0: Σούζας και ο Χαριστέας και ο Δέλας.
1: Γκολ! Το κάρφωσε!
2: Θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής, θέλω να πετύχω γκολ με την εθνική ομάδα σε τελικό Euro.
3: Όχι κύριε Μαγιάρα.
2: Και βγαίνω έξω.
3: Αυτό δεν μου το έχεις πει, τώρα μου το λες.
2: Και βγαίνω στην αυλή του σπιτιού, στη γιαγιάς μου το σπίτι. Και έπαιζα μέχρι τις 12 η ώρα μπάλα που δεν την έβλεπα κιόλας μετά στον τοίχο. Και είχε εκεί τρύπωσε το σαράκι αυτό που λέμε εκεί πέρα μέσα στο μυαλό μου ότι θα γίνω ποδοσφαιριστής.
3: Τώρα ξανά είσαι μεγαλείο. Τώρα ξανά μου πετάς πάσες διαδοχικές. Λοιπόν, έβαλες τέτοιο γκολ σαν του Βαν Μπάστεν. Δηλαδή ποιο θεωρείς ότι είναι. Αν στο βιβλίο της ζωής σου, στο άλμπουμ της ζωής σου, στην ταινία της ζωής σου, η εικόνα ποια είναι, ποιο γκολ είναι.
2: Έχω δύο γκολ που μου έχουν μείνει. Δηλαδή αυτά τα δύο τα γκολ τα σκέφτομαι πάντα. Είναι με τη Γαλλία το προημιτελικό, γιατί γίνεται μια φάση εκπληκτική από όλες τις πλευρές. Δηλαδή φάση που κάνει ο Μπασινάς τη μεγάλη λόμπα στον Ζαγοράκη, περνάει με μαγικό τρόπο που δεν μας το συνήθιζε αυτό ο Θοδωρής. Παρόλα αυτά το έκανε. Σέντρα κρυβέ στο κεφάλι μου.
3: Που είναι εκεί που κάνει η τραβέρσα στο Λιζαραζού και
2: ακριβώς, ακριβώς. Και πετυχαίνω γκολ στην παγκόσμια πρωταθλήτρια τότε. Με τη μεγαλύτερη ομάδα για μένα όλων των εποχών στη Γαλλία εκείνη τη στιγμή. Οπότε μου είχε μείνει.
3: Είχα πάρει δύο τίτλους σειρά. Είχα πάρει και το Euro και το Mundial.
2: Και το Mundial. Οπότε για μένα είναι το σημαντικότερο γκολ που έχω πετύχει μέχρι εκείνη τη στιγμή, γιατί μετά ήρθε το τελικό. Και δεν ξεχνώ και το πρώτο μου γκολ που έπαιζα με την φανέλα του Άρη όταν ξεκινήσα μέσα στην Τούμπα. 18 χρονών μου λέει, λέει την εντεκάδα πριν να πάμε μέσα.
3: Ποιος προπονητής ήταν?
2: Ο Γιώργος Οφυρός.
3: Οφυρός.
2: Και λέει Άγγελος Χαριστέας και κοιτιόμαστε όλοι μεταξύ μας. Ούτε και εγώ δεν τον πέζα. Δεν ήταν τότε που το λέγανε οι προπονητές δύο-τρεις μέρες πριν. Τελευταία στιγμή, έκπληξη. Και μένω παγωτό. Και λέω θα παίξουμε στην Τούμπα 35.000 κόσμο. Λέω, αυτά τα δύο τα γκολ μου έχουν. Το πρώτο γκολ που πετυχαίνω λοιπόν μέσα στην Τούμπα με το αριστερό και ο πανηγυρισμός που κάνω στον κόσμο. Αυτά τα δύο τα γκολ μου έχουν μείνει. Δηλαδή όταν σκέφτομαι γκολ, σκέφτομαι αυτά τα δύο. Έχω πετύχει πολύ όμορφα γκολ, αλλά αυτά τα δύο μου έχουν μείνει.
3: Μου είχε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο διαχωρισμό την προηγούμενη φορά για τα γκολ που έβαλε στο Euro. Μου είχε πει ότι το ένα είναι το πιο κρίσιμο, το ένα είναι το πιο θεαματικό με τη Γαλλία και το άλλο είναι το πιο δύσκολο. Ναι.
2: Το πιο δύσκολο με την Ισπανία.
3: Με την Ισπανία.
2: Με την Ισπανία, γιατί πρώτα απ' όλα βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι για εμάς, για την εθνική ομάδα της Ελλάδας μιλάμε, όταν παίζεις κόντρα στην Ισπανία, να βρεθείς πολλές φορές να έχεις ευκαιρία μέσα στη μεγάλη περιοχή. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα το κάνεις δύο φορές, τρεις φορές, max. Μία από αυτές τις δύο-τρεις φορές δεν έχεις ούτε το χρόνο, ούτε το χώρο για να ανταποκριθείς.
3: Το goal tip είναι υπόθεση ενστίκτου, είναι υπόθεση αισθητηρίου, είναι αυτό το follow-up να ακολουθείς τη φάση. Τι απ' όλα είναι, προφανώς είναι απ' όλα. Η συνταγή έχει απ' όλα. Εσύ τώρα που ήσουν goalgetter, ήσουν striker, ποιο στοιχείο χρησιμοποιούσες περισσότερο?
2: Περισσότερο την αντίληψη θα έλεγα. Δηλαδή πάντα όταν θέλεις να πετύχεις goal, όταν είσαι εκεί στη φάση, πρέπει να έχεις αντίληψη, πρέπει να έχεις αυτό που λέμε να διαβάσεις, να μυρίσεις όλη αυτή τη φάση. Και μάλιστα, όταν έπαιζα στη Σάλκη, ήμουνα με τον Ράουλ συμπαίχτης, αυτό το μεγάλο παίχτη από τη Ρεάλ Μαδρίτης, και γίνεται μία φάση όπου ο Νόιερ κάνει μία απόκρουση μεγάλη και εγώ βλέπω τον αμυντικό, τότε με την Άιντραχτ παίζουμε, ότι θα κάνει τσαφ. Και βγαίνω και κάνω το 1-0. Και μου λέει στα αποδυτήρια μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Ράουλ στα ισπανικά, δεν μίλησε πολύ καλά αγγλικά, και λέει στα ισπανικά κάτι και μου δείχνει τη μύτη. Λέει, το μύρισε
3: το γκολ.
2: Είναι αυτό που λέμε, ο επιθετικός πρέπει να το μυρίσει το γκολ.
3: Σωστό.
2: Και το είπε ένα σκόρε που, εντάξει, έτσι, 70 γκολ στο Champions League έχει βάλει.
3: Στα Σέρας που λένε, έπαιξες μπάλα.
2: Στο χωριό μου έπαιξα.
3: Στο χωριό, στο Στριμονικό.
2: Στο χωριό μου, στο Στριμονικό, μέχρι τα 16 μου. Εκεί ξεκίνησα, από μικρό παιδάκι.
3: Τα ραντάρ του Άρη πώς λειτουργήσαν τότε?
2: Μέσω του κλιμακίου.
3: Μέσω
2: από το κλιμάκιο. Εκεί πέρα παίζαμε κάτι τελικά. Έρχεται στα κάγκελα ένας τύπος εκεί πέρα, ο Γιάννης ο Μιχαλίτσος. Και μου λέει: ο Γιάννης ο Μιχαλίτσος, προπονητής της δεύτερης ομάδας του Άρη. Τότε δεν υπήρχε K15. Εκεί υπήρχε η πρώτη και η δεύτερη ομάδα. Μου λέει: δώσε μου το τηλέφωνό σου. Τότε μόνο σταθερό είχα. Γράφει ο Γιάννης λοιπόν το τηλέφωνό μου και μου λέει: θα σε πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν. 2 μήνες μέχρι να με πάρει τηλέφωνο περάσανε και 2 μήνες ήμουνα καρφωμένος, όποτε δεν είχα σχολείο οτιδήποτε, πάνω το τηλέφωνο. Ήμουνα λίγο προς τα έξω και περίμενα να δω πότε θα χτυπήσω το τηλέφωνο.
3: Και φεύγεις μια χρονιά να πας στον Αθηναϊκό.
2: Ναι. Εκείνη ήταν η πιο δύσκολη περίοδος για μένα, γιατί στην ουσία, Βασίλη, είναι αυτό που λέμε εδώ πέρα στην Ελλάδα καμιά φορά.

0: έχουμε αυτή την κακή νοοτροπία. Όταν βλέπουμε ένα μικρό παιδί, το οποίο το βλέπεις ότι πάει και αντί να του δώσουμε αέρα, τι κάνουμε, του κόβουμε τον αέρα ξαφνικά και μετά ή από μόνος του αυτό το παιδί θα ξαναδημιουργήσει, να το πω έτσι, καταστάσεις ή θα εξαφανιστεί. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί γύρισα στον Άρη και μετά είχα ανθρώπους να με εμπιστευτούν εκεί, οι προπονητές. Οπότε ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος εκείνη στον Αθηναϊκό. Κόντεψα να σταματήσω το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, γιατί.
1: Σε πήρα από κάτω, δηλαδή.
0: Με πήρα από κάτω. Γιατί όταν είσαι 18 χρονών, δεν θέλεις πάρα πολύ. Άμα βλέπεις ότι όλα πάνε στραβά, να το πω έτσι, μετά από καλό ξεκίνημα που έχεις κάνει, δεν είναι δύσκολο να απογοητευτείς. Αλλά εκεί ήταν κάποιοι άνθρωποι δίπλα μου, με σηκώσανε και μου είπανε: το έχεις, θα το καταφέρεις. Και έκανα που το. Το πιστεύανε.
1: Ξαναγυρίζει τον Άρη και σκάει πρώτα σε τη Βέρντερ. Και μένεις παγωτό, που λέμε.
0: Μου λένε μια μέρα ότι φεύγουμε για τη Βέρντερ Βρέμης να πάμε να κάνουμε τη μεταγραφή. Για μένα το όνειρό μου ήταν να παίξω στο εξωτερικό. Μόλις έγινε επαγγελματίας και έπαιξα στον Άρη, το δεύτερό μου όνειρο ήταν μετά να παίξω σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Όταν άρχισαν να έρχονται οι προτάσεις, μου άρεσε πάρα πολύ το γερμανικό πρωτάθλημα, μου άρεσε πάρα πολύ η κουλτούρα που έχουν οι Γερμανοί και θα έλεγα αρκετά γρήγορα ότι ήρθε η πρόταση από ομάδα του εξωτερικού για τα τότε τα χρόνια, έτσι. Τότε δηλαδή δεν έπαιζαν πάρα πολύ στο εξωτερικό, ενώ τώρα ψάχνεις να βρεις έναν από την εθνική ομάδα που παίζει μέσα στην
1: εκδόση. Σε τι σε έκανε καλύτερο το εξωτερικό? Γιατί είναι μια εποχή που αρκετοί Έλληνες παίκτες βγαίνουν, είχε αρχίσει από τα μέσα της δεκαετίας του 90 τότε με τον Δόνη και αργότερα με τα υπόλοιπα παιδιά. Σε τι σε έκανε καλύτερο, σε τι σε ωρίμασε, σε βελτίωσε το εξωτερικό?
0: Θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι στο θέμα της πειθαρχίας, στο θέμα της δουλειάς, σου μαθαίνουν τον επαγγελματισμό που πρέπει να έχεις και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Όταν είσαι ποδοσφαιριστής στον Άρη, ναι μεν εντός γήπεδου θα δώσεις το καλύτερο σου αυτό, αλλά όλα τα υπόλοιπα
1: το γύρω-γύρω
0: πρέπει από μόνος σου να το καλλιεργήσεις, ενώ εκεί σε βάζουν σε μία τάξη, να το πω έτσι, η οργάνωση που υπάρχει γενικότερα σε όλες τις ομάδες. Άρα εκεί έμαθα να είμαι επαγγελματίας, έμαθα τον όρο του επαγγελματία, να σέβομαι το φίλαθλο, να σέβομαι το μέχρι και τον τελευταίο, να το πω έτσι. Οπότε η Γερμανία μου έδωσε αυτά τα φώτα.
1: Το μέγεθος του Άγιαξ που ακολουθεί?
0: Ο Άγιαξ είναι μια ομάδα η οποία μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην τη βλέπουμε να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη, αλλά είναι μια ομάδα που στη συνείδηση όλων των ποδοσφαιρόφιλων είναι μια σπουδαία ιστορική μεγάλη ομάδα της Ευρώπης.
1: Θα μου επιτρέψεις να πω. Και το ξέρεις τώρα, δηλαδή ο Άγιαξ, η Εθνική Ολλανδίας και το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο Μίχελς άλλαξαν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν έφτασα στον Άγιαξ ήταν η κουλτούρα αυτή τη ομάδα που δεν θα αλλάξει για κανέναν. Ήμασταν 18 παιχνίδια ήττητοι με αλλαγή συστήματος του προπονητή του Ντάνι Μπλιντ με 4-4-2 σύστημα. 18 παιχνίδια ήττητα και βγαίνει τότε ο μεγάλος. Να το πω έτσι για τον Άγιαξ Φαν Μπάστεν, Κούμαν και λέει ότι απαγορεύεται ο Άγιαξ να παίζει 4-4-2. Πρέπει να παίζει 4-3-3. Και αλλάξαμε πάλι το σύστημα ενώ κερδίζαμε όλα τα παιχνίδια. Έχουν τη φιλοσοφία αυτή.
1: Από τους υπόλοιπους σταθμούς, ποιον θα ξεχωρίζει? Γιατί είναι η Φέγερνορντ, ξανά στη Γερμανία, η Λεβερκούζεν, η Αβινιόν, η Σάλκε. Δηλαδή έχει παίξει πρώτα απ' όλα πέραν του Άγιαξ και τις Φέγενον, σε τρεις μεγάλες γερμανικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Έχεις πάρει τίτλους Γερμανία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πάρει πρωτάθλημα.
0: Πρωτάθλημα, κύπελα. Αυτό που μου έχει μείνει στην Γερμανία είναι ότι αγωνίστηκα σε πάρα πολύ ιστορικές ομάδες. Δηλαδή, μέχρι και η Νιρεβέργη είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της Γερμανίας. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχε περισσότερους τίτλους από την Μπάγερ Μονάχο. Mm. Είναι μία πάρα πολύ μεγάλη ομάδα η Νιρεβέργη. Τώρα βολοδένει στην Τσβάιτε, να το πω έτσι, Bundesliga. Κοίταξε, η κάθε ομάδα είχε τα δικά της. Η Bayer Leverkusen είναι μια ομάδα η οποία μου έδωσε ένα άλλο στίγμα σαν ποδοσφαιριστή. Καταρχάς έπαιξα με παιχταράδες, θα σου πω μόνο έναν, τον Τόνι Κρος, ο οποίος τότε ήταν στα ξεκινήματά του. Γνώρισα εκεί πέρα Ρούντι Φέλερ, μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δηλαδή, η Leverkusen για μένα ήταν μια ομάδα η οποία μου έδωσε επίσης το κάτι παραπάνω.
1: Εξαιρουμένων των Ελλήνων, επειδή μου ξαναπετάς πάσα, μου κάνεις ωραία σέντρα τώρα. Εξαιρουμένων των Ελλήνων, μου παρεξηγηθούν τώρα οι Ζαγοράκηδες και οι Καραγκούνιδες και τα υπόλοιπα παιδιά. Αφήνουμε έξω τους Έλληνες. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος παίκτης που έπαιξες μαζί. Που να λες, παιδί μου, ο Θεός με ευλόγησε να παίξω με αυτόν.
0: Πολλοί είναι.
1: Πολλοί, παιδί, έπαιξε και με πολλούς.
0: Δηλαδή, Μάνουελ Νόιερ, τι να πω για τον Μάνουελ Νόιερ. Έτσι, το έδειξε και η πορεία του. Δηλαδή, φαινόταν το παιδί ότι.
1: Στα πιάνε στην προπόνηση.
0: Ναι, έλεγε ο Ραούλ όταν κάναμε στη Σάλκη μας τα μαζί συνυπήρξαμε. Όταν μας έβαζε να κάνουμε σούτο προπονητής έτσι έξω από τη μεγάλη περιοχή, έλεγε ο Ραούλ για να το βάλουμε αυτό ένα γκολ πρέπει να πάει να ξεραχνιάσει, λέει.
1: Να ξέρουν εκεί που πάνε.
0: Εκεί που πάνε στο γάμα. Ήταν απίστευτος ο Μάνουελ, ειδικά στα πρώτα χρόνια. Θα μπορούσε κάλλιστα να παίξει και μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή να είναι παίκτης αμυντικός ή κέντρο. Δηλαδή ήταν εκπληκτικός. Θα έλεγα το Μάνουελ Νόιερ, θα έλεγα το Ραούλ, θα έλεγα το Wesley Snyder, επίσης πολύ μεγάλος παίκτης. Θα έλεγα τον Τόνι Κρός ασφαλώς. Το Γκιούντογκαν που τον είχα στην Ιρεβέργη, πολύ μεγάλος παίκτης επίσης. Το Μικού που τον είχα τον Γάλλο στη Βέρντε Βρέμης. Ήμουνα πολύ τυχερός, έπαιξα με πολύ μεγάλους παίκτες.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε στο μεγάλο γήπεδο τη Λασκέτα, στο Box Out, στο ξενοδοχείο Τζοάν Παλά, στο Ρέθιμο. Και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία. Και είναι εξομολογητήριο εδώ, εξομολογούμε τον Άγγελο Χαριζέα. Πώ ξανά τη προάλλε μιλούσαμε με τον Στέλιο Βενεδίδη. Τον συμπέκτη σου πήρατε μαζί τον τίτλο και μου είπε κάτι και με κούφανε. Με κούφανε για να κάνω πρόλογο τώρα στην επόμενη ερώτηση. Του λέω, ποιο είναι ο πιο δύσκολο αντίπαλο που έπαιξε εναντίον του. Περίμενα να πει, έπαιξε και ο Βενεδίδη τώρα με τι Παναγιά στα μάτια. Έπαιξε με Φίγκο, με Ζιντάν, δηλαδή τα χρόνια του Τσάμι. Και μου λέει, ο Γκυλέσπη.
1: Γκυλέσπη.
0: Ο Γκυλέσπη. Λέει, γιατί σε τρένε, μου λέει, δεν ήξερε από πού θα πάει. Δεν έκανε την καριέρα που θα μπορούσε. Ωραία, σε ρωτάω και εγώ, ποιο είναι ο πιο δύσκολο αμυντικό που βρέθηκε μπροστά σου. Που έλεγε ότι είναι ένα πρόβλημα. Ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να μην τον αφήσω να μου πάρει τον αέρα.
1: Τι να πρωτοθυμηθώ και με αυτόν, έτσι. Δηλαδή, τις προάλλες τώρα, δηλαδή, που είχα μια συνέντευξη με το Ρίο Φέρντιναντ. Παίξαμε με την Αγγλία μαζί με το Ρίο Φέρντιναντ και μου λέει μια, σε θυμάμαι, μου λέει, έτρεχες από εδώ, έτρεχες από εκεί, πολύ δύσκολος αντίπαλος. Πρέπει να το ομολογήσω, το είπε ζωντανά. Εντάξει, Ρίο Φέρντιναντ, για πστάμ. Και με την Εθνική Ολλανδίας και με τη Φέγενορντ Άγιαξ που ήμασταν αντίπαλοι. Κάρλος Πουγιόλ. Τι να πρωτοθυμηθώ. Δηλαδή, αμυντικούς οι οποίοι είναι για μένα top of the top.
0: Και έβγαζαν την πέτσα στους επιθετικούς.
1: Ναι, για δηλαδή, ο Πουγιόλ, δηλαδή, για να του ξεφύγεις 2 μέτρα, έπρεπε να.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, απίστευτη.
0: Πιστεύεις ότι τώρα που εν ψυχρό πια, όχι εν θερμό, έγινες. Μπορεί να μου πεις όχι. Έγινες η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Δηλαδή, το πιες το ταβάνι, το ξέρεις.
1: Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι γενικότερα, Βασίλη, οι αθλητές που έχουμε κάνει πολύ μεγάλη. Έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο, έχουμε κάνει το γύρο του κόσμου. Όταν κάνεις το γύρο του κόσμου και συναντάς όλες αυτές τις σπουδαίες προσωπικότητες, συνεργάζεσαι μαζί τους, προπονητές, παίχτες, ανθρώπους του αθλητισμού όπως εσύ, καλή ώρα, που είναι μέσα σε αυτή την οικογένεια του αθλητισμού, δεν μπορεί να μην φτάσεις το ταβάνι σου. Και εκεί πέρα θα πρέπει να καταλάβεις μετά το επόμενο βήμα ποιο είναι όταν το φτάνει στο ταβάνι. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι μπόρεσα, πήρα από όλους αυτούς τους ανθρώπους, από όλη αυτή την πορεία, ένα μικρό πράγμα από όλους.
0: Τότε που είδες την κολάρα του Φαν Μπάστεν, που είναι πραγματικά, όσοι δεν το έχετε δει, δηλαδή ψάξτε στο YouTube, είναι τόγκολ, είναι άσμα ασμάτων, ένα ποίημα. Είχες και έπαιζες στο Στριμονικό και αργότερα στον Άρη, είχες σύνταγμα.

0: Αυτό που λέμε, τα παιδάκια βλέπουν κάτι για πρώτη φορά
1: και με κολλάνε.
0: Κολλάνε εκεί πέρα. Πότε έπεσε η κουρτίνα αυτή? Όταν το γνώρισα. Λοιπόν, παίρνω το Euro και πάω στον Άγιαξ μεταγραφή. Και παίζω το πρώτο παιχνίδι με τη Χέρεφιν και βάζω ένα γκολ στο 80 κάτι και κερδίζουμε 1-0. Και περνάμε στην επόμενη φάση του κυπέλου. Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν αυτό με τον Άγιαξ. Και μου λέει ο Κούμαν, θέλω να σε γνωρίσω σε κάποιον, να μου λέει. Ο Ρόνα Κούμαν, ο προπονητής της Ολλανδίας τώρα που είναι. Και πάω εκεί πέρα πάνω, πηγαίνουμε μετά το παιχνίδι και βλέπω τον Φαν Μπάστεν. Λέω, έλα ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Και καθόμαστε μαζί εκεί πέρα και η πρώτη κουβέντα του Φαν Μπάστεν είναι, μου λέει, σήμερα πρέπει να βάλεις 3 γκολ. Αλλά έβαλες μόνο ένα, μου λέει. Αλλά ήταν, λέω, το πρώτο σου παιχνίδι. Λέω, τι μου λέει τώρα ο τύπος μου. Είχα πάθει δηλαδή τέτοιο να πούμε, κατάλαβες. Παρόλο το ότι ήμουν, αφορούσα τη φανέλα με το νούμερο 9 που φόρεσε και αυτός με τον Άγιαξ. Ναι. Παρόλο που πέτυχα ένα γκολ στο τελικό κτλ. Για μένα δεν έπαβε να είναι ο Μάρκο Φαν Μπάστεν αυτή η εικόνα που έβλεπα σαν μικρό παιδάκι. Ναι, ναι,
1: ναι. Από όλους αυτούς που είδες, που τους είδες στην τηλεόραση, που τους είδες live, που έπαιξες απέναντί του και τους θαύμαζες, από ποιον θα έπαιρνες και ποιο στοιχείο για να σε έκανε ακόμα καλύτερο?
0: Θα έπαιρνα στοιχείο από τον Τζέραρ. Από τη Λίβερπουλ. Θα έλεγα ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε μια μοναδική ικανότητα να μην τα παρατάει ποτέ, να είναι σκύλος μαύρος, να τρέχει, να μαρκάρει όλο το παιχνίδι κτλ. Αυτό το πράγμα
1: όμως... Το κορυφωμα είναι ο τελικός του 2005 στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Που το γύρισαν από
0: το ακριβώς. Αυτό το στοιχείο λοιπόν του Ζέρα, αλλά να το κάνεις αυτό σε όλη σου την καριέρα. Γιατί Στίβε Τζέρα δεν το έκανε 1-2-3 χρόνια. Το έκανε μέχρι και το τελευταίο του παιχνίδι. Για μένα αυτά είναι τα μυστικά του ποδοσφαίρου. Να πάρεις από αυτούς τους ανθρώπους κάποια πραγματάκια, να πάρεις την εκπληκτική, να το πω έτσι, θα έλεγα εγώ, ικανότητα του μικρού, τον Γάλλο, πίσω από την Ζινετή Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας, ο οποίος είχε την οτροπία ότι πάμε κάθε παιχνίδι να το κερδίσουμε. Όλα αυτά τα παιδιά δηλαδή σου δίνουν κάτι. Και στο τέλος θα πρέπει να έχεις αυτιά και μάτια για να τα πάρεις.
1: Πόσο σοκ έπαθε ο Γιώχαν Μικού όταν κάνει την κίνηση αυτή και κάτω από τη φανέλα της Εθνικής εμφανίζει τη φάτσα του Μικού?
0: Λοιπόν, μόνο ένα πράγμα θα σου πω και θα καταλάβεις.
1: Να υπενθυμίσω εδώ ότι ο Μικού είχε αποκλειστεί από την Εθνική Γαλλία στο Euro διότι βρισκόταν πίσω από τον Ζιντάν.
0: Και είχε ψηφιστεί ο καλύτερος παίκτης ξένος στην Γερμανία.
1: Που ήσασταν συμπαίκτες
0: του. Ήταν δεύτερο σκόρε, δηλαδή είχε κάνει τη χρονιά τη ζωή του και δεν πήγε στο Euro. Λοιπόν, όλη η Γαλλία έκλαιγε εκείνη την ημέρα. Ήταν ο μοναδικός ο οποίος μου έστειλε ένα μήνυμα στο κινητό μετά το ματς που ήταν χαρούμενος.
1: Νομίζω ότι ήσουν στο doping control.
0: Ναι, ήμουν στο doping control, βλέπω το τέτοιο και το πρώτο μήνυμα που ανοίγω είναι του Γιώχαν. Μπράβο και τα λοιπά. Με τα ο, ξέρεις και τα λοιπά. Ήταν ο μοναδικός Γάλλος που χάρηκε, αλλά χάρηκε, ξέρεις γιατί. Γιατί πραγματικά για αυτόν ήταν πάρα πολύ μεγάλη αδικία και ατυχία ταυτόχρονα, γιατί ήταν πίσω από το Ζινεντή Ζιντάν, έτσι. Αλλά νομίζω ότι θα χωρούσε εκείνη την ομάδα. 100%.
1: Εσύ επειδή ήσουν ένας, και είσαι ακόμα ένας πολίτης του κόσμου και κάνεις πολλά πράγματα και πολλά και ωραία πράγματα. Είτε αυτοδιοικητικά, είτε ποδοσφαιρικά, είτε με τα παιδιά. Το γεγονός ότι κυκλοφορούσες λοιπόν σε όλη την Ευρώπη τότε σε έφερε μετά το 2004, απέναντι σε αρκετούς παίκτες που τους είχαμε αντιμετωπίσει. Δηλαδή, μου είχες πει κάποτε, αλλά δεν θυμάμαι το περιστατικό, δεν σου καλομιλούσαν ο Κόλερ και ο Γκάλασεκ.
0: Ναι, το Κόλερ και τον Γκάλασεκ τους πέτυχα, τους Τσέχους δηλαδή, που τους αποκλείσαμε στον ημιτελικό με το Τράι, τους πέτυχα στην Ιρεβέργη και τους δύο. Και τον Γκριγκέρα τον είχα πετύχει στον Άγιαξ. Λοιπόν, όλοι τους είχαν το ίδιο υφάκι. Όλοι τους ήταν αυτό που λέμε, μας καταστρέψατε τη ζωή. Δηλαδή, το κουβαλούσανε μέχρι και τότε και δεν το ξεχάσανε ποτέ. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Αλλά δεν το λέω για πλάκα. Όντως, τα παιδιά ήταν θυμωμένα απέναντί μας. Δηλαδή, σου λέει, μας πήρατε την μπουκιά μέσα στο στόμα.
1: Με τον Ρονάλντο έχεις ιστοριούλα?
0: Με τον Ρονάλντο, κοίταξε να δεις.
1: Επειδή αυτό τον νικήσαμε δύο φορές κιόλας.
0: Ναι, με τον Ρονάλντο τη μοναδική ιστορία που έχω και δεν το ξέρει. Εντάξει, αυτό είναι προσωπική ιστορία όμως, γιατί έτυχε να κάνουμε μαζί διακοπές μια χρονιά εδώ στην Κρήτη, στην Ελούντα. Είναι και ωραίο να το πούμε. Όπου βρισκόμαστε στο ίδιο ξενοδοχείο. Έχει πάρει ο Ρονάλντο τη μεγαλύτερη βίλα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Σωστό.
0: Του ξενοδοχείου κτλ. Τον βλέπω κατεβαίνει κάτω στην παραλία, Τα παιδάκια τρελαθήκαν όπως καταλαβαίνεις και έπαιζε μπάλα με τα παιδάκια. Χαιρετιόμαστε εκεί πέρα γρήγορα γρήγορα, γιατί όπως

0: Καταλαβαίνεις και αυτός τώρα έχει εκεί, ήμασταν με τις οικογένειες και τα λοιπά, χαιρετιόμαστε εκεί πέρα. Φεύγει ο Ρονάλντο λοιπόν από το ξενοδοχείο το βράδυ, έρχεται ο διευθυντής του ξενοδοχείου και μου λέει έχεις άλλες 3 μέρες, θα κοιμηθείς, λέει, στη βίλα που ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Καταλαβαίνεις δηλαδή πώς το βλέπουμε εμείς οι Έλληνες. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση πόσο απλό παιδί είναι. Πραγματικά, γιατί πολλοί έχουν την εικόνα ότι είναι ένας, ας πούμε...
1: Βεντέτα και δεν σας βλέπω.
0: Έπαιζε με τα παιδάκια στην παραλία. Αυτό μόνο φτάνει.
1: Μέση Ρονάλντο.
0: Κοίταξε να δεις. Μου το ρωτάνε συνέχεια τα παιδιά. Κύριε Χαριστέα, Μέση Ρονάλντο κτλ. Θα πω το εξής. Επειδή τους έπαιξα και τους δύο αντίπαλους και μάλιστα το Μέση τον έπαιξα σε φιλικό Άγιαξ Μπαρτσελώνα, όταν μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο αλλαγή ο Μέση. Και βλέπω το Μέση και λέμε, παιδιά, εντάξει, τι είναι αυτός εδώ πέρα.
1: Ο ψήλος που λέμε.
0: Το έχω πάθει 2 φορές αυτό στη ζωή μου. Μια με το Μέση και μια με τον Άρια Ρόμπεν. Τον οποίο επίσης τον έχουμε παίξει πρωτοεμφανισόμενο με τη Βέρντε Βρέμης φιλικό παιχνίδι στην Τουρκία. Και τον βλέπω εκεί και βλέπω, είναι αυτοί οι παίκτες που τους βλέπεις και λες, αυτός εδώ είναι από άλλο πλανήτη. Λοιπόν, με τον Μέση το έπαθα αυτό. Δηλαδή, ότι έβλεπες ότι ο παίκτης είναι από άλλο πλανήτη. Με τον Ρονάλντο δεν το έπαθα αυτό όταν παίξαμε αντίπαλοι. Αλλά έβλεπα όμως ότι σαν προσωπικότητα δεν υπάρχει περίπτωση αυτός να μην κατακτήσει τον κόσμο.
1: Πότε κατάλαβες ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι στο γύρο? Αν αναλογίσε κανείς ότι δεν ήμασταν στην προηγούμενη διοργάνωση, ότι είχαν περάσει πολλά χρόνια και η τελευταία ανάμνηση, το Μουντιάλ του 1994, δεν ήταν πολύ καλή. Δεν είχαμε βάλει γκολ, είχαμε φάει 10 γκολ. Συνέβη ξαφνικά. Είχες όμως πιθανόν κάποια ιδέα ή φλασιά? Ότι ρε παιδιά, δεν είμαστε του πεταμάτου.
0: Κοίταξε, θα σου πω τώρα κάτι. Θα σου δώσω άλλη μια ωραία πάσα. Βλέπω τώρα υπάρχει μια σύγκριση της εθνικής μας ομάδας με την τωρινή την εθνική ομάδα. Ναι. Τότε λοιπόν, εμάς μας συγκρίναμε την ομάδα του 1994. Και λέγανε ότι η εθνική ομάδα θα πάει εκεί, έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν χτίζαμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Λέγαμε, σήμερα πάμε να κερδίσουμε την Πορτογαλία να μην χάσουμε. Πάμε με την Ισπανία να μην χάσουμε. Πάμε με τη Ρωσία να προκριθούμε. Πάμε να παίξουμε τη Γαλλία. Και εκεί πέρα λοιπόν με τη Γαλλία, όπως καταλαβαίνεις, νομίζουμε ότι έχουμε πιάσει το ταβάνι. Λέμε, τώρα παίζουμε την καλύτερη ομάδα του. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε την ευκαιρία μας. Όταν λοιπόν περάσαμε τη Γαλλία, η σύγκριση πλέον η δική μας με όλες τις προηγούμενες εθνικές ομάδες είχε τελειώσει, είχε βγει από το μπλοκάκι και εκεί λοιπόν είναι που σκεφτόμαστε και λέμε ότι πλέον χτίζουμε τη δική μας ιστορία σαν εθνική ομάδα, μετά τη Γαλλία.
1: Αλλά μου είχες πει όμως ότι επειδή εσείς είχατε, μου είχες πει την ότι εντάχθηκες με 1-2 μέρες καθυστέρηση στην προετοιμασία στο camp το δικό μας και πας και βλέπεις ότι πέφτουν κορμιά και λες, είμαστε αποφασισμένοι. Είδες δηλαδή στα μάτια των συμπαικτών σου την επιθυμία, τον πόθο.
0: Αυτό που δεν θυμάται κανένας, να ξέρεις, Βασίλη, κανένας δεν το θυμάται.
1: Γιατί τη φιέστα της Βέρντερ, γι' αυτό.
0: Με το κύπελο, είχαμε το πάρει κύπελο. Το κύπελο. Αυτό που δεν θυμάται κανένας για αυτή την ομάδα, και το είπα χθες και στα παιδιά εδώ πέρα, είναι ότι όλοι νομίζαμε ότι πήγαμε στο Euro, φωτοβολίδα και δεν χάσαμε από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Λοιπόν, η δική μας ομάδα ήμασταν 20 παιχνίδια με μία ήττα. Ένα φιλικό παιχνίδι με την Ολλανδία.
1: Χάσαμε 3-1, 4-1, πώς
0: νομίζω. Μεγάλο σκορ, 4-1 νομίζω. 4-1. Η εκείνη η ομάδα δηλαδή είχε ήδη χτιστεί. Και είχε χτιστεί γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί στην προπόνηση πέφτανε κορμιά. Δεν είχε αστεία στην προπόνηση.
1: Πώς καλλιεργήθηκε αυτό το αμυντικό πνεύμα?
0: Νομίζω καλλιεργήθηκε από το ότι.
1: Ο Ρεχάγκελ προφανώς.
0: Ο Ρεχάγκελ ήταν να το πω έτσι, ο αρχιτέκτονας, αλλά και μόνοι μας είχαμε την ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ομάδα δεν θα τρώει, να το πω έτσι.
1: Δεν θα τρώει γκολ.
0: Δεν θα τρώει γκολ. Όσο εύκολα έτρωγε τα προηγούμενα
1: χρόνια. Ο Μακελελέ, ο Καραγκούνι, λέει, με αυτούς δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ. Οπότε να κοιτάξουμε, να κάνουμε τους λογαριασμούς μας.
0: Ναι, ο Μακελελέ τώρα τελευταία το είπε στον Καραγκούνι, ότι μπαίνει μέσα ο Ζιντάν στα αποδυτήρια στο ημίχρονο Ελλάδα-Γαλλία και λέει, παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βγούμε μπροστά με τίποτα. Όταν το λέει αυτό ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή το λέει ο Εμπαπέ. Να το πω έτσι, στην ομάδα της Γαλλίας, όπως καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.
1: Ο Εμπαπέ είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου τώρα. Επιθετικός.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι ο Εμπαπέ αυτή τη στιγμή για μένα είναι game changer. Δηλαδή, εάν δεν τον βάλει η Ρεάλ να παίξει, η Ρεάλ έχει πρόβλημα. Εάν τον βάλει να παίξει, έχει προβάδισμα. Το ίδιο και η Εθνική Γαλλίας.

0: Εκτός από τον γκολ. Το γκολ είναι το γκολ. Ή μάλλον τα γκολ είναι τα γκολ. Θυμάμαι πόσο συγκινημένος ήσουν και όχι προσποιητά τεχνητά. Όταν πήγαμε μαζί πριν από 1,5 χρόνο κοντεύουν 2 Πάσχα, λίγο μετά τον Πάσχα, και κάναμε το περιβόητο προσκύνημα στον Ταλούζε, ένα ντοκιμαντέρ που βραβεύτηκε κιόλας. Που ξαναμπήκε στο γήπεδο στον Ταλούζε και είδες την εξέδρα και θυμήθηκες την είσοδο της ομάδας πριν από το τελικό που ήταν η εξέδρα.
1: Ναι, ναι, αυτό δεν ξεχνιέται, Βασίλη.
0: Στα μπλε, στα γαλανόλευκα.
1: Αυτό δεν ξεχνιέται, Βασίλη. Για μένα, εθνική ομάδα είναι ότι παίζει για τη χώρα σου, παίζει για τον κόσμο. Όταν βλέπεις τώρα αυτό το πράγμα, ανατριχιάζεις. Αυτό είναι η εθνική ομάδα. Γιατί στην εθνική ομάδα ούτε πληρώνεσαι.
0: Ναι, σωστό.
1: Και αυτό είναι και ένα μήνυμα που θέλω να περάσω και στα καινούργια τα παιδιά τώρα που είναι στην εθνική ομάδα. Ότι στην εθνική ομάδα έχεις τη δυνατότητα να την εκπροσωπήσεις κάθε 2 χρόνια, είτε σε Μουντιάλ είτε σε Euro. Αυτό είναι που μένει μετά το ποδόσφαιρο. Πίστεψέ μου ότι δεν θυμάται κανένας λεπτομέρειες εκτός αν είναι ένας άνθρωπος όπως εσύ που ξέρεις τα πάντα, να το πω έτσι, γύρω από τον αθλητισμό. Δεν θυμάται άμα έβαλα ένα γκολ με την Bayer Leverkusen τότε ή με τη Werder Bremen. Δεν τους νοιάζει. Αυτό που μένει, όπως θα μείνει τώρα και για τον Ρονάλντο και για τον Μέση, είναι οι τίτλοι που κατακτήσανε με την Πορτογαλία και την Αργεντινή.
0: Σωστό.
1: Άρα αυτό πρέπει να κυνηγήσουν τα παιδιά. Όχι να κερδίσουν πάλι ένα Euro, αλλά να εκπροσωπήσουν τη χώρα σε τελική
0: για
1: φάση.
0: Για να κάνουμε ένα άλμα προς τα εμπρός. Γιατί δεν τα καταφέρνουμε από το 2014 και πέρα. Και βλέπουμε τα τρένα να περνούν.
1: Γιατί γυρίσαμε σε μία.
0: Με διαφορετικές συνταγές. Δηλαδή με Έλληνες προπονητές, με ξένους προπονητές. Με καλούς παίκτες, με παίκτες που πρωταγωνιστούν, που είναι ζυμωμένοι στον πρωταθλητισμό, με πιτσιρίκια. Το αποτέλεσμα είναι δυστυχώς το ίδιο.
1: Και πριν από εμάς δεν είχαμε παιχταράδες.
0: Ναι. Πώς δεν είχαμε.
1: Πάντα είχε η εθνική ομάδα παιχταράδες και τώρα έχει παιχταράδες. Και πριν από εμάς είχαν παιχταράδες. Αυτό που έκανε η διαφορά η δική μας γενιά ήταν ξεκάθαρα η κουλτούρα μας. Δηλαδή ήταν η εθνική ομάδα η ομάδα μας. Δεν ήταν η εθνική ομάδα πάμε να παίξουμε και να χάσουμε 3-0 και δεν τρέχει τίποτα. Για μας έτρεχε. Μέχρι και το 1-0 μέσα στο ημίχρονο ήμασταν στεναχωρημένοι και έπρεπε να το αλλάξουμε. Δεν λέω ότι τα παιδιά τώρα δεν έχουν αυτή την φιλοσοφία, αλλά πιστεύω ότι ξεκάθαρα το πρόβλημα αυτής της εθνικής ομάδας της καινούργιας είναι ξεκάθαρα η διαχείριση των μεγάλων μάτς. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τα σημαντικά και τα μεγάλα μάτς. Δηλαδή τη Λευκορωσία μπορούν να τη διαλύσουν 5-0, 6-7-0, ξέρω εγώ, αλλά με μια μεγάλη ομάδα σοβαρή έχουν πρόβλημα στη διαχείριση.
0: Όταν σημάδευε το ρολόι του 57ου λεπτό οι δείχτες και έγινε η φάση, η γνωστή και μη εξαιρετικά φάση, είχες αίσθηση εκείνη την ώρα. Δηλαδή είσαι από τους παίκτες που όταν βγαίναμε στην επίθεση είχες μια εικόνα και με τη διάταξη της ομάδας στην επίθεση, στα στημένα, στις στημένες φάσεις ή οτιδήποτε.
1: Άμα πιστεύεις στη μαγεία του ποδοσφαίρου, την ποδοσφαιρική μαγεία, είχα ένστικτο. Είχα ένστικτο ότι εκείνη τη στιγμή, γιατί επαναλαμβάνω, εμείς δεν είχαμε πάρα πολλές στιγμές και πολλές ευκαιρίες για να πετύχουμε γκολ. Είμαστε μια αμυντικογενής ομάδα συμπαγής που είχαμε 2-3 ευκαιρίες όλο το παιχνίδι.
0: Ναι, άρα έπρεπε.
1: Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, έχεις το ένστικτο ότι κάτι καλό θα συμβεί. Όχι εσύ απαραίτητα, αλλά. Μα, και θυμάμαι, το είχα πει στο.
0: Στο Βρίζα.
1: Ναι, το είχα πει.
0: Δηλαδή, ή εγώ ή ο Βρίζας, κάποιος θα πάρει τη.
1: Λέω, παιδιά, τώρα θα βάλουμε τον γκολ. Το πίστευα ακράδαντα. Και να που. Ο Θεός, ο ποδοσφαίρου, θεά, να το πω μπάλα, μας κάνει την τύχη.
0: Εάν δεν σε είχε συναντήσει το ποδόσφαιρο, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, και δεν υπήρχε ποδόσφαιρο. Τι θα έκανε ζωή σου.
1: Νομίζω ότι θα έκανα μουσική. Θα ασχολούμαι με τη μουσική.
0: Έπαιζα
1: μπουζουκάκι και παίζω μπουζουκάκι.
0: Ποιο είναι το σουξέ.
1: Όλα τα τραγούδια μου αρέσουν. Δεν ξεχωρίζω κάποιο τραγούδι. Όταν είναι κάποιος μουσικός, όλα τα τραγούδια τα αγαπάει.
0: Γεγονός.
1: Θεωρώ ότι θα ήμουν μέσα στον χώρο της μουσικής. Γιατί πιστεύω ότι σαν άνθρωπος αυτό το είχα δύο μεγάλες αγάπες και είχα την τύχη, τη μία από τις μεγάλες μου αγάπες, να την κάνω επάγγελμα.
0: Το λέγα και με τον Βενετίδη τις προάλλες. Δεν έχω βρει παίκτη περιοπής όπως είσαι εσύ και ο Ζαγόρ και όλοι αυτοί. Και αθλητές όμως που ξέρεις, από αλλού εκκίνησαν και αλλού η ζωή τους πήγε. Εσύ ήσουν από την αρχή σαντερφόρ, από την αρχή επιθετικός. Ή έπαιξες και κάτι άλλο.
1: Στο χωριό μου που έπαιζα, έπαιζα πάντα επιθετικός.
0: Πάντα επιθετικός.
1: Ήθελα να είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα βοηθήσει την ομάδα.

0: ομάδα για να πετύχει τον γκολ και να κερδίσει το παιχνίδι. Από πολύ μικρός. Μετά είχα κάποιες βέβαια μέσα στην πορεία περάσματα και από άμυνα και από κέντρο κτλ.
1: 2 Απριλίου 2000, πάω Κάρης 3-2. Έπαιξες στόπερ μαζί με τον Μπατίστα.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι... Για να δώσουμε λίγο στα νέα τα παιδιά να καταλάβουν, είναι σαν να παίζει τώρα ο Ελκαμπή με τον Ιωαννίδη, να το πω έτσι, στόπερ, και να μαρκάρουν κάποιους άλλους δύο επιθετικούς, έτσι.
1: Τα τρία γκολ με τον ΠΑΟΚ είναι λαμπρή στιγμή, δεδομένης αντιπαλότητας των συμπολιτών, που το βίωσες εσύ όσο ήσουν στον αέρα.
0: Για μένα ήταν αυτό που λέμε το καλύτερο ξεκίνημα που μπορεί να κάνει σαν αθλητής, σαν ποδοσφαιριστής, όταν παίζεις με τον αιώνιο αντίπαλο στην πόλη, εκτός έδρας, από Β' Εθνική, εμείς βρεθήκαμε στην Α' Εθνική. Δεν θα ξεχάσω όταν πήγαμε για εργομετρικά εκείνη τη χρονιά το καλοκαίρι, γιατί πηγαίναμε στο ίδιο κέντρο τότε και Άρης και ΠΑΟΚ. Όταν πήγα εγώ τώρα 18 χρονών, μου λένε εκεί πέρα η υπεύθυνη του κέντρου. Μα συγχωρείτε, λέει, παιδιά, λέει, τώρα θα κάνουν πρώτα, λέει, τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Εκείνο μου είχε μείνει εμένα. Για ποιο λόγο το λέω όμως αυτό, πώς είναι, λέω, υπάρχει αυτή η διαφορά και εσύ όμως μέσα στο γήπεδο αυτή την ψαλίδα την κάνεις τούμπα.
1: Εσύ υπήρξες κιόλας παρόν, συγγνώμη σε διακοπτώ, σε τρεις τεσσάρες του Άρη.
0: Ναι, και στις τρεις. Και ήμουνα και σαν τεχνικός διευθυντής.
1: Μπράβο, και σαν τεχνικός διευθυντής.
0: Θεωρώ ότι για μένα το ότι ξεκίνησα με ένα τέτοιο παιχνίδι μου έδωσε φτερά. Να το πω έτσι, γιατί όταν κερδίζεις μες στην Τούμπα με ένα τόσο πολύ δυνατό αντίπαλο, εντάξει, κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ είναι πάρα τεράστια ομάδα. Και όταν κερδίζεις ένα τέτοιο αντίπαλο και είσαι 18 χρονών, φτερά βγάζεις τα πόδια.
1: Φτάνοντας σιγά σιγά προς τον επίλογο της ωραίας κουβέντας μας, άλλης μιας ωραίας κουβέντας μας, είμαστε ανεξαρτήτως του τι συνέβη με την ελληνική ομάδα και του αποκλεισμού, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε στην περίπτωση με την Μπαρσελόνα χθες το βράδυ, γιατί μιλάμε την επαύριο του αγώνα και έφαγε 6 γκολ. Βλέπεις να κινείται κάτι, βλέπεις να γίνεται κάτι. Επειδή γυρνάς, μπορεί να μην έχεις ένα θεσμικό ρόλο στο ποδόσφαιρο, θα ήθελες παρεπιπτόντως να έχεις ένα θεσμικό ρόλο.
0: Βέβαια, κοίταξε. Εγώ υπήρξα τεχνικός διευθυντής στον Άρη. Yeah. Τη χρονιά μάλιστα που βγήκαμε Πέμπτη και την επόμενη χρονιά η ομάδα που χτίσαμε, που στην ουσία την έκτισα μόνος μου σχεδόν εντός εισαγωγικών, δεν έχει και κανένα, ο Άρης δεν έχει και το επιτελείο το τρελό, βγήκαμε δεύτερη με τον Άκη Μάτζιο προπονητή, στην κανονική διάρκεια. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή για μένα στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ότι ναι μεν έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό, αυτό είναι γεγονός, δηλαδή ακόμα δεν ξέρουμε ότι κάποιος από τώρα ούτε
1: σωστό.
0: Καν στα μισά θα ξέρουμε.
1: Και αυτό σημαίνει τα δύο χρόνια.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Από την άλλη όμως βλέπω ότι στην ουσία τα παιδιά μαθαίνουν να παίζουν ένα τρόπο ποδοσφαίρου, ο οποίος για μένα είναι ένα σκαλοπάτι κάτω από τα παιδιά που παίζουν στην Ευρώπη.
1: Το λες για καλό αυτό ή για κακό?
0: Το λέω για κακό.
1: Για κακό, Παίζουμε... Όχι, γιατί θα δημιουργούνταν η εντύπωση σε κάποιον ότι ενώ στο παρελθόν μας, ας πούμε, ήμασταν 3-4 σκαλοπάτια πιο κάτω. Αλλά τώρα που είμαστε ένα...
0: Ναι, ναι, αλλά βλέπεις ότι τι πρόβλημα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η ψαλίδα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Γι' αυτό κιόλας δημιουργηθήκαν και το Conference League, για να πάρουν χαρά και οι μικρότερες χώρες, γιατί η ψαλίδα έχει πάει τελείως αλλού. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολύ ταλέντο. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη όθηση στα αυτά τα νέα τα παιδιά. Το αποδείξε ο Ολυμπιακός με τα πιτσιρίκια τους που κερδίσανε. Το αποδείκνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βγάζει πολύ τακτά χρονικά διαστήματα πάρα πολύ μεγάλους παίκτες. Τώρα βλέπουμε, απολαμβάνουμε τον Κωνσταντέλια.
1: Σωστό.
0: Ήμουν στο ματς ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το είδα ζωντανά το παιχνίδι. Οπότε για μένα, αν μη τι άλλο, πρέπει να αφιερωθούμε σε αυτό το πράγμα.
1: Τελευταία ερώτηση. Πες μου μια ιστορία που λένε ανέκδοτη, ανομολόγητη, που πιθανόν την κρατάς όπως ένα κειμήλιο στην καριέρα σου και στη ζωή σου.
0: Είτε το πιστεύεις είτε όχι, μου έχει μείνει μία ιστορία όχι ποδοσφαιρική. Ποδοσφαιρικές ιστορίες έχουν υποθεί πάρα πολλές. Το που μου έχει μείνει πάρα πολύ είναι όταν φτάνουμε, Βασίλη, στην Αθήνα μετά το Euro το τελικό, Φτάνουμε στην Αθήνα.

0: Εκατομμύρια κόσμος. Κάναμε 5 ώρες να φτάσουμε.
1: Έκανα ρεκόρ εκπομπής. Η μεγαλύτερη σε διάρκεια εκπομπή μου στο Sky. Έχω κάνει 9 ώρες εκπομπή,
0: 9 ώρες.
1: Ούτε στην τουαλέτα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με καλεσμένους πέρα από τότε γκαγκάτσεις που έβγαιναν στις διάφορες απευθείας συνδέσεις. Και γιατί το λέω αυτό, θα καταλάβεις. Στο ένα παράθυρο Νίκος Γκάλης και στο άλλο Διονύσης Σαββόπουλος που έφυγε από τη
0: που
1: ζωή.
0: Που έφυγε από τη ζωή. Απίστευτο, απίστευτο. Είδες, το λες και ανατριχιάζω τώρα που το λες. Εντάξει, Νίκος Γκάλης, τι να πούμε. Και Διονύσης Σαββόπουλος, τι να πούμε. Απίστευτες προσωπικότητες. Φτάνουμε λοιπόν μετά από 7 ώρες ταξίδι, και εγώ δεν ξέρω πώς, φτάνουμε στο Γαλιμάνο. Και μας έχουν ανοίξει ένα μικρό διάδρομο ανάμεσα στους πόσους κόσμους ήταν, ούτε ξέρω, κανένας δεν μπορεί να ξέρει.
1: Δεκάδες χιλιάδες.
0: Και περνάμε τον διάδρομο λοιπόν εκεί πέρα και κάποια στιγμή αισθάνομαι κάποιος να μ' αρπάζει από εδώ από το μπράτσο και λέω κάποιος μπράβος θα είναι ή κάποιος σεκιουριτάς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή τέτοιο σφίξιμο ούτε...
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Και βλέπω, γυρίζω το κεφάλι μου και βλέπω μια γιαγιά 90 χρονών. Μια γιαγιά 90 χρονών. Μια κοντούλα γιαγιά με μπλε μάτια. Με πιάνει από εδώ και μου λέει, αγόρι μου, μου λέει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας σήκωσε ψηλά. Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή αυτό μου έχει μείνει τόσο πολύ χαραγμένο. Και λέω, μια γιαγιά 90 χρονών με 150.000 κόσμο βρίσκει τον τρόπο
1: να πλησιάσει,
0: να με πιάσει από εδώ τόσο δυνατά, ούτε σου λέω απίστευτο εκείνο, και να μου πει αυτά τα λόγια. Δηλαδή, καταλαβαίνεις δηλαδή εκεί το πόσο σημαντικό ήταν για όλο το έθνος εκείνη η επιτυχία.
1: Δεν περίμενα το σημερινό αντάμωμά μας για να συνειδητοποιήσω και να πω τη σιγήγαση.
0: Ναι, να σε καλά,
1: ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Τι κρίμα που τελειώνει και η δεύτερη εκπομπή στον εφετινό τρίτο κύκλο στην τηλεόραση Κρέτα, στο Box Out. Να σε ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας, αφού προηγουμένως ευχαριστήσω θερμά τον Άγγελο Χαριστία και βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για την ερχόμενη Πέμπτη στην τρίτη εφετινή εκπομπή, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός και με το μήνυμα που δεν αποκωδικοποιείται για τον απλούστατο λόγο ότι είναι ευκρινέστατο και βγάζει νόημα και δεν είναι άλλο από το να αγαπάτε τον αθλητισμό. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, ραντεβού σε μια εβδομάδα από σήμερα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

πεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που

0: μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
2: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
3: Τα πράγματα φέτος είναι, οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά, οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο, προτιμάνε το φθηνό, φθηνό δεν υπάρχει, τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο, π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο άνθρωποι, ένα αναψυκτικό δύο άνθρωποι, δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει, τα έξοδα πολλά.
0: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
3: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Παλιολιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
4: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
2: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
4: Όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
2: Είναι λίγο φιδωλή.
4: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
2: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
0: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Ναξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
6: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτο, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
0: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
6: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά. περισσότερο η κριτική. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
0: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
6: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
0: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
6: Έχουμε πτώσει στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
7: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
8: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΕΔΙΕ.
9: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαίρινο.
7: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
8: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων. Και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
7: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
9: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΕΔΙΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
10: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμος στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας φθήνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις

0: καλύτερες εκτόσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά. Οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκτόσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
2: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει 50%, έχω κάνει και 35%. Μπορεί να κάνω και κάτι πλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά, θα δούμε πώς θα πάει και εκεί μένονται όλα καλά.
0: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις, βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός κόσμος του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
1: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
0: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκπτώσεις κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
2: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
1: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
0: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
4: Ελλείψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
3: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
4: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά, η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
3: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

0: ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές σαπάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
1: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
1: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
2: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
0: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
2: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
0: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
2: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να έχω καλή παρέα αυτή την τελευταία μέρα του Ιούλη, τον καθηγητή του κύριο Αριστίδη Κυπράκη. Καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας, χαίρετε σε όλους τους ακροατές.
0: Συνήθως καλωσορίζουμε από τα Ευρώπας, τώρα από την Κίνα.
1: Είναι λίγο διαφορετική περίσταση πλέον.
0: Μεγάλη, στην Κρήτη λέμε, την παίζουμε λίγο μεγάλη, αλλά εσείς πήγατε πολύ μακριά τώρα, έτσι. Μεγάλη απόφαση να αφήσετε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να αφήσετε ένα χώρο που το ξέρετε καλά. Πόσα χρόνια ήσασταν έξω?
1: Στη Σκωτία από το 99.
0: Ναι, πολλά.
1: 27 χρόνια.
0: Πολλά, 27 χρόνια. Και κάνατε τώρα το μεγάλο βήμα να πάτε στην Κίνα ως ερευνητής. Φαντάζομαι και το εκπαιδευτικό έργο θα συνεχιστεί. Εκεί σε ποια πόλη είστε τώρα?
1: Είμαι στη Χαντζόου. Είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ζεζιάνγκ. Η Χαντζόου είναι μια πόλη...
0: Μικρή πόλη, φαντάζομαι.
1: Η Χαντζόου είναι 15 εκατομμύρια πληθυσμός.
0: Μικρή είναι. Έτσι όπως μας το λέτε.
1: Το ερευνητικό Ινστιτούτο στο οποίο εργάζομαι είναι λίγο έξω από τη Χαντζόου, σε μια, ας το πούμε, σε ένα προάστιο, ας το πούμε, που είναι 700.000 πληθυσμός, δηλαδή λίγο παραπάνω, λίγο μεγαλύτερο από την Κρήτη.
0: Ναι, αυτό όμως είναι σαν γειτονιά για το επίπεδο της. Και πώς πήρατε αυτή τη μεγάλη απόφαση, θα μου πείτε τώρα, χρειάζονται αλλαγές?
1: Χρειάζονται αλλαγές. Είχα ζήσει στη Σκωτία παραπάνω από το μισό της ζωής μου πλέον. Έγινε μια πολύ πρόταση, μια πολύ τιμητική πρόταση. Από την...
0: Και δελεαστική, φαντάζομαι.
1: Και δελεαστική, από διάφορες πλευρές. Και τη συζητήσαμε. Είδα ότι ήταν πολύ αξιόλογη και είπαμε να κάνουμε την προσπάθεια.
0: Σκέφτομαι πολλές φορές, οι Κινέζοι ανακαλύπτουν ταλέντα, ψάχνουν ταλέντα, γιατί είναι 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος που έχουν και ερευνητές και επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Και εξακολουθούν και ψάχνουν εκτός.
1: Η Κίνα έχει ακολουθήσει μια πολύ έξυπνη στρατηγική τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Αυτό που έκανε πριν από... καμιά 20ετία, 15ετία, 20ετία, ήταν ότι ουσιαστικά άνοιξε τα σύνορα και έστειλε όλο το αξιόλογο δυναμικό της σε μυαλά στο δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη, στη Βρετανία κυρίως, στην Αμερική, για σπουδές. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί άρχισαν να αποφυτούν, πήραν θέσεις σε μεγάλες βιομηχανίες, εταιρείες κτλ. Στο δυτικό κόσμο και εκείνα αποφάσισε ότι εντάξει, έχετε αποκτήσει γνώση, έχετε αποκτήσει εμπειρία, αλλά τώρα πίσω να σας εκμεταλλευτούμε για μας.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιστρέφει το κλίμα τώρα αυτό, αντιστρέφει το ρεύμα αυτό, κάνει το brain regain που θα λέγαμε και με τα ελληνικά, στα ελληνικά που το λέμε εδώ. Και μαζί με αυτούς προσκαλεί και... επιστημονικό, δυναμικό, όχι Κινέζους, από όλο τον κόσμο. Έχει ένα πρόγραμμα, ξέρετε, λοιπόν.
0: Ρωτάω γιατί εάν ψάξει κανένας, το βλέπετε κι εσείς και από τις δημοσιεύσεις και έτσι, πάντα σχεδόν η μισή είναι Κινέζοι. Ξέρω,

0: έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δηλαδή και έχουν τόσο κόσμο και όμως δεν θέλουν να μείνουν σε τίποτα πίσω. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Ενώ είναι τόσο μπροστά.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ επιθετική ως προς αυτό.
0: Γιατί υποψιάζομαι ότι επειδή είχατε και μια καλή θέση και έτσι, δεν ψαχτήκατε εσείς να φύγετε. Σας ψάξανε
1: υποψιά. Όχι, όχι, ναι. Αυτοί με βρήκαν. Αυτοί με βρήκαν. Ναι. Εγώ εργαζόμουν στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το οποίο είναι ένα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, στο top 30, top 50 σε όλες τις λίστες.
0: Μάλλον ψάχνουν εκεί τα top, έτσι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Οπότε έχουν ειδικές υπηρεσίες, ειδικές οργανισμούς, εταιρείες.
0: Κυνηγούς δηλαδή, κυνηγούς.
1: Κυνηγούς ταλέντων, σαν να το λέμε, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπου ψάχνουν κόσμο από αυτά τα πανεπιστήμια για να τον προσκαλέσουν να εργαστεί στην Κίνα στο αντικείμενό τους.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι αρκετοί που κάνουν αυτή την κίνηση. Και αυτό το πράγμα γίνεται σε δύο...
0: Αυτό γίνεται γρήγορα, γιατί έχουμε συνηθίσει, τώρα εμείς στην Ελλάδα αυτό αν γινόταν θα συζητούσαμε 6 μήνες γι' αυτό, μετά θα συζητούσαμε 6 μήνες στα γραφειοκρατικά και μετά από ένα-δύο χρόνια θα ορκιζόταν κάποιος. Αυτό γίνεται.
1: Η διαδικασία ήταν αστραπιαία. Δηλαδή περισσότερο
0: σαν τα τρένα τους κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν τα τρένα τους.
1: Περισσότερο καθυστέρησε από τη δικιά μου πλευρά, εγώ δηλαδή να πάρω την απόφαση, παρά τα διαδικαστικά γραφειοκρατικά τα δικά τους. Όταν με προσέγγισαν, αυτοί ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι. Η πρώτη τους προσέγγιση ήταν να μου στείλουν, όχι να του στείλω εγώ το βιογραφικό μου, το έστειλαν αυτοί.
0: Α, πολύ μελετημένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι, τι έχω κάνει και είπαν ότι ενδιαφερόμαστε να σας προσκαλέσουμε να εργαστείτε.
0: Και δεν είχε, ας πούμε, θα τα πούμε μέσα στο χρόνο, τέτοια που λέμε.
1: Όχι, όχι, το θα τα πούμε στο χρόνο το είπα εγώ. Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, να το συζητήσω με την οικογένεια.
0: Ναι. Ελάτε αύριο.
1: Ναι, κάπως έτσι. Και με προσκάλεσαν μάλιστα να επισκεφτώ το Ίδρυμα εκεί πέρα, το Ινστιτούτο, για να κάνουμε κάποια συζήτηση και να πω την αλήθεια, όταν εγώ πήγα, νόμιζα ότι θα ήταν κάτι σαν συνέντευξη.
0: Τι άλλο θα ήταν?
1: Δεν ήταν συνέντευξη τελικά, ήταν περισσότερο διαπραγμάτευση για το τι χρειάζομαι εγώ και το τι
0: από
1: θέλω για να πάω.
0: Σαν τελειωμένο, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό το κατάλαβα εγώ εκ των υστέρων, ότι αυτοί είχαν ήδη αποφασίσει ότι με θέλουν και απλά ήθελα να δουν και εγώ τι θέλω για να δουν πώς θα το κάνουμε.
0: Εξακολουθώ να λέω, και για όσους μας δεν ζούμε αυτό το κομμάτι, το ερευνητικό, το εκπαιδευτικό, που πάει και λίγο και με το οικονομικό, δηλαδή με την αγορά τους. Τα συνδέουν αυτά,
1: σαφώς,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Τα συνδέουν.
1: Μα και αυτό είναι το, θα έλεγα, το μαγικό στην Κίνα, που εκεί κάνουμε κάτι λάθος εμείς στην Δύση, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο.
0: Στην Ελλάδα δεν κάνουμε λάθη. Μην το πείτε
1: καλά,
0: αυτό.
1: Ναι. Όχι, όχι, δεν κάνουμε λάθη στην Ελλάδα. Είναι ότι θεωρούν δεδομένο ότι οτιδήποτε γίνεται, συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο, πρέπει να συνδεθεί και με την βιομηχανία και την αγορά. Δηλαδή, και ο δικός μου ρόλος εκεί πέρα δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικός ή ερευνητικός.
0: Σου λέει, θα κάνουμε έρευνα γι' αυτό, αλλά θέλουμε πρακτικά
1: ακριβώς,
0: αποτελέσματα.
1: Ακριβώς. Υπάρχει η προσμονή, θα έλεγα, ότι θα στήσουμε καινούργια εταιρεία με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας εκεί πέρα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχουν οι πόροι, οι χώροι, το εργατικό δυναμικό, το ερευνητικό δυναμικό, ναι, τα χρήματα για να
0: δηλαδή,
1: κάνουμε...
0: Καταρχήν, εντάξει, δεν ρωτάω για τον κόσμο. Ο κόσμο έχουν αρκετό και να σας δώσουν. Και χώρους, δηλαδή, ελάτε να πάρετε ένα χώρο, ελάτε να... Αυτό και τα χρήματα προφανώς συμφωνούνται.
1: Κάτι που μου έκανε εντύπωση στην πρώτη επίσκεψη που έκανα πριν από μερικούς μήνες, όταν πρώτο πήγα και κάναμε αυτή τη συνάντηση, ήταν ότι όταν με ρώτησαν για το τι εργαστηριακούς χώρους θα χρειαστώ εγώ για το εργαστήριό μου, τους είπα, δείξτε μου ότι υπάρχει διαθέσιμο. Με πήγαν σε ένα τεράστιο κτίριο, ανοιχτό, και μου είπαν απλά, πες μας πόσα τετραγωνικά χρειάζεται να τα χαράξουμε κάτω,
0: έτσι,
1: να χτίσουμε τις μεσοτυχίες να φτιάξει το εργαστήριό σας και τι εξοπλισμό χρειάζεται. Για να δούμε πώς θα τον αποκτήσουμε.
0: Έτσι, πείτε
1: μας. Κάπως έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά...
0: Αυτά ούτε στη Σκωτία, νομίζω.
1: Μα ακριβώς αυτά τα πράγματα...
0: Δεν παίζουν εκεί
1: Δεν γίνονται ούτε στην
0: Αμερική,
1: στη Βρετανία.
0: Ούτε και η Αμερική τόσο έντονα, νομίζω.
1: Την Αμερική δεν την έχω ζήσει, οπότε δεν ξέρω να σας πω, αλλά στη Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες ευρωπαϊκές...
0: Δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν γίνεται έτσι, όχι, δεν γίνεται έτσι.
0: Ναι, ίσως έχει να κάνει και το ότι έχουν μια κρατική οντότητα που ελέγχει τα πάντα, ίσως είναι πιο εύκολο. Ναι. Βέβαια, εμάς ακούγεται λίγο οξύμορο αυτό.

0: έτσι δεν είναι,
1: ναι.
0: ότι παίζει αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε, μου κάνει εντύπωση από το... Δηλαδή να σας στείλουν, για παράδειγμα, λέω αρχές του έτους ένα mail, ναι. φαντάζομαι με mail, να σας πούνε ενδιαφερόμαστε γι' αυτό και εσείς μέσα σε 6 μήνες να βρίσκεστε εκεί να δουλεύετε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: καλά, επαναλαμβάνω ότι για μένα η διαδικασία ήταν λίγο πιο γρήγορη επειδή την ήξερα την Κίνα και ήταν πιο γρήγορη και όπως και τα λοιπά, αλλά έχουν τον τρόπο και τη διάθεση όταν υπάρχει, όταν βλέπουν ότι κάτι τους χρειάζεται και ταιριάζει με αυτά που χρειάζονται, να το προσελκύσουν.
0: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας την πολύ ενδιαφέρουσα με τον καθηγητή Αριστίδη Κυπράκη, ο οποίος άφησε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αποφάσισε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα ουσιαστικά και για εσάς. Εντάξει, είχατε σχέσεις, αλλά είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
1: Ναι, είναι καινούριο. Είναι διαφορετικό να συνεργάσεις ή διαφορετικό να εργάζεσαι εκεί και να ζεις.
0: Ναι, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Ναι. Δεν θα σας ρωτήσω για το πόσο σκληρές είναι οι συνθήκες εργασίας. Φαντάζομαι πως είναι με την.
1: Έχουν απαιτήσεις, βεβαίως είναι σκληρές. Από την άλλη, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνεις τη δουλειά σου. Τώρα, το πώς την κάνεις τη δουλειά σου.
0: Το αποτέλεσμα, δηλαδή.
1: Το αποτέλεσμα, ναι.
0: Ναι. Και από εκεί και μετά, και πού θα την κάνεις.
1: Και πού θα την κάνεις. Και μάλιστα αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που με βοήθησαν, ας πούμε, να πάρω την απόφαση. Γιατί το να ζω στην άλλη άκρη του κόσμου, μακριά από οικογένεια και από τους φίλους και τους δεσμούς μου εδώ πέρα και, τη χώρα μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτοί το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Οπότε μου άφησαν μια ελαστικότητα να μπορώ να δουλεύω ένα μεγάλα χρονικά διαστήματα και εξ αποστάσεως. Οπότε δεν χρειάζεται να είμαι 12 μήνες το χρόνο στην Κίνα. Μπορώ να περνάω χρόνο και με την οικογένεια.
0: Και σε αυτό λοιπόν τα έχουν προβλέψει όλα. Ναι. Έτσι.
1: Βοηθάει και το αντικείμενό μου, βέβαια, ότι εγώ δεν χρειάζεται να έχω φυσική παρουσία εκεί.
0: Το αντικείμενο που θα περάσουμε και σε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί στο μέλλον. Δηλαδή, η ενέργεια για αυτούς, καταλαβαίνω ότι είναι, αν όχι το άπαν, ένα από τα πιο σημαντικά, έτσι, στην αξιολόγησή τους, στην ιεράρχησή τους,
1: ναι.
0: Η αποθήκευση ενέργειας που κάνουν προσπάθειες, μόνο να δει κανένας πόσο μπροστά είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην ηλεκτροκίνηση, στα αυτοκίνητα.
1: Η Κίνα τρέχει με τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης και για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει και ενέργεια. Βασική προϋπόθεση. Οπότε ο τομέας ενέργειας είναι από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους και στην Κίνα, σε όλες τις μορφές, και στις ανανεώσιμες πηγές και στις συμβατικές, πώς θα τις κάνουμε καλύτερες και πιο αποδοτικότερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον, και στην αποθήκευση και στον λεγόμενο εξηλεκτρισμό των πάντων, ο οποίος ξεκίνησε από τη Δύση, αλλά πλέον και η Κίνα τον ακολουθεί, διότι είναι ο τρόπος να παράσχουμε ενέργεια στα πάντα χωρίς να επηρεάζουμε πολύ το περιβάλλον, χωρίς να καταστρέφουμε πολύ το περιβάλλον, όχι ότι δεν καταστρέφουμε
0: και
1: καθόλου.
0: Και αυτοί είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν.
1: Βεβαίως.
0: Η
1: Κίνα βάσιζε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ενέργειας στους ορυκτούς πόρους και ακόμα, όμως είναι με πολύ μεγάλη διαφορά η χώρα με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν θυμάμαι καλά, ένα τελευταίο στατιστικό, 40% της καινούργιας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών βρίσκεται στην Κίνα παγκοσμίως. Είναι ένα τεράστιο νούμερο.
0: 40%.
1: Για παράδειγμα, η αποθήκευση ενέργειας ουσιαστικά κινείται στην Κίνα και η Κίνα παρέχει συστήματα σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, μπαταρίες, ας πούμε, κτλ.
0: Οι μπαταρίες είναι μάλλον μεγάλο στοίχημα για αυτούς, έτσι, αν και κάνανε προσπάθεια και οι Αμερικάνοι, εντάξει, εμείς ξέρουμε τον Elon Musk, ας πούμε.
1: Είναι μεγάλο στοίχημα για όλο τον κόσμο, μα και ο Elon Musk τις μπαταρίες του στην Αμερική τις κατασκευάζει.
0: Στην Κίνα.
1: Συγγνώμη, στην Κίνα, ναι.
0: Καλά, δεν ξέρω, το επόμενο ερώτημα θα ήταν αυτό, τι δεν κατασκευάζει στην Κίνα,
1: ναι.
0: Γιατί μέχρι τώρα, ναι, ολοκληρώσαμε τις
1: οπότε. Δεν μιλάμε μόνο για μπαταρίες για ηλεκτροκίνηση, την οποία την αναφέραμε νωρίτερα, αλλά για μπαταρίες που συνδέονται στο δίκτυο για να παρέχουν ενέργεια όταν δεν μπορεί να την παρέχει ο ήλιος ή ο αέρας. Οπότε το αντεπιχείρημα κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ήταν ότι μα δεν τις έχουμε συνεχώς, αρχίζει και αποδυναμώνεται, διότι μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να έχουμε ενέργεια από τον ήλιο ακόμα και τη νύχτα.
0: Είναι όντως το μέλλον οι μπαταρίες. Μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που να πούμε ότι, για την Ελλάδα που είναι πολύ μικρός χώρος, έτσι κι αλλιώς.

0: Κίνας, ναι. Για τα δεδομένα της Κίνας, δηλαδή, έχουμε ας πούμε ανεμογεννήτες που παράγουν, τυχαία λέω το νούμερο, 100 MW, αλλά τα χάνουμε τώρα που, ναι. Που φυσάει γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε, αλλά μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα μεγάλο μέρος και να το έχουμε το βράδυ ή την ναι. Επόμενη.
1: Όπως έχουμε
0: δηλαδή μπορεί και... να το δούμε αυτό.
1: Ναι, ναι, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, δεν ναι. Υπάρχει ένα είδος ενέργειας το οποίο θα λύσει μόνο όλα τα προβλήματά μας. Mm-hmm.

0: αιωλική. Για ένα διάστημα θα χρειαστούμε ακόμα και ορυκτούς πόρους μέχρι να στήσουμε όλη την τεχνολογία που χρειαζόμαστε, την αποθήκευση κτλ. Όμως, μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερη ποσότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είπαμε, όπως είπα και νωρίτερα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει. Δηλαδή, τη νύχτα που δεν έχουμε ήλιο, μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την έχουμε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια της μέρας, όταν δεν μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και αντί να την πετάμε στα σκουπίδια, αντί να μην τη χρησιμοποιούμε, την αποθηκεύουμε σε μπαταρίες και τη χρησιμοποιούμε αργότερα. Το άλλο πράγμα που
1: αυτό γίνεται τώρα.
0: Αυτό, ναι.
1: Πειραματικά ουσιαστικά, σωστά.
0: Όχι μόνο πειραματικά, είναι κάτι που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται με πολύ γρήγορου ρυθμούς πλέον σε βιομηχανική κλίμακα.
1: Ωραία, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πιστεύετε, ας πούμε, εντάξει τώρα δεν θα κάνετε το μάντι, αλλά μπορεί να συζητάμε στα επόμενα 5-10 χρόνια να είναι κάτι αυτονόητο και φυσιολογικό?
0: Όχι, μπορούμε να κάνουμε το μάντι, ακριβώς αυτό θα συμβεί.
1: Ναι.
0: Και συμβαίνει ήδη.
1: Να είναι όμως και το κόστος, ένα κόστος το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος.
0: Μα το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλιακής, αιωλικής και πλέον και το κόστος της αποθήκευσης ενέργειας είναι συγκρίσιμο, αν όχι μικρότερο, από το κόστος παραγωγής από λιγνίτη και από φυσικό αέριο κτλ.
1: Και που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική.
0: Που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Οπότε δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε μπαταρίες τόσο γρήγορα όσο τις χρειαζόμαστε.
1: Γιατί?
0: Εκεί είναι το θέμα. Διότι δεν υπάρχει ακόμα η βιομηχανική παραγωγή τόσο μεγάλη. Οπότε όταν και αυτό αναπτυχθεί, το κόστος θα πέσει ακόμα περισσότερο.
1: Οι Κινέζοι επενδύουν σε αυτά. Σε αυτό το τομέα.
0: Ίσως το τομέα της αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες είναι ο πιο ταχαίως αναπτυσσόμενος τομέας στην ενέργεια στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν γιγάντιες μονάδες κατασκευής, βιομηχανικές κατασκευής μπαταριών, ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Στην πόλη που ζω τώρα, προ 2-3 ετών, η BYD που είναι η μεγαλύτερη.
1: Τι βγάζει τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, η BYD που βγάζει τα αυτοκίνητα, όπως η Tesla, βγάζει και μπαταρίες για το δίκτυο μεγάλης χωρητικότητας, πάλι όπως και η Tesla, γιατί και η Tesla κάνει και αυτό το ίδιο πράγμα.
1: Και αυτές οι μπαταρίες είναι αυτό που έχω στο νου μου, ότι θα πιάνουν συγκροτήματα όπως είναι η βιομηχανική περιοχή, ήταν κάτι τεράστιο.
0: Ναι, εντάξει, όχι τόσο μεγάλο σε βιομηχανική περιοχή, αλλά μιλάμε για ISOBOX, μιλάμε για να το φανταστούμε σαν ένα. Τα κυβότια που βάζουμε πάνω στις νταλίκες, ας πούμε,
1: ναι,
0: τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε stack, μπορούμε να συνδέσουμε πολλά το ένα δίπλα στο άλλο και να έχουμε ό,τι επίπεδο ισχύω και ό,τι επίπεδο ενέργειας χρειαζόμαστε για το δίκτυο, για το σημείο που τα συνδέουμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το βάζουμε, το συνδέουμε στην πρίζα στο σπίτι. Υπάρχουν και τέτοιες, αλλά μιλάμε για μεγάλης κλίμακας συστήματα.
1: Ναι. Και να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτές πάλι δεν είναι περιβαλλοντικά επιλείψιμες?
0: Δεν υπάρχει τίποτα που κάνουμε ως άνθρωποι το οποίο να μην έχει ενεργειακό, μάλλον να μην έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τίποτα. Ακόμα και ο αέρας που αναπνέουμε, ακόμα και η εκπομπή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα και το μήνυμα που στέλνουμε με το κινητό μας, έχει ένα ενεργειακό αποτύπωμα. Το θέμα είναι ότι όταν τα βάλουμε στη ζυγαριά, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα συνδυαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης είναι τάξης μεγέθους μικρότερο από ότι οτιδήποτε άλλο έχουμε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να κάνουμε εξόρυξη των πρώτων υλών για να κατασκευάσουμε τις μπαταρίες, φυσικά, το οποίο έχει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όμως, αντίστοιχο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει και εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, το οποίο πρέπει να το κάνουμε συνεχώς, ενώ για τις μπαταρίες το κάνουμε μία φορά, τις κατασκευάζουμε και δουλεύουν μετά για 25 χρόνια. Υπάρχει και ένα θέμα για την ανακύκλωσή τους.
1: Ένας φίλος, και τι τις κάνουμε μετά για
0: ακριβώς,
1: την ανακύκλωση.
0: Ακριβώς, ήταν η επόμενη μου κουβέντα. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με την ανακύκλωση, όμως και αυτό έχει λυθεί. Γνωρίζουμε πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε τις μπαταρίες. Και το μόνο που χρειάζεται είναι και σε αυτό το κομμάτι να δημιουργηθεί η αλυσίδα της ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες και στην αυτοκίνηση και στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και ακόμα περισσότερο σε επίπεδο δικτύου, επειδή δεν είναι τόσο πολύ

0: ευρέως διαδεδομένες ακόμα, δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον ή δεν υπήρχε οικονομικό ενδιαφέρον να δημιουργηθεί μια αλυσίδα ανακύκλωσης. Όμως αυτό θα γίνει νομοτελειακά. Διότι όταν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι μπαταρίες που είναι ήδη σε χρήση είναι τόσο πολλές που η ανακύκλωση των υλικών γίνεται οικονομικά συγκρίσιμη με την εξόρυξη νέων πρώτων υλών για την κατασκευή νέων, τότε η βιομηχανία θα στραφεί νομοτελειακά προς τα εκεί και γίνεται αυτό. Και τη χημεία, την τεχνολογία την έχουμε ήδη. Γνωρίζουμε πώς πρέπει να το κάνουμε.
1: Άρα, μιλάμε τώρα για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες τεχνικές που και εμείς οι πολίτες δεν καταλαβαίνουμε. Μιλάμε για μια νέα φάση τεχνολογικής εξέλιξης σε αυτό το επίπεδο την επόμενη δεκαετία, ας πούμε.
0: Ναι, και κινούμαστε ήδη προς εκεί. Κινούμαστε ήδη προς εκεί. Και συμβαίνει ήδη και στην Ελλάδα. Τώρα, η Ελλάδα τώρα το ξεκινάει. Τώρα ξεκινάμε την εγκατάσταση μπαταριών στο δίκτυο. Αλλά άλλες χώρες που είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς, όπως Ισπανία, Πορτογαλία, με αντίστοιχα κλιματολογικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά, είναι ήδη αρκετά βήματα πιο μπροστά από εμάς και ήδη δρέπουν τους καρπούς. Ήδη έχουν τα θετικά, ας πούμε, αποτελέσματα από την χρήση των, της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες.
1: Μία άλλη ερώτηση τώρα μου κάνει ένας φίλος είναι εάν όλο αυτό που είπατε, εγώ τα φαντάζομαι σαν containers, ας πούμε.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Θα μπορούν να έχουν τέτοια ισχύ για μια πόλη, ας πούμε, ή για κάτι πολύ μικρότερο, ή είναι ακόμα νωρίς να συζητήσουμε γι' αυτό.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Με τις μπαταρίες δεν μπορούμε να έχουμε μεγέθη αποθήκευσης που θα είχαμε, ας πούμε, με ένα μεγάλο υδροελεκτρικό φράγμα. Μιλάμε για αποθήκευση για μια πόλη της τάξης των ωρών ή, ας πούμε, μιας μέρας. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε ακόμα παραπάνω, γιατί το καλό που έχει η τεχνολογία των μπαταριών είναι ότι είναι scalable. Μπορούμε να την, όσο θέλουμε μπορούμε να τις μεγαλώσουμε. Όσες μπαταρίες συνδέσουμε στη σειρά, τόσο περισσότερη
1: σειρά,
0: ενέργεια και ισχύ μπορούμε να έχουμε. Ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται πρακτικό.
1: Ναι.
0: Οπότε η κύρια χρήση των μπαταριών είναι η αποθήκευση για κάποιες ώρες που είναι νύχτα, ας πούμε,
1: ότι αυτό
0: ή
1: είναι
0: που δεν έχει
1: πέφτει ο αέρας. Και το νόημα, ας πούμε, να αξιοποιήσεις. Ναι, γιατί λες τώρα έχω ήλιο, δεν χρειάζομαι στο ρεύμα, το θέλω το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το αποθηκεύεις το βράδυ.
0: Και γι' αυτό είπαμε και νωρίτερα ότι δεν υπάρχει μία μοναδική λύση. Δηλαδή, κανείς δεν λέει ότι η μπαταρία θα είναι η μοναδική λύση που θα λύσει όλα μας τα ενεργειακά προβλήματα.
1: Ναι. Τώρα σας ρωτάω από τη μία, τι σας πω στο άλλο θέμα, γιατί εμείς είχαμε κάνει και μια συζήτηση, αν θυμάστε, για την πυρηνική ενέργεια που συζητήθηκε στην Ελλάδα και την κατακεραμνώσαμε και τι είναι όλη αυτή. Η Κίνα τι κάνει σε σχέση με αυτό, με το...
0: Ακολουθεί και η Κίνα τους ίδιους, το ίδιο μονοπάτι με τον δυτικό κόσμο και η Κίνα έχει πολύ ενεργό πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν είναι το αντικείμενό μου, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, με αυτό το κομμάτι της ενέργειας.
1: Mm-hmm.
0: Όμως είναι πάρα πολύ ενεργή. Γνωρίζω ότι επίσης επαναπατρίζουν κόσμο που ασχολείται με την πυρηνική ενέργεια για να βοηθήσουν την τόπια έρευνα και παραγωγή. Και η πυρηνική ενέργεια θα είναι ένα κομμάτι του μείγματος της παραγωγής ενέργειας στο μέλλον. Ούτε αυτή είναι πανάκια, ούτε αυτό μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, κατασκευάσαμε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά μπορούμε να καταργήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Ούτε αυτό πρόκειται να γίνει ποτέ.
1: Άρα το πιθανότερο λέτε είναι να έχουμε ένα συνδυασμό από διάφορα πράγματα. Ναι. Βέβαια, τρέχουμε τέτοιους ρυθμούς. Αν σκεφτεί κανένας τι κατακτήσεις τεχνολογικές είχαμε τα τελευταία 50 χρόνια, ή να το πω έτσι, μετά τον πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που θα είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κάποιες προβλέψεις.
0: Είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κανείς προβλέψεις για την επόμενη, ας πούμε, 20ετία, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε που θα κινηθεί η τεχνολογία. Δεν ξέρουμε αν αύριο ανακαλύψουμε ένα καινούργιο υλικό το οποίο θα ανατρέψει ό,τι ξέρουμε για την πυρηνική ενέργεια ή για την αποθήκευση ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ή αυτό που θα φανεί τρελό σήμερα να μην είναι.
0: Ναι,
1: αύριο,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ακριβώς αυτό.
1: Αν βλέπαμε επιστημονική φαντασία ένα έργο τη δεκαετία του 70 ότι τα αυτοκίνητα θα κινούνται μόνα τους στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Τα λέγαμε ωραίο έργο αυτό, επιστημονική φαντασία.
0: Όμως τώρα κινούνται μόνα τους.
1: Υπάρχει στην Κίνα, ας πούμε, και όχι μόνο στην Κίνα, και στην Αμερική.
0: Οπότε, ναι, δεν είμαστε μάντης, δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια τι θα συμβεί σε 20 χρόνια. Όμως βλέπουμε την τάση, βλέπουμε πού κινείται η τεχνολογία και η έρευνα. Οπότε γνωρίζοντας

0: την έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά είναι τα προϊόντα που θα έχουμε στην αγορά μετά από 5 ή 10 χρόνια, ξέρουμε πού θα είμαστε περίπου. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δίνεται πολύ μεγάλη βάση στην έρευνα για νέα υλικά για αποθήκευση, γνωρίζουμε ότι τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια η αποθήκευση θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών. Και έρχονται και άλλες τεχνολογίες.
1: Ερώτηση από ένα φίλο μας ακροατή, τον Γιώργο. Λέει ότι, τώρα δεν είναι το αντικείμενο σας ακριβώς, έχει νόημα, ας πούμε, η Ελλάδα να πάει σε εξορίξεις υδρογων ανθράκων όταν είμαστε σε αυτό το επίπεδο τώρα?
0: Αυτό το ερώτημα είναι περισσότερο, θα έλεγα, πολιτικό παρά επιστημονικό. Ναι. Εάν πιστέψουμε, που δεν έχουμε λόγο να μην τις πιστέψουμε, τις μελέτες που γίνονται για την ύπαρξη υδρογων ανθράκων στις θάλασσές μας, θα έλεγε κανείς ότι η Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν είναι και καμιά πολύ πλούσια χώρα ούτως ή άλλως, θα ήταν λίγο περίεργο να μην το κάνει.
1: Ναι.
0: Όχι όμως να το κάνει έχοντας το πλάνο ή την ελπίδα ότι θα είναι η μοναδική της...
1: Και θα λύσει όλα τα προβλήματα.
0: Ναι, ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, ναι, τα ενεργειακά, ή ότι θα γίνουμε όλοι Σαουδάραβες και θα κυκλοφορούμε και λεμπίες.
1: Η Νορβηγή.
0: Η Νορβηγή, ναι.
1: Ναι, αλλά... Ξέρετε, ναι, έχετε δίκιο, είναι περισσότερο πολιτικό, γιατί πάντα τα θέματα αυτά επανέρχονται. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούσαμε τα ορυχτά, λέγαμε δεν πάμε στις τσάπε. Όταν πήγαμε στις τσάπε, γιατί βάζουμε ανεμογεννήτριες?
0: Ναι.
1: Γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε το φυσικό πλούτο? Πάμε να κάνουμε τις εξορίξεις, γιατί κάνουμε τις εξορίξεις? Δηλαδή, περισσότερο νομίζω είναι ένα πολιτικό παιχνίδι,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: που παίζεται, και έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα τώρα αισθάνομαι ότι έχει τόσα παρακλάδια, αλλά μία άλλη ερώτηση είναι. Είναι έτσι τα πράγματα εξελίσσονται, λένε οι κροατές, που ένας νέος άνθρωπος μπορεί να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ επιστημονικά, δηλαδή να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός, πράγματα. Έχει, συγχωρέστε μου την έκφραση, ψωμί αυτή η ιστορία για το μέλλον, ή πάμε και εκεί?
0: Εγώ θα, για όσους νέους φίλους και φίλες μας ακούν αυτή τη στιγμή και σκέφτονται να ακολουθήσουν ένα πιο τεχνολογικό αντικείμενο και σκέφτονται την ενέργεια, θα έλεγα να μην το σκέφτονται καθόλου. Η ενέργεια για όλο το ορατό μέλλον θα είναι πολύ χώτος τομέας, τεχνολογικός, ερευνητικός, εκπαιδευτικός κτλ.
1: Γιατί ειδικά στην Ελλάδα πέρασε μια κρίση αυτό το... Τα τεχνικά επαγγέλματα αυτού του τύπου, δηλαδή μηχανικοί, πέρασαν μια κρίση.
0: Ναι, πέρασαν. Ίσως την προηγούμενη, πριν από πόσο, πριν από καμιά δεκαριά,
1: 15
0: χρόνια.
1: Τώρα είναι περιζήτητες οι σχολές.
0: Τώρα είναι περιζήτητες όλες αυτές οι σχολές, βεβαίως. Θα έλεγα ότι η ενέργεια μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη,
1: ήθελα να σας πω, υπολογιστές και αυτά. Θέλει μια εκπομπή αυτό.
0: Αυτό θέλει μια εκπομπή, σωστά. Είναι ίσως οι τομείς που και η τεχνολογία των υλικών, δεν είναι το αντικείμενό μου, όμως γνωρίζω ότι η τεχνολογία των υλικών είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον ως τομέας. Για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, έχουν πολύ ψωμί για το ορατό μέλλον.
1: Ναι. Γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Είχαμε την αίσθηση, μάλλον θα σας πω το λογοπαίγνιο, και εσείς θα το λέγατε νεότερος, για ένα προϊόν που κατασκευαζόταν οπουδήποτε, χάλαγε έτσι, λέγαμε αυτό είναι κινέζικο. Νομίζω ότι τώρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό το λογοπαίγνιο. Δηλαδή, πρέπει να είναι πάρα πολύ μπροστά.
0: Μα ένα λεπτό. Τι δεν είναι κινέζικο?
1: Ωραία, ξεκινάμε με αυτό. Τι δεν είναι
0: λοιπόν,
1: κινέζικο?
0: Τα πάντα
1: είχα
0: διαβάσει
1: είναι κάποτε ένα ρεπορτάζ, νομίζω στους. Δεν θυμάμαι, νομίζω ότι μια. Η Times, ίσως του Λονδίνου, δεν θυμάμαι. Που έλεγε ότι ευτυχώς που είναι και οι Κινέζοι κάνουμε Χριστούγεννα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, από τα πιο απλά προϊόντα, τα λαμπιόνια μέχρι οτιδήποτε.
0: Όπου και να κοιτάξουμε τριγύρω μας, όλοι μας αυτή τη στιγμή, και εμείς εδώ μέσα στο στούντιο και οι ακροατές μας, το 80%-90% των αντικειμένων που έχουν τριγύρω τους είναι κινέζικα.
1: Ναι. Πραγματικά όμως πρέπει να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα.
0: Έχει βελτιωθεί.
1: Δηλαδή, κάνανε πράγματα και εκεί. Ναι. Ήταν ίσως λίγο το ξεπατήκωμα που λέμε, το copy-paste.
0: Ναι, διότι η Κίνα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βασιζόταν κυρίως στην αντιγραφή προϊόντων και τεχνολογιών και τεχνολογίας ξένης, δυτικής, πλέον δεν είναι εκεί. Πλέον η Κίνα παράγει δικιά της νέα

0: τεχνολογία. Και οι Κινέζοι επίσης δεν είναι χαζοί. Γνωρίζουν ότι χρειάζεται, γνωρίζουν ότι τα προϊόντα τους πρέπει να είναι ποιοτικά και για την κινέζικη αγορά και ακόμα περισσότερο για την δυτική αγορά, διότι δεν θα τα αγοράσει η δυτική αγορά εάν δεν είναι ποιοτικά.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι ανάγκες έχουν και για τη δυτική αγορά, που έχουν σίγουρα, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, στην αυτοκινητοβιομηχανία, η μισή αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως είναι δική τους πια.
0: Παραπάνω από τη μισή πλέον, ναι. Δηλαδή...
1: Δεν εννοώ το δική τους την εγχώρια παραγωγή και αυτά που ακούμε ως ναι. μάρκες ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες.
0: Μα και, και τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα συναρμολογούνται με κινέζικα ανταλλακτικά.
1: Ναι.
0: Αλλά πέρα από αυτό, είναι λίγο τρομακτικό, θα έλεγα, αν δει κανείς πόσο γρήγορα αναπτύσσονται οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, για τις δικές μας μιλώντας. Είναι, μιλάμε για μια τάξη μεγέθους διαφορετική στην ταχύτητα. Και στην τεχνολογία και στην, ναι. και στην ποιότητα. Στην Κίνα διάβασα ένα στατιστικό το οποίο είναι τελείως εξωπραγματικό για μας, για δυτικά αυτιά να το ακούνε, ότι κάθε μέρα στην Κίνα παρουσιάζονται 6 καινούργια μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Τι εννοείται καινούργια? Εννοείται καινούργια, σαν να λέμε, ας πούμε, πολύ λέμε Ford Mondeo, Ford...
0: 6 καινούργια μοντέλα καθημερινά στην Κίνα. Δεν πιάνουν όλα το ίδιο, δεν είναι όλα το ίδιο καλά, δεν είναι όλα το ίδιο εμπορικά, όμως δείχνει το μέγεθος της βιομηχανίας.
1: Εγώ δεν περίμενα ποτέ να πάω σε μια, πώς τις λέμε, σε μια αντιπροσωπή αυτοκινήτων που έχουμε αρκετές στην Ελλάδα, σχεδόν όλες, και να ακούσω από τους αντιπροσώπους να πούνε περίμενε να δεις και το κινέζικο. Δεν το περίμενα, να σας πω.
0: Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Τα αυτοκίνητα στην Κίνα δεν πουλούνται πλέον από αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Πουλούνται από μπουτίκ. Πουλούνται μέσα στα εμπορικά κέντρα. Δηλαδή θα μπεις στο εμπορικό κέντρο και στο μαγαζί της Huawei ή της Xiaomi.
1: Αυτοί βγάζουν τηλέφωνα.
0: Και οι δύο εταιρείες βγάζουν κινητά τηλέφωνα. Έχουν ένα κομμάτι που είναι τα κινητά τηλέφωνα, ένα κομμάτι που είναι υπολογιστές και δίπλα τα αυτοκίνητα.
1: Τα δικά τους.
0: Η Huawei και η Xiaomi αυτή τη στιγμή είναι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Κίνα. Όλοι έχουμε κινητά Huawei και Xiaomi. Ξέρουμε την ποιότητά τους. Η ίδια ποιότητα έχουν και τα αυτοκίνητά τους. Η ίδια τεχνολογία.
1: Ναι. Θα σας ρωτούσα τώρα και για το κομμάτι της εκπαίδευσής τους, αν το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο και αυτό. Υποψιάζομαι πως είναι. Δεν ξέρω, αυτοί μάλλον έχουν πλάνο δεκαετιών για την εκπαίδευση.
0: Νομίζω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα, μια εμπειρία δικιά μου χαρακτηριστική που νομίζω είναι εντυπωσιακή, είναι ότι καλά, εγώ την έχω ζήσει, είπαμε, όλη αυτή την αλλαγή, επειδή ταξίδευα στην Κίνα, είπαμε, τώρα μια δεκαετία. Πηγαίναμε, ας πούμε, και επισκεπτόμασταν πανεπιστήμια κινέζικα και βλέπαμε τις εγκαταστάσεις τους και τους λέγαμε, ωραία, επισκεφτείτε και στις δικές μας, και εντυπωσιαζόντουσαν αυτοί όταν ερχόντουσαν να δουν τις δικές μας. Πλέον γίνεται το αντίστροφο.
1: Υπήρξε εποχή που εντυπωσιαζόταν.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Μα, την έχω ζήσει. Γιατί δεν ήταν τόσο παλιά. Δεν ήταν τόσο παλιά στο παρελθόν. Σε μία από τις σχετικά πρόσφατες επισκέψεις μου, πήγα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, στο Southeast University, στην Κίνα, όπου μας έκαναν, ας πούμε, ένα tour στα εργαστήριά τους, στο τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών, και είδα κάτι τεράστια εργαστήρια κατασκευής μικροτσίπ, που παρόμοιά τους σε μικρότερη κλίμακα είχαμε και εμείς στη Σκωτία. Οπότε τους ρωτάω, πολύ ωραίο, φοβερές αυτές οι εγκαταστάσεις, είδα και κάποιους που εργαζόντουσαν στα εργαστήρια μέσα, λέω, αυτοί είναι μεταδιδάκτορες, τι είναι? Όχι, μου λένε, είναι προπτυχιακοί φοιτητές. Και λέω, τι εννοείτε προπτυχιακοί φοιτητές? Και μου λένε, κοίταξε να δεις.
1: Αυτό που εννοούμε.
0: Ναι. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ πέρα, το οποίο το ονομάζουμε ένας φοιτητής, ένα μικροτσίπ. Και ο σκοπός μας είναι ο φοιτητής που θα μπει από το πρώτο έτος μέχρι το τέταρτο έτος που θα αποφοιτήσει, να έχει σχεδιάσει από το μηδέν μέχρι το τελικό προϊόν ένα δικό του μικροτσίπ. Οπότε πράγματα που εμείς στο Εδιμβούργο, το οποίο είναι πρωτοπόρος σε αυτό το αντικείμενο, Το είχαμε, ας πούμε, και το προφυλάσαμε μόνο για τους πολύ εξειδικευμένους και, πώς

0: καλούς ερευνητές μας, αυτοί το έχουν διαθέσιμο για τους πρωτοετής φοιτητές τους. Οπότε μιλάμε για τέτοιους ρυθμούς και τέτοια κλίμακα.
1: Ναι. Τα τρένα τους πάνε γρήγορα, είναι ασφαλή, είναι... Έχω ακούσει τόσα για τα τρένα τους, ας πούμε, τα τρένα τους...
0: Αυτό είναι κάτι άλλο εντυπωσιακό. Τα τρένα τους είναι πιο άνετα και πιο... Όχι πιο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων συγκρίνονται μόνο με αεροπλάνα. Δηλαδή, η άνεση μέσα στο τρένο είναι συγκρίσιμη με το business class, ας πούμε... Του αεροπλάνου. Η ταχύτητα τυπικά είναι 300-340 χιλιόμετρα την ώρα. Η σύνδεση, ας πούμε, της πόλης μου με τη Σανγκάη.
1: 300 χιλιόμετρα. Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή, πίνεις τον καφέ σου, πίνεις το νερό σου στο τραπεζάκι σου, το οποίο δεν αναταράσσεται, ας πούμε, καθόλου.
1: Ναι. Κάποιος βέβαια θα πει τώρα, αυτά όμως δεν είναι για τους Κινέζους, δεν είναι για το λαό.
0: Για όλους είναι. Το κόστος...
1: Είναι το κόστος τέτοιο που...
0: Τώρα που ήρθα στην Ελλάδα, από την πόλη μου πήγα στη Σανγκάη, πέταξα από Σανγκάη. Το εισιτήριο για 2 ώρες ταξιδιού με 340 χιλιόμετρα την ώρα ήταν, αν θυμάμαι καλά, 25 yuan, δηλαδή περίπου 3 ευρώ.
1: Δεν θα σας ξανακαλέσουμε. Δεν μας τα λέτε καθόλου καλά. 3 ευρώ τώρα, σοβαρά. Να μπεις στο τρένο, να πας στη Σανγκάη, σε ένα τέτοιο τρένο.
0: Σε ένα τέτοιο τρένο αυτής της πολυτέλειας.
1: 3 ευρώ δεν για έχει 2 ώρες με 340 αμπελιές.
0: Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, είναι άλλος κόσμος. Ξέρετε τι φοβάμαι και κλείνουμε με αυτό. Ότι τώρα λείπετε πόσο, 20 μέρες.
0: Από την Κίνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μην πάτε και βρείτε άλλη χώρα.
0: Το φαντάζομαι. Ναι. Στο σπίτι που μένω, όταν την πρώτη μέρα που πήγα, χτίζεται ένα τεράστιο κτίριο ακριβώς απέναντί μου, έριχνα την πρώτη πλάκα. Την πλάκα του ισογείου.
1: Ναι.
0: Το πρώτο επίπεδο. Όταν έφυγα πριν από 20 μέρες, είχε τελειώσει ο έκτος όροφος. Και μιλάμε για ένα τεράστιο κτίριο, όχι για ένα...
1: Μάλιστα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Κύριε Κυπράκη, ευχαριστούμε όχι πάρα πολύ για αυτό που μας είπατε, γιατί
0: όχι, ευχαριστώ
1: μοιάζει,
0: και εγώ
1: μοιάζει
0: για την
1: σαν να είμαστε πραγματικά σε άλλες ταχύτητες.
0: Είναι άλλες ταχύτητες.
1: Είναι άλλες ταχύτητες και τα πω και στην Ευρώπη.
0: Για να μην τα αρωποιούμε όλα, τα καλά του και τα κακά του κάθε χώρα. Η Κίνα υπάρχουν και πολλά γνωστά, ας πούμε, κακά τα οποία δεν τα συζητήσαμε σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, πολλά έχουμε να πούμε, αλλά... Εντάξει, έστω να είχαμε κερδίσει κάτι από αυτή την εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Και μιλάω τώρα κυρίως ως Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν λέω για την Ελλάδα, δεν μας βάζω. Ναι. Λοιπόν, καλή επιστροφή. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα... Η συμφωνία είναι συγκεκριμένη, ας πούμε, για κάποιο καιρό, για ένα διάστημα,
0: για
1: να μείνετε εκεί. Εσείς με το...
0: Ναι, έχω συμβόλαιο για 5 χρόνια, το οποίο...
1: Σίγουρα 5 χρόνια λοιπόν, θα είστε εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό
1: μεσημέρι. Καλή συνέχεια διακοπών ή επιστροφή, ό,τι κάνετε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό τον πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Να ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα. Μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολυσύχναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή σεφ, κυρία Μαράντου. Ναι, ναι.
1: Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο.

0: Νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη. Ναι. Με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σερβαπαφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί. Είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύσεις και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλς.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Σαντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σερβαπαφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω και εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, γιατί ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, ξινόμηλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Γεια σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει
1: και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας, γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα, που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε
1: γίνονται,
0: αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Βαφτίσεις,
0: και μικρές βαφτίσεις,
1: γάμους,
0: έχουν αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τη ορέξη της θάλασσας πρώτα

0: και του πελάτη μετά, καλύπτουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το Ενετικό Φρούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Giacca Valli, Tommy Hilfiger και Bimbalo.

Επίσης, στο κατάστημα Ηλευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20?
1: Περίπου. Όπου να θα τα κλείσω.
0: Όπου να θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές στις Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήδη και Καλίστη.

Καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Χολ Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα.

Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών, την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κύριο Γιάννη Δασκαλάκη.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Διαλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε,
0: λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα haute couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Ωραίο είναι.
2: Άρα, μαχητό.
3: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: πεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά, ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος, περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι, οι απόψεις ίστανται, είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά, οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό. Φθηνό δεν υπάρχει. Τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο. Π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο άνθρωποι. Ένα αναψυκτικό δύο άνθρωποι. Δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει. Τα έξοδα πολλά.
0: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ

0: μάλλον στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
2: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλοι οι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
4: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
4: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Αν εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
0: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Ναξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
6: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτος, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο, διακοπές.
0: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
6: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι Κρητικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
0: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
6: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
0: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
6: Έχουμε πτώσεις στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
7: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της λεωφόρου καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει.

0: καθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
1: Συζητήσαμε και το κομμάτι της λεωφόρου καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
2: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ τον Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαίρνου.
0: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
1: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων. Και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
0: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
2: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
3: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
4: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμο στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά. Οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
3: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
5: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει 50%, έχω κάνει και 35%. Μπορεί να κάνω και κάτι επιπλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά. Θα δούμε πώς θα πάει. Και εκεί μένονται όλα καλά.
4: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
3: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την

0: δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
1: Η περίοδος των εκτόσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκτός κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
2: Τουρίστας θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
0: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
1: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
4: Ελλείψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα, και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο, ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
3: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
4: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους, και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά, η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες, και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
3: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
5: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε, και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
3: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
5: θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι

0: σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο, η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
2: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες. Όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές, ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
2: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
1: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
2: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Είναι κάτι φωτεινές μέρες που σου δίνουν τη δυνατότητα να κοιτάζεις την ψυχή σου μέσα από τις ψυχές των άλλων ανθρώπων που σε περιβάλλουν. Είναι κάτι μέρη που νομίζεις πως δημιουργήθηκαν για να κατοικούν άνθρωποι φτιαγμένοι από αστερόσκονη.

Μπορεί να είμαι ρομαντική, αλλά αυτό δεν είναι μια ρομαντική μου σκέψη. Είναι ένα γεγονός για όσους γνώρισα και όσα έζησα ξανά σε έναν ακόμα υπέροχο τόπο. Επόμενος προορισμός μας, το χωριό Χαρασό. Το χωριό Χαρασό βρίσκεται 27 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης του Ηρακλείου. Σε υψόμετρο 410 μέτρα, στην ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου και σε απόσταση μόλις 10 χιλιόμετρα νότια του χωριού Γούβες. Είναι ένα γραφικό χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά, σε λόφο, που προσφέρει μία ανεμπόδιστη και μαγευτική θέα όλων των γύρω οικισμών και του Κρητικού Πελάγους. Οι κάτοικοι του κυρίως δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και στην κτηνοτροφία, παράγοντας υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο, κρασί, σταφύλια και σταφίδα. Για το όνομα του χωριού θα κρατήσω την εκδοχή εκείνη που με κέρδισε περισσότερο και όχι τυχαία. Εκείνη του αρχαιολόγου Στέφανου Ξανθουδίδη, ο οποίος αναφέρει ότι πιθανώς οφείλεται στους Σλάβους μισθοφόρους του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Δηλαδή ότι πρόκειται για την σλαβική λέξη χαρασό που σημαίνει ευχάριστος. Καλώς. Στην είσοδο του χωριού βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Ευσταθίου, που ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές του αγιογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό του, καθώς και για την τράπεζα που φιλοξενεί το Άγιο Λείψανο του Αγίου Ευσταθίου. Επίσης υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου που είναι χτισμένη το 1600 και είναι πολιούχος του χωριού. Καθώς και η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, χτισμένη το 1900 και του Τιμίου Σταυρού. Το πράσινο κυριαρχεί όλη τη διάρκεια του χρόνου στην περιοχή λόγω των πηγών και των ρεματιών που υπάρχουν. Νότια από το χωριό βρίσκεται ένα μικρό μυλοτόπι. Εκεί συναντάμε ακόμα και σήμερα τρεις πανέμορφους ανεμόμυλους στη σειρά. Πρόκειται για το πιο σπάνιο τύπο ανεμόμυλου που υπήρχε στην Κρήτη και ονομάζεται Ξετροχάρης. Είναι ο εντελώς κυκλικός ανεμόμυλος που γυρίζει με όλους τους ανέμους. Ανεμόμυλοι υπήρχαν και σε άλλα μέρη της επαρχίας Πεδιάδος, αλλά του Χαρασού ήταν από τους μεγαλύτερους και με συχνότερο άνεμο.

0: Σας έχω πει ξανά πόσο θαυμάζω τους ανθρώπους των τεχνών. Αλλά και όλους εκείνους που έλκονται από τις τέχνες. Υπηρετούν και συντηρούν τον πολιτισμό μας, τα ήθη και τα έθιμα. Τα τελευταία 10 χρόνια, κάθε Αύγουστο, στο χωριό Χαρασό, διοργανώνεται παγκρίτιος διαγωνισμός μαντινάδας και έπειτα ακολουθεί μεγάλο κριτικό γλέντι. Εκατοντάδες μαντινάδες απαγγέλλονται κάθε χρόνο υπό τους ήχους κριτικής μουσικής. Μουσική, χορός, τσικουδιά και άφθονο κέφι υπενθυμίζουν στους επισκέπτες την παράδοση του κριτικού γλεντιού, κάτι για το οποίο είναι ξακουστό το νησί ολόκληρο. Οι δρόμοι του χωριού αυτού είναι γεμάτοι από μαντινάδες. Όπου και αν κοιτάξεις. Σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση αυτής της ιδέας έπαιξε ένας άνθρωπος που εκτιμώ απεριόριστα. Ο δάσκαλος και μαντιναδολόγος Κωστής Λαγουδιανάκης. Μακάρι να έβρισκα όλα εκείνα τα εφάνταστα λόγια που θέλω για να σας αφιερώσω κι εγώ, κύριε Κωστή, μια όμορφη μαντινάδα σαν τις δικές σας.
1: Είμαστε σε ένα πολύ όμορφο χωριό, τελικά θα πω, γιατί δεν ήξερα πόση ομορφιά έχει και από μέσα, περνώντας μόνο. Και είμαστε με ένα παλιό γνώριμο, αγαπητό, εκπαιδευτικό και νυν μαντιναδολόγο, αν και νομίζω πάντα υπήρξατε μαντιναδολόγος παύλα ποιητής, ο κύριος Κωστής Λαγουδιανάκης. Χαίρομαι που είμαστε μαζί εδώ, στο χωριό σας, στο σπίτι σας.
2: Καλώς ορίστε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Ξέκορφο το Χαρασανό. Χαράς μουσαφυρλίκη, χίλιο καλωσορίζομαι, την Παλαδάκη Νίκη.
1: Εντάξει. Είναι όμως όλες σας μαντινάδες τόσο καλοπλεγμένες και με τέτοια ιδιαίτερες λέξεις, πολλές φορές, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να τις κατανοήσω όλες, γιατί δεν ξέρουμε και όλοι την πλούσια διάλεκτό μας. Είναι λίγο δύσκολο.
2: Είναι απολύτως κατανοητό να με τις κατανοείς, Νίκη. Εσύ είσαι στη νέα γενιά των κριτικών.
1: Εντάξει.
2: Εμείς ασπίρσαν τα μαλλιά μας, μεγαλώσαμε σε περιβάλλον όπου ανθούσε εκείνα τα χρόνια η κριτική διάλεκτος, διότι τα χρόνια που γεννήθηκα εγώ, φανταστείτε ότι το χωριό δεν είχε καν ηλεκτρικό ρεύμα. Κατά συνέπεια, οι παππούδες που γνώρισα εγώ δεν είχαν δει ποτέ τηλεόραση.
1: Καλύτερα.
2: Δεν είχαν ακούσει ραδιόφωνο, οπότε μιλούσαν ανώθευτη τη γλώσσα. Και τα πρώτα μου ακούσματα ήταν δηλαδή αυτά, σε αυτό το χωριό, εδώ από αυτούς τους παππούδες, τους ηλικιωμένους εκείνη της εποχής. Και από εκεί θα έλεγα ότι ξεκίνησε όλη αυτή η διαδρομή.
1: Εσείς, να πούμε ότι γράφατε και γράφετε, έχετε μία σειρά βιβλίων γεμάτη μαντινάδες και είναι κριτική ποίηση. Μαντινάδα είναι κριτική ποίηση και όχι μόνο. Οπότε είστε ένας ποιητής.
2: Συμφωνώ ότι η μαντινάδα πραγματικά είναι ποίηση. Είναι ποίηση. Τώρα τρομάζω λίγο όταν μου λένε συχνά πυκνά τη λέξη ποιητής, αν αναλογιστώ τους μεγάλους μας ποιητές. Αλλά εγώ γράφω μαντινάδες.
1: Έτσι είναι.
2: Με τον τρόπο αυτό που επέλεξα από πολλά χρόνια, από μια νική θα έλεγα ηλικία, να γράφω με αυτόν τον τρόπο. Και εννοείται ότι δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Συλλέγω τις λέξεις. Δεν είναι μόνο αυτές που αποθήκευσε η μνήμη μου, αλλά και αυτές τις οποίες συνέλεξα στη διαδρομή των εκπαιδευτικών μου χρόνων στα κριτικά

0: χωριά που υπηρετούσα νεαρός δάσκαλος.
1: Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη λέξη που έχετε βάλει μέσα σε μία μαντινάδα? Υπάρχει κάποια έτσι πιο δύσκολη ή ιδιαίτερη?
0: Είναι πάρα πολλές, δηλαδή τώρα πια να πρωτοθυμηθώ, αν πω ας πούμε την λέξη νεροσύγκληση.
1: Νεροσύγκληση.
0: Να την πω σε μαντινάδα.
1: Αμέ.
0: Να μουνε νεροσύγκληση και χώμα εσύ στο δέτη. Να κάνει ριζιάκο φάωμα η αγάπη σου στον πέτη.
1: Παναγία, μετάφραση θέλω.
0: Νεροσύγκληση είναι η κατακλυσμιαία βροχή. Νερό, έχει τη λέξη νερό.
1: Συγκλίνω, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, και όταν είναι έτσι κατακλυσμία η βροχή, βλέπουμε μετά στα χωράφια που σχηματίζονται μικρά αυλάκια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ριακοφάουμα, σαν ένα μικρό ριακάκι. Σαν ένα μικρό ριακάκι. Αυτό τώρα μεταφορικά, βροχή, αγάπη, έχω κάνει ερωτική τη μαντινά.
1: Είναι μεγάλο ταλέντο και θέλει και πολύ μεγάλη αγάπη αυτό που κάνετε, γιατί μέσα κρύβει ιστορικότητα, κρύβει παράδοση, κρύβει... βασικά είναι όλος ο πολιτισμός της Κρήτης εκεί μέσα. Οι ρίζες μας είναι...
0: ναι, οι λέξεις, οι κριτικές σοφιλιάζουν. Δηλαδή εφαρμόζουν απόλυτα στο λόγο, χωρίς να αφήνουν το παραμικρό κενό. Εφαρμόζουν όπως ακριβώς τα σωστά παραθυρόφυλλα, κλείνουν και λέμε σοφιλιάζουν, γιατί παλιότερα που ήταν και χειροποίητα έπρεπε ο μαραγκός να μην χάνει ούτε χιλιοστό. Έτσι και οι λέξεις, οι κριτικοπούλες σοφιλιάζουν απόλυτα μέσα στο λόγο, στη ροή του λόγου, και αυτό το πράγμα με κουζουλένει. Μ' αρέσαν από μικρός και μ' αρέσει πάρα πολύ να τις χρησιμοποιώ.
1: Και να συνεχίσει να τις χρησιμοποιείτε έτσι όμορφα.
0: Να πω, μια και λέμε ότι η νεότερη γενιά δεν τις κατανοεί.
1: Ναι.
0: Να πω το εξής. Με σταμάτησε κάποτε στο δρόμο κάποιος κύριος και τότε έγραφα στην εφημερίδα και μου λέει, δάσκαλε, καλά, όλα καλά αυτά που γράφεις, αλλά είναι λίγο δύσκολο να κατανοήσω τις λέξεις, αν και πάντα έχω γλωσσάρι από κάτω. Και τότε αυτοσχεδίασα και είπα το εξής. Κοίταξε, αν βρεις εσύ στο υπόγειο που σου χάρισε ο παππούς σου σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι και αρχίζεις να το φτιάχνεις και βρεις ένα πολύ παλιό νόμισμα και δεν κατανοείς ποιας εποχής είναι, ποιας περιοχής, θα το πας σε ένα αργυροχώδες, ένα τέτοιο ειδικό να το λιώσει, να το κάνεις ευρώ?
1: Όχι, θα
0: ψάξεις. Να το γνωρίζεις? Όχι, λέει, προς Θεού. Και εγώ λέω, καρκατούρεψα πολύ, τις βρήκα τις λέξεις, τις αφήνω όπως μας τις παράδωσαν και θα υπάρχουν,
1: και καλά κάνετε.
0: Θα υπάρχουν τουλάχιστον στο χαρτί, σε ένα βιβλίο γραμμένες. Δεν έχω ψευδέστηση ότι μετά από 10-20 χρόνια, το ξέρουμε αυτό εδώ και πολλά χρόνια, υποχωρεί η διάλεκτος.
1: Δεν
0: αλλά
1: έχει σημασία.
0: Τουλάχιστον είναι καταγραμμένη.
1: Θα μένουν
0: στα γραπτά.
1: Να πάμε λίγο εδώ στην τοποθεσία που βρισκόμαστε. Είμαστε εδώ, έχουμε πίσω μας ένα πηγάδι, το οποίο έχει κάποια ιστορία. Καλή, ευχάριστη, αστεία ίσως, ναι. Έχει και τη μαντινάδα του μπροστά, την είδαμε εμείς. Και πίσω ήταν και ένα καφενείο, όπως μας είπατε.
0: Ναι.
1: Για να πηγαίνετε μας λίγο πίσω εδώ σε αυτήν εδώ την ιστορία.
0: Το πηγάδι είναι κοινοτικό. Ανοίχτηκε πριν, είναι 2 χρονών μεγαλύτερο από μένα. Είναι 68 χρονών. Το θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, διότι ήταν σε πλήρη λειτουργία. Ανοίχτηκε το πηγάδι για να έχει πόσιμο νερό. Διότι το χωριό τότε δεν υδρευόταν, δεν είχαμε νερό στα σπίτια. Πηγαίναμε και υπήρχε μια σχετική απόσταση στην κοινοτική βρύση. Και οι τότε κάτοικοι αποφάσισαν να ανοίξουν μέσα στο χωριό το πηγάδι.
1: Για να παίρνουν νερό.
0: Και μάλιστα σε αρκετό βάθος, 13 μέτρα βάθος είναι. Τότε δύσκολο, γιατί ήταν με τα χέρια, δεν υπήρχαν μηχανήματα. Δυστυχώς όμως
1: δεν
0: οι προσδοκίες τους δεν επαληθεύτηκαν, γιατί δεν ήταν πόσιμο. Οπότε, μια και το άνοιξαν, το χρησιμοποίησαν για να ποτίζουν τα ζωντανά τους. Τα γαϊδουράκια τους, τις κατσίκες τους, τις αγελάδες, που τότε όλες οι οικογένειες, όλα τα σπίτια είχαν τέτοια ζώα.
1: Στα αγελάδες, στα γαϊδουράκια.
0: Οι κοινωνίες εκείνων των εποχών είχαν, ήταν αυτάρτης κατά κάποιο τρόπο, ήταν αγροτοκτηνοτροφικές οι οικογένειες τότε.
1: Οπότε η μαντινάδα λέει...
0: Οπότε η μαντινάδα λέει, όχι κι αν περνούν οι καιροί, κι ανείς δεν θα ξεχάσει. Αρρύθμιτα τα ζούμπερα απού έχω ξεδιψάσει.
1: Τα ζούμπερα, λοιπόν, τα ζωντανά.
0: Είναι τα ζωντανά όλα αυτά που είπα πριν.
1: Και το αρρύθμιτα.
0: Είναι αναρρύθμιτα.
1: Αναρρύθμιτα.
0: Αμέτρητα, ναι.
1: Μαθαίνουμε σήμερα. Τελικά κάνετε δασκαλία και σήμερα. Δεν έχει φύγει αυτό από πάνω σας.
0: Να μην ξεχνάμε και το δασκαλίτσι.
1: Και να μας.

0: Να μας κλείσετε με την ωραία ιστορία πίσω που έχει ένα...
1: Πίσω ακριβώς ήταν το καφενείο του κυρού μου, το οποίο επωνομαζόταν Χάνι του

0: Νικόλαος, και ενωρία Αγίου Νικολάου, έτσι αλλιώς λεγόμαστε. Αλλά είπα να κάνουμε το γλεντάκι εδώ. Να
1: 6 Δεκέμβρη και, δηλαδή.
0: 6 Δεκέμβρη, ναι, 6 Δεκέμβρη. Και τότε ήταν και πιο πολύ
1: Παρίσου, κρύα, ναι.
0: Ήταν εργασά, ήταν κρυγιώτη, ήταν ανεμοτσάμπορο, ήταν κράι, απ' όλα.
1: Αγίου.
0: Ναι. Και αποφασίσαν όμως να καθίσουν εκεί, να πιούμε το κρασάκι τους, να γιορτάσουν. Και τη νύχτα κρύωναν και το ονόμασαν Χάνι του Τουρτούρι, τουρτούριζαν.
1: Αντικειμενικότατο.
0: Και το έλεγαν Χάνι του Τουρτούρι. Και έχω και μια ιστορία, θυμάμαι τώρα, με ένα γλέντι. Ο πατέρας μου είχε καλέσει για να παίξει λύρα κάποιος από τους γνωστούς σήμερα, πολύ γνωστούς λυράριδες.
1: Να το πούμε.
0: Ο οποίος, ναι, από ό,τι μου έλεγε ο πατέρας μου, ήταν ο Ψαραντώνης, αλλά σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, νεαρός, πολύ νεαρός. Κάτι του έτυχε όμως, δεν κατάφερε να έρθει και έστειλε κάποιον μεσόκοπο. Ο οποίος, τον θυμάμαι, ήρθε και είχε τη λύρα του χωρίς λαγούτο και τη λύρα του την είχε σε μια βούρια στον ώμο του. Μπήκε λοιπόν, βρήκε τον κύριο μου, του είπε κάτι έτσι στον Αντωνιό, δεν μπορεί να έρθει, αλλά θα παίξω εγώ, ναι. Στη μέση του καφενείου ήταν η ξυλόσομπα και ακριβώς εκεί δίπλα κάτσε αυτός, στη μέση, σαν το λιράρι που έχει μείνει η φράση. Λοιπόν, άρχισε να παίζει και η πρώτη μαντινάδα, είναι από τις πρώτες που θυμάμαι, είπε την εξής: «Όντε θα ψήσω με φακή, πάντα λαβαίνω μέτρα. Και τη μασώ σιγά σιγά, μην τύχει και μια μπέτρα». Οι άνθρωποι τους φάνηκε αστεία, ενθουσιάστηκαν, γελούσανε, οπότε την επανάλαβε αυτός αρκετές φορές, θεωρώντας ότι η ματινάδα ήταν πολύ αρρωστή.
1: Δεν τέλειωξε τώρα, και άρεσε, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να μας κλείσετε είτε με μια ματινάδα είτε με μια ευχή, να μας δώσετε μια ευχάριστη νότα, μια αισιόδοξη ματιά ίσως, είτε για το χωριό σας, είτε για το μέλλον, κάτι να ευχηθείτε στους τηλεθεατές μας, και να κλείσουμε έτσι με τον Κωστή Λαγοδιανάκη.
0: Οι εποχές μας, οι αλλαξοκεριές μας, όπως τις λέω εγώ, έχουν φέρει πολλές ανατροπές, πάρα πολλές ανατροπές. Να, ήδη ο πλούτος των λέξεων σιγά σιγά υποχωρεί. Παρόλα αυτά, υπάρχουν φωτεινές ακτίνες ακόμα και σήμερα. Γιατί βλέπουμε νέα παιδιά να ασχολούνται με τη μουσική της Κρήτης και επίσης υπάρχουν και νέα παιδιά τα οποία έχουν αρχίσει και γράφουν στίχους που μπορεί να μην έχουν την κρητική διάλεκτο όπως εκείνη τη εποχή, αλλά αυτά έρχονται σιγά σιγά. Mm-hmm. Οπότε για όλα αυτά είμαι αισιόδοξος ότι η Κρήτη θα πατεί γερά για πολλά χρόνια ακόμα και ας έχουν συμβεί όλα αυτά για τα οποία μιζεριάζουμε πολλές φορές, συγκρινιάζουμε, αλλά ένα είναι όταν αγαπάμε τον τόπο μας, ο καθένας το δικό του τόπο, όπως αγαπώ εγώ το χωριό μου, φαντάζομαι ότι και ο κάθε κριτικός αγαπά το δικό του το χωριό και κατ' επέκταση μετά πρέπει να αγαπάμε και ολόκληρη την Κρήτη. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι θα κλείσω με μια μαντινάδα που αφορά όχι μόνο το Χαρασό, αλλά γιατί εγώ για το Χαρασό θα λέω ότι το χώμα το Χαρασανό για μένα Άγιο Μύρο, επά σαν έρθει η ώρα μου, για πάντα θα γεγείρω. Αλλά θα ήθελα να κλείσω με μια παγκρίτια.
1: Ναι.
0: Στο αργαστήρι της καρδιάς την Κρήτη δαξομπλιάσω, την αναπνιάτζει να γρικώ, μπέλη και τη χορτάσω.
1: Τι να σας πω.
0: Δεν χορταίνε την παντέρμη, δεν χορταίνε.
1: Και εσείς δεν χορταίνεστε και θα μπορούσε κανείς να σας ακούει για ώρες και ευχαριστούμε πολύ για την πίεση που μας χαρίσατε και να είστε καλά, να γράψετε ακόμα πολλά βιβλία, να μας τα στείλετε, να τα έχουμε κι εμείς.
0: Εννοείται, ναι.
1: Και ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή μας συνάντηση.
0: Εμείς Ιλιο ευχαριστούμε. Καρδιακά τα ευχαριστήριά μας. Να είστε καλά.
2: Όποιος δεν τρέφει τα όνειρά του γερνάει γρήγορα. Αγαπημένη φράση από το Σέξπιρ. Αν σταματήσεις να κάνεις όνειρα, να έχεις σχέδια, να σκέφτεσαι όσα θα ήθελες να συμβούν στο παρόν αλλά και στο μέλλον, γερνάει η ψυχή σου και εκεί έχεις χάσει μια για πάντα το παιχνίδι.

0: ψυχή του για το χωριό αυτό και συνεχίζει με το ίδιο πάθος να κάνει σχέδια για τον τόπο που τόσο αγαπά.
1: Είμαστε εδώ στο χώρο του σχολείου, του παλιού σχολείου, δεν λειτουργεί πια, με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Και τι πρόεδρο, 20 χρόνια πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου, αυτό λέει πολλά, τον κύριο Κωστή Παχιαδάκη. Χαίρομαι που σας γνωρίζω.
2: Κι εγώ χάρηκα, να είστε καλά.
1: Ξανά, γιατί έχουμε ξανασμίξει.
2: Εντάξει, αλλά στο χωριό πρώτη φορά.
1: Ναι.
2: Χάρηκα κι εγώ, σας ευχαριστούμε καταρχήν που είστε εδώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε. Και είναι πολύ όμορφο χωριό.
2: Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε κι εμείς. Γι' αυτό και τα χαρασανάγια του Σαββατοκύριακου που λέω εγώ. Ξέρετε, κάθε Σαββατοκύριακο, ενώ το χωριό δεν έχει κόσμο στις υπόλοιπες μέρες, μαζεύονται το Ηράκλειο.
1: Ναι.
2: Εγώ τα έχω ονομάσει χαρασανάγια του Σαββατοκύριακου.
1: Καλά είναι κι αυτά.
2: Ναι. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουν χαρασανάγια
1: καθημερινά.
2: Με όλη τη σημασία της λέξης, γιατί πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο χωριό. Αν δεν υπάρχει συνέχεια, δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Έχουμε αποτύχει εμείς.
1: Εντάξει, είναι σημαντικό και ότι ο κόσμος όμως θα έρθει να περάσει το Σαββατοκυριακό του στο χωριό.
2: Έρχεται.
1: Και το σκέφτεται ακόμα.
2: Έρχεται και τους αρέσει και περνούν και καλά.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό σημαίνει ότι όντως το χωριό μας είναι μικρό αλλά όμορφο.
1: Και προσφέρει πράγματα. Και εσείς ξέρω ότι κάνατε ωραίες εκδηλώσεις εδώ. Δεν ξέρω τώρα πόσες κάνετε, θα μας το πείτε εσείς. Έχετε μία παράδοση γενικά στη Μαντινάδα,
2: ναι.
1: Και στα γλέντια σας.
2: Να είναι καλά ο Λαβουγιαννάκης ο Κωστής. Ο Ματινατολόγος ο γνωστός.
1: Και εσείς που σου κρατάτε όμως.
2: Έχουμε κάνει 11 διαγωνισμούς πανελλήνιους, Παγκρίτιους, Αλαΐτ. Έγιναν τελικά πανελλήνιοι και με συμμετοχές από την Αμερική, από Κρήτες της Αμερικής και από την Νοτιοαφρικάνικη Ένωση, από τη Λατινική Αμερική.
1: Απίστευτο.
2: Ναι. Είχαμε κάνει 11 διαγωνισμούς Ματινάδας. Ο κορονοϊός μας τα χάλασε.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, ελπίζουμε. Και ευχόμαστε ότι φέτο θα τα καταφέρουμε να διοργανώσουμε πάλι ένα διαγωνισμό Μαντινάδας.
1: Με το καλό να το επαναφέρετε πάλι.
2: Να είστε καλά. Το χωριό, από όσο θυμάμαι εγώ, τα τελευταία χρόνια δεν έχει κόσμο, δυστυχώς. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήμουν εγώ, ας πούμε, θυμάμαι στις μικρές ηλικίες, είχαμε αρκετό κόσμο. Να σκεφτείτε ότι τότε είχαμε, ας πούμε, 300 ψηφοφόρους περίπου. Με γύρω στους 200 μόνιμους κάτοικους.
1: Τώρα πόσοι κάτοικοι μόνιμα μένουν εδώ?
2: Τώρα είμαστε 30.
1: Εντάξει.
2: Δεν είναι ακριβώς. Εντάξει, αλλά είναι ένα κύτταρο που σιγά σιγά μεγαλώνει.
1: Μπορεί κάποια στιγμή να δούμε και 50.
2: Ευχάριστο είναι ότι πολλοί χαρασανοί του Ηρακλείου ή και της υπόλοιπης Ελλάδας φτιάχνουν τα σπίτια τους στα πατρικά, τα παλιά. Και τουλάχιστον το καλοκαίρι θα έχει περισσότερη ζωή το χωριό.
1: Είναι όμορφο χωριό και σίγουρα το καλοκαίρι έχετε και δροσιά, είστε ψηλά.
2: Δροσιά το καλοκαίρι, λίγο κρύο το χειμώνα, εξού και
1: τα παλτά
2: μας. Αλλά μας αρέσει.
1: Και εμάς μας αρέσει. Θέλω να μας πείτε το όνομα του χωριού. Από
2: το όνομα του χωριού. Υπάρχουν κάποιες διάφορες εκδοχές. Υπάρχει εκδοχή που λέει ότι είναι προελληνικό όνομα, δηλαδή ήταν ο Χαρασός και εμείς οι Χαρασανοί ασπαζόμαστε αυτή την εκδοχή και αυτό γιατί το Χαρασός τα χρόνια της Κνωσού που άκμαζε Κνωσός έχει 5 φρικτορίες. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε κόσμος εδώ για να λειτουργούν οι φρικτορίες. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι από κάποιον ενετό που είχε στην κατοχή του την περιοχή αυτή, ο διοικητής να το πούμε έτσι, ο Χαράσο. Κάποιος άλλος λέει ότι είναι από τον Νικηφόρο Φωκά. Άφησε ο Νικηφόρος Φωκάς φεύγοντας, μετά την απελευθέρωση της Κρήτης, άφησε κάποιους πίσω του. Ένας από αυτούς ενδεχομένως να ήταν κάποιος Χαρασός.
1: Δηλαδή, κατέληξε όμως το χωριό.
2: Κατέληξε το χωριό. Και λέει και ο Παναγιωτάκης ο Νίκος, ο αρχαιολόγος, ότι είναι από το χάραγμα που υπάρχουν σε πολλά βράχια στο χωριό. Είναι χαραγμένα τα βράχια. Δεν είναι φυσικό χάραγμα, είναι τεχνητό.
1: Ναι.
2: Και λέει ότι μπορεί να είναι και από αυτό. Τέλος πάντων, Υπάρχουν διάφορες εκδοχές.

0: πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαρασό, Κωστής Παχιαδάκης, σίγουρα έχει αντιληφθεί πολύ καλά τη φράση αυτή.
1: Σε βρήκα, φως μου, δεν ήσουν εκεί.
0: Εδώ και χρόνια έχει δώσει την

0: Ποικίλουνε εκδοχές.
1: Ποικίλουνε εκδοχές που λένε, ας πούμε, ο χαρασό, επειδή σας λάβει σημαίνει καλό, ωραίο κτλ.
0: Ωραίο είναι σίγουρα. Ας κρατήσουμε αυτή την εκδοχή.
1: Ναι. Πολλοί το ασπάζονται αυτό, ότι όντως από τους Σλάβους μισθοφόρους του Νικηφόρου Φωκά.
0: Έμεινε. Μάλιστα. Να μας πάτε λίγο στα γλέντια. Δηλαδή, εδώ τώρα θέλει κάποιος να επισκεφτεί το χωριό. Ποια είναι μια καλή αφορμή, το καλοκαίρι?
1: Το καλοκαίρι σίγουρα και για βόλτα είναι μια πολύ καλή αφορμή να έρθει, να περάσει καλά, να περάσει η μέρα του, να το κάνει σαν εκδρομή. Εμείς στα γλέντια κάνουμε ουσιαστικά το καλοκαίρι, αλλά και κάνουμε γλέντια φιλοξενίας ή δραστηριότητες φιλοξενίας, να τους ονομάσω έτσι, του Αγίου Νικολάου, ας πούμε.
0: Το Δεκέμβρη. Χειμωνιάτικη, λοιπόν.
1: Γιατί υπήρχε ένα παλιό έθιμο του χωριού, ότι όσοι ξένοι ερχόντουσαν στην εκκλησία, τους φίλευε μετά, κάθε σπίτι του χωριού έπαιρνε, ας πούμε, 2, 3, 5 άτομα, ανάλογα με την δυνατότητά του.
0: Και το κάνουν ακόμα και τώρα.
1: Τώρα, λοιπόν, επειδή το χωριό έχει μικράνει, κάνουμε το μενού της τότε εποχής. Φασολάδα, μπακαλιάρο και λαχανοδρομικά.
0: Ωραία πράγματα. Στο κρύο, πολύ ωραία πράγματα.
1: Βέβαια. Και όσοι παρευρίσκονται στη μέρα του Αγίου Νικολάου, κατεβαίνουμε στην αίθουσα του Συλλόγου, τρώμε φασολάδα.
0: Και ζεσταίνονται.
1: Κρασί, μπακαλιάρο και λαχανοδρομάδες.
0: Υπέροχο, δεν το ήξερα αυτό.
1: Πια όλοι μαζί και όχι σε κάθε σπίτι χωριστά.
0: Τέλεια. Στο χώρο του πολιτιστικού, να φανταστείτε.
1: Ναι, στον χώρο του πολιτιστικού συλλόγου.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουμε τη δραστηριότητα στα κούλουμα, την καθαρά Δευτέρα. Μαζευόμαστε. Σας είπα.
0: Να έρθουμε.
1: Να έρθετε, βεβαίως. Ο κορονοϊός μας τα χάλασε λίγο, αλλά ελπίζω.
0: Θα τα επαναφέρετε.
1: Όταν
0: αγαπάτε τον τόπο σας, πιστεύω αργά ή γρήγορα ξανάρχονται όλα. Επαναλαμβάνω.
1: Θέλω να έχετε υπόψη σας ότι έχει παίξει ρόλο στις επαναστάσεις, γερμανική κατοχή, όλα αυτά. Σκεφτείτε ότι η τελευταία βραδιά του κλιμακίου που απήγαγε τον Γκράιπε, πέρασε από εδώ, έμεινε και μετά πήγε στις Πατσίδες και...
0: Άρα υπάρχει σημείο εδώ στο χωριό που,
1: ναι,
0: που έμειναν,
1: ναι,
0: οι απαγωγείς.
1: Εκεί που μείνανε υπάρχει ακόμα και σήμερα ανακοινισμένο.
0: Να μας το δείξετε μετά.
1: Βεβαίως, να
0: το δείξετε. Εγώ θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ένα όνειρο, ίσως ένα στόχο ή να ευχηθείτε κάτι, να κλείσουμε έτσι, για το χωριό. Γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχει δώσει προφανώς το στίγμα του σε αυτό το χωριό, περνώντας 20 χρόνια από αυτή τη θέση. Γιατί, εντάξει, είναι θέση, είναι ρόλος, είναι πολιτιστικό μεν, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί εσείς μεταφέρετε στις νεότερες γενιές τα ήθη και τα έθιμα.
1: Εμείς...
0: Οπότε κάτι να μοιραστείτε, μια ευχή, ένα όνειρο.
1: Εμάς το όνειρό μας είναι να αναλάβουν τα νέα παιδιά τώρα να εμπλουτίσουν με καινούργιες ιδέες τις δραστηριότητες του Συλλόγου, τον ίδιο το Σύλλογο, το ίδιο το χωριό. Σύλλογος τι είναι, είμαστε όλοι. Απλά κάποιοι άνθρωποι τον εκπροσωπούν. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Ευχόμαστε και ελπίζουμε και λέω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, τα νέα παιδιά να μπουν μπροστά έρθες, εμείς από πίσω τους βοηθεί, ό,τι θέλουμε, υποστηρικτές, να πάμε ένα σκαλοπάτι και ένα βήμα παραπέρα, στον χρόνο.
0: Το ευχόμαστε και εμείς, λοιπόν.
1: Εγώ,
0: και να είστε καλά κι εσείς, κύριε Κωστή, να συνεχίζετε, είτε πίσω είτε μπροστά.
1: Και εσείς να είστε καλά, να αναδεικνύετε τόπους στην Κρήτη, όπως το Χαρασό, και τον πολιτισμό που μέσα από τις εκπομπές σας εκφράζεται.
0: Έχετε πολύ ωραία μάτια, θα το πω και αυτό. Και δεν το έκανα το κομπλιμέντο στον κύριο Λαγουδιανάκη, θα μου το έχει παράπονο. Αλλά έχετε ωραία μάτια.
1: Στην Ελλάδα.
0: Γαλάζια όλοι. Λοιπόν, να είστε καλά και στο επανειδή, θα πω.
1: Να είστε καλά.
0: Σε κανένα γλέντι.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Είστε καλεσμένοι όποτε θέλετε.
0: Θα έρθουμε ξανά.
2: Στη ζωή υπάρχουν μυστικά που είναι ανάγκη να τα μοιραστείς. Έτσι γίνεσαι σοφότερος.

μη φανταστείτε μυστικά, σπουδαία και τρομερά. Σε μικρά μυστικά καθημερινότητας αναφέρομαι. Στιγμές ανθρώπων που έζησαν πολύ πριν από εσένα και ακούγοντάς τους, πάντα κάτι κερδίζεις. Γίνεσαι σοφότερος.

0: Συναντήσαμε λοιπόν τον γλυκύτατο κύριο Βαγγέλη Παχιαδάκη, στην πολύχρωμη αυλή ενός ιστορικού σπιτιού του χωριού Χαρασό.
1: Είμαστε σε μια πάρα πολύ όμορφη αυλή, εδώ κάτω από μια λεμονιά, πραγματικά πολύ ωραίο σκηνικό, για να παρουσιάσω μια επίσης ωραία παρέα. Τον κύριο Βαγγέλη Παχιαδάκη, γέννημα θρέμα του χωριού εδώ, στο Χαρασό, και θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ιστορίες παλιές, μνήμες ίσως. Καταρχάς, καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
1: Έχετε και γεννηθεί εδώ.
2: Γεννήθηκα το 1944, στις 6 Αυγούστου.
1: Ξέρουμε πότε έχετε γενέθλια τώρα.
2: Ξέρουμε.
1: Σας πάρουμε να σας ευχηθούμε.
2: Εντάξει.
1: Και γεννηθήκατε εδώ στο Χαρασό.
2: Εδώ στο Χαρασό.
1: Έχετε μείνει εδώ, κάνατε οικογένεια εδώ.
2: 78 χρόνια μένω μόνιμος κάτοικος Χαρασού. 2 χρόνια είχα που έλειπα σαν φαντάρος, τίποτα άλλο.
1: Και όλα αυτά τα χρόνια εδώ, το χωριό.
2: Ναι.
1: Βασικά τι έχετε να θυμάστε, τι είναι αυτό που είναι πιο έντονο στη μνήμη σας από το χωριό.
2: Το χωριό μας παλιά βέβαια που ήσουν γύρω στους 200 κατοίκους και είχαμε 57 παιδιά στο δημοτικό σχολείο και είχαμε μια ζωηρή φωνή στο χωριό. Άσχετα βέβαια πως είμαστε ορεινοί και μετά του 60 ήρθε δρόμος στο Χαρασό με αυτοκίνητο.
1: Α, μέχρι το 60 δεν είχε.
2: Δεν υπήρχε τίποτα μέχρι το 60. Κάμαν ένα δρόμο από εδώ στην Κόξαρη με τα χέρια για να ανεβαίνει ένα αυτοκίνητο φορτοεπιβατικό να μας παίρνει να πηγαίνουμε στο Ηράκλειο. Αλλιώς πιο μπροστά πηγαίναμε με τα πόδια και με τα γαϊδούρια στο Ηράκλειο.
1: Δύσκολα χρόνια λοιπόν.
2: Πολύ δύσκολα.
1: Πιο ωραία όμως αυτά τα χρόνια ή τώρα.
2: Οπωσδήποτε είναι πιο καλά τα χρόνια γιατί τώρα εξελίσσεται ο κόσμος και κάνει δίθεν τον ξύπνιο, ενώ τότε ήταν οι ξύπνοι άνθρωποι.
1: Τι διαφοροποιούνταν τότε που ήταν πιο ωραίο, δηλαδή οι παρέες ίσως, οι άνθρωποι, τι απ' όλα ήτανε.
2: Κάθε Σάββατο προπάντως είχαμε ένα λιράρι μόνιμο κάτω του χωριού, Μαγκαφουράκι Στέλιο, και έπαιζε, τον επέρανε και πηγαίνανε. Σε αυτό το σπίτι μέσα είχε κάμει γλέντια πολλά, στο Παχιαδάκι του Στεφανή, στο Μαγκαφουράκι του Νικολάου, πιο πάνω από το, στην απάνω γειτονιά, στο Μαντιλάκι στη μέση του χωριού.
1: Κάθε Σάββατο λοιπόν υπήρχε μία αφορμή να γλεντάτε, να μαζεύεστε παρέες.
2: Ναι.
1: Ήταν πιο εύκολο τότε.
2: Τι γυρεύανε να μονιάσουν μια δεκαριά άτομα, να κάνουν κατάδες, να τραγουδούν, να καταλήξουν σε ένα καφενείο του χωριού.
1: Πόσα καφενεία είχε το χωριό?
2: Το χωριό μας είχε τότε 7 καφενεία κανονικά. Δηλαδή καφενεία όμως των 20 τετραγωνικών.
1: Δεν υπήρχε... Τα ωραία καφενεία.
2: Ναι. Και γι' αυτό κάνανε τα γλέντια τότε, τα κάνανε σε σπίτια που είχαν πόρτεγα, μεγάλες αίθουσες.
1: Ναι.
2: Και σας είπα ότι εδώ στο Στεφανή, στο Μαντιλάκι του Γιάννη, στο Μαντιλάκι του Κωνσταντίνου, στο Μαγκαφουράκι του Νικολάου, στην απάνω γειτονιά.
1: Εσείς, θα σας διακόψω, αλλά υπάρχει λόγος. Εσείς, επειδή μου είπατε για τις σκαντάδες, έχετε κάνει σκαντάδα, για να μιλήσουμε μόνο για τις άλλες.
2: Μετά του 55 που μεγαλώσαμε λίγο και το 58 αρχίσαμε και εμείς οι πιτσιρικάδες τότε και κάναμε τις καντάδες.
1: Στη γυναίκα σας κάνατε καντάδα?
2: Όχι, η γυναίκα μου ήταν από άλλο χωριό.
1: Και δεν τις κάνατε καντάδα?
2: Πήγα μια φορά, έκαναμε καντάδα, μετά λέει να παντρευτείτε και εντάξει έγινε και ο γάμος, ο επίσημος.
1: Μαντινάδες λέτε?
2: Όχι.
1: Όχι, τραγουδάτε όμως.
2: Πότε κάνω.
1: Λέτε ένα τραγούδι. Λέτε ένα τραγούδι που και
2: λέγαμε, τώρα δεν λέμε.
1: Τι άλλο ωραίο είχε γίνει στο παρελθόν εδώ στο χωριό που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
2: Το χωριό μας εδώ είχαμε πρώτα καλούς ανθρώπους. Φιλήσεις, οικογένειες και ναι. Θυμάμαι περιπτώσεις που γινόταν γάμος και τραγουδούσαν οι γυναίκες και κάναμε τα γλέντια, αλλά τώρα έχουν

τελειώσει αυτά, γιατί τα κάμανε στα, τα έχουν κάνει τώρα επίσημα. Πρέπει να έχουμε στο μαντολίνο φωνητή, πώς το λένε, και στο, στη λύρα, και τα έχουν καταλήξει να είναι όλα μηχανοποιημένα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έχει μείνει κάποια εικόνα από το τότε στο σήμερα που να υπάρχει ακόμα στο χωριό, είτε σε αυτό που αναβιώνεται, ίσως του Αγίου Νικολάου, κάτι που να υπάρχει ακόμα.
1: Του Αγίου Νικολάου κάναμε πάντα γλέντι του Αγίου Νικολάου και το Αγίου Ευσταθίου μετά του που χτίστηκε το 1974 έγινε η ενθρόνηση του Αγίου Ευσταθίου. Mm-hmm. Πιο μπροστά είχαμε τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Βασίλειο από κάτω. Μετά του 70 κάναμε το Τίμιο Σταυρό. Mm-hmm. Αυτές οι εκκλησίες.
0: Ποια είναι τα αγαπημένα σας σημεία ή ένα αγαπημένο σημείο εδώ στο χωριό? Εσείς ποιο αγαπάτε περισσότερο εδώ στο χωριό? Εκκλησία, τους ανεμόμυλους που έμαθα ότι έχετε?
1: Ανεμόμυλο έχω ένα. Ο τελευταίος μήλος είναι δικός μου.
0: Ναι.
1: Ήταν παππού μου, ο οποίος είχε έρθει από την Κερά και έκαμε το μήλο και μετά παντρεύτηκε εδώ τη γιαγιά μου
0: και έμεινε.
1: Έκαμε τα παιδιά του, και... αλλά κατάληξε να έχει μόνο τρία από τα 7 που έκαμε, γιατί του 18 του πεθάναν 4 παιδιά, τη γρήπη του παππού μου. Ο άλλος παππούς, ο Πασιαδάκης, ο διπάππος μου μάλλον, ο διπάππος μας ο Λονός, είχε 14 παιδιά.
0: Κάνανε πολλά παιδιά τότε.
1: Τα οποία αυτός είχε, ήταν εφερτός, μάλλον από βεντέτα. Άλλοι λένε ότι ήταν από τα Σφατζιά και άλλοι λένε από το Σοκαρά. Αλλά δεν το παραδέχομαι εγώ σαν Βαγγέλης ότι ήταν από το Σοκαρά, γιατί τότε η εκτόπιση που κάνανε λόγω εγκλήματος ή ζωοκλοπής πηγαίνανε σε άλλο νομό.
0: Ναι, φεύγανε τελείως.
1: Σε άλλο νομό τις πηγαίνανε. Mm. Οπότε δεν είναι από τη Μεσαρά να έρθει στο Χαρασό ο διπάππος μου. Αυτοί ήταν δύο αδέρφια που ήρθανε, ο Γιώργης, ο Πασιαδάκης, που δεν λεγότανε Πασιαδάκης όταν ήρθε, λεγότανε Χατζάκης.
0: Από το Λασίθι σας βλέπω να ήρθατε.
1: Όχι, από τα Σφακιά ήταν.
0: Σφακιά.
1: Αλλά εδώ ήρθε επειδή ήταν ζωηρός άνθρωπος, ο Πασιάς. Ο Πασιάς τον βγάλανε μετά Πασιαδάκης. Έτσι καταλήξαμε.
0: Δεν μου είπατε όμως το αγαπημένο σας σημείο στο χωριό εσάς. Πού σας αρέσει να πηγαίνετε?
1: Εμένα μου αρέσει, μ' άρεσε πάντα να είμαι στην εξοχή.
0: Στην εξοχή, απάνω πάτε δηλαδή, εκεί στους μήλους.
1: Στους μήλους. Έχουμε και πρόβατα, δηλαδή προς τα εκεί, εντάξει.
0: Τι ευχή θα δίνατε στα νέα παιδιά που ίσως μας βλέπουν τώρα, τι θα ευχόσασταν, είτε για το χωριό, είτε για το μέλλον, ποια θα ήταν η ευχή σας?
1: Η ευχή μου θα ήταν να μπορούν να είναι φιλήσυχοι.

0: να αγαπούν τον πλησίον τους και να μην πέφτουν στα ναρκωτικά.
1: Και υγεία, λοιπόν.
0: Υγεία οπωσδήποτε. Αν δεν έχουν υγεία, γιατί δεν μάθουν.
1: Και εσείς να είστε καλά και να θαυμάζετε, γιατί ξέρω ότι έχετε και εγγόνια.
0: Πολλά.
1: Πολλά. Δεν ξέρω πόσα. Πόσα εγγόνια έχετε?
0: 8.
1: 8 εγγόνια. Να είναι καλά και να πολλαπλασιαστούν κι αυτοί και να μπορείτε να τους δείτε, να είστε στις χαρές τους.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Και να ζείτε ακόμα για πολλά χρόνια εδώ στο όμορφο χωριό σας.
0: Τα πολλά χρόνια τώρα είναι περίσσα. Δεν μπορούμε να λέμε πολλά χρόνια, θα λέμε χρόνια καλά. Τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
0: Γιατί μετά τα 80 αρχίζουν τα μεραμέθια στον άνθρωπο, τα οποία
1: εγώ δεν απολύτουν. Εγώ βλέπω μόνο ομορφιά, να ξέρετε.
0: Εντάξει.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί...
0: Να είστε καλά, να περνάτε από τα χωριά, να βλέπετε πιο πολλούς ανθρώπους βέβαια από μένα, να τα λέτε και να τα βγάνετε στην τηλεόραση.
1: Να τα μαθαίνουν κι άλλοι.
0: Να τα μαθαίνουν κι άλλοι.
1: Κύριε Βαγγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε και που με ανταμώσατε και με χαιρετήσατε σαν άνθρωπο.
1: Να είστε καλά.

0: δροσερό.
1: Τώρα θα μεταφερθώ πολλά χρόνια πίσω, στα δικά μου παιδικά χρόνια.
0: Της ψυχής να ονειρευτεί.
1: Όταν η προσμονή και η λαχτάρα για τα πεντανόστιμα κριτικά λουκούμια που έφτιαχνε η γιαγιά η Νίκη, αλλά κυρίως η γιαγιά μου η Δέσποινα, ήταν τόσο μεγάλη που με έκανε να μπαινοβγαίνω στο σπίτι της γιαγιάς και για κάμποση ώρα να τσακώνομαι με την αδερφή μου που τα ήθελε με σουσάμι, ενώ εγώ σκέτα με μέλι. Προφανώς η λαχτάρα και η αγάπη μου για αυτό το γλυκό παραμένει ίδια και πλέον δεν με απασχολεί καθόλου το σουσάμι.

0: γιατρευτή.
1: Αυτή τη φορά ανυπομονούσα να γνωρίσω την κυρία Μαρία Μπαλτζάκη για να φτιάξουμε αυτά τα απίστευτα λουκούμια.
2: Το σπίτι αυτό είναι υπέροχο μέσα έξω. Εμείς επιλέξαμε όμως την αυλή.
3: Το έξω,
2: ναι. Και είμαστε εδώ με μια γλυκύτατη κυρία, όπως βλέπετε. Την κυρία Μαρία Μπαλτζάκη, το γένος Μαγκαφουράκη. Καλά τα λέω.
3: Ναι.
2: Και θα κάνετε αγαπημένη μου συνταγή, κυρία Μαρία, γιατί είναι πραγματικά από αυτές τις συνταγές που θυμάμαι από πολύ μικρή, να τη φτιάχνει η γιαγιά μου, τα λουκούμια, τα κριτικά.
3: Ναι.
2: Θα μας τα πείτε εσείς, βέβαια.
3: Εντάξει.
2: Συνταγή που την κάνετε χρόνια.
3: Ναι, από τη μαμά μου, και εγώ που.
2: Από τη μαμά ή τη γιαγιά.
3: Μαμά, η γιαγιά
2: δεν κάνανε λουκούμια. Από τη μαμά τη θυμάστε, τέλος πάντων.
3: Ναι.
2: Εύκολη.
3: Εύκολη είναι, ναι.
2: Τι υλικά έχουμε.
3: Εγώ να σας πω ότι από δικού μου δεν είχα συνταγή. Έτσι τα έφτιαχνα εγώ από την αρχή και μετά έφτιαξα τη συνταγή επειδή μου τη ζήτησε ο παπάς.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό τα μέτρησα.
2: Και τα μάθατε να τα μετράτε.
3: Ναι, αλλιώς τα έκανα εγώ. Κουτουρούπουλε.
2: Οι καλές νοικοκυρές τα χιτάνε με το μάτι, δεν έχουν συνταγή.
3: Εντάξει.
2: Και τι έχουμε εδώ τώρα.
3: Λοιπόν, βάλουμε τη ζάχαρη, μισό ποτήρι.
2: Ζάχαρη, κανονική.
3: Κόπα.
2: Δεν πειράζει.
3: Κόλλησε.
2: Δεν πειράζει. Εδώ έχουμε.
3: Βαλεύρι.
2: Α, μετά λοιπόν.
3: Το λάδι.
2: Λαδάκι, βλέπω μπόλικο.
3: Μισό ποτήρι θέλει από αυτό.
2: Ωραία.
3: Απλά μεγάλα. Πάμε. Αλάτι. Ένα κουταλάκι αλάτι.
2: Μα πέσει και αλάτι, ε.
3: Ναι, εντάξει.
2: Εδώ τι έχετε.
3: Κανέλα γαρίφαλα.
2: Κανέλα γαρίφαλο τριμμένο.
3: Ναι.
2: Ωραία. Πάλι με το μάτι ή βάλατε ένα κουταλάκι, ας
3: πούμε. Ένα κουταλάκι, κανέλα και μισό γαρίφαλο.
2: Και μισό γαρίφαλο.
3: Είναι πιο έντονο.
2: Και τι άλλο βάζουμε τώρα.
3: Το ξύσμα πορτοκαλιού.
2: Ένα πορτοκαλάκι έχουμε δοξισμένο.
3: Ναι.
2: Ωραία. Και θα λιώσει αυτό.
3: Και αυτό μένει μέσα στη ζύμη. Η ξύστρα μου είναι λίγο.
2: Ω, μυρωδιά. Δεν πειράζει, σε έρθει. Τι ωραία μυρωδιά. Εδώ τι έχετε, κυρία Μαρία.
3: Νερό.
2: Α, μετά.
3: Νερό, λέει.
2: Και αυτό είναι
3: σιμός. Πορτοκάλι, σιμός πορτοκαλιού.
2: Μπράβο. Και τη μαγιά πότε τη βάζουμε, στο τέλος.
3: Το αλεύρι.
2: Α.

0: Ωραία. Πάντως μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Βάλουμε το νεράκι.
1: Μωρέ, και ρακί λέει εδώ που να βάλουμε λίγο. Εντάξει.
0: Θα μας φέρει νεράκι. Ναι.
1: Δεν είχα βάλει στα προηγούμενα. Άστε.
0: Ωραία, και αφού ανακατέψουμε τώρα το μείγμα αυτό,
1: αλεύρι.
0: Όλο αυτό το αλεύρι θα μπει.
1: Ένα κιλό.
0: Ναι. Ένα κιλό αλεύρι βάζουμε. Και μαγιά πώς έχετε εδώ?
1: Δύο φετσελάκια.
0: Και βάζετε πάντα ξηρή?
1: Ναι.
0: Και το ανακατεύουμε εδώ πρώτα?
1: Ναι.
0: Το ρίξω δηλαδή?
1: Ρίξτε το. Ναι.
0: Δεν θέλει.
1: Όχι.
0: Και θα ρίξουμε το αλεύρι εκεί.
1: Ναι.
0: Θα ρίχνω σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή
1: και μετά.
0: Ναι, να βάλουμε μετά το υπόλοιπο. Αυτή τη συνταγή τώρα, κυρία Μαρία, πόσο συχνά την κάνετε εσείς? Τα λουκούμια πόσο συχνά τα κάνετε?
1: Δεν τα κάνω πολύ συχνά.
0: Αρέσουν στα παιδιά, στα εγγόνια?
1: Ναι, τα εγγόνια μου αυτά δεν τρώνε τέτοια.
0: Δεν τρώνε τέτοια?
1: Αυτά θέλουν ντόνατς.
0: Εγώ πάντως τρώω τέτοια. Είναι πάρα πολύ νόστιμα τα λουκούμια, τα κριτικά. Και είναι αυτή η συνταγή, δεν την αλλάζετε ποτέ, δεν βάζετε κάτι άλλο?
1: Σας είπα, παλιά τα έκανα.
0: Αλλιώς.
1: Έτσι.
0: Α, με το μάτι εννοείται, αλλιώς δεν τα μετρούσατε. Να ρίξω?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Και δεν μου λέτε τι άλλο είναι αυτό που κάνετε συχνά στην κουζίνα σας, είτε γλυκό είτε αλμυρό, εκτός τα λουκούμια? Τι σας αρέσει να μαγειρεύετε άλλο?
1: Πίτες φτιάχνω συνέχεια.
0: Πίτες, γλυκές, αλμυρές.
1: Γλυκές, αλμυρές, χορτόπιτες.
0: Πιταράκια λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τηγανιτά.
1: Ναι. Κάνω και του φούρνου.
0: Κάνετε και του φούρνου. Και τι εύκολη συνταγή είναι αυτή?
1: Εύκολη.

0: Τρεις φορές σταυρώσατε. Να ψηθεί καλά το λουκούμι μας. θα κάνουμε τώρα λουκούμι.
1: Θέλετε να δείτε πρώτα τα άλλα,
0: αυτά που έχουμε ψήσει.
1: Ναι, να μείνει λίγο.
0: Να μείνει λίγο. Πόσο, ναι. Μένει, πόσο αφήνουμε τη ζύμη.
1: Κάνα δεκάλεπτο.
0: Δεκάλεπτο θέλει.
1: Αυτά αφήνουμε μετά και ανεβαίνουν.
0: Ωραία, περιμένετε τώρα, γιατί εμένα δεν μου έχετε μοιραστεί καμία ιστορία από τα παιδικά σας χρόνια.
1: Ναι.
0: Κάτι να μου πείτε, κάτι που έχετε να θυμάστε. Μία έντονη μυρωδιά, μία μνήμη, κάτι από τη μαμά.
1: Τη μαμά,
0: Κάτι, τι.
1: Όταν ήμουν μικρή έτρωγα ξύλο, για επειδή δεν έτρωγα και τώρα.
0: Α, δεν τρώγατε.
1: Τώρα είναι να.
0: Τι ήταν αυτό που σας άρεσε να τρώτε, από τα λίγα τέλος πάντων.
1: Πατάστριαντές.
0: Α, ό,τι σώμα τα παιδιά.
1: Ντολμαδάκια,
0: ναι.
1: Μακαρόνια ρύζι δεν έτρωγα.
0: Δεν τρώγατε μακαρόνια.
1: Όχι, μου λέει ο πατέρα μου, για τα παιδιά έντρα, εγώ δεν τα ήθελα.
0: Και ήσασταν από τα παιδιά τα ήρεμα όμως, αλλά δεν ήσασταν καλό φαγό.
1: Ναι, τότε τώρα, τώρα έπρεπε να.
0: Και είστε καλή μαγείρισα, εγώ αντιλαμβάνομαι.
1: Εντάξει, όχι τόσο.
0: Μια χαρά, είστε φαγό, τα λουκούμια τα δοκίμασα ήδη.
1: Δεν γίνεται πάντα να σε... Μια φορά θα σε πετύχει, την άλλη είναι με έτσι.
0: Εντάξει, έτσι είναι σε όλα στη ζωή.
1: Δεν είναι απόλυτο.
0: Όχι μόνο στη μαγείρισα.
1: Εντάξει.
0: Κυρία Μαρία, πριν δοκιμάσουμε τα λουκούμια που έχετε ήδη βάλει, είχατε βάλει στο φούρνο, θέλω να μας πείτε ή μια μαντινάδα ή μια ευχή ή να μοιραστείτε μαζί μας κάτι έτσι όμορφο. Ό,τι θέλετε εσείς.
1: Δεν ξέρω να λέω μαντινάδα.
0: Μια ευχή τότε. Μια ευχή.
1: Εγώ
0: μας την είπε. Εσείς.
1: Να είστε καλά, με υγεία και ευτυχία και στην καινούργια ζωή σας ακόμα καλύτερα. Τι άλλο, εγώ μια και παιδιά.
0: Είστε υπέροχοι.
1: Πολλές ευχές.
0: Και παρότι είστε ντροπαλοί, να ξέρετε, για μένα είστε σαν το λουκούμι, γλυκιά.
1: Ναι.
0: Συμφωνεί το κοινό.
1: Ναι.
0: Να δοκιμάσουμε τώρα τα λουκούμια.
1: Ναι.
0: Το δοκιμάσουμε.

0: χάρισα.
1: Τι να σας περιγράψω τώρα για τις στιγμές που ζήσαμε με τους κατοίκους του χωριού.
0: Την ώρα που σε φίλησα.
1: Ήταν όλο το χωριό εκεί. Ο πάτερ Ιωάννης Κομουνταχάκης.
0: Την ώρα που σε φίλησα.
1: Η πρόεδρος της κοινότητας Κική Καλικάκη Παχιαδάκη.
0: Βρήκα δροσεράδα του νερού.
1: Ο πάτερ Γιώργης Μπαλτζάκης. Και η απίστευτη μουσική μας Φραγκίσκος Μπαλτζάκης στην Ασκομαντούρα και στο τραγούδι. Ο Μινάς Μπαλτζάκης στο λαούτο. Και ο Βαγγέλης Παχιαδάκης στο μαντολίνο και στο τραγούδι. Ειλικρινά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις στιγμές που μου χαρίσατε.
2: Καλώς ορίσατε, καλώς σας μίξαμε. Να είμαστε πάντα καλά, υγιείς, να έχουμε υγεία και καλή χρονιά να περάσουμε και ευλογημένοι. Να είμαστε καλά.

Είχα, έχω και θα έχω πάντα την ανάγκη για αναζήτηση όσων με συνδέουν με τον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί αναζητούσα πάντα λιγάκι παραπάνω φασαρία, φωνές, μουσική και γέλια. Ήθελα ίσως να θεραπεύσω το φόβο που είχα πάντα για τη μοναξιά. Είμαι πολύ χαρούμενη όταν βρίσκομαι με όλους εσάς, όταν συναντώ κόσμο, όταν μοιράζομαι σκέψεις και στιγμές.

0: έλκει αυτό που υποθάλπτει κρυφά, αυτό που αγαπάει, αλλά και αυτό που φοβάται.
1: Για να σου πάρω ένα.
0: Στο χαρασό ξέχασα να κοιτάξω το ρολόι πολλές φορές. Δεν μου άρεσε όταν είδα πως πέρασε η ώρα. Ο χρόνος ταυτόχρονα δωρητής και ληστής όταν περνάς τόσο όμορφα.
1: Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει.
0: Φεύγοντας όμως, είχα πάρει ένα ακόμα δώρο ζωής μαζί μου.
1: Το κρύο το φεγγάρι.
0: Εκείνο το εγχειρίδιο ζωής για την ευτυχία
1: ουρανός,
0: που σας ανέφερα πιο πάνω.
1: Το φεγγάρι.
0: Σας ευχαριστώ για όλα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ, το Μέγαρο Μαξίμου, σφοδρή σύγκρουση για οικονομία και ακρίβεια. Φωτιές ανάψε η συνέντευξη Τσίπρα, τι του απαντά κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Χωρίς νερό στις βρύσες τους 8 περιοχές του Ηρακλείου. Μεγάλη η βλάβη στη γεώτρηση των βασιλιών. Φυτιοφόρα επιστρατεύει ο Δήμος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ ζωντανά στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. 15χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από γλέντι στην Ελούντα. Τρέχει και δεν φτάνει το ΕΚΑΒ. 30 περιστατικά καταγράφηκαν στην Κρήτη μόλις σε μία ημέρα. Πολλές απορίες έχουν προκαλέσει τα φωτοβολταϊκά πάνελ που έχουν τοποθετηθεί έξω από σχολεία του Ηρακλείου. Η εξήγηση και η σύνδεσή τους με τις έξυπνες διαβάσεις. Με το βλέμμα στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης κινείται, κυρίες και κύριοι, το Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται καθημερινά σε συσκέψεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί το καλάθι των παροχών. Την ίδια ώρα και παρά την καλοκαιρινή ραστόν, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο για τα θέματα της οικονομίας και την ακρίβεια. Ενώ λάδι στη φωτιά και σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και κυρίως οι αναφορές του περί σύγκρουσης με οικονομικά συμφέροντα.
1: Σκληρή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση προκάλεσε συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή φράση του πρώην Πρωθυπουργού για σύγκρουσή του με τα συμφέροντα.
2: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
3: Ποιος άλλος Πρωθυπουργός, ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων? Πότε άλλοτε λειτουργούσε στο Μέγαρο Μαξίμου ένα άτυπο παραϋπουργείο δικαιοσύνης, όπως έχει κοινικά παραδεχθεί ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, και τελικά αν όλα αυτά και πολλά ακόμα

0: τα έργα του, τα θεωρείς σύγκρουση με τα συμφέροντα, τότε τι ακριβώς θα θεωρούσε συμβιβασμό? Επίσης, ποιος τελικά χρηματοδοτεί και μάλιστα πλουσιοπάροχα το νέο κόμμα?
1: Ο Αλέξης Τσίπρας επιτίθεται στην κυβέρνηση για αισχροκέρδια και προαναγγέλει νέο μοντέλο διοίκησης για τη ΔΕΗ.
2: Το έχουμε φτιάξει το σχέδιο, ώστε η ΔΕΗ να μετατραπεί από μια δημόσια.

0: σε μια δημόσια επιχείρηση που θα κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και θα μειώσει τις τιμές.
1: Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί τον πρώτο κρίσιμο σταθμό για την κυβέρνηση σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Τα μέτρα που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στοχεύουν στην επαναπροσέγγιση κρίσιμων εκλογικών κοινών για τη Νέα Δημοκρατία με άξονα τη μείωση των φόρων και την αύξηση των εισοδημάτων.
2: Η κατεύθυνση των μέτρων θα είναι ακριβώς η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση των μικρομεσαίων, η ενίσχυση των συνταξιούχων και πάντα στον πυρήνα όλων αυτών των πολιτικών η οικογένεια, η αντιπολίτευση μπορεί με ευκολία και χωρίς καμία ανάγκη κοστολόγησης να προτείνει ό,τι θέλει. Και εμείς ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο, ό,τι λέμε κρίνεται από την αξιοπιστία του ότι υλοποιείται εν συνεχεία.
1: Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι και η αντιπολίτευση εξαπολύει βέλη κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι έχει μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
3: Την βενζίνη και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ μέσα στο καλοκαίρι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε πια στα βασικά. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Φαίνεται και από τα στοιχεία του ΩΣΑ, όπου το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε κατά 3,6%. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά.
2: Ανέβαζαν την ενέργεια που βάζουν στο να διαστρεβλώνουν τα πάντα και να μηδενίζουν τα πάντα, στο να χτίσουν ρεαλιστικές προτάσεις, αν έβαζαν την ενέργειά τους εκεί, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα και για τις βελόνες τους και για τη χώρα.
4: Αυτές οι ανάγκες δεν μπορεί να τις λύσουν ούτε το επιτελικά αδύναμο και ανίκανο αστικό κράτος, ούτε τα διάφορα προγράμματα, τα κοστολογημένα της κυβέρνησης.
1: Στη ΔΕΘ αναμένεται όλα τα κόμματα να περιγράψουν την οικονομική πολιτική τους για την επόμενη τετραετία εν ώψη των εκλογών της Άνοιξης.
5: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη για έναν σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας που καλά κρατεί παρά το γεγονός ότι μόλις ξεκίνησε η εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Που θεωρητικά τα παλιά τα χρόνια, Κώστα, καλώς τον, καλησπέρα, ήταν η πιο ήρεμη, η πιο ήσυχη εβδομάδα όλου του χρόνου.
6: Τα παλιά τα χρόνια. Τώρα είμαστε σε παραδεδομένη προεκλογική περίοδο, οπότε ήσυχες εβδομάδες δεν υπάρχουν. Σκεφτόμουν. Κατά σύμπτωση το Σαββατοκύριακο, Σόντια, καλησπέρα καταρχάς, καλή εβδομάδα και σε εσένα και στους τηλεθεατές, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια αρκετά ήσυχη παρουσία μέχρι στιγμής. Τα πράγματα λειτουργούν υπέρ του ως προς την εδραίωσή του στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, χωρίς ο ίδιος να έχει χρειαστεί ούτε να ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους, ούτε να εκτεθεί πολύ λέγοντας πάρα πολλά πράγματα. Ήρθε αυτή η συνέντευξη να τον βάλει λίγο στο επίκεντρο της κόντρας. Η κυβέρνηση τον έχει βάλει έτσι και αλλιώς απέναντι και τον έχει επιλέξει ως αντίπαλο. Οπότε κάθε πράγμα που θα πει, που λέει και που θα πει, θα αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο από την κυβέρνηση. Ωστόσο, η συγκεκριμένη συνέντευξη είχε ενδιαφέρον. Έδωσε αφορμές για συζήτηση και ίσως και μετακίνησε, ας πούμε, λίγο ξανά το προφίλ του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δεν ξέρω αν εσείς καταλάβετε, δεν έχω καταλάβει απολύτως αυτό το rebranding, αν τον έχει κάνει, ας πούμε, σοσιαλδημοκράτη, κεντροαριστερό, ριζοσπάστη αριστερό ή αντισυστημικό. Αυτό το θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα πάντως, ήταν ένα ωραίο αντισυστημικό, ας πούμε, τσιτάτο. Στο οποίο βέβαια τη δεδομένη στιγμή η απάντηση είναι εύκολη και είναι αυτή που του αφήσει η κυβέρνηση και μπορεί να είναι στο πλαίσιο μιας, ξέρεις, πολιτικής αντιπαράθεσης. Ταυτόχρονα όπως είναι και ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει πάρει απάντηση. Θέλω να πω, ναι, να συγκρουστεί με τα συμφέροντα ο κ. Τσίπρας, αλλά να μας πει εντωμεταξύ και ποιοι τον χρηματοδοτούν. Είναι ένα ερώτημα. Δεν είναι στον αέρα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει σημασία.
5: Σωστά το λες, γιατί, συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης μίλησε και για την διαφάνεια στο κόμμα, το οποίο είναι επικεφαλής τώρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άρα δεν είναι καθόλου άκυρο να ζητήσει κάποιος, πώς να το πω, δεν είναι καθόλου παράδοξο να ζητήσει κάποιος να πει ο κύριος Τσίπρας ποιοι τον χρηματοδοτούν σε αυτή τη φάση.
6: Ναι, και το ζητούν από την κυβέρνηση και από το προσώπη, το ζητούν εδώ και πολύ καιρό και απάντηση από την παρόν δεν έχουμε πάρει. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα δοθεί απάντηση, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, αλλά το γεγονός ότι τόσο καιρό αποφεύγει να απαντήσει σίγουρα δεν είναι υπέρ αυτής της θέσης, αυτού του προφίλ του ανθρώπου που θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα. Από εκεί και πέρα προφανώς περιμένουμε πια τη ΔΕΘ, μπαίνουμε σε ρυθμούς ΔΕΘ. Νομίζω θα είναι μια ΔΕΘ πλουσιοπάροχη σε προσφορά, σε παροχές. Είναι η προεκλογική ΔΕΘ, έτσι. Είναι όποτε και να προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός, είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα θα προσπαθήσει εκεί η κυβέρνηση να δώσει όσα περισσότερα της επιτρέπει.

0: η κατάσταση της οικονομίας. Και με αφετηρία αυτό, νομίζω θα μπούμε πια για τα καλά σε πουλ ρυθμούς της προεκλογικής περίοδου, και είτε γίνουν τον φθινόπωρο είτε γίνουν την άνοιξη του 27, δεν νομίζω ότι θα βαρεθούμε καθόλου.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι μια-δυο εβδομάδες ακόμα θα έχουμε μια σχετική ησυχία, γιατί συμφωνήσαμε και δύο ότι η ησυχία δεν τη λες αυτή που ζούμε.
0: Όχι, αλλά είναι όμως λίγο καλοκαιρινή αναμπούμπουλα. Δεν είναι,
1: σωστό.
0: Δεν είναι η ένταση όπως θα ήταν σε άλλες.
1: Νομίζω έως τα τέλη Αυγούστου θα κρατήσει αυτό, γιατί ούτως ή άλλως μετά μπαίνουμε στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Οπότε πάμε ολοταχώς και προς τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Θα σας συναντήσω ξανά αργότερα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Νέα έντονη πίεση δέχεται η Κρήτη στα νότια παράλια της, με τις αφήξεις μεταναστών να συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Νωρίς το πρωί σήμερα, κατά από δύσκολες καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε μία ακόμη διάσωση. 26 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν νότια της Γάβδα, ενώ τις δύο προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί 202 αφήξεις σε διαφορετικές περιοχές του νησιού.
2: Στον εντόπισμα και τη διάσωση 26 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου προχώρησαν την Κυριακή οι λιμενικές αρχές. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας. Οι 26 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ η επιχείρηση που συντώνησε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος έγινε με δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούσαν βόρειο-δυτική άνεμη έντασης 6 έως 7 μποφόρ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βασίλη Κατσικανταράκη, πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, ο συνολικός αριθμός των αφήξεων κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι, χωρίς να καταγράφεται μέχρι στιγμής κάποια σημαντική μεταβολή.
3: Σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, το ίδιο χρονικό διάστημα, είμαστε σε αριθμό μεταναστών οριακά στο ίδιο σημείο. Περίπου 11.000 δηλαδή είχαμε πέρυσι, το ίδιο περίπου προσεγγίζουμε και σήμερα. Η διαφορά είναι ότι φέτος έχουμε πιο πολλά περιστατικά. Έχουμε φτάσει 240 περιστατικά, ενώ πέρυσι αυτός ο αριθμός ήταν με 185 περίπου περιστατικά, δηλαδή μια τάξη αύξησης 30% περίπου. Αυτό οφείλεται επειδή πέρυσι είχαν προσεγγίσει κάποια σκάφη με 400-500, θυμάστε στα νότια του Ρεθύμνου ότι είχε γίνει πέρυσι και στα νότια του Χανίων. Οπότε φέτος το μέσο όρο είναι λίγο πιο χαμηλό, αλλά πιο πολλές οι αφήξεις.
2: Όπως ανέφερε στην τηλεόραση Κρέτα, καθοριστικός παράγοντας για την ένταση των μεταναστευτικών ροών παραμένουν οι καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά τη φετινή περίοδο έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες και ενέργειες σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές με στόχο την αποτελεσματικότερη αναχέτηση των ροών πριν αυτές φτάσουν στις ελληνικές ακτές.
3: Από εκεί και πέρα, πάντα ο ισχυρότερος παράγοντας παραμένει από την αρχή φαινομένου ο καιρός, αλλά φέτος μπορώ να πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει κάτι σοβαρές ενέργειες από την χώρα μας σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές, και προσπαθούμε λίγο να αναχαιτιστεί αυτό το κύμα μεταναστευτικών ροών. Φανταστείτε να μην υπήρχαν αυτές οι ενέργειες, πού θα είχαμε φτάσει. Θα είχαμε διπλάσιο αριθμό από ό,τι είχαμε πέρυσι, σίγουρα.
2: Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συγκεκριμένες προσπάθειες θα αποδώσουν και το επόμενο διάστημα οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη θα περιοριστούν σημαντικά ή ακόμη και θα ανακοπούν. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.
3: Και ελπίζουμε να υποδοθούν και οι προσπάθειες που ξέρουμε πως είναι αυτή τη στιγμή και σε εξέλιξη και θα γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα, ούτως ώστε αν γίνεται να μειωθούν και όλα οι ροές ή αν γίνεται και να σταματήσουν εντελώς. Πράγμα που είναι δύσκολο. Πάντως, αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι γίνονται σοβαρές προσπάθειες και από τα μετανάστευση και από το δικό μας Υπουργείο. Και ευελπιστούμε, όπως σας είπα, σε αυτό το κομμάτι. Όπως ευελπιστούμε να ενισχυθούν και οι υπηρεσίες μας με προσωπικό και ιδιαίτερα στα πλωτά μέσα, που εκεί υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις.
2: Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στο λιμενικό αναμένουν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τη στελέχωση των υπηρεσιών. Όπως επισημαίνει ο κ. Κατσικανταράκης, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, υπάρχει ακόμη δρόμος προκειμένου να επιτευχθεί ένα καλύτερο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών που καταγράφονται στην Κρήτη.
3: Έχουν αναγνωριστεί επίσημα και από την ηγεσία μας, έχουμε έρθει πολλές φορές σε επικοινωνία. Γνωρίζουν τα προβλήματά μας και αναμένουμε και εμείς το επόμενο χρονικό διάστημα να δοθούν και σε αυτό το κομμάτι σοβαρές λύσεις. Όπως είδαμε, αντίστοιχα, να δίνονται λύσεις στον χώρο της Αγιάς δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που είχαμε πέρυσι. Όπως είδαμε πρόσφατα και το πλοίο που είχαν δεσμευτεί.

0: τι θα φέρουν για τη μεταφορά των μεταναστών να γίνονται. Βλέπουμε δηλαδή πράγματα και πρέπει να αναγνωρίζονται. Έχουμε δρόμο όμως ακόμα να διανύσουμε, ώστε να πούμε ότι θα είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο.
1: Σημαντικά προβλήματα στην υδροδότηση αρκετών περιοχών του Ηρακλείου έχει δημιουργήσει, κυρίε και κύριοι, σοβαρή βλάβη στη γεώτρηση των Βασιλιών. Με την ΔΕΙΑΗ να εκτιμά αρχικά ότι η αποκατάστασή τη θα έχει ολοκληρωθεί έω μεθαύριο, Τετάρτη, 12 Αυγούστου. Στο στούντιο τη τηλεόραση Κρέτα, ο καθήλυν αρμόδιο, ο πρόεδρο τη Δημοτική Επιχείρηση, ο κ. Γιώργο Μπουρεξάκη. Σα ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μου απόψε. Καλησπέρα, κ. Μπουρεξάκη.
2: Χαρά μου που είμαι να σα εξηγήσω γιατί. Η ΔΕΙΑΗ ποτέ δεν σταματάει.
1: Δεν σταματάτε ποτέ τελικά. Δεν ξέρετε αργίες καλοκαιρινά, καλοκαιρινή ανάπαυλα καθόλου. Τι
2: παρότι φέτος γενικά πάμε καλά, δεν μπορώ να πούμε ειλικρινά. Mm-hmm. Μας βοήθησε πάρα πολύ οι βροχοπτώσεις που είχαμε το Μάρτιο στον Αποσελέμη. Αυτά έχουν βοηθήσει την κατάσταση πάρα πολύ.
1: Έδωσε μια πολύ μεγάλη ανάσα.
2: Ναι, ναι, οριακά είμαστε μείον. Δεν είμαστε ακριβώς, αλλά μπορούμε να την παλεύουμε. Δεν έχουμε προβλήματα. Ένα πρόβλημα είχαμε πριν 15 μέρες στην Κατσαμπά που ήταν μια βλάβη. Mm-hmm. Και τώρα πάλι τώρα. Στις Βασιλιές που έχουμε εκεί πέρα μία γεώτρηση από τις δύο που υδροδοτούν την περιοχή των Βασιλιών. Τα λέμε Βασιλιές, λέμε το ευρύτερο κομμάτι.
1: Αλιοβλάση,
2: Λοφούπολη, Σέμελη, Άνοφορτέτσα, όλο αυτό το κομμάτι που συζητάμε. Αραθήτη, όλα αυτά τα κομμάτια που συζητάμε. Η μία γεώτρηση, η μεγάλη μάλιστα, γιατί έχουμε δύο γεώτρησεις, μία είναι 60 κυβικά, η άλλη 30. Αυτή που βγάζει 60 κυβικά την ώρα έπαθε ζημιά. Ευτυχώς έχουμε μια καλή συνεργασία με ένα εργολάβο, τη βγάλαμε σήμερα. Οπότε ευελπιστώ ότι αν αύριο που θα την φτιάξουν και θα δουν τι πρόβλημα έχει, mm-hmm. να μην τίποτα σοβαρό. Είναι πρόβλημα ανταλλακτικά. Ξέρετε, είναι και όλα κλειστά αυτές τις μέρες.
1: Είναι και αυτό, μα και εγώ γι' αυτό το λέω, γιατί είναι και η περίοδος αυτή δύσκολη για να αναζητήσεις.
2: Πού να βρεις κάτι, άμα υπάρχει κάτι, ξέρω εγώ να.
1: Πρόεδρε, νομίζω ότι είπε σε ανακοίνωσή της η επιχείρηση ότι εκτιμάται ότι η αποκατάσταση είναι Τετάρτη. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι ότι η αυριανή ημέρα τώρα είναι κρίσιμη για να δούμε ακριβώς το μέγεθος και το είδος της βλάβης.
2: Συνήθως είναι τρεις μέρες. Μία μέρα βγαίνει, είναι στα 400 μέτρα βάθος, χρειάζεται μία μέρα να βγει, μία μέρα αποκατάσταση, τεχνικά να δούμε τι πρόβλημα έχει, και μία πάλι επανατοποθέτηση. Έτσι γίνεται συνήθως. Mm-hmm. Τώρα θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε και τον εργολάβο, αν τυχόν η ζημιά είναι μικρή και τη φτιάξει αύριο νωρίς, να μπορέσουμε μέσα στο Τετάρτη το πρωί να βάλουμε τη ιδιότητα να λειτουργεί, γιατί ποτέ να μην ξεχνάμε ότι το νερό δεν είναι ρεύμα. Δηλαδή θα βάλουμε σήμερα το νερό, δεν είναι όπως το ρεύμα που θα δάμε το κουμπί και οπότε έχει όλη Κρήτη ρεύμα. Αυτό θα χρειαστεί ίσως σε κάποιες ώρες ή έστω μία μέρα για να μπορέσουμε να έχουμε την υδροδότηση όπως πρέπει.
1: Βέβαια, και να ξαναμπεί νερό στο δίκτυο, να γεμίσουν
2: δεξαμενές. Να γεμίσουν δεξαμενές που έχουν αδειάσει και όλα και αυτά.
1: Προφανώς. Κύριε Βουρεξάκη, να ρωτήσω κάτι, επιτρέψτε μου. Επειδή με ρωτάνε πολλοί φίλοι γνωστοί κτλ., υπάρχει περίπτωση να επηρεαστούν και άλλες περιοχές από αυτή τη βλάβη εκτός από τις ευρύτερες περιοχές των Βασιλιών. Το λέω για την την περίοδο, τις ημέρες μετά την αποκατάσταση, που συνήθως ξέρετε, κόβεται το νερό σε μερικές περιοχές, δίνεται περισσότερο στο άλλο και εδώ θα έχουμε μια πίεση για να γεμίσουν.
2: Είναι ανεξάρτητο κομμάτι. Είναι εντελώς ανεξάρτητο από τις δύο και μάλιστα τώρα που το συζητάμε, εγώ θέλω να πω ότι η ΔΕΕ πολύ καιρό προσπαθεί να κάνει μια τρίτη γεώτρηση. Mm-hmm. Είναι αναγκαίο κάθε χρόνο με τις ζημίες που έχουμε, ταλαιπωρείται ο κόσμος, πρέπει να γίνει μια γεώτρηση. Κάναμε μια προσπάθεια το 2021, δεν πέτυχε. Τώρα έχουμε μια νέα αδειοδότηση. Έχουμε ωστόσο σφοδρές αντιδράσεις από το Δήμαρχο Αρχών, τον κύριο του Μανώλη, mm-hmm. του Κοκοσάλη, διότι θεωρεί ότι το νερό εκεί πέρα είναι κοντά στο Γιούχτα, κοντά στις Αρχάνες. Υπόψη να τονίσω ότι η γεώτρηση που έχουμε μελετήσει είναι εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Mm-hmm. Αν γι' αυτό δεν πρέπει να έχει σημασία, και συζητάμε για μια μικρή γεώτρηση, 30 κυβικά την ώρα, για να μπορέσουμε να βοηθούμε λίγο τους καλοκαιρινούς μήνες και στην περίπτωση. Καλή ώρα που έχουμε τώρα, κακή ώρα μάλλον, κακή που έχουμε τώρα τη βλάβη, να μπορέσουμε να δώσουμε νερό και είναι αναγκαίο η μια τρίτη γεώτρηση να γίνει για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ησυχάσουν λίγο.
1: Βέβαια το 2021, μιας και το θυμηθήκατε, γιατί το θυμάμαι και εγώ, ήταν έτσι θυελώδης οι αντιδράσεις. Μέχρι και το αστυνομικό μέγαρο βρεθήκατε.
2: Μπράβο, μπράβο. Καλά τα θυμάσαι.
1: Πάω να πω, είναι στα άμεσα σχέδια.
2: Αδίκως, έτσι. Αδίκως. Ναι, όχι, έχει βγει άδεια.
1: Ναι, μου είπατε ότι υπάρχει αδειοδότηση.
2: Άδεια, ο εργολάβος απλώς τώρα είχαμε ξεκινήσει από τον Άγιο Μύρο, γιατί είχα μια γεώτρηση, αλλά εκεί πέρα πήγε κάτι στραβά και καθυστερεί. Και η επόμενη κίνηση να πάμε εκεί πέρα.
1: Μάλιστα. Να δούμε πώς, αν και πώς θα καλυφθούν οι αντιδράσεις.
2: Τώρα είναι πολύ υπερβολικό από τον κύριο Κώστα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πολιτικός μηχανικός, ξέρει τα πράγματα, δεν είναι μια μικρή. Η ιδιότητα είναι συγκεκριμένη, έτσι. 30 κυβικά την ώρα, 100.000 κυβικά το καλοκαίρι, είναι στάνταρ. Δεν είναι ας πούμε ότι θα πάρουμε, αν βρούμε 100 θα πάρουμε 100. 30 κυβικά για να μπορέσουμε να συμπληρώνουμε στους ανθρώπους το καλοκαίρι να μην έχουν προβλήματα.
1: Φαντάζομαι εμένα να το δούμε κατά το Σεπτέμβρη αυτό, έτσι τώρα.
2: Αυτό δεν προλάβαμε Σεπτέμβρη. Αυτό εμείς το
1: προδοκούμε. Όχι, ενώ να ξεκινήσει η διαδικασία.
2: Ναι, ξέρετε,

0: αυτή την εποχή, τώρα εμείς πάντα προγραμματίζουμε για την επόμενο καλοκαίρι. Ναι. Να είμαστε δηλαδή την άνοιξη έτοιμη, γιατί το χειμώνα δεν έχουμε. Το νερό είναι αρκετό, δεν είναι οι ανάγκες αρκετές, δεν είναι μεγάλες.
1: Προφανώς. Κύριε Φουρεξάκη, ξεκινήσατε έτσι αναφερόμενος και στο φράγμα, όπως λέμε, και στο γεγονός ότι οι βροχοπτώσεις του Μαρτίου ενίσχυσαν τον ταμιευτήρα. Ένα από τα πολύ μεγάλα θέματα που είχαμε στο Ηράκλειο είναι το ότι χάναμε νερό στο δρόμο. Μιλώ για το μεγάλο έργο της αντικατάστασης των δικτύων ίδρυυσης, το οποίο αναμένεται να βάλει ένα στόπ σε αυτές τις πολύ μεγάλες διαρροές που είχαμε στο νερό στην πόλη. Πώς πάμε σε σχέση με αυτό?
0: Πάρα πολύ καλά. 10 χρόνια το έχουμε αρχίσει το έργο αυτό. Περίπου 300 και χιλιόμετρα έχουμε αλλάξει. Και στο μεγάλο το έργο, το εμβληματικό, το 2019, το οποίο τότε μας είχαν χορηγήσει 15 εκατομμύρια ήταν, συγγνώμη, για να κάνουμε 150 χιλιόμετρα μαζί με ψηφιακά υδρόμετρα. Ήδη είμαστε τελειώματα. Είναι τα έργα που βλέπει ο κάθε Ηρακλειώτης στην περιοχή της. Τώρα είμαστε στις Εθνικές Αντιστάσεις, είμαστε. Είναι ακόμα να κλείσουμε το κομμάτι Κνωσού, Εθνικής Αντιστάσεως, Χαριλάου Κούπη, αυτό το τρίγωνο το μεγάλο. Έχουμε κάνει περίπου το 1 τρίτο. Ευελπιστώσει κανένα δίμηνο, τρίμηνο. Κάνουμε το Εθνικής Αντιστάσεως, δύσκολο κομμάτι. Ήταν και της Δημοκρατίας πολύ δύσκολο κομμάτι. Να πάμε μετά Κνωσού που είναι και κάθε τη δρόμη είναι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μέσα σε λογικά είναι 2 μήνες, άντε επειδή είναι δύσκολες περιοχές, είναι πολλά δέντρα, έχουμε και το θέμα το απλόν. Πέρα παλιά που είχαμε τα αρχαιολογικά, τώρα έχουμε τα θέματα των δέντρων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τι απόσταση κόβεις, τι κάνεις. Είναι εξίσου όπως ήταν αυστηρό το πλαίσιο που έχει βάλει ο Δήμος Ηρακλείου.
1: Σε 2-3 μήνες αναμένουμε την ολοκλήρωση για αυτό το κομμάτι, κύριε Βουρεξάκη.
0: Κλείνουμε, δεν είναι ένα μικρό κομμάτι.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω αν κλείνουμε.
0: Κλείνουμε. Ένα μικρό κομμάτι εμεί σε 62 Μαρτίου κάπου χαμηλά είναι κάτι μερών δουλειά είναι. Οπότε ουσιαστικά κλείνει μέσα σε μια δεκαετία ένα πολύ μεγάλο έργο. Ευελπιστούμε τώρα από εκεί που είχαμε μια απώλεια, μη τιμολογούμενο νερό, όχι απώλειες, να το εξηγήσω καλά. Όταν λέμε μη τιμολογούμενο, εννοούμε απώλειες, νερό το οποίο κλεβότανε και από τα υδρόμετρα που ήταν πάρα πολύ χαλασμένα. Ευελπιστούμε από το 55% που ήμασταν εκείνη την εποχή, 55-60, να πλησιάσουμε ένα στόχο του 35-40 τώρα, σαν πρώτη φάση, που είναι
1: αυτό
0: πολύ σημαντικό.
1: Σε μια πρώτη
0: για να καταλάβουν είναι... το 20%, να καταλάβει ο κόσμος, συζητάμε για 4 εκατομμύρια κυβικά. Αυτά είναι όπως από τον Αποσελέμη. Το Ηράκλειο θέλει 20 εκατομμύρια κυβικά ετησίως. Το 20% είναι 4 εκατομμύρια. Τόσο νερό παίρνουμε και λιγότερο παίρνουμε από τον Αποσελέμη. Να δούμε τώρα πόσο αυτά τα έργα βοηθάνε πάρα πολύ την πόλη.
1: Βέβαια. Παρά την όχληση που υπάρχει, προφανώς, ενώ όταν λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, είναι ένα έργο σημαντικό για την πόλη, γιατί ακριβώς έχει το αντίκτυπο στις βρύσεις μας.
0: Πάει όμως πολύ καλά. Πάει γρήγορα. Γίνεται, εγώ ρωτάω και τον κόσμο, γιατί έχει φίλου γνωστού, βλέπει. Γρήγορα γίνεται. Δεν είναι. Εγώ περίμενα πιο δύσκολο την κατάσταση, αλλά. Χτύπα ξύλο, πάει καλά.
1: Να είχαμε και νέους αγωγούς, μιλώντας για τα μάλια και την τήλη στον πρόεδρο.
0: Τα έχουμε όλα τα έχουμε βάλει. Ήδη με τον ΟΑΚ συζητάμε για τον αγωγό των μαλλίων. Ήδη έχουμε κάνει, προσπαθούμε να αντάξουμε τον αγωγό της τήλης, ο οποίος είναι ένας αγωγός πολύ σημαντικός. Φέρνει 700 κυβικά την ώρα. Εμείς θέλουμε παραπάνω να φέρει, να φέρει 1200, γιατί το πεδίο της τήλης του ψιλοίτη έχει πολύ νερό. Ναι. Ευτυχώς ο ψιλοίτης έχει... δεν είναι εμβληματικό μόνο σαν βουνό και σαν υδροφόρο ορίζοντα, καταλάβατε. Οπότε ευελπιστούμε ότι εκεί πέρα. Να κάνουμε ένα αγωγό μεγάλο, να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα 5-6 γεωτρήσεις, ούτως ώστε έτσι να λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στο Ηράκλειο. Να θωρακίσουμε το Ηράκλειο και φυσικά να παίξει επιτέλους ο Αλμυρός.
1: Τι γίνεται με αυτό, πείτε μου τώρα, μιας και το αναφέρατε, γιατί σιγά σιγά θα κλείσουμε και θέλω να σας ρωτήσω για ένα περιστατικό που είχαμε στο Κούλε, κάτω στην πόλη. Με τον Αλμυρό έχουμε κάποια εξέλιξη, κύριε
0: Βουρεξάκη? Να σας πω για εμείς έχουμε πολύ συνεργασία με τον ΟΑΚ. Ο ΟΑΚ έχει κάνει ήδη κάποιες μελέτες, το οποίο έχει προωθεί προς το περιβάλλον του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να μπορέσει να εγκριθεί κάποια, να γίνει ένα έργο το οποίο. Να μην κρύβομαστε μετά. Αυτά τα έργα δεν γίνονται από τις ιδέες του Δήμου. Ένα έργο περίπου στα 100 εκατομμύρια. Ναι. Να πάει στο νερό, να το πάει σε ένα ταμιευτήρα, μεγάλη αγωγή, να πάει στο νερό μόνο το χειμώνα που είναι το γλυκό, αν μπορέσει οτιδήποτε επεξεργαστεί. Μια φορά είναι, προχωράει το, από ό,τι ξέρω η μελέτη, είμαστε στο σωστό δρόμο. Ευελπιστώ να τελειώσει. Να μην μας απασχολεί τα επόμενα χρόνια το θέμα της υδροδότησης.
1: Μένει να το δούμε αυτό, γιατί όντως και η κυβέρνηση, το λέω, φαίνεται ότι από δηλώσεις κορυφαίων υπουργών και του ίδιου του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, ότι το έχει βάλει.
0: Και ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε έρθει στην περιφέρεια που είχαμε κάνει μια ευρύτερη σύψη. Όχι, πραγματικά έχουν ενδιαφερθεί. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης ήρθε προσωπικά και τότε κάναμε μια ευρεία σύσκεψη μέσα στην περιφέρεια που είπαμε τα θέματα όλα αυτά και τα

0: και ήταν και ενήμερος.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να μου εξηγήσετε λίγο τι έγινε στο λιμάνι, κοντά στο Κούλε χθες, εκεί όπου είχαμε λίματα στη θάλασσα, για ακόμα μια φορά, πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Όχι πολλές φορές, μην είμαστε ευερόμενοι.
1: Για ακόμα μια φορά, νομίζω ότι ήταν η τέταρτη φορά που
0: όχι
1: συνέβη.
0: Φέτος.
1: Όχι, δεν λέω φέτος, προφανώς.
0: Εγώ στη θητεία μου, μία φορά ήταν στην προβλή, τα 6 που είχαμε, τρεις φορές πριν, τρεις ή τέσσερις φορές, να μην λέω, ναι.
1: Τι γίνεται
0: να
1: σας
0: πω τι γίνεται, γιατί πρέπει να καταλάβει ακόμα τι γίνεται. Η αγωγή της αποχέτευσης είναι παράλληλη του Αυγούστου Νοεμβρίου. Είναι κατασκευασμένη όχι τυχαία, με αυτόν τον τρόπο, ώστε όταν έχουμε ένα φράξιμο σε ένα αγώ της αποχέτευσης, μην ξεχνάμε ότι η περιοχή πέρα είναι πολύ δύσκολη. Έχει κακό παρελθόν. Έχει μεγάλα φορτία από την περιοχή του κέντρου, από την Κορνάρου, Δικαιοσύνη, Λιοντάρια, όλα αυτά. Εκεί έχουμε τακτικά φραξίματα. Λόγω των τα λίπη και όλα αυτά που μπαίνουν μέσα στους αγωγούς. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι τα ρίχνουν, οι μαγαζάτες που πρέπει να έχουν λιποσυλλέκτες έχουν. Δεν είμαι σίγουρος. Παρακάτω. Κλείνει. Είναι το αποτέλεσμα ότι εάν δεν έχει μία υπερχείληση να πάνε στον αγωγό των Νοεμβρίων, αυτά θα γυρίσουν στις πλατείες, στους δρόμους, στα σπίτια μέσα. Αυτό, η υπερχείληση αυτή πάει στον αγωγό των Νοεμβρίων και πραγματικά η ΔΕΙΑ, γιατί έγινε ένα θέμα, θεωρώ ότι είναι υπερβολικό.
1: Μα γι' αυτό σκέσαστε το ερώτημα.
0: 8
1: γιατί...
0: η ώρα μας ειδοποιήσανε, 8.30 είχαμε ξεφράξει. Ναι. Και να σας πω, η επίσημη του λιμενασίου, 20 με 30. Τετραγωνικά. Μην ξεχνάμε τη μέρα ότι στο Ηράκλειο έχουμε 36.000 κυβικά. Ζήτημα είχαμε τώρα 3, 4, 5 κυβικά, ξέρω εγώ, αυτά που στη θάλασσα. Τα οποία κάθε ψέματα δεν είναι, τίποτα δεν είναι. Δηλαδή είναι μια ρήπαση. Είναι μια πραγματικά. Η ρήπαση ούτε μια ευρύ έννοια είναι ότι άμα είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον η ρήπαση, αυτό δεν ήταν. Η οποία μέχρι το μεσημέρι τα απογευματά είχε φύγει, είχε διαλυθεί.
1: Το θέμα και η οσμή, βέβαια, ξέρετε, είναι αυτό που προκαλεί την άμεση αντίδραση και του κόσμου, των πολιτών αλλά, ή των επισκεπτών τη πόλη.
0: Εγώ σα ρωτάω εσάς, και εγώ, εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Τι ήταν καλύτερο, δεν είναι καλύτερο αυτό το οποίο μέσα σε κάποιε ώρε πραγματικά λύθηκε παρά να έχουμε στη δικαιοσύνη, στα λιοντάρια, στα σπίτια μέσα λύματα. Απλή, λογικό δεν είναι.
1: Ναι. Με αφορμή αυτό και έτσι επιλέγω.
0: Προσπαθούμε τελικά... όμως, έτσι. Έχουν πάρει μέτρα. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια αντικατάσταση των αντιστασίων λιμάτων όλων. Έχουμε κάνει, μπήκαμε σε πρόγραμμα στο Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε αλλάξει όλα. Δηλαδή, παίρνουμε μέτρα σε κάποια δύσκολα σημεία, όπως είναι 25 Αυγούστου, 18 Αύγουστο, με την ανάπλαση, να κάνουμε ένα ερεκάκι πέρα, να μπορέσουμε να. Γιατί τώρα, μην ξεχνάμε, τα φορτία είναι πολύ περισσότερα από το που σχεδιαστήκαν οι αγωγοί.
1: Αυτό
0: το έργο, όλο το μεγάλο, πραγματικά ένα εξαιρετικό έργο, έγινε το 1993. Τότε που ήταν ο Σμπόκος, ήταν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, πραγματικά ένα σημαντικότατο έργο.
1: Που προφανώς βέβαια τότε ανταποκρινόταν ενδεχομένως στην ανάγκη, τώρα
0: λογικό,
1: πια.
0: Τώρα,
1: τώρα
0: 90
1: πια
0: με 93, από το 93 μέχρι τώρα, μετά από 25 χρόνια κοντά είναι.
1: Πείτε μου πριν σας ευχαριστήσω και καληνυχτήσω, κύριε Βουρεξάκη, να πούμε δύο λόγια και για την τριτοβάθμια επεξεργασία λιμάτων. Να στο κλείσουμε,
0: είναι...
1: που είμαστε στην τελική ευθεία.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο, 36.000 κυβικά. Τώρα παίρναμε 6.000 κυβικά δευτεροβάθμια τριτοβάθμια. Μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες, δηλαδή την επόμενη σεζόν, είμαστε έτοιμοι. 36.000 κυβικά τριτοβάθμια, τετατοβάθμια επεξεργασία θα μπορεί να πηγαίνει στους αγρότες, που θα μπορεί να αδρεύει 23.000 στρέμματα από 5 ή 6 δεξαμενές, δεν θυμάμαι, που έχουμε, θα βάλουν περιμετρικά της ΔΕΙΑΗ, στο ΕΜΕΠΑ, Βασιλιές, Σύλαμο. Έτσι να μπορέσουμε και μαζί με το έργο που έχει προτείνει ο Δήμος Ηρακλείου, το έργο, γιατί θέλουμε και δίκτυο. Εμείς θα πάμε το νερό στις δεξαμενές. Από εκεί πέρα. Το έργο που θα γίνει και ήδη έχει προταθεί στο περιφερειακό πρόγραμμα, δεν κάνω λάθος, να μπορέσει να γίνει ένα τεράστιο δίκτυο άδρευσης, να μπορέσουμε πραγματικά να λυθεί το πρόβλημα για όλη την περιοχή πέραξη του Ηρακλείου με το θέμα της άδρευσης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πρωτοποριακό έργο, είναι το πρώτο μεγάλο έργο που γίνεται στην Ελλάδα και τα στερεά υπόλοιπα, τα οποία θα πηγαίνουν στην περιοχή του Μπέρα Γαλήνων, θα γίνεται ηλιακή ξήρανση και αυτό θα χρησιμοποιείται, θα δίνεται στους αγρότες σαν εδαφοβελτιωτικό. Είναι πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά έργα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βουρεξάκη. Καλή δύναμη. Αν δεν σας ξαναδώ, καλή Παναγία. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Σε βραχνά εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, η έβρεση κατοικίας στο Ηράκλειο για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός έχει συρρυκνωθεί δραματικά η διαθεσιμότητα κινήτων. Αφετέρου, τα ενοίκια έχουν εκτοξευτεί, αργίζοντας ή και ξεπερνώντας πολλές φορές το μισό ενός μισθού. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξασφάλιση στέγης, καθώς όπως το ορίζουν σε πολλές περιπτώσεις, αναγκάζονται να μην επιλέξουν τελικά το Ηράκλειο για να εργαστούν.
2: Η εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς κατοικίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια σταθερή επαγγελματική και προσωπική ζωή. Για χιλιάδες Έλληνες εκπαιδευτικούς όμως η απόκτηση ή ακόμη και η ενοικίαση ενός σπιτιού εξελίσσεται σε μια ολοένα και μεγαλύτερη πρόοδο.

0: πρόκληση, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένο κόστος διαβίωσης. Το πρόβλημα, σύμφωνα με εκπαιδευτικούς στο νομό Ηρακλείου, τα τελευταία χρόνια διωγγώνεται, με εκπαιδευτικούς σε αρκετές περιπτώσεις να μην επιλέγουν τελικά το Ηράκλειο για να εργαστούν.
1: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του. Δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
2: Οι συνάδελφοί μας έρχονται από άλλα μέρη εκτός Ηρακλείου και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι. Λίγα σπίτια έτσι ώστε να βρουν στέγη ή επίσης μπορεί να είναι πάρα πολύ υψηλό το κόστος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να μην δηλώνουν να έχουν σαν πρώτη προτίμηση το Ηράκλειο, διότι, ξαναλέω, έχει πάρα πολύ υψηλό κόστος διαβίωσης για τους συναδέλφους αυτούς.
0: Το πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς για άλλη μία νέα σχολική χρονιά αναμένεται να γίνει μεγαλύτερο, καθώς θα κληθούν να το αντιμετωπίσουν προχωρώντας σε αναζήτηση προσωρινών ή κοινόχρηστων λύσεων στέγασης.
1: Χρειάζεται ένα συντονισμένο σχέδιο αφενός μένα από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να δει κάποιο επίδομα σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, αλλά γενικότερα και από τις τοπικές. Τοπικούς φορείς ώστε να δώσουν δυνατότητα στέγαση των εκπαιδευτικών, άρα παράλληλα να δώσουν και οικονομικά κίνητρα σε αυτούς που νοικιάζουν, ώστε να μπορούν να νοικιάσουν τα σπίτια τους εκπαιδευτικούς.
0: Εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι η στέγαση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα δημόσιας πολιτικής και όχι αποκλειστικά ως ατομική ευθύνη.
2: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
3: Για το ΟΞΥΗ, κοινωνικό πρόβλημα λοιπόν της στέγασης, αλλά κυρίως όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χανίων, τον κύριο Χρήστο Μπέλμπα, που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Μπέλμπα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Λοιπόν, είναι ένα ΟΞΥ πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα για το οποίο οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν μέτρα, πολιτικά μέτρα για να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί. Η ΕΛΜΕ Χανίων, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι για δεύτερη φορά φέτος προχωρά στην ενεργοποίηση μιας πλατφόρμας που, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πέρυσι, οπότε ήταν και η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε, πήγε καλά. Βοηθήθηκαν δηλαδή συνάδελφοί σας.
4: Σωστά. Άκουσα και το ρεπορτάζ πιο πριν. Παρόμοια είναι η κατάσταση και εδώ, νομίζω λίγο χειρότερα από ότι στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Με την έννοια του ότι είναι βέβαιο ότι οι συνάδελφοι δίνουν το 50% και πάνω του μισθού τους, mm-hmm, για να νοικιάσουν κάποιο σπίτι. Το πρόβλημα είναι, χρονίζει αρκετά και εμείς είχαμε και διάφορες προτάσεις σε αυτό, πέρα το... τα ζητήματα τα οποία απεργούμε, δηλαδή το ζήτημα των μισθών, της ακρίβειας, το ότι δεν δικαιούμαστε 13ο-14ο από το μισθό και ούτω καθεξής. Εμείς είχαμε μια πρόταση εδώ και χρόνια από τους Δήμους, παρόλο που όντως το ζήτημα της στέγης είναι κεντρική πολιτική επιλογή, έτσι. Εμείς είχαμε μια πρόταση προς τους Δήμους, ώστε από 1/9 ως 36 να νοικιάσουν μέσω μιας δημοτικής επιχείρησης ένα κατάλημα με εκατοντάδες κλίνες, να το διαθέσουν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και αυτοί να στεγάζονται δωρεάν. Αυτό και θα προσελκύσει τους συναδέλφους να έρθουν για να διδάξουν τα παιδιά και θα σταματήσει και το κομμάτι της, αν θέλετε, θα βάλει ένα φρένο στις τιμές, με την έννοια ότι αν στεγάσεις δωρεάν 300, 400, 500 ανθρώπους, ας πούμε, προφανώς θα ανακουφίσει και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι αναζητούν σπίτι. Mm-hmm. Πέρυσι, λοιπόν, μετά από το περιστατικό μιας παραβιαστικής συμπεριφοράς, mm-hmm, δηλαδή κάναν έξωση σε μια συναδέλφη κόβοντάς στο ρεύμα και το νερό και μας το κατήγγειλε αυτό, Επειδή πολύ αυτόματα, ας πούμε, δεκάδες συνάδελφοι είχαν την, με το που το γνωστοποιήσαμε, είχαν την, έτσι κάναν την

0: κίνηση να, την, να θέλουν να τη φιλοξενήσουν. Αποφασίσαμε αυτό να το κάνουμε κάπως πιο συστηματικά. Mm-hmm. Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Mm-hmm. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
1: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε. Mm-hmm. Προφανώς συνεχίζοντας να παλεύουμε για τα υπόλοιπα ζητήματα. Τους ή άλλως, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε εννοήσεις και με τα υπόλοιπα σωματεία που έχουν το ίδιο ζήτημα. Και ασχολούνται και με το συγκεκριμένο, mm-hmm. με το ΣΟΥΜΟΤΟΥ, με το ΣΟΥΜΟΤΕΜΙΣ των τεχνικών. Εδώ έχουμε κάνει κάποιες κοινές κινήσεις, αντίστοιχα με τους δασκάλους. Είμαστε συνεννόηση δηλαδή και πιέζουμε και τους Δήμους, και στους Δήμους mm-hmm. αν θέλετε, για να δώσουν μια απάντηση και στην κυβέρνηση σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά δεν το αφήνουμε, το τρέχουμε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, μέσα στη βδομάδα θα γίνουν οι διορισμοί μόνιμων συναδέλφων mm-hmm. και μέσα σε μια-δύο εβδομάδες και οι διορισμοί αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Το σωματείο θα είναι εκεί, από το πρώτο ζήτημα και το πιο δύσκολο, το στεγαστικό, μέχρι και το τελευταίο.
1: Μέχρι και το τελευταίο. Να ρωτήσω κάτι, φαντάζομαι βέβαια, μπορώ μάλλον να φανταστώ την απάντησή σας. Ισχύει, αντιλαμβάνομαι, ότι αυτές οι πολύ δύσκολες συνθήκες, τις οποίες συναντούν οι άνθρωποι που έρχονται να εργαστούν ως αναπληρωτές, στα Χανιά, προκειμένου που είστε εσείς, αλλά και εδώ στο Ηράκλειο. Το γεγονός ότι αυτή η αναζήτηση στέγης είναι καμιά φορά και ακόμα και πιο εύκολη από το να πιάσει τον τζόκερ, κύριε Μπέλμπα, φαντάζομαι ότι καθιστά το Ηράκλειο ή τα Χανιά ή γενικά την Κρήτη, την καθιστά μη ελκυστική για κάποιον, έτσι, για να έρθει να εργαστεί. Δηλαδή, ισχύει ότι αρκετοί συναδελφοί σας τελικά δεν επιλέγουν να έρθουν στο νησί για να εργαστούν?
0: Το επιβεβαιώνω, είτε μπορείτε να γίνει, αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει ο καθένας με μία βόλτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις ομάδες των αναπληρωτών ή των εκπαιδευτικών, όταν γίνονται δηλώσεις για το μόνιμο διορισμό για τις θέσεις των αναπληρωτών, που ρωτάνε οι συνάδελφοι εκεί, στο Α μέρα, στο Β, στο Γ. Προφανώς τα σχόλια για τα Χανιά και το Ηράκλειο δεν είναι κολακευτικά στο κομμάτι του. Των μισθών και της ακρίβειας. Το επιβεβαιώνουν και τα νούμερα, αν θέλετε, mm-hmm. με την έννοια ότι τουλάχιστον τη σχολική χρονιά 24-25, που θα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, το 10% των συναδέλφων αναπληρωτών είτε δεν ανέλαβε υπηρεσία, είτε παραιτήθηκε στη μέση της χρονιάς. Και επειδή επικοινωνήσαμε και με τους συναδέλφους, το κυρίαρχο ζήτημα ήταν το κόστος ζωής. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής σε σχέση με αυτό, πολύ σύντομα, ότι ο τόπος μας ήταν ένας τόπος ο οποίος πάντα έβαζε, αν θέλετε, πολλά χρόνια, εν πάση περιπτώσει, το πάντα είναι, τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό πολύ ψηλά στην ιεράρχησή του. Οι κοινωνίες μας ήταν κοινωνίες που τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό την είχαν. Το σχολείο, καλώς ή κακώς, θα συμπυκνώνει και τα τρία. Δεν μπορούμε να μη στηρίξουμε το σχολείο και για να στηριχτεί το σχολείο πρέπει να στηριχτεί ο εκπαιδευτικός. Γιατί σχολείο χωρίς εκπαιδευτικό δεν υπάρχει.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπέλμπα, για την κουβέντα μας απόψε. Καλό βράδυ, εύχομαι. Ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε.
1: Από τα Χανιά πάμε, κύριε Σεκύρη, να μεταφερθούμε στο Ρέθυμνο. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο από τα Ρεθυμνιώτικα Νέα, τον Γιάννη Κωστάκοκλου, για να συνεχίσουμε λίγο τη συζήτησή μας, ρίχνοντας τη ματιά μας προφανώς και στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλή εβδομάδα.
2: Σόντια, καλησπέρα και καλή. Το Ρέθυμνο, λιγότερο από το 50% των περσινών σχολικών κενών θέσεων εκπαιδευτικών mm-hmm. σε γενική εκπαιδευτική, αναμένεται να κάνουν οι φετινοί διορισμοί μόνο εκπαιδευτικών στα σχολεία του νομού. Σύμφωνα με τους πίνακες και τις προσκλήσεις που το Υπουργείο Παιδείας, οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στο νέα σχολική χρονιά ανήκουν 10 θέσεις, ένας αριθμός ο οποίος ουσιαστικά κυμαίνεται στα ίδια παιδεία. Η σχολική χρονιά, mm-hmm. όταν και είχαμε 111. Τα συγκεκριμένα στατιστικά δείγματα πρέπει να προσθέσουν υπό το πρίσμα των κοινών θέσεων με τις οποίες έρχεται η χρονιά. Σύμφωνα με τα συνδικαλιστικά όργανα νομού, τα κενά εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.

0: πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο τέλος της πεσινής σχολικής χρονιάς ανήλθαν στα 200. Κάτι το οποίο μεταφράζεται φυσικά σε χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες και σε παιδιά τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ούτε μία ώρα από πολύ βασικά μαθήματα όπως χημεία, μαθηματικά, φυσική και φιλολογικά μαθήματα. Να πούμε ότι γενικότερα η εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο είναι ακόμα χειρότερη από την άποψη, όπως δείχνουν τα στατιστικά δηλαδή, από την άποψη ότι οι προσλήψεις είναι μόνιμων διορισμών, είναι μειωμένες περίπου κατά 45% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Συγκεκριμένα για τη νέα σχολική χρονιά ανέρχονται στις 5.467, ενώ πέρσι είχαμε 8.823. Και να τονίσω ότι προφανώς σε αυτά τα νούμερα είναι επακόλουθα μίας από τις χειρότερες σχολικές χρονιές από την άποψη κενών σε εκπαιδευτικούς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Μεγάλη ανησυχία, κυρίες και κύριοι, και προβληματισμό προκαλούν τα πολλά περιστατικά μέθης που καταγράφονται στην Κρήτη καθημερινά λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νησί. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται επίποδος προκειμένου να παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, αλλά δεν είναι λίγοι οι νεαροί, αρκετοί από αυτούς και τουρίστες, που καταλήγουν στα νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη. Είναι ενδεικτικό ότι το περασμένο Σάββατο σε διάφορες περιοχές του νησιού κινητοποιήθηκαν πληρώματα του ΕΚΑΒ για 30 περιστατικά.
2: Καθημερινά είναι τα περιστατικά μέθης ενήλικων και ανήλικων τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες το τελευταίο δίμηνο τρέχουν και δεν φτάνουν, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τα περιστατικά αυτά καταγράφονται σε τουριστικές περιοχές και σε περιοχές όπου διοργανώνονται πανηγύρια και κοινωνικές εκδηλώσεις. Το γεγονός το οποίο δημιουργεί προβληματισμό και στις τάξεις των διασωστών είναι ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ περιλαμβάνονται και ανήλικοι και μάλιστα από 15 ετών και άνω. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ του Σαββάτου περίπου 30 περιστατικά μέθης κινητοποίησαν πληρώματα του ΕΚΑΒ και στους 4 νομούς του νησιού.
3: Το τελευταίο δίμηνο, το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε παρατηρήσει από το τηλεφωνικό μας κέντρο, από τα στοιχεία μας, ότι έχουμε μεγάλη άνοδο περιστατικών κλήσης με μεθυσμένους. Έχουμε πάρα πολλούς μεθυσμένους στη Χερσόνησο και στα Μάλια και ανήλικους και τουρίστες και δικοί μας Έλληνες δηλαδή, με αποτέλεσμα το προσωπικό του ΕΚΑΒ και η δύναμή του να απασχολείται πάρα πολύ για αυτά τα περιστατικά, τους μεθυσμένους, και να απασχολούνται εκεί και να μην έχουμε δυνατότητα να έχουμε επιχειρησιακά τα στενοφόρα μας για κάποια πολύ επίγοντα περιστατικά όπως τροχαία, καρδιολογικά περιστατικά, πνευμολογικά ή οτιδήποτε άλλο. Ειδικά κάποιοι τουρίστες που έρχονται μαζικά, που έρχονται ειδικά τον Ιούλιο από χώρες όπως είναι η Ολλανδία, Αγγλία, πίνουν ανεξέλεκτα και τα ξημερώματα δεν προλαβαίνουμε να τους πηγαίνουμε στο νοσοκομείο.
2: Τα απανωτά όμως περιστατικά τα οποία έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν στο νομό Ηρακλείου οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφεραν στην επιφάνεια και το πρόβλημα έλλειψης κέντρου υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Καθώς οι δεκάδες διακομιδές μεθυσμένων, όπως λένε στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, δημιουργούν και δυσκολίες εξυπηρέτησης στα ΤΕΠ.
3: Σε όλη αυτή την περιοχή, Μάλια Χερσόνησο, που είναι εκτός ότι έχει πάρα πολύ τουρισμό το καλοκαίρι, πολύ πληθυσμό, έχει και το χειμώνα κάποιο πληθυσμό, δεν έχει ένα κέντρο υγείας, ένα πρωτοβάθμιο σταθμό υγειονομικό. Αν αυτά τα περιστατικά υπήρχε ένα κέντρο υγείας κάπου στη μέση, στα Λίδα ή στα Μάλια ή στη Χερσόνησο, όλα αυτά τα περιστατικά δεν θα τα φέρναμε στο Ηράκλειο να χάνουμε κι εμείς για κάθε περιστατικό μέθης μία ώρα να πάμε και να έρθουμε στο νοσοκομείο. Θα τα πηγαίναμε εκεί στο κέντρο υγείας για την περίθαλψή τους και έτσι δεν θα επιβαρυνθούν και τα επίγοντα περιστατικά, τα ΤΕΠ, δηλαδή τα επίγοντα του τριτοβάθμιου νοσοκομείου όπως είναι το Παγνή και το Βενιζέλιο, που μπορεί να απασχοληθούν με πολύ πιο σοβαρά περιστατικά.
2: Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στα ζητήματα στελέχωσης αλλά και στα υλικοτεχνικά μέσα, τα οποία όπως είπαν είναι απαρχαιωμένα.
3: Φέτος το καλοκαίρι και με τη βοήθεια των επικουρικών συναδέλφων είμαστε οριακά καλά, οριακά καλά. Θα θέλαμε όμως παραπάνω προσωπικό, ναι, θα θέλαμε.
4: Υλικοτεχνικά πού βρίσκεται το ΕΚΑΒ του Ηρακλείου?
3: Υλικοτεχνικά με τα στενοφόρα όντως έχουμε πρόβλημα, γιατί τα στενοφόρα αυτά που βλέπουμε και πίσω είναι αγορά της περιφέρειας Κρήτης από το 2016, που σημαίνει ότι έχουν 10 χρόνια στην πλάτη τους, και κάποια που πήραμε μέσω δωρεάς του Νιάρχου το 2018. Είμαστε οριακά, δηλαδή αν ας πούμε κλείσει ένα στενοφόρο αυτή τη στιγμή για βλάβη, το πλήρωμα που είναι δεν θα είχε εφεδρικό ασθενοφόρο. Μας έχουν πει ότι υπάρχει πρόβλεψη να έρθουν κάποια ασθενοφόρα μέσω του ΕΓΙΣ, του προγράμματος πολιτικής προστασίας, αλλά ακόμα περιμένουμε να έρθουν.
1: Πάμε να συναντήσουμε ξανά, κυρίες και κύριοι, τον Κώστα Κεφαλογιάννη που είναι μαζί μου και θα ξαναεπικαλεστώ αυτή την εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Γιατί έχουμε πολλά γλέντια, Κώστα, πολλά πανηγύρια. Και εκεί συνήθως δεν έχουμε βάλει μυαλό. Συνήθως θα πιούμε ένα ποτήρι παραπάνω και δύο και τρία. Και θα πιούν και οι ανήλικοι. Το λέω γιατί είχαμε ένα τελευταίο περιστατικό με έναν 15χρονο, νομίζω, στην Ελούντα να μεταφέρεται ναι. Στο νοσοκομείο.
5: Σε γλέντι, ναι. Κοίταξε, το πρόβλημα με τα περιστατικά μέχρι όσον αφορά στους τουρίστες είναι ένα πρόβλημα σε συγκεκριμένες περιοχές που δυστυχώς θέλουν τέτοιου είδους τουρισμό. Έτσι το ξέρουμε χρόνια, δεν είναι ακριβώς. Κάτι προφανές. Θέλουν αυτόν τον τουρισμό που γλεντάει, πίνει σαν να μην υπάρχει αύριο, χωρίς μέτρο κτλ. Είναι συγκεκριμένες περιοχές, είναι κάθε χρόνο, δεν είναι ωραίο, δεν είναι όμως σε ολόκληρη την Κρήτη, αυτό πρέπει να το πούμε. Mm-hmm. Είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, όχι μόνο στις Κρήτες και γενικά της Ελλάδος. Τις ξέρουμε. 4-5 κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις. Το πρόβλημα όμως με τα γλέντια είναι διαφορετικό. Είναι πιο βαθύ, είναι κοινωνικό. Εμπίπτει σε αυτά που πολλές φορές έχουμε συζητήσει με τα στραβλά στερεότυπα που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της ενδοχώρας, κυρίως της Κρήτης, ότι πρέπει οι ανήλικοι να ξεκινήσουν να πίνουν από μικροί, ότι είναι ένα είδος μαγιάς και παλικαριάς. Και τα λοιπά. Εγώ το τελευταίο διάστημα δεν σου κρύβω όσο ότι έχω αρχίσει επίσης και αναρωτιέμαι τι ρόλο παίζουν στην πραγματικότητα και οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Mm. Όσοι από τους πολιτιστικούς συλλόγους στην Κρήτη είναι πραγματικά πολιτιστικοί σύλλογοι, υπάρχουν έτσι, επειδή υπάρχουν, γι' αυτό το λέω, που είναι όλο το χρόνο ενεργοί, που κάνουν σοβαρή δουλειά, που προσεγγίζουν τα παιδιά και τους δίνουν διέξοδο και τα καθοδηγούν προς συγκεκριμένες δραστηριότητες. Υπάρχουν και τέτοιοι. Και πώς είναι απλώς πολιτιστικοί σύλλογοι που εμφανίζονται, ξέρω εγώ, μια φορά κατά καλοκαίρι για να διοργανώσουν ένα γλέντι με ρακές προφανώς και αλκοόλ άφθονο και με σουβλάκια για να πάρουν κάποια λεφτά, ξέρω εγώ, για να χρηματοδοτήσουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες που κανείς δεν ξέρει ποιες ακριβώς είναι. Και σε αυτούς τους πολιτιστικούς συλλόγους και γενικά σε αυτούς που διοργανώνουν γλέντια υπάρχουν υπεύθυνοι, την πληρώνουν ποτέ. Ξέρουμε ότι για το περιστατικό στην Ελούντα πήγε και ο υπεύθυνος της εκδήλωσης κατηγορείται. Δεν έχω ακούσει ποτέ, ειλικρινά σου το λέω τώρα από το ρεπορτάζ, κάποιον να έχει τιμωρηθεί γι' αυτό. Ναι. Να έχει τιμωρηθεί κάποιος είτε σε μπαρ, επειδή σέρβιρε ανήλικο, είτε σε γλέντι, επειδή κατέληξαν ανήλικοι στο νοσοκομείο μεθυσμένοι. Πραγματικά δεν μου ήρθε αυτή τη στιγμή κάποιο περιστατικό που να έχει
1: ούτε
5: τιμωρηθεί.
1: Και εμένα. Ούτε και εμένα. Απλά ήθελα τώρα να σε διακόψω για να πω, ξέρεις, προσπαθώντας να δίνουμε έτσι και την καλή είδηση, ενώ να δίνουμε και την άλλη πλευρά, που βέβαια δυστυχώς το μεγαλύτερο κομμάτι είναι αυτό που έχεις περιγράψει εσύ ήδη, αλλά να πούμε ότι κόντρα σε όλα αυτά υπάρχουν 2-3 πολιτιστικοί σύλλογοι χωριών της ενδοχώρας, όχι μόνο του Ηρακλείου, ενώ της Κρήτης της ενδοχώρας, που διοργανώνουν πια τέτοια πανηγύρια χωρίς αλκοόλ. Τώρα, το κατά πόσο αυτό τηρείται από αυτούς που πηγαίνουν εκεί, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά να πούμε ότι έχει γίνεται μια μικρή έστω προσπάθεια, αλλά γίνεται.
5: Και κατά σύμπτωση, ή μάλλον καθόλου σύμπτωση δεν είναι, αυτοί οι πολιτιστικοί σύλλογοι που το κάνουν αυτό, που το προσπαθούν, είναι ακριβώς πολιτιστικοί σύλλογοι που είναι πραγματικά τέτοιοι. Πολιτιστικοί σύλλογοι και προσπαθούν όλο τον χρόνο για το τόπο τους και για το χωριό τους να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Αυτοί όντως προσπαθούν να τηρήσουν κάποιους κανόνες και προσπαθούν μεταξύ άλλων να μην έχουν και αλκοόλ ή να μην σερβίρουν αλκοόλ σε ανηλίκους. Το πρόβλημα όμως είναι υπαρκτό. Τα γλέντια είναι ωραία, τα γλέντια στην Κρήτη είναι μέρος της παράδοσης, αλλά και σε αυτό το πράγμα έχει παρισφρήσει μια στρεβλή αντίληψη, η οποία όσο πάει το και το χαλάει.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι. Πολλές απορίες έχουν προκαλέσει, κυρίες και κύριοι Ηρακλειώτες, τα μικρά φωτοβολταϊκά πάνελ που έχουν τοποθετηθεί έξω από ορισμένα σχολεία της πόλης. Με την εξήγηση πάντως να είναι πιο απλή από τις πολλές θεωρίες συνωμοσίας που συζητούνται μεταξύ των άλλων. Τα συγκεκριμένα πάνελ δεν θα τροφοδοτούν, με συγχωρείτε, τις έκπνες διαβάσεις που ήδη κατασκευάζει ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο σε διάφορα σημεία της πόλης.
6: Πιο παρατηρητικοί θα έχουν διαπιστώσει ότι έξω από κάποια σχολεία του Ηρακλείου έχουν τοποθετηθεί κάποιες κατασκευές που μοιάζουν με μικρά φωτοβολταϊκά. Η συζήτηση στα social media ξεκίνησε από την περιέργεια και έφτασε σε θεωρίες συνωμοσίας. Στην πραγματικότητα, αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά τροφοδοτούν, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, τις έξυπνες διαβάσεις που ήδη ο Δήμος, σε συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο, τοποθετούν σε διάφορα σημεία της πόλης.
7: Αυτό είναι ένα έργο το οποίο εκτελείται πανελλαδικά υπό την αιγίδα του τεχνικού επιμελητηρίου. αυτές οι διαβάσεις, όπως τις αποκαλούμε έξυπνες διαβάσεις, είναι ένα από τα νέα μέτρα που μπαίνουν σταδιακά στους ελληνικούς δρόμους, με στόχο βέβαια να κάνουν πιο ορατά τα σημεία που περνούν οι πεζοί. Κυρίως τις τοποθετούμε έξω από σχολικές μονάδες.
6: Οι έξυπνες διαβάσεις περιλαμβάνουν επίσης αισθητήρες κυκλοφοριακών δεδομένων, φωτισμό LED ενσωματωμένο στο οδόστρωμα και κατακόρυφες φωτιζόμενες πινακίδες σήμανσης LED.
7: Περιλαμβάνουν προφανώς φωτισμό, αισθητήρες, έξυπνη σήμανση και κάνουν τις διαβάσεις πιο ορατές στους οδηγούς και βοηθούν τους πεζούς να περνούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Τι είναι λοιπόν αυτές οι έξυπνες διαβάσεις? Είναι διαβάσεις πεζών με τεχνολογία που ενεργοποιείται ένα σύστημα όταν υπάρχει πεζός.
6: Σκοπός είναι να είναι ευδιάκριτες από τους διερχόμενους οδηγούς αλλά και τους πεζούς. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος του συνολικού έργου Smart Cities που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
7: Και στόχος είναι να τραβά την προσοχή τόσο των πεζών όσο και των οδηγών που πλησιάζουν στη διάβαση. Ενεργοποιείται λοιπόν ένα σύστημα με φωτισμό LED τόσο στο οδόστρωμα όσο και στην κάθετη σήμανση που είναι τοποθετημένη με πληροφορίες τις οποίες πρέπει να σέβεται ο οδηγός. Έχει αισθητήρες και όπως ανέφερα είναι ένα κουμπί το οποίο ενεργοποιείται από τον πεζό.
6: Το επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον κύριο Σπυριδάκη, ο αριθμός των έξυπνων διαβάσεων θα αυξηθεί.
7: Το Ηράκλειο, αν θέλουμε να επεκτείνουμε το μέτρο των διαβάσεων, είναι οι 27 υπερυψωμένες όπου γίνεται μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκτελείται αποκλειστικά από το Δήμο Ηρακλείου. Οι έξυπνες διαβάσεις του ΤΕΕ είναι 23 στον αριθμό και έχουμε και άλλες 5 όπου είναι στα πλαίσια του Smart City. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ένα σύνολο περίπου 55 έξυπνων διαβάσεων το επόμενο διάστημα θα είναι μια πραγματικότητα στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και πολλή συζήτηση άνοιξε με βάση αυτά τα πανελάκια, κυρίως προφανώς που αλλού στο μεγάλο καφενείο, τα social media.
5: Είναι διασκεδαστικό, αν δεν είναι και κάπως ανησυχητικό το πώς οι άνθρωποι βλέπουν αυτά τα πράγματα και φαντάζονται από έξυπνες κάμερες, που είναι το πρώτο που σκέφτονται όλοι, ότι μπήκαν οι έξυπνες κάμερες για να μας καταγράφουν, μέχρι απίθανες θεωρίες συνωμοσίας, που πραγματικά δηλαδή αν τις διαβάσει κάποιος δεν θα το πιστεύει. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, είναι φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια στις έξυπνες διαβάσεις που σιγά σιγά και αυτές μπαίνουν στη ζωή μας. Είναι ένα μέτρο που με εφαρμόζεται σε τρεις φάσεις. Είναι από τα Smart Cities, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του συνολικού έργου Smart Cities. 5 από αυτές, περίπου 23 από το ΤΕΤΑΚ, τις κατασκευάζουν το ΤΕΤΑΚ σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και κάποιες τοποθετεί και ο Δήμος Ηρακλείου. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε στην πράξη, γιατί αυτά τα μέτρα εσόδια πάντα εμένα με ανησυχούν ως προς τις φορές. Θέλω να πω, θα το συνηθίσουμε, είναι χρήσιμο, είναι πρακτικά καλό να έχεις και σήμανση τέτοιου είδους όταν ένας πεζός περνάει τη διάβαση, να μπορεί να το δει το αυτοκίνητο και να κινείται αναλόγως να κατεβάζει ταχύτητα. Αλλά οτιδήποτε τοποθετείται σε τόσο ευανέ σημείο και είναι στο Ηράκλειο, σαν να σε προκαλεί, δεν θέλω να βάλω ιδέες σε κανέναν, αλλά ξέρουμε ότι είναι σαν να σε προκαλεί για να του κάνει ζημιά. Θέλω να δω πραγματικά πόσο θα αντέξουν, μακάρι να αντέξουν, μακάρι το μέτρο να πάει καλά. Οι περιψωμένες διαβάσεις, ένα άλλο πολύ ζητημένο μέτρο στο πλαίσιο επίσης της οδικής ασφάλειας, των παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας που κάνει ο Δήμος Ηρακλείου. Σε πάρα πολλά σημεία έχουν ήδη αρχίσει να ξεφτίζουν. Έτσι. Δηλαδή η διαγράμμιση έχει αρχίσει ήδη να μην φαίνεται.
1: Και νομίζω ότι ξαναπερνάνε χρώμα σε αρκετές από αυτές. Να δούμε πόσο θα μείνει. Δεν ξέρω αν έχει μείνει, αν το έχουν ξαναπεράσει και αν έμεινε τελικά το δεύτερο χέρι.
5: Εντάξει, θέλω να πω ότι πάντα οι ιδέες είναι καλές στην θεωρία. Αν δεν τις ζούμε να εφαρμόζονται στην πράξη, πάντα θα κρατάμε ένα μικρό καλάθι. Ελπίζω και έχουμε πραγματικά αυτό το μέτρο να είναι όσο καλό φαίνεται ως σχεδιασμός.
1: Και μακάρι μέσα σε όλα, μαζί με όλες αυτές τις νέες παρεμβάσεις και τις σημαντικές, να αλλάξουμε κι εμείς λίγο την οδηγική μας συμπεριφορά. Είναι και αυτό, το α και το ω, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να σου πω κάτι στο κάτω-κάτω. Αν υποχρεώνεσαι

0: αλλάξει τη συμπεριφορά. Θέλω να πω, αν κινήσει στον δρόμο και δει μια διάβαση να αναβοσβήνει, που σημαίνει ότι έχει πάνω πεζό, φαντάζομαι δεν θα τρέξει να τον πατήσει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Περισσότεροι από 32.100 επιβάτες διακινήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από το λιμάνι του Ηρακλείου, με την αυξημένη τουριστική κίνηση να αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τη Χρύσα Ζερβού που έχει το ρεπορτάζ. Χρύσα.
2: Μάλιστα, ακριβώς είναι σώτσα. Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η επιβατική κίνηση στο λιμάνι τις προηγούμενες τρεις ημέρες, με την αυξημένη τουριστική περίοδο του Αυγούστου να αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Πιο συγκεκριμένα να σου πω ότι από τις εγκαταστάσεις του λιμανιού πέρασαν συνολικά 32.163 επιβάτες, είτε με προορισμό την Κρήτη, είτε αναχωρώντας από το νησί στο πλαίσιο των καλοκαιρινών μετακινήσεων. Mm-hmm. Μέσα στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 36 αφήξεις και αναχωρήσεις πλοίων της ακτοπλοείας, ενώ ιδιαίτερα αυξημένος ήταν και ο αριθμός των οχημάτων που διακινήθηκαν, και πιο συγκεκριμένα να σου πω, εντάξει, 6.138 ιόταχη αυτοκίνητα, πάνω από 1.300 φορτηγά, 611 δίκυκλα και σχεδόν 5.000 ήταν οι επιβάτες από τα κρουαζιερόπλια. Είχαμε τρεις αφήξεις που έφεραν συνολικά 4.648 επιβάτες κρουαζιέρας, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη κίνηση στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Να σου πω ότι οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν και την έντονη ταξιδιωτική δραστηριότητα που καταγράφεται στην Κρήτη, καθώς είμαστε και στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι παρά τον μεγάλο αριθμό των επιβατών και των οχημάτων που έπρεπε να εξυπηρετηθούν, η λειτουργία του λιμανιού εξελίχθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου είχε προχωρήσει στη λήψη αυξημένων μέτρων με στόχο την ασφαλή διαχείριση της κίνησης και την αποφυγή καθυστερήσεων. Όπως είδαμε, όλα αντιμετωπίστηκαν ομαλά, όλα πήγαν μια χαρά και το λιμάνι μας για ακόμη μια φορά πέρασε με επιτυχία τις σε εισαγωγικά εξετάσεις αυτών των ημερών, και αναμένουμε βέβαια και τα υπόλοιπα, γιατί είμαστε και ενώψει 15
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά πνιγμών στις θάλασσες της Κρήτης, καθώς μόλις τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν στο νησί 4 θάνατοι. Οι ναυαγοσώστες και οι διασώστες που δίνουν καθημερινά μάχη για να αποτρέψουν τα χειρότερα εφιστούν την προσοχή των λουόμενων, προκειμένου αυτοί να ακολουθούν τις υποδείξεις, ειδικά δε όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες για κολύμπη.
3: Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον κόλπο των Μαλίων, όταν ένας 64χρονος αλλονταπός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας επικός Σλοβακίας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή, με τη λιμενική αρχή Χερσονήσου να ενημερώνει άμεσα για το περιστατικό. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
4: Εδώ πέρα στην Κρήτη, στο νομό Ηρακλείου, έχουμε από τις ωραιότερες παραλίες, αλλά δυστυχώς οι παραλίες μας ενέχουν κινδύνους, καθώς σε όλο το Αιγαίο υπάρχουν τα μελτέμια. Σε εμάς λοιπόν εδώ πέρα συνεχώς κάνουμε διασώσεις, οι ναυαγοσώστες μας δεν επαναπαύονται καθόλου. Εχθές μόνο είχαμε 4 διασώσεις, εκ των οποίων μερικές ήταν διπλές. Είχαμε μεθυσμένους, ένα ζευγάρι μεθυσμένους, στην περιοχή των Μαλίων. Όπως είπα, τα μελτέμια είναι πολύ δυνατά το τελευταίο διάστημα. Έχουμε συνεχώς κόκκινη σημαία. Υποτίθεται ότι η κόκκινη σημαία είναι η απαγόρευση της κολύμβησης.
3: Στο μεταξύ, το πρωί της Δευτέρας, σε παραλία του Καβρού από Κορών, μια γυναίκα κινδύνευσε να πνίγει εξαιτίας του ιδιαίτερα έντονου κυματισμού. Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλα κύματα, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες για τους λουόμενους. Όπως φαίνεται στο βίντεο από το περιστατικό, ο ναυαγοσώστης αντιλήφθηκε άμεσα τον κίνδυνο και χωρίς να χάσει χρόνο μπήκε στη θάλασσα, επιχειρώντας να προσεγγίσει τη γυναίκα και να τη βγάλει με ασφάλεια στην ακτή. Η επιχείρηση διάσωσης ήταν δύσκολη, καθώς ο έντονος κυματισμός δυσκόλευε σημαντικά την προσέγγιση. Ωστόσο, χάρη στην άμεση επέμβαση του ναυαγοσώστη, η γυναίκα κατάφερε να βγει σώα από το νερό.
4: Δεν λαμβάνεται υπόψη όμως από τους λουόμενους, καθώς θέλουν να κάνουν τον μπάνιο τους με το έτσι θέλω. Οπότε, αναγκαστικά οι ναυαγοσώστες μας επεμβαίνουν συχνά πυκνά για να κάνουν διασώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα να έχουμε και πνιγμούς. Δυστυχώς, σε διάστημα 10 ημερών έχουν φύγει από τη ζωή 4 άτομα. Οι περισσότεροι ήταν βέβαια εκτός κολυμβητικής περιοχής.
3: Το περιστατικό αποτελεί ακόμα μια επενθύμηση για τους λουόμενους, καθώς όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι και μεγάλος κυματισμός, η είσοδος στη θάλασσα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη.
4: Όπως είπα, στην περιοχή των Μαλίων είναι κάποια κολπάκια τα οποία δεν έχουν ναυαγοσωστική κάλυψη, και εκεί πέρα πηγαίνουν και κάνουν τον μπάνιο τους, χωρίς να ξέρουν τη θάλασσα και τις δίνες που δημιουργεί από τα ρεύματα και τα κύματα. χέρια τρέχουν κίνδυνο και αν δεν είναι κάποιος να ειδοποιήσει,

0: Χώρες.
1: Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στο νησί.
0: Η θάνατη ήταν μια γυναίκα 42 χρονών από την Ολλανδία, που έγινε στα ανοιχτά κιόλας με ένα νοικιαζόμενο σκάφος και επήλθε το μοιραίο και έφυγε από τη ζωή. Ο άλλος ήταν ένας 19χρονος Ιταλός. Αυτός μπήκε στο νερό μετά τις 6 ώρα που είχε σταματήσει η ναυαγωσιαστική κάλυψη από μέρους μας. Και ο τρίτος ήταν στην περιοχή του Σίση, ο οποίος πάλι ήταν μεγάλης ηλικίας και είπαθε ανακοπή. Και λίγες μέρες νωρίτερα έχει γίνει άλλη μία ανακοπή σε ρηχό μέρος, δηλαδή 10 πόντους νερό ήταν, και έχασε πάντως μία γυναίκα τη ζωή της, και αυτή από τη Γερμανία, με μεγάλη ηλικία.
1: Οι ναυαγοσώστες συνιστούν στους πολίτες να ακολουθούν τις υποδείξεις τους και να αποφεύγουν το κολύμπι όταν οι θαλάσσιες συνθήκες είναι δυσμενείς.
0: Οι λουόμενοι πρέπει να υπακούν τους ναυαγοσώστες, πρέπει να βλέπουν τις σημαίες, να το βάλουν στο μυαλό τους ότι όταν έχουμε πράσινη σημαία μπορούμε να κολυμπήσουμε, όταν έχουμε κίτρινη πάλι μπορούμε να κολυμπήσουμε αλλά με προσοχή, αλλά όταν έχουμε κόκκινη δεν πρέπει να μπαίνουμε στο νερό. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν να κολυμπήσουν, έχουν έρθει να κάνουν τις διακοπές τους και οι ντόπιοι το ίδιο να κολυμπήσουν, αλλά όταν είναι κόκκινη σημαία, που δυστυχώς είναι τις περισσότερες μέρες εδώ στην Κρήτη, από τις 122 μέρες στην ναυαγωσιαστική κάλυψη που υποχρεώνει το περιοδικό διάταγμα, οι μισές είναι με κόκκινη σημαία. Δυστυχώς πρέπει να υπακούμε τους κανόνες για να έχουμε ασφάλεια στις θάλασσές μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και δεν πρόκειται να αποσυρθεί με χρυσό του η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, όπως δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δημιουργώντας έτσι νέες προϋποθέσεις έντασης με τις ΗΠΑ.
1: Το Ισραήλ απορρίπτει τον τελευταίο αμερικανικό οδικό χάρτη που έχει γίνει αποδεκτός από την Χαμάς για την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι κάθε Ισραηλινή αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας θα εξαρτηθεί από τον πραγματικό αφοπλισμό της Ισλαμιστικής Οργάνωσης. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο τον μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ στο Λευκό Οίκο, αλλά άφησε να γίνει σαφές πως θα του εναντιωθεί. Οι Αμερικανοί έχουν ιδέες. Ορισμένες είναι αποδεκτές για εμάς, άλλες όχι. Και ξέρουμε πώς να υπερασπίσουμε τις θέσεις μας σε αυτά τα ζητήματα. Η σχέση των δύο ανδρών φάνηκε να υφίσταται φθορά τον Απρίλιο, όταν εν μέσω διαπραγματεύσεων για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταφερθεί με ιδιαίτερα βαριές εκφράσεις εναντίον του Ισραηλινού συμμάχου του, κατηγορώντας τον ότι ήγηρε εμπόδια. Η Χαμάς κάλεσε την Κυριακή τη Ουάσιγκτον να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ μετά την ανακοίνωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δήλωση στελέχους της που διαβιβάστηκε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το Σάββατο, η Ισλαμιστική Οργάνωση και είδε δηλώσει ότι παραμένει έτοιμη να εφαρμόσει το σχέδιο ειρήνης που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, καλώντας να ασκηθούν πιέσεις στο Ισραήλ. Ο ύπατος αντιπρόσωπος για τη Γάζα δήλωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ισραήλ, που ευελπιστεί ότι θα έχουν θετική κατάληξη για όλους.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία.

0: παιχνιδιού με την ΑΕΚ για το Super Cup.
1: Με μια σημαντική μεταγραφική ενίσχυση ενισχύει το ρόστερ του ΟΦΗ, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα στο δεξιάκρο της αμυνάς του, καθώς έκανε δικό του τον Ιταλό Λορέντζο Ντίκμαν. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΟΦΗ έχει γεννηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου του 1995 και αγωνίζεται ως οπισθοφύλακας. Στο Ηράκλειο ήρθε την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα το πρωί πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία υπέγραψε το συμβόλαιό του. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΟΦΗ έχει πλούσιες παραστάσεις από το Ιταλικό πρωτάθλημα και περισσότερες από 320 συμμετοχές στη Σέρια B. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον ΟΦΗ, αποτελώντας μία ακόμη προσθήκη στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει χρηστεί και διεθνής με την K21 της Ιταλίας. Παράλληλα, η ανυπομονησία και ο ενθουσιασμός στον ΟΦΗ χτυπάνε πλέον κόκκινο εν ώψη του μεγάλου τελικού του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη αναμέτρηση έχει ξεκινήσει και οι φίλοι του ομίλου δείχνουν έμπρακτα την τεράστια προσμονή τους για το παιχνίδι. Ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο, σε έναν αγώνα που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των κριτικών φιλάθλων. Μάλιστα, η δίψα του κόσμου του ΟΦΗ για να βρεθεί στις εξέδρες και να στηρίξει την ομάδα είναι τεράστια. Τα διαθέσιμα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του ο ομίλος για το μεγάλο τελικό εξαντλήθηκαν, με τους φίλους των κριτικών να πέφτουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο Παγκρίτιο. Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, τα περίπου 8.200 μαγικά χαρτάκια που αντιστοιχούσαν στους φίλους του ΟΦΗ έγιναν ανάρπαστα, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,31% έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.606,95 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 192,79 εκατομμύρια ευρώ, 51 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο.

της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Πεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά, ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος, περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι, οι απόψεις ίστανται, είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά, οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό, φθηνό δεν υπάρχει, τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο, π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο ανθρώποι, ένα αναψυκτικό δύο ανθρώποι, δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει, τα έξοδα πολλά.
0: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς, η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
2: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι οι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Παλιού Λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
0: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Α, όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
0: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
4: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
0: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
4: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική

0: κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
1: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αύγουστου. Πάρος, Νάξο, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
2: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο, ιδιαίτερα φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Και... ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτος, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
1: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
2: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
1: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
2: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων, ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
1: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
2: Έχουμε πτώσει στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
3: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
4: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
5: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαίρνου.
3: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
4: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινούν.

0: ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
1: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
2: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
3: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, προς Ήρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο.

της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
1: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμος στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά. Οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
2: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει 50%, έχω κάνει και 35%. Μπορεί να κάνω και κάτι πλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά. Θα δούμε πώς θα πάει. Και εκεί μένονται όλα καλά.
1: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
0: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
1: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκπτώσεις κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
2: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
0: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
1: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
4: Λήψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται

0: Το ότι έχουμε πολλές συλλήψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
1: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
0: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
1: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
2: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
1: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
2: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
3: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να

0: βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
0: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβριο. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
1: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
0: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδες,

0: πάντα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην την Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ, το Μέγαρο Μαξίμου, σφοδρή σύγκρουση για οικονομία και ακρίβεια. Φωτιές άναψε η συνέντευξη Τσίπρα, τι του απαντά κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Χωρίς νερό στις βρύσες τους 8 περιοχές του Ηρακλείου. Μεγάλη η βλάβη στη γεώτρηση των βασιλιών. Φυτιοφόρα επιστρατεύει ο Δήμος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ ζωντανά στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. 15χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από γλέντι στην Ελούντα. Τρέχει και δεν φτάνει το ΕΚΑΒ. 30 περιστατικά καταγράφηκαν στην Κρήτη μόλις σε μία ημέρα. Πολλές απορίες έχουν προκαλέσει τα φωτοβολταϊκά πάνελ που έχουν τοποθετηθεί έξω από σχολεία του Ηρακλείου. Η εξήγηση και η σύνδεσή τους με τις έξυπνες διαβάσεις. Με το βλέμμα στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης κινείται, κυρίες και κύριοι, το Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται καθημερινά σε συσκέψεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί το καλάθι των παροχών. Την ίδια ώρα και παρά την καλοκαιρινή ραστόν, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο για τα θέματα της οικονομίας και την ακρίβεια. Ενώ λάδι στη φωτιά και σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και κυρίως οι αναφορές του περί σύγκρουσης με οικονομικά συμφέροντα.
1: Σκληρή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση προκάλεσε συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή φράση του πρώην Πρωθυπουργού για σύγκρουσή του με τα συμφέροντα.
2: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
3: Ποιος άλλος Πρωθυπουργός, ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων? Πότε άλλοτε λειτουργούσε στο Μέγαρο Μαξίμου ένα άτυπο παραϋπουργείο δικαιοσύνης, όπως έχει κοινικά παραδεχθεί ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, και τελικά αν όλα αυτά και πολλά ακόμα από τα έργα του τα θεωρεί σύγκρουση με τα συμφέροντα, τότε τι ακριβώς θα θεωρούσε συμβιβασμό? Επίσης, ποιος τελικά χρηματοδοτεί και μάλιστα πλουσιοπάροχα το νέο κόμμα?

0: Αλέξης Τσίπρας επιτίθεται στην κυβέρνηση για αισχροκέρδια και προαναγγέλει νέο μοντέλο διοίκησης για τη ΔΕΗ.
1: Το έχουμε φτιάξει το σχέδιο, ώστε η ΔΕΗ να μετατραπεί από μια δημόσια επιχείρηση σε εισαγωγικά όχι κοινή ωφέλεια, αλλά εξυπηρέτηση τη ωφέλεια των funds και των ιδιωτικών συμφερόντων, σε μια δημόσια επιχείρηση που θα κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς όφελο της ελληνικής κοινωνίας και θα μειώσει τις τιμές.
0: Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί τον πρώτο κρίσιμο σταθμό για την κυβέρνηση σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Τα μέτρα που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στοχεύουν στην επαναπροσέγγιση κρίσιμων εκλογικών κοινών για τη Νέα Δημοκρατία με άξονα τη μείωση των φόρων και την αύξηση των εισοδημάτων.
2: Η κατεύθυνση των μέτρων θα είναι ακριβώς η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση των μικρομεσαίων, η ενίσχυση των συνταξιούχων και πάντα στον πυρήνα όλων αυτών των πολιτικών, η οικογένεια, η αντιπολίτευση μπορεί με ευκολία και χωρίς καμία ανάγκη κοστολόγησης να προτείνει ό,τι θέλει. Και εμείς ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο, ό,τι λέμε κρίνεται από την αξιοπιστία του ότι υλοποιείται εν συνεχεία.
0: Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι και η αντιπολίτευση εξαπολύει βέλη κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι έχει μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
3: Την βενζίνη και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ μέσα στο καλοκαίρι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε πια στα βασικά. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Φαίνεται και από τα στοιχεία του ΩΣΑ, όπου το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε κατά 3,6%. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά.
2: Αν ανέβαζαν την ενέργεια που βάζουν στο να διαστρεβλώνουν τα πάντα και να μηδενίζουν τα πάντα, στο να χτίσουν ρεαλιστικές προτάσεις, αν έβαζαν την ενέργειά τους εκεί, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα και για τις βελόνες τους και για τη χώρα.
4: Αυτές οι ανάγκες δεν μπορεί να τις λύσουν ούτε το επιτελικά αδύναμο και ανίκανο αστικό κράτος, ούτε τα διάφορα προγράμματα, τα κοστολογημένα της κυβέρνησης.
0: Στη ΔΕ θα αναμένεται όλα τα κόμματα να περιγράψουν την οικονομική πολιτική τους για την επόμενη τετραετία εν ώψη των εκλογών της Άνοιξης.
5: Πάμε κυρίες και κύριοι να συνδεθούμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη για έναν σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας που καλά κρατεί παρά το γεγονός ότι μόλις ξεκίνησε η εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Που θεωρητικά τα παλιά τα χρόνια, Κώστα, καλώς τον, καλησπέρα, ήταν η πιο ήρεμη, η πιο ήσυχη εβδομάδα όλου του χρόνου.
6: Τα παλιά τα χρόνια. Τώρα είμαστε σε παραδεδομένη προεκλογική περίοδο, οπότε ήσυχες εβδομάδες δεν υπάρχουν. Σκεφτόμουν. Κατά σύμπτωση το Σαββατοκύριακο, Σότια, καλησπέρα καταρχάς, καλή εβδομάδα και σε εσένα και στους τηλεθεατές, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια αρκετά ήσυχη παρουσία μέχρι στιγμής. Τα πράγματα λειτουργούν υπέρ του ως προς την εδραίωσή του στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, χωρίς ο ίδιος να έχει χρειαστεί ούτε να ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους, ούτε να εκτεθεί πολύ λέγοντας πάρα πολλά πράγματα. Ήρθε αυτή η συνέντευξη να τον βάλει λίγο στο επίκεντρο της κόντρας. Η κυβέρνηση τον έχει βάλει έτσι κι αλλιώς απέναντι και τον έχει επιλέξει ως αντίπαλο. Οπότε κάθε πράγμα που θα πει, που λέει και που θα πει, θα αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο από την κυβέρνηση. Ωστόσο, η συγκεκριμένη συνέντευξη είχε ενδιαφέρον. Έδωσε αφορμές για συζήτηση και ίσως και μετακίνησε, ας πούμε, λίγο ξανά το προφίλ του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δεν ξέρω αν εσείς καταλάβετε, δεν έχω καταλάβει απολύτως αυτό το rebranding, αν τον έχει κάνει, ας πούμε, σοσιαλδημοκράτη, κεντροαριστερό, ριζοσπάστη αριστερό ή αντισυστημικό. Αυτό το θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα πάντως, ήταν ένα ωραίο αντισυστημικό, ας πούμε, τσιτάτο, στο οποίο βέβαια τη δεδομένη στιγμή η απάντηση είναι εύκολη και είναι αυτή που του αφήνει η κυβέρνηση και μπορεί να είναι στο πλαίσιο μιας, ξέρεις, πολιτικής αντιπαράθεσης. Ταυτόχρονα όπως είναι και ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει πάρει απάντηση. Θέλω να πω, ναι, να συγκρουστεί με τα συμφέροντα ο κ. Τσίπρας, αλλά να μας πει εντωμεταξύ και ποιοι το χρηματοδοτούν. Είναι ένα ερώτημα. Δεν είναι στον αέρα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει σημασία.
5: Σωστά το λες, γιατί, συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης μίλησε και για την διαφάνεια στο κόμμα, το οποίο είναι επικεφαλής τώρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άρα δεν είναι καθόλου άκυρο να ζητήσει κάποιος, πώς να το πω, δεν είναι καθόλου παράδοξο να ζητήσει κάποιος να πει ο κύριος Τσίπρας ποιοι τον χρηματοδοτούν σε αυτή τη φάση.
6: Ναι, και το ζητούν από την κυβέρνηση και από το προσώπη. Το ζητούν εδώ και πολύ καιρό και απάντηση από το παρόν δεν έχουμε πάρει. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα δοθεί απάντηση. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αλλά το γεγονός ότι τόσο καιρό αποφεύγει να απαντήσει, σίγουρα δεν είναι υπέρ αυτής της θέσης, αυτού του προφίλ του ανθρώπου που θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα. Από εκεί και πέρα, προφανώς περιμένουμε πια τη ΔΕΘ, μπαίνουμε σε ρυθμούς ΔΕΘ.

0: νομίζω θα είναι μία πλούσιο πάροχη σε προσφορά, σε παροχές. Είναι η προεκλογική ΔΕΘ, έτσι. Είναι όποτε και να προκηρύξει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός, είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα θα προσπαθήσει εκεί η κυβέρνηση να δώσει όσα περισσότερα της επιτρέπει η κατάσταση της οικονομίας. Και με αφετηρία αυτό, νομίζω θα πούμε πια και τα καλά σε πουλ ρυθμούς της προεκλογικής περίοδου. Και είτε γίνουν τον φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη του 27, δεν νομίζω ότι θα βαρεθούμε καθόλου.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι μια-δυο εβδομάδες ακόμα θα έχουμε μια σχετική ησυχία, γιατί συμφωνήσαμε και δύο ότι η ησυχία δεν τη λες αυτή που ζούμε.
0: Όχι, αλλά είναι όμως λίγο καλοκαιρινή αναμπούμπουλα. Δεν είναι,
1: σωστό.
0: Δεν είναι η ένταση όπως θα ήταν σε άλλες.
1: Νομίζω έως τα τέλη Αυγούστου θα κρατήσει αυτό, γιατί ούτως ή άλλως μετά μπαίνουμε στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Οπότε πάμε ολοταχώς και προς τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Θα σας συναντήσω ξανά αργότερα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Νέα έντονη πίεση δέχεται η Κρήτη στα νότια παράλια της, με τις αφήξεις μεταναστών να συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Νωρίς το πρωί σήμερα, κατά από δύσκολες καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε μία ακόμη διάσωση. 26 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν νότια της Γάβδα, ενώ τις δύο προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί 202 αφήξεις σε διαφορετικές περιοχές του νησιού.
2: Στον εντόπισμα και τη διάσωση 26 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου προχώρησαν την Κυριακή οι λιμενικές αρχές. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας. Οι 26 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ η επιχείρηση που συντώνησε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος έγινε με δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι, βόρειο-δυτικοί άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βασίλη Κατσικανταράκη, πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, ο συνολικός αριθμός των αφήξεων κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι, χωρίς να καταγράφεται μέχρι στιγμής κάποια σημαντική μεταβολή.
3: Σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, το ίδιο χρονικό διάστημα, είμαστε σε αριθμό μεταναστών οριακά στο ίδιο σημείο. Περίπου 11.000 δηλαδή είχαμε πέρυσι, το ίδιο περίπου προσεγγίζουμε και σήμερα. Η διαφορά είναι ότι φέτος έχουμε πιο πολλά περιστατικά. Έχουμε φτάσει 240 περιστατικά, ενώ πέρυσι αυτός ο αριθμός ήταν με 185 περίπου περιστατικά, δηλαδή μια τάξη αύξησης 30% περίπου. Αυτό οφείλεται επειδή πέρυσι είχαν προσεγγίσει κάποια σκάφη με 400-500, θυμάστε στα νότια του Ρεθύμνου ότι είχε γίνει πέρυσι και στα νότια του Χανίων. Οπότε φέτος το μέσο όρο είναι λίγο πιο χαμηλό, αλλά πιο πολλές οι αφήξεις.
2: Όπως ανέφερε στην τηλεόραση Κρέτα, καθοριστικός παράγοντας για την ένταση των μεταναστευτικών ροών παραμένουν οι καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά τη φετινή περίοδο έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες και ενέργειες σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές με στόχο την αποτελεσματικότερη αναχέτηση των ροών πριν αυτές φτάσουν στις ελληνικές ακτές.
3: Από εκεί και πέρα, πάντα ο ισχυρότερος παράγοντας παραμένει από την αρχή φαινομένου ο καιρός, αλλά φέτος μπορώ να πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει κάτι σοβαρές ενέργειες από την χώρα μας σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές και προσπαθούμε λίγο να αναχαιτιστεί αυτό το κύμα μεταναστευτικών ροών. Φανταστείτε να μην υπήρχαν αυτές οι ενέργειες, πού θα είχαμε φτάσει. Θα είχαμε διπλάσιο αριθμό από ό,τι είχαμε πέρυσι, σίγουρα.
2: Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συγκεκριμένες προσπάθειες θα αποδώσουν και το επόμενο διάστημα οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη θα περιοριστούν σημαντικά ή ακόμη και θα ανακοπούν. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.
3: Και ελπίζουμε να υποδοθούν και οι προσπάθειες που ξέρουμε πως είναι αυτή τη στιγμή και σε εξέλιξη και θα γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα, ούτως ώστε αν γίνεται να μειωθούν και όλα οι ροές ή αν γίνεται και να σταματήσουν εντελώς. Πράγμα που είναι δύσκολο. Πάντως, αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι γίνονται σοβαρές προσπάθειες και από τα μετανάστευση και από το δικό μας Υπουργείο. Και ευελπιστούμε, όπως σας είπα, σε αυτό το κομμάτι. Όπως ευελπιστούμε να ενισχυθούν και οι υπηρεσίες μας με προσωπικό και ιδιαίτερα στα πλωτά μέσα. που εκεί υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις.
2: Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στο λιμενικό αναμένουν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τη στελέχωση των υπηρεσιών. Όπως επισημαίνει ο κ. Κατσκανδαράκης, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, υπάρχει ακόμη δρόμος προκειμένου να επιτευχθεί ένα καλύτερο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και να διασφαλιστεί αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών που καταγράφονται στην Κρήτη.
3: Έχουν αναγνωριστεί επίσημα και

0: από την ηγεσία μας. Έχουμε έρθει πολλές φορές σε επικοινωνία. Γνωρίζουν τα προβλήματά μας και αναμένουμε κι εμείς το επόμενο χρονικό διάστημα να δοθούν και σε αυτό το κομμάτι σοβαρές λύσεις. Όπως είδαμε, αντίστοιχα, να δίνονται λύσεις στον χώρο της Αγιάς. Δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που είχαμε πέρυσι. Όπως είδαμε πρόσφατα και το πλοίο που είχαν δεσμευτεί ότι θα φέρουν για τη μεταφορά των μεταναστών να γίνονται. Βλέπουμε δηλαδή πράγματα και πρέπει να αναγνωρίζονται. Έχουμε δρόμο όμως ακόμα να διανύσουμε, ώστε να πούμε ότι θα είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο.
1: Σημαντικά προβλήματα στην υδροδότηση αρκετών περιοχών του Ηρακλείου έχει δημιουργήσει, κυρίες και κύριοι, σοβαρή βλάβη στη γεώτρηση των βασιλιών. Με την ΔΕΙΑΗ να εκτιμά αρχικά ότι η αποκατάστασή της θα έχει ολοκληρωθεί έως μεθαύριο, Τετάρτη 12 Αυγούστου. Στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, ο καθηλήν αρμόδιος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, ο κ. Γιώργος Μπουρεξάκης. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μου απόψε. Καλησπέρα, κ. Μπουρεξάκη.
2: Χαρά μου που είμαι να σας εξηγήσω γιατί. Η ΔΕΙΑΗ ποτέ δεν σταματάει.
1: Δεν σταματάτε ποτέ, ΔΕΙΑΗ. Δεν ξέρετε αργίες καλοκαιρινά, ανάπαυλα καθόλου. Τι
2: παρότι φέτος γενικά πάμε καλά, δεν μπορώ να πούμε ειλικρινά. Μας βοήθησε πάρα πολύ οι βροχοπτώσεις που είχαμε το Μάρτιο στον Αποσελέμη. Αυτά έχουν βοηθήσει την κατάσταση πάρα πολύ.
1: Έδωσε μια πολύ μεγάλη ανάσα.
2: Ναι, οριακά είμαστε μείον. Δεν είμαστε ακριβώς, αλλά μπορούμε να την παλεύουμε. Δεν έχουμε προβλήματα. Ένα πρόβλημα είχαμε πριν 15 μέρες στην Κατσαμπά που ήταν μια βλάβη. Και τώρα πάλι τώρα. Στις βασιλιές που έχουμε εκεί πέρα μία γεώτρηση από τις δύο που υδροδοτούν την περιοχή των βασιλιών, τα λέμε βασιλιές, λέμε το ευρύτερο κομμάτι.
1: Αγιοβλάση,
2: Λοφούπολη, Σέμελη, Άνοφορτέτσα, όλο αυτό το κομμάτι που συζητάμε, Αραθήτη, όλα αυτά τα κομμάτια που συζητάμε. Η μία γεώτρηση, η μεγάλη μάλιστα, γιατί έχουμε δύο γεώτρησεις, μία είναι 60 κυβικά, η άλλη 30, αυτή που βγάζει 60 κυβικά την ώρα, έπαθε ζημιά. Ευτυχώς έχουμε μια καλή συνεργασία με ένα εργολάβο, τη βγάλαμε σήμερα. Οπότε ευελπιστώ ότι αν αύριο που θα την φτιάξουν και θα δουν τι πρόβλημα έχει, να μην τίποτα σοβαρό, να υπάρχουν ανταλλακτικά. Ξέρετε, είναι και όλα κλειστά αυτές τις μέρες.
1: Είναι και αυτό, μα και εγώ γι' αυτό το λέω, γιατί είναι και η περίοδος αυτή δύσκολη για να αναζητήσεις.
2: Πού να βρεις κάτι, άμα υπάρχει κάτι, ξέρω εγώ να.
1: Πρόεδρε, νομίζω ότι είπε σε ανακοίνωσή της εννοεί η επιχείρηση ότι εκτιμάται ότι η αποκατάσταση είναι Τετάρτη. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι ότι η αυριανή ημέρα τώρα είναι κρίσιμη για να δούμε ακριβώς το μέγεθος και το είδος της βλάβης.
2: Συνήθως είναι τρεις μέρες. Μία μέρα βγαίνει, είναι στα 400 μέτρα βάθος, χρειάζεται μία μέρα να βγει. Μία μέρα αποκατάσταση, τεχνικά να δούμε τι πρόβλημα έχει, και μία πάλι επανατοποθέτηση. Έτσι γίνεται συνήθως. Τώρα θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε και τον εργολάβο, αν τυχόν η ζημιά είναι μικρή και τη φτιάξει αύριο νωρίς, να μπορέσουμε μέσα στο Τετάρτη το πρωί να βάλουμε τη ιδιότητα να λειτουργεί, γιατί ποτέ να μην ξεχνάμε ότι το νερό δεν είναι ρεύμα. Δηλαδή θα βάλουμε σήμερα το νερό, δεν είναι όπως το ρεύμα που πατάμε το κουμπί και οπότε έχει όλη η Κρήτη ρεύμα. Αυτό θα χρειαστεί ίσως σε κάποιες ώρες ή έστω μία μέρα για να μπορέσουμε να έχουμε την υδροδότηση όπως πρέπει.
1: Βέβαια, και να ξαναμπεί νερό στο δίκτυο, να γεμίσουν
2: δεξαμενές. Να γεμίσουν δεξαμενές που έχουν αδειάσει και όλα και αυτά.
1: Προφανώς. Κύριε Βουρεξάκη, να ρωτήσω κάτι, επιτρέψτε μου. Επειδή με ρωτάνε πολύ οι φίλοι, γνωστοί κτλ., υπάρχει περίπτωση να επηρεαστούν και άλλες περιοχές από αυτή τη βλάβη εκτός από τις ευρύτερες περιοχές των βασιλιών? Το λέω για την την περίοδο της ημέρας μετά την αποκατάσταση, που συνήθως ξέρετε, κόβεται το νερό σε μερικές περιοχές, δίνεται περισσότερο στο άλλο, και εδώ θα έχουμε μια πίεση για να γεμίσουν.
2: Είναι ανεξάρτητο κομμάτι. Είναι εντελώς ανεξάρτητο από τις δύο, και μάλιστα τώρα που το συζητάμε, εγώ θέλω να πω ότι η ΔΕΗ πολύ καιρό προσπαθεί να κάνει μια τρίτη γεώτρηση. Είναι αναγκαίο κάθε χρόνο με τις ζημίες που έχουμε, ταλαιπωρείται ο κόσμος, πρέπει να γίνει μια γεώτρηση. Κάναμε μια προσπάθεια το 2021, δεν πέτυχε. Τώρα έχουμε μια νέα αδειοδότηση. Έχουμε ωστόσο σφοδρές αντιδράσεις από το Δήμαρχο Αρχών, τον κύριο του Μανώλη του Κοκοσάλη, διότι θεωρεί ότι το νερό εκεί πέρα είναι κοντά στο Γιούχτα, κοντά στις Αρχάνες. Υπόψη να τονίσω ότι η γεώτρηση που έχουμε μελετήσει είναι εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Αν και αυτό δεν πρέπει να έχει σημασία, και συζητάμε για μια μικρή γεώτρηση, 30 κυβικά την ώρα, για να μπορέσουμε να βοηθούμε λίγο τους καλοκαιρινούς μήνες και στην περίπτωση. Κακή ώρα που έχουμε τώρα τη βλάβη, να μπορέσουμε να δώσουμε νερό. Και είναι αναγκαίο η μια τρίτη γεώτρηση να γίνει για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ησυχάσουν λίγο.
1: Βέβαια το 2021, μια και το θυμηθήκατε, γιατί το θυμάμαι και εγώ, ήταν έτσι θυελώδης οι αντιδράσεις. Μέχρι και το αστυνομικό μέγαρο βρεθήκατε.
2: Μπράβο, μπράβο. Καλά τα θυμάστε.
1: Πάω να πω, είναι στα άμεσα σχέδια.
2: Αδίκως, έτσι. Αδίκως. Ναι, όχι, έχει βγει άδεια.
1: Ναι, μου είπατε ότι υπάρχει αδειοδότηση.
2: Άδεια, ο εργολάβος απλώς τώρα είχαμε ξεκινήσει από τον Άγιο Μύρο, γιατί είχα μια γεώτρηση, αλλά εκεί πέρα πήγε κάτι στραβά και καθυστερεί. Και η επόμενη κίνηση να πάμε εκεί πέρα.
1: Μάλιστα. Να δούμε πώς, αν και πώς θα καλυφθούν οι αντιδράσεις.
2: Τώρα είναι πολύ υπερβολικό από τον κύριο Κώστα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πολιτικός μηχανικός, ξέρει τα πράγματα, δεν είναι μια μικρή. Η ιδιότητα είναι συγκεκριμένη, έτσι, 30 κυβικά.

0: την ώρα 100.000 κυβικά το καλοκαίρι είναι στάνταρ. Δεν είναι εσύ, ας πούμε, ότι θα πάρουμε, αν βρούμε 100, θα πάρουμε 100. 30 κυβικά για να μπορέσουμε να συμπληρώνουμε στους ανθρώπους το καλοκαίρι να μην έχουν προβλήματα.
1: Φαντάζομαι εμένα να το δούμε κατά το Σεπτέμβριο αυτό, έτσι τώρα.
0: Αυτό δεν προλάβαμε Σεπτέμβριο. Αυτό εμείς το
1: προδοκούμε. Όχι, ενώ να ξεκινήσει η διαδικασία.
0: Ναι, εμάς,

0: Μεγάλες
1: ναι, ναι,
0: δεν είναι.
1: Προφανώς. Κύριε Φουρεξάκη, ξεκινήσατε έτσι αναφερόμενος και στο φράγμα από Σελέμ και στο γεγονός ότι οι βροχοπτώσεις του Μαρτίου ενίσχυσαν τον ταμιευτήρα. Ένα από τα πολύ μεγάλα θέματα που είχαμε στο Ηράκλειο είναι το ότι χάναμε νερό στο δρόμο. Μιλώ για το μεγάλο έργο της αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης, το οποίο αναμένεται να βάλει ένα στόπ σε αυτές τις πολύ μεγάλες διαρροές που είχαμε στο νερό στην πόλη. Πώς πάμε σε σχέση με αυτό?
0: Πάρα πολύ καλά. 10 χρόνια το έχουμε αρχίσει το έργο αυτό. Περίπου 300 και χιλιόμετρα έχουμε αλλάξει. Και στο μεγάλο το έργο, το εμβληματικό, το 2019, το οποίο τότε μας είχαν χορηγήσει 15 εκατομμύρια, ήταν, συγγνώμη, για να κάνουμε 150 χιλιόμετρα μαζί με ψηφιακά υδρόμετρα, ήδη είμαστε τελειώματα. Είναι τα έργα που βλέπει ο κάθε Ηρακλειώτης στην περιοχή της. Τώρα είμαστε στις Εθνικές Αντιστάσεις, είμαστε. Είναι ακόμα να κλείσουμε το κομμάτι Κνωσού, Εθνικής Αντιστάσεως, Χαριλάου Τρικούπη, αυτό το τρίγωνο το μεγάλο. Έχουμε κάνει περίπου το 1 τρίτο. Ευελπιστώσει κάνα δίμηνο, τρίμηνο. Κάνουμε το Εθνικής Αντιστάσεως, δύσκολο κομμάτι. Ήταν και της Δημοκρατίας πολύ δύσκολο κομμάτι. Να πάμε μετά Κνωσού που είναι και η κάθετη δρόμη είναι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μέσα σε λογικά είναι 2 μήνες, άντε επειδή είναι δύσκολες περιοχές, είναι πολλά δέντρα, έχουμε και το θέμα το απλό. Πέρα παλιά που είχαμε τα αρχαιολογικά, τώρα έχουμε τα θέματα των δέντρων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τι αποσκόβεις, τι κάνεις. Είναι εξίσου όπως ήταν αυστηρό το πλαίσιο που έχει βάλει ο Δήμος Ηρακλείου.
1: Σε 2-3 μήνες αναμένουμε την ολοκλήρωση για αυτό το κομμάτι, κύριε Βουρεξάκη.
0: Και κλείνουμε, δεν είναι ένα μικρό κομμάτι.
1: Αυτό ήθελα να πω, να ρωτήσω αν κλείνουμε.
0: Κλείνουμε. Ένα μικρό κομμάτι γυμνής 62 Μαρτίου κάπου χαμηλά είναι κάτι μερών δουλειά είναι. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά κλείνει μέσα σε μια δεκαετία ένα πολύ μεγάλο έργο. Ευελπιστούμε τώρα από εκεί που είχαμε μια απώλεια, μη τιμολογούμενο νερό, όχι απώλειες, να το εξηγήσω καλά. Όταν λέμε μη τιμολογούμενο, με απώλειες νερό το οποίο κλεβότανε και από τα υδρόμετρα που ήταν πάρα πολύ χαλασμένα. Ευελπιστούμε από το 55% που είμαστε εκείνη την εποχή, 55-60, να πλησιάσουμε ένα στόχο του 35-40 τώρα. Σαν πρώτη φάση, που είναι
1: αυτό
0: πολύ
1: λέω,
0: σημαντικό.
1: Σε μία πρώτη
0: για να
1: φάση
0: καταλάβουν είναι το 20%, να καταλάβει ο κόσμος, συζητάμε για 4 εκατομμύρια κυβικά. Αυτά δεν έπρεπε να τα αποσελέμε. Ναι. Το Ηράκλειο θέλει 20 εκατομμύρια κυβικά ετησίως. Το 20% είναι 4 εκατομμύρια. Τόσο νερό παίρνουμε και λιγότερο πρόγραμμα από σε λέμε. Να δούμε τώρα πόσο αυτά τα έργα βοηθάνε πάρα πολύ την πόλη.
1: Βέβαια. Παρά την όχληση που υπάρχει, προφανώς ενώ όταν λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, είναι ένα έργο σημαντικό για την πόλη, γιατί ακριβώς έχει
0: πάει
1: το αντίκτυπο στις βρύσες μας.
0: Πάει όμως πολύ καλά. Πάει γρήγορα. Γίνεται, εγώ ρωτάω και τον κόσμο, γιατί έχει φίλου γνωστού, βλέπει. Γρήγορα γίνεται. Δεν είναι. Εγώ περίμενα πιο δύσκολο την κατάσταση, αλλά τύπα ξύλο πάει καλά.
1: Να είχαμε και νέους αγωγούς, μιλώντας για τα μάλια και την τήλη στο Πρόεδρο, θα μας
0: τα κάνουμε. Όλα τα έχουμε βάλει. Ήδη με τον ΟΑΚ συζητάμε τον αγώ των μαλλίων. Ήδη έχουμε κάνει, προσπαθούμε να αντάξουμε τον αγώ της Τηλής, ο οποίος είναι ένας αγωγός πολύ σημαντικός. Φέρνει 700 κυβικά την ώρα. Εμείς θέλουμε παραπάνω να φέρει, να φέρει 1200, γιατί το πεδίο της Τηλής του Ψιλοήτη έχει πολύ νερό. Ευτυχώς ο Ψιλοήτης δεν είναι εμβληματικό μόνο σαν βουνό και σαν υδροφόρο ορίζοντας, καταλάβατε. Οπότε ευελπιστούμε ότι εκεί πέρα να κάνουμε ένα αγώ μεγάλο, να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα 5-6 γεωτρήσεις, ούτως ώστε έτσι να λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στο Ηράκλειο. Να θωρακίσουμε το Ηράκλειο και φυσικά να παίξει επιτέλους και ο Αλμυρός.
1: Ναι, τι γίνεται με αυτό, πείτε μου τώρα, μιας και το αναφέρατε, γιατί σιγά σιγά θα κλείσουμε και θέλω να σας ρωτήσω για ένα περιστατικό που είχαμε στο Κούλε, κάτω στην πόλη. Με τον Αλμυρό έχουμε κάποια εξέλιξη, κύριε
0: Μουρεξάκη? Να σας πω για εννοία, εμείς έχουμε κάνει μια πολύ συνεργασία με τον ΟΑΚ. Ο ΟΑΚ έχει κάνει ήδη κάποιες μελέτες, το οποίο προωθεί προς το περιβάλλον του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να μπορέσει να εγκριθεί κάποια, να γίνει ένα έργο το οποίο. Να μην κρυβόμαστε με τα κλάματα. Αυτά τα έργα δεν γίνονται από τις ΔΕΗ, από τους Δήμους. Ένα έργο περίπου στα 100 εκατομμύρια. Να πάει στο νερό, να το πάει σε ένα ταμιευτήρα, μεγάλη αγωγή, να πάει στο νερό μόνο το χειμώνα που είναι το γλυκό, αν μπορείς οτιδήποτε επεξεργαστείς. Μια φορά είναι, προχωράει από ό,τι ξέρω η μελέτη. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Ευελπιστώ να τελειώσει. Να μην μας απασχολεί τα επόμενα χρόνια το θέμα της υδροδότησης.
1: Μένει να το δούμε αυτό, γιατί όντως και η κυβέρνηση, το λέω, φαίνεται ότι από δηλώσεις κορυφαίων υπουργών και του ίδιου του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, ότι το έχει βάλει.
0: Και ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι στην περιφέρεια που είχαμε κάνει μια ευρύτερη σύψη. Όχι, πραγματικά έχουν ενδιαφερθεί. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης ήρθε προσωπικά και τότε κάναμε μια ευρεία σύσκεψη μέσα στην περιφέρεια που είπαμε τα θέματα όλα αυτά και ήταν και ενήμερος.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να μου εξηγήσετε λίγο τι έγινε στο λιμάνι, κοντά στο Κούλε χθες, εκεί όπου είχαμε λίματα στη θάλασσα, για ακόμα μια φορά, πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Όχι πολλές φορές, μην είμαστε βέβαιοι.
1: Για ακόμα μια φορά, νομίζω ότι ήταν η τέταρτη φορά που
0: όχι
1: συνέβη.
0: Φέτος.
1: Όχι, δεν λέω φέτος, προφανώς.
0: Εγώ

0: Η θητεία μου μία φορά ήταν στην προβλήτα 6 που είχαμε. Τρεις φορές πριν, τρεις-τέσσερις φορές. Να μην λέω, ναι.
1: Τι γίνεται?
0: Να
1: σας
0: πω τι γίνεται, γιατί πρέπει να καταλάβετε ακόμα τι γίνεται. Η αγωγή της αποχέτευσης είναι παράλληλη του Αυγούστου Νοεμβρίου. Είναι κατασκευασμένη όχι τυχαία, με αυτόν τον τρόπο, ώστε όταν έχουμε ένα φράξιμο σε ένα αγώ της αποχέτευσης, μην ξεχνάμε ότι η περιοχή πέρα είναι πολύ δύσκολη. Έχει κακό παρελθόν. Έχει μεγάλα φορτία από την περιοχή του κέντρου, από την Κορνάρου, Δικαιοσύνη, Λιοντάρια, όλα αυτά. Εκεί έχουμε τακτικά φραξίματα. Λόγω των τα λίπη και όλα αυτά που μπαίνουν μέσα στους αγωγούς. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι τα ρίχνουν, οι μαγαζάτες που πρέπει να έχουν λιποσυλλέκτες έχουν. Δεν είμαι σίγουρος. Παρακάτω. Κλείνει. Είναι το αποτέλεσμα ότι εάν δεν έχει μία υπερχείληση να πάνε στον αγωγό των Νοεμβρίων, αυτά θα γυρίσουν στις πλατείες, στους δρόμους, στα σπίτια μέσα. Αυτό, η υπερχείληση αυτή πάει στον αγωγό των Νοεμβρίων και πραγματικά η ΔΕΙΑ, γιατί έγινε ένα θέμα, θεωρώ ότι είναι υπερβολικό.
1: Μα γι' αυτό σκέσαστε το ερώτημα.
0: 8 η ώρα, 8 η ώρα μας ειδοποιήσανε, 8.30 είχαμε ξεφράξει. Και να σας πω, η επίσημη του λιμενασίου, 20 με 30. Τετραγωνικά. Μην ξεχνάμε τη μέρα ότι στο Ηράκλειο έχουμε 36.000 κυβικά. Ζήτημα είχαμε τώρα 3, 4, 5 κυβικά, ξέρω εγώ, αυτά που στη θάλασσα. Τα οποία κάθε ψέματα δεν είναι, τίποτα δεν είναι. Δηλαδή είναι μια ρήπαση. Είναι μια πραγματικά. Η ρήπαση θεωρείται μια ευρύ έννοια. Είναι ότι άμα είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον η ρήπαση, αυτό δεν ήταν. Η οποία μέχρι το μεσημέρι τα απογευματάκια είχε φύγει, είχε διαλυθεί.
1: Το θέμα και η οσμή, βέβαια, ξέρετε, είναι αυτό που προκαλεί την άμεση αντίδραση και του κόσμου, των πολιτών ή των επισκεπτών τη πόλη.
0: Εγώ σα ρωτάω εσάς, και εγώ, εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Τι ήταν καλύτερο, δεν είναι καλύτερο αυτό το οποίο μέσα σε κάποιε ώρε πραγματικά λύθηκε παρά να έχουμε στη δικαιοσύνη, στα λιοντάρια, στα σπίτια μέσα λύματα. Απλή. Λογικό δεν είναι.
1: Ναι. Με αφορμή αυτό και έτσι επιλέγω.
0: Προσπαθούμε όμως, έτσι. Έχουν πάρει μέτρα. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια αντικατάσταση των αντιστασίων λιμάτων όλων. Έχουμε κάνει, μπήκαμε σε πρόγραμμα στο Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε αλλάξει όλα. Δηλαδή, παίρνουμε μέτρα σε κάποια δύσκολα σημεία, όπως είναι 25 Αυγούστου, 18 Αύγουστο, με την ανάπλαση, να κάνουμε ένα ερεκάκι πέρα, να μπορέσουμε να. Γιατί τώρα, μην ξεχνάμε, τα φορτία είναι πολύ περισσότερα από το που σχεδιαστήκαν οι αγωγοί.
1: Αυτό
0: το έργο, όλο το μεγάλο, πραγματικά ένα εξαιρετικό έργο, έγινε το 1993. Τότε που ήταν ο Σμπόκος, ήταν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, πραγματικά ένα σημαντικότατο έργο.
1: Που προφανώς βέβαια τότε ανταποκρινόταν ενδεχομένως στην ανάγκη, τώρα πια.
0: Από το 90 με 93, από το 93 μέχρι τώρα, μετά από 25 χρόνια κοντά είναι.
1: Πείτε μου, πριν σας ευχαριστήσω και καληνυχτήσω, κύριε Βουρεξάκη, να πούμε δύο λόγια και για την τριτοβάθμια επεξεργασία λιμάτων. Στο κλείσιμο,
0: είναι,
1: που είμαστε στην τελική ευθεία.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο, 36.000 κυβικά. Τώρα παίρναμε 6.000 κυβικά δευτεροβάθμια τριτοβάθμια. Μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες, δηλαδή την επόμενη σεζόν, είμαστε έτοιμοι. 36.000 κυβικά τριτοβάθμια, τετατοβάθμια επεξεργασία θα μπορεί να πηγαίνει στους αγρότες, που θα μπορεί να αδρεύει 23.000 στρέμματα από 5 ή 6 δεξαμενές, δεν θυμάμαι, που έχουμε, θα βάλουν περιμετρικά της ΔΕΙΑΗ, στο ΕΜΕΠΑ, Βασιλιές, Σύλαμο. Έτσι να μπορέσουμε και μαζί με το έργο που έχει προτείνει ο Δήμος Ηρακλείου, το έργο, γιατί θέλουμε και δίκτυο. Εμείς θα πάμε το νερό στις δεξαμενές. Από εκεί πέρα. Το έργο που θα γίνει, ήδη έχει προταθεί στο περιφερειακό πρόγραμμα, δεν κάνω λάθος, να μπορέσει να γίνει ένα τεράστιο δίκτυο άδρευσης, να μπορέσουμε πραγματικά να λυθεί το πρόβλημα για όλη την περιοχή πέραξη του Ηρακλείου με το θέμα της άδρευσης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πρωτοποριακό έργο, είναι το πρώτο μεγάλο έργο που γίνεται στην Ελλάδα και τα στερεά υπόλοιπα, τα οποία θα πηγαίνουν στην περιοχή του Μπέρα Γαλήνων, θα γίνεται ηλιακή ξήρανση και αυτό θα χρησιμοποιείται, θα δίνεται στους αγρότες σαν εδαφοβελτιωτικό. Είναι πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά έργα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βουρεξάκη. Καλή δύναμη. Αν δεν σας ξαναδώ, καλή Παναγία. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Σε βραχνά εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, η έβρεση κατοικίες στο Ηράκλειο για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός έχει συρρυκνωθεί δραματικά η διαθεσιμότητα κινήτων. Αφετέρου, τα ενοίκια έχουν εκτοξευτεί, αργίζοντας ή και ξεπερνώντας πολλές φορές το μισό ενός μισθού. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξασφάλιση στέγης, καθώς, όπως το ορίζουν, σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να μην επιλέξουν τελικά το Ηράκλειο για να εργαστούν.
2: Η εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς κατοικίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια σταθερή επαγγελματική και προσωπική ζωή. Για χιλιάδες Έλληνες εκπαιδευτικούς όμως η απόκτηση ή ακόμη και η ενοικίαση ενός σπιτιού εξελίσσεται σε μια ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένο κόστος διαβίωσης. Το πρόβλημα, σύμφωνα με εκπαιδευτικούς στο νομό Ηρακλείου, τα τελευταία χρόνια διωγγώνεται, με εκπαιδευτικούς σε αρκετές περιπτώσεις να μην επιλέγουν

0: τελικά το Ηράκλειο για να εργαστούν.
1: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του. Δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
2: Οι συνάδελφοί μας έρχονται από άλλα μέρη εκτός Ηρακλείου και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι λίγα σπίτια, έτσι ώστε να βρουν στέγη, ή επίσης μπορεί να είναι πάρα πολύ υψηλό το κόστος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να μην δηλώνουν, να έχουν σαν πρώτη προτίμηση το Ηράκλειο, διότι, ξαναλέω, έχει πάρα πολύ υψηλό κόστος διαβίωσης για τους συναδέλφους αυτούς.
0: Το πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς για άλλη μία νέα σχολική χρονιά αναμένεται να γίνει μεγαλύτερο, καθώς θα κληθούν να το αντιμετωπίσουν προχωρώντας σε αναζήτηση προσωρινών ή κοινόχρηστων λύσεων στέγασης.
1: Χρειάζεται ένα συντονισμένο σχέδιο, αφενός από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να δει κάποιο επίδομα σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, αλλά γενικότερα και από τις τοπικές. Τοπικούς φορείς, ώστε να δώσουν δυνατότητα στέγαση των εκπαιδευτικών, άρα παράλληλα να δώσουν και οικονομικά κίνητρα σε αυτούς που νοικιάζουν, ώστε να μπορούν να νοικιάσουν τα σπίτια τους εκπαιδευτικούς.
0: Εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι η στέγαση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα δημόσιας πολιτικής και όχι αποκλειστικά ως ατομική ευθύνη.
2: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς, έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
3: Για το ΟΞΙΗ, κοινωνικό πρόβλημα λοιπόν της στέγασης, αλλά κυρίως όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χανίων, τον κύριο Χρήστο Μπέλμα, που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης της Κρέτα. Κύριε Μπέλμα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Λοιπόν, είναι ένα ΟΞΙ πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα για το οποίο οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν μέτρα, πολιτικά μέτρα για να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί. Η ΕΛΜΕ Χανίων, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι για δεύτερη φορά φέτος προχωρά στην ενεργοποίηση μιας πλατφόρμας που, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πέρυσι, οπότε ήταν και η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε, πήγε καλά. Βοηθήθηκαν δηλαδή συνάδελφοί σας.
4: Σωστά. Άκουσα και το ρεπορτάζ πιο πριν. Παρόμοια είναι η κατάσταση και εδώ, νομίζω λίγο χειρότερα από ότι στο Ηράκλειο, με την έννοια του ότι είναι βέβαιο ότι οι συνάδελφοι δίνουν το 50% και πάνω του μισθού τους για να νοικιάσουν κάποιο σπίτι. Το πρόβλημα είναι χρονίζει αρκετά και εμείς είχαμε και διάφορες προτάσεις σε αυτό, πέρα το... τα ζητήματα τα οποία απεργούμε, δηλαδή το ζήτημα των μισθών, της ακρίβειας, το ότι δεν δικαιούμαστε 13ο-14ο από το μισθό και ούτω καθεξής. Εμείς είχαμε μια πρόταση εδώ και χρόνια από τους Δήμους, παρόλο που όντως το ζήτημα της στέγης είναι κεντρική πολιτική επιλογή, έτσι. Εμείς είχαμε μια πρόταση προς τους Δήμους, ώστε από 1/9 έως 36 να νοικιάσουν μέσω μιας δημοτικής επιχείρησης ένα κατάλημα με εκατοντάδες κλίνες, να το διαθέσουν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και αυτοί να στεγάζονται δωρεάν. Αυτό και θα προσελκύσει τους συναδέλφους να έρθουν για να διδάξουν τα παιδιά και θα σταματήσει και το κομμάτι της, αν θέλετε, θα βάλει ένα φρένο στις τιμές, με την έννοια ότι αν στεγάσεις δωρεάν 300, 400, 500 ανθρώπους, ας πούμε, προφανώς θα ανακουφίσει και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι αναζητούν σπίτι. Mm-hmm. Πέρυσι, λοιπόν, μετά από το περιστατικό μιας παραβιαστικής συμπεριφοράς, δηλαδή κάναν έξωση σε μια συναδέλφη ακόβοντάς στο ρεύμα και το νερό και μας το κατήγγειλε αυτό. Επειδή πολύ αυτόματα, ας πούμε, δεκάδες συνάδελφοι είχαν με το που το γνωστοποιήσαμε, είχαν την, έτσι κάναν την κίνηση να θέλουν να τη φιλοξενήσουν, αποφασίσαμε αυτό να το κάνουμε κάπως πιο συστηματικά. Mm-hmm. Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές, αν πατήσουν

0: στο Google μηχανείων στήριξη τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
1: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
0: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε. Mm-hmm. Προφανώς συνεχίζοντας να παλεύουμε για τα υπόλοιπα ζητήματα. Τους ή άλλως, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε εννοήσεις και με τα υπόλοιπα σωματεία που έχουν το ίδιο ζήτημα. Και ασχολούνται και με το συγκεκριμένο, με το σουμουτέμιση των τεχνικών. Εδώ έχουμε κάνει κάποιες κοινές κινήσεις, αντίστοιχα με τους δασκάλους. Είμαστε συνεννόηση, δηλαδή, και πιέζουμε και τους Δήμους, αν θέλετε, για να δώσουν μια απάντηση και στην κυβέρνηση σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά δεν το αφήνουμε, το τρέχουμε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, μέσα στη βδομάδα θα γίνουν οι διορισμοί μόνιμων συναδέλφων και μέσα σε μια-δύο εβδομάδες και οι διορισμοί αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Το σωματείο θα είναι εκεί, από το πρώτο ζήτημα και το πιο δύσκολο, το στεγαστικό, μέχρι και το τελευταίο.
1: Να ρωτήσω κάτι, φαντάζομαι βέβαια, μπορώ μάλλον να φανταστώ την απάντησή σας. Ισχύει, αντιλαμβάνομαι, ότι αυτές οι πολύ δύσκολες συνθήκες, τις οποίες συναντούν οι άνθρωποι που έρχονται να εργαστούν ως αναπληρωτές, στα Χανιά, εν προκειμένου που είστε εσείς, αλλά και εδώ στο Ηράκλειο. Το γεγονός ότι αυτή η αναζήτηση στέγης είναι καμιά φορά και ακόμα και πιο εύκολη από το να πιάσει τον τζόκερ, κύριε Μπέλμπα, φαντάζομαι ότι καθιστά το Ηράκλειο ή τα Χανιά ή γενικά την Κρήτη την καθιστά μη ελκυστική για κάποιον, έτσι, για να έρθει να εργαστεί. Δηλαδή, ισχύει ότι αρκετοί συναδελφοί σας τελικά δεν επιλέγουν να έρθουν στο νησί για να εργαστούν?
0: Το επιβεβαιώνω, είτε μπορείτε να γίνει, αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει ο καθένας με μία βόλτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις ομάδες των αναπληρωτών ή των εκπαιδευτικών, όταν γίνονται οι δηλώσεις για το μόνιμο διορισμό για τις θέσεις των αναπληρωτών, που ρωτάνε οι συνάδελφοι εκεί, στο Α μέρος, στο Β, στο Γ. Προφανώς τα σχόλια για τα Χανιά και το Ηράκλειο δεν είναι κολακευτικά στο κομμάτι των μισθών και της ακρίβειας. Το επιβεβαιώνουν και τα νούμερα, αν θέλετε, με την έννοια ότι τουλάχιστον τη σχολική χρονιά 24-25, που θα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, το 10% των συναδέλφων αναπληρωτών είτε δεν ανέλαβε υπηρεσία, είτε παραιτήθηκε στη μέση της χρονιάς. Και επειδή επικοινωνήσαμε και με τους συναδέλφους, το κυρίαρχο ζήτημα ήταν το κόστος ζωής. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής σε σχέση με αυτό, πολύ σύντομα, ότι ο τόπος μας ήταν ένας τόπος ο οποίος πάντα έβαζε, αν θέλετε, πολλά χρόνια, εν πάση περιπτώσει, το πάντα είναι, τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό πολύ ψηλά στην ιεράρχησή του. Κοινωνίες μας ήταν κοινωνίες που τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό την είχαν. Το σχολείο, καλώς ή κακώς, θα συμπυκνώνει και τα τρία. Δεν μπορούμε να μη στηρίξουμε το σχολείο, και για να στηριχτεί το σχολείο πρέπει να στηριχτεί ο εκπαιδευτικός. Γιατί σχολείο χωρίς εκπαιδευτικό δεν υπάρχει.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπέλμπα, για την κουβέντα μας απόψε. Καλό βράδυ, εύχομαι. Ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε.
1: Από τα Χανιά πάμε, κύριε Σεκίνη, να μεταφερθούμε στο Ρέθυμνο. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο από τα Ρεθυμνιώτικα Νέα, τον Γιάννη Κωστάκοκλου, για να συνεχίσουμε λίγο τη συζήτησή μας, ρίχνοντας τη ματιά μας προφανώς και στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλή εβδομάδα.
2: Σόντια, καλησπέρα. Το Ρέθυμνο, λιγότερο από το 50% των περσινών σχολικών κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε γενική εκπαιδευτική, αναμένεται να κάνουν οι φετινοί διορισμοί μόνο εκπαιδευτικών στα σχολεία του νομού. Σύμφωνα με τους πίνακες και τις προσκλήσεις που το Υπουργείο Παιδείας, οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στο νέα σχολική χρονιά ανήκουν 10 θέσεις, ένας αριθμός ο οποίος ουσιαστικά κυμαίνεται στα ίδια παιδεία η σχολική χρονιά, όταν και είχα 111 εκπαιδευτικούς. Τα συγκεκριμένα στατιστικά δείγματα πρέπει να προσθέσουν υπό το πρίσμα των κοινών θέσεων εκπαιδευτικών με τις οποίες έρχεται η χρονιά. Σύμφωνα με τα συνδικαλιστικά όργανα νομού, τα κενά εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο τέλος της περσινής σχολικής χρονιάς ανήλθαν στα 200. Κάτι το οποίο μεταφράζεται φυσικά σε χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες, και σε παιδιά τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ούτε μία ώρα από πολύ βασικά μαθήματα όπως χημεία, μαθηματικά, φυσική και φιλολογικά μαθήματα.

0: Να πούμε ότι γενικότερα η εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο είναι ακόμα χειρότερη, από την άποψη, όπως δείχνουν τα στατιστικά δηλαδή, από την άποψη ότι οι προσλήψεις είναι μόνιμων διορισμών, είναι μειωμένες περίπου κατά 45% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Συγκεκριμένα για τη νέα σχολική χρονιά ανέρχονται στις 5.467, ενώ πέρσι είχαμε 8.823. Και να τονίσω ότι προφανώς σε αυτά τα νούμερα είναι επακόλουθα μίας από τις χειρότερες σχολικές χρονιές από την άποψη κενών σε εκπαιδευτικούς.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Μεγάλη ανησυχία, κυρίες και κύριοι, και προβληματισμό προκαλούν τα πολλά περιστατικά μέθης που καταγράφονται στην Κρήτη καθημερινά λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νησί. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται επίποδος προκειμένου να παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, αλλά δεν είναι λίγοι οι νεαροί, αρκετοί από αυτούς και τουρίστες, που καταλήγουν στα νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη. Είναι ενδεικτικό ότι το περασμένο Σάββατο σε διάφορες περιοχές του νησιού κινητοποιήθηκαν πληρώματα του ΕΚΑΒ για 30 περιστατικά.
2: Καθημερινά είναι τα περιστατικά μέθης ενήλικων και ανήλικων τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες το τελευταίο δίμηνο τρέχουν και δεν φτάνουν, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τα περιστατικά αυτά καταγράφονται σε τουριστικές περιοχές και σε περιοχές όπου διοργανώνονται πανηγύρια και κοινωνικές εκδηλώσεις. Το γεγονός το οποίο δημιουργεί προβληματισμό και στις τάξεις των διασωστών είναι ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ περιλαμβάνονται και ανήλικοι και μάλιστα από 15 ετών και άνω. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ του Σαββάτου περίπου 30 περιστατικά μέθης κινητοποίησαν πληρώματα του ΕΚΑΒ και στους 4 νομούς του νησιού.
3: Το τελευταίο δίμηνο, το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε παρατηρήσει από το τηλεφωνικό μας κέντρο, από τα στοιχεία μας, ότι έχουμε μεγάλη άνοδο περιστατικών κλήσης με μεθυσμένους. Έχουμε πάρα πολλούς μεθυσμένους στη Χερσόνησο και στα Μάλια, και ανήλικους και τουρίστες και δικοί μας Έλληνες δηλαδή, με αποτέλεσμα το προσωπικό του ΕΚΑΒ και η δύναμή του να απασχολείται πάρα πολύ για αυτά τα περιστατικά, τους μεθυσμένους, και να απασχολούνται εκεί και να μην έχουμε δυνατότητα να έχουμε επιχειρησιακά τα στενοφόρα μας για κάποια πολύ επίγοντα περιστατικά, όπως τροχαία, καρδιολογικά περιστατικά, πνευμολογικά ή οτιδήποτε άλλο. Ειδικά κάποιοι τουρίστες που έρχονται μαζικά, που έρχονται ειδικά τον Ιούλιο από χώρες όπως είναι η Ολλανδία, Αγγλία, πίνουν ανεξέλεκτα και τα ξημερώματα δεν προλαβαίνουμε να τους πηγαίνουμε στο νοσοκομείο.
2: Τα απανωτά όμως περιστατικά τα οποία έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν στο νομό Ηρακλείου οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφεραν στην επιφάνεια και το πρόβλημα έλλειψης κέντρου υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Καθώς οι δεκάδες διακομιδές μεθυσμένων, όπως λένε στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, δημιουργούν και δυσκολίες εξυπηρέτησης στα ΤΕΠ.
3: Σε όλη αυτή την περιοχή, Μάλια Χερσόνησο, που είναι εκτός ότι έχει πάρα πολύ τουρισμό το καλοκαίρι, πολύ πληθυσμό, έχει και το χειμώνα κάποιο πληθυσμό, δεν έχει ένα κέντρο υγείας, ένα πρωτοβάθμιο σταθμό υγειονομικό. Αν αυτά τα περιστατικά υπήρχε ένα κέντρο υγείας κάπου στη μέση, στα Λίδα ή στα Μάλια ή στη Χερσόνησο, όλα αυτά τα περιστατικά δεν θα τα φέρναμε στο Ηράκλειο να χάνουμε κι εμείς για κάθε περιστατικό μέθης μία ώρα να πάμε και να έρθουμε στο νοσοκομείο. Θα τα πηγαίναμε εκεί στο κέντρο υγείας για την περίθαλψή τους και έτσι δεν θα επιβαρυνθούν και τα επίγοντα περιστατικά, τα ΤΕΠ, δηλαδή τα επίγοντα του τριτοβάθμιου νοσοκομείου όπως είναι το Παγνή και το Βενιζέλιο, που μπορεί να απασχοληθούν με πολύ πιο σοβαρά περιστατικά.
2: Οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στα ζητήματα στελέχωσης αλλά και στα υλικοτεχνικά μέσα, τα οποία όπως είπαν είναι απαρχαιωμένα.
3: Φέτος το καλοκαίρι και με τη βοήθεια των επικουρικών συναδέλφων είμαστε οριακά καλά, οριακά καλά. Θα θέλαμε όμως παραπάνω προσωπικό, ναι, θα θέλαμε.
4: Υλικοτεχνικά πού βρίσκεται το ΕΚΑΒ του Ηρακλείου?
3: Υλικοτεχνικά με τα στενοφόρα όντως έχουμε πρόβλημα, γιατί τα στενοφόρα αυτά που βλέπουμε και πίσω είναι αγορά της περιφέρειας Κρήτης από το 2016, που σημαίνει ότι έχουν 10 χρόνια στην πλάτη τους, και κάποια που πήραμε μέσω δωρεάς του Νιάρχου το 2018. Είμαστε οριακά, δηλαδή αν ας πούμε κλείσει ένα στενοφόρο αυτή τη στιγμή για βλάβη, το πλήρωμα που είναι δεν θα είχε εφεδρικό ασθενοφόρο. Μας έχουν πει ότι υπάρχει πρόβλεψη να έρθουν κάποια ασθενοφόρα μέσω του Αιγύης, του προγράμματος του πολιτικής προστασίας, αλλά ακόμα περιμένουμε να έρθουν.
1: Πάμε να συναντήσουμε ξανά, κυρίες και κύριοι, τον Κώστα Κεφαλογιάννη που είναι μαζί μου και θα ξαναεπικαλεστώ αυτή την εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Γιατί έχουμε πολλά γλέντια, Κώστα, πολλά πανηγύρια και εκεί συνήθως δεν έχουμε.

0: Με βάλει μυαλό. Συνήθως θα πιούμε ένα ποτήρι παραπάνω και δύο και τρία. Και θα πιούν και οι ανήλικοι. Το λέω γιατί είχαμε ένα τελευταίο περιστατικό με έναν 15χρονο, νομίζω, στην Ελούντα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.
1: Σε γλέντι, ναι. Κοίταξε, το πρόβλημα με τα περιστατικά μέχρι όσον αφορά στους τουρίστες είναι ένα πρόβλημα σε συγκεκριμένες περιοχές που δυστυχώς θέλουν τέτοιου είδους τουρισμό. Έτσι το ξέρουμε χρόνια, δεν είναι
0: Ακριβώς.
1: κάτι προφανές. Θέλουν αυτόν τον τουρισμό που γλεντάει, πίνει σαν να μην υπάρχει αύριο, χωρίς μέτρο κτλ. Είναι συγκεκριμένες περιοχές, είναι κάθε χρόνο, δεν είναι ωραίο, δεν είναι όμως σε ολόκληρη την Κρήτη, αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές, όχι μόνο της Κρήτης και γενικά της Ελλάδος. Τις ξέρουμε. 4-5 κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις. Το πρόβλημα όμως με τα γλέντια είναι διαφορετικό. Είναι πιο βαθύ, είναι κοινωνικό. Εμπίπτει σε αυτά που πολλές φορές έχουμε συζητήσει με τα στρεβλά στερεότυπα που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της ενδοχώρας, κυρίως της Κρήτης, ότι πρέπει οι ανήλικοι να ξεκινήσουν να πίνουν από μικροί, ότι είναι ένα είδος μαγιάς και παλικαριάς κτλ. Εγώ το τελευταίο διάστημα, δεν σου κρύβω ως ότι έχω αρχίσει επίσης και αναρωτιέμαι τι ρόλο παίζουν στην πραγματικότητα και οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Όσοι από τους πολιτιστικούς συλλόγους στην Κρήτη είναι πραγματικά πολιτιστικοί σύλλογοι, υπάρχουν έτσι, επειδή υπάρχουν, γι' αυτό το λέω, που είναι όλο το χρόνο ενεργοί, που κάνουν σοβαρή δουλειά, που προσεγγίζουν τα παιδιά και τους δίνουν διέξοδο και τα καθοδηγούν προς συγκεκριμένες δραστηριότητες. Υπάρχουν και τέτοιοι. Και πώς είναι απλώς πολιτιστικοί σύλλογοι που εμφανίζονται, ξέρω εγώ, μια φορά κατά καλοκαίρι για να διοργανώσουν ένα γλέντι με ρακές προφανώς και αλκοόλ άφθονο και με σουβλάκια για να πάρουν κάποια λεφτά, ξέρω εγώ, για να χρηματοδοτήσουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες που κανείς δεν ξέρει ποιες ακριβώς είναι. Και σε αυτούς τους πολιτιστικούς συλλόγους και γενικά σε αυτούς που διοργανώνουν γλέντια υπάρχουν υπεύθυνοι, την πληρώνουν ποτέ? Έτσι. Ξέρουμε ότι για το περιστατικό στην Ελούντα πήγε και ο υπεύθυνος της εκδήλωσης κατηγορείται. Δεν έχω ακούσει ποτέ, ειλικρινά σου το λέω τώρα, το ρεπορτάζ, κάποιον να έχει τιμωρηθεί γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Να έχει τιμωρηθεί κάποιος είτε σε μπαρ, επειδή σέρβιρε ανήλικο, είτε σε γλέντι, επειδή κατέληξαν ανήλικοι στο νοσοκομείο μεθυσμένοι. Πραγματικά δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή κάποιο περιστατικό που να έχει
0: τιμωρηθεί. Ναι, ούτε και εμένα.
1: Ναι.
0: Απλά ήθελα τώρα να σε διακόψω για να πω, ξέρεις, προσπαθώντας να δίνουμε έτσι και την καλή είδηση, ενώ να δίνουμε και την άλλη πλευρά, που βέβαια δυστυχώς το μεγαλύτερο κομμάτι είναι αυτό που έχεις περιγράψει εσύ ήδη, αλλά να πούμε ότι κόντρα σε όλα αυτά υπάρχουν 2-3 πολιτιστικοί σύλλογοι χωριών της ενδοχώρας, όχι μόνο του Ηρακλείου, ενώ της Κρήτης της ενδοχώρας, που διοργανώνουν πια τέτοια πανηγύρια χωρίς αλκοόλ. Τώρα, το κατά πόσο αυτό τηρείται από αυτούς που πηγαίνουν εκεί, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά να πούμε ότι έχει γίνεται μια μικρή έστω προσπάθεια, αλλά γίνεται.
1: Και κατά σύμπτωση, ή μάλλον καθόλου σύμπτωση δεν είναι, αυτοί οι πολιτιστικοί σύλλογοι που το κάνουν αυτό, που το προσπαθούν, είναι ακριβώς πολιτιστικοί σύλλογοι που είναι πραγματικά τέτοιοι. Πολιτιστικοί σύλλογοι και προσπαθούν όλο τον χρόνο για το τόπο τους και για το χωριό τους να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Αυτοί όντως προσπαθούν να τηρήσουν κάποιους κανόνες και προσπαθούν μεταξύ άλλων να μην έχουν και αλκοόλ ή να μην σερβίρουν αλκοόλ σε ανηλίκους. Το πρόβλημα όμως είναι υπαρκτό. Τα γλέντια είναι ωραία. Τα γλέντια στην Κρήτη είναι μέρος της παράδοσης. Αλλά και σε αυτό το πράγμα έχει παρισφρήσει μια στρεβλή αντίληψη η οποία όσο πάει το και το χαλάει.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι. Πολλές απορίες έχουν προκαλέσει, κυρίες και κύριοι Ηρακλειώτες, τα μικρά φωτοβολταϊκά πάνελ που έχουν τοποθετηθεί έξω από ορισμένα σχολεία της πόλης. Με την εξήγηση πάντως να είναι πιο απλή από τις πολλές θεωρίες συνωμοσίας που συζητούνται μεταξύ των άλλων. Τα συγκεκριμένα πάνελ δεν θα τροφοδοτούν, με συγχωρείτε, τις έκπνες διαβάσεις που ήδη κατασκευάζει ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο σε διάφορα σημεία της πόλης.
2: Οι πιο παρατηρητικοί θα έχουν διαπιστώσει ότι έξω από κάποια σχολεία του Ηρακλείου έχουν τοποθετηθεί κάποιες κατασκευές που μοιάζουν με μικρά φωτοβολταϊκά. Η συζήτηση στα social media ξεκίνησε από την περιέργεια και έφτασε σε θεωρίες συνωμοσίας. Στην πραγματικότητα, αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά τροφοδοτούν, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, τις έξυπνες διαβάσεις που ήδη ο Δήμος, σε συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο, τοποθετούν σε διάφορα σημεία της πόλης.
3: Αυτό είναι ένα έργο το οποίο εκτελείται πανελλαδικά υπό την αιγίδα του τεχνικού επιμελητηρίου. Αυτές οι διαβάσεις, όπως τις αποκαλούμε έξυπνες διαβάσεις, είναι ένα από τα νέα μέτρα που μπαίνουν σταδιακά στους ελληνικούς δρόμους. δρόμους, με στόχο βέβαια να κάνουν πιο ορατά τα σημεία που περνούν οι πεζοί. Κυρίως τις τοποθετούμε έξω από σχολικές μονάδες.
2: Οι έξυπνες διαβάσεις περιλαμβάνουν

0: επίσης αισθητήρες κυκλοφοριακών δεδομένων, φωτισμό LED ενσωματωμένο στο οδόστρωμα και κατακόρυφες φωτιζόμενες πινακίδες σήμανσης LED.
1: Περιλαμβάνουν προφανώς φωτισμό, αισθητήρες, έξυπνη σήμανση και κάνουν τις διαβάσεις πιο ορατές στους οδηγούς και βοηθούν τους πεζούς να περνούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Τι είναι λοιπόν αυτές οι έξυπνες διαβάσεις? Είναι διαβάσεις πεζών με τεχνολογία που ενεργοποιείται ένα σύστημα όταν υπάρχει πεζός.
0: Σκοπός είναι να είναι ευδιάκριτες από τους διερχόμενους οδηγούς αλλά και τους πεζούς. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος του συνολικού έργου Smart Cities που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
1: Και στόχος είναι να τραβά την προσοχή τόσο των πεζών όσο και των οδηγών που πλησιάζουν στη διάβαση. Ενεργοποιείται λοιπόν ένα σύστημα με φωτισμό LED τόσο στο οδόστρωμα όσο και στην κάθετη σήμανση που είναι τοποθετημένη με πληροφορίες τις οποίες πρέπει να σέβεται ο οδηγός. Έχει αισθητήρες και όπως ανέφερα είναι ένα κουμπί το οποίο ενεργοποιείται από τον πεζό.
0: Το επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον κύριο Σπυριδάκη, ο αριθμός των έξυπνων διαβάσεων θα αυξηθεί.
1: Το Ηράκλειο, αν θέλουμε να επεκτείνουμε το μέτρο των διαβάσεων, είναι οι 27 υπερυψωμένες όπου γίνεται μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκτελείται αποκλειστικά από το Δήμο Ηρακλείου. Οι έξυπνες διαβάσεις του ΤΕΕ είναι 23 στον αριθμό και έχουμε και άλλες 5 όπου είναι στα πλαίσια του Smart City. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ένα σύνολο περίπου 55 έξυπνων διαβάσεων το επόμενο διάστημα θα είναι μια πραγματικότητα στην πόλη του Ηρακλείου.
2: Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και πολλή συζήτηση άνοιξε με βάση αυτά τα πανελάκια, κυρίως προφανώς που αλλού στο μεγάλο καφενείο τα social media.
3: Είναι διασκεδαστικό, αν δεν είναι και κάπως ανησυχητικό το πώς οι άνθρωποι βλέπουν αυτά τα πράγματα και φαντάζονται από έξυπνες κάμερες, που είναι το πρώτο που σκέφτονται όλοι, ότι μπήκαν οι έξυπνες κάμερες για να μας καταγράφουν, μέχρι απίθανες θεωρίες συνωμοσίας, που πραγματικά δηλαδή αν τις διαβάσει κάποιος δεν θα το πιστεύει. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, είναι φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια στις έξυπνες διαβάσεις που σιγά σιγά και αυτές μπαίνουν στη ζωή μας. Είναι ένα μέτρο που με εφαρμόζεται σε τρεις φάσεις. Είναι από τα Smart Cities, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του συνολικού έργου Smart Cities. Πέντε από αυτές, περίπου 23 από το ΤΕΤΑΚ, τις κατασκευάζει το ΤΕΤΑΚ σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και κάποιες τοποθετεί και ο Δήμος Ηρακλείου. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε στην πράξη, γιατί αυτά τα μέτρα εσόδια πάντα εμένα με ανησυχούν ως προς τις φορές. Θέλω να πω, θα το συνηθίσουμε, είναι χρήσιμο, είναι πρακτικά καλό να έχεις και σήμανση τέτοιου είδους όταν ένας πεζός περνάει τη διάβαση, να μπορεί να το δει το αυτοκίνητο και να κινείται αναλόγως να κατεβάζει ταχύτητα. Αλλά οτιδήποτε τοποθετείται σε τόσο ευανές σημείο και είναι στο Ηράκλειο σαν να σε προκαλεί, δεν θέλω να βάλω ιδέες σε κανέναν, αλλά ξέρουμε ότι είναι σαν να σε προκαλεί για να του κάνει ζημιά. Θέλω να δω πραγματικά πόσο θα αντέξουν, μακάρι να αντέξουν, μακάρι το μέτρο να πάει καλά. Οι υπερυψωμένες διαβάσεις, ένα άλλο πολύ ζητημένο μέτρο στο πλαίσιο επίσης της οδικής ασφάλειας, των παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας που κάνει ο Δήμος Ηρακλείου. Σε πάρα πολλά σημεία έχουν ήδη αρχίσει να ξεφτίζουν. Έτσι. Δηλαδή οι διαγράμμες έχουν αρχίσει ήδη να μην φαίνεται.
2: Και νομίζω ότι ξαναπερνάνε χρώμα σε αρκετές από αυτές. Να δούμε πόσο θα μείνει. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει μείνει, αν το έχουν ξαναπεράσει και αν έμεινε τελικά το δεύτερο χέρι.
3: Εντάξει, θέλω να πω ότι πάντα οι ιδέες είναι καλές στην θεωρία. Αν δεν τις ζούμε να εφαρμόζονται στην πράξη, πάντα θα κρατάμε ένα μικρό καλάθι. Ελπίζω και έχουμε πραγματικά αυτό το μέτρο να είναι όσο καλό φαίνεται ως σχεδιασμός.
2: Και μακάρι μέσα σε όλα, μαζί με όλες αυτές τις νέες παρεμβάσεις και τις σημαντικές, να αλλάξουμε κι εμείς λίγο την οδηγική μας συμπεριφορά. Είναι και αυτό, το α και το ω, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να σου πω κάτι στο κάτω-κάτω. Αν υποχρεώνεσαι να αλλάξει τη συμπεριφορά, θέλω να πω, αν κινήσεις τον δρόμο και δεις μια διάβαση να αναβοσβήνει, που σημαίνει ότι έχει πάνω πεζό, φαντάζομαι δεν θα τρέξεις να τον πατήσεις.
2: Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι.

0: Περισσότεροι από 32.100 επιβάτες διακινήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από το λιμάνι του Ηρακλείου, με την αυξημένη τουριστική κίνηση να αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τη Χρύσα Ζερβού που έχει το ρεπορτάζ. Χρύσα.
1: Μάλιστα, ακριβώς είναι Σότσα. Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η επιβατική κίνηση στο λιμάνι τις προηγούμενες τρεις ημέρες, με την αυξημένη τουριστική περίοδο του Αυγούστου να αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Πιο συγκεκριμένα να σου πω ότι από τις εγκαταστάσεις του λιμανιού πέρασαν συνολικά 32.163 επιβάτες, είτε με προορισμό την Κρήτη, είτε αναχωρώντας από το νησί στο πλαίσιο των καλοκαιρινών μετακινήσεων. Mm-hmm. Μέσα στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 36 αφήξεις και αναχωρήσεις πλοίων της ακτοπλοείας, ενώ ιδιαίτερα αυξημένος ήταν και ο αριθμός των οχημάτων που διακινήθηκαν, και πιο συγκεκριμένα να σου πω, εντάξει, 6.138 ιοταχή αυτοκίνητα, πάνω από 1.300 φορτηγά, 611 δίκυκλα και σχεδόν 5.000 ήταν οι επιβάτες από τα κρουαζιερόπλια. Είχαμε τρεις αφήξεις που έφεραν συνολικά 4.648 επιβάτες κρουαζιέρας, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη κίνηση στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Να σου πω ότι οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν και την έντονη ταξιδιωτική δραστηριότητα που καταγράφεται στην Κρήτη, καθώς είμαστε και στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι παρά τον μεγάλο αριθμό των επιβατών και των οχημάτων που έπρεπε να εξυπηρετηθούν, η λειτουργία του λιμανιού εξελίχθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου είχε προχωρήσει στη λήψη αυξημένων μέτρων, με στόχο την ασφαλή διαχείριση της κίνησης και την αποφυγή καθυστερήσεων. Όπως είδαμε, όλα αντιμετωπίστηκαν ομαλά, όλα πήγαν μια χαρά και το λιμάνι μας για ακόμη μια φορά πέρασε με επιτυχία τις σε εισαγωγικά εξετάσεις αυτών των ημερών, και αναμένουμε βέβαια και τα υπόλοιπα, γιατί είμαστε και ενώψει 15 Σότσα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά πνιγμών στις θάλασσες της Κρήτης, καθώς μόλις τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν στο νησί 4 θάνατοι. Οι ναυαγοσώστες και οι διασώστες που δίνουν καθημερινά μάχη για να αποτρέψουν τα χειρότερα εφιστούν την προσοχή των λουόμενων, προκειμένου αυτοί να ακολουθούν τις υποδείξεις, ειδικά δε όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες για κολύμπη.
2: Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον κόλπο των Μαλίων, όταν ένας 64χρονος αλλονταπός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας επικός Σλοβακίας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή, με τη λιμενική αρχή Χερσονήσου να ενημερώνει άμεσα για το περιστατικό. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
3: Εδώ πέρα στην Κρήτη, στο νομό Ηρακλείου, έχουμε από τις ωραιότερες παραλίες, αλλά δυστυχώς οι παραλίες μας ενέχουν κινδύνους, καθώς σε όλο το Αιγαίο υπάρχουν τα μελτέμια. Σε εμάς λοιπόν εδώ πέρα συνεχώς κάνουμε διασώσεις, οι ναυαγοσώστες μας δεν επαναπαύονται καθόλου. Εχθές μόνο είχαμε 4 διασώσεις, εκ των οποίων μερικές ήταν διπλές. Είχαμε μεθυσμένους, ένα ζευγάρι μεθυσμένους, στην περιοχή των Μαλίων. Όπως είπα, τα μελτέμια είναι πολύ δυνατά το τελευταίο διάστημα. Έχουμε συνεχώς κόκκινη σημαία. Υποτίθεται η κόκκινη σημαία είναι η απαγόρευση της κολύμβησης.
2: Στο μεταξύ, το πρωί της Δευτέρας, σε παραλία του Καβρού από Κορώνου, μια γυναίκα κινδύνευσε να πνίγει εξαιτίας του ιδιαίτερα έντονου κυματισμού. Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλα κύματα, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες για τους λουόμενους. Όπως φαίνεται στο βίντεο από το περιστατικό, ο ναυαγός Σώστης αντιλήφθηκε άμεσα τον κίνδυνο και χωρίς να χάσει χρόνο μπήκε στη θάλασσα, επιχειρώντας να προσεγγίσει τη γυναίκα και να τη βγάλει με ασφάλεια στην ακτή. Η επιχείρηση διάσωσης ήταν δύσκολη, καθώς ο έντονος κυματισμός δυσκόλευε σημαντικά την προσέγγιση. Ωστόσο, χάρη στην άμεση επέμβαση του ναυαγοσώστη, η γυναίκα κατάφερε να βγει σώα από το νερό.
3: Δεν λαμβάνεται υπόψη όμως από τους λουόμενους, καθώς θέλουν να κάνουν τον μπάνιο τους με το έτσι θέλω. Οπότε, αναγκαστικά οι ναυαγοσώστες μας επεμβαίνουν συχνά πυκνά για να κάνουν διασώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα να έχουμε και πνιγμούς. Δυστυχώς, σε διάστημα 10 ημερών έχουν φύγει από τη ζωή 4 άτομα. Οι περισσότεροι ήταν βέβαια εκτός κολυμβητικής περιοχής.
2: Το περιστατικό αποτελεί ακόμα μια επενθύμηση για τους λουόμενους, καθώς όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι και μεγάλος κυματισμός, η είσοδος στη θάλασσα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη.
3: Όπως είπα, στην περιοχή των Μαλίων είναι κάποια κολπάκια τα οποία δεν έχουν ναυαγοσωστική κάλυψη, και εκεί πέρα πηγαίνουν και κάνουν τον μπάνιο τους, χωρίς να ξέρουν τη θάλασσα και τις δίνες που δημιουργεί από τα ρεύματα και τα κύματα. Και διατρέχουν κίνδυνο, και αν δεν είναι κάποιος να ειδοποιήσει, χάνουν τη ζωή τους τόσο εύκολα. Το ζευγάρι μεθυσμένοι ήταν

0: Χώρες.
1: Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στο νησί.
0: Η θάνατη ήταν μια γυναίκα 42 χρονών από την Ολλανδία, που έγινε στα ανοιχτά κιόλας με ένα νοικιαζόμενο σκάφος και επήλθε το μοιραίο και έφυγε από τη ζωή. Ο άλλος ήταν ένας 19χρονος Ιταλός. Αυτός μπήκε στο νερό μετά τις 6 ώρα που είχε σταματήσει η ναυαγοσωστική κάλυψη από μέρους μας. Και ο τρίτος ήταν στο Σίση, στην περιοχή του Σίση, ο οποίος πάλι ήταν μεγάλης ηλικίας και είπαθε ανακοπή. Και λίγες μέρες νωρίτερα είχε γίνει άλλη μία ανακοπή σε ρηχό μέρος, δηλαδή 10 πόντους νερό ήταν, και έχασε πάντως μία γυναίκα τη ζωή της, και αυτή από τη Γερμανία, με μεγάλη ηλικία.
1: Οι ναυαγοσώστες συνιστούν στους πολίτες να ακολουθούν τις υποδείξεις τους και να αποφεύγουν το κολύμπι όταν οι θαλάσσιες συνθήκες είναι δυσμενείς.
0: Οι λουόμενοι πρέπει να υπακούν τους ναυαγοσώστες, πρέπει να βλέπουν τις σημαίες, να το βάλουν στο μυαλό τους ότι όταν έχουμε πράσινη σημαία μπορούμε να κολυμπήσουμε, όταν έχουμε κίτρινη πάλι μπορούμε να κολυμπήσουμε αλλά με προσοχή, αλλά όταν έχουμε κόκκινη δεν πρέπει να μπαίνουμε στο νερό. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν να κολυμπήσουν, έχουν έρθει να κάνουν τις διακοπές τους και οι ντόπιοι το ίδιο να κολυμπήσουν, αλλά όταν είναι κόκκινη σημαία, που δυστυχώς είναι τις περισσότερες μέρες εδώ στην Κρήτη, από τις 122 μέρες στην ναυαγοσωστική κάλυψη που υποχρεώνει το περιοδικό διάταγμα, οι μισές είναι με κόκκινη σημαία. Δυστυχώς πρέπει να υπακούμε τους κανόνες για να έχουμε ασφάλεια στις θάλασσές μας.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε στα

0: φύλλα, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
1: Κόκαλα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και δεν πρόκειται να αποσυρθεί με χρυσό του η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, όπως δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δημιουργώντας έτσι νέες προϋποθέσεις έντασης με τις ΗΠΑ.
1: Το Ισραήλ απορρίπτει τον τελευταίο αμερικανικό οδικό χάρτη που έχει γίνει αποδεκτός από την Χαμάς για την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι κάθε Ισραηλινή αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας θα εξαρτηθεί από τον πραγματικό αφοπλισμό της Ισλαμιστικής Οργάνωσης. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Αμερικανό Πρόεδρο τον μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ στο Λευκό Οίκο, αλλά άφησε να γίνει σαφές πως θα του εναντιωθεί. Οι Αμερικανοί έχουν ιδέες. Ορισμένες είναι αποδεκτές για εμάς, άλλες όχι. Και ξέρουμε πώς να υπερασπίσουμε τις θέσεις μας σε αυτά τα ζητήματα. Η σχέση των δύο ανδρών φάνηκε να υφίσταται φθορά τον Απρίλιο, όταν εν μέσω διαπραγματεύσεων για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταφερθεί με ιδιαίτερα βαριές εκφράσεις εναντίον του Ισραηλινού συμμάχου του, κατηγορώντας τον ότι ήγηρε εμπόδια. Η Χαμάς κάλεσε την Κυριακή τη Ουάσιγκτον να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ μετά την ανακοίνωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δήλωση στελέχους της που διαβιβάστηκε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το Σάββατο, η Ισλαμιστική Οργάνωση και ήδη δηλώσει ότι παραμένει έτοιμη να εφαρμόσει το σχέδιο ειρήνης που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, καλώντας να ασκηθούν πιέσεις στο Ισραήλ. Ο ύπατος αντιπρόσωπος για τη Γάζα δήλωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ισραήλ, που ευελπιστεί ότι θα έχουν θετική κατάληξη για όλους.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Παίκτης του Όφη είναι, κυρίες και κύριοι, και επίσημα ο Λορέντζο Ντίκμαν, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο. Παράλληλα, η ΠΑΕ γνωστοποίησε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενώπιση του παιχνιδιού με την ΑΕΚ για το Super Cup.
3: Με μια σημαντική μεταγραφική ενίσχυση, ενισχύει το ρόστερ του Όφη, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα στο δεξιάκρο της αμυνάς του, καθώς έκανε δικό του τον Ιταλό Λορέντζο Ντίκμαν. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη έχει γεννηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου του 1995 και αγωνίζεται ως οπισθοφύλακας. Στο Ηράκλειο ήρθε την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα το πρωί πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία υπέγραψε το συμβόλαιό του. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη έχει πλούσιες παραστάσεις από το Ιταλικό πρωτάθλημα και περισσότερες από 320 συμμετοχές στη Σέρια B. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον Όφη, αποτελώντας μία ακόμη προσθήκη στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει χρηστεί και διεθνή.

0: με την K21 της Ιταλίας. Παράλληλα, η ανυπομονησία και ο ενθουσιασμός στον Όφι χτυπάνε πλέον κόκκινο εν ώψη του μεγάλου τελικού του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη αναμέτρηση έχει ξεκινήσει και οι φίλοι του ομίλου δείχνουν έμπρακτα την τεράστια προσμονή τους για το παιχνίδι. Ο Όφι θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο, σε έναν αγώνα που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των κριτικών φιλάθλων. Μάλιστα, η δίψα του κόσμου του Όφι για να βρεθεί στις εξέδρες και να στηρίξει την ομάδα είναι τεράστια. Τα διαθέσιμα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του ο όμιλος για το μεγάλο τελικό εξαντλήθηκαν, με τους φίλους των κριτικών να σπέβδουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο Παγκρίτιο. Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, τα περίπου 8.200 μαγικά χαρτάκια που αντιστοιχούσαν στους φίλους του Όφι έγιναν ανάρπαστα, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,31% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.606,95 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 192,79 εκατομμύρια ευρώ, 51 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι σε όλους γνωστά. Και για να μπει ένα τέλος πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο και φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, σύτηση, περίθαλψη και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικίδιου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από το δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές.

0: Πεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό, φθηνό δεν υπάρχει, τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο, π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο άνθρωποι, ένα αναψυκτικό δύο άνθρωποι, δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει, τα έξοδα πολλά.
0: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, είναι μέχρι και, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
2: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
4: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
4: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
0: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να

0: απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
1: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα. Φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά. Ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτο, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
0: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
1: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο η Κρητική. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
0: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
1: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων, ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
0: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
1: Έχουμε πτώσεις στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
2: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν εμποροί του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
3: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
4: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαίρινο.
2: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
3: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων. Και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
2: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
4: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόηση.

0: ή την πεζοδρόμηση καλοκαιρινού.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
5: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνι.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγουστού.
1: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμος στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας φθήνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά, οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
2: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει 50%, έχω κάνει και 35%, μπορώ να κάνω και κάτι πλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά, θα δούμε πώς θα πάει και εκεί μένονται όλα καλά.
1: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις, βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
0: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
1: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκπτώσεις κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
2: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
0: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
1: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
4: Λήψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες στις φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
3: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
4: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες του καλοκαιρινού μήνα

0: Κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
1: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
2: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
1: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
2: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
3: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
3: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως το επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
1: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
3: Όχι, δεν υπάρχουν.

0: υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δεινό πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

Η επίσκεψη στο Άγιο Όρος επιτρέπεται σύμφωνα με το τυπικό της μοναστικής πολιτείας, το λεγόμενο Άβατο, μόνο στους άντρες. Πριν αναχωρήσουν οι επισκέπτες για το Άγιο Όρος, θα πρέπει οπωσδήποτε να προμηθευτούν τα διαμονητήριά τους. Αυτό γίνεται στην Ουρανούπολη, στα οικηγραφεία του Αγίου Όρους. Εδώ θα πρέπει να βρίσκονται οι επισκέπτες τουλάχιστον μια ώρα πριν από την αναχώρηση, αυτό που κάναμε κι εμείς. Εκεί θα σας ζητηθούν τα ακριβή στοιχεία της ταυτότητάς σας, ενώ επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζετε εκ των προτέρων και να δηλώσετε ποια ή ποιες από τις ιερές μονές πρόκειται να επισκεφτείτε. Οπότε καλό θα ήταν από πριν να έχετε κάνει μια επικοινωνία με τις ιερές μονές για το πού θα μπορούσατε να μείνετε.

Το σχεδιάζουμε αρκετό καιρό. Θα πάμε ο Γιώρος. Ξεκινήσαμε από Ουρανούπολη, θέλουμε περίπου 2 ώρες, πάμε Δάφνη και τα άλλα ευελπιστώ να είναι όπως τα σχεδιάσαμε. Πάμε.

Τα πλοία αλλά και τα ταχύπλοα που πηγαίνουν στη δεξιά πλευρά κάνουν στάσεις στις μονές Δοχειαρίου, Ξενοφόντος, Παντελεήμονος, Γρηγορίου, Διονυσίου, Αγίου Παύλου και στις Σκήτες Νέα Σκήτη, Αγία Άννα, Κατουνάκια αλλά και Καρσοκαλύβια.

Για τις άλλες μονές, οι επισκέπτες θα πρέπει να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Δάφνης. Είναι 2 ώρες με το καραβάκι και 45 λεπτά με το ταχύπλοο. Από το λιμάνι της Δάφνης με λεωφορείο και μίνι μπας μεταβαίνουμε στις Καριές, μισή ώρα με το λεωφορείο, στην πρωτεύουσα του Αγίου

Τα κοτόπουλα Πίνδος μας δίνουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να κάνουμε πιο νόστιμη και πιο εύκολη τη μαγειρική μας ζωή. Έτοιμα ψημένα φιλετίνια κοτόπουλου θα τα περάσω στο σιαροτήγανο, εσείς από το φούρνο ή όπου θέλετε, και εγώ θα κάνω μια γρήγορη, όπως πάντα νόστιμη, εύκολη σαλάτα με μήλο.

Βλέπετε πόσο ζουμερό είναι. Κοιτάξτε πόσο ζουμερό είναι, αν και ψημένο. Φανταστείτε τι σωστή δουλειά έχει γίνει και διατηρείται ακόμα ζουμερό και στο ζέσταμα.

Από εδώ ξεκινάνε όλα. Από εδώ θα ξεκινήσουμε και εμείς. Είμαστε στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, Καριές. Ελπίζω να πάνε όλα όπως τα έχουμε προγραμματίσει. Φύγαμε.

στη Μονή, στο κελί του Πάτερ Ιωακήμ. Θα κάνει δύο συνταγές. Η μία θα είναι ψάρι και άλλη μακαρόνια με σάλτσα. Μάλλον τα μακαρόνια πρώτα. Πάμε να το συναντήσουμε και να τα πούμε κιόλας.

0: Πρώτα καθαρίζουμε τα σκόρδα.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε δουλειά και πρέπει να ταξιδέψουμε, να φύγουμε, να κάνουμε επισκέψεις.
0: Μπράβο.
1: Κάνουμε κάτι πρόχειρο. Και το πρόχειρο και το χορταστικό είναι το μακαρόνια σπαγέτι. Με τον πιο απλό τρόπο που
0: θα ξέρει κανείς. Το σκόρδο. Θα το σοταρίξεις, όχι,
1: Όχι.
0: Για να μην γίνει και τόσο βαρύ.
1: Όχι, εντάξει τώρα τι είναι. Θα βράσει το νερό, θα ρίξω τα μακαρόνια και μετά θα ψιλοκόψω το σκόρδο μέσα.
0: Και το ντοματούλα.
1: Και όταν μισογίνουν θα βάλουμε τη σάλτσα.
0: Μυρωδικά.
1: Μυρωδικά.
0: Ρίγανη. Αρχιμικότερα φορές και δεν
1: έχουμε ρίγανη.
0: Κοίταξε το σκόρδο όπου και αν μπει, γίνεται όπου δίνει και αν μπει, δίνει γεύση και γίνεται νόστιμο. Οπότε επί το έργο τώρα. Τσούσκες. Τσούσκες στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα οι υπόλοιποι πώς λένε, δεν μας ενδιαφέρει. Όπου και αν μπουν, δίνουν γεύση, απλά προσεκτικά. Ειδικά με τη φασολάδα, πάτερ, στη φασολάδα μπορώ να φάω και 7 εγώ τέτοιες. Κρατάμε μία. Πάσε τα μακαρονάκια.
1: Μακαρόνια. Λίγα για να μην κολλήσουμε στην...
0: Ποιο είναι τώρα το μυστικό, κάτε με. Αυτό που κάνει ο πάτερ, θα βγει, θα χυλώσει, θα γίνει ωραία η μακαρονάδα και η σάλτσα. Συνήθως τα μακαρόνια θέλουν 3-1 το ζουμί. Αλλά ο πάτερ εδώ μαγειρεύει με ντομάτι,
1: εμπειρικά.
0: Και εκεί είναι και το μυστικό, ότι θα βγει πιο νόσιμο το φαγητό, γιατί όταν μετράς κάπου το χάνεις. Πιπεριά.
1: Σκορδάκι.
0: Στα 4, 5.
1: Πάμε.
0: Έτσι δεν την έχω ξαναδεί πάντως, τη μακαρονάδα.
1: Η μακαρονάδα μαγειρεύεται με πολλούς τρόπους. Βάζουν, έχω δει δηλαδή μάγειρα φημισμένο, αφού βράσουν, αντί να ξεκουραστεί τέλος πάντων το ζυμαρικό, βάζουν το λάστιχο μέσα, μιλάμε σε καζάκι,
0: τέλειο, μεγάλο, το χάσες.
1: Και αυτά τα αφήνει κάποια ώρα και μετά τα σουρώνει. Και... Ναι. Αλλά ξεπλένεται τελείως.
0: Κανονικά θέλει ένα βρασμό, αυτό.
1: Αυτά μπορεί να είναι δίαιτα, ναι, που έκανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα βρασμό, γιατί σοκάρονται λίγο. Σοκάρονται τα μακαρόνια και μετά τα αφήνει, τα σβήνει και τα αφήνει μόνο του να γίνουν. Ναι, συνεχίζει το βρασμό. Είναι μια τύπου αλλιόλιο που λένε οι Ιταλοί. Αλλά εμεί την κάνουμε με κόκκινη σάλτσα.
1: Εμεί την πάμε με σάλτσα. Βάλω ακόμα ένα.
0: Να το. Ήμουν σίγουρος.
1: Αυτός το βάλουμε ολόκληρο.
0: Ολόκληρο.
1: Ημίχοντρο.
0: Ημίχοντρο, Μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας χωρίς ρίγανη αγιορείτη γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν έχει πέσει ακόμα η σάλτσα, βλέπετε, έτσι. Είμαστε μόνο με το αλάτι, ούτε καν λάδι. Στο τέλος.
1: Στο τέλος. Να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Από πότε έχεις να φας, πότε έφαγες τελευταία φορά, τι ώρα, χτες το βράδυ, μία φορά την ημέρα τρως.
1: Και δύο και τρεις και τέσσερις άμα
0: βρω φαΐ.
1: Αλλά όχι άμα βρω φαΐ, άμα βολέψει, άμα δεν βολέψει και μία φορά.
0: Σάλτσα.
1: Ρίξουμε και το πατάκι.
0: Βράδυ.
1: Και στο τέλος τη τηγάνη για να μην την κάψουμε.
0: Έτσι, γιατί πικρίζουμε εδώ. Και μάγειρας, Όλη η διαδικασία που έχει κάνει είναι επαγγελματία, από επαγγελματία μάγειρα. Τίποτα λάθος. Δεν μίλησα τόση ώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι βάζουν τη ρίγανη από την αρχή.
1: Εδώ θέλοντας και μη.
0: Και γίνεται.
1: Μα θέλεις να μαγειρεύεις. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βιώσεις. Δεν μπορείς να θρέφεις από τα δέντρα.
0: Και γιατί. Να πω τώρα, κάνω μια ερώτηση. Γιατί λένε ότι όλα εδώ είναι νόστιμα. Όσοι έρχονται, γιατί μαγεύονται. Τι τα κάνει νόστιμα. Θα κάνει το Άγιο Όρος, θα κάνει πρώτη ύλη.
1: Καταρχήν. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο, το νοητό περιβάλλον μέσα, ναι, στο οποίο μαγειρεύουμε, είναι περιβάλλον προσευχής, νύψης, καλών λογισμών, θετικότητας, ας πούμε. Δεν υπάρχουν τίποτα αρνητικά. Φωνές, βρισχές, εκνευρισμοί, τσατίλες,

0: πείσματα, εγωισμοί, επιδειξία, να φανεί κάποιος ότι είναι καλός μάγειρας και ότι ξέρει και αυτό και εσύ δεν ξέρεις και εγώ ξέρω και κάτι τέτοια. Δεν υπάρχει τέτοιο πνεύμα, οπότε μαγειρεύουμε για να φάμε.
1: Άρα να... ηρεμία η ψυχή και...
0: Ναι, με ηρεμία.
1: Υπάρχει άλλος ένας λόγος
0: και
1: παραπάνω.
0: Και κάτι στραβό να γίνει, δεν πειράζει, με καλό λογισμό θα το φάμε.
1: Έμαθα κάτι από τον Πάτερ, γιατί έχουμε ξανασυναντηθεί. Εγώ χρησιμοποιώ συνήθως την λέξη άβρα. Από εδώ και στο εξής, το υιοθέτησα και εσείς, καλό λογισμό, που σημαίνει...
0: Βάζω καλή σκέψη.
1: Βάζω καλή σκέψη. Σβήσαμε.
0: Το λάδι, να ξέρετε, πάντοτε, στο Άγιο Νόστο, το έχω δει από παλιούς μάγειρες, το βάζουμε σε σχήμα σταυρού.
1: Σταυρού, ε. Το σταυρώνουμε με λάδι. Τη ριγανίτσα την έχω εδώ.
0: Πάλα. Ένα καλό ανακάτωμα τώρα που είναι...
1: Τη ρίγανη την τρίβουμε όταν την ρίχνουμε στο φαγητό, δεν την βάζουμε έτσι. Να βγάλει τα αρώματά της. Τη βάλω κι εγώ στα βρωτά. Χύλωσαν, ωραία. Πόσα έβαλες τώρα, και 1,5 πακέτο.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Αλλά μακαρόνια έχει, άμα θέλεις το θέλω, βάζουμε.
1: Το ψωμάκι.
0: Και... Και την προσευχή.
1: Την προσευχή. Καθίστε.
2: Καλή μόνη τη ουρανία, αγίε με το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέ το θέλημά σου, ουρανία και τη γη. Τον άρτο ημών των επιούσεων δώσε με σήμερα και άφησε με τα φλήματα ημών. Ω και εμεί αφήνουμε του εφηλέτε ημών και εμεί ενέγξε μα πρεσμό, να ρίξε μα από το πονηρό. Δόξα πατρί και ιό και γυρνάει με την κενή και έχει του αιώνα του ημών. Κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, ευλόγησαν.
0: Χριστέ ο Θεό, μου ευλόγησαν την πρόσωπη και την πρόσωπη του δούλου σου, ότι ο Άγιο πόνιδε και έχει του αιώνα του ημών. Βασίλεια, να πω το πει.

φαγητό μπελαλίδικο, φαγητό μερακλίδικο. Κρυθαρόρτο, αποξηραμένα μανιτάρια, σύγκλινο μέσα. Ο Θεός μαζί μας, θέλει ώρα. Πάμε. Πολύχρωμες πιπεριές, ό,τι σας αρέσει, κόκκινη, κίτρινη, πράσινη, πορτοκαλί, και κόψτε τις όπως σας αρέσει επίσης.

σύγκλινο ή αλλιώς σύγκλινο, γιατί είναι μέσα στη γλίνα του, χοιρινό, φάρμα Αντωνάκη, ρέθυμνο, καθαρό κρέας, όπως όλα τα λαντικά του εξάλλου, και λίπος το σώσο, το πούμε σε ζαράκια. Και θα το βάλουμε στο τέλος, δεν χρειάζεται αυτό να το δουλέψουμε πολύ, γιατί θα το χάσουμε. Τον βλέπετε αυτό το θησαυρό μανιταριών, ποικιλία του δάσους λέγεται. Είναι διάφορα μανιτάρια, τα έχω μουλιάσει σε βραστό νερό από το προηγούμενο βράδυ. Κάντε το και εσείς ιδανικά, κρατήστε το ζωμό, μην το χρησιμοποιήσετε όλο γιατί θα γίνει βαρύ. Πάμε, φωτιά. Ξεκινάμε πάντα με καλό ελαιόλαδο, καλό κριτικό ελαιόλαδο. Εδώ του φίλου μας το Ζωριδάκι, αρκετό. Και πάμε κρεμμύδια και πιπεριά στα σοκαρούλα.

αφήνουμε να σφραριστούν και προσθέτω και πάστα σκόρδιο. Ρίχνουμε τα μανιτάρια μαζί με το ζωμό, αφήνουμε λίγο να γλασάρει και συνεχίζουμε με το κρυθαράκι. Λευκό κρυθαράκι ζεάς, υπάρχει και μαύρο, μόνο από γηγενείς ποικιλίες, δίλοφος φασάλων, αγρόκτημα Δονόπουλου και συνεχίζουμε με κρασί, λευκό πάντα. Αφήνουμε να εξατμιστεί και μετά σταδιακά νερό ή ζωμό λαχανικών ή και κότας. Λίγο πριν το τέλος, συγκλίνω, τελειώνουμε κατεβάζοντας με λιαστή ντομάτα και σπάμε φέτα. Τώρα μισό κουταλάκι του γλυκού λιαστή ντομάτα και θα τη ρίξουμε από πάνω και θα ανακατέψουμε μαζί με το λαδάκι. Θα πάρουμε και τα αρωματικά. Ανακατεύω ελαφρώς από κάτω. Έχει κάτι αρώματα. Άντε γεια. Τέλεια. Λίγα φύλλα δεντρολίβανου. Φέτα. Μπόλικο πιπέρι και είμαστε έτοιμοι.

0: Είμαστε
1: στο Ιερό Κελί του Ευαγγελισμού που ανήκει στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Το κελί είναι από το 1600.
0: 1600.
1: Ναι. Είναι το κελί του Ευαγγελισμού, ίσως και πιο μπροστά. Το πρώτο έγγραφο είναι από το 1630 που πωλήθηκε από τον πρώτο, πωλήθηκε μαζί με άλλα δύο κελιά στη Μονή Σιμωνόπετρας. Αρχικά το κελί ήταν σε άλλη θέση, λίγο πιο κάτω εκεί που υπάρχει το πιο αρχαίο κτίσμα της περιοχής, είναι το εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Λοιπόν, και το 1863 έγιναν αυτά τα κτίρια που βλέπετε. Βέβαια το κελί κάποια στιγμή κάηκε, αλλά όμως ξανά με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια κρατική αναστηλώσαμε και αυτό το κτίριο εδώ πέρα που ήταν τελείως καμένο.
0: Και τώρα έχει γίνει πανέμορφο.
1: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εδώ ήρθαμε στο Άγιον Όρος, αφού εκλήθημεν από το Θεό βέβαια, γιατί ο μοναχισμός είναι κλήσεις, δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε από μόνοι μας. Λέει το Ευαγγέλιο, εμείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμεν μας εκ

0: κόσμο. Μας πήρε ο Θεός και η Παναγία από τον κόσμο και μας μεταφύτευσε εδώ, στο περιβόλι της. Και αγωνιζόμαστε το κατά δύναμη. Γιατί ένας μοναχός δεν είναι μόνο για να σώσει την ψυχή του, αλλήμον αυτό θα ήταν πολύ εγωιστικό πράγμα. Αλλά ένας μοναχός εύχεται υπερπαντός κόσμου. Και μάλιστα λέει ένας Άγιος, ο Άγιος Ισάκος Σύρος, καύσης καρδίας, καίγεται η καρδιά του. Λοιπόν, όταν εσείς καθεύετε και αναπαύεστε, εμείς προσευχόμεθα για εσάς.
1: Αυτή είναι η αποστολή του μοναχού.
0: Αυτή είναι μία από τις αποστολές του μοναχού.
1: Μία από τις αποστολές.
0: Ναι. Έτσι, και αγωνιζόμαστε το κατά δύναμη, κάνουμε το πρόγραμμά μας. Βλέπετε ότι κάνουμε τις αδελφότητές μας, τις συνοδείες μας. Δεν προτιμούμε, παρόλο που η λέξη μοναχός παραπέμπει στη μοναξιά, εμείς προσπαθούμε να κοινικοποιήσουμε, ας πούμε, τη ζωή μας. Γιατί έκαστο σώζεται δια του εταίρου, λένε οι πατέρες.
1: Να την μεταλαμπαδεύσετε ή όχι, με κάποιο τρόπο.
0: Αυτό γίνεται ούτως ή άλλως. Ναι. Εμείς παραδίδουμε, όπως παραλάβαμε εμείς από τους πρώιμων πατέρες, παραδίδουμε στους υποτακτικούς μας και υποτακτικοί στους υποτακτικούς τους και έτσι διαιωνίζεται. Ναι.
2: Είμαστε γιατί κοινωνικά όντα και
1: δεν είναι οι ασκητές διαφέρουν.
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια ακραία, θα έλεγε κανείς, μοναχική βιωτή που δεν μας τη συστήνουν οι πατέρες.
1: Όχι,
0: Όχι. Γιατί ουέ το ενί εάν μη μετά του Θεού. Εγώ αν σε κάτι δεν κάνω καλά θα βρεθεί ένας υποτακτικός μου, κάποιος να πει τι κάνεις εκεί, δεν πας καλά. Όταν δεν έχω αυτόν
1: τον πλάμα... Θα σε βάλει στον ίδιο δρόμο που λέμε,
0: έτσι,
1: θα σε επαναφέρει.
0: Είμαστε στο θέλημά μας, ενώ έτσι κάνουμε υπακοή. Κάνω εγώ στους υποτακτικούς μου και υποτακτικοί σε μένα.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Είμαστε ακριβώς στο κέντρο των Καριών. Είπαμε ότι είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Πρόκειται για έναν οικισμό που αποτελείται από σπίτια, κονάκια και ναούς. Στην αρχή ονομάστηκε Μέση. Κατά τον 10ο αιώνα καλείται ως Λαύρα των Καριών. Θα περπατήσουμε, θα κάνουμε μερικές βόλτες στα σοκάκια, γιατί εδώ επιβάλλεται. Έχει εστιατόρια, έχει φαγητό, έχει μαγαζιά και τα πάντα. Είναι το κέντρο. Είναι η πρωτεύουσα.

0: Όχι για σένα.
1: Πού το χαμηλέλαιο. Ανάτο.
2: Είναι πιο πάνω στα νέα.
1: Και η χρήση του.
2: Για πολλές φαρμακευτικές ιδιότητες άπειρες. Το πιο δυνατό είναι το σπαθόλαδο. Το σπαθόλαδο.
1: Το σπαθόλαδο.
2: Σπαθόλαδο θυμίζει το σταγόνο.
1: Και χαλαρωτικό το χαμηλέλαιο.
2: Ναι, ναι. Ενώ το σπαθόλαδο είναι και για καρκίνο.
1: Το σπαθόλαδο.
2: Μία κουταλιά κάθε πρωί.
1: Μία κουταλιά κάθε πρωί.
2: Και αν δεν μπορείτε, να αραιώσετε το λίγο.
1: Λίγο νεράκι.
2: Και πάμε και τα πράγματα μετά.
1: Χαμηλέλαιο. Σπαθόλαδο. Τι να πρωτοπάρεις τώρα, και τα δύο.
2: Εγώ προτείνω το τέτοιο.
1: Ποιο?
2: Το λάδι τριβών.
1: Το λάδι τριβών.
2: Μόνο σήμερα έστειλε 35 παραγγελίες και μάχη.
1: Σοβαρά.
2: Μόνο σήμερα.
1: Για να δω.
3: Αυτά εδώ.
1: Α.
3: Θεραπευτικό λάδι τριβών, είναι πολύ δυνατό.
2: Είναι σταφυλέλαιο και πυρίδι.
1: Βασιλικό, λεβάντα. Σταφυλέλαιο, γεράνι, δενδρολίβανο.
2: Το σταφυλέλαιο είναι λεπτό λάδι και περνάει στα οστά.
1: Ωραία.
2: Και το κάνει.
1: Αυτό θα πάρουμε.
2: Βγήκε αυτό.

0: Αρνίκα, έλα.
1: Ψεκάζεται όμως τελικά.
0: Αυτό τι είναι, λεβάντα.
1: Αυτό είναι αρωματικό έλαιο. Λεβάντα. Αθωνικό είναι πολύ ωραίο.
0: Πώς?
1: Αθωνικό.
0: Αθωνικό.
1: Ναι.
0: Βάζω.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Μία. Όχι, ρε φιλέ. Τι είναι αυτό. Αυτό σε μεθάει. Μεθυστικό πολύ είναι.
1: Εγώ θα σου πιτύνω τα δύο αγαπημένα μου. Πού είναι τα Σμύρνα, το τοπάρμα.
0: Σμύρνα, πιο δροσερό αυτό. Αυτό πολύ. Αυτό είναι μυθιστικό τέρμα.
1: Ναι, ναι. Ναι. Θυμίζει λίγο μία αγγλικά.
0: Τώρα θα βάλω και τρίτο, πού το βάλω.
1: Εδώ. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αυτό είναι το πρώτο άρωμα που φεύγει εδώ στο μαγαζί.
0: Αυτό τι είναι.
1: Ανθός ερήμου.
0: Ανθός
1: ερήμου.
0: Ερήμου.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει.
1: Λουλούδι της ερήμου.
0: Λουλούδι της ερήμου.
1: Ναι. Και τα φακίνα όλα από μοναστήρια, από την Αγία Άννα πάνω στον Άθνα.
0: Τι παίρνω τώρα, πες μου, με αυτό μεθάω.
1: Είναι
0: αυτό...
1: για εσάς.
0: Ναι, για μένα είναι.
1: Ωραία.
0: Για να δούμε, τι θα μου προτείνει. Ο Χριστός, Χρήστος, ε.
1: Ναι, ναι, Χρήστος. Παπαρούνα.
0: Παπαρούνα εγώ.
1: Παπαρούνα. Και για το φίλο σας έχω γαρδένια, λουλούδι. Λεσκεμπένης κήπου. Αυτή είναι η λεσκεμπένης κήπου.
0: Έχουμε πει εμείς τώρα εδώ, στον παράδεισο, όχι στον κήπο. Τώρα με μπέρδεψες.
1: Ένα βόλα.
0: Ένα βόλα. Καλός ο πολιτής. Δεν ξέρω. Αυτό εδώ ρε με...
1: Θέλετε κάτι πιο απαλό, το λουλούδι της Παναγίας.
0: Από το λουλούδι της ερήμου πάνω στο λουλούδι της Παναγίας. Ε? Από το λουλούδι... Οπα, οπα, οπα, οπα. Ναι, εδώ. Αφήνουμε το λουλούδι της ερήμου και πάμε πού αλλού, στο λουλούδι της Παναγίας και κλείνουμε.

Μανούρι, αγαπημένο τυρί. Αγαπημένο τυρί, κυρίως ψημένο στη σχάρα. Αυτό θα κάνω. Αλλά πώς θα το συνοδεύσω και πώς θα το αναδείξω και θα το απογειώσω. Με ψητά λαχανικά, εύκολο γρήγορο πάντα dressing και ένα ωραίο στήσιμο σε μια πιατέλα. Μπόλικο ελαιόλαδο να μαριναριστούν τα λαχανικά. Αλατίζουμε. Επίσης καλά, πιπέρι δεν θα βάλω για να μην μαυρίσουν. Και θα δουλέψω πάνω στη σκάρα με αρωματικά δεδρό, λίβανο, θυμάρι, ό,τι σας αρέσει. Τώρα ανακάτεμα με μια τσιμπίδα ή με τα χέρια στο σπίτι. Έτσι θα πάνε παντού, μπορείτε να βάλετε και ένα γαντάκι. Να κάνετε παιχνίδι. Αφήστε τα 5-10 λεπτά να τραβήξετε.

0: ελαιόλαδο.
1: Λίγα φύλλα δεντρολίβανο, ολόκληρα. Κλείνουμε. Αναδεύουμε. Βλέπετε ότι εδώ δεν έβαλα βαλσαμικό ξύδι, παραλεμόνι, για να δείξουμε πιο πολύ το τυρί που το αγαπάει το λεμόνι.

Πάμε να κόψουμε ένα από τα αγαπημένα μου ελληνικά τυριά, όπως είναι αυτό εδώ, το μανούρι. Δείτε πόσο όμορφο και σκληρά όσο πρέπει είναι, σκληρό μάλλον. Πρόκειται για ένα ελληνικό τυρί, όπως σας είπα. Θα το κόψω και στη μέση με εγωπρόβια κρέμα γάλακτος. Θα το περάσουμε και αυτό λίγο από το σκαροτήγανο. Μπορείτε να το κάνετε πολλές παραλλαγές.

Στη Μονή Ξενοφόντος είχαμε την τύχη να βιώσουμε μία από τις συχνές αγρυπνίες που πραγματοποιούνται στο Άγιο Όρος. Όπως και να γευτούμε το υπέροχο αγιορείτικο φαγητό.

0: Ιερά Μονή Ξενοφόντος βρίσκεται παραθαλάσσια στην νοτιοδυτική πλευρά της Χερσονήσου του Αγίου Όρους. Είναι αφιερωμένη στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο.
1: Γεωργίσαντος, όμως θα την καλούσε ο Σάντιε.

Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, στον σημερινό χώρο της Μονής προϋπήρχε ένα μικρό μονίδριο του Αγίου Δημητρίου, του οποίου σώζεται μέχρι και σήμερα. Στα τέλη του 10ου αιώνα, πρώτου έτους 998, με την θαυμαστή διαθαλάσσης έλευση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου, κτίστηκε προς τιμήν του το παλαιό καθολικό της Μονής, από τον πρώτο ηγούμενο Ξενοφόντο, από τον οποίο έλαβε και την επωνυμία της.

ντάκο διαφορετικό, ντάκο με εύκολη πίκλα. Θα σας πω πώς γίνεται. Γαλοτήρι από τη Θεσσαλία, σιράτσα και τάλα επί το έργο. Πάμε. Αυτή τη ζωντανή εύκολη πίκλα που βλέπετε τη φτιάχνουμε πάρα πολύ εύκολα βάζοντας τα υγρά στοιχεία μέσα σε μια κατσαρόλα, φέρνουμε σε σημείο βρασμού, αφήνουμε την κατσαρόλα στην άκρη, κρυώνει, ρίχνουμε μέσα, αφήνουμε περίπου μισή ώρα, στραγγίζουμε και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Δύο θεσσαλικά προϊόντα στο προσκήνιο της συνταγής μας. Σιράτσα, μαγιονέζα με τσίλι σος, παίρνουμε λίγη πάστα σκόρδου που είναι βασισμένη σε ελαιόλαδο και αρωματικά βότανα. Να δώσουμε μια έξτρα έτσι σπιρτάδα, ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Αν και ο σταρένιος ντάκος που έχουμε μπροστά μας είναι αρκετά τραγανός, εμείς θα το βοηθήσουμε και θα τον νοστιμήσουμε επιπλέον με ελαιόλαδο. Όσοι είστε κεντροβόροι και όχι μόνο, γνωρίζετε αυτό το μοναδικό προϊόν, τυροκομικό ουσιαστικά είναι. Μιλάμε για το γαλοτήρι, μιλάμε για την απόλυτη νοστιμιά, για τον απόλυτο μεζέ. Συνηθίζεται να τρώγετε με κρέατα, αλλά εμείς εδώ κάνουμε ένα ντάκο. Έχει κομμάτια φέτας, πραγματική φέτα, φέτα Θεσσαλίας και στραγγιστό γιαούρτι. Η Βιοσάλ ξέρει και μας δίνει πάντα το τέλειο αποτέλεσμα. Αυτό έκανε και με το γαλοτήρι, δοκίμασε, το εξέλιξε και μας το έδωσε να το δοκιμάσουμε και να το απολαύσουμε. Απογειώνουμε τον τάκο με σάλτσα σιράτσας, τόσο όσο, πίκλα μετά από πάνω και λιαστή ντομάτα από τον πλατή καμπό επίσης της Λάρισας.

έπεσε, όχι ακόμα βαθύ σκοτάδι, είναι ιδανικά για να μπούμε σ' άλλο ένα κελί, σ' άλλη μια αμονή. Ο πατέρ Ιωακήμ μας έφερε κάπου που ακριβώς δεν ξέρω ακόμα. Πάμε να δούμε, να μάθουμε και να εμπνευστούμε.

0: Λοιπόν, ο γέρο Χριστοφόρος εκοιμήθη το 55 και όταν εκοιμήθη αυτός, γέροντας έγινε ο γέρος Ισαΐας, που εδώ είναι νεότερος, εδώ όμως είναι γεροντάκι. Και αυτός κάπου εκεί το 56 εκοιμήθη. Ο γέρο Βασίλης, που είναι αυτός εδώ, εδώ γυριότερος, και ο γέρο Νεκτάριος, ο οποίος φαντάρος είναι αυτός εδώ. Ο όμορφος, τσαχπίνης, φαίνεται. Το πρόσωπό του είναι καθρέφτης, Είναι ωραίος νέος της εποχής, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως. Μοντέλο.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι νεαρός μοναχός, εδώ είναι μεσήλικος και εδώ είναι προχωρημένη ηλικία. Και εδώ, αυτό θα το πάρετε όμως, μη σοκαριστείτε, εδώ είναι ό,τι έχει μείνει.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Εκείνο το ομορφόπεδο είναι αυτός εδώ. Καταλάβατε τι είμαστε? 2 μέτρα γης, που και στο τέλος και από εκεί
1: αυτό
0: μας βγάζονται.
1: Αυτό το μορφόπεδο.
0: Αυτό το μορφόπεδο είναι αυτός εδώ. Ο φαντάρος εκεί που είπαμε είναι αυτός εδώ. Έναν κουβά, κόκαλα. Γεμίζουμε, δεν γεμίζουμε? Αυτοί είμαστε. Η δόξα και η ομορφιά και ο πλούτος. Κατάλαβατε? Λοιπόν, ο γέρο Νεκτάριος, που τα λείψα να είδαμε, κοιμήθη το 2012. Και ο γέρο Χριστοφόρος, που και αυτός εδώ στο κελί, ζήσανε 55 χρόνια μαζί και κοιμήθη 4 Τρίτου του 23. Δηλαδή αυτόν τον χρόνο έχει μήνες που κοιμήθη. Όμως ο γέρο Νεκτάριος πότε κοιμήθη? Εκοιμήθη 4 Τρίτου του 2011. Αυτό τι λέει? Η ζωή και ο θάνατος είναι στα χέρια του Θεού, έτσι. Τους πήρε την ίδια μέρα με διαφορά 12 χρόνια. Η μέρα Παρασκευή, παρακαλώ πολύ, μέσα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που ζήσαν 55 χρόνια μαζί είχαν μία ψυχή, ένα μυαλό, σε 2 σώματα μοιρασμένο.

0: κόσμο.
1: Νυχτερινή, αγιορείτικη συνταγή, πατάτες γιαχνί, κρεμμύδι τόσο κομμένο, φέτες, θα βάλουμε και σφόρδο, πελτέ ή πάστα, πασάτα, λαδάκι και δάφνη. Τις κόβουμε λέω και οι δονάτες, έτσι χωριάτικες, και να είναι περίπου οι πατάτες όλες το ίδιο μέγεθος για να ψηθούν μαζί όσο μπορούμε. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσω στο μπατζεριό εκεί.

0: Το κρεμμύδι πρώτα θα το υδρώνεις με αλάτι, το βοηθάει να μαλακώσει. Το έχει πει κανένας αυτό?
1: Όχι.
0: Κι όμως, το κρεμμύδι βοηθάει το... Μάλλον το αλάτι βοηθάει το κρεμμύδι να υδρώσει, να μαλακώσει και γρήγορα, να βγάλει τα υγρά του.
1: Εννοείς, να καραμελώσει. Εννοείς τώρα, ας πούμε.
0: Τώρα που σοτάρεται. Θα δεις πώς θα μαλακώσει. Το δίνω αρκετά στιγμά.
2: Και το σπόρο.
0: Να βάλουμε 2-3 κομμάτια αλάτι. Νεράκι.
2: Έβαλα λίγο νερό και τα φύλλα της δάφνης μέσα. Ξεπλύνω και πάμε.

0: Γιες που βγαίνουν από τη Δάφνη το κρεμμύδι, πατάτα θέλει ανακάτεμα. Να ψιλοτηγανιστεί μαζί με το λάδι, να πάρει όλο το κρεμμύδι τη Δάφνη και μετά να πέσει η ντομάτα. Κάποιοι βάζουν και κανέλα και πάπρικα. Λίγο νεράκι τώρα, να χνηστούν και να μαλακώσουν. Τρεις τσούσκες με τα χέρια κομμένες ή και ολόκληρες μέσα. Και φέρνει ο πάτερ νεκτάριο στα μπαχαρικά. Το μυστικό της συνταγής της αγιορείτικης. Για να δούμε. Ένα μείγμα μπαχαρικών για πατάτα. Α, σαν βεγκέτα μοιάζει. Σαν τη βεγκέτα μοιάζει.
1: Από την πόλη.
0: Από πού είναι?
1: Από την πόλη.
0: Από την πόλη. Από την πόλη. Μέσα. Πασάτα. Νεράκι να καλύψει, χαμηλώνουμε φωτιά και τρώμε. Πάμε να φάτε λίγο να δούμε τι κάναμε. Κάναμε τίποτα. Για να το να πωλήσουμε το μαγείρα. Βγάζουμε παπούτσια τώρα. Σερβίρουμε. Σερβίρει μάλλον να πάτε. Έλα κοντά να δεις. Παγάρα. Το σέρβις είσαι άψογος, ε!
2: Γιατί?
0: Σε βλέπω πως σέρβις, είσαι ωραία, ανοχελικά, όμορφα.
2: Έκανα...
0: Το δικό μου? Έκανα... Δύο πυρουνιές είπαμε εγώ μόνο.
2: Εντάξει, δύο είναι.
0: Δύο πυρουνιές, το μεσημέρι, δύο το βράδυ. Όπου, κοίτα σαλτσάρα.
2: Άντε, σε μαγείρεψες, δεν είναι πες. Σε αδικία.
0: Ας με μένα.
2: Πάρε μια πατάτα. Μην φανταστείς, πάρε μια πατάτα, είπα.
0: Εδώ είναι νοστιμιά. Δώσε σε μένα τώρα, τι θα κάνω. Θα σμοιράσω εγώ τώρα, περίμενε.
2: Ας πάρω αυτό που θέλω, δεν θα μείνεις εσύ.
0: Α, θες τα κρεμμύδια. Μερακλείς. Πάμε. Για πάμε, λαδάκι. Α, αυτό είναι. Πάμε στο Θανάση.
2: Ναι, είναι το πιο στεγνό είναι το Θανάση.
0: Θανάση πιο στεγνό. Και εγώ θα πάρω το άμυλο. Τέλος, τρώμε.
2: Μην το πω, πού κάθεσαι.
0: Α, έπεσαν και οι καυτέρες
2: εδώ.
0: Ώρα μας είναι, πάμε για ξεκούραση, συνεχίζουμε αρκετά για σήμερα. Τα λέμε αύριο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός...

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμει.

0: Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου, από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας, δηλαδή πράγματα που είναι στη μνήμη μου, θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πρικιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
0: Και?
1: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε,
0: ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, οκ.
1: Okay. Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, το Λευτέρι να άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν... Ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαγνε τον

0: όνομα της στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν Ντε Κριό.
1: Γιάννης Γρυλιονάκης.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης. Σπουδαία καριέρα επίσης.
1: Σπουδαίος μαγιάς.
0: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω στο Σαντεράς.
1: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
0: Δεν πότε... γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα, ναι. Ήταν η αδερφή μου, έμεινε εδώ.
1: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον, σαν...
0: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάση στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί, ήταν. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
1: Για χρόνια μετά ήρθε το 40. Αυτό
0: ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική, δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά ήρθα πίσω το 97.
1: Okay.
0: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολωνάκιου. 2 μήνες άντεξε, ένα κλισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
1: Okay.
0: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια, έκλεισε. Άνοιξα ένα δικό μου το Peebox, μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά, δηλαδή γενικότερα.
1: Έχεις όμως μια απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες, ας πούμε, τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
0: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα, ναι. Και πολύ στην Αθήνα. Πρότυπα, θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ, που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέ.
1: Okay.
0: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι 3 αστέρια. Της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
1: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα. Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε.
0: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους 3 αστέρες τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95 ήμουν στην Κρουσία, δούλευα σε ένα εστιατόριο, ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα, και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική, πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο. Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
1: Είναι κάτι το οποίο έχει σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα.
0: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει, να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό, να σου το πω, στην Ελλάδα το φαγητό δεν είχε καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν είχε καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε

0: Νταϊμάκηρες δημιουργεί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας, όπου είχε ένα όνειρο, πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ στο Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το, η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρα, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 48, που ας πούμε άφησε την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, προς τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουμε.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει, ας πούμε, η κουζίνα ελληνική.
0: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
1: Παίρνει
0: ο Μπαμπουτσάκης που είναι στο, το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει, ναι, στο Φαραώ.
1: Και μπράβο του Μανώλη.
0: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο σπονδί. Το καλό μας εστιατόριο, ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίτις έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα, μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα... Την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη.
1: Δεν είναι.
0: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί, δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μαγείρεσαι εστιατόριο, δηλαδή όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά, όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην σου φάει γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε όμως νόστιμα Πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για...

0: Για σχάρα δεν υπάρχει. Για μαγειρευτά,
1: για σχάρα.
0: Είναι, έχουμε πολύ
1: δεν,
0: ωραία.
1: Δεν τα πολύ ξέρω. Ναι.
0: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
1: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είμαστε στην Κυγαλία.
0: Καλά, ναι.
1: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
0: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
1: Ω, έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
0: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο κι εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Να είναι.
1: Που είναι χάλια. Οπότε εμείς, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε, καλό λάδι. Και καλή ρίγανη, και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές τα. Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
0: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις τρία πιάτα.
1: Διαχρονικά.
0: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
1: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα μπορεί που ήταν δύο μήνες. Έκανα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι. Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχναν σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με. Και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύς κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σε ένα μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα. Το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
1: φάβα με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
0: Όχι, όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή.
1: Ναι, μα το βλέπω σε μενού, το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η φάβα η ορφάνη που φτιάχναν στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό, δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
0: Σούσι ντομάτας, ε.
1: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας.
0: Okay.
1: Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζαρ που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
0: Και το βγάλεις αυτό το πιάτο.
1: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
0: Okay.
1: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο. Μια σαλάτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
0: Μπελοφάσουλα, ε.
1: Πολύ αγαπημένο.
0: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ ξανά στο σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Κάτι αστείο.
1: Όλα,
0: κάτι...
1: δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, όμως, παραδείγμα το λέω. Κοίτα, ας πούμε λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή, καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.

0: Όχι λάθος. Κάτι που έτσι κάποιο αστείο.
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε. Οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε. Δηλαδή, κόλλησε, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα. Οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο

0: Έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους στο δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου, 34
0: χρόνια. 34.
1: 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς, και η Γεωργιάνα, η Χιλαδάκη, η Γεωργιάνα, και ο Χρόνης ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάνα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν ότι στο, νομίζω σε βοηθάει. Έχει και άλλη βοηθάει αρκετά.
0: Σπίτι μαγειρεύεις.
1: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει για να μαγειρέψει άλλος. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και οι δύο νομίζω από την Καταλάδα. Από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρώω.
0: Έχεις κάποια έτσι, δηλαδή μου στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δηλαδή θα πάω και φίλοι μου. Δηλαδή θα πάω μια φορά, γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα, να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο. Δεν είναι ότι λόγω δουλειάς δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μην είναι 3 φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλύτερη ευική ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
0: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
1: Έχει ακριβήνει πολύ εστίαση. Το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
0: Εντάξει, δικαιολογημένα είναι.
1: Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος Εκεί που πληρώνει το ρεύμα, το πληρώνει 70 ευρώ, ξέρω τώρα.

0: το πληρώνει 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι. Έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Εφόσον είναι ας πούμε εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένα άνθρωπο και αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει του πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθένα.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή. Καμιά φορά δεν μπορεί να μου του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα τέτοιο έχει 50 θέσει. Άμα γεμάτε ή γεμάτε.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι
0: και να γεμάτε. Μα και δεν το πιστεύω και πολύ σκόμα. Θα βρει.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά, πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά, το Peepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5 καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα, δεν ξέρω αν είχες πάει, αν το έχεις ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτης, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτης θέλει το κρέας πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής και τα λοιπά, όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει.
0: Έχει άποψη.
1: Έχει καλά, άποψη καλά. Και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει, ναι, λάθος. Δεν,
1: θα σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να.
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα μου, πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενής, ας πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρεχόμα. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχεις μια άποψη, θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή. Όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι έχουν,
1: όλοι έχουν από μία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή, τώρα και με το. Και με το Master Chef έρχονται το τραγάνο στοιχείο. Το τραγάνο στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγάνο στοιχείο.
1: Φάει το πιάτο, αφού είναι τραγάνο.
0: Ενώ, εντάξει, αλλά. Απ' την άλλη, καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι. Απλώς να καταλάβουν και. Δηλαδή, είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, δηλαδή, αν διαβάζει λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ, άμα διαβάζω αυτό, έχω βήχα τότε και μπαίνουμε στο ίντερνετ και άμα έχει τέτοιο βήχα. Και σου βγάζει το ίντερνετ μία.
1: Πάντα είναι ότι έχει καρκίνο.
0: Ναι, ναι, πάντα. Όχι, αλλά.
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε.
0: Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο, αλλά στη,

0: Στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε από μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι...
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα... Ιδίως μετά την καραντίνα έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ... Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί να και για καλό είναι αυτό.
1: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγκες που είναι καλοί. Ό,τι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλουν να τους πεις πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα, οπότε... Δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη στην κρίση...
1: Με τα κάπλα κοντρόλου και λοιπά.
0: Τα κάπλα κοντρόλου και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε νάλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν, γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Καταλαβαίνεις και λίγο βλακεί αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χαρά, να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαριδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένη. Ο πελάτης έχει δίκιο. Αλλά εγώ δεν τη φάω καλοψημένη.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και έτσι. Σαν ειδικό,
1: λέει. Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο ενδεδειγμένο, α το πούμε. Από εκεί πέρα ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανση. Τι γνώμη σου.
0: Έχω βγει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουνε, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Πολλά πάντα. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμαση σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι είναι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι, τρώμε να είναι φρέσκο. Ενώ,
1: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον πρέπει να ορίμασει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην ορίμασει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
0: Δεν έχω σταματήσει να ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής σίγουρα.
0: Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνω.

0: κάνουμε υποποίηση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποποίηση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποποίηση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν, ας πούμε, μαγειρεύει.
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ. Και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο, πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μου άρεσε πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός...
1: Έπαιζε τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή, τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί το έκανα...
1: Από παιδί, ε.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πηγαίναμε δύο μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια. Όταν ήταν, δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να
0: όχι, να θα πάρεις τον αέρα σου, αλλά μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγή μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 36ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου, της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας γιατί είναι η τελευταία εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, γιατί όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε, οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος, ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες, και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. The best manier on dit tendoen.
1: Τεντούν.
0: Τεντούν. Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing, το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό, και είδες πώς η τύχη περπατούσε από αυτές τα λιοντάρια. Σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησε.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές, όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Και κουμπαριές αρκετές, και είναι, εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους, και αυτό το είδα προχθές, δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντας έξω. Όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα άκουγα Γιάννη, και το οποίο ήταν πραγματικά, ήταν πολύ όμορφο, και είναι πολύ όμορφο, γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο, και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττεις αυτή τη...
0: Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό, πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγες ως ποδοσφαιριστής.
1: Έφυγα το 98, το 98, ναι. Θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου, το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, από τη Μεσοποταμία, κατά το λέω.
1: Ακροποταμιά.
0: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει Ολλανδός. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι, να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη, και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο, και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή, είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο?
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 τα χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας, και κάποιοι εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν, μου είπαν ότι είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί πάλι ήσουν πάντα χαμογελαστός, μίλαγε σε όλο τον κόσμο, δεν ήσουν ποτέ κομπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη, ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε εδώ, του σκέντρου.
0: Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβεντιάζει. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
1: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή, γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ, ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό, υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας, γιατί δεν είχαμε ποτέ προσωπικά, και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η ας πούμε, η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, είναι... και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα, 2-3 που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες. Είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες 2 εβδομάδες του Μουντιάλ?
1: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρεί, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα, θα πάει στα νοκάουτ. Γιατί εκεί θα φανεί πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο. Έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
1: Του Καπ Βέρντ.
0: Ναι,
1: το πράσινο ακροτήριο.
0: Του πράσινου ακροτήριου. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να μεγενθύνει

0: εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα βέτα τηλεοπτικά και τα δικαιώματα για να έσπραξει περισσότερο χρημάτων. Σίγουρα νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
1: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
0: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις, έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
1: Δεν ξέρω, μου χρησιμοποιεί μια λέξη που δεν θυμηθώ ποιο. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
0: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι, παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων. Και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας. Και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
1: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεται μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
0: Στην Ολλανδία ή γενικά?
1: Γενικά.
0: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος,
1: ναι,
0: που έπαιζε στην...
1: Γιατί?
0: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορείς να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες, θα παίδευε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορείς να καθίσεις μαζί του και να συζητήσεις πολλά πράγματα. Χειριζόταν, για Βραζιλιάνος μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα ποδητήρια και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα ποδητήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
1: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζεται σήμερα?
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: άλλο άθλημα.
1: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνει πιο γρήγορα, ναι, πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που το. Που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς αντιφορτικό.
1: Αθλητικότητα δεν έχει δύναμη.
0: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το απροσδόκητο να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν σε μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
1: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σας? Τη δουλειά του προπονητή.
0: Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρουν τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει αντίληψη και ευφυΐα. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια στο να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες.

0: επόμενες με την ίδια ταχύτητα, στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπειας σε μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Γεννιέσαι πού ακριβώς?
0: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
1: Ακροποταμιά Άρτας. Και εκεί αρχίζεις να παίζεις.
0: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι, πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ
1: την μπάλα.
0: Και αυτό με βοήθησε μετά, γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορούν να ξέρουν την μπάλα τι να την κάνουν.
1: Μια τέτοια ιστορία μου είχε διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τείχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι τον στα 13 με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14. Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
1: Συνωμοσία,
0: ναι, ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία ήμουν ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι Μουσάτος, κάτι τεράστιος που. Αλλά.
1: Στην ομάδα του χωριού.
0: Στην ομάδα του
1: χωριού.
0: Ακράτητος Ακροποταμιάς.
1: Ακράτητος, μπράβο.
0: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
1: Γιατί... Είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
0: Όχι, καθόλου.
1: Όχι.
0: Καθόλου. Το βλέπανε.
1: Αλλά βάλανε τον όρο.
0: Ναι, βάλανε τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα, γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
1: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα γρανάζια του ποδοσφαίρου?
0: Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανε με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Ανέκαθεν, γιατί παρακολουθούσα πέραν του ποδόσφαιρου, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
1: Ξέρω, με τον μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
0: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση,
1: στίβο. Δεν ασχολήθηκες με κάποιο βαθμό, θα σου πω.
0: Όχι. Και τελειώντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό, στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, ΓΑΜΑ Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
1: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
0: Όχι, επιθετικός.
1: Επιθετικός.
0: Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζαν όπου μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
1: Πώς το καλλιέργησες αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς, γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
0: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλές. Πώς θα κάνω κεφαλές? Φαντάζομαι τον δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το.
1: Δάσκαλος, όχι καθηγητής τίποτα.
0: Όχι δάσκαλος, ναι.
1: Φυσικής αγωγής.
0: Όχι, όχι τίποτα, καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ζούσαν και αυτοί στη Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο. Και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό, που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά, και αυτός καθόταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι, στο αυτοκίνητό του είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο, και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο. Και πηγαίνω, θυμάμαι, αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση. Και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
1: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις, ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
0: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
1: Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπλάθουν το χαρακτήρα τους, Δεν ισχύει για όλους, αλλά πώς τους είχες κάποιο ίνταλμα.
0: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Φαν Μπάστεν.
1: Ο Φαν Μπάστεν.
0: Φαν Μπάστεν
1: και ναι, είναι και η ηλικία κιόλας που έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, στο 88 και είναι την κολάρα που έβαλε.
0: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν. Και που ήταν μπροστά, στη Μίλαν, ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Βρεθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο του είπα την πρώτη μέρα που δεν το πιστεύω. Του λέω: σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός. Και τώρα ξαφνικά είμαστε στον μοιραζόμαστε στον ίδιο χώρο.
1: Η Πρέβεζα τι σου πόσα.
0: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια. Και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά μένει 17 χρονών, μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο. Και ήταν κάτι εντελώς. Έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι. Και ήμουν τυχερός γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα ο Πέτρος ο Λεβεντάκος.
1: Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο. Παίκτη τη Παναχαϊκή. Ήταν μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι,
1: του
0: Παζιάννενα. Για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πώς ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, όπως λέγανε, μικρέ, πίσω.
1: Πίσω.
0: Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και ήταν, εσύ έπρεπε σαν πιο νέος έπρεπε να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
1: Είχες πάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε. Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχράς που έκανε ντεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε σε τερμπάκ. Τον Μπάουκ του λέει μικρέ, δεν θα περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε.
0: Υπήρχαν συνήθως ελεκτικές. Όχι, αλλά υπήρχαν συνήθως άκουγες κάποια πράγματα, αλλά. Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέος έχεις ενθουσιασμό, δεν τα λαμβάνεις σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Αλλά ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
1: Ο εθνικός πώς προέκυψε. Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πόσο, 18.
0: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή έχει. Θυμάμαι, παίζοντας τη ΓΑΜΑ Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα με το Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα. Και λέει: θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσετε για να. Και κάνω κάπου που πηγαίνω για φαγητό, πηγαίνω, συστήνω με τον άντρα και μου λέει: έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό. Θα έρθεις, θα πάρεις αυτά. Εγώ δεν έλεγα, τι να πω. Ό,τι μου λέγανε, έλεγα ναι. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον από το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι. Το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις που θες να πας.
1: Δεν κοιμήθηκες όλο το βράδυ.
0: Ναι, και το αστείο ποιο είναι. Ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Ναι, και ο πρόεδρος Παναχαϊκής ενώ θεωρητικά είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει τον Γρηγόρη. Και το πρωί 6:30-7 η ώρα χτυπάει. Βουδούνι στο σπίτι που έμενα και λέει: σήκω, έλα στο ξενοδοχείο. Έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού. Λέω: 7 η ώρα το πρωί.
1: Γάλα, μοιράζουνε.
0: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, ξέρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοδοχείο, το γνώρισα. Και μου είπε ότι με θέλουν, μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνει στην κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας. Λέει: εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό. Και Εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό.

0: εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις, είχες περισσότερες επιλογές. Δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
1: Έπαιζαν και οι δύο πρώτη εθνική τότε.
0: Παίζανε και οι δύο.
1: Και η Παναχαϊκή,
0: ναι. και ο Εθνικός. Ναι. Και η Παναχαϊκή και ο Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω θα πάω στον Εθνικό και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή, έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχεις στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνεις κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
1: Θυμάστε πού το στην πρώτη εθνική.
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Με τον
0: ΠΑΟΚ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24. Κώστας. Και του λέω, φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
1: Παίζει μπάλα ο γιος.
0: Όχι. Παίζει παραστεχνικά. Του λέω, είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. Τώρα. Και βγαίνοντας, λέω, από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91. Και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα, κοίταζα και δεν το πίστευα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο εθνικούς. Είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει, αποκλείεται. Και το λέω, κι όμως. Και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
1: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην εθνική, με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη εθνική?
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ο Σκότσικ. Όχι στον ΠΑΟΚ μετά.
0: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Πριν στον ΠΑΟΚ και μετά.
0: Ναι, Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ήσουν αυτό που λέμε σπουγγάρι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίκτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό του στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το έχεις αυτό καθόλου στο μυαλό σου? Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έκανα σε κολακεύσεις, επειδή είσαι καλός προπονητής. Έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Έχεις μια διαδρομή σημαντική. Πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική. Έπαιζες προπονητικά?
0: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα ότι είχα πολύ καλή αντίληψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα.
1: Ψάχνετε τώρα να βρείτε παίκτες μια αντίληψη.
0: Αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία, ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα, ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγανε τότε, μου λέγανε πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και σου είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη, τον Λεμονή, υπήρξαμε συμπαίκτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα, ήσουν αυτοδίδακτος, γιατί θυμάμαι, έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβαλα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβαλα τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν. Γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή, ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικός και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
1: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι τσίμπησαν.
0: Ήταν ο Γκέρα τότε.
1: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας, ο άλλος, από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
0: από την Κατερίνη, από παντού.
1: Ο Προυσανίδης, ο
0: Κωνσταντινίδης.
1: Ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν ο ήταν.
0: Παπαδόπουλος,
1: από Παπαδόπουλος.
0: Ο Νόμπλιας από την
1: Κουζάνη. Από Γαλατινή, ναι.
0: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο τότε, το Μαχλά. Δεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό. Το exposure, όπως λέμε, την έκθεση, είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνου ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε το. Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια
1: στην Αλεξάνδρα. Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί, όταν ερχόταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι, είχαν παιχνίδι τελευταία αγωνιστική και κλείνοντας το πρωτάθλημα με φόνο.

0: Άρχισαν εκεί, ήταν ο κύριος Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόντα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει το Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
1: Και το μέγεθος.
0: Και σε διάρκεια, και σε χρήματα. Και ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι εκεί που δεν είχα κάτι, ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
1: Να σκοτώνονται στη Μοδιάς.
0: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε, για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε. Και αυτό το ανακοίνωσα στους γονείς μου και όλοι νομίζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε και ο Μαρινάκης.
1: Ο Μαγράς είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτασε.
0: Ναι, είχε φύγει ο Μαρινάκης, ο Πέτρος, και έβλεπες ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό, πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι καλός θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα, γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον. Από σένα.
1: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη εκείνα τα 2,5 χρόνια?
0: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, έβλεπε κάποια πράγματα, και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από την Ολλανδία, είδε κάποια πράγματα και θυμάμαι ότι κάναμε μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπήματα την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξί-αριστερό, ξέρω εγώ, και κάνω με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβειας. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό, και του λέω όχι, με το αριστερό. Και λέει αποκλείεται. Μπορείς να το ξανακάνεις? Και του λέω γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω και μου λέει, το χαριτολογώντας, ο Μαχλάς μου λέει δεν μπορείς, λες, στα 5 μέτρα την έδε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο. Και λέω εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να συζητάμε στο γήπεδο. Αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε στο γραφείο του και μου λέει ότι Γιάννη, όταν έχω άδικο, έχω πάντα δίκιο. Και μου λέει φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε. Και φεύγοντας από το γραφείο και λέω τι είπα. Και προσπαθούσα πηγαίνοντας στο σπίτι να καταλάβω, γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι. Όταν έφερε το φίλτρο, προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορεί. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω ότι με αυτό ότι πάντα έχει δίκιο. Πάντα έχει δίκιο που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά ήταν και ευφυής πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις, δεν χαλάρωνε, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινε καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και λέει, γιατί είμαστε. Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγε, τι λέει αυτό τώρα.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, και λέω, βλέπω τον αντικαταστάτη από πίσω, τον δεύτερο επιθετικό, ότι πιέζει πάρα πολύ. Και μου σαν μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει, είμαι έτοιμο. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε, που σου έκανε και στην ουσία σε κράτηκε στην τζίτα. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσει. Και είχε τον τρόπο του, ήταν πραγματικά ευφυής.
1: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Όφη σε αυτή την εποχή?
0: Πολλές. Δεν έχω μία. Γιατί με τον Όφη πέρασα, δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν κάποιο σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη. Μπορεί να πει κάποιο και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη. Μπορεί να μετά. Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου. Αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη. Που τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να. Και αποκλειστήκαμε την Auxerre, ναι. Μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και παίζαμε βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις Δηλαδή που, να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφη. Η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.

0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή τώρα έτσι όπως το λες δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι για μένα, ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που ήταν ο μαραθώνιος, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, πόσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Που το στην ουσία ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ. Ήταν...
1: Και με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ και με τον Όφη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κοίτα και να πα.
0: Παίζουμε εθνικό ΠΑΟΚ. Όφη ΠΑΟΚ. Όφη ΠΑΟΚ πρώτη αγωνιστική. Είναι μέχρι το αστείο ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τι φανέλε. Δεν είχαν φέρει φανέλε. Τι ξεχάσαν, δεν τι φέραν. Και παίζανε στην ουσία του έδωσε Όφη τι φανέλε. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο το οποίο έβραζε τότε και ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο 7-8 λεπτό κάνει ο Φραντζέσκος μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο δοκάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζω τον γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα. Και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο ότι μην τρελαίνεσαι, ναι. Θα βάζεις κάρτα γιατί ήταν τότε με την κάρτα, θα βάζεις κάρτα και στην ουσία θα...
1: Επειδή έβαζες γκολ, έχεις βαλιά και πώς πανηγύριζες.
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι γέντρο, τίποτα εξαλωσίνες δηλαδή.
0: Όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν
1: και
0: το πρώτο γκολ. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριος. Πώς σκάει η πρόταση της Άντερλεκτ. Πρώτα απ' όλα, από ό,τι έχω καταλάβει, τώρα η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Βαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρτ. Έχεις παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή.
0: Κάτι υπήρχε, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι σιγόκι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι οικισμένο, παιδί μου, αλλά. Ναι.
0: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε.
1: Θράψει.
0: Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με το νόμο του Μπόσμαν το 96, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν απίστευτο για την εποχή κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί. Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπήρυξη, γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Προσπαθούσε να φτιάξεις κάποια, να βρεις κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχω μιλήσει και θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και εκεί αυτό το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν. Και μου λέει: μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντερλεχτ, θυμάμαι ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται όφη 0-1 και στο 400 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντερλεχτ και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει και το Μαχλά, είχε βοηθήσει ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στη Γλυφάδα και είχα άγχος, είχα αγωνιστεί και λέει αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι.
1: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει 2 σεζόν στην Άντερλεχτ, 4 στη Ρόντα, 2 στον Άγιαξ. Σπάρτα Ρότερνταμ, η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, πρωτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
0: Το πρώτο διάστημα το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντερλεχτ τον Κόλερ, τον Τσέχο,
1: τον Ψηλό.
0: Και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και οι οποίοι πήγανε πάρα πολύ καλά. Ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος. Έως μηδαμήνω, θα έλεγα, το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακούγονταν τότε, γράφανε εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα ότι τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει, να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ, είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω.

Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και μου έκανε μια πρόταση για να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα τον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε 2 χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα.

0: Θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και ήταν, αυτή ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση επίσημη που είχα.
1: Η Άντερ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να αφορά στη φανέλα του Άγιαξ είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Είναι.
1: Έχει μια μαγεία μέσα. Τι έχει.
0: Είναι κάτι
1: το
0: που.
1: Λες, δε, αυτό λες, λέω. Το Άγιαξ, ας πούμε, ξέρω.
0: Αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια. Όταν μπαίνεις μέσα στα ποδητήρια, όταν μπαίνεις γενικά, ζεις το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ. Είναι κάτι που όταν το ζεις θα το καταλάβεις. Όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, οκ, okay, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Είχε άλλη έγκριση. Που παρόλο αυτά η Άντελεχτ τότε ήταν. Το 2000 έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League. Και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερ. Είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες. Αλλά ήταν. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ ήταν κάτι άλλο. Ήταν το κάτι άλλο. Το εισέπρατες αυτό.
1: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών. Προφανώς είναι όλα αυτά μαζί. Έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Άντελεχτ, είχε ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες. Όχι τόσο το Βέλγιο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνανε να το βλέπεις διαφορετικά.
1: Αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά πέρασε και από την Αγγλία, αλλά πας έδωσε. Τι σου έδωσαν δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζοντά σου?
0: Κοίτα, στην Άντελεχτ για παράδειγμα ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή.
1: Νοοτροπία.
0: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητή, σαν ποδοσφαιριστή, σαν άνθρωπο βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη τότε στην Άντελεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθε τον Νίκο και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάνει στην άκρη και στα ποδητήρια μέσα. Πω, έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκο,
1: τι έχει,
0: γιατί. Και λέει: Είμαι κουρασμένο κόουτς. Κουρασμένο, του λέει: Αποκλείεται. Του λέει: Να πας στο νοσοκομείο να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει: Τι είπε αυτός. Εγώ είπα: Είμαι κουρασμένο και αυτός λέει: Να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν το mentality της Άντελεχτ όταν έπαιζε την Άντελεχτ. Και γενικά στο Βέλγικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Άντελεχτ ειδικά όταν έπαιζε, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση και το οποίο το ξεχνά, το αφαιρεί από το λεξιλόγιο σου. Και αυτό ήταν για μένα, ήταν πραγματικά στι αρχέ, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζε παιχνίδι Σάββατο βράδυ. Θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου. Και την επόμενη μέρα το πρωί, 10.30 είχαν προπόνηση. Εγώ. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάνανε το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτού που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στι αρχέ ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να σκεφτούμε πως παίρνουν κάτι. Δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα. Γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ να καταλάβω πως τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια, αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το Α και το Μ.
1: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που. Ξέρω εγώ, και η Εθνική Ολλανδία και ο Άγιαξ το έκαναν λαβαρό του στο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζεις, πώς πρέπει να κινείσαι μέσα στους χώρους, πώς πρέπει να είναι το σώμα σου όταν υποδέχεις την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξεις στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο. Αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνει συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσει τακτικά τρίκ, τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν, που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν μαέστρο στο κομμάτι της τακτικής, διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, ειδικά στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στις προπονήσεις, και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πώς έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου. Ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
1: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, Ποιο νιώθει ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα?

0: Ο Κούμαν.
1: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεώρησε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν, σίγουρα είδα πολλά πράγματα, αλλά αυτό, ένας αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφύης σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά, άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές που μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που έχεις θα έπαιζε στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην αρχή. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, γιατί μένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήδη ήξερε τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώσε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, ναι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε από την πρώτη μέρα. Όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά μόνο. Μου μίλαγε Ολλανδικά και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτό στα Ολλανδικά. Αλλά είχε τον τρόπο του. Είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά και πραγματικά. Εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
0: Ποιο είναι το ωραίο γκολ που έχει βάλει?
1: Το ωραιότερο.
0: Που. Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
1: Τώρα πρέπει να.
0: Το κρισιμότερο.
1: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή ήμασταν ο Άγιαξ, η Άρσεναλ, η Σπάρτα Πράγα. Άρσεναλ, Άγιαξ, Σπάρτα Πράγα και Τούν. Και έπρεπε να είχαμε χάσει από την Άρσεναλ, είχαμε φέρει χ στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για. Δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Arsenal. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε το.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω ότι τελικανής είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει. Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο και το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα. Υπάρχει ένα πολύ.
1: Όχι, γιατί. Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την. Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω. Απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτς που θα ήθελες να ξαναπαίξεις.
1: Ένα μάτς που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ναι.
0: Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη.
1: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί το 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτς που ουσιαστικά θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95. Το οποίο ήταν. Ναι. Πόνεσε πάρα πολύ. Ναι. Πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελε να το ξανακοουτσάρεις.
1: Θα έλεγα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόνγκ, σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2 με. Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς δηλαδή, που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
0: Υπάρχει παίχτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, τη συναντήληψη που σε χαρακτήριζε να είχατε τέλεια χημεία, που να ξέρετε πού θα σε βρει. Πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον
1: ήταν μπουλ. Ο Νίκος Νόμπλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφη. Ήταν, νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ.
0: Ναι,
1: οι οποίοι ήταν πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρναν την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο. Με το που έπαιρναν την μπάλα αυτοί ξέραν που θα.
0: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν, ας πούμε, αμυντικός φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός.
1: Στην Ελλάδα ή γενικά.
0: Γενικά.
1: Ο Σταμ.
0: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πεις.
1: Ναι, ήτανε. Ήτανε τρομακτικό. Φόβητρο.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό δηλαδή. Είπαμε, ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις. Τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτσια σου. Και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Σωστό.
1: Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είναι κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη. Ζέσταμα, το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία. Αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητικής εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό.
0: Και
1: λόγω γλώσσας θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από να πας στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και

0: ξεκίνησα, έκανα το πρώτο μου κορς το Μάιο, που μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, το 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York, της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Γιουβέντους, ο Ντόρτμουντ, και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το course και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρα τότε ήταν, μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι, σταματώντας το ποδόσφαιρο, να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνηγα μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, ήμασταν διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός, και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ, Τετάρτη εγώ επέστρεφα Ολλανδία, γιατί θα ξεκίναγε Πέμπτη Παρασκευή, θα πέραγαμε τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία, αφού ζούσα εκεί. Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ τεν κάτε.
1: Τον ήξερες?
0: Τον ήξερα, ναι. Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη πριν τον τελικό του Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελόνα. Είχα πάει για τριήμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στο δρόμο, τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε, θυμάμαι η Μπαρτσελόνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω, ξέρεις στην Αθήνα, αν είσαι στην Αθήνα θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα. Ήταν και τότε, θυμάμαι, ο Jack Van Helder, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας, και είχε πάει μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10:30, Γιάννης Χένκ, τε κάτε. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ στα Ολλανδικά. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός, την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει ήδη μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε. Λέω, όταν θα γυρίσετε, γιατί φαντάζομαι, φεύγετε το πρωί. Όχι, μου λέει, πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Εγώ ήμουν εν τω μεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω, πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι, το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω, πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά, και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω, θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12,5 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει, δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια, πάμε. Πηγαίνω σπίτι, του αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε, εκεί είναι και ο συνεργάτης τότε, ο Γκέραντ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό. Ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλιντ στον Άγιαξ όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει, χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω καλά τον Νίκο, το Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέραντ για εσένα. Λέει μου ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και του είπα, του λέω, κοίτα, έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προπονητική να συνεργάζεται με τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε, είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ο Χένκ, δεν μπορεί να καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς δουλεύει, γιατί μου λέει, ξέρεις το μοντέλο που θέλω να παίξω.
1: Μοντέλο.
0: Ξέρεις, μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ. Ασχολείσαι με την προπονητική, είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω, σίγουρα, αλλά επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν διερμηνέας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει, όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του, ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
1: Μια σεζόν. Μείνατε μαζί.
0: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου γυψουμένη. Ναι, γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά, ναι, βέβαια.
0: 9 Δεκεμβρίου. Ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε, και της Αγίας Άνης, η οποία ήταν δηλαδή σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα, η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε
1: ποτέ. Φύγαμε μαζί.
0: Φύγα μαζί. Και μετά

0: Πας στην Ολλανδία πίσω.
1: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε το πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι, δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία του τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει: Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας, δεν λες, στον Άγιαξ να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική. Αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί, όλοι σε έχουν. Και του λέω: Λες. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Για το εξής σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ. Πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό. Αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009, το Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω, εννοείται, θα πάω, πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί, ήταν ο Ντάνι Μπλίντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ και μου λέει τι κάνεις και αυτά και του λέω τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι και σκέφτομαι του λέω να έρθω αν είμαι καλοδεχούμενος να έρθω εδώ και μου λέει εννοείται και μου λέει πάρε με τηλέφωνο πότε θες να έρθεις και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα έφευγα, πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ήταν ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα και το καθόμουν και πέρναγα χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει τι θα κάνεις, του λέω δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή, σκέφτομαι λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο, αν όλα πάνε καλά, του λέω και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Yeah. Μου λέει πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα. Και έφυγα και με το που φτάνω στην Αθήνα μετά από μία εβδομάδα ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ που ξεκίνησε να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο το... Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει υπάρχει μία θέση στη δεύτερη ομάδα σαν βοηθός προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή. Μου λέει θα σε ενδιαφέρε. Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα, γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο, αλλά οι 6 μήνες για μένα τους είπα, τους λέω θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι να μπω λίγο στο... και μετά ήρθε η οικογένεια και...
0: Του Κρόιφ το γνωρίζεις?
1: Ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο.
0: Μιλάγε, τόσο όσο...
1: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το.
0: Αυτό
1: είναι η άβρα που έχει κάποιος, η άβρα. Γιατί ό,τι για να μπορείς σαν άνθρωπος να περνάς και να είσαι κάποιος και να περνάς απαρατήρητος. Γιατί αυτός είχε μία άβρα με το που έμπαινε, το εισέπρατες.
0: Ένιωθες. Ακολουθεί Ρέντινγκ.
1: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι ήταν, για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψεις να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα πριν, όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα μπορεί να είναι. Εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το. Οπότε θα πρέπει να το δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητής σε νέους. Οπότε έβλεπα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε, να καθίσω γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με τον Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα αυτός ο γιατρός,

0: από το Άμστερνταμ.
1: Ο
0: οδοντίατρος μου λέει.
1: Έλληνας είναι ο
0: οδοντίατρος. Έλληνας, ναι, ναι. Ο Κώστας και μου λέει. Να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ. Γιατί τότε με τον Κώστα πέραγα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα. Και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012 πέρασα στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License. Είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Ρέντινγκ. Και η Ρέντινγκ ήταν στη Premier League. Και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες,
1: έλα
0: εδώ. Γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading. Ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά. Τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά. Και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ο Τσιμεώνε τότε μόλις ήταν top, αλλά τι πόσοι Έλληνες προπονητές μου λέει έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Έλατε.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω, μπορώ να έρθω. Και θυμάμαι, ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς, Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει, στους παίχτες πριν το παιχνίδι, και με παρουσίασε και εγώ ήμουν, ήταν δηλαδή... Πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδα που παίζει Premier League και μόλις είχα πάει στο. Αλλά ήταν για αυτό ήταν κάτι φυσιολογικό. Και κάθομαι μια εβδομάδα. Παρακολουθούσα τις προπονήσεις, όλες έβγαινα έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη. Και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς, ώστε τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έχασα δει τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 2010. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε δεν και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
1: Να συμβάλλεις.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής. Του λέω δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω ήρθα για να μείνω. Και μου λέει οκ, συνεχίζει, τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει είναι σημαντικό, δεν ήταν καθόλου εύκολο
1: να κάνεις αυτό που έκανα.
0: Να κάνεις αυτό. Εγώ, δηλαδή είπα στον Brian, του λέω πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Μπράιν, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουν πάρα πολύ διακριτικός στο αυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story Reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική...
1: Και κάποια στιγμή έφυγε ο McDermott, έφυγε και ανέλαβε εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο McDermott. Τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του McDermott, θυμάμαι, έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
1: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω τα πράγματα, του λέω, θα φύγω, γιατί είχαν πει στον Brian ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο και μου λέει, Γιάννη μου λέει, δεν θέλει ο κοινός ο προπονητής, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω, οκ. Okay. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος. Και μου λέει, έχω δύο θέσεις για εσένα και μου λέει τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
1: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Reading για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα να πάει στο γραφείο του στο Φάλιρο.
1: Στο Φάλιρο.
0: Και κάναμε μια

0: κουβέντα και μετά είχαμε, ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου, ξέρεις, ναι. πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω ότι με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που... Και το αφήσαμε εκεί, δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, τον θυμάμαι τον Απρίλιο, και μου λέει: έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και το, μου λέει: τι σε ενδιαφέρει. Και του λέω: επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω: την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ήμπης που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνεις την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και.
1: Και αναλαμβάνεις που μαζί πάνε.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
1: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω: κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τότε, λέω: το πιο πιθανό ότι σε 3-4 μήνες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να. Όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
1: ρεαλιστής. Κυνικός,
0: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά.
1: Παίρνει ένα κύπελο.
0: Παίρνει ένα κύπελο.
1: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0. Ναι. Που
0: νομίζω ήταν.
1: Σπανίζει κιόλα.
0: Ήταν όλο το. Πώς, το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα του Εμβέλεια στο Παναθηναϊκό με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στου παίχτε και στου προπονητέ. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητή. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιου πυλώνε που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό ο συνεργάτη τότε, ο Άγγλο, ο Στίβο Ρούτερ, ο οποίο ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστέ που ήταν.
1: Θύμησε μου ποιου ζήγε τότε που νιώθει κιόλα ότι του βοήθησε να εξελιχθούν.
0: Σε ποδοσφαιριστέ. Ναι. Ήταν τότε, αν δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντ. Ήταν ο Καρέλη που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνετε καλύτεροι και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να κάνει υπέρβασμα ο Παναθηναϊκός εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε.
1: Ναι,
0: υπήρχε τότε.
1: Δηλαδή, από τη Μίγα Ξύγη.
0: Το budget
1: έπρεπε να βγάλει από τη Μίγα Ξύγη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Το budget του Παναθηναϊκού.
1: Το budget του Παναθηναϊκού εκείνη την εποχή. Και δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή. Μιλάμε για 11 χρόνια πίσω, 12.
0: Ναι. Και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουμε πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία γιατί ήταν τότε που έφυγε. Ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω πώς δείχνει ταινίες, κάτω φυλακισμένο, ξέρω εγώ που κάνουν ταινίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πει σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύει έτσι, γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Ναι. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα γιατί πιστεύω ότι. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ σου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό που πολλά χρόνια δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο που έπαιζε πολύ καλή μπάλα,
1: ναι.
0: Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι.

0: με τον Μπέργκ μπροστά, που ο οποίος έβαζε γκολ, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του, και γενικά ένα γκρουπ παιχτών οι οποίοι ήταν, όλοι θέλαν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και οι προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κουτσάρι στο Champions League?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής, ναι, σαν προπονητής, ναι. Δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, είναι, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό θυμάμαι ήταν η Σταντάρ Λιέγγες, δηλαδή ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ, και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν
1: 2-1, πώς
0: είχε. 2-1, 1-2, ναι. Αλλά, εντάξει, θέλει, μερικές φορές θέλει και τύχη, το πώς θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους, για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέω, θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνει τις ευκαιρίες σου, και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητής του Παναθηναϊκό, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορές πρώτη στα play-offs,
0: ναι.
1: Πίσω από τον Ολυμπιακό πήρε το πρωτάθλημα, ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
0: Μετά ήταν...
1: Δηλαδή, όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach, και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσει μια ευκαιρία?
0: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό, είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Γκένκ. Η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, ναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν μπορούσα, δεν είχα χρόνο, και ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Μίντιλαντ, με τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Γκένκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Και ήταν. Θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ, και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω, για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο ευγενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ. Το οποίο είπα, ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγαιναν πέσει το τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα? Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν, τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί αυτή είχαν μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει, είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει, η πόρτα της Γκένκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα, όποτε θες. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί,
0: ναι, γιατί ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Mm. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό δεν το κυνήγησα πολύ, γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες, αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξανά πίσω.
0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινε από τη φετινή σεζόν?
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί ήταν, συνέπεσε η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού, οπότε έπρεπε, ναι, η ομάδα να πηγαίνει, όταν ανέλαβα ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League, το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, είπες στην τελευταία
0: συνέντευξη. Ναι, η διάρκεια και η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν, νομίζω,
1: Ναι, μιλάμε τώρα, εντάξει. Ναι, χάσαν, η καρδούλα σου το ξέρει. Εντάξει, χάσαν, όταν χάνατε πέναλτι.
0: Χάσαν πέναλτι, πέντε πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή και ειδικά δύο ή τρία ήταν στα τελευταία λεπτά. Το οποίο αν το έπαιζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας.

0: Δεν λέει εύκολα ο προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν γίνεται και πολύ ελκυστικό προορισμό στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
0: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
1: Κοίτα, αυτά, ναι, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει, αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο. Μπορεί να έχει μια σύντροφο, ναι, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνει πλέον στο ίντερνετ, βλέπει τα πάντα και δεν μπορείς, παλιά μπορεί να ξεγέλαγε κάποιον, του λέγε εκεί και σου λέει: οκ, Ελλάδα. Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη, σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Είναι παιδί του Εργοτέλη.
0: Ο Μπουγαλάκης είναι ο Μπουγαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ο Ανδρέας είναι.
0: Με την καριέρα που έχει κάνει, εννοώ.
1: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι. Και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα, θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά, είναι ένα. Πολύ εργαλείο θέλω για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θεματικό του να είναι υγιής και να το.
0: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση, και γιατί το λέω αυτό, γιατί είσαι προπονητής του Πανετολικού, αλλά δρατώμενος σε ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο, ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσεις την περσινή πορεία του?
1: Του Όφη. Yeah.
0: Ξέρεις, εγώ πάντα το προσέχω πως διαλυπώνω μια
1: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, κοίτα.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
1: Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Γιατί εντάξει, όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αποφύνοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντας
0: πέρα. Που πήγε με την τριάδα.
1: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φιλαθλοί του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
0: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επιθύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
1: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται, ναι, σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουν περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
0: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
1: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
0: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχεις κοτσάρει?
1: Που έχω κοτσάρει? Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέρκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Ήταν, όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεψα από τους φεριστές, ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδοσφαιρικό.
0: Αυτό που λέτε, ναι, μου έχει μείνει αυτό.
1: Η τεχνολογία.
0: Επειδή θεωρητικά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
1: Ναι, δεν είναι. Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό του.
0: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλας.
1: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό του και δεν είναι. Γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
0: Καλά το λες.
1: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή.

0: αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ρισκάρει τον αγώνα ή πα by the book με.
0: Όχι, ρισκάρω. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσει πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα αποδυτήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσεις τα οπίσθια και τους στείλεις να παίξουν.
0: Να το απολαύσω.
1: Να το απολαύσω. Enjoy. Λες,
0: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι. Είναι και παιχνίδι. Ναι.
1: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε κιόλα πρωτού σε ευχαριστήσω γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα. Προφανώς είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελες να σου συμβεί στο μέλλον, προπονητικά, ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που βασικά αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Η ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως εν ώψη καινούργια σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν, γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι, είναι, ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει είναι καλό
1: δεχόμενο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νιφ, στενοχωριόμαστε. Αλλά όπου να είναι πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας που λέει ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγη μας στα καταστήματα Κόσμος Πο. 36ο Box Out στην τηλεόραση Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?

0: μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
0: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
0: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: καλεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι, οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό. Φθηνό δεν υπάρχει. Τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο. Π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο άνθρωποι. Ένα αναψυκτικό δύο άνθρωποι. Δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει. Τα έξοδα πολλά.
0: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
2: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
4: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
4: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
0: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Ναξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
6: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτος,

0: να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο, διακοπές.
1: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
0: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά.

0: προορισμούς.
1: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων, ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
0: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
1: Έχουμε πτώσει στο εξωτερικό λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο. Φέτος πολύ λιγότερο.
2: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
3: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΕΔΙΕ.
4: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαίρινο.
2: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
3: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων, και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
2: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
4: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΕΔΙΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
5: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες. Θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
14: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα.

0: εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
1: Οι εκτόσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμο στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκτόσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκτόσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά. Οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκτόσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
2: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει 50%, έχω κάνει και 35%. Μπορεί να κάνω και κάτι επιπλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά. Θα δούμε πώς θα πάει. Και εκεί μένονται όλα καλά.
1: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
0: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
1: Η περίοδος των εκτόσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκτός κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
2: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
0: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
1: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
4: Λείψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
3: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
4: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά, η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για εμάς τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό

0: Δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
1: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγουστού. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
2: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
1: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
2: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επαιδευτικής απάτης, η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο, η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
3: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
3: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
4: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
3: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ, σου λένε.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.

0: ηλεκτρικά και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
7: Και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κουβαλούν τη ζωή σαν μια αδιάκοπη προσπάθεια γνώσης και αντοχής. Άνθρωποι που δεν χωρίζουν σχεδόν ποτέ το πνεύμα από το σώμα, την επιστήμη από την φύση και τη θεωρία από την πράξη. Σήμερα συναντάμε ένα τέτοιο άνθρωπο, έναν βιολόγο, έναν ερευνητή, τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκ των ιδρυτών του ανώτατου ακαδημαϊκού ιδρύματος του νησιού. Έναν επιστήμονα ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην κατανόηση του φαινομένου της ζωής και έναν αθλητή που την τιμά καθημερινά ανεβαίνοντας βουνά, κολυμπώντας με περηφάνεια στα νερά της Κρήτης, συνομιλώντας με το σώμα και τη φύση, σαν δύο πολύ καλοί φίλοι. Σε μία εποχή, θα αρκεστώ να πω εγώ, που ο χρόνος μοιάζει να τρέχει πιο γρήγορα από την ίδια τη ζωή, ο κύριος Μανώλης Στρατάκης στέκεται εκεί την ίδια ώρα γαλήνιος και ταυτοχρόνως ιδιαίτερα ενεργός για να μας θυμίζει, και αυτή είναι και η κεντρική ιδέα της σημερινής μας συνάντησης, ότι η νεότητα δεν είναι ηλικία, αλλά μία διαρκής στάση ζωής. Θέλω να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά, κύριε Στρατάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θέλω να πιστεύω ότι η σημερινή μας συνάντηση δεν θα εξελιχθεί σε μία κοινή συνέντευξη, κάτι το οποίο τονίσατε και ο ίδιος και μου ζητήσατε, να αποφύγουμε τα τετριμένα, τα συνηθισμένα, τα κοινότυπα και τα καθόλου πρωτότυπα και να προχωρήσουμε σε μία κατά κάποιο τρόπο εναλλακτική συζήτηση. Θα πάμε στην πορεία σας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς κατά πολλούς θεωρείστε ένας εκ των ιδρυτών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και θέλω να σας ρωτήσω αν η ζωή σας, καθώς θα φανώ συνεπής αυτό που μου ζητήσατε, να φανούμε λίγο εναλλακτική σήμερα και να τραβήξουμε τη συζήτηση πέρα από την επιστήμη και την έρευνα στο σήμερα, καθώς είστε αθλητής, γυμνάζεστε καθημερινά και πρόσφατα προχωρήσατε και στην έκδοση ενός συγκεκριμένου βιβλίου, το περιεχόμενο του οποίου θα βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησής μας σε λίγα λεπτά, με τίτλο «Η κίνηση είναι υγεία». Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν κάπως εναλλακτικά. Εάν η ζωή σας ήταν ένα ερευνητικό πεδίο, ποια θα ήταν αυτή η υπόθεση την οποία θα προσπαθούσατε να αποδείξετε?
1: Συνήθως δεν μετανιώνω για εκείνο το οποίο έκανα. Δηλαδή στη ζωή μου είμαι πολύ ευχαριστημένος. Έκανα εκείνα τα οποία πραγματικά ήθελα από μικρό παιδί. Αυτό είναι μόνο.
0: Σας απασχολεί περισσότερο την δεδομένη χρονική στιγμή και συνυπολογίζοντας και την ηλικία στην οποία βρίσκεστε, η γνώση ή η σοφία? Και αν θέλουμε να διαχωρίσουμε αυτές τις έννοιες από την εμπειρία σας, τι προκύπτει?
1: Για μένα η γνώση είναι σημαντικό. Η σοφία είναι εκείνο το οποίο εγώ προσωπικά πιστεύω να μπορώ να μιλώ και να συνεννοούμε με τους νεότερους.
0: Ξεκίνησα λίγο τον πρόλογο της εκπομπής και τόνισα ότι τα του Πανεπιστημίου θα τα αναλύσουμε στην πορεία της συζήτησης. Ωστόσο, θέλω μία αρχική τοποθέτηση αναφορικά με το όραμα το οποίο είχατε εξ αρχής, στα σπάργανα, στην αρχή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς όπως προείπα, ήστασαν ένας εκ των ιδρυτών του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αυτά λοιπόν τα πρώτα χρόνια, καθώς ήρθατε από το εξωτερικό προκειμένου να στηρίξετε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ποιο ήταν το αρχικό σας όραμα?
1: Το αρχικό μου όραμα ήταν να κάνουμε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια που υπήρχαν στην Ελλάδα, με μια συγκεκριμένη πρωτοπία όπου θα υπήρχε η κατανόηση μεταξύ των δασκάλων και των φοιτητών. Έζησα στη Γερμανία τόσα χρόνια και μπορώ να πω ότι ήταν για μένα μια πάρα πολύ καλή εμπειρία πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα απέναντι στους φοιτητές. Εκτιμώ επομένως ότι έπρεπε με τους φοιτητές να βρισκόμαστε σε συνεχή συνεννόηση,

0: συνεργασία και κατά κάποιο τρόπο και το πετύχαμε. Είχαμε την τύχη εκείνη την εποχή να τα πρώτα χρόνια, το 85 και 86, εμείς που είχαμε μόνο μεταπτυσιακούς φοιτητές αρχικά, αργότερα ήρθαν οι κανονικοί φοιτητές. Οι κανονικοί μας φοιτητές προερχόταν από την εποχή, από τις πανελλήνιες εξετάσεις, ήταν οι καλύτεροι φοιτητές και οι οποίοι συνήθως πηγαίνουν στην ιατρική ή στη βιολογία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν αυτοί οι φοιτητές ήταν το top της ελληνικής εκπαίδευσης.
1: Ήταν η αφρόκρεμα λοιπόν της ελληνικής εκπαίδευσης.
0: Και έπρεπε εμείς να τους εκπαιδεύσουμε ακόμα
1: και να
0: τους
1: εξελίσσετε. Ήταν κάτι το οποίο σας απογοήτευσε στα αυτά τα χρόνια παρουσία σας? Πάθατε κάποιο έτσι ερευνητικό σοκ φεύγοντας από κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού και ερχόμενος σε ένα ίδρυμα το οποίο βρισκόταν στα πρώτα του βήματα?
0: Κοιτάξτε, ήταν πολύ καλά, διότι υπήρχε μια θαυμάσια συνεργασία μεταξύ των μελών του Πανεπιστήμιου. Τότε είμαστε 7 καθηγητές, οι πρώτοι της βιολογίας, και είχαμε μια θαυμάσια συνεργασία. Είχαμε δε και την τύχη τότε να μην πάρουμε φοιτητές, όπως όλα τα άλλα τμήματα, πάνω χάρη το φυσικό ή το μαθηματικό, είχε φοιτητές. Εμείς δεν είχαμε κανονικούς φοιτητές, είχαμε μεταπτυσιακούς φοιτητές. Και έτσι δουλέψαμε σε πολύ υψηλότερο επίπεδο.
1: Σε υψηλό επίπεδο.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό ήταν ένα προνόμιο και αποκτούσαμε σιγά σιγά μια εμπειρία, διότι είχε διαφορά. Είχα μια εμπειρία και από την Ελλάδα, διότι ήμουν τα πρώτα μου χρόνια, ξεκίνησα σαν βοηθός στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και έφυγα από τότε και είχα πει να μην ξαναγυρίσω στην Ελλάδα.
1: Βρεθήκατε στη Γερμανία?
0: Ναι.
1: Να μας βάλετε λίγο στο κλίμα, ειδικά στους τηλεθεατές που ίσως να μην γνωρίζουν έτσι χωρία της πορείας σας, πού βρεθήκατε και ποιο το αντικείμενο της τότε έρευνάς σας?
0: Κοιτάξτε, εγώ ουσιαστικά ήμουν τα πρώτα χρόνια όταν πήρα το πτυχίο μου, διορίστηκα σαν καθηγητής στο Αλκαλοχώρι. Ο πατέρας μου είχε μια επιθυμία να γίνω καθηγητής στο γυμνάσιο.
1: Εγώ αλλά θέλατε μπορούσα λίγο να το εξελίξετε και να φύγετε από αυτή την,
0: προσέξτε,
1: τη βαθμίδα.
0: Ναι, εγώ όμως είχα άλλο όνειρο και κατά αυτόν τον τρόπο, διότι τότε ήταν ένας νόμος ο οποίος έλεγε ότι όσοι είναι, έχουν τελειώσει καθηγητικές σχολές, μαθηματική, φυσική κτλ., όλοι αυτοί θα μπορούσαν να πάνε, αν ήθελαν, στην εκπαίδευση σαν καθηγητές, χωρίς να πάνε στην χωρίς να πάνε στο στρατό. Εγώ δεν το προτίμησα αυτό. Και έτσι έφερθηκα λίγο άσχημα, μπορώ να πω, στον πατέρα μου, που είχε άλλα όνειρα. Πήγα λοιπόν στο στρατό και όταν τελείωσα το στρατό, για να μην κάνουμε πολλές λεπτομέρειες, διορίστηκα αρχικά στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας στην Αθήνα. Έτσι, διάφορα λόγια να μην τα λέμε, οι καταστάσεις ήταν λίγο ανώμαλες, ήταν τότε την εποχή της δικτατορίας αυτά. Και είχα υποβάλει τα χαρτιά μου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για βοηθός και τελικά εξελέγει σαν βοηθός. Κάτσα 2 χρόνια. Διότι μόνο 2 χρόνια, γιατί πήρα μια υποτροφία αμέσως και έφυγα στη Γερμανία. Και στη Γερμανία ήθελαν να με κρατήσουν. Ήρθα εδώ, υπέβαλα την παρέτησή μου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1: και
0: έφυγα στο Ούλμ της Γερμανίας.
1: Και επιστρέψατε πίσω.
0: Και
1: επιστρέψατε πίσω.
0: Ναι, στο...
1: Ακριβώς. Τα επόμενα στάδια ποια ήταν, έτσι περιεκτικά και περιληπτικά?
0: Ακολούθησα τώρα τη διαδικασία η οποία υπάρχει στα γερμανικά πανεπιστήμια, που είναι κάπως διαφορετική. Δηλαδή έπρεπε, παραδείγματος χάρη, δεν είσαι σε ένα πανεπιστήμιο. Όταν δεν είσαι full professor, εξελίσσεσαι, ναι, τα στάδια της εξέλιξης.
1: Και αλλάζεις ανατακτά χρονικά διαστήματα πανεπιστήμιο.
0: 6 χρόνια είσαι το ανώτατο
1: στο πανεπιστήμιο.
0: Σε εκείνο το διάστημα μπορείς να αλλάξεις πανεπιστήμιο κτλ. Έτσι άλλαξα το πανεπιστήμιο από το Ούλμ, πήγα στη Κολονία,
1: ναι,
0: και από την Κολονία μετά, πάλι μετά από 6 χρόνια, πήγα στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Αυτό είναι

0: το γερμανικό σύστημα εκπαίδευσης.
1: Και μετά από το Μόναχο.
0: Από το Μόναχο εξελέγει εδώ, πήγα στις...
1: Ναι.
0: Είχα κανονίσει ότι δεν το περίμενα, οπότε πήρα μία υποτροφία και πήγα στη Σουηδία. Ήταν ένα θέμα που ήθελα να δουλέψω στη Σουηδία και στη Γερμανία δεν υπήρχε η ικανότητα αυτή ή η δυνατότητα και γι' αυτό πήγα στη Σουηδία. Εν τω μεταξύ όμως εξελέγει καθηγητής εδώ στο Ηράκλειο,
1: ναι,
0: και έπρεπε να γυρίσω.
1: Δεν φοβηθήκατε αυτό το ταξίδι από το εξωτερικό στην Κρήτη σε αχαρτογράφητα νερά και σε μία περίοδο που το επίπεδο δεν ήταν τόσο υψηλό, παρά το γεγονός ότι συναντήσατε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
0: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω δηλαδή γίνεται εκεί ένα λάθος. Ένα λάθος. Οι φοιτητές μας είναι τα καλύτερα παιδιά, μπορώ να πω. Σπάνια βρίσκεις παιδιά, φοιτητές που είναι στο εξωτερικό. Δουλεύουν πάρα πολύ. Τότε εμείς είχαμε κάνει τότε στην φιλολογία ένα ωραίο σύστημα, ότι θα παίρναμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές εφόσον τους εξασφαλίζαμε μέσα να πληρώνουν τα παιδιά. Να είναι δηλαδή,
1: ναι,
0: μια προσωπικότητα κατά τη γνώμη με εμένα και το κατορθώσαμε, το κάναμε αυτό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος δηλαδή από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης όπως εξελίχθηκε αυτό.
1: Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το σκηνικό το οποίο είχε διαμορφωθεί εκείνα τα χρόνια περί τα μέσα της δεκαετίας του 90, σωστά μου είπατε,
0: ναι, ναι,
1: 1985
0: μέχρι 90.
1: Και ταυτόχρονα η φιλοσοφία, η φιλοξενία, η κουλτούρα των κριτικών ήταν δύο στοιχεία, ήταν δύο παράμετροι που βοήθησαν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του Μανώλη Στρατάκη μετά από κάποια χρόνια.
0: Συνταυτίστηκε ο χαρακτήρας ο κριτικός,
1: ναι,
0: με τον δικό μου χαρακτήρα. Μπορώ
1: ποια
0: να πω.
1: Τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα και της προσωπικότητας των κριτικών τότε. Γιατί κοίταξε, θέλω λίγο να το πάω και στο σήμερα,
0: ναι,
1: για να κλείσουμε λίγο την παρένθεση.
0: Ναι. Κοιτάξτε, ουσιαστικά εγώ έχω γυρίσει όλη την Κρήτη. Με ξέρουν σε όλη την Κρήτη. Σε όλα τα βουνά της Κρήτης τα έχω γυρίσει. Δεν υπάρχει κανένα βουνό που να μην έχω πάει να συναντήσω ανθρώπους. Μπήκα στις μάντρες όλων των ανθρώπων. Ακόμα όταν είναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τους κριτικούς, μπορώ να πω.
1: Και σας ρωτώ τώρα, κύριε καθηγητά, διότι ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με αφορμή και το φωνικό και το αιματοκύλισμα εκεί στην περιοχή των Βοριζίων και τίθεται να αμφιβόλει όλη αυτή η κουλτούρα και η νοοτροπία μιας πολύ μεγάλη μερίδας κριτικών και σε μια πανελλαδική κλίμακα υπάρχει μια δυσφήμιση. Και θέλω να σας ρωτήσω, είστε περήφανος που είστε κριτικός παρά το γεγονός ότι δυσφημεί την περιοχή μέσα από χειροπιαστά περιστατικά. Περιστατικά τα οποία προέρχονται από μια έτσι αντιπαράθεση ανθρώπων, τα σπίτια των οποίων βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, σε περιοχές της ενδοχώρας και παρά τα αυτά σε μια δύσκολη στιγμή βγάζουν τα όπλα και έχουμε και απώλειες ανθρώπινης ζωής.
0: Εδώ είναι σύνθετο το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα η κατοχή των όπλων είναι ένα τελείως διαφορετικό και να βγάλεις όπλο να σκοτώσεις είναι...
1: Είναι η παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία που είναι μάστιγα σε όλη την Κρήτη.
0: Κοίταξε, δεν μπορώ να πω, διότι ουσιαστικά οι Κρήτες προφέτος, πέρυσι μάλλον, ευρέθηκε στα Ιμαλάια, έλειωσαν τα χιόνια, και βρέθηκαν 20 πτώματα. Ταυτίστηκαν γενετικά ότι ήταν κριτικοί. Πώς βρέθηκαν στα Ιμαλάια οι κριτικοί? Δηλαδή ήταν καλοί πολεμιστές. Μπορεί να ήταν με το χαλιφάτο της Κρήτης τότε. Τα χρόνια που είχαμε.
1: Δεν αμφιβάλλει κανείς, αλλά από τότε έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες, ναι, και έχουμε φτάσει στο 2025. Και
0: ναι,
1: παράζουμε ότι αυτή η νοοτροπία και η φιλοσοφία είναι κατακριτέα. Γι' αυτό σας ρωτώ. Πώς νιώθει λοιπόν ο Μανώλης ο Στρατάκης, και θα είμαι σύντομος για να το κλείσουμε, γιατί έχουμε και ουσιώδη,
0: ναι, ναι,
1: ζητήματα να συζητήσουμε στην πορεία. Πώς νιώθει λοιπόν ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει και έχει εμπειρίες στο εξωτερικό και μάλιστα γνωρίζω και την ευαισθησία που σας χαρακτηρίζει ως άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πώς νιώθει λοιπόν βλέποντας, αντικρίζοντας μαυροφορεμένες γυναίκες και οικογένειες που έχουν βυθιστεί στο πένθος επειδή για ακόμα μία φορά τα όπλα μίλησαν?

0: εκεί φταίμε εμείς στην πραγματικότητα. Εγώ νομίζω ότι στα χωριά υπάρχει μια φοβερή εγκατάλειψη. Δεν παίρνω δηλαδή σε αυτό το σημείο. Λυπούμαι κι εγώ που γίνεται.
1: Εγκατάλειψη
0: αυτό.
1: Μέσα από πρωτοβουλίες που δεν έχουν ληφθεί κεντρικά,
0: ναι,
1: από το κράτος.
0: Ναι, ναι, νομίζω ναι. Εγώ νομίζω δηλαδή ότι σήμερα πηγαίνεις στα χωριά, γυρίζεις όλο το χωριό και δεν βρίσκεις τίποτα. Εάν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκαταλειμμένοι εκεί, ποιος είναι υπεύθυνος πρωτοσχάρη ενός ανθρώπου ο οποίος δεν κινείται?
1: Φαντάζομαι όμως τα βορίζια δεν είναι εγκαταλειμμένα.
0: Εγώ νομίζω πως είναι και αυτά εγκαταλειμμένα. Στην πραγματικότητα, ποιος είναι ένας υπεύθυνος? Αν διαβάσετε ένα βιβλίο, φεύγω λίγο από εκεί, του Πετράκη, ο οποίος ήταν από τη Σιτία και περιγράφει τις κοινωνίες της Ευρωσίας του 1850. Έβλεπες ότι υπήρχε πάντοτε, είτε στην τουρκική είτε στην ελληνική κοινωνία, υπήρχε μια συνδιαλλαγή. Δηλαδή στα βορίζα έγινε κάτι που δεν μπορείς να πεις. Λυπούμε για αυτό που έγινε, να μην παρεξηγηθώ, αλλά μπορούσαμε να καταδεικνώμε να το προλάβουμε. Αυτή είναι η γνώμη.
1: Βγήκε ο Μιχάλης ο Σφακιανάκης, ο δικηγόρος και προσωπικός σας φίλος, ναι, στο ραδιόφωνο μαζί μου σε εκπομπή και τόνισε κάτι το οποίο γνωρίζουν λίγοι. Ότι στα τέλη της δεκαετίας του 90 είχε προχωρήσει μία δράση προκειμένου η μελισσοκομεία να υιοθετηθεί ως ένα στοιχείο του πρωτογενούς τομέα και να εκεί οι ντόπιοι να έρθουν σε επαφή με αυτό το πολύ έτσι ενδιαφέρον επάγγελμα. Ήταν η περίοδος όπου, θα το πω λίγο λαϊκά, δεν είχε ανοίξει μύτη στην περιοχή. Και ο Μιχάλης, ο κύριος Σφακιανάκης, γνωριζόμαστε και αναφέρω και τον Ενικό, ήθελε να το προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, ότι σε περίπτωση που υπήρχαν και τα επόμενα χρόνια παρόμοιες πρωτοβουλίες, ίσως να μην είχαμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο της ανομίας που βιώνουμε και καταγράφουμε και εμείς στη δημοσιογράφηση.
0: Αυτό απεριέγραψα κι εγώ, ότι εμείς φταίμε που έφτασα σε αυτή την κατάσταση.
1: Λοιπόν, σας έκανα πριν από λίγο μία ερώτηση, ήθελα να το προσπεράσουμε. Γνώση και σοφία, ποιες οι διαφορές μέσα από την εμπειρία σας? Γνώση και σοφία. Ή συνδυάζονται μαζί?
0: Εγώ νομίζω
1: ή μέσα από τη γνώση και την πλήρη γνώση βγαίνει στην πορεία, έρχεται μέσα μας στο υποσυνείδητο,
0: ναι,
1: και η σοφία.
0: Εγώ νομίζω πως έρχεται αυτό. Και ουσιαστικά δεν ξέρω αν θα ήθελα να είμαι σοφός ή να έχω τη γνώση. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι καλύτερο να έχω τη γνώση από τη σοφία.
1: Προσπάθησα λίγο να δημιουργήσω, καθώς η συνέντευξη μαζί σας, η αλήθεια είναι, με προβλημάτισε αρκετά. Την δουλεύω εδώ και αρκετές μέρες και δημιούργησα κάποιες θεματικές. Σύμφωνα και με τις δικές σας κατευθύνσεις, να περάσουμε στη θεματική επιστήμη και ανθρώπινη φύση, συνδυάζοντας την ιδιότητα του ομότιμου καθηγητή, ναι, και απ' την άλλη βέβαια την ιδιότητα του επαγγελματία αθλητή, καθώς ένας, ναι, άνθρωπος ο οποίος γυμνάζεται καθημερινά, ανεβαίνει τα βουνά, μπαίνει στη θάλασσα της Κρήτης παρά το φθινόπωρο, το χειμώνα που ίσως διανύσουμε καθώς έχουμε και καλές καιρικές συνθήκες, ο ρόλος του είναι κατά κάποιο τρόπο διτός. Η βιολογία, κύριε καθηγητά, μελετά τη ζωή. Κάτι το οποίο βέβαια δεν το αμφισβητεί κανείς. Αλλά εσείς τη ζείτε ενεργά αυτή τη ζωή μέσα από το σώμα σας, mm, και κατ' επέκταση μέσα από την καθημερινή άσκηση. Πώς έχει επηρεάσει λοιπόν η επιστήμη που για δεκαετίες υπηρετήσατε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε πλέον, θα το εξειδικεύσουμε, το ίδιο σας το σώμα?
0: Κοιτάξτε, βέβαια εκεί είναι ένα λίγο σύνθετο το. Από μικρός, εγώ είχα την αδυναμία να γυμνάζομαι και να είμαι πολύ δυνατός. Και έφυγα δηλαδή από το Λασίδι όπου γεννήθηκα.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας μου με έφερε στο πρώτο γυμνάσιο Ηρακλείου.
1: Αυτό προέκυπτε διότι μέσα σας υπήρχε ένα ψυχολογικό κενό? Υπήρχε κάποιο, όχι, βίωμα στην παιδική ηλικία που θέλατε ως ενήλικας πλέον να το καλύψετε?
0: Κοίταξε, εμένα μου άρεσε παρανασκάρι η φύση πάρα πολύ. Ανέβαινα στα βουνά. Και ήμουν και ένας άνθρωπος ο οποίος βέβαια από τον χαρακτήρα δεν τον κρύβω. Ο Φώτης ο Καφάτος με χαρακτήρισε τον άνθρωπο με το μικρό φυτίλι. Προσέξτε. Δηλαδή, άνθρωπος που έπαιρνε αποφάσεις πολύ γρήγορα Και αυτές καμιά φορά, και δεν μετά, είναι αυτές τις αποφάσεις.
1: Το λάδι πόσο

0: διαρκούσε στο φυτίλι. Το λάδι πόσο διαρκούσε στο φυτίλι, λέω.
1: Λοιπόν.
0: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Είναι βιολογική αναγκαιότητα η μορφή μιας πνευματικής άσκησης η λεγόμενη καλή φυσική κατάσταση.
1: Προσέξτε, επιμένω σε αυτό το σημείο, διότι είμαι ο μόνος που έχω πιάσει όλα τα πουλιά στο τρέξιμο. Ακόμα και τα ζώα στο τρέξιμο. Γνωρίζω τη βιολογία, έχω μια άποψη από τη βιολογία. Ναι. Οπότε, τη βιτσίλα την έχω πιάσει. Το γεράκι το έχω πιάσει. Τα έχω φέρει στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι δηλαδή, τα έπιασε, τα έφερα. Τον πελαργό, τον τζαραπετινό. Όλα αυτά λόγω της ταχύτητας και του μικρού φυτίου.
0: Βιολογική λοιπόν αναγκαιότητα ή πνευματική άσκηση, καλή φυσική κατάσταση.
1: Εγώ νομίζω δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει τα δύο. Δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει. Το ένα συνεπάγεται το άλλο. Γιατί γνωρίζω, σαν βιολόγος, αυτό έμαθα από τη βιολογία, ότι ο άνθρωπος, το κάθε οργανισμός, έχει μία ποσότητα ενεργίας. Αυτή την ποσότητα ενεργίας έχει άλλος ο σκύλος και όταν με πετύχεται, πολλές φορές με πετύχεται ο σκύλος, λέω εγώ είμαι πιο μεγάλος, σαν ζώο. Επομένως μπορώ να τον καταπολεμήσω το σκύλο. Καταλάβετε.
0: Θέλω να πείτε λίγο πόσες φορές έχετε κάτσει μπροστά από ένα μικροσκόπιο.
1: Πολλές φορές.
0: Πολλές φορές. Εκατοντάδες φορές.
1: Ναι.
0: Έχετε δει κάτι εντός του μικροσκοπίου το οποίο κατά κάποιο τρόπο σας ώθησε να αλλάξετε την οπτική που έχετε για τη ζωή και τον κόσμο. Έχετε δει κάτι μέσα από μία πολυετή έρευνα. Ήρθε η στιγμή λοιπόν στο πλαίσιο μιας έρευνας που πραγματοποιούσατε για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Ναι. Και εντοπίσατε και είδατε κάτι μπροστά στο μικροσκόπιο και είπα τοπ, εδώ κάτι αλλάζει, εδώ το αντιλαμβάνομαι κάπως διαφορετικά. Στο μέτωπο της οπτικής για τον κόσμο. Πότε ήταν αυτή τη στιγμή που ίσως και να σοκαριστήκατε.
1: Εγώ τα βλέπω όλα, δηλαδή όπως σας είπα, βλέπω στο μικροσκόπιο και βλέπω προσχάρη τα πρωτόζωα, ας το πούμε. Κάτι μικρή, οργανάκια, ή μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, αυτά τα ζώα έχουν και αυτά τη δική του ζωή, το δικό του τρόπο, ο οποίος διαφέρει από το δικό μας. Το δέχομαι δηλαδή ότι έχει ένα μαστίγιο όπως το σπερματοζωάριο που κινείται, που λέει ο λόγος. Αυτό έχει το μαστίγιο που έχει και κινείται, είναι το όργανό του. Εγώ έχω τα πόδια μου. Ποια είναι η διαφορά?
0: Σωστό. Εσείς έχετε τα πόδια στα οποία μέχρι και σήμερα δεν σας έχουν εγκαταλείψει ποτέ.
1: Δεν τα άκουσα.
0: Μέχρι και σήμερα τα πόδια σας και η κίνηση που σας δίνουν δεν σας έχει εγκαταλείψει ποτέ.
1: Βεβαίως.
0: Μου είπατε και στις συζητήσεις που κάναμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας προκειμένου έτσι να μπω στο κλίμα της φιλοσοφίας, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο του Μανώλη Στρατάκη σε καμία περίπτωση και το επιβεβαιώνουν και συνάδελφοί σας καθηγητές με τους οποίους μίλησα, να ασχοληθούμε λίγο με το βουνό και με τη θάλασσα και θέλω λίγο να σας ρωτήσω όταν ανεβαίνετε ένα βουνό. Και μετά θα πάω και στην ημερομηνία του Μάρτη που ανεβαίνετε και διανυκτερεύετε για ένα συγκεκριμένο λόγο, θα μου το πείτε στην πορεία. Όταν ανεβαίνετε ένα βουνό και όταν μπαίνετε στη θάλασσα, μήνα Δεκέμβρη προκειμένου να απολαύσετε τα νερά της Κρήτης. Αυτή η διαδικασία σας φέρνει περισσότερο κοντά στην επιστήμη σας ή σας απομακρύνει?
1: Στη φύση. Έρχομαι στη φύση. Ταυτίζομαι με τη φύση.
0: Σωστά. Εγώ σας ρωτώ γενικά για την επιστήμη.
1: Α.
0: Έρχεστε πιο κοντά στην επιστήμη ή απομακρύνεστε? Γιατί έχω ακούσει πολλούς καθηγητές οι οποίοι μπαίνουν σε μία διαδικασία να διαβάσουν, να ασχοληθούν με τη θεολογία και με μια θρησκευτική βιβλιογραφία και μου έχουν αναφέρει ότι μετά από αυτή τη διαδικασία εγώ απομακρύνομαι από την επιστήμη μου και πλησιάζω περισσότερο την πίστη. Αυτό σας ρωτώ. Η φύση σας απομακρύνει από την επιστήμη?
1: Όχι.

0: Για ποιους λόγους?
1: Διότι η φύση είναι η επιστήμη μου. Εκεί βρίσκω τις λύσεις. Όλη μου την εργασία τη σκέφτομαι όταν βρίσκομαι πανασχάρι, ανεβαίνω από την Ίδα στον Πεζοβρίτη. Όταν κολυμπώ, που κολυμπώ μεγάλες αποστάσεις, εγώ σκέφτομαι και απολαμβάνω, σκέφτομαι επιστημονικά. Σκέφτομαι επιστημονικά. Άρα δηλαδή είναι ένας τρόπος, αντί να κάθομαι στο γραφείο.
0: Σε ένα υπολογιστή μπροστά.
1: Ναι, στον υπολογιστή, ο οποίος μόνο κακό κάνει, το αποταμιεύω.
0: Έχει και καλά ο υπολογιστής. Ναι. Έχει και καλά ο υπολογιστής. Δεν έχει μόνο κακά, έτσι δεν είναι, ειδικά για την νέα γενιά. Θέλω να μου πείτε λίγο και να αναφερθούμε στο εξής, ότι οι περισσότεροι, κυρίως στη νέα γενιά, οι μεσήλικες, που έτσι σέρχονται σε μεγάλες έτσι, ηλικίες και περνούν τα χρόνια, βλέπουν τη γύρανση ως έναν περιορισμό. Περιορίζονται στο να κάνουν πράγματα, να ασχοληθούν. Φεύγει λίγο έτσι το κέφι τους, η αντίληψή τους. Έχουν κάποια βαρύδια στα πόδια. Οι περισσότεροι, η πλειονότητα, το επιβεβαιώνεται αυτό. Πώς αλλάζει ο τρόπος που πρέπει ένας άνθρωπος να βιώνει από τη μία το σώμα και από την άλλη το πνεύμα του, και αν αυτά τα δύο συνδυάζονται?
1: Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου συνδυάζονται τα δύο. Και το πρόβλημα είναι ότι μέσα στη δική μου ζωή, όλη μου η ζωή ήταν μια δουλειά. Τώρα έχω απελευθέρωση. Ναι, μεν έχω χάσει την ικανότητα, την εκείνη την οποία είχα στα 40 μου, αλλά έχω μια ελευθερία να απολαμβάνω εκείνο το οποίο δεν το απολάβανα τότε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
0: Δεν είχατε πειθαρχία?
1: Διότι έπρεπε. Υπήρχε η λέξη έπρεπε. Έπρεπε, πανασχάρι, να πάρω τη θέση αυτή. Έπρεπε να στο επάγγελμά μου. Σήμερα δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. Σωρώ, νιώθω ελεύθερος και απολαμβάνω το γύρας.
0: Ναι, αλλά τώρα πάμε να πείσουμε και τους νεότερους ότι θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Τους νεότερους που έχουν υιοθετήσει στην καθημερινότητά τους τη λέξη πρέπει. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, πόσο εύκολο είναι κάποιος ο οποίος υιοθετεί το πρέπει στην καθημερινότητα για να κάνει καριέρα,
1: ναι, ναι,
0: για να βιοποριστεί, ναι, για να σπουδάσει, να μορφωθεί, να προχωρήσει και να μπει σε ένα αμφιθέατρο όπως μπήκατε εσείς και διαπρέψατε? Πώς είναι δυνατόν να το πούμε, βγες και έξω, καθώς υπάρχει και ένας άλλος τρόπος ζωής και μπορείς αυτά τα δύο να τα συνδυάσεις?
1: Κοίταξε, στην πραγματικότητα δεν τα διαχωρίζεις. Απλώς μειώνεις το χρόνο το μεν ή το δε. Δηλαδή, όταν ήμουν νέος, πάλι πήγαινα στα βουνά, αλλά δεν πήγαινα, έκανα και την σημερινή διαβίωση. Μια εβδομάδα στα βουνό, χωρίς να φάω.
0: Θα μου τα πείτε αυτά, τα καλά θα μου τα πείτε στο τέλος. Η πειθαρχία θεωρώ ότι είναι ένα τρίπτυχο.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει με την βιολογική, έχει να κάνει με την φιλοσοφική και έχει να κάνει και με την ψυχολογική.
1: Ναι.
0: Υστερείτε κάπου?
1: Όχι. Όχι. Πραγματικά όχι.
0: Η νέα γενιά που υστερεί.
1: Η νέα γενιά.
0: Η νέα γενιά που υστερεί. Αναφέρθηκα στο, ναι, τρίπτυχο της πειθαρχίας.
1: Ναι. Ναι, η νέα γενιά δεν υστερεί τίποτα. Εγώ η γνώμη μου είναι ότι εμείς υστερούμε. Να τους καταλάβουμε.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε αυτό... πολλά να πούμε ακόμα, και επειδή ξέρετε ο διαφημιστικός χρόνος είναι αμήλικτος, προτείνω να βάλω μια ανωτελεία, να πάμε σε λίγα λεπτά στο break, να πάρουμε μια ανάσα μικρή και να επιστρέψουμε εδώ σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Στρατάκη. Επιστρέφουμε.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος

με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερός, σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Φίξ 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.

Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα με έναν εξαίρετο καλεσμένο, τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Στρατάκη, και βιολόγο και αθλητή. Έχουμε μια έτσι πολύ επίπεδη, πολυδιάστατη, πολύπλευρη ατζέντα σήμερα και είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα στο τέλος της εκπομπής θα είναι έτσι, θα έχουν ιδιαίτερη αξία και θα σας ικανοποιήσουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, κύριε Στρατάκη, πάμε να συνεχίσουμε λίγο. Εγώ θέλω λίγο να το πιάσω λίγο πάλι και να εστιάσω λίγο στην επιστήμη σας. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, πολλές κατευθύνσεις, πολλές σημειώσεις και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σας ανέφερα πριν από λίγο τη λέξη μικροσκόπιο και θέλω λίγο να μου πείτε από την εμπειρία σας, μέσα από το μικροσκόπιο και μέσα από όλες αυτές τις εκατοντάδες φορές που το έχετε διαχειριστεί και επεξεργαστεί, βλέπετε μηχανισμούς ή βλέπετε θαύματα?
1: Μηχανισμός. Όχι θαύματα. Σαφής.
0: Είστε κάθετος αυτό.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, η επιστήμη αναλύει τη ζωή και εσείς στον αντίποδα την ζείτε τη ζωή. Πώς συμφιλιώνεται κατά κάποιο τρόπο η ψυχρή παρατήρηση? Είναι μια ψυχρή παρατήρηση όταν παρατηρείτε κάτι σε ένα μικροσκόπιο, με την θερμή εμπειρία, κάτι το οποίο το επιβεβαιώνετε και το ζείτε καθημερινά μέσα από την άθληση, του να είναι κάποιος ζωντανός. Από τη μία παρατηρούμε κάτι τελείως ψυχρά σε ένα μικροσκόπιο και την ίδια ώρα, μετά από κάποιες ώρες, αυτός ο παρατηρητής ζει ζωντανά, αν μου επιτρέπετε τον όρο και τη φράση, την αδόκιμη αυτή φράση, ζει ζωντανά τη ζωή του και νιώθει ζωντανός.
1: Και ποια είναι η διαφορά μεταξύ, δηλαδή, του αυτού που βλέπεις στο μικροσκόπιο με αυτόν που τον εαυτό του?
0: Εσείς θα μου πείτε.
1: Εγώ δεν βρίσκω διαφορά. Γνωρίζω ότι η ζωή εξελίσσεται. Όταν λοιπόν αυτή η εξέλιξη και εγώ εξελίσσομαι, όπως και μέσα στο τα 2 εκατομμύρια χρόνια που έχει ζωή ο άνθρωπος, έχει εξελιχθεί σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις. Άρα σε αυτούς τους μηχανισμούς τους βλέπω. Δεν μου είναι άγνωστοι. Δεν είναι άγνωστοι στο μυαλό μου. Εκπίσουμε αυτά που βλέπω για την παρατηρητικότητα, δηλαδή, αυτού του πράγματος. Αλλά στην ουσία δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, αν το νιώθω ότι έτσι είναι η ζωή. Υπάρχει ανώτερη ζωή, υπάρχει κατώτερη ζωή μέσα στη ζωή μας. Υπάρχουν μονοκύτταροι, υπάρχουν και πολυκύτταροι οργανισμοί. Υπάρχουν οργανισμοί που το νευρικό του σύστημα λειτουργεί και υπάρχουν και οργανισμοί που έχουν το συμπαθητικό. Εσκέφτηκες ποτέ, παραδείγματος χάρη, ένα μυρμήγκι πώς καταλαβαίνει ότι έπεσαν ψίχουλο και άρχεται να τα παίρνει?
0: Φαντάζομαι έχει κάποιους μηχανισμούς που ενεργοποιούνται.
1: Ναι, επομένως γνωρίζοντας και σπουδάζοντας εγώ αυτό το μυρμήγκι,
0: ναι,
1: πώς βρίσκει, ή μέσα στη θαλάσσια βιολογία υπάρχουν οργανισμοί που αφήνουν τα σπερματοζωάρια και τα οάρια τους στη θάλασσα.
0: Διάσπαση.
1: Και κινούνται μέχρι 50 χιλιόμετρα να βρεθεί το σπερματοζωάριο, το οάριο, και να γίνει γονιμοποίηση.
0: Το σώμα θυμάται πιο βαθιά από το μυαλό?
1: Το σώμα

0: θυμάται
1: ναι.
0: πιο βαθιά από το μυαλό, τι πιστεύετε?
1: Δύσκολο να απαντήσω σε αυτό. Δεν μπορώ να απαντήσω. Διότι εγώ τα βλέπω σχεδόν με μια συνεργασία.
0: Αν αφήσεις το σώμα σου εκτός γυμναστικής προπόνησης και ενεργούς άθλησης.
1: Ναι.
0: Και την ίδια ώρα κάνεις να πιάσεις ένα βιβλίο 5 χρόνια. Μόλις συμβεί το αντίστροφο και στη μία και στην άλλη πλευρά, ποιο από τα δύο θα ενεργοποιηθεί πιο γρήγορα?
1: Εγώ νομίζω πως αυτό είναι θέμα ατόμου. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει πολύ διαφορετικές αντίδρασεις πάνω σε αυτό το θέμα. Αν με ρωτήσετε για μένα, εγώ νομίζω η κίνηση θα με ενθουσίαζε πολύ περισσότερο από το βιβλίο.
0: Κατά τη διάρκεια της κίνησης, η σκέψη σταματά?
1: Όχι. Είναι πολύ ενεργή. Παραλόγως. Εγώ, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, σε όλες τις εργασίες που έχω κάνει και αυτό το βιβλίο που έχω γράψει, αυτό το βιβλίο μπορώ να το πω τρέχοντας από το Ηράκλειο να πάω στην Πόμπια, όπως το έκανα, 60 χιλιόμετρα, εγώ σκεφτόμουν όλα τα επιστημονικά.
0: Η καθημερινή άσκηση, καθώς μας τονίζεται και μας λέτε ότι καθημερινά
1: ναι.
0: ο Μανώλης ο Στρατάκης αθλείται.
1: Ναι.
0: Αυτή η καθημερινή άσκηση προέρχεται από την βιολογία ή από την φιλοσοφία? Είναι μία βιολογική πράξη, είναι μία φιλοσοφική πράξη? Είναι ένας συνδυασμός και των δύο?
1: Εγώ νομίζω πως είναι συνδυασμός και των δύο.
0: Ποιος υπερτερεί? Ποιος υπερτερεί?
1: Κοίταξε, η βιολογία νομίζω πολύ περισσότερο. Η βιολογία.
0: Η νοημοσύνη του σώματος. Μιλάω λίγο μεταφορικά, είμαι σίγουρος πως το καταλαβαίνετε. Υπερτερεί κατά κάποιο τρόπο της επιστημονικής γνώσης?
1: Νομίζω ναι. Ναι.
0: Για ποιο λόγο?
1: Διότι...
0: Προέρχεται, προϋπάρχει.
1: Ναι. Νομίζω ναι. Δεν μπορώ να τα διαχωρίσω αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή, σαν να διαχωρίζω τώρα το συμπαθητικό από το παρασυμπαθητικό σύστημα. Και αυτά όμως συνεργάζονται. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, όταν εγώ κάθομαι εδώ και όπως είμαστε τώρα και μία στιγμή μου επιτίθεται ένας σκύλος, δεν δημιουργεί το κεντρικό νευρικό σύστημα. Είναι μία αντίθεση του συμπαθητικού συστήματος. Είναι λοιπόν δηλαδή, οπότε το να αντιμετωπίσω το σκύλο που μου επιτίθεται εκείνη τη στιγμή, δεν χρειάζεται να το σκεφτώ. Αυτό έρχεται αυτομάτως. Και μάλιστα εκεί είναι και η ψυχολογία, ένα σημαντικό ρόλο, που το κάθε άτομο συμπεριφέρεται διαφορετικά.
0: Υπάρχει κάποιο μάθημα το οποίο σας έχει δώσει η φύση με την οποία έρχεστε σε επαφή εδώ και δεκάδες ναι. χρόνια και αυτό το μάθημα δεν σας έχει δώσει για δεκαετίες το Πανεπιστήμιο και τα έδρανα του Πανεπιστημίου?
1: Ναι, κοίταξε, ουσιαστικά γι' αυτό έφερα και αυτό το ξυλόγρυπτο που
0: θα
1: έχω...
0: Θα το δούμε μετά αυτό, στο ναι. τέλος. Έκπληξη.
1: Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια κατεύθυνση. Ο άνθρωπος τα άμαθε όλα από τη φύση. Πραγματικά δεν είναι δηλαδή ότι το Πανεπιστήμιο έκανε. Η φύση η ίδια μας δίδαξε ορισμένα πράγματα. Βλέπουμε παραδείγματος το Αλεξίπτωτο, πώς έγινε. Και βλέπεις ένα φυτό που κάνει το σπέρμα και ορίζεται ακριβώς το ίδιο. Αυτή η κατεύθυνση, η οποία λέγεται βιονική, δηλαδή η βιολογία
0: ναι.
1: και η τεχνολογία μαζί. Δεν ξέρω αν σας λύνει αυτό το πρόβλημα που...
0: Συνδυασμός βιολογίας και τεχνολογίας.
1: Και τεχνολογίας. Δηλαδή από τη φύση μαθαίνω.
0: Εάν τώρα ο Μανώλης ο Στρατάκης βρισκόταν, μεγάλωνε, σπούδαζε, έκανε τα πρώτα του βήματα, μιλούσε έτσι, προχωρούσε στις πρώτες συνομιλίες με ανθρώπους εκτός Κρήτης,
1: ναι.
0: βρισκόταν σε μια άλλη περιοχή, για παράδειγμα, μεγάλωνε στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: θα είχε αυτή την πορεία

0: κατά τη διάρκεια των ετών που είχε και θα φτάναμε στο σήμερα εδώ ενώπιον ο ένας τον άλλο, προκειμένου να προχωρούσαμε σε μία ανάλυση της επιστημονικής σας πορείας και ταυτόχρονα της πορείας σας ως αθλητή?
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι. Για ποιους λόγους?
1: Το περιβάλλον έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο για μένα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η βάση. Το περιβάλλον. Το ότι έζησα εδώ, σε αυτά τα ωραία βουνά των 2.500 μέτρων,
0: ναι,
1: να χτίζονται μέσα στην Κρήτη, να τα απολαμβάνω, να βλέπω τα πράγματα τα οποία δεν τα έχει ζήσει κανένας άλλος άνθρωπος. Διότι όταν ανεβαίνεις από την Ίδα στο Ψιλωρίτη, 1.500 μέτρα παραπάνω, ναι, και 7 χιλιόμετρα όταν περπατείς, το θέμα είναι, υπάρχουν διαβαθμίσεις,
0: ναι,
1: διαφορετικές θερμοκρασίες, διαφορετικού αέρα και διαφορετικής συμπεριφοράς.
0: Στο ακροατήριό σας, στο αμφιθέατρό σας, υπήρξαν φοιτητές από περιοχές της ενδοχώρας και από αυτές τις κλειστές κοινωνίες, τις περίφημες κοινωνίες, ένας όρος που χρησιμοποιείται πολύ τώρα τελευταία και μια φράση, κοινωνία μέσα σε μια άλλη κοινωνία. Υπήρχαν λοιπόν τέτοιοι φοιτητές με ίσως λανθασμένες νοοτροπίες και πώς του συμπεριφέρθηκε ο Μανώλης ο Στρατάκης? Κάπως ακραίες, κάπως απόλυτες.
1: Κοίταξε, βέβαια εμείς σαν πανεπιστήμιο δεν διδάσκουμε ηθική, δεν διδάσκουμε, δεν είμαστε υπεύθυνοι. Γνώση διδάσκουμε. Και δεν διακρίνω τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από το εσωτερικό.
0: Ναι, αλλά δεν θα μπορέσει να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ ενός καθηγητή, ενός επιστήμονα, ερευνητή, με έναν ενδυνάμει επιστήμονα, αν δεν υπάρχει ένας κώδικας ειδικών αξιών.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν λοιπόν, υπήρχε απόκληση από αυτόν τον στοιχειώδη κώδικα ηθικών αξιών που σας προβλημάτισε? Εγώ το πηγαίνω πάλι στο σήμερα.
1: Ναι.
0: Και πώς αυτές οι γενιές που έπιασαν όπλα τώρα τελευταία και σκότωσαν ένα τον άλλο, πιθανότατα, εάν είχαν περάσει από ένα ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα, ίσως μέσα από μια στοιχειώδη παιδεία, δεν έφταναν σε αυτό το σημείο που έφτασαν σήμερα.
1: Δεν φτάνω σε αυτό το σημείο για τα αυτά που συνέβησαν. Αυτά που συνέβησαν φταίνε,
0: ναι,
1: η κοινωνία του ίδιου του χωριού.
0: Δεν φταίει και μια ελλιπής παιδεία που ίσως δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δεν είναι θέμα παιδείας αυτό. Δεν είναι καμία παιδεία. Είναι λάθος.
0: Μα η απλή μελισσοκομεία που είπε και ο Μιχάλης ο Σφαγιανάκης μέσα από την εκπομπή μου,
1: ναι,
0: εάν είχαν ακολουθήσει αυτή το επάγγελμα του μελισσοκόμου, με έμεσο, με άμεσο τρόπο δεν θα διαμορφωνόταν και μια σωστή και λογική παιδεία? Δεν στρέφουμε το βλέμμα στο επάγγελμα, στην ομιμότητα και όχι τόσο στην παραβατικότητα, στο εύκολο χρήμα και στον λεγόμενο όρο των καπετάνιων της περιοχής?
1: Αυτοί οι καπετάνοι όλης της περιοχής,
0: ναι,
1: είναι ένα δημιούργημα αυτής της κοινωνίας που είναι εκεί και δεν εξαρτάται από τη μόρφωσή τους. Δηλαδή, αν δούμε, δηλαδή, να πάρουμε παραδείγματα, να μην φέρω πάνω σε από την περιοχή που ζω, το γάζι, τους δρόμους. Πόσο στενεύουν οι δρόμοι, παραδείγματος χάρη, που να εξυπηρετεί ένα αυτοκίνητο? Αυτό δεν είναι θέμα μόρφωσης. Είναι η δική μας κοινωνία. Δεν θέλει, δηλαδή, γνώση πάνω σε αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω, δηλαδή, ότι η κοινωνία του χωριού, η υπεύθυνη πολιτεία, διότι κάναμε τόσα πράγματα, κάναμε δήμους, χωρίς να ξέρουμε γιατί τους κάναμε τους δήμους. Το χωριό ήταν κλειστό τα παλιά χρόνια που έζησα, επειδή είμαι μεγάλος, και ουσιαστικά ήταν ο πρόεδρός του, ήταν ο γιατρός, ήταν ο γραμματέας, ήταν ο δάσκαλος, ήταν ο παπάς, όλοι έπαιζαν ένα ρόλο. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι δεν παίζουν κανένα ρόλο με το σύστημα που υπάρχει.
0: Ωραία, οπότε είναι, το κεντρικό κράτος έχει αφήσει το περιθώριο αυτούς τους ανθρώπους,
1: ναι,
0: και ανεξέλεγκτες κάποιες νοοτροπίες που προϋπήρχαν απλά, ναι, απλά έχουν τώρα διωγγωθεί.
1: Ναι.
0: Αυτό μας λέτε.
1: Ναι, αυτό.
0: Η φύση, είδατε, από το ένα θέμα, γιατί μου είπατε θέλω εναλλαγές. Δεν θέλω να σταθούμε στο πανεπιστήμιο, δεν θέλω να σταθούμε,
1: ναι, ναι,
0: μόνο. Προχωρούμε σε κάποιες εναλλαγές. Πάμε πάλι στη φύση, ναι, για να μην γίνω έτσι μονόχνοτη και απόλυτη. Ο Μανώλης ο Στρατάκης γνωρίζει τη φύση.
1: Ναι.
0: Η φύση συνομιλεί με τον Μανώλη το Στρατάκη? Έχει την τάση να τον γνωρίσει?
1: Η φύση.
0: Η φύση. Μεταφορικά το λέω.
1: Ναι. Κοίταξε, εμένα το

0: τώρα λόγω του ότι είμαι τόσο γνωστός, όλοι προσπαθούν να με βρουν και να συζητήσουν πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι η ελληνική η νεολαία μας στην πραγματικότητα έχει αποκοπεί από τη φύση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, φέρνω ένα παράδειγμα. Όλοι αγαπούμε τα σκυλιά. Δεν αγαπάμε τα ζώα. Πρόσεξέ το. Αυτό για μένα είναι ένα βασικό. Βλέπεις την κυρία, κρατάει το σκυλάκι, του βάνει τα ρούχα του, τα κάνει τα πάντα. Αντί ένα σκουλίκι το πατάει. Επομένως, δεν είναι φιλόζωος μόνος αυτός που κάνει το σκύλο. Φιλόζωος είναι και που αγαπάει τα ζώα. Το που είναι όλα της φύσης. Αυτή τη διαφορά περνάμε στους δρόμους όλοι. Που τρέχουμε με τα αυτοκίνητα. Βλέπουμε ζώα τα οποία τα έχουν πατήσει τα αυτοκίνητα. Είδατε εσείς ποτέ έναν να σταματήσει το αυτοκίνητο και να πει ότι αυτό το σκυλάκι, το ποντίκι, ότι να είναι, να μην το πατάνε τα αυτοκίνητα, το βάλουμε στην άκρη. Το βλέπετε. Δηλαδή, η φιλοζωία είναι για συγκεκριμένα ζώα. Τα σκυλιά και τα γατιά.
1: Από τις πρώτες πληροφορίες που μου δώσατε κατά τη διάρκεια της πρώτης τηλεφωνικής μας επικοινωνίας είναι η ηλικία σας. Διανύεται μια συγκεκριμένη έτσι, ηλικία και θέλω να σας ρωτήσω αν ο χρόνος σας φοβάται με όλη αυτή την ενέργεια που έχετε και για να το γενικεύσω περισσότερο, αν ένας άνθρωπος παραμένει ιδιαίτερα ενεργητικός, πιστός σε ένα καθημερινό πρόγραμμα και αν ασχολείται με την φύση και γίνει ένα με την φύση, ίσως κάποια στιγμή ο χρόνος να πει δεν τον ακουμπώ για να προχωρήσω όσο περισσότερο μπορεί και για να κάνω αυτό το οποίο τόσο πολύ θέλει.
0: Κοίταξε, μα δεν έκανα κάτι διαφορετικό, διότι τότε που είμαστε σπανασχάρι στα χωριά, το χρέος μας ήταν να πάμε να μαζέψουμε τα χλάδια.
1: Ναι.
0: Να μαζέψουμε τα βελανίδια για να τα δώσουμε τα ζώα. Δεν είχαμε ψυγείο, δεν είχαμε τίποτα. Έπρεπε δηλαδή να κόψουμε όλα. Επομένως, η κίνηση αυτή σήμερα έχει αντικατασταθεί με το ψυγείο που τα έχεις όλα. Επομένως, εγώ πρέπει να κινηθώ. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το κάνω. Η κίνηση, από την κίνηση εξελίχθηκε ο άνθρωπος.
1: Να μιλήσω λίγο μεταφορικά.
0: Ναι.
1: Εάν το σώμα είναι ένα ποτάμι,
0: ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω τι ρόλο παίζει η θέληση, το πάθος για ζωή, προκειμένου αυτό το ποτάμι να συνεχίσει να ρέει.
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω η θέληση είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στη σημερινή μας κοινωνία. Και εγώ την έχω τη θέληση αυτή.
1: Μίλησα λίγο μεταφορικά για να πάμε και στον άνθρωπο,
0: ναι.
1: Να πάμε και σε εσάς, ότι τι είναι αυτό το οποίο σας σωθεί, είναι η θέληση υποθήστο να συνεχίσετε στο να μην αγχωθείτε για λόγους ηλικίας, για το γεγονός ότι ο κύκλος του ανθρώπου κλείνει, ότι χάνουμε λίγο τη δύναμη, χάνουμε λίγο το όραμά μας, χάνουμε λίγο και τη σκέψη μας.
0: Κοίταξε, δεν το κάνω γιατί θέλω να ζήσω πολλά χρόνια. Προσέξτε, αυτό είναι μια τελείως διαφορετικό. Αυτό έρχεται μόνο του. Έρχεται μόνο του. Αλλά δεν το κάνω επειδή θέλω να ζήσω πολλά χρόνια. Θέλω να ζήσω σήμερα, να είμαι δυνατός,
1: ναι.
0: Να είμαι ενεργός, να μπορώ να μιλήσω ή να κάνω κάτι.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο βιβλίο σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Η κίνηση είναι υγεία, κίνητρα για κάθε ηλικία. Η αλήθεια είναι πως μου το παραδώσατε σήμερα και δεσμεύομαι μέσα στις επόμενες μέρες να το ξεφυλίσω, να το διαβάσω και την επόμενη φορά μάλιστα να με εξετάσετε κιόλας. Είναι με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης Κρητικές Εκδόσεις. Εάν μπορούμε λίγο να το δούμε με το φίλο μας, με τον Γιώργο εδώ, τον καλό συνάδελφο, να μας κάνει ένα zoom, είμαι σίγουρος ότι σε λίγα δευτερόλεπτα θα το έχουμε προκειμένου. Γιατί αξίζει, δεν περιμένουμε κέρδη από το συγκεκριμένο βιβλίο, παρά μόνο είναι μια συμβολική κίνηση του κυρίου Στρατάκη, απευθύνεται στους νέους και βρίσκεται

0: βρίσκεται στο επίκεντρο του περιεχομένου του συγκεκριμένου βιβλίου, πώς μπορούμε μέσα από την κίνηση να παραμείνουμε υγιείς και δεν αναφερόμαστε μόνο στους νέους. Αναφερόμαστε και στους μεσήλικες, αναφερόμαστε και στους ηλικιωμένους, αναφερόμαστε και στους υπερήλικες. Οπότε είναι ένα κόσμημα, ένα εφόδιο. Εγώ βέβαια λογίζεστε και συγγραφέας, χαρακτηρίζεστε και συγγραφέας, η πένα σας είναι εξαιρετική και όταν μία έτσι δυνατή πένα, αγαπητοί τηλεθεατές, συνδυάζεται με μία επάρκεια στη γνώση και εξειδίκευση, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό.
1: Ναι.
0: Αυτό έχω να πω εγώ. Το ξυλόγλυπτο θα το παρουσιάσουμε στο τέλος. Θέλω λίγο να αναφερθούμε και στους νέους ερευνητές και αν θα μπορούσατε να αφήσετε μία και μόνο ιδέα στους νέους ερευνητές. Από αύριο λέτε δεν ξέρω να ασχολούμαι με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ποια θα ήταν αυτή η ιδέα που αφήνετε στους νέους ερευνητές. Στο επίκεντρο της οποίας, αυτής της ιδέας, της ιδεολογίας, της αξίας αν θέλετε, τι θα βρεθεί.
1: Θα έλεγα ότι να μην αφήσουν ή να κάνουν εκείνο το οποίο πραγματικά αισθάνονται καθημερινώς. Δηλαδή, εύχομαι να ασχοληθούν δηλαδή, με την επιστήμη τους όσο μπορούν.
0: Ναι.
1: Είμαι υπερήφανος αν άνθρωποι οι οποίοι φέρουν νέα αποτελέσματα και νέες γνώσεις, διότι εμείς ανήκουμε περισσότερο προς την τεχνολογία. Επομένως, κάθε νέο που έρχεται θα το αγκαλιάσουμε με πολύ αγάπη. Περιμένω δηλαδή από την νεολαία πολύ περισσότερα από ό,τι εμείς παρήγαγαμε.
0: Κάθε νέο στο μέτωπο της τεχνολογίας. Γιατί σας ρωτώ τώρα, γιατί έχουμε και το AI το περίφημο, έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, μπαίνει στη ζωή μας, απλουστεύει τη ζωή μας, ωστόσο πιστεύω ότι από κάποια στιγμή και μετά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούμε να πάρουμε σοβαρά και να έτσι περιορίσουμε και να είναι του χεριού μας η λεγόμενη ηθική φραγμή.
1: Κοίταξε, για την τεχνητή νοημοσύνη εγώ νομίζω πως είναι ένα αναγκαίο. Δεν είμαι ειδικός προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά την αισθάνομαι, διότι παρασχάρι το ένα, αν ένα φάρμακο έχει μια λειτουργικότητα, μια χημική ένωση, η οποία τη θεωρούμε σαν φάρμακο, έχει μέσα στο χώρο, μπορεί να έχει μέχρι 800 μορφές και παραπάνω, εξαρτάται. Και μία η οποία είναι έτσι και δεν πηγαίνει δηλαδή προς τα εκεί, και δεν πηγαίνει προς τα δεξιά και δεν πηγαίνει προς τα αριστερά, είναι ενεργός.
0: Φαντάζομαι ωστόσο η επιστήμη, κύριε καθηγητά, και θέλω να με διορθώσετε, δεν είναι μονόδρομος και έχει αρκετές εναλλακτικές. Την τελική απόφαση στο μέτωπο αυτών των εναλλακτικών και των τελικών αποφάσεων, ποιος θα την πάρει, η τεχνητή νοημοσύνη ή ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος.
0: Αυτό ωστόσο μπορείτε να το πείτε απόλυτα και ξεκάθαρα εν έτη 2025.
1: Ναι, απόλυτα το λέω. Αυτή τη στιγμή.
0: Ό,τι θα συμβεί εννοώ, όχι ότι πρέπει να συμβεί.
1: Προσέξτε. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται από πολλά χρόνια στην επιστήμη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη.
0: Απλά τώρα έχει μπει στην καθημερινότητα του απλού πολίτη.
1: Ναι, ουσιαστικά εγώ όταν δουλεύω μια πρωτεΐνη, γνωρίζω με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το αμινοξύ μπορεί να αλλάξει με αυτό το αμινοξύ, αλλά το τελική απόφαση, αν το αλλάξω αυτό το αμινοξύ, είναι από την απόφαση του επιστήμονα.
0: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση με πολλά μηνύματα και πραγματικά περιμένω με αγωνία και την απάντησή σας. Το μέτρο της επιτυχίας ή αν θέλετε παράλληλα ταυτοχρόνως και της ευτυχίας ενός ανθρώπου. Ποιο είναι, είναι η προσφορά, είναι η διάρκεια ή η εσωτερική του γαλήνη και ο ψυχισμός του.
1: Αναμφιβάλλεται η προσφορά.
0: Όπου κατ' επέκταση μέσα από την προσφορά υποθέτω έρχεται και μια εσωτερική γαλήνη και ένας ψυχισμός χωρίς προβλήματα.
1: Προσέφερα κάτι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει διάρκεια όμως όλο αυτό. Δηλαδή μην το κάνουμε μία φορά και τέλος.
1: Κοίταξε, τη διάρκεια δεν την καταλαβαίνω πώς την εννοούμε. Διάρκεια δηλαδή
0: Εγώ προσφέρω τώρα κάτι στον κύριο.

0: Στρατάκη και το κάνω μία φορά και τα ξαναλέμε σε 30 χρόνια. Ε, τι να το κάνεις, δεν πρέπει λίγο να έχει μία διάρκεια αυτή η προσφορά?
1: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Όταν θέλω να προσφέρω, ναι, ή είμαι επιρρεπής να προσφέρω, το προσφέρω συνεχώς.
0: Εγώ θέλω πάντως, κύριε καθηγητά, να έχουμε και επικοινωνία και να δεσμευτούμε όταν τα ξαναπούμε τηλεοπτικά.
1: Βεβαίως.
0: Δεσμεύεστε.
1: Ευχαρίστω.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Ναι. Ήταν πραγματικά μία συνέντευξη που εγώ προσωπικά αλλά και οι τηλεθεατές μας την απόλαυσαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ να είστε υγιείς και μας δίνετε καθημερινά αυτούς τους συμβολισμούς, αυτά τα μηνύματα και αυτή την όθηση να συνεχίσουμε και να μην στεκόμαστε σε μικροπροβλήματα. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλέν το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνη.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Θα ήθελα...
13: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
13: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
14: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
15: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
16: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
15: Το χώμα πρέπει να το τρως.
17: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
18: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
19: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
15: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
14: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
16: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
14: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
15: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
17: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
14: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
16: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
19: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
15: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
19: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
16: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
15: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που τα μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς

0: είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο, για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε. Ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο...
1: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
0: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη, είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
1: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
0: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό, ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Τι κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που

0: Πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και είσαι απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευχέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό, πρέσει. Για να φτάσεις εκεί πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
1: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή.
0: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Όταν λες την αλήθεια, δεν σε απασχολεί τι είπες πριν ένα χρόνο ή πριν 6 μήνες. Γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταργκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πα σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1.000, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χρήστο, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Οι σχολές τους
0: έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν ποια είναι τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, ξαναλλάζουν, τέλος πάντων. Είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω εγώ.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω
0: έτσι.
1: 100%.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: μηχανή. Οτιδήποτε.
1: Και αρχίζεις και λες μόνο τα θετικά του για να δώσεις την δυνατότητα, πάρτο, ας πούμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματικότητα.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει παιδιά ελληνική κουζίνα κουζίνα à la Greek. Πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που

0: θα φτιάξει στην κάμερα.
1: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη θέση. Ακριβώς.
0: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling, ναι, πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε αυτούσιο.
1: Ακριβώς, ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: δεν κάνουμε,
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Είναι, ναι, είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάνε να δει,
0: έχουν
1: να πληρώσει
0: εισιτήριο,
1: να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
0: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι των... επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από,
1: ναι,
0: από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες, και να μην κάνεις μια ας πούμε, ελληνική σούπα?
1: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
0: Ναι.
1: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά η εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
0: Όταν όμως πας σε μια σχολή Και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι

0: τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί ρε φίλε να κάνει σούσι?
1: Λοιπόν, να πω κάτι.
0: Γιατί να κάνει σούσι?
1: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ, δηλαδή δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ. Σαφέστατο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται
0: αυτό? Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
1: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
0: Ναι,
1: να πω, αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα έθιμα μας, τα έθιμα, ξέρεις, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα, όλα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε για την κριτική κουζίνα, διατροφή και τα λοιπά. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο το πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρες-μάρες κουκουνάρες, ας πούμε.
0: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, πια αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. ο Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
1: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολλή εξέλιξη, θέλει πολλή δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάτω,

0: που ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλη.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος

0: με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Φίξ 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκες στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά. Ας πούμε, εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει ας πούμε ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμη και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό. Πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο της, από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι σημαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ξέρω. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
0: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα. Δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκτη, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά του. Άλλωστε, εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι. Δηλαδή, είμαι σε αυτή τη σειρά. Πώς να το πω, ας πούμε. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις.

0: Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όλα έχουν να κάνουν, και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά, παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μία βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μία βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
1: Μεγαλώντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, μελιτζάνα, το αρνί, κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλω αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο έβυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή, και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιούζου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή σε έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει. Να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν, λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας του λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.

0: κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
1: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση και ταπεινά φαγητά, όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις, κάνεις τράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο, στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού. Όπως είναι εδώ η χωριάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
0: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
1: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά, γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμέρισματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
0: Σωστά.
1: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα, αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας, θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας κτλ. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω. Για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
0: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
1: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
0: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
1: Και το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
0: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, οι ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
1: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ, δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε,

0: αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και η υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, ότι ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία, από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει,
0: θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα 2 βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι εννοώ 50-50. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει. Ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός?
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη?
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές?
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο?
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος?
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν ανταλλάζομαι τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι. Θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά,

0: κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη με ό,τι μάζει βαρώμα τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας, ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος. Για το τότε ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλος να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος και ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη. Σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστό, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός ο Βουηδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουηδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.

0: Θα ήθελα...
1: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
0: Χωρίς.
1: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 3η 11 Αυγούστου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στον κόμβο Αρκαλοχωρίου, όταν ένα όχημα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.
1: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον κόμβο Αρκαλοχωρίου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα.
2: Λοιπόν, αγαθή τύχη μπορεί να πούμε ότι είχαμε σήμερα ή θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Η είσοδος ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας, ιδιαίτερα όπου υπάρχει διαχωριστικό στιθέο, όπου κινούμαστε με την ασφάλεια της μιας κατεύθυνσης στην πορεία μας και η συνάντηση με αυτοκίνητο το οποίο δεν το περιμένεις με τίποτε να έρχεται στο δρόμο σας, στο δρόμο σου, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του γκρι αυτοκινήτου φαίνεται να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή με τοπική σύγκρουση με διερχόμενο όχημα.
2: Σε τέτοιες περιπτώσεις, αφού ο οδηγός που θα μπει, εάν καταλαβαίνει τι του γίνεται, πρέπει να σταματήσει άμεσα το αυτοκίνητό του. Και λέω αν καταλαβαίνει, γιατί συνήθως συμβαίνει από υπερήλικες που δεν μπορούν να διαβάσουν σωστά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή δεν αντιλαμβάνονται την πορεία τους ή από μεθυσμένους. Συνήθως αυτοί είναι οι λόγοι εισόδου σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αν λοιπόν αντιλαμβάνεται τι έχει κάνει, χρειάζεται άμεση κινητοποίηση, να κινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου, αν έχει λωρίδα, θα έλεγα όσο πιο κοντά γίνεται στο στιθέο.
1: Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα δυνατή, ενώ η κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία, καθώς μεταφέρθηκαν σε καλή κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παγνί.
2: Να ενεργοποιήσει τα αλάρμ και τα φώτα πορείας, ώστε με αναμένη μηχανή να φαίνεται το αυτοκίνητο. Να μην επιχειρήσει με τίποτε να κάνει αναστροφή, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, είναι κάτι που το συνηθίζουν, γιατί αυξάνει τον κίνδυνο τροχαίου και βεβαίως εάν έχει στιθέα θα πρέπει να βγει από το αυτοκίνητο γιατί είναι επικίνδυνο και γι' αυτόν να βγει έξω από τα προστατευτικά κοινότητα.

0: κλειδώματα, το προστατευτικό στιθέο και βεβαίως να καλέσει την αστυνομία.
1: Σοβαρές υλικές ζημιές έχουν υποστεί και τα δύο αυτοκίνητα. Οι ακριβείς συνδίκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
0: Αυτές είναι σε γενικές γραμμές ενέργειες που πρέπει να κάνει. Οι υπόλοιποι οδηγοί, αν η τύχη τους βοηθήσει, να αποφύγουν να οδηγούν στην αριστερή λωρίδα, άλλωστε στα δεξιά γίνεται η κίνησή μας, γιατί λογικά ο ανάποδος οδηγός θα κινηθεί αφού το αντιληφθεί κοντά στο στιθέο, άρα να οδηγεί στη δεξιά λωρίδα, να μειώσει την ταχύτητά του και να κρατήσει απόσταση από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα, να προειδοποιήσει τους άλλους, να ανάψει αλάρμ, να κορνάρει, να κάνει σινιάλο όπως μπορεί, να μειώσει προφανώς την ταχύτητα και αυτός και να ενημερώσει την τροχέα, να πάρει στο 101 τηλέφωνο και να πει ότι παιδιά αυτό μας συμβαίνει.
2: Χωρίς νερό παραμένουν για τρίτη ημέρα οι κάτοικοι των Βασιλιών και των γύρω περιοχών λόγω βλάβη σε κοντινή γεώτρηση, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στα νοικοκυριά εν μέσω καλοκαιριού. Όπως ανέφερε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, η βλάβη αναμένεται να αποκατασταθεί άμεσα με στόχο το πρωί της Τετάρτης να έχει ομαλοποιηθεί η υδροδότηση στις εν λόγω περιοχές.
3: Μέχρι την Τετάρτη ευελπιστούν στη ΔΕΙΑΗ να έχει αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη στη μεγάλη γεώτρηση των Βασιλιών που έχει προκαλέσει προβλήματα υδροδότησης και στις γύρω περιοχές. Μάλιστα, ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Βουρεξάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ανέφερε πως η λύση για τις Βασιλιές είναι η γεώτρηση στο Γιούχτα, για την οποία επανέλαβε ότι θα ξεκινήσουν σύντομα οι εργασίες, παρά τις αντιρρήσεις του Δημάρχου Αρχανών Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσάλη.
4: Εγώ θέλω να πω ότι η ΔΕΕ πολύ καιρό προσπαθεί να κάνει μια τρίτη γεώτρηση. Είναι αναγκαίο κάθε χρόνο με τις ζημίες που έχουμε, ταλαιπωρείται ο κόσμος, πρέπει να γίνει μια γεώτρηση. Κάναμε μια προσπάθεια το 2021, δεν πέτυχε. Τώρα έχουμε μια νέα αδειοδότηση. Έχουμε ωστόσο σφοδρές αντιδράσεις από το Δήμαρχο Αρχών, τον κύριο του Μανώλη, του Κοκοσάλη, διότι θεωρεί ότι το νερό εκεί πέρα κοντά στο Γιούχτα, κοντά στις Αρχάνες. Υπόψη να τονίσω ότι η γεώτρηση που έχουμε μελετήσει είναι εντός του διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Αν γι' αυτό δεν περνάει σημασία, και συζητάμε για μια μικρή γεώτρηση 30 κυβικά την ώρα, για να μπορέσουμε να βοηθούμε λίγο τους καλοκαιρινούς μήνες και στην περίπτωση. Να, καλή ώρα που έχουμε τώρα, κακή ώρα μάλλον, που έχουμε τώρα τη βλάβη, να μπορέσουμε να δώσουμε νερό και είναι αναγκαίο η μια τρίτη γεώτρηση να γίνει για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ησυχάσουν λίγο.
3: Ο Γιώργος Βουρεξάκης μίλησε και για το εμβληματικό έργο της αντικατάστασης του υδρευτικού δικτύου 300 χιλιόμετρων, ένα έργο το οποίο αναμένεται να μειώσει τις απώλειες του τιμολογούμενου νερού.
4: Πάρα πολύ καλά. 10 χρόνια το έχουμε αρχίσει το έργο αυτό. Περίπου 300 και χιλιόμετρα έχουμε αλλάξει. Και στο μεγάλο το έργο το εμβληματικό το 2019, το οποίο τότε μας είχαν χορηγήσει 15 εκατομμύρια ήταν, συγγνώμη, για να κάνουμε 150 χιλιόμετρα μαζί με ψηφιακά υδρόμετρα. Ήδη είμαστε τελειώματα. Είναι τα έργα που βλέπει ο κάθε Ηρακλειώτης στην περιοχή της. Τώρα είμαστε στις Εθνικές Αντιστάσεις, είμαστε. Είναι ακόμα να κλείσουμε το κομμάτι Κνωσού, Εθνικής Αντιστάσεως, Χαριλάου Κούπη, αυτό το τρίγωνο το μεγάλο. Έχουμε κάνει περίπου το 1 τρίτο. Ευελπιστώ σε κανένα δίμηνο, τρίμηνο. Κάνουμε το Εθνικής Αντιστάσεως, δύσκολο κομμάτι. Ήταν και της Δημοκρατίας πολύ δύσκολο κομμάτι. Να πάμε μετά την Κνωσού που είναι και η κάθετη δρόμη είναι. Θεωρώ ότι μέσα σε λογικά δύο μήνες, άντε επειδή είναι δύσκολες περιοχές, είναι πολλά δέντρα, έχουμε και το θέμα το απλόν. Πέρα παλιά που είχαμε τα αρχαιολογικά, τώρα έχουμε τα θέματα των δέντρων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τι απόσταση κόβεις, τι κάνεις. Είναι εξίσου όπως ήταν αυστηρό το πλαίσιο που έχει βάλει ο Δήμος Ηρακλείου.
3: Για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ σημείωσε ότι σε λίγους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί και θα μπορεί να δίνει 36.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως.
4: Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο, 36.000 κυβικά. Τώρα παίρναμε 6.000 κυβικά δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια. Μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες, δηλαδή την επόμενη σεζόν, είμαστε έτοιμοι. 36.000 κυβικά τριτοβάθμια, τετατοβάθμια επεξεργασία θα μπορεί να πηγαίνει στους αγρότες που θα μπορεί να αδρεύει 23.000 στρέμματα από 5 ή 6 δεξαμένες, δεν θυμάμαι, που έχουμε, θα βάλουν περιμετρικά της ΔΕΙΑΗ, στο ΕΜΕΠΑ, Βασιλιές, Σύλαμο, έτσι να μπορέσουμε και μαζί με το έργο που έχει προτείνει ο Δήμος Ηρακλείου, το έργο, γιατί θέλουμε και δίκτυο, εμείς θα πάμε το νερό στις δεξαμένες. Από εκεί πέρα, το έργο που θα γίνει, ήδη έχει προταθεί στο περιφερειακό πρόγραμμα, δεν κάνω λάθος, να μπορέσει να γίνει ένα τεράστιο δίκτυο άδρευσης.
2: Την έντονη αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου προκάλεσε η απόφαση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την μετακίνηση δύο ιατρών από το Παγνή προς το Γενικό Νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Όπως καταγγέλει ο Σύλλογος, η εντολή για την μετακίνηση δόθηκε στις 10 Αυγούστου για να εφαρμοστεί 2 μέρες.

0: Μέρες μετά, δηλαδή στις 12 του μήνα, ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει λόγο για ενδεχόμενη δυσλειτουργία της παθολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης μετακίνησης.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου εκφράζει την έντονη ανησυχία και τη ρητή διαφωνία του με τη νέα απόφαση της διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για την εσπευσμένη μετακίνηση ιατρών παθολόγων από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Μάλιστα, σε σχετική ανακοίνωση, ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει τα εξής.
2: Η κοινοποίηση της εντολής μετακίνησης στις 10 Αυγούστου με ημερομηνία εφαρμογής μόλις 2 ημέρες μετά 12 Αυγούστου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον οικογενειακό και επαγγελματικό προγραμματισμό του ιατρικού προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύει πλήρη απαξίωση προς τα στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υπενθυμίζουμε ότι ο νοσοκομιακός ιατρός δεν είναι μετακινούμενη ιατρική μπλούζα για την κάλυψη αναγκών, αλλά επιστήμονας με συγκεκριμένο επιστημονικό, κλινικό και λειτουργικό έργο στο νοσηλευτικό ίδρυμα όπου υπηρετεί.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρο Πατριανάκο, η μετακίνηση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει πίεση στην παθολογική κλινική του Παγνή. Μετακίνηση, μάλιστα, η οποία πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο εν μέσω προγραμματισμένων αδειών και με την παθολογική κλινική του Παγνή να καταγράφει πληρότητα που αγγίζει το 100%.
3: Στο ίδιο έργο θεατές για μία ακόμα φορά. Είναι πάγια θέση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου ότι είναι ενάντια στις μετακινήσεις ιατρών και ειδικά στις ευνηδιαστικές μετακινήσεις των ιατρών και μάλιστα εν μέσω Αυγούστου που υπάρχουν άδειες που η πληρότητα της παθολογικής κλινικής είναι στο 100%. Κατανοώ απόλυτα το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με το να μην υπάρχουν διαθέσιμοι ιατροί στο Ρέθυμνο και ότι θα πρέπει να γίνει μία κάλυψη. Κατανοώ την υποστελέχωση η οποία παρά τα κίνητρα τα οποία δοθήκανε δεν προσληφθήκανε οι ιατροί, αλλά από την άλλη θα πρέπει και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια να σεβαστεί τον ιατρό, να σεβαστεί να μας σεβαστεί και σαν προσωπικότητες. Δεν μπορείς 2 μέρες πριν να λες ότι σε 2 μέρες εφημερεύεις. Όταν ξέρεις ότι θα δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, ίσως με προγραμματισμό να έχει γίνει πολύ νωρίτερα ώστε να βρεθεί μία λύση, ώστε να μην θεωρείται για μία ακόμα φορά ο ιατρός ως μετακινούμενη μπλούζα, διότι όπως καταλαβαίνετε δημιουργείται ένα πρόβλημα αφενός με την εφημέρευση. Την επόμενη μέρα ποιος παρακολουθεί, υπάρχουν βέβαια και οι γιατροί, αλλά δημιουργείται και ένα πρόβλημα και στο Παγνή, το οποίο έχει πληρότητα και ο ιατρός θα λείπει πέρα από την ημέρα που θα εφημερέψει και την επόμενη μέρα.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου μέσα από την ανακοίνωσή του ζητά παράλληλα την άμεση επανεξέταση και ανάκληση της εντολής μετακίνησης των παθολόγων του Παγνή, τον τερματισμό της τακτικής των έκτακτων και αναγκαστικών μετακινήσεων για την κάλυψη παγίων λειτουργικών αναγκών των νοσοκομείων. Την άμεση προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο του Ρεθύμνου και στα λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας με την παροχή ουσιαστικών, οικονομικών και βαθμολογικών κινήτρων.
3: Περιμένουμε από την ΥΠΕ αυτό που λέμε παγίως να γίνουν άμεσα και με μορφή κατεπηγόντως οι διακηρύξεις για πρόσληψη ιατρών εις το Ρέθυμνο και από εκεί και πέρα να γίνει ένας προγραμματισμός για το πού θα γίνουν οι εφημερίες στο επόμενο διάστημα, ώστε να μην βρίσκονται και οι γιατροί προεκπλήξεων, διότι ξέρετε, έτσι καταστρέφεται η διάθεση ενός γιατρού για το ΕΣΥ και έτσι βλέπετε ότι το ΕΣΥ δεν είναι τόσο δελεαστικό πλέον για τους γιατρούς όσο ήταν παλιότερα.
0: Σε Βραχνά εξελίσσεται η έβρεση κατοικίας σε ολόκληρη την Κρήτη για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός έχει συρρυκνωθεί δραματικά η διαθεσιμότητα ακινήτων, αφετέρου τα ενοίκια έχουν εκτοξευτεί, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας πολλές φορές το μισθό ενός μισθού. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν μέτρα για την εξασφάλιση στέγης, καθώς όπως τονίζουν σε πολλές περιπτώσεις, αναγκάζονται να μην επιλέξουν περιοχές της Κρήτης για να εργαστούν.
1: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε η ΕΛΜΕ, με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
4: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές, αν πατήσουν στο Google ΕΛΜΕ Χανίων στη ρήξη τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν.

0: στα σπίτια τους στα Χανιά, να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
1: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
0: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
2: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
3: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
4: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
3: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
5: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
2: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
6: Ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά πνιγμών στις θάλασσες της Κρήτης, καθώς μόλις τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν στο νησί 4 θάνατοι. Οι ναυαγοσώστες και οι διασώστες που δίνουν καθημερινά μάχη για να αποτρέψουν τα χειρότερα, εφιστούν την προσοχή των λουόμενων να ακολουθούν τις υποδείξεις, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες για κολύμπη.
7: Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον κόλπο των Μαλίων, όταν ένας 64χρονος αλλονταπός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας επικός Σλοβακίας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή, με τη λιμενική αρχή Χερσονήσου να ενημερώνει άμεσα για το περιστατικό. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
8: Εδώ πέρα στην Κρήτη, στο νομό Ηρακλείου, έχουμε από τις ωραιότερες παραλίες, αλλά δυστυχώς οι παραλίες μας ενέχουν κινδύνους, καθώς σε όλο το Αιγαίο υπάρχουν τα μελτέμια. Σε εμάς λοιπόν εδώ πέρα συνεχώς κάνουμε διασώσεις, οι ναυαγοσώστες μας δεν επαναπαύονται καθόλου. Εχθές μόνο είχαμε 4 διασώσεις, εκ των οποίων μερικές ήταν διπλές. Είχαμε μεθυσμένους, ένα ζευγάρι μεθυσμένους, στην περιοχή των Μαλίων. Όπως είπα, τα μελτέμια είναι πολύ δυνατά το τελευταίο διάστημα. Έχουμε συνεχώς κόκκινη σημαία. Υποτίθεται ότι η κόκκινη σημαία είναι η απαγόρευση της κολύμβησης.
7: Στο μεταξύ, το πρωί της Δευτέρας, σε παραλία του Καβρού από Κορών, μια γυναίκα κινδύνευσε να πνίγει εξαιτίας του ιδιαίτερα έντονου κυματισμού. Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλα κύματα, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες για τους λουόμενους. Όπως φαίνεται στο βίντεο από το περιστατικό, ο ναυαγοσώστης αντιλήφθηκε άμεσα τον κίνδυνο και χωρίς να χάσει χρόνο μπήκε στη θάλασσα, επιχειρώντας να προσεγγίσει τη γυναίκα και να τη βγάλει με ασφάλεια στην ακτή. Η επιχείρηση διάσωσης ήταν δύσκολη, καθώς ο έντονος κυματισμός δυσκόλευε σημαντικά την προσέγγιση. Ωστόσο, χάρη στην άμεση επέμβαση του ναυαγοσώστη, η γυναίκα κατάφερε να βγει σώα από το νερό.
8: Δεν λαμβάνεται υπόψη όμως από τους λουόμενους, καθώς θέλουν να κάνουν τον μπάνιο τους με το έτσι θέλω. Οπότε, αναγκαστικά οι ναυαγοσώστες μας επεμβαίνουν συχνά πυκνά για να κάνουν διασώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα να έχουμε και πνιγμούς. Δυστυχώς, σε διάστημα 10 ημερών έχουν φύγει από τη ζωή 4 άτομα. Οι περισσότεροι ήταν βέβαια εκτός κολυμβητικής περιοχής.
7: Το περιστατικό αποτελεί ακόμα μια επενθύμηση για τους λουόμενους, καθώς όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι και μεγάλος κυματισμός, η είσοδος στη θάλασσα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη.
8: Όπως είπα, στην περιοχή των Μαλίων είναι κάποια κολπάκια τα οποία δεν έχουν ναυαγοσωστική κάλυψη και εκεί πέρα πηγαίνουν και κάνουν τον μπάνιο τους, χωρίς να ξέρουν τη θάλασσα και τις δίνες που δημιουργεί.

0: και διατρέχουν κίνδυνο και αν δεν είναι κάποιος να ειδοποιήσει, χάνουν τη ζωή τους τόσο εύκολα. Το ζευγάρι μεθυσμένοι ήταν από τη Σλοβακία, η άλλη 60χρονη που έγινε πάλι διάσωση ήταν από Γερμανία και είχαμε και δύο άτομα από αραβική χώρα, από αραβικές χώρες.
1: Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στο νησί.
0: Η θάνατη ήταν μια γυναίκα 42 χρονών από την Ολλανδία, που έγινε στα ανοιχτά κιόλας με ένα νοικιαζόμενο σκάφος και επήλθε το μοιραίο και έφυγε από τη ζωή. Ο άλλος ήταν ένας 19χρονος Ιταλός. Αυτός μπήκε στο νερό μετά τις 6 ώρα που είχε σταματήσει η ναυαγωσιαστική κάλυψη από μέρους μας. Και ο τρίτος ήταν στο ΣΥΣ, στην περιοχή του ΣΥΣΗ, ο οποίος πάλι ήταν μεγάλης ηλικίας και είπαθε ανακοπή. Και λίγες μέρες νωρίτερα είχε γίνει άλλη μία ανακοπή σε ρηχό μέρος, δηλαδή 10 πόντους νερό ήταν. Και έχασε πάντως μία γυναίκα τη ζωή της, και αυτή από τη Γερμανία, με μεγάλη ηλικία.
1: Οι ναυαγοσώστες συνιστούν στους πολίτες να ακολουθούν τις υποδείξεις τους και να αποφεύγουν το κολύμπι όταν οι θαλάσσιες συνθήκες είναι δυσμενείς.
0: Οι λουόμενοι πρέπει να υπακούν στους ναυαγοσώστες. Πρέπει να βλέπουν τις σημαίες, να το βάλουν στο μυαλό τους ότι όταν έχουμε πράσινη σημαία μπορούμε να κολυμπήσουμε. Όταν έχουμε κίτρινη πάλι μπορούμε να κολυμπήσουμε, αλλά με προσοχή. Αλλά όταν έχουμε κόκκινη δεν πρέπει να μπαίνουμε στο νερό. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν να κολυμπήσουν. Έχουν έρθει να κάνουν τις διακοπές τους και οι ντόπιοι το ίδιο να κολυμπήσουν. Αλλά όταν είναι κόκκινη σημαία, που δυστυχώς είναι τις περισσότερες μέρες εδώ στην Κρήτη, από τις 122 μέρες στην ναυαγωσιαστική κάλυψη που υποχρεώνει το προεδρικό διάταγμα, οι μισές είναι με κόκκινη σημαία. Δυστυχώς πρέπει να υπακούμε τους κανόνες για να έχουμε ασφάλεια στις θάλασσές μας.
2: Μεγάλη ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα πολλά περιστατικά μέθης που καταγράφονται στην Κρήτη καθημερινά λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νησί. Το ΕΚΑ βρίσκεται επιποδός προκειμένου να παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, αλλά δεν είναι λίγοι οι νεαροί, αρκετοί από αυτούς, και τουρίστες που καταλήγουν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Είναι ενδεικτικό ότι το περασμένο Σάββατο σε διάφορες περιοχές του νησιού κινητοποιήθηκαν πληρώματα του ΕΚΑ για 30 περιστατικά μέθης. Καθημερινά είναι τα περιστατικά μέθης ενήλικων και ανήλικων τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες το τελευταίο δίμηνο τρέχουν και δεν φτάνουν, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τα περιστατικά αυτά καταγράφονται σε τουριστικές περιοχές και σε περιοχές όπου διοργανώνονται πανηγύρια και κοινωνικές εκδηλώσεις. Το γεγονός το οποίο δημιουργεί προβληματισμό και στις τάξεις των διασωστών είναι ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ περιλαμβάνονται και ανήλικοι και μάλιστα από 15 ετών και άνω. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ του Σαββάτου περίπου 30 περιστατικά μέθης κινητοποίησαν πληρώματα του ΕΚΑΒ και στους 4 νομούς του νησιού.
3: Το τελευταίο δίμηνο, το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε παρατηρήσει από το τηλεφωνικό μας κέντρο, από τα στοιχεία μας, ότι έχουμε μεγάλη άνοδο περιστατικών κλήσης με μεθυσμένους. Έχουμε πάρα πολλούς μεθυσμένους στη Χερσόνησο και στα Μάλια και ανήλικους και τουρίστες και δικοί μας Έλληνες δηλαδή, με αποτέλεσμα το προσωπικό του ΕΚΑΒ και η δύναμή του να απασχολείται πάρα πολύ για αυτά τα περιστατικά, τους μεθυσμένους, και να απασχολούνται εκεί και να μην έχουμε δυνατότητα να έχουμε επιχειρησιακά τα στενοφόρα μας για κάποια πολύ επίγοντα περιστατικά, όπως τροχαία, καρδιολογικά περιστατικά, πνευμολογικά ή οτιδήποτε άλλο. Ειδικά κάποιοι τουρίστες που έρχονται μαζικά, που έρχονται ειδικά τον Ιούλιο από χώρες όπως είναι η Ολλανδία, Αγγλία, πίνουν ανεξέλεκτα και τα ξημερώματα δεν προλαβαίνουμε να τους πηγαίνουμε στο νοσοκομείο.
2: Τα απανωτά όμως περιστατικά τα οποία έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν στο νομό Ηρακλείου οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφεραν στην επιφάνεια και το πρόβλημα έλλειψης κέντρου υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Καθώς οι δεκάδες διακομιδές μεθυσμένων, όπως λένε στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, δημιουργούν και δυσκολίες εξυπηρέτησης στα ΤΕΠ.
3: Σε όλη αυτή την περιοχή, Μάλια Χερσόνησο, που είναι εκτός ότι έχει πάρα πολύ τουρισμό το καλοκαίρι, πολύ πληθυσμό, έχει και το χειμώνα κάποιο πληθυσμό, δεν έχει ένα κέντρο υγείας, ένα πρωτοβάθμιο σταθμό υγειονομικό. Αν αυτά τα περιστατικά υπήρχε ένα κέντρο υγείας κάπου στη μέση, στα Λίδα ή στα Μάλια ή στη Χερσόνησο, όλα αυτά τα περιστατικά δεν θα τα φέρναμε στο Ηράκλειο να χάνουμε κι εμείς για κάθε περιστατικό μέθης μία ώρα να πάμε και να έρθουμε στο νοσοκομείο. Θα τα πηγαίναμε εκεί στο κέντρο υγείας για την περίθαλψή τους και έτσι δεν θα επιβαρυνθούν και τα επίγοντα περιστατικά, τα ΤΕΠ, δηλαδή τα επίγοντα του τριτοβάθμιου νοσοκομείου όπως είναι το Παγνί και το Βενιζέλιο, που μπορεί να απασχοληθούν με πιο πολύ πιο σοβαρά περιστατικά.
2: Οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στα ζητήματα στελέχωσης αλλά και στα

0: υλικοτεχνικά μέσα, τα οποία, όπως είπαν, είναι απαρχαιωμένα.
1: Φέτος το καλοκαίρι και με τη βοήθεια των επικουρικών συναδέλφων είμαστε οριακά καλά, οριακά καλά. Θα θέλαμε όμως παραπάνω προσωπικό, ναι, θα θέλαμε.
2: Υλικοτεχνικά που βρίσκεται το ΕΚΑΠ του
1: Ηρακλείου? Υλικοτεχνικά με τα στενοφόρα όντως έχουμε πρόβλημα, γιατί τα στενοφόρα αυτά που βλέπουμε και πίσω είναι αγορά της περιφέρειας Κρήτης από το 2016, που σημαίνει ότι έχουν 10 χρόνια στην πλάτη τους, και κάποια που πήραμε μέσω δωρεάς του Νιάρχου το 2018. Είμαστε οριακά, δηλαδή αν ας πούμε κλείσει ένα στενοφόρο αυτή τη στιγμή για βλάβη, το πλήρωμα που είναι δεν θα είχε η εφεδρικό ασθενοφόρο. Μας έχουν πει ότι υπάρχει πρόβλεψη να έρθουν κάποια ασθενοφόρα μέσω του ΕΓΙΣ, του προγράμματος του πολιτικής προστασίας, αλλά ακόμα περιμένουμε να έρθουν.
0: Πολλές απορίες έχουν προκαλέσει στους Ηρακλειώτες τα μικρά φωτοβολταϊκά πάνελ που έχουν τοποθετηθεί έξω από ορισμένα σχολεία της πόλης, με την εξήγηση πάντως να είναι πιο απλή από τις πολλές θεωρίες συνωμοσίας που συζητούνται. Τα συγκεκριμένα πάνελ θα τροφοδοτούν τις έξυπνες διαβάσεις που ήδη κατασκευάζει ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο και τοποθετούν σε διάφορα σημεία της πόλης.
3: Οι πιο παρατηρητικοί θα έχουν διαπιστώσει ότι έξω από κάποια σχολεία του Ηρακλείου έχουν τοποθετηθεί κάποιες κατασκευές που μοιάζουν με μικρά φωτοβολταϊκά. Η συζήτηση στα social media ξεκίνησε από την περιέργεια και έφτασε σε θεωρίες συνωμοσίας. Στην πραγματικότητα, αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά τροφοδοτούν, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, τις έξυπνες διαβάσεις που ήδη ο Δήμος, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο, τοποθετούν σε διάφορα σημεία της πόλης.
4: Αυτό είναι ένα έργο το οποίο εκτελείται πανελλαδικά υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Αυτές οι διαβάσεις, όπως τις αποκαλούμε έξυπνες διαβάσεις, είναι ένα από τα νέα μέτρα που μπαίνουν σταδιακά στους ελληνικούς δρόμους, με στόχο βέβαια να κάνουν πιο ορατά τα σημεία που περνούν οι πεζοί. Κυρίως τις τοποθετούμε έξω από σχολικές μονάδες.
3: Οι έξυπνες διαβάσεις περιλαμβάνουν επίσης αισθητήρες κυκλοφοριακών δεδομένων, φωτισμό LED ενσωματωμένο στο οδόστρωμα και κατακόρυφες φωτιζόμενες πινακίδες σήμανσης LED.
4: Περιλαμβάνουν προφανώς φωτισμό, αισθητήρες, έξυπνη σήμανση και κάνουν τις διαβάσεις πιο ορατές στους οδηγούς και βοηθούν τους πεζούς να περνούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Τι είναι λοιπόν αυτές οι έξυπνες διαβάσεις? Είναι διαβάσεις πεζών με τεχνολογία που ενεργοποιείται ένα σύστημα όταν υπάρχει πεζός.
3: Σκοπός είναι να είναι ευδιάκριτες από τους διερχόμενους οδηγούς αλλά και τους πεζούς. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος του συνολικού έργου Smart Cities που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
4: Και στόχος είναι να τραβά την προσοχή τόσο των πεζών όσο και των οδηγών που πλησιάζουν στη διάβαση. Ενεργοποιείται λοιπόν ένα σύστημα με φωτισμό LED τόσο στο οδόστρωμα όσο και στην κάθετη σήμανση που είναι τοποθετημένη με πληροφορίες τις οποίες πρέπει να σέβεται ο οδηγός. Έχει αισθητήρες και όπως ανέφερα είναι ένα κουμπί το οποίο ενεργοποιείται από τον πεζό.
3: Το επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον κύριο Σπυριδάκη, ο αριθμός των έξυπνων διαβάσεων θα αυξηθεί.
4: Το Ηράκλειο, αν θέλουμε να επεκτείνουμε το μέτρο των διαβάσεων, είναι οι 27 υπερυψωμένες όπου γίνεται μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκτελείται αποκλειστικά από το Δήμο Ηρακλείου. Οι έξυπνες διαβάσεις του ΤΕΕ είναι 23 στον αριθμό και έχουμε και άλλες 5 όπου είναι στα πλαίσια του Smart City. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ένα σύνολο περίπου 55 έξυπνων διαβάσεων το επόμενο διάστημα θα είναι μια πραγματικότητα στην πόλη του Ηρακλείου.
0: Εικόνες αποκάλυψης καταγράφονται μία ημέρα μετά τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη Δυτική Κολομβία. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα, σκάβοντας ακόμα και με τα χέρια για τον εντοπισμό επιζώντων, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τον ισχυρότερο σεισμό του αιώνα στη χώρα.
3: Από σεισμό εντάσεως 7,4 Ρίχτερ, επλήγει η περιοχή Μανισάλες στη Δυτική Κολομβία. Τουλάχιστον

δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ δεκάδες κατοικίες και εμπορικά κτίρια καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι περισσότερα από 12 επαγγελματικά ακίνητα και πάνω από 20 κατοικίες είχαν μερικώς ή πλήρως καταστραφεί. Μηχανικοί εξέταζαν ρηγματωμένες προσώψεις και εξασθενημένες κατασκευές προκειμένου να αποφασίσουν

0: αεροδρόμιο της Μανισάλης διακόπηκαν καθώς μηχανικοί ελέγχουν τους διαδρόμους και το κτίριο του τερματικού σταθμού για ζημιές, ενώ ανεστάλληκε η λειτουργία του εναέριου τελεφέρικ της πόλης μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας. Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας ώστε να αποτραπούν φαινόμενα, λέει η Λασίας, και να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποτίμησης των ζημιών. Πυροσβέστες και διασωστικές ομάδες παρέμειναν στο πεδίο, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.
1: Το Ηράκλειο κινείται πλέον σε ρυθμούς τελικού, με την ανυπομονησία να κορυφώνεται εν ώψη της μεγάλης μάχης του Όφη με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Οι φίλοι του Όφη εξάντλησαν τα περίπου 8.200 εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους και ετοιμάζονται να δώσουν βροντερό παρόν, δημιουργώντας καυτή ατμόσφαιρα και στηρίζοντας την ομάδα τους μέχρι το τελευταίο λεπτό.
0: Το Ηράκλειο κινείται πλέον σε ρυθμούς τελικού και ολόκληρη η Κρήτη μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη μάχη του Όφη απέναντι στην ΑΕΚ για το Super Cup. Η ανυπομονησία έχει χτυπήσει κόκκινο, με το Ηράκλειο να ζει και να αναπνέει για τη μεγάλη αναμέτρηση της Τετάρτης στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η σέντρα πλησιάζει και η προσμονή στις τάξεις των φιλάθλων του Όφη γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη.
2: Το κίνδυνο είναι τεράστιο. Παίζουμε έναν ακόμα τελικό μέσα σε λίγους μήνες. Εγώ είμαι προπονητής σε αυτήν την ομάδα και αυτό που βλέπω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η ομάδα μεγαλώνει, και μια ομάδα μεγαλώνει όταν μπορεί να διεκδικεί τίτλους. Αύριο μάλλον έχουμε μια τέτοια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να παίξουμε ένα παιχνίδι, ένα τελικό που στο τέλος η νίκη σημαίνει τρόπαιο.
3: Είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε όλοι υγιείς, δεν έχουμε τραυματισμούς. Τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά, αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, άλλο πράγμα τα φιλικά, άλλο πράγμα οι προπονήσεις και η ένταση αυτές και άλλο πράγμα οι επίσημες αναμετρήσεις και ο ανταγωνισμός που επικρατεί σε αυτές. Αύριο το μάτς ξεκινάει και είμαστε στο 50-50. Αντιμετωπίζουμε έναν εξαιρετικό αντίπαλο, ο οποίος θα παίξει ουσιαστικά στην έδρα του. Εμείς θα έχουμε βεβαίως την υποστήριξη, από όσο ξέρω, περίπου 7-8.000 δικών μας φιλικών, καθώς η αναμέτρηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Οι φίλοι της ομάδας άλλωστε έχουν ήδη στείλει το δικό τους ξεκάθαρο μήνυμα. Τα περίπου 8.200 εισιτήρια που είχε στη διάθεση του όμιλος για το μεγάλο τελικό έγιναν ανάρπαστα, με τον κόσμο να εξασφαλίζει θέσεις στις εξέδρες και να ετοιμάζεται να μετατρέψει το Παγκρίτιο Στάδιο για ακόμη μια φορά σε έδρα του Όφη.
4: Πιστεύω έχουμε πάλι μια ευκαιρία που είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο μας, που όσον αφορά και στους δύο προηγούμενους τελικούς κυπέλου ταξίδεψε, έκανε μεγάλο αγώνα, οπότε φέτος είχαν την ευκαιρία να μην μετακινηθούν πάρα πολύ και να το χαρούν και να μαζευτούν εδώ πέρα στο γήπεδο για να μας βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν.
5: Το πρώτο επίσημο μάτς για τις δύο ομάδες. Νομίζω δύσκολο να πεις ότι θα κριθεί. Όπως θα δούμε ένα καλό παιχνίδι, θα δούμε δύο ομάδες που θα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Νομίζω η ομάδα που θα είναι πιο σταθερή στα 90 λεπτά, θα είναι πιο διψασμένη, θα είναι πιο εύστοχη. Αυτή θα πάρει και τον τίτλο.
0: Η δίψα για τη μεγάλη βραδιά είναι τεράστια και όλα δείχνουν πως το βράδυ της Τετάρτης το Παγκρίτιο θα κοχλάζει. Οι φίλοι του Όφη ετοιμάζονται να δώσουν βροντερό παρόν, να δημιουργήσουν μοναδική ατμόσφαιρα και να σταθούν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό στο πλευρό της ομάδας.
2: Εμείς δεν μπορούμε παρά να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να έχουμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν είναι εύκολο σίγουρα για καμία από τις δύο ομάδες, αλλά είμαστε εμείς Όφη, παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά και αύριο θα διεκδικήσουμε με όλη μας τη δύναμη αυτό το τρόπαιο.
3: Συμπληρώνω εγώ ότι αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα η οποία υπό τις οδηγίες του προπονητικού ότι έχει έναν πολύ συγκεκριμένο, πολύ αποτελεσματικό τρόπο που παίζει και πέρυσι ήταν επανάξι νικητές του κυπέλου, πράγμα που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη δική μας δουλειά. Συνεχίζοντας, θα απαιτηθεί απόλυτη προσοχή, συγκέντρωση. Θα είναι οι λεπτομέρειες αυτές ουσιαστικά οι οποίες και θα κρίνουν την αναμέτρηση. Θα επικρατήσει αυτός ο οποίος δεν θα κάνει λάθη, αυτός ο οποίος δεν θα δώσει δώρα στον αντίπαλο, αυτός ο οποίος θα έχει τα καλύτερα επίπεδα ενέργειας σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών και αυτός ο οποίος θα πολεμήσει για κάθε μπάλα.
0: Η πόλη έχει ήδη μπει σε ρυθμούς τελικού και το Παγκρίτιο ετοιμάζεται να φορέσει τα άσπρα μαυρά του. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και πλέον απομένουν μόνο οι τελευταίες ώρες μέχρι τις 11.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από το σταθμό μας. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό, ενώ η επόμενη ενημέρωσή σας στις 8, στις 8 παρατέταρτο, με συγχωρείτε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με τη Σότια Πεντεδήμου. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας.

0: Με αυτά είναι σε ομήνω στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Θα ήθελα...
12: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
11: Χωρίς.
12: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
13: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Φίξ 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει κάποιος στην Κρήτη, να έρθει κάποιος στα Χανιά και να μην έρθει εδώ στον ευλογημένο τόπο, στα Φαλάσσαρνα. Να είμαστε στο λιμανάκι, βλέπετε πίσω και το μικρό φάρο. Τι μπορεί να κάνει κανείς εδώ τώρα? Φυσικά μπορεί να απολαύσει τις διακοπές του, το μπάνιο του, έχει μια τεράστια παραλία. Υπάρχει καλό φαγητό, υπάρχουν μπιτσόμπαρα, υπάρχει οτιδήποτε θέλει κανείς. Και η σεζόν κρατάει μέχρι και τον Νοέμβριο. Πάμε να περπατήσουμε, πάμε να φάμε κάτι, γιατί όπου πάμε τρώμε και τα καλύτερα, και να σας δείξουμε ότι εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να δείτε. Λίγοι έως ελάχιστοι γνωρίζουν, γιατί πιο πολλοί έρχονται εδώ για το άραγμα και για τα μπιτσόμπαρα και για το φαγητό, ότι εκεί ακριβώς που σας δείχνω, υπάρχουν τα αρχαία Φαλάσσαρνα. Κοιτάξτε τώρα, είναι λίγο δύσκολο να πας, γιατί είναι χωματόδρομος με το αυτοκίνητο, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί έχει φυσικό κάλος, υπάρχουν παραλίες μέσα πολύ ψαγμένες και αξίζει τον κόπο να σπάσεις, ρε παιδί μου, ένα μισά ώρα και να πας να τα δεις. Συν την ιστορία.

Κατερίνα μέσα ετοιμάζει κακαβιά τώρα, γιατί η κακαβιά πρέπει να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Είναι εδώ από το 1900, αν δεν κάνω λάθος, να δεν κάνω λάθος, από το 1987 δίπλα ακριβώς στο κύμα, με δικά τους ψάρια, έχουν δικό τους καΐκι, ακριβώς εδώ στο λιμανάκι και περιμένω όλα τα γαλούδια τώρα από σαλάτα, κακαβιά που την ετοιμάζω όπως σας είπα και δεν ξέρω τι άλλο, εκπλήξεις. Είπαμε, θα ερχόμαστε και θα τρώμε και θα σας δείξουμε τα καλύτερα, τα top, πάντα ψαγμένοι.

0: Ήρθε και η κακαβιά.
1: Περιμέναμε κανένα 20 λεπτό, άντε μισή ώρα, για να φάμε αυτό εδώ το αριστούργημα. Την αυθεντική κακαβιά, ψαρούκλες δίπλα. Να σου βάλω άλλη μια, η κυρία Κατερίνα την ετοίμασε. Βάλτσα μου. Τι την τρως πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, όπου θες. Θα δοκιμάσω. Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Ότι η κακαβιά εδώ δεν γίνεται με ψηλό, ψεύτο ψάρια, γίνεται με ψάρια αλφα. Εξάλλου φαίνεται και στο πιάτο. Δεν την κάναν μόνο για μας. Και πιο μεγάλα. Που λέγει η κυρία Κατερίνα από πίσω. Και είναι άντε γεια και στο λεμόνι και... Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Δεν βάζεις πολύ πατάτα. Είναι σούπα, δεν είναι χυλός. Ενώ εδώ έχεις την πατατούλα και άμα θες τη βάζεις εδώ και την τρως, ας πούμε. Σαλάτα του μαγαζιού, σαλάτα Καπετάν Νικόλας, που έχει μέσα χταπόδι, γαύρο μαρινάτο, πρασινάδες, λουσμένη με ωραίο dressing. Γαύρος μαρινάτος, μπαμπάτσικη μερίδα, όχι φθηνό μερίδα. Όχι μετρημένα, 8 με 10 γαβράκια. Τα ποδάρα με φάβα. Γαρίδες σε γανάκι. Καθαρισμένες, παραδοσιακά φτιαγμένες. Θέλει ψωμί τώρα εδώ και βούτα. Θέλει ψωμί, τέρμα. Έχει φρέσκια ντομάτα. Μελανούρια και σαργίψαρο, τηγανιά λέγεται αυτή εδώ. Δεν περιμένετε να πάρετε καμιά τηγανιά όπως η τηγανιά από το χοιρινό. Τα ψάρια τα διάφορα στο τηγάνι, τα λέμε ψαροτηγανιά, ψαχανιά. Σαν ορός κατεβαίνει. Φάρμακο λέμε. Αυτή πίνεται κιόλας, στην κούπα. Για στα χέρια σου. Τρως μία και πας για βόλτα. Σαν και εμένα.

0: εδώ μέσα στην Αμμουδιά. Φεύγω, μπόλικο νερό, γιατί δεν το χρειαστώ. Δεν σας λέω πού θα πάω πάλι. Εδώ θα μπορούσα να καθίσω όλη την ημέρα να συμβολογάω, να ξεκινάω από σούπα και να τελειώνω με τα πόδια και τα λοιπά. Έφυγα.
1: Είμαστε στο Ρέθυμνο. Πιο συγκεκριμένα, Ατσιπόπουλο. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, Φάρμα Αντωνάκη που αγαπάμε να μαγειρεύουμε με όλα τα προϊόντα. Ήρθαμε όμως εδώ για τα λουκάνικα. Θα δείτε όλη τη διαδικασία, πώς ακριβώς ξεκινάνε και πώς παρασκευάζονται. Είστε έτοιμοι.

Η ποιοτική διαδικασία παρασκευής κρεατοσκευασμάτων και αλαντικών ξεκινά με την επιλογή άριστης ποιότητας κρέατων. Στη συνέχεια προετοιμάζονται τα μείγματα μπαχαρικών.

εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος με φρέσκο πράσο. Λουκάνικα πρασάτα για να κάνουμε την απόλυτη τηγανιά. Φτιάξτε την χειμώνα, φτιάξτε την καλοκαίρι. Πιπεριές, κρασάκι, εύκολη, το μαντεμένιο τηγάνι θα κάψει και πάμε. Το κρεμμύδι. Όχι ψιλοκομμένο, έτσι όπως το κόβω. Σκόρδο δεν βάζω, δεν χρειάζεται. Στην άκρη μία πράσινη και μία κόκκινη πιπεριά. Αφαιρούμε σπόρια και κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Το ίδιο και το λουκάνικο. Το συγκεκριμένο λουκάνικο είναι καπνιστό, άρα είναι σαν αλαντικό. Δεν θέλει ψήσιμο επιπλέον, ίσα ίσα ζέσταμα. Πάμε με ελαιόλαδο. Αφήνουμε να κάψει και ρίχνουμε τα λαχανικά. Τώρα θα προσθέσουμε καπνιστό αλάτι μεσολογικό.

Δείτε πώς μέλωσαν τα λαχανικά. Τώρα θα διασκορπίσουμε όμορφα τα λουκάνικα. Και θα τα δώσουμε χρώμα. Είπαμε, θα σβήσουμε με γρασί. Ρίγανη και γραβιέρα με μπούκοβο.

κόβουμε και ζαράκια γραβιέρα μπουκοβό στο τελείωμα, λίγη ρίγανη και μαϊντανό. Μόλις το κατεβάσουμε τη φωτιά αυτό, ρίγανη από τους φίλους μας εκεί Κρέτα Βοτάνικα στη Σιτία. Και θα το ξαναπώ, να μπαίνετε στο e-shop και να παραγγέλνετε. Ανακάτεμα ελαφρύ, λίγο μαϊντανό για βασικάδα και τελευταία.

παραλία Κισάμο, Breeze. 24 ώρου θα έλεγε κανείς βάσεως, all day. Θα το πω εγώ, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεις να φας και να πιεις τα πάντα. Από κοκτέιλ, διάφορα brands, Proof Garden πάνω, με επιλεγμένα κρασιά, ετικέτες και καλό φαγητό βραδινό. Και κάτω, όπως σας είπα, κάθε ώρα έχει κάτι να διαλέξεις και να φας. Πάμε.

Είμαι σχετικά πρωί τώρα. Θέλω καφεδάκι. Εδώ θα μείνω όλη τη μέρα. Νεύω και πάνω μετά. Μετά θα πιω ένα κοκτεϊλάκι έτσι λίγο πιο soft. Δεν ξέρω τι θα μου ετοιμάσει ο Αντώνης. Και θα πάω και πάνω.

Είμαστε πάνω στο roof garden, να το πω έτσι, του Breeze. Βασιλικό πρωινό για δύο. Για 12 είναι αυτό. Αν δείτε τι έχει. Χωριάτικο λουκάνικο, 4 αυγά, bacon. Έχουμε εδώ πραλίνες, μέλια, περασμένο από αγνό παρθένο κριτικό ελαιόλαδο το ψωμί, mini pancakes, γρανόλα, γιαούρτι με φρούτα, χυμούς, γάλα, τι άλλο θέλετε. Δεν θέλετε τίποτα για πρωί. Και μετά θα έρθείτε όπως θα έρθω εγώ, που θα φάω αυτά, θα πάω μια βόλτα και θα ξαναγυρίσω και να φάω και απογευματινό βραδινό. Brunch νούμερο 2 συνεχίζουμε. Υπάρχει μέχρι και κριτικό πρωινό, παραδοσιακό και λίγο πειραγμένο με έτσι twist. Toast avocado, cream cheese μυρωδικών με άνηθο μέσα, έτσι να είναι δροσερό. Avocado κρέμα, μαρμελάδα ντομάτας και αυγά μάτια, σαλατούλα δίπλα. Πάμε, δεύτερο, αυγουλάκια, avocado, cream cheese επίσης και με σολομό. Και πάμε στα Japanese souffle pancakes, με λιωμένη πραλίνα, φράουλα και τριμμένο κόκκινο.

μήλα ζαγορίν, ανάλογα με την ποσότητα που θα κάνετε, θα κόβουμε στη μέση, τα καθαρίζουμε, αφαιρούμε τον πυρήνα και τα τρίβουμε στο χοντρό μέρος τρίφτη.

την κανέλα μας. Αν έχουν πολλά υγρά, φροντίζουμε να τα αφαιρέσουμε. Και έρχεται σειρά από λευκορίτικο κρητικό θυμαρίσιο μέλι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη ή στο ψυγείο. Αν τα ψωμιά του τοστ έχουν ψύχα, τα αφαιρούμε με ένα καλό μαχαίρι, όπως εγώ εδώ, πάντα τη Σοπινέλ, και παίρνουμε ένα μικρό πλάστη ή ό,τι μας βολεύει και ανοίγουμε τα ψωμιά σαν φύλλο. Προσπαθούμε να βάλουμε γέμιση χωρίς υγρασία. Ρολάρουμε. Πασπαλίζουμε με βούτυρο ή με ελαιόλαδο και τα βάζουμε στο air fry στους 180 βαθμούς για περίπου 5 λεπτά. Στιδιακό ελαιόλαδο σαβιδάκης, πινελάκι, έξτρα κανέλα, έξτρα μέλι και κάντε άφθονα. Και φυσικά δώστε το στα παιδιά σας, πιείτε ένα τσάι, απολαύστε ένα καφέ. Μιλοπιτάκια στο τρίλεπτο. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό, διός. Γιατί η προστασία είναι στη φύση του.

λέγεται ολονύχτια βρώμη. Ιδανικά πρέπει να την αφήσετε στο ψυγείο όλο το βράδυ. Σας παρακαλώ, δοκιμάστε την και επιπλέον δώστε τη στα παιδιά σας. Είναι ό,τι καλύτερο και πιο θρεπτικό και έχει και άρωμα από cinnamon rolls. Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες του Δηλόφου Φαρσάλων, βιολογικές νυφάδες βρώμης ολικής. Δείτε εδώ λιναρόσπορο, κοπανισμένο. Επίσης Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το βλέπετε εξάλλου. Πρωτεϊνούχο φυτικό γιαούρτι, εγώ διάλεξα με γεύση βανίλια. Πάμε και με Λάρα, κριτική, σιτιάκι.

καρυδάκια, τα θερματίζω με το χέρι. Μπορούμε να κάνουμε και icing, αλλά θα σας κάνω άλλη φορά, άλλη ολονυχτία βρώμη. Θα σας δείξω τι είναι το icing. Κανέλα και μοσχιοκάριδο μαζί. Αραιώνουμε με λίγο γάλα φυτικό, πρωτεϊνούχο. Και αυτό έχει γεύση βανιλιά. Ανακατεύω και αφήνω στην άκρη. Αυτό τώρα ιδανικά πρέπει να μπει σε μπολ και να μείνει όλο το βράδυ για να φουσκώσει αυτό ο χυλός, βλέπετε. Ποιος δεν έχει στο τραπέζι του τα υπέροχα μήλα Ζαγορίν, που φυσικά μας έρχονται από το Πήλιο και από τη Ζαγορά. Θα τα κόψω και θα τα βάλω μέσα σε ένα πιατάκι με λεμονάκι να μην μαυρίσουν. Μετά από 5 λεπτά και αφού έχουν μαριναριστεί λίγο, θα προσθέτουμε μέσα, ανακατεύουμε και αν θέλουμε βάζουμε από πάνω και επιπλέον μαζί με σταφίδα, καρύδια, ό,τι μας αρέσει. Βάζουμε στον πάτο το μείγμα, συνεχίζουμε με βουτήματα μελιού, θα δείτε τώρα. Βάζουμε καρύδια, μήλα, επιπλέον, όπως σας είπα, σταφίδες. Αλλά αυτό εδώ τώρα που κάνω, ιδανικά όλο το βράδυ μέσα στο ψυγείο. Η οικογένεια Τσικνάκης είναι η πρώτη εταιρεία παξιμαδιών στην Ελλάδα που έβγαλε βιολογικά παξιμάδια. Εδώ έχουμε

Αν το φάτε αυτό, δεν θα σταματάτε. Βουτήματα μελιού. Εγώ θα τα πάρω, θα τα σπάσω, δείτε και ακούστε. Θα τα θρηματίσω και θα το βάλω από πάνω. Ελληνικό καφέ τώρα αυτό, το βούτυμα, άντε γεια.

Breeze, έρχεσαι το πρωί 8 η ώρα και φεύγεις το βράδυ κατά τις 12, έτσι να πάνε να ξεκουραστούν και άνθρωποι. Ξεκινάς με καφέ πρωινό, καταλήγεις τώρα εδώ να έχεις πιατάρες όπως το φιλέτο κοτόπουλο σουβίντ, ρόνερ που λένε κάποιοι, όπως θέλετε πείτε το. Μετά τελειώνει για να πάρει ωραίο χρωματάκι και μια ωραία αρωματική βινεγκρέτ. Ψητά λαχανικά αβογάτο, έτσι γυρνώ, δίπλα φιλέτο τόνου μέσα σπανάκι σωτέ, το σουσαμάκι και σαλάτα φακής και εδώ που θα φάω οπωσδήποτε μαύρο ριζότο με καλαμάρι και έχει ένα ωραίο από πάνω έτσι αρωματικό ελαιόλαδο με μυρωδικά, βλέπω τον άνηθο, θα δοκιμάσω, επιβάλλεται.

0: δοκιμάζω και θα σας πω τι έχει μέσα. Υπάρχει, αυτός έχει μόνο συνέρθει. Τέλειο. Πρέπει να έχει πολύ καλή ποιότητα σικουριά. Καλά τώρα τα passion fruit και τα lime φαίνονται. Πω, δυνατό. Το παίρνω, φεύγω. Γεια μας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα.

0: ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
4: Θα ήθελα...
5: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
4: Χωρίς.
5: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

Είμαστε στην παλιόχώρα. Είμαστε στην εναλλακτική για κάποιους παλιόχώρα. Πλέον ένας από τους top προορισμούς των Ουμουχανίων. Μια μισή ώρα είναι, δεν είναι και πάρα πολύ. Κάντε και μια στάση στην Κάνταλο και φάτε κανένα παγωτό και είναι όλα κομπλέ. Έχουμε λόγο που ήρθαμε και εδώ. Θα πάμε στον Άγιο και στο Τέκνον του. Θα κάνουμε μερικές βόλτες μέσα στο χωριό, να το πω. Πόλη, να το πω. Όπως και να το πω, είναι πανέμορφο και έχει ωραία δρομάκια. Φύγαμε.

είναι τόσο ωραία, ξινή και δροσερή, που πραγματικά, αν την έφτιαχνα εγώ, έτσι την έφτιαχνα. Άγιος, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Παλιόχωρα, 35 χρόνια. Και τώρα απέκτησε και το τέκνο που θα πάμε. Φαγητό, πάντα ψάχνουμε να δει εδώ. Πάρω μερικές ανάσες, θα πάμε να κάνουμε βόλτες μέσα και μετά θα πάμε στο τέκνο. Τέκνο ίσον παιδί ή τεκνό ίσον ομορφότερο. Θα παρακάτω θα τα πούμε δίπλα, δεν χρειάζεται. Άλλη μία πίνα, και φύγαμε. Μπορώ να έχω άλλη μία. The day I walk.

Χαρακτηριστικά ιστορικά σημεία που πρέπει να επισκεφτείς όταν έρθεις στην Παλιόχωρα είναι το κάστρο, το Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279, και ο ναός της Ευαγγελίστριας, ένας πανέμορφος ναός, ο οποίος ανακαινίστηκε από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη το 1987.

0: ζείτε και στη τηλεόραση στα Σίγκα.
1: Εσείς από πού είστε καταρχάς?
0: Εγώ
1: δεν είστε από εδώ.
0: Από τη Ρωσία είμαι.
1: Ρώσος ή Ελληνοπόντιος?
0: Ελληνοπόντιος.
1: Ελληνοπόντιος, ε. Ωραία, κάτι μεζέδες που κάνετε εσείς. Τουρκιά.
0: Τουρκικά, ναι.
1: Όχι τουρκικά, βρε, όχι τουρκικά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και τα ψάρια αυτά τα παστά που τρώτε με τη βότκα.
0: Ναι, με τη βότκα.
1: Πώς τα λένε αυτά? Όχι ρέγγα, το άλλο.
0: Το άλλο.
1: Ε.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Τουρσί, κάνεις τουλάχιστον. Ξενολάχανο, κάνα ξενολάχανο.
0: Ναι.
1: Και τι πίνεις, νερό?
0: Γιατί νερό?
1: Πίνεις και μια βότκα?
0: Τι φούλα.
1: Ρακί.
0: Ρακί, βότκα, τσικουντιά.
1: Ό,τι είναι σε λευκό.
0: Ναι, ναι.
1: Κίτρινο.
0: Κίτρινο, κράσο.
1: Ρακόμελο.
0: Όχι.
1: Σε πειράζει το ρακόμελο γιατί έχει μέλι μέσα.
0: Όχι.
1: Το χαλάσεις.
2: Ελληνικά, υπηρώτικα, νοπά, νόστιμα, κοτόπουλα πίνδος. Έχω φιλέτο στήθος και θα κάνουμε τάκος. Θα σας πω τη διαδικασία αφού κατέβει ο Κώστας κάτω. Να δείτε το στήθος, φαντασμένο έτοιμο. Με τα χέρια μου το μαδάω. Είμαι δύο πυρούνια, βλέπετε ότι είναι καλά βρασμένο και πάω πάντα κόντρα, παράλληλα μάλλον κόντρα, συγγνώμη, με τις ίνες του. Λεπτές φέτες στο κρεμμύδι και θα φέρω εδώ το τηγάνι Pavla Wok, μαντεμένιο, να δείτε τι θα κάνουμε. Δεν θέλω πολύ καυτή φωτιά, απλά το καίω πάνω στη φωτιά και θα το φέρω στον πάγκο μου. Λίγο λαδάκι, το κρεμμύδι. Το αλατίζουμε, το υδρώνουμε. Μια-δυο στροφές και τώρα τα μπαχαρικά. Να βγάλουν τα αρώματά τους εδώ. Τίμινο, κόλιανδρο μαζί. Σκόρδο σε σκόνη. Λίγο μπουκοβό ή πιπέρι καγιέν.

το κοτόπουλο το βρασμένο και πάμε φωτιά να ρίξουμε τη σάλτσα. Έπεσε θερμοκρασία. Sweet chili sauce. Πολύ ανθρωή μαϊντανό για το φρεσκάρισμα μέσα. Μπορούμε να βάλουμε τσένταρ, να παίξετε με καλαμπόκια, με φασόλια. Εγώ θέλω όμως να γευτείτε την καθαρή γεύση του κοτόπουλου και των μαχαρικών. Και γεμίζουμε αυτά τα ωραία τακό σαβαρκούλες που είναι. Σας είπα, παίξτε όπως θέλετε. Νόστιμο κοτόπουλο έχουμε. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.

Και αν βαρεθείς που δεν θα βαρεθείς με τίποτα στην Παλιόχωρα, θα έρθεις και μένα για να πάρεις το καράβι, να πας Γάβδο. Να πας Γάβδο, δεν ξέρω που είναι Γάβδος. Να πεταχτείς στα Σφακιά, στο Λουτρό και στο

ένα στενό ουσιαστικά παρακάτω στα 20 μέτρα. Πίνεις τις ποτάρες σου, τις πίνεις και εδώ βέβαια και εκεί και πας. Απλά εδώ έχει φαγητό. Και τι φαγητό, ιδιαίτερο street food. Ακούστε τι γράφουν οι άνθρωποι εδώ. Τέκνο είναι στο παιδί, στον ομορφόπεδο κτλ. Για μας λέει είναι το παιδί του όριμου πια Άγιου, ένας φιλόξενος χώρος αποσυμφόρησης με θέα τη θάλασσα. Μπορείς να καθίσεις και στη θάλασσα, αλλά για να κουλάρεις έχει και στενάκι, έτσι. Εδώ υπάρχουν ουσιαστικά μπρουσκέτες, πάστες, πίτζα και πίτσα. Εγώ διάλεξα πάω, δύο μπέργκες, ένα chicken και ένα hangover για μετά τις ποτάρες σας και δύο μπρουσκέτες, μία με καπνιστή μελιτζάνα, μουσκαμπ της μελιτζάνας, έχει πάνω μοτσαρέλα και η άλλη έχει μια κρέμα τυριού, λεμονιού και γουρτάραχο. Αυτά είναι την πρώτη φορά. Επίσης, το χειμώνα, κάθε Σαββατοκύριακο, ανοιχτός εδώ να έρχεστε, να τρώτε και να πίνετε με ανανεωμένο μενού. Συνέχεια αλλάζει, ανάλογα την εποχή. Και τσιπς χειροποίητα. Με πάπρικα. Άκου.

και το αντίστοιχο κοκτέιλ που ταιριάζει με αυτά που θα φάω. Λούμπερτς μέσα τα πάντα. Χωρίς αλκοόλ, γιατί το έχω κόψει. Όχι ότι έπινα και ποτέ.

αγαπάμε τις σαλάτες, αγαπάμε να φτιάχνουμε σαλάτες, αγαπάμε να συνθέτουμε σαλάτες και όταν είναι και superfood, βάζοντας βιολογικές φακές από τα φάρσαλα, από το δίλοφο, αγρόκτη Μαντωνόπουλο, αλλά και κρυθαράκι, το χουβρασμένο έτοιμο, θα ψήσουμε καρότα, θα βάλουμε και στο μυζήθρα, θα κάνουμε μια ωραία έτσι mixy dressing, για να απολαύσουμε απλά τα πράγματα. Στο τέλος, ρόκα. Ξεκινάμε με το dressing και με ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τη Σιτιά οικογένεια Σαβιδάκη ή αλλιώς Σαβιδάκης Family. Ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Αλάτι Salt Odyssey, ελληνικό αλάτι από τη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, βραβευμένο αλάτι πάνω από 80 βραβεία σε διαγωνισμούς όπως το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιώ πυραμίδες. Πάμε να πάρουμε και θυμαρίσκιο μέλι, επίσης Σαβιδάκης Family. Τελειώνω με μουστάρδα και αναδεύω και λίγο μαραθόσπορο παρακαλώ.

αγαπημένη, λατρεμένη ξυνομιζήθρα Στιακάκη. Δείτε, ολόκληρα φυλαρόκας.

0: Ξέρετε τι θα κάνω εγώ τώρα, ε. Θα πηγαίνω, έρχομαι. Άγιος τέκνων, τέκνων Άγιος. Λεμονάδα. Πήγα, έφαγα τα hangover μου, τα τέτοια μου και τώρα θα πιω κοκτέιλάρα. Άγιος λέγεται το κοκτέιλ.
1: Άγιος κοκτέιλ, ε.
0: Ακούστε τώρα, έχει βάσει τη βότκα, αλλά έχει και κριτικές επιρροές. Από σιρόπι μαλωτήρας, μαλωτήρα, προσέκο, δενδρολίβανο και νερό δενδρολίβανο, κυρίες και κύριοι. Άντε στην υγειά μας. Και αν θέλετε, μπορείτε να σου το κάνει και χωρίς αλκοόλ, ο Μιχάλης. Ε, Μιχάλη. Ναι, αν δεν πίνετε αλκοόλ. Τώρα είναι 8, έχει αρχίσει λίγο και μαζεύεται το κοινό του Άγιο. Ακούστε τι θα κάνουμε. Αφήνουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Μιχάλη, θα δεσμευτεί, θα γυρίσεις και θα τα πούμε το χειμώνα, αλλά τι χειμώνα, βαρύ χειμώνα με έτσι πιο ρουστικ, να το πω, γεύσεις και θα φέρω κι εγώ από πάνω πράγματα και θα μαζευτούμε και θα κάνουμε ωραία πράγματα. Συναρθείς ή θα έρθω με άλλη κάμερα. Δεσμεύεται.
1: Δεσμεύομαι.
0: Κοίτα, χαθείτε όλοι. Βάει, τα λέμε, ξέρετε που.

0: Τι γίνεται τώρα εδώ. Από εδώ μπορείς να πας και μπάλο Γραμβούσα. Υπάρχει περίπτωση και είναι εύκολο.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Είμαστε στο λιμανάκι στα Φαλάσσαρνα, μια απέραντη παραλία με χρυσή άμμο. Με χρυσή. Πάμε, θα ξυπνήσω, έλα. Πάμε. Η χρυσή άμμο και η χρυσή ακτή. Έχει παράπονο ο κόσμος. Ήρθε μια κυρία εδώ τώρα, δεν θα τη δείξουμε για ευγνώμη λόγους, και μας έκανε τα εξής παράπονα. Δεν μπορεί να πιάσει κανάλια. Δεν πιάνει τίποτα. Ούτε πανελλαδικά, πόσο μάλλον τα κριτικά που θέλει να ενημερώνεται για τις ειδήσεις, να βλέπει να πας μαγειρεύοντας. Και όταν το πας μαγειρεύοντας, είπε ότι μπορεί να μας δει και οπουδήποτε αλλού, γιατί είμαστε και σε 14 κανάλια. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική.

0: Ελλάδα και Προαμερική. Και να απαριθμίσω λοιπόν. Κάντε κάτι εδώ στον πλάτο να βάλετε μια κεραία του ανθρώπου. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην μπορούν να βλέπουν τηλεόραση να ενημερώνονται. Και έχω και ένα βουλωμένο αυτή από εδώ τώρα που αρχίζει και βουλώνει πιο πολύ. Κάτσε να κάνω εξαίρωση. Απεντόμωση θα κάνω. Βγει το τέτοιο. Πω, πω, τι έχει μέσα, ρε. Αυτό το κάνουν οι Βίτας κανονικά. Κι εγώ. Δεν ξέρετε τι κάνω όλο το καλοκαίρι. Γι' αυτό κατάντησε. Χάλασα με μάρανε.
1: Χαρακτηριστικά σημεία της παλαιόχωρας, η εκκλησία της Ευαγγελίστριας που ανακαινήθηκε το 1987 από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη και το κάστρο Κάζα Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279 και μετά υπάρχει μια μεγάλη ιστορία βασιζόμενη φυσικά πάνω στο κάστρο. Βασιζόμενη πάνω στο
2: χάλια,
1: κάστρο.
2: Χάλια, τα είπες όλα. Τι είναι το Κάζα Σελίνο?
1: Έτσι λέγεται, Κάζα Σελίνο. Και το φρούριο Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1287. Με φαγή μίγα. Πάμε ξανά. Εμείς έχουμε επιλέξει και εδώ συγκεκριμένα σημεία. Θα δείτε σε λίγο που θα πάμε. Θα σας πω μάλλον στον Άγιο και στον τέκνον του. Και στον τέκνον του. Πάμε. Παίρνετε το καραβάκι, πεταγώσαστε μια γάβδο ή αν θέλετε πιο κοντά, πεταγώσαστε σφακιά, λουτρό και Αγία Ρουμέλη. Τι άλλο θέλετε? Τα πάντα. Τα πάντα έχετε εδώ. Μέχρι και βόλτα με σκαφάκι. Για πάμε από την αρχή.
3: Έχετε πάει στη Ρωσία?
1: Ρωσία δεν έχουμε πάει, αλλά είναι
3: εκεί πρέπει να πας.
1: Στα άμεσα σχέδιά μας.
3: Εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Τι γίνεται που δεν μάθαμε εμείς.
3: Ό,τι γουστάρεις.
1: Τι γίνεται που δεν μάθαμε.
3: Ό,τι γουστάρεις.
1: Πες κάτι συγκεκριμένο για να φύγω.
3: Τι να
1: δω. Ό,τι γουστάρεις είναι πολύ γενικευμένο.
3: Οι νέκες.
1: Αυτό είναι.
3: Φαϊτά.
1: Ναι, αυτό είναι διαφορετικό γιατί δεν είναι γυναίκες, είναι οι νέκες.
3: Πρώτοι
1: οι νέκες. Άρα σένα αρέσουν οι νέκες.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
10: Ticket Polis στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο, εκτάκτο σήμερα στη μεγάλη δεξαμενή και ονοώ νοήτο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 34ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε βεβαίως στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαστε εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρο που εκ προημίου ενδείκνυνται, προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας σήμερα καινούργια παρέα. Η εκπομπή λέγεται Box Out. Τα νερά Σαμαριά, ετανάπ Σαμαριά, κάνουν boxing στην παρέα μας. Και τώρα μάλιστα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και ένας Θεός ξέρει πώς θα την απαλέψουμε και αυτό το καλοκαίρι, έρχονται τα νερά Σαμαριά να μας ξεδιψάσουν, να μας δροσερέψουν που λένε, να μας χαρίσουν ευεξία, δύναμη, κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη, είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων και θα τα έχουμε μαζί μας και πολύ χαιρόμαστε που είναι παρέα μας. Λοιπόν, σήμερα είναι 25 Ιουνίου του 2026, αυτό δείχνει το ημερολόγιο, σαν σήμερα στις 25 Ιουνίου του 1910 γεννήθηκε ο διάσημος Γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής, ο Ζακ Ιβουστό, και αυτή την επέτειο την χάνει να την τιμάμε και λόγω

0: μας σήμερα σε υδάτινο περιβάλλον. Λοιπόν, και νερά και θάλασσες και νερά που καταβαίνουν από τα όρη και νερά που τα κολυμπάς και λέγεσαι και ψαρουδάκι που παραπέμπεις στο ψάρι. Ειρήνη Ψαρουδάκη, δεν έχω λόγια. Υποκλίνομαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για όλα σε έχεις κάνει.
1: Ευχαριστώ πρώτα πολύ. Πρώτα. Ευχαριστώ.
0: Δεν θα κοκκινήσεις, γιατί θα λέω συνεχώς ωραία λόγια, δεν θα υδρώσεις, να μην καλάσεις το μακιγιάς. Αν και τώρα η Μανουέλα κάνει τσαμπακόπο. Τέτοιο κορίτσι που είναι σαν τα κρύα νερά, τι μακιγιάς δεν χρειάζεσαι. Πες μου κιόλας ότι μικρή, αλλά τι μικρή, μικρής ακόμα. Να θέλεις να γίνεις τίποτα, να έχεις τίποτα τέτοια σκέψη, να ασχοληθείς με την ωκεανογραφία ή με την...
1: Να πω την αλήθεια. Όχι.
0: Μου έρχεται.
1: Όχι, δεν είχα. αλλά είχε περάσει από το μυαλό μου κάτι σε θαλάσσια βιολογία.
0: Ναι.
1: Λόγω της κολλητής μου με είχε πειράσει λίγο. Θετικά.
0: Θετικά, ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό.
0: Μέχρι εκεί.
1: Το ξεχάσαμε μετά.
0: Έχεις το μυαλό σου. Περίμενε. Πότε γεννήθηκες? Είσαι ακόμα στην ηλικία και για πολλά χρόνια ακόμα θα είσαι στην ηλικία που θα μπορείς να λες ελεύθερα. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Του 9, είμαι 17 χρονών.
0: Έχεις μπει καθόλου στη λογική? Οκ, okay, το κολύμπι. Τι θα ήθελες να κάνεις ζωής, δηλαδή, επαγγελματικά?
1: Συχνά το σκέφτομαι, αλλά δεν έχω καταλήξει κάπου. Ξέρω ότι εντάξει, το κολύμπι κάποια στιγμή θα τελειώσει και δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό και θέλω να ασχοληθώ με το επάγγελμά μου. Το οποίο επάγγελμα δεν ξέρω ακόμα ποιο θα είναι. Όλα αλλάζω κάθε μήνα, αλλάζω και...
0: Έτσι είναι τα παιδιά.
1: Και άποψη, ενδιαφέροντα, γενικά εκκλήσεις.
0: Αυτή τη στιγμή, Ιούνιο του 2026, μέσα στον μπαφλασμό των κυμάτων της πισίνας και της θάλασσας, τι περνάει από το μυαλό σου? Σε ποια φάση είσαι επαγγελματικού
1: είναι η χειρότερη φάση, νομίζω, γιατί δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου. Δηλαδή, τους προηγούμενους μήνες κάτι είχα. Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, γεννήθηκες εδώ. Το 2009, πότε είπαμε η ημερομηνία?
1: 30 Απριλίου.
0: 30 Απριλίου του 2009. Καταγωγή ο μπαμπάς από εδώ.
1: Ναι.
0: Και η μαμά από όλη την Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα. Από πολλές περιοχές έλκει την καταγωγή. Τι, εγώ χαίρομαι πολύ, γιατί κάτι υποψιάστηκα με το επώνυμο Ψαροδάκη. Ο μπαμπάς είναι αμαριώτης.
1: Οπότε
0: είναι από το Αποδούλο. Συγγενείς είμαστε, με την ευρεία έννοια. Φαντάζομαι ότι θα συνέβη να ασχολήθηκες με διάφορα σπορ και να καταλήξεις το κολύμπι, κατευθείαν ντουγρού με στο νερό?
1: Κατευθείαν. Το πρώτο μου άθλημα ήταν αυτό και δεν άλλαξα ποτέ. Και δεν θυμάμαι να δοκίμασα κάτι άλλο. Δηλαδή, γενικά μου άρεσαν τα αθλήματα, όλα τα πάντα. Αλλά το να πάω προπονήσεις κανονικά σε κάποιο άλλο άθλημα δεν το έχω κάνει ποτέ. Ήταν μόνο κολύμπι από πάντα.
0: Ποιος σε τράβηξε, ποιος σε πήγε στην πισίνα από τη φορά?
1: Οι
0: γονείς προφανώς.
1: Ναι, όπως πάμε και μαθαίνουμε στην μικρή πισίνα κανονικά. Και απλά δεν σταμάτησα ποτέ.
0: Οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά είχαν κάποια σχέση με τα σπορ, δηλαδή πέρα από το να τα παρακολουθούν, να ενδιαφέρονται?
1: Η μητέρα μου κολυμπούσε όταν ήταν πιο μικρή, δηλαδή μέχρι το λύκειο. Και ο μπαμπάς μου ξεκίνησε πιο μετά. Δηλαδή κολυμπάει και λίγο τώρα, αλλά πιο μετά. Δηλαδή μετά και από τη δική μου γέννηση, μετά από...
0: Για χόμπι.
1: Ναι, χόμπι τελείως.
0: Έχεις αδέρφια?
1: Έχω δύο.
0: Αγόρια ή κορίτσια?
1: Μία αδερφή μεγαλύτερη και έναν αδερφό μικρότερο.
0: Ωραία. Ασχολούνται?
1: Όχι με το κολύμπι.
0: Όχι με το κολύμπι,
1: ναι, με τον αθλητισμό γενικά, ναι. Κάνουν ποδηλασία, πρωτοαθλητισμό και αυτοί. Ξεκίνησαν και αυτοί από κολύμπι, δεν παρέκλεισαν. Αλλά μετά έφυγαν και οι δύο. Και ξεκίνησαν το
0: κολύμπι. Εσύ λοιπόν γιατί έμεινες? Τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ?
1: Δεν ξέρω, νομίζω ήταν κάτι... Δεν μου άρεσε, δηλαδή δεν είχα κάτι που να μην μου αρέσει. Αυτό ήταν βασικά. Μ' άρεσαν οι παρέες που από μικρή, δηλαδή έχω ακόμα τις ίδιες παρέες στην προπόνηση, οι αγώνες, όλα. Ήτανε πάρα πολύ ωραία.
0: Ένιωσες ποτέ, πώς να το πω τώρα, άβολα που να κάνεις δεύτερες σκέψεις? Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση σε παιδιά που από την αρχή και από μωρά, που λέει ο λόγος, ασχολούνται με το κολύμπι. Δηλαδή, αν τους πείραζε το κρύο, η ανοιχτή πισίνα, η θερμοκρασία, αν μελάνιαζαν τα χείλη τους, τέτοια πράγματα. Τέτοια τρομακτικά πράγματα.
1: Δεύτερη σχέση, σαν να το σταματούσα.
0: Ναι, ή να πεις ότι κάτσε να δοκιμάσεις και τίποτα άλλο.
1: Ναι, να πω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινής, ναι, αρκετές φορές. Είχα πει ότι έχω κουραστεί λίγο, μπορεί να μην μ' αρέσει λίγο αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα ήταν του μήνα. Δηλαδή, άντε να με έπιανε ένα δίμηνο το πολύ, να με έπιανε έτσι μια... Όχι βαρεμάρα, αλλά να μην μ' άρεσε αυτό που έκανα. Αλλά μετά πάντα ξαναγυρνούσα

0: κάτσε όμως, αυτή η ενοχική σκέψη σου δεν είναι εντελώς αδικαιολογητή. Ίσα-ίσα, γιατί εγώ το θυμάμαι από τότε που ήμουν εγώ μικρός στην ηλικία σου και άρχισα να ασχολούμαι με τη δουλειά που κάνω με τη δημοσιογραφία. Που έλεγαν κολυμβητές, δηλαδή το ομώνυμο, το έχεις ακούσει προφανώς. Μεγάλωσε και εσύ με αυτό, βαριέμαι να μετράω πλακάκια. Έχει αυτή τη μονοτονία. Πώς τη σπάς τη μονοτονία?
1: Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το μετράω πλακάκια μόνο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Η μονοτονία δεν θεωρώ ότι είναι η ώρα της προπόνησης. Είναι λίγο το ότι είσαι εκεί συνέχεια. Δηλαδή πρωί-απόγευμα, πρωί-απόγευμα. Που σε κάποια φάση λες, έχω κουραστεί λίγο. Αλλά την ώρα της προπόνησης δεν το σκέφτεσαι τόσο. Το σκέφτεσαι πριν πας και όταν ακυρώνεις κάποιες εξόδους σου για να πας.
0: Σωστά. Τώρα που έχεις αίσθηση των πραγμάτων, εννοώ γιατί είσαι σε μια ηλικία στα 17. Και κάτι ψηλά, που έχεις επιτυχίες, που καταλαβαίνεις ότι δικαιολογημένα το επέλεξες, αλλά και εδώ είναι η ερώτησή μου, και έμεινες, νιώθεις ότι σε διάλεξε το κολύμπι ή το διάλεξες?
1: Νιώθω λίγο ότι με διάλεξε, επειδή...
0: Μη φοβάσαι να το πεις,
1: δεν είμαι εγωιστικό, ούτε αλαζονικό. Ακούστε τι εννοώ, ότι... Από πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω αυτό, δηλαδή ποτέ δεν σκέφτηκα να μην το κάνω, δηλαδή το να σταματήσω ή είναι, όχι επιλογή μου ήταν εννοείται το ότι πήγαινα, αλλά ήξερα ότι έχω αυτό και κάνω αυτό τώρα, δηλαδή σαν να ήρθε και κόλλησε αυτό σε μένα, κατάλαβα τι εννοώ.
0: Πώς προέκυψε ο Ορίων? Εκεί πήγατε κατευθείαν?
1: Ναι, και επειδή έχω βασικά και μεγαλύτερα ξαδέρφια που πηγαίνανε εκεί ήδη, πήγα εκεί κατευθείαν. Η πρώτη μου προπονήτρια είναι η κυρία Βάνα. Ναι.
0: Η κυρία Βάνα. Τι άνος είναι η Βάνα?
1: Εντάξει.
0: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Όχι, απλά είναι.
0: Είναι δυναμική όμως. Καθόταν εκεί πριν από κάτι εβδομάδες. Εγώ την ήξερα από παλιά, τη θυμόμουν και από την Κλειφάδα που εδώ ήταν μαζί με τον Γιώργο τον Σούρβη. Αλλά από την αρχή μαζί της μεγάλωσε, έτσι.
1: Ναι. Ξέρω ότι είναι αυστηρή εκεί που πρέπει. Είναι χαλαρή εκεί που πρέπει. Δηλαδή. Πλέον, επειδή έχω μεγαλώσει μαζί της, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή, είτε είναι αυστηρή είτε δεν είναι, ξέρω ότι κάτι έχει στο μυαλό της και κάτι ξέρει παραπάνω.
0: Πώς περιγράφεις, γιατί δεν ισχύει. Ισχύει στα ατομικά σπορ, δεν ισχύει στα ομαδικά, δεν μπορεί να ισχύει δηλαδή στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, την εξάρτηση που υπάρχει του αθλητή και της αθλήτριας με τον προπονητή, την προπονήτρια. Δηλαδή, είναι κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι ότι η Βάνα και η κάθε Βάνα. Για την Ειρήνη Ψαρουδάκη και για την κάθε Ειρήνη Ψαρουδάκη και για τους Κακουλάκηδες και το Σερτζετάκη και την Πότη, έτσι να θυμίσω μερικούς από τους αθλητές. Είναι κάτι παραπάνω από απλώς η προπονήτρια μου.
1: Ισχύει αυτό, ναι, γιατί ουσιαστικά δεν έχεις τίποτα άλλο. Έχεις μόνο είσαι ο εαυτός σου, η πισίνα και ο προπονητής σου που σε καθοδηγεί. Δηλαδή έχεις πλήρη εμπιστοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή πλήρη εμπιστοσύνη, αλλιώς θεωρώ ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και μεταξύ σας, δηλαδή να είναι αμοιβαία αυτή η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο, δεν έχεις κάποιον άλλο. Είσαι εσύ και ο προπονητής σου. Εννοείται έχεις τις παρέες και αυτά, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι και η σχέση αυτή.
0: Αν έχεις ένα πρόβλημα, ερώτηση εργασίας, είναι, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι ερώτηση, θα σου έχει τύχει. Οποιοδήποτε πρόβλημα. Αθλητικό, προσωπικό τώρα, εμπασχετός, πρόβλημα. Ας μην το. Συγκεκριμένο πίσω. Σε ποιον θα το πεις ποτέ, στη μαμά ή στη Βάνα?
1: Ανάλογα.
0: Ή ποιο θα το. Περίμενα, έχω καλύτερη εκδοχή ερώτηση. Ποια θα το καταλάβει πρώτη, η μαμά ή η Βάνα στην πισίνα?
1: Είναι ανάλογα. Τώρα δεν μπορώ να πω. Γιατί με τη μαμά μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Δηλαδή, όχι, θα τα λέω όλα κατευθείαν. Οπότε είναι ποιο θα με δει πρώτο, να πω την αλήθεια.
0: Αυτό, έτσι.
1: Είναι ποιο θα με δει πρώτο.
0: Σωστό. Για ποιο πράγμα. Η Βάνα Μπακούς είναι πολύ πιεστική ή πολύ, το πολύ ας το απαλείψω. Είναι πιεστική και απαιτητική απέναντι σου. Πρώτα απ' όλα γιατί είσαι καλή αθλήτρια και καταλαβαίνει και το κατάλαβε προφανώς από πολύ νωρίς ότι έχεις τεράστια περιθώρια και προοπτικές και το αποδεικνύεις. Αλλά εάν μιλήσουμε τεχνικά, τακτικά, σε τι επιμένει που και εσύ τώρα έχεις απόλυτη αίσθηση των πραγμάτων και είσαι σε κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού ότι πρέπει να το κάνεις καλύτερα.
1: Την ψυχολογία μου, το να πιστεύω στον εαυτό μου περισσότερο την ώρα πριν την κούρσα και την ώρα της κούρσας, ότι αξίζει να είμαι εδώ πέρα και έχω έρθει για ένα σκοπό και μπορώ να το κάνω ουσιαστικά. Και γενικά μου βάζει ψηλούς στόχους και προσπαθεί να με κάνει να πιστέψω ότι μπορώ να τους πετύχω.
0: Ποιο ήταν το πρώτο στυλ που κοδεύησες? Το ελεύθερο. Προφανώς το ελεύθερο. Τα παιδιά πέφτουν στην πισίνα και κάνουν ελεύθερο.
1: Και κάνουν όλα τα χέρια.

0: δοκίμασα, αλλά. Εντάξει, εσύ τα κάνεις όλα γιατί κολυμπάς μεικτή. Οπότε. Ναι, ναι. Εάν δεν υπήρχε το ελεύθερο, δηλαδή. Ξέρω, σε ποιο άλλο είσαι καλή, να το πάρουμε έτσι.
1: Πλέον, που είσαι πολύ καλή. Έχει διαφορά. Γιατί μικρή, αντί δεύτερο στυλ, αντί για το ελεύθερο, είχα και το πρόστιο. Δηλαδή. Πρώτο που μου πανελλήνιο, είχα πέσει και ένα 200 πρόστιο μαζί με τις αποστάσεις. Αλλά τώρα μ' αρέσει πάρα πολύ πεταλούδα. Το 200. Το 200 θεωρώ
0: που λένε ότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα στην κολύμβηση.
1: Δεν νομίζω. Όχι. Όταν κάνεις προπόνηση για αντοχή, δεν σου φαίνεται τόσο δύσκολο. Εμένα είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή, εγώ το πλέον το βάζω και πάνω από, πάνω από τις αποστάσεις, ναι, τα αγωνίσματά μου. Ναι, και είναι η πεταλούδα σίγουρα.
0: Η πεταλούδα.
1: Δηλαδή, αν μπορούσα να διαλέξω, το διάλεξα.
0: Το 1500 αντέχεται.
1: Πόσο σύνοχο.
0: Ποια είναι η επίδοσή σου στα 1500?
1: 17.08.
0: Μπράβο, 17.08. Έχεις κάνει και μερικά τρομερά πανελληνιά ρεκόρ στα 1500. Αλλά τι σκέφτεται ένας κολυμβητής να κολυμπάει και κάνει τον ένα γύρο μετά τον άλλον και τη μία στροφή μετά την άλλη και κολυμπάει 17 λεπτά.
1: Τα 17 λεπτά σου φαίνεται σαν ένα δευτερόλεπτο. Βασικά, όχι. Ναι, γιατί αλλά... πονάς λίγο, αλλά... Το θέμα είναι στο μυαλό πάρα πολύ, γιατί όταν ξεκινάς την κούρσα, σκέφτεσαι ότι έχεις πολλά μέτρα ακόμα. Και εκεί προσπαθείς απλά να μην το αφήσεις. Και μετά αρχίζει και βγαίνει και έχεις βρει έναν τέλειο ρυθμό και λες, περνάω τέλεια, και εκεί έρχεται η κούραση. Και σου έχουν μείνει 500 μέτρα, είσαι στο χιλιάρι. Και εκεί έρχεται.
0: Ξέρεις βέβαια, βλέπεις τις κάρτες, έτσι.
1: Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Δεν βλέπεις τίποτα, ε.
1: Δεν βλέπω τίποτα.
0: Έχει τύχει ποτέ να κάνεις λάθος και να μην ξέρεις πόσα μέτρα μένουν,
1: ναι,
0: ακόμα στο κλειδί.
1: Ναι, και έγινε στο ρεκόρ μου το 17.08.
0: Α, γι' αυτό το κάνεις.
1: Που σταμάτησα κιόλα 100 μέτρα νωρίτερα. Τώρα. Σταμάτησα γιατί δεν είχα καταλάβει τι γινότανε. Άκουγα συνέχεια σφυρίχτρες. Οπότε λέω, εγώ σταματάω. Για... Τερματίζω.
0: Και ξάσας.
1: Και σταματάω και απλά μου φωνάζουνε. Μου φώναζε η χρονομέτρηση από πάνω, φύγε, φύγε, και ξανά άφηγα. Έκανα και ρεκόρ βέβαια, δηλαδή είχα πάει πολύ καλά, δεν έχω παράπονο. Αν έβλεπα το χρόνο μου θα είχα ξενερώσει πολύ. Αλλά εντάξει, έχει γίνει, ναι. Και σχεδόν πάντα, τυχαία, δηλαδή ακούω το τελευταίο σφύριγμα, αλλά ενδιάμεσα μπορεί να τα χάσει λίγο, να μην ξέρω τι κάνω.
0: Τρομερή συνέντευξη εδώ με την Ειρήνη Ψαλουδάκη του Ορίων Αερακλείου. Μας έχει φέρει και τα. Περίμενα να δώσουμε διευθύνεις και ονόματα. Εκτός από τα νερά Σαμαριά που σήμερα κάνουν ντεπούτο μαζί μας και. Ταιριάζουν, δηλαδή ούτε παραγγελία να την κάναμε την πρώτη εμφάνιση της ΕΤΑΝΑΠ, των υδάτων που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, που σήμερα τα έχουμε για πρώτη φορά, γιατί είναι εντελώς υδάτινο το περιβάλλον. Οκ, σκουφάκι εθνικής ομάδας. Οκ, σκουφάκι Ερίωνα. Γυαλάκια. Και τα δύο μετάλλια είναι ένα χρυσούν και ένα
1: ασημένιο.
0: Είναι το ένα είναι τις προάλλες και τα δύο είναι τις προάλλες.
1: Είναι του Μαρτίου.
0: Του Μαρτίου.
1: Από το Multination στην Πράγα. Το ένα είναι τη 300 μεικτή στο χρυσό και το σημαίνει ήταν με τη σκυτάλη 4x200 με τα κορίτσια.
0: Δεν μου λες, μαγιό, σκουφάκι, γυαλάκια. Είναι για έναν κολυμβητή και για μια κολυμβήτρια αξεσουάρ ανεκτίμητης αξίας.
1: Είναι λίγο ανάλογα τώρα, ας πούμε, που... Δεν θέλω να είμαι προκατηλημένη, ναι, οτιδήποτε, όσο να κάνω αυτά τα περίεργα, αλλά έχω, ας πούμε, τα τυχερά μου γυαλάκια, το τυχερό, ναι, μου μαγιό, το τυχερό μου σκουφάκι, τα πάντα. Και πιστεύω ότι άμα κάποιος κολυμβητής πει το αντίθετο, λέει λίγο ψέματα.
0: Λέει, όχι, πολύ ψέματα.
1: Ναι, λέει λίγο ψέματα, γιατί εντάξει, τα συνδέεις πάρα πολύ με κούρσες και,
0: ναι,
1: αποτελέσματα.
0: Μόλι αυτοί οι αθλητές έχουν,
1: ναι,
0: γούρια, προλήψεις,
1: ναι, ναι, ναι,
0: έχουν κουτάκια. Σίγουρα έχουν κουτάκια. Εσύ έχεις κουτάκια, δηλαδή το πώς θα κάνεις την προθέρμανση,
1: ναι,
0: το πώς θα,
1: ναι,
0: βγεις,
1: ναι,
0: θα κάνεις,
1: πάρα,
0: θα ράνεις. Έχεις κουτάκια.
1: Πολύ.
0: Ε?
1: Και όχι μόνο για τον αγώνα, και στην προπόνηση, ας πούμε, σε συγκεκριμένα σετ, έχω συγκεκριμένο τρόπο που θα βγω από την πισίνα, συγκεκριμένο τρόπο που θα κάτσω πριν ανέβω στη πατήρα. Τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί τώρα, αλλά ναι, και στον αγώνα έχω το ζέσταμα, πόσες χειριές θα. Που ακούγονται πολύ χαζάρα.
0: Όχι, καθόλου χαζάρα δεν ακούγονται. Η ιεροτελεστία είναι αυτό. Μην το λες αυτό.
1: Όταν μπαίνω για ζέσταμα, πόσες χειριές θα πάρω τις πρώτες δύο αναπνοή. Στα χαλαρά, το ζέσταμα, ναι, ακόμα. Μετά, πριν την κούρσα, πίσω από το βατήρα, πόσες περιφορές θα κάνω, πώς θα κουνήσω τα χέρια μου, τα γυαλάκια μου, πώς θα βρέξω νερό πάνω μου, από ποια μεριά του βατήρα θα ανέβω. Είναι πολύ σημαντικό. Τα πάντα, τα πάντα.
0: Ποιο στυλ θέλει βελτίωση?
1: Το ύπτιο. Μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι και σημαντικό, είναι κομβικό το ύπτιο.
1: Είναι κομβικό, όντως. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην προπόνηση.
0: Πώς κάνεις προπόνηση? Κάνε μου έτσι τα τετάρτη μόρια, ας πούμε, της προπόνησης. Δηλαδή, κάνεις προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου μια μεγάλη κούρσα. Αλλά εσύ επειδή κολυμπάς και ελεύθερο που είναι ελεύθερο, βαριά ελεύθερο, και κάνεις και τη μεικτή. Ας πούμε σε ένα δύο ώρα προπόνησης, πώς το επιμερίζεις?
1: Στην αρχή, εντάξει, ζέσταμε και αυτά, όλοι κάνουμε τα ίδια. Μετά έχουμε ένα μεγάλο σετ, μεγάλο, ανάλογα, γύρω στα δύο, από 1500 μέχρι και 3 χιλιόμετρα. Συνήθως είναι ελεύθερο. Μπορεί κάποιες φορές να είναι και μικρά, αλλά όχι, τις περισσότερες φορές είναι ελεύθερο. Και μετά να έχουμε ταχύτητες και γενικά full κομμάτια. Άλλες μέρες θα έχουμε πιο ήπια, άλλες φορές θα έχουμε δύσκολα σετ. Που εκεί χωρίζω λίγο τις μέρες. Αν έχω κάνει πολύ ελεύθερο, θα κάνω μεικτή. Αν δεν έχω κάνει μεικτή, θα κάνω την επόμενη ελεύθερο. Δηλαδή τα χωρίζω για να τα κάνω όλα. Οπότε...
0: Και προπόνηση εκτός πισίνας, φαντάζομαι.
1: Ξηράς,
0: δηλαδή.
1: Ξηράς, ναι. Κανονικά γυμναστήριο έχουμε δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό, το γυμναστήριο είναι εκτός.
0: Πες μου το πρόγραμμά σου μιας μέρας. Ακούτε, εδώ θα ακούσετε εδώ και μετά μου λέτε ότι οι αθλητές κάνουν ζωάρα. Για ακούστε.
1: Θα πάρω μια διπλή. Με σχολείο ή χωρίς?
0: Με σχολείο.
1: Ωραία.
0: Να το κάνουμε πιο δύσκολο.
1: Εντάξει.
0: Πιο συμπονετικό για τον κόσμο.
1: Εντάξει.
0: 5:30.
1: Ναι, 5:30 ώρα ξυπνάω. 5:15. Γιατί 6 ώρα μπαίνουμε νερό. Τελειώνουμε 7:30 με 8 παρά. Και μετά πάω σχολείο. Αν έχω 7 ώρα, συνήθως εντάξει, τις τελευταίες ώρες μπορεί κάτι να ξεκλέψω, να φύγω. Και μετά πάω κολυμπητήριο 3 ώρα.
0: Τρως τίποτα? Κάνουμε...
1: Τρώω καλά. Για να κάνουμε ζέσταμα ξηράς. Και μετά 3:30 νερό με 6:15. Αν έχουμε γυμναστήριο, βγαίνουμε, ντυνόμαστε και πάμε στο γυμναστήριο. Τελειώνουμε γύρω στις 7:30. Και τώρα αν έχω μάθημα, εντάξει, μία φορά την εβδομάδα τις καθημερινές έχω. Πάω κατευθείαν.
0: Μάθημα εννοείς?
1: Ιδιαίτερα.
0: Ναι,
1: πάω κατευθείαν μετά το γυμναστήριο στο μάθημα.
0: Εδώ να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ τους θαυμάζω τους αθλητές και τους θαυμάζω εδώ και 50 χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, δεν λέω ότι πρέπει να κάνεις κάποιον ηρωισμό, αλλά στο δικό σου το μυαλουδάκι που πίζει ακόμη, πώς δεν γίνεται κουρκούτι το μυαλό? Όταν πρέπει να σκεφτείς τι λάθος έκανες στην προπόνηση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έχεις είναι ένα διεθνές meeting, το τεστ στα μαθηματικά, την έκθεση, το ένα το άλλο.
1: Κάτι
0: και να είσαι καλή σε όλα.
1: Ανάλογα. Κάποιες φορές κάτι θα
0: αφήσεις.
1: Αλλά ανάλογα τώρα τι τεστ είναι, αν μου αρέσει το μάθημα. Αν είμαι καλή στο μάθημα και αποφασίσω να ασχοληθώ, αν συμπαθώ τον καθηγητή και ασχοληθώ. Δηλαδή, είναι ανάλογα. Οπότε, εντάξει, τώρα το θέμα της προπόνησης το έχω, δηλαδή, είναι θέμα συνήθειας. Πλέον δεν σκέφτομαι έξτρα για την προπόνηση, ενώ ξέρω ότι έχω αυτό και αυτό. Και το σχολείο, ό,τι σας είπα. Αλλά, εντάξει, δεν θέλω να το αφήνω πίσω καθόλου, θεωρώ ότι είναι...
0: Παίρνεις καλούς βαθμούς?
1: Ναι, εντάξει.
0: Χορηγούν οι καθηγητές καθόλου? Δηλαδή, δεν το λέω χαριστικά.
1: Ναι,
0: υποτείνει ότι ξέρουν ότι κάνεις διπλή ζωή.
1: Κατάλαβα. Στο γυμνάσιο θεωρώ ήταν πολύ εύκολο, οπότε υποθέτω κάτι δίνανε. Φέτος.
0: Τι τάξη πας?
1: Όχι τόσο. Δευτέρα Λυκείου τελείωσα. Τώρα θα πω Τρίτη. Φέτος. Όχι τόσο. Δηλαδή. Εντάξει, έβλεπα τους βαθμούς που έπρεπε να πάρω. Και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω θέμα.
0: Πες μου, ποιο μάθημα σου αρέσει? Ποια είναι η πεταλούδα του σχολείου σου?
1: Η φυσική.
0: Η φυσική,
1: ναι. Ναι. Είναι το αγαπημένο μου και βασικά πιστεύω ότι επειδή έχω βρει καθηγητή που να συμπαθώ πάρα πολύ και κάνει το μάθημα πάρα πολύ ωραίο.
0: Πώς υποδέχτηκαν στο σχολείο, πριν με το χρυσό το πήρες μέσα Μαΐου, την επόμενη μέρα όταν πήγες στο σχολείο, μετά το Πανελλήνιο της Open, που είχες τη μεταλλιάρα την χρυσή εδώ.
1: Εντάξει, επειδή είμαι στο τμήμα και με τον Κωνσταντή, το Χουρδάκη.
0: Ναι. Που γι' αυτό συγκεκριμένα.
1: Ναι. Οπότε είμαστε πολύ ήρεμα. Πάμε, ερχόμαστε, φεύγουμε Αθήνα, γυρνάμε, φεύγουμε Πράγα, γυρνάμε. Πολύ ηρεμία γενικά και στην τάξη και αυτά. Τώρα που μπήκα Λύκειο, άλλαξα σχολείο και έφτιαξα παρέα από το μηδέν, καινούργιες φίλες τα πάντα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παρέα και ο ενθουσιασμός κάθε φορά που γυρνάω ή που μου στέλνουν μηνύματα. Είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένες, ναι, γιατί είναι τελείως εκτός του αθλήματος του συγκεκριμένου. Οπότε ενθουσιάζονται πάρα πολύ.
0: Θυμάσαι τι έκανες στον πρώτο αγώνα που κολύμπησες, στον πρώτο επίσημο αγώνα? Ό,τι και αν ήταν αυτό, η μερίδα, εδώ.
1: Επίσημο εννοείται τρίτη δημοτικού.
0: Ναι, ναι, ξέρω κάτι.
1: Ένα βράδυ.

0: ακόμα θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρώτος μου αγώνας, αλλά νομίζω ήταν, γιατί ήταν 25άρα που είναι αρχές της χρονιάς, στον Άγιο Νικόλαο, που έπεφτα 50 μέτρα ελεύθερα. Και επειδή είναι 25άρα, κάνω τούμπα. Και δεν ακούμπησα τον τοίχο, έκανα τούμπα πολύ μακριά και οριακά δεν έφτασα στον τοίχο. Αυτό μόνο θυμάμαι, τίποτα άλλο.
1: Ακυρώθηκες?
0: Όχι, ακούμπησα λίγο. Εντάξει, τώρα να ακυρώσουν ένα 9χρονο παιδί.
1: Σωστά. Πρώτη στα 400 μειχτή, 4-55-20. Δεύτερη στα 800, 9-02-53. Πέμπτη στα 1500 ελεύθερο. Η προφανής απάντηση είναι αυτό. Αλλά εάν σε ρωτούσα, σου ζητούσα να μου πεις ποια είναι η πιο ωραία εικόνα που έχεις από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Μπορεί να μην είναι αυτό. Μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Φυσικά. Ή του
1: δεν ξέρω. It's up to you που λέμε και στο, και στο χωριό μας.
0: Πιστεύω ήταν πέρσι το Πανελλήνιο του 25, το καλοκαιρινό, Open.
1: Open.
0: 400 μεικτή που είχα 4.59, ωραία. Και είμαι με την κυρία Βάνα στο ξενοδοχείο πριν την κούρσα και μου λέει λοιπόν θα πας 4.55. Και έτσι λέω εντάξει, συμφωνώ πολλές φορές και βέβαια είχα στο μυαλό μου εντάξει, εγώ ρεκόρ θα κάνω και δεν με νοιάζει. Και μου λέει θα πας 4.55 με περάσματα πεταλούδα τόσο, ήπιο τόσο, πρόσθετο τόσο, ελεύθερο τόσο. Και έτσι λέω, κυρία Βάνη, η πεταλούδα είναι πολύ γρήγορη αυτή, τόσο έχω ρεκόρ. Πού να περάσω, μου λέει εντάξει, και μου το πήγε ένα πάνω. Και κολυμπάω, τερματίζω και βλέπω 4.55, εγώ καταχαρούμενη.
1: Κάτσε, είναι το πανελλήνιο ρεκόρ που άντυχε 20 χρονιά.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Αυτό είναι το Νοέμβριο. Αυτό νομίζω ότι είναι Νοέμβριο.
0: Αυτό
1: είναι το
0: ήμουνα Δευτέρα γυμνασίου, ναι, πιο παλιό είναι.
1: Το 23. Έχεις δίκιο, είναι το 23.
0: Ναι, εγώ έκανα 50.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέπω 4.55 το χρόνο που μου είχε πει. Καταχαρούμενη, πάω στην κερκίδα και μου λέει τα περάσματα και είναι ακριβώς αυτά που μου είχε πει και η πεταλούδα ήταν και εκεί που
1: και
0: μου είχε
1: εκεί
0: πει. Το πρώτο, πριν το αλλάξει. Και δεν το πίστευα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί ήταν και η κολλητή μου εκεί. Εκείνη έκλειγε. Έκλειγε από τη χαρά.
1: Η
0: Πότη, Αναστασία.
1: Η Πότη. Αναστασία, Πότη, μπράβο που έκλαιγες μαζί με την
0: Ειρήνη Ψαρουλάκη. Πάρα πολύ. Ήτανε, μπορεί τώρα να έχω πιο κάτω, το ρεκόρ μου να είναι πιο κάτω, αλλά εκείνη γούσα
1: μάζεσαι. Η Πότη, τι κολυμπάει.
0: 250 λεπτά.
1: Τι ανταγωνισμός υπάρχει μεταξύ σας, όχι εσένα και της Πότη, γενικά. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε. Φαντάζομαι ότι και στην πισίνα με την Αρτέμιδα κολυμπάτε δίπλα-δίπλα. Που θέλω να καταλήξω ότι επειδή είναι ατομικά αγωνίσματα, επειδή το είσαστε στην ίδια πόλη, στην ίδια πισίνα, σε διαφορετικές ομάδες, πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός μεταξύ σας?
0: Θεωρώ δεν υπάρχει κακός ανταγωνισμός. Τα χωρίζω σε συναγωνισμό και κακό ανταγωνισμό.
1: Ναι, καλά το...
0: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει και επειδή γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, μου αρέσει πάρα πολύ όταν να κολυμπάμε μαζί, γιατί όταν συμπαθώ κάποια άτομα που. Τα περισσότερα κορίτσια που κολυμπάμε μαζί στα Πανελλήνια και όλα, ακόμα και αν δεν είναι από το Ηράκλειο, επειδή γνωριζόμαστε από πρώτη γυμνασίου που ανεβαίνουμε Αθήνα, μου αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάμε μαζί. Δηλαδή, εντάξει, okay, μέσα στο νερό δεν υπάρχουν τώρα το αχ, σε συμπαθώ, αχ, δεν σε συμπαθώ, δεν υπάρχει αυτό καθόλου. Αλλά γενικά πάντα έχω παρατηρήσει ότι κολυμπάμε πολύ περισσότερη όρεξη όταν συμπαθώ τις διπλανές μου.
1: Ωραία. Έχεις δει να σε κοιτάνε περίεργα υπό ποιαν έννοια? Είχα ρωτήσει τώρα και το. Και τη Βάνα τη προάλλες, που ήταν μαζί με τον Γιώργο του Σιωτή. Έλα, μωρέ, πού ξεπετάχτηκε αυτό το κοριτσάκι από τον Ορίωνα τώρα?
0: Δεν το έχω παρατηρήσει, γιατί γενικά από την πρώτη γυμνασίο που ξεκινήσαμε τα Πανελλήνια, πήγαινα καλά.
1: Ναι, ήσουν καλή, μπράβο.
0: Δηλαδή έβγαινα τριάδα και τέτοια, οπότε δεν υπήρχε αυτό το αχ, πότε βγήκε.
1: Ναι, αυτό, είπα αυτή την έννοια.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι, όχι, δεν. Όχι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσο

0: Πόσα ταξίδια έχεις πάει στο δικό με τις εθνικές ομάδες?
1: Με το Open Water έχω πάει Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία και θα πάω Βουδαπέστη. Και με την πισίνα έχω πάει Πράγα, δηλαδή η Τσεχία και Κύπρο.
0: Και Κύπρο. Και θα πας... Θα πας στο Λος Άντζελες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο υπογράφο.
1: Εντάξει.
0: Γιατί με στραβοκοιτάζε,
1: Εντάξει, δεν το έχω, να πω την αλήθεια...
0: Δεν είναι ο στόχος αυτός.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Δεν ξέρω, ακούγεται περίεργο για κάποιον αθλητή, ας πούμε, να το λέει, αλλά... γενικά δεν έχω στόχους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ το κάνω αυτό
0: και
1: όσο μου αρέσει. Αν, εννοείται, αν συνεχίσω... Που, τώρα έχω στόχο να συνεχίσω. Και μ' αρέσει ακόμα, εννοείται να προσπαθήσω και να πάω...
0: Ναι, παιδιά, δεν βλέπεις, δηλαδή, επειδή εσύ είσαι ακόμα 17.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπεις τον ορίζοντα, δηλαδή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028, είναι τα παγκόσμια πρωταθλήματα, είναι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι το ένα ή το άλλο. Έχεις μπει πια σε ένα τρυπάκι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να βλέπεις τον επόμενο στόχο. Θα μου πεις ο επόμενος στόχος μπορεί να είναι η προπόνηση αύριο στην πισίνα. Okay.
1: Εντάξει,
0: το αγοράζω.
1: Έχω στόχους που έχω θέσει με την προπονητριά μου και αυτά. Έχουμε μιλήσει και για πιο υψηλούς. Αλλά εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάνω αυτό που κάνω επειδή μου αρέσει και θα το κάνω και για όσο μου αρέσει.
0: Επειδή μου μιλάς και ωραία και μου δίνεις και ωραίες απαντήσεις. Τι σε τρέφει, δηλαδή την Ειρήνη Ψαρουδάκη των 17 Απριλίων. Τι την τρέφει περισσότερο? Το μετάλλιο ή ο χρόνος, η επίδοση?
1: Ο χρόνος.
0: Ο χρόνος. Όλοι οι αθλητές, γιατί όλοι οι κολυμβητές λένε ο χρόνος?
1: Γιατί είναι με το... αναμετρίεσαι με τον εαυτό σου. Mm. Και ουσιαστικά εγώ, ας πούμε, μου αρέσει πιο πολύ να κάνω ένα ρεκόρ που θα το ευχαριστώ, δηλαδή θα το δω και θα πω προσπάθησα, βγήκε η προπόνηση, τα πάντα, από το να κάνω έναν σχετικά μέτριο χρόνο και ας πάρω και χρυσό. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ ότι δεν έχει τόσο αξία. Τώρα μετάλλιο και χρόνος είναι τέλειο.
0: Περίμετα, γιατί προηγουμένως δεν το άφησα παρατηρητό. Θα το ρωτούσα, αλλά μου το έβαλες από πολύ νωρίς. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Εκτός αν μου πεις εσύ ότι υπάρχει δίλημα και τι θα προτιμήσεις, αν και το ένα είναι πιο εποχιακό, πισίνα ή open water.
1: Θα πω πισίνα.
0: Πισίνα, τι θα πεις, open water.
1: Πισίνα. Το open water είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, δεν ξέρω.
1: Αλλά δεν ξέρω, το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί, ας πούμε, τώρα η μεικτή μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει να την κολυμπάω, τη ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα που, ας πούμε, όταν ξεκίνησα να μου βγαίνει καλά και να την κολυμπάω, γιατί στην αρχή, στο γυμνάσιο, πρώτη-δευτέρα, δεν κολυμπούσα στα πανελλήνια μεικτή, άρχισε και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι το αγαπημένο μου μετά τα 200 πτάματα. Που εντάξει, δεν είναι το αγωνισμά μου, οπότε το παίρνω πολύ χαλαρά. Γι' αυτό
0: θα κολυμπήσει κάποια στιγμή 200 πεταλούδα.
1: Θα δείξει. Τώρα το παίρνω χαλαρά γιατί δεν είναι αγωνισμά μου το καλό μου, γι' αυτό. Δεν έχω ακούσει και πολύ καλές εμπειρίες από τους πεταλουδίστες.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, γι' αυτό διαλέγω πισίνα. Αλλά το open water είναι αλλιώς. Δηλαδή, δεν είσαι όχι πιο χαλαρός, αλλά ας πάμε στην παραλία. Όχι, εντάξει.
0: Νομίζω ότι είναι σαν...
1: Είναι αλλιώς, βέβαια είναι πολύ πιο επίπονο και δύσκολο, δηλαδή πρέπει να έχεις το μυαλό σου όλη την ώρα.
0: Περίμενε, όλοι οι κολυμβητές λένε ότι βγαίνουν και με μόλοπες, τρώνε και αδέσποτες. Δηλαδή πάνω για τη θέση, ας πούμε, δηλαδή ο Γιαννιώτης έβγαινε με μόλοπες κατά πράγμα που κολύμπαγε open water.
1: Και ας πούμε και αυτό είναι, ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολο, οπότε πισίνα.
0: Είχες ή εξακολουθείς να έχεις πρότυπο, ίνδαλμα που λένε, δηλαδή όταν άρχισες να καταλαβαίνεις, να βλέπεις τι δουλειά, γιατί η κολύμβηση είναι ίσως. Αν όχι το πρώτο, το δεύτερο δημοφιλές στο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Όχι, να πω την αλήθεια. Όταν σταμάτησα να... Όχι όταν σταμάτησα. Επειδή έχω το σκεπτικό το ότι κάνω αυτό που μου αρέσει, δεν σταμάτησα να έχω και κάποιον σαν πρότυπο. Δεν μπορώ τώρα να το εξηγήσω. Αλλά ας με έχω σίγουρα αθλήτριες που τις βλέπω και λέω πω είναι πολύ... που σου βγάζουν πολύ ωραία vibes.
0: Ποια σου βγάζει πολύ ωραία
1: βάση? Η Regan Smith, η Αμερικανίδα ύπτια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω στο

0: TikTok και αυτά την ακολουθώ στις πλατφόρμες. Και μ' αρέσει, ας πούμε, να τη βλέπω. Επίσης, ποιες άλλες. Γενικά οι Αμερικανίδες, οι Walls, οι Smith, mm-hmm. οι Douglas, όλες αυτές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά γενικά σαν πρότυπο...
1: Όχι. Υπάρχουν αθλητές που σου κάνουν κλικ για οποιονδήποτε λόγο. Ενώ όχι κολυμβητές, όχι και καλά.
0: Όχι τόσο ιδιαίτερα. Γενικά μου αρέσει να βλέπω και θαυμάζω πολύ αθλητές. Γιατί καταλαβαίνω ότι όταν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, τι κάνω εγώ, επί 10 φορές. Οπότε καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι και γενικά τους θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό, για την συνέπειά τους. Γιατί αυτό θέλει συνέπεια. Αλλά για μένα ένα κλικ παραπάνω θαυμάζω τους αθλητές αντοχής. Σε αθλήματα αντοχής. Πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ πόνο.
1: Κουράγιο, πόνο.
0: Ναι. Ψυχολογία, δηλαδή το μυαλό σου. Αν σε αφήσει το μυαλό σου, σε άφησε και όλο το υπόλοιπο. Οπότε θεωρώ ότι είναι από τους πιο σκληρούς και άξιους αθλητές.
1: Πώς κοουτσάρεις το μυαλό σου την ώρα πριν από τον αγώνα?
0: Εγώ προσωπικά...
1: Κινείσαι στα όρια της αναισθησίας, είσαι αγχωμένη? Γιατί προηγουμένως κάτι μου είπες, ότι που σε ρώτησα πολύ νωρίς τι θέλεις να βελτιώσεις, σαν να κατάλαβα ότι πρέπει να βελτιώσεις την εκτίμηση στον εαυτό σου πριν από την πιστολιά του αφέτη.
0: Όχι πριν τόσο, γενικά κατά τη διάρκεια των αγώνων, γενικά πριν, πλέον το έχω βρει πάρα πολύ, έχω δουλέψει πάνω στο πώς να διαχειρίζομαι το άγχος μου και όχι μόνο, γενικά το μυαλό μου πριν την κούρσα. Και προσωπικά απλά με βοηθάει πάρα πολύ το να τη σκέφτομαι ξανά και ξανά και ξανά, για να ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω όταν μπω, όταν ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω. Δεν χρειάζεται να αποσυντονιστώ, γιατί αν αποσυντονιστώ, το καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα, ότι αν πότε αποσυντονίζομαι, ξέρω ότι πάω αργά και δεν βγαίνει κούρσα να αποσυντονιστώ. Οπότε το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, όλη την κούρσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάνω skip κάποια κομμάτια, εντάξει.
1: Λογικό.
0: Ναι. Αυτό το σκέφτομαι πάρα πολύ και θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του να είμαι χαλαρή, να μιλάω με τις διπλανές μου και αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό μου αρέσει και το Πανελλήνια, γιατί είμαι με τις φίλες μου. Οπότε θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του είμαι χαλαρή, αλλά είμαι και συγκεντρωμένη
1: και για τον συγκεντρωμένη, focus. Τι έχει το πρόγραμμα αυτή την εποχή? Δηλαδή είμαστε τέλη Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Τι έχεις από εδώ και πέρα?
0: Σε 2,5 εβδομάδες φεύγω για Μόναχο, πανευρωπαϊκό πισίνας. Μετά γυρνάω και θα ξανανεύω Αθήνα για Πανελλήνιο κατηγοριών. Και μετά Βουδαπέστη για Open Water, πανευρωπαϊκό.
1: Οπότε είναι όλα μαζί με εμένα.
0: Είμαι full. Όλος ο Ιούλιος.
1: Κάνεις παράλληλα προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου διοργανώσεις και πισίνας και ανοιχτής θάλασσας?
0: Αναγκαστικά ναι. Πρέπει να τα συνδυάσω. Ας πούμε, τώρα κάνουμε για ανοιχτή θάλασσα, γιατί...
1: Στη Λιγαριά?
0: Όχι, πάμε πιο πέρα από το κολυμπητήριο τώρα αυτές τις μέρες. Γιατί δεν γίνεται, είναι μικρό το χρονικό περιθώριο από το ένα πανευρωπαϊκό στο άλλο για να ξανανεβάσω μέτρα, να ξαναμπω σε ρυθμό για το open water. Οπότε τα κάνουμε και λίγο τώρα, μετά θα ξεκουραστώ λίγο για το πανευρωπαϊκό πισίνας και μετά ξανά πάλι.
1: Πες μου καμιά ωραία ιστορία που σου έχει συμβεί. Εντάξει, ήταν ωραία ιστορία που σου προηγούμενη που έχασε το μέτρημα στα 1500 και το άλλο που παραλίγο να μην ακούμπαγε την πρώτη φορά που ήσουν 9 χρονών. Πες έτσι καμιά ωραία ιστορία που τη θυμάσαι και που ήμουνα και να που έχω φτάσει.
0: Το μόνο που συγκρίνω, ας πούμε, έτσι όταν ήμουν και πιο μικρή, είναι το πώς διαχειριζόμουν μικρή το να μην πάω καλά. Δηλαδή, μου φαινόταν το καταστροφή. Δεν πήγα καλά, ανέβασα χρόνο, δεν βγήκα πρώτη. Μου φαινόταν πάρα πολύ τραγικό γεγονός. Και πλέον ηρεμία. Δηλαδή, ξέρω ότι...
1: Θέλει και λίγο ζεν.
0: Ναι, θέλει πολύ.
1: Θέλει.
0: Ξέρω ότι εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. Οπότε...
1: Εγώ δεν λέω ότι προφανώς δεν θα είναι και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να μην είναι. Δεν θα είναι σίγουρα υπέρτατη στιγμή αυτό εδώ στην καριέρα σου. Έχεις ακόμα να μαζέψεις, να κάνεις πρίκα. Την ώρα που ανέβηκες πάνω, και ανέβηκε η τρίτη, η δεύτερη και ανέβηκες κι εσύ, ποια εικόνα πέρασε το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή?
0: Επειδή αυτό ήταν στην Πράγα και βάζουν και τον εθνικό ύμνο.
1: Μπράβο,
0: είναι τέτοιο. Γενικά πάντα σκεφτόμουν πώς θα είναι.

0: να βγεις πρώτη και να είναι
1: εθνικό
0: σύμβολο από πίσω. Και όχι μόνο. Και να είναι η κερκίδα που να είναι η ομάδα και να απλά να είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτά. Αυτό, ανεβαίνω και σκέφτηκα αυτό το πράγμα.
1: Τι σου αρέσει στην Ειρήνη?
0: Δεν το έχω σκεφτεί
1: δεν
0: πολύ, να πω την αλήθεια.
1: Έχω χειρότερη ερώτηση. Πιο δύσκολη.
0: Μπορείς να το κλέξουμε. Τι μου αρέσει στην Ειρήνη? Μ' αρέσει που πλέον έχω αρχίσει να μην παίρνω πολλά πράγματα στα σοβαρά, αυτό που είπα προηγουμένως. Και ο χαβαλές, αυτό. Γενικά κάνω πολύ χαβαλέ με τις φίλες μου και αυτά και πολύ ηρεμία και πλάκα.
1: Η χειρότερη ερώτηση που δεν είναι πολύ χειρότερη είναι τι συχαίνεσαι στην Ειρήνη?
0: Συχαίνομαι το ότι μπαίνω πάρα πολλές φορές στη διαδικασία να τα βάλω όλα μαζί τα πράγματα που έχω να κάνω. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ας πούμε, σε διάστημα ενός μήνα και εγώ επειδή απλά είναι διαδοχικά, τα βάζω όλα μαζί στο μυαλό μου.
1: Κάνω αυτό.
0: Και παθαίνω,
1: δηλαδή, κάτι
0: κρασάρω τελείως.
1: Πρέπει να κάνω κάτι απόψε και κάτι σε ένα μήνα. Κάνω πρώτα αυτό που
0: του
1: είναι
0: ένας μήνα και έτσι φεύγει. Μα έτσι είναι το κόλπο. Ναι, και μετά απλά καταλήγω να κρασάρω και απλά εμποδίζω τον εαυτό μου με αυτό που κάνω.
1: Έχει τύχει ποτέ να σε πάρουν τα κλάματα για ένα αποτέλεσμα? Είτε χαράς, είτε λείπεις.
0: Ναι, όταν ήμουν μικρή, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ το να μην πάω καλά. Δηλαδή
1: καλά.
0: Εκεί μέχρι τη Δευτέρα με τρίτη γυμνασίου. Μετά αυτό το δούλεψα και πλέον όχι, δεν ισχύει. Και από χαρά, δεν έχω σε δική μου κούρσα, ας πούμε, κάτι δάκρυα ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν τώρα, τον Απρίλη. 29 Απριλίου είχαμε το σχολικό και ο πρώτος παίρνει πρόκριση για παγκόσμιο σχολικό στη Βραζιλία. Και είχαμε ανέβει εγώ, η κολλητή μου η Πότη και ο Κακουλάκης, ο Νίκος. Και έπεφτε πρώτο ο Νίκος 400 ελεύθερο, μετά η Πότη 200 πεταλό... Όχι, πρώτα εγώ! Νίκος 400 ελεύθερο, εγώ 400 μεικτή, Πότη 200 πεταλούδα. Και εγώ είχα πολλή απόσταση από τη δεύτερη, δεν είχα θέμα τώρα με τη θέση, ήμουν πιο ήρεμη. Ο Νίκος είχε πάει με δεύτερο χρόνο, τρίτο, δεν θυμάμαι, και έπρεπε να κρατήσει ρεκόρ. Αν δεν έκανε ρεκόρ, δεν θα το έπαιρνε. Και να κολυμπάει τώρα μια κούρσα από τις πιο ωραίες που έχω δει. Τελευταία μέτρα, δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ είχα οριακά. Τι να πω, δεν ξέρω τι είχα πάθει. Κεφαλικό είχα πάθει. Και βγαίνει πρώτος για 5 κλάσματα. Εγώ τα έχω παίξει. Πέφτω μετά εγώ, εντάξει, ήρεμο, κολυμπάω το 400 μου μεικτή, όλα καλά. Και με το που βγαίνω, ήταν η Αναστασία. Είμαστε στην κερκίδα τώρα με τον Νίκο και πρέπει να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο, γιατί ήρθαν στη Ηράκλεια, δεν μπορούσε να ανέβει. Και να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο να της κάνουμε live μετάδοση. Και το είχα πολύ άγχος για την Αναστασία και κολυμπάει και τελευταία μέτρα ούτε αυτή ξέρω τι έκανε και το παίρνει για 3 κλάσματα. Εκεί είχα απλά πλαντάξει το κλάμα και της φώναζα να δει το αποτέλεσμα γιατί δεν έβλεπε. Και μετά από λίγη ώρα συνειδητοποιεί τι γίνεται και αρχίζει να κλαίει. Και κλαίω κι εγώ και απλά κοιτιόμαστε και κλαίμε.
1: Κλαίμε όλοι.
0: Ναι, και βγαίνει και έχω ωριακά βουτήξει στην πισίνα και απλά αγκαλιζόμασταν κάτω, στο χώρο της πισίνας. Και ήταν αυτή, νομίζω, ήταν η πιο συγκινητική στιγμή.
1: Μαγεία, συνέντευξη μαγεία. Λοιπόν, πες μου μια κούρσα που θα ήθελες να την ξανακολυμπήσεις. Που την έχεις αποθυμένο.
0: Τι εννοείς?
1: Ή περίμενε, που την έχεις αποθυμένο γιατί δεν πήγες καλά.
0: Θέλω να την ξαναζήσω ή...
1: Ναι, ή που την έχεις αποθυμένο γιατί πήγες τόσο καλά που θα ήθελες να διαρκέσει λίγο παραπάνω αυτή η ευτυχία, ας πούμε. Των 4 λεπτών, των 17 λεπτών, οτιδήποτε.
0: Τώρα είμαι ανάμεσα σε... Μπορεί να πω και open water τώρα.
1: Μπορεί να πεις ό,τι θέλεις.
0: Γιατί φέτος το Πανελλήνιο ήταν από τους αγαπημένους μου αγώνες. Δηλαδή σίγουρα μπαίνει top 3 πιο ωραίους αγώνες. Πάλι γιατί είμαστε Πανελλήνιο, με τις φίλες μου, τα πάντα, γνωριζόμαστε όλοι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα 5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, είχα πάει καλά. Είχα ωραία στρατηγική, είχα κάτι στα πόδια, πίσω από τη μακρύ και δεν έφευγα από εκεί, ό,τι και να γινόταν. Τύπου σφαζόντουσαν δίπλα, μας περνούσαν από πάνω. Δεν ξέρω, εγώ ήξερα, εγώ εμπιστευόμουν τυφλά τη Γεωργία. Λέω, ξέρει τι κάνει, την εμπιστεύομαι. Οπότε ήμουν στα πόδια της και όντως ήξερε. Και αρχίσαμε να ανοίγουμε, ξέρω εγώ, στο τέλος και είχαμε φύγει μαζί. Και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα ευχαριστεί πάρα πολύ αυτή την κούρσα.

0: 4,55 όταν το είχα κάνει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Είσαι πειθαρχημένη την ώρα της κούρσας σε σχέση με αυτό που σου έχει πει η προπονήτρια ή η αντίθεση κάνεις του κεφαλιού σου?
0: Όχι, κάνω...
1: Κάνω το κεφάλι μου.
0: Ό,τι μου έχει πει. Όχι, ό,τι μου έχει πει. Ό,τι μου έχει πει. Εντάξει, προσπαθώ να κάνω αυτά που μου έχει πει, δηλαδή σαν κολύμπι, σίγουρα την τεχνική μου, ό,τι μου έχει διορθώσει τα πάντα. Πότε να πάω πιο γρήγορα, πότε να μείνω στο ρυθμό μου, τα πάντα. Προσπαθώ να τα έχω εκεί που πρέπει, όσο γίνεται. Και τώρα εντάξει, από περάσματα και τέτοια, πολλές φορές νιώθω ότι μου λέει πολύ γρήγορα πράγματα. Οπότε. Εντάξει, εκεί ξεκινάω εκεί που θα μου πει και βλέπω πώς πάει η κούρσα. Αλλά γενικά όχι. Θεωρώ ότι είναι προπονητήρα μου και την εμπιστεύομαι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πρέπει να κάνω αυτό που μου λέει.
1: Δεν ήταν υποβολή μια ερώτηση. Η Ειρήνη Βασιλείου, που είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, έχει τρέξει δύο φορές Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ, Ηρακλειώτισσα. Μου είχε πει κάτι κάθε φορά που έρχεται ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, από ατομικό σπορ, το ρωτάω. Λέει ότι μερικά αγωνίσματα και ίσως και όλα τα ατομικά σπορ. Θέλουν και λίγο, όχι λίγο, θέλουν μαζοχισμό. Το νιώθεις αυτό?
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, ποιος νοήμων άνθρωπος θα ξυπνούσε στις 5:30 το πρωί για να πάει στην προπόνηση ή και οφελός. Δηλαδή, θέλει. Θεωρώ ότι αν δεν ήμουνα, δεν είχα μεγαλώσει στο κολύμπι και να το κάνω αυτό, δηλαδή να μου είχε γίνει μια συνήθεια, θα θεωρούσα τρελούς όσους το κάνουν.
1: Σωστά. Όλο αυτό που κάνεις και που το κάνεις πια πολύ, θα πω εντός εισαγωγικών, πολύ επαγγελματικά, πολύ συνειδητοποιημένα, διαπλάθει και την ειρήνη έξω από την πισίνα και έξω από τη θάλασσα.
0: Πολλοί λένε
1: τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: δηλαδή, το χαρακτήρα
0: σου. Ναι, κατάλαβα. Πολλοί λένε πως ναι. Εντάξει, σίγουρα έχω αποκτήσει μία... συνέπεια, να το πω, δεν ξέρω, αλλά... Ας πούμε, ξέρω ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
1: Πρέπει να γίνουν, ναι.
0: Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Πολλές φορές όταν σου λένε κάτι, δηλαδή πρέπει να ακούς αυτό που σου λένε. Δηλαδή, έχω αυτό. Δηλαδή, είμαι λίγο πολλές φορές πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό έτσι. Αλλά βλέπω, ας πούμε, στο σχολείο. Είμαι λίγο πιο χαλαρή από ότι είμαι, ας πούμε, στην προπόνηση. Είμαι λίγο πιο χαλαρή. Οπότε δεν ξέρω τώρα που. Σε ποιους χώρους ισχύουν αυτή η συνέπεια και η...
1: Αν έπρεπε να υιοθετήσεις, να ενστερνιστείς έτσι ένα μότο που λέμε, που σου ταιριάζει και θα ήθελες να το ακολουθείς, ποιο θα ήταν?
0: Ούτε αυτό το έχω σκεφτεί, να πω την αλήθεια. Δεν είμαι πολύ του ότι πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό για να πετύχεις.
1: Μπράβο, ότι πρέπει να έχεις μια ρουτίνα, ας πούμε, ναι.
0: Θεωρώ ότι...
1: Ρουτίνα έχεις εσύ, γιατί...
0: Ναι.
1: Αλλά εννοώ που να ξέρεις η συνταγή, ας πούμε, ναι.
0: Ναι, είναι τόσο σκληρός.
1: Μπράβο.
0: Τέτοιο. Εγώ έχω μία... Ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει... Ότι όσο κάνεις αυτό που σου αρέσει, θα πηγαίνεις καλά.
1: Mm.
0: Αυτό ξέρω, ότι όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις, σίγουρα θα έχεις και καλό αποτέλεσμα. Όταν πάψεις να σε αρέσει αυτό, θα φανεί και... Θα φανεί ενώ από τα αποτελέσματά σου, ότι δεν θα πηγαίνεις πια τόσο καλά.
1: Μαγειρεύεις?
0: Ωραία ερώτηση. Μπορώ να πω ότι είμαι η μόνη στο σπίτι, ο αδερφός μου 3 χρόνια μικρότερος, που δεν ξέρω να κάνω τίποτα.
1: Δεν ξέρεις τίποτα.
0: Όχι, εντάξει. Μακαρόνια. Δηλαδή,
1: περίμενε, άμα λείπει η μαμά και ο παπάς και ο αδερφός και ψωμολισάς. Ένα αυγό. Ένα αυγό, ρε, κορίτσι μου.
0: Επίσης πιστεύω ότι εντάξει. Αυτό που τους κρίνουμε όλους επειδή δεν ξέρουν να μαγειρεύουν, μια χαρά όλοι μπορούν να μαγειρεύσουν. Αν έχουμε μια συνταγή, μπορούμε να την ακολουθήσουμε μια χαρά. Εντάξει. Δηλαδή, αρκετά με έχει σημαδεύσει αυτό στο σπίτι.
1: Χόμπι, τι έχεις?
0: Πολλά.
1: Ανώνυμα διάκριτο. Δεν ξέρω. Στον ελάχιστο χρόνο. Αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις, τι γουστάρεις, τι κάνεις. Να περνάει λίγο ώρα και να ξεφεύγεις, παιδί, να αποφορτίζεσαι.
0: Γενικά μου αρέσει να βγαίνω με τους φίλους μου, να μιλάω με κόσμο. Δεν μπορώ να κάθομαι τέτοιο. Ειδικά φέτος πρώτη φορά, με έπιασε μία μανία με το όποτε είχα και ένα χρόνο να βγαίνω, να πηγαίνω βόλτες. Όχι αναγκαστικά βόλτες, να έρχονται άτομα στο σπίτι, να πηγαίνω εγώ. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια με το που γυρνούσα από την προπόνηση, ξερνόμουν στον ύπνο, φέτος όχι, δεν μπορούσα να κάτσω. Και γενικά αυτό με ξελαμπικάρω. Δηλαδή από την προπόνηση και από αυτά, ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά αλλιώς, από χόμπι τώρα, πάντα ήθελα να ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις,
0: Τίποτα, από καλλιτεχνικά τίποτα και πάντα ήταν το αποθυμένο.
1: Κάποιος ζωγραφίζει. Ποιο ζωγραφίζει, ο Κουρδάκης νομίζω.

0: Μπορεί. Ναι,
1: ο Χουρδάκης, ο Κωνσταντής, νομίζω ότι.
0: Πολύ του ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί πάντα
1: μου αρέσει. Κάποιο ταλέντο, ε.
0: Ναι, στα καλλιτεχνικά μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχω αυτή την.
1: Μπορεί να τραγουδάς όμως που τραγουδάς. Ούτε.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ξέρεις, όταν είχε έρθει η Βασιλάκη εδώ, χωρίς να του το ζητήσω πολύ επίμονα, τελείωσε η εκπομπή με βύση.
0: Δεν μπορώ.
1: Όχι.
0: Δεν, πολύ κακή. Πάρα πολύ κακή.
1: Πολύ κακοφωνήξε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επίσης άλλο ένα αποθυμένο.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να τραγουδήσω. Η αδερφή μου τραγουδάει. Ο αδερφός μου παίζει μπουζούγια. Εγώ τίποτα από μουσική πάλι. Δεν επένδυσαν οι γονείς μου σε μένα.
1: Δεν επένδυσαν και παραεπένδυσαν.
0: Εννοείται, απλά δεν κάνω. Αλλά ναι, αυτό. Σε ένα, το αποθυμένο μου ήταν να παίζω, ας πούμε. Μπορεί και με τον αδερφό μου σε ένα μαγαζί. Εκεί στα 25 μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ναι, αυτό, να παίζουμε.
1: Αυτό.
0: Ρεμπέτικα, λαϊκά, τέτοια.
1: Να. Αυτού του ρεύματος είσαι.
0: Έντεχνα.
1: Όχι, έντεχνα.
0: Έντεχνα, αλλά ας πούμε σε μαγαζιά και τέτοια, κανένα μυζοδοπολείο και τέτοια, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούμε.
1: Αν αντιστρέφαμε τους ρόλους και ήσουν εσύ δημοσιογράφος και εδώ καθόταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη, τι θα τη ρωτάγες? Από αυτά τα σοβαρά ή τις σαχλαμάρες που σε έχω ρωτήσει μέχρι τώρα εγώ. Πέρα από αυτά.
0: Αν θα κάτσει ποτέ να σκεφτεί τι πρέπει, ενώ τι θέλει να κάνει, τι να σπουδάσει, γιατί θεωρώ ότι εντάξει, ο χρόνος αρχίζει λίγο και.
1: Πιέζει.
0: Πιέζει. Με τη σχολή, όχι το επάγγελμα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και αυτό, να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της να βρει τι της αρέσει να κάνει και να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί ξέρω ότι αν το βρει, θεωρώ ότι θα κάτσει σίγουρα να ασχοληθεί και να επενδύσει πάνω σε αυτό.
1: Υπέροχη είσαι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να τα δεις να παίρνουν σάκα και ωστά, να βρεις γρήγορα τι θέλεις να κάνεις και αν δεν το βρεις γρήγορα, θα έρθεις να κάνουμε μαζί εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Σε γουστάρω για παρτενέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη. Αυτό ήταν το 34ο που γελάω, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και όταν περνάει και ο παρουσιαστής καλά, αυτό βγαίνει. Φαντάζομαι ότι βγήκε και με την Ειρήνη την Ψαρουδάκη. Εδώ στο Κόσμο Σπορ. Στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τον καινούργιο φίλο μας, που είναι μια υπέροχη φιλία πια, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων, τα νερά Etanap Σαμαριά, που μας χρειάζονται ακόμη περισσότερο τώρα, από την τηλεόραση Κρέτα, στο μεγάλο γήπεδο, είπα, στη μεγάλη δεξαμενή, στη μεγάλη πισίνα, αλλά και στη μεγάλη ανοιχτή θάλασσα της τηλεόρασης Κρέτα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γεια σας και χαρά σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

ήταν ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση. Στο επίκεντρο η οικονομία και η καθημερινότητα των πολιτών. Τα μηνύματα που θα εκπέμψουν οι πολιτικοί αρχηγοί στη Θεσσαλονίκη. Ατύχημα με το ποδήλατο είχε στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 95.000 καμένα στρέμματα μέσα σε μία δεκαετία. Η πυρκαγιά του Ιουλίου, η μεγαλύτερη έκταση φωτιά σε ολόκληρο το νησί, τουλάχιστον για τα τελευταία 10 χρόνια. Τι αποκαλύπτουν οι δορυφορικές φωτογραφίες. Σοβαρό τροχαίο με 2 τραυματίες στον κόμβο Αρκαλοχωρίου. Γιόταχοι κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση. Ποια η κατάσταση των τραυματιών. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον τελικό Super Cup. Δυναμικό παρόν από τους φίλους του Όφη. Τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου των 2 προπονητών.
0: Σε προεκλογικό κλίμα συνεχίζει να κινείται, κυρίες και κύριοι, η πολιτική αντιπαράθεση, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να ανεβάζουν τους τόνους και να χαράσουν τη στρατηγική τους εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Η πολιτική σύγκρουση επικεντρώνεται στην οικονομία, την καθημερινότητα των πολιτών και τις προτάσεις για την επόμενη μέρα των εκλογών. Ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στις εξαγγελίες και τα μηνύματα που θα εκπέμψουν οι πολιτικοί αρχηγοί στη Θεσσαλονίκη.
2: Στην επιστροφή του μερίσματος ανάπτυξης στην κοινωνία επιμένει η κυβέρνηση εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το καλάθι της οποίας θα οριστικοποιηθεί έως το τέλος Αυγούστου.
3: Κρατήσαμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δώσουν πάνω από 4 δισεκατομμύρια σε δάνεια, σε μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, με τι επιτόκιο? 0,35%. Αφορά την οικογένεια, αφορά τις νέες τους νέους, αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αφορά τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
2: Το πακέτο παροχών της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συνεχίζει να τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση. Βολές για προσωρινά μέτρα αντί για μόνιμες λύσεις εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, ενώ η κυβέρνηση απαντά με πειρά για λαϊκισμό.
4: Αναμένουμε αρκετά, πάντα σε δημοσιονομικό πλαίσιο σταθερό, χωρίς να εκτροχιάζεται η χώρα, χωρίς λαϊκισμούς.
5: Λέει η κυβέρνηση, έρχομαι στη ΔΕΘ σαν τον Άι Βασίλη, γεμάτο στα χέρια ο Πρωθυπουργός, να δώσει πάλι τα ΠΑΣ και αυτά, τα κατοστάικα.
2: Η κόντρα επεκτείνεται και στην κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων.
6: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε μέτρα στήριξη των πολιτών. Αυτό είναι το δικό μας πλαίσιο. Με πραγματικότητα, ρεαλισμό, με ισοδύναμα που υπάρχουν και όχι με αυτά που δεν υπάρχουν και λέει ο καθένας ό,τι θέλει.
7: Εμείς πώς οραματιζόμαστε τη χώρα μας, μια χώρα αξιοπρέπεια. Αυτό πώς γίνεται? Όταν οι εργαζόμενοι του δημοσίου ζητάμε για αυτούς να ξεκινήσουμε το 13ο μισθό για να αποκατασταθεί η αδικία, όπως και για τους συνταξιού.
2: Την ένταση ανεβάζουν όμως και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Εκεί θα ακούσουμε πολλές μεταβλητές, οι οποίες δεν αλλάζουν τη βασική εξίσωση για το λαό. Υπάρχει μια προεκλογική μετρολογία.
9: Προφανώς κριτική θα κάνουμε στα προγράμματα των όμορων κομμάτων, άλλο όμως κριτική και άλλο να μιλάμε για έναν διμέτωπο, τριμέτωπο αγώνα που τελικά μόνο από τη δεξιά εξυπηρετεί.
10: Το κομμάτι της οικονομίας είναι αυτό το οποίο θα δώσει ουσιαστικά τον τόνο για την προεκλογική περίοδο.
0: Πάμε να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Κώστα Κεφαλογιάννη για τον σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Κώστα, καλησπέρα. Συνεχίζεται στους ρυθμούς που περίπου περιγράψαμε και συζητήσαμε και χθες. Δηλαδή, προεκλογικό το κλίμα, υψηλή τόνη, στο επίκεντρο η ΔΕΘ και το πακέτο των παροχών. Τι δίνει ο καθένας και πόσο κοστολογείται αυτό?
11: Νομίζω ότι θα πάει ο Αύγουστος. Καλησπέρα, Σωτία. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Η οικονομία θα είναι η συζήτηση του Αυγούστου. Οι παροχές της ΔΕΘ, αν είναι αρκετές, αν δεν είναι αρκετές, αν είναι προεκλογικές, αν είναι ουσιαστικές, αν είναι λαϊκίστικες, αν δεν είναι λαϊκίστικες.

0: Μια συζήτηση την οποία την έχουμε δει βέβαια στο παρελθόν να επαναλαμβάνεται με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους σε όλες τις παραλλαγές και η οποία θα μου επιτρέψει να σου πω ότι δεν φτάνει πάρα πολύ στον κόσμο. Εννοώ ότι ο κόσμος θα καταλάβει τα μέτρα στον βαθμό που αφορούν στην τσέπη του. Το αν η αντιπολίτευση θεωρεί ότι δεν είναι λίγα ή δεν είναι αρκετά, δεν είναι αρκετά μάλλον, ή ότι είναι επιδοματικής λογικής, ο κόσμος νομίζω θα το ξεπεράσει σχετικά εύκολα, εάν το καταλάβει τη διαφορά στην τσέπη του. Και αυτό ήταν και παραμένει το νούμερο ένα ζητούμενο για την κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό ήταν και παραμένει και το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Εμείς μπορούμε να συζητάμε για όλα τα άλλα και δικαίως που έχουν γίνει στη χώρα τα τελευταία χρόνια, από τις υποκλοπές μέχρι τον ΟΠΚΠ, αλλά και υπάρχει ένα κρίσιμο κομμάτι ψηφοφόρων που ασχολείται με αυτά. Η πλατιά μας όμως ασχολείται με την οικονομία. Και εκεί, παρότι η κυβέρνηση έχει να επιδείξει επιτυχίες, νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το αναγνωρίσουμε, ενώ μια σταθερότητα, κάποια μακροοικονομικά μεγέθη τα οποία είναι καλά. Στην καθημερινότητα ξέρουμε όλοι ότι εδώ και τουλάχιστον να πω 3 χρόνια, νομίζω ίσως και παραπάνω, ο κόσμος ζορίζεται. Ζορίζεται στο σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί και αυτό ίσως αποτελεί τη βασική αιτία φθοράς.
1: Είναι αυτό που λέμε, σε διακόπτω Κώστα, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές και αυτό νομίζω ότι νιώθουν οι περισσότεροι πολίτες που δυσκολεύονται, ότι δηλαδή τα καλά νούμερα, τα μακροοικονομικά που λέμε, τα καλά, δεν αντανακλώνται στην τσέπη τους προφανώς. Και η τσέπη που βρίσκει, ναι, που πονάει στο σούπερ μάρκετ, όπως λες, στα πρατήρια καυσίμων, στις υπηρεσίες συνολικά που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Υπηρεσίες δηλαδή που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα και να δούμε τώρα τι θα γίνει και με τις τιμές. Το λέω γιατί από Σεπτέμβρη θεωρητικά είναι, τουλάχιστον όσο λέει η κυβέρνηση, μένει να δούμε αν θα πιάσει τόπο μια συμφωνία για κάποιες μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Θα παίξει και αυτό το ρόλο του.
0: Βέβαια θα παίξει. Πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει. Και κάποια μέτρα επιδοματικής λογικής που εμείς η αντιπολίτευση μπορούμε να διαφωνούμε, ή θα πει κάποιος ότι δεν είναι φιλελεύθερα, ας πούμε, το να δίνεις επιδόματα και σχεδόν κουπόνια, είναι το ακριβώς αντίθετο, είναι σοσιαλιστικά από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης σοσιαλιστικά αυτά τα μέτρα με τα κουπόνια. Όμως μην υποτιμάμε ότι για παράδειγμα το Fuel Pass ή διάφορα τέτοια σε αρκετό κόσμο ήταν χρήσιμα, έτσι. Δηλαδή δεν πρέπει να και η αντιπολίτευση να το υποτιμάει αυτό με μεγάλη ευκολία, παρότι πολιτικά στη βάση τους θα εκφραστούν διαφωνίες. Ο κόσμος αυτά τα μέτρα που έχουν άμεσο αντίκτυπο μοιάζει να τα εκτιμάει. Εμένα θα με ενδιέφερε, τώρα θα μου πεις αυτό είναι ευχολόγιο και το ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα, μια συζήτηση επί της ουσίας για την οικονομία. Τι έχει γίνει αυτά τα χρόνια πέρα από κάποια μακροοικονομικά μεγέθη και τα λοιπά, σε επίπεδο αλλαγής, ας πούμε, παραγωγικού μοντέλου, βάσεων, αν υπάρχουν βάσεις. Γιατί οι άνθρωποι που ξέρουν να διαβάζουν τα νούμερα λένε ότι οι βάσεις δεν είναι τόσο ισχυρές όσο θέλει να παρουσιάζει η κυβέρνηση και ότι χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο καλά και δεν θα είναι τόσο καλά τώρα που έχει ολοκληρωθεί. Αυτή η συζήτηση θα με ενδιέφερε. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα γίνει. Το Πασόκ την κάνει, γιατί κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Την κάνει γιατί έχει παρουσιάσει και πολύ συγκεκριμένα πράγματα σε σχέση με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου του
0: σχολείου. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον ο κόσμος να τα ψάξει και να τα δει. Έχουν ουσία αυτά που λέει επάνω σε αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα. Νομίζω όμως ότι τουλάχιστον για τον Αύγουστο θα πάμε σε μια μάχη καρακομμάτων σε σχέση με τη ΔΕΘ. 3 στο λάδι, 3 στο ξύδι και εντάξει, η αντιπολίτευση πάντα έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να, να κάνει, ξέρεις, λίγο ρελάνς, ας πούμε, ότι γιατί έδωσες 5 και δεν έδωσες 10, γιατί δεν επανέφερες το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη. Εντάξει, αυτά είναι συνηθισμένα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και αν αυτή τη φορά θα ανοιχτεί λίγο παραπάνω ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί και σε αυτό πρέπει επίσης να το αναγνωρίσουμε, ότι δεν έχει παρασυρθεί σε άκρατη παροχολογία στις προηγούμενες ΔΕΘ, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας. Το λέει και το εννοεί αυτό. Έτσι. Να δούμε αν αυτή τη φορά, γιατί θα είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές, αν θα φανεί λίγο παραπάνω ανοιχτό χέρι.
1: Έτσι, αν θα δώσει κάτι παραπάνω. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Στα εξωτερικά, η ιατρία του νοσοκομείου Χανίων χρειάστηκε να μεταβεί, κύριε και κύριοι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από τα αποπτώσεις που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο, να βρίσκεται εδώ, στα Χάνια. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη, είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο. Χάρη, καλησπέρα. Τι ακριβώς συνέβη?
2: Στις τελευταίες μέρες ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στα Χανιά για να κάνει τις ολιγοήμερες διακοπές του μέχρι και την

0: γιορτή της Παναγίας τη Δευτέρα το πρωί, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο ιστότοπος Flash News, είχε μία πτώση κάνοντας ποδήλατο στην περιοχή του ακροτηρίου. Είχε ένα τραύμα στο χέρι από την πτώση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Εξετάστηκε, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις, έγινε και η ακτινογραφία, δεν έδειξε κάτι. Ο Πρωθυπουργός επέστρεψε στο σπίτι, είχε την ευκαιρία όμως να δει από κοντά τη λειτουργία των τμήματων επειγόντων περιστατικών, αλλά και να συνομιλήσει με ασθενείς και με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Βαρύ είναι το αποτύπωμα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου από τις πυρκαγιές, καθώς την δεκαετία 2017-2026 έχουν καεί περισσότερα από 95.000 στρέμματα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης που πραγματοποίησε η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πάμε να συζητήσουμε για τα στοιχεία που αποκαλύπτουν αυτές οι φωτογραφίες, που είναι και ιδιαίτερα δυσάρεστα προφανώς για τον νομό Ρεθύμνου, με τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, διευθυντή ερευνών, θυμίζω, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύριε Λαγουβάρδε, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, είναι στοιχεία που αποκαλύπτουν, μάλλον επιβεβαιώνουν, να το πω έτσι, κύριε Λαγουβάρδε, αυτό που γνωρίζουμε όσοι βρισκόμαστε στην Κρήτη και παρακολουθούμε και την επικαιρότητα, πόσο μάλλον, σε σχέση με τις πυρκαγιές, σε σχέση με το βαρύ αυτό αποτύπωμα στο Ρέθυμνο. Πείτε μου λίγο, τι δείχνει αυτή η ανάλυση των φωτογραφιών αυτών, τις οποίες βλέπουμε εντωμεταξύ και στους δέκτες μας.
2: Ακριβώς. Καταρχάς, να πούμε για τη φετινή φωτιά. Η φετινή φωτιά των 52.000 στρεμμάτων στην περιοχή της Μέλαμπες ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια στην Κρήτη, όχι μόνο στο Ρέθυμνο. Και πιθανόν από τις μεγαλύτερες πολλών δεκαετιών. Μπορεί να μιλάμε μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Mm-hmm. Στο σύνολο όμως, μαζί με την άλλη φετινή πυρκαγιά στην Πρέβελε και αυτές που είχαν δει τις προηγούμενες χρονιές, έχουμε ξεπεράσει 95.000 στρέμματα. Mm-hmm. Αν να πούμε κάποιες περιοχές. Έχουν καεί δύο φορές τα τελευταία χρόνια. Η φετινή πυρκαγιά στις περιοχές στις Μέλαμπες πάτησε πάνω σε φωτιά που είχε συμβεί τον Ιούλιο του 2022, 4 χρόνια πριν, στην ίδια περιοχή, σε μεγαλύτερη έκταση όμως. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι από τα 95.000 θρέμματα που έχουν συνολικά στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, τα 77.000 είναι στο Νότο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που δυστυχώς είναι και ο Δήμος όλη την Κρήτη που έχει τις περισσότερες πυρκαγιές για τελευταία 10-15 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό φυσικά εξηγείται και από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, η πολύ σειρά με τον μελτέμια, οι υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία.
1: Σε σχέση με το Δήμο Αγίου Βασιλείου, διαβάζω και εγώ και στα στοιχεία ότι μιλάμε για ένα περίπου 22%, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, κύριε Λαγουβάρδε, εννοώ τη έκταση του Δήμου.
2: Ακριβώς. Το 1/4 σχεδόν του Δήμου έχει καεί τα τελευταία 10 χρόνια από πυρκαγιές. Μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό για ένα Δήμο. Και αυτές οι περιοχές στο Νότο παραμένουν σε υψηλή επικινδυνότητα, γιατί είναι περιοχές που όταν, όπως είπαμε και πριν, όταν έχουμε μελτέμιο, ο άνεμος ενισχύεται πάρα πολύ στα νότια μετά της Κρήτης, όχι βέβαια μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, αλλά και στο Ηράκλειο συμβαίνει αυτό. Έχουμε, είναι βόρειοι άνεμοι κατά βάθο προ τι νότιε εκθέσει, επομένω αυτοί θερμαίνονται και αρκετά, η θερμοκρασία ανεβαίνει, είναι ξηροί άνεμοι, δημιουργούν δηλαδή όλες αυτές τις συνθήκες που εντός εισαγωγικών αγαπάει η φωτιά.
1: Έτσι είναι.
2: Οπότε έχουμε γρήγορη επέκταση πυρκαγιών, δεν
1: είναι γρήγορη επέκταση, γρήγορη ανάφλεξη, γι' αυτό και το μείζον είναι πάντα, κύριε Λαγουβάρδε, σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να πιάσουν, όπως το λέμε εντός εισαγωγικών, οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις πυρκαγιές. Κύριε Λαγουβάρδε, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια επαγγελματικά, εννοώ. Πόσο έχουν μεταβληθεί οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, συνολικά το λέω. Ξέρετε, διανύουμε τελευταία περιόδους μακράς, έτσι, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με ξηρασία. Έχουν μεταβληθεί, δεν μιλώ μόνο για αυτά τα 10 χρόνια που προκύπτουν τα στοιχεία από τις φωτογραφίες συγκεκριμένες. Μιλώ συνολικά, επικαλούμε την εμπειρία σας δηλαδή.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο εμπειρία, είναι και ανάλυση των στοιχείων. Για αυτές τις περιπτώσεις κοιτάμε 30 χρόνια. Είναι μια ικανή περίοδο για να δούμε αν έχουμε αλλαγές. Και τι βλέπουμε λοιπόν, ότι όσο αφορά τη θερμοκρασία, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν συνεχώς σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη. Οι κάψιμες γίνονται συχνότερη και μεγαλύτερη διάρκεια. Πάρα πολύ κακό αυτό για τις πυρκαγιές, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ την κάψιμη ύλη. Όσον αφορά τους ανέμους, μια μελέτη την οποία έχουμε ολοκληρώσει τώρα και θα δώσουμε τα στοιχεία σε επανειλημμένες στη δημοσιότητα, φαίνεται ότι κυρίως το καλοκαίρι τα μετέμια γίνονται πιο συχνά και πιο ισχυρά. Επομένως, μιλάμε για μια κατάσταση που γίνεται πιο δύσκολη μέσα στο καλοκαίρι. Η θερμοκρασία ανεβαίνει από μια πλευρά και από την άλλη, οι άνεμοι γίνονται ισχυρότεροι και μεγαλώνει και ο αριθμός των ημερών που έχουμε ισχυρά μελτέμια. Που με ό,τι αυτό σημαίνει, βλέπετε και στα πάνω τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον άνεμο και πώς κουμπίνουν τα φυτά στο νότιο, κυρίως τμήμα της Κρήτης. Επομένως, οι συνθήκες οι πυρομετεωρολογικές επιδεινώνονται. Αυτό είναι μέσα στα τελευταία 30 χρόνια και πιθανότατα θα επιδεινωθούν ακόμα περισσότερα τα επόμενα.
1: Αυτό ήθελα, με την ευκαιρία ότι σας έχω απόψε μαζί μου, ήθελα να ρωτήσω αν ισχύει αυτή η ανησυχητική εκτίμηση.

0: των εσάς των ειδικών, ότι οι συνθήκες θα επιδεινώνονται, δεν θα βελτιώνονται. Άρα αυτό σημαίνει καλύτερη προετοιμασία, πρόληψη, κύριε Λαγουβάρδε, προφανώς μεγαλύτερη προσοχή και ετοιμότητα και ημών των πολιτών, γιατί οι πυρκαγιές γνωρίζουμε πώς ξεκινούν, είτε από αμέλεια προφανώς, είτε από εμπρισμούς, ηθελημένα δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, προφανώς πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, γιατί όσο περνούν τα χρόνια, η κατάσταση αυτή θα γίνεται χειρότερη. Θα έχουμε μεγαλύτερες υψηλότερες θερμοκρασίες, μεγαλύτερη διάρκεια καυσώνων, το είπαμε αυτό. Τα τελευταία 5 χρόνια, το 2021, το 2023, το 2024, το 2025, τα καλοκαίρια βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνα μεγάλες διάρκειες. Δεν βιώσαμε φέτος καύσωνα μεγάλες διάρκειες, αλλά βλέπετε ακόμα και με τις κανονικές θερμοκρασίες, αλλά πέρα μια μέρα που έχει πολύ ισχυρούς ανέμους, όπως είχαμε το τέλος Ιουλίου. Είδαμε τις καταστάσεις στην Κρήτη και στη συνέχεια με δύο μέρες μετά και στη Δυτική Αττική. Χάνουμε συνέχεια πράσινο, χάνουμε συνέχεια δάση και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε δασικές πυρκαγιές, γιατί δεν θα υπάρχει κάτι να καεί. Αυτό θα είναι τραγικό, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, προφανώς, δεν το συζητώ καθόλου. Κλείνοντας και πριν σας ευχαριστήσω, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, επειδή πάμε έτσι και σε μέρες που όλοι, λίγο ή πολύ, είτε θα έχουν άδεια, είτε εν πάση περιπτώσει θα κάνουν μικρές ή μεγαλύτερες αποδράσεις. Μιλώ για το 15 Αύγουστο. Πώς προβλέπετε τις επόμενες μέρες ο καιρός και κυρίως αναφερόμαι και στα μελτέμια, γιατί εμείς εδώ έχουμε στην Κρήτη αέρα αυτές τις ημέρες, κύριε Λαγουβάρδε.
1: Ναι, αυτό θέλει προσοχή. Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε πάλι νέο ισχυρό μελτέμι, που σημαίνει ότι στα νότιες ακτές της Κρήτης θα δούμε πάλι ρηπές ανέμου, θα ξεπερούν τα 80, 90 και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν θα έχουν τις εντάσεις σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του μελτεμιού που βιώσαμε στο τέλος Ιουλίου, που ήταν ακραίο, το επαναλαμβάνω. Αλλά πρέπει ένα πολύ ισχυρό μελτέμι που θα δημιουργήσει πάλι κακές πυρομετρολογικές συνθήκες. Δηλαδή συνθήκες που θα ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Μόνο Παρασκευή και Σάββατο θα έλεγα θέλει πάρα πολύ προσοχή για τις πυρκαγιές, αλλά και φυσικά επειδή είναι οι μέρες που πολύ θα βρεθεί στις παραλίες, ειδικά στις νότιες ακτές, με τους ισχυρούς ανέμους θέλει προσοχή, όπως και στις βόρειες ακτές, γιατί όταν έχουμε ισχυρό μελτέμι, δεν έχουμε ισχυρό άνεμο στις βόρειες ακτές της Κρήτης, έχουμε όμως ισχυρό κυματισμό, μεγάλο κυματισμό. Αυτό θέλει προσοχή.
0: Βέβαια, εννοείται, δεν το συζητώ καθόλου. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου απόψε, κύριε Λαγουβάρδε. Χάρηκα πολύ, καλό βράδυ. Στην κανονικότητα επανέρχεται, κυρίες και κύριοι, σταδιακά ο τουρισμός στο Νότιο Ρέθυμνο, με τους κατοίκους και επιχειρηματίες πάντως να μετρούν πληγές από τις καταστροφικές πυρκαγιές στα τέλη Ιουλίου. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Κωστάκογλου, τον καλό συνάδελφο από τα Ρεθεμιώτικα Νέα. Γιατί, Γιάννη, καλησπέρα. Καταρχάς, είχες την ευκαιρία να συνομιλήσεις με ανθρώπους, με επιχειρηματίες από το Νότιο Ρέθυμνο, οι οποίοι δηλώνουν ότι ναι, μετρούν πληγές, που ήταν πολλές, αλλά σιγά-σιγά τα πράγματα ανέρχονται σε μια κανονικότητα, κάτι που δείχνει ότι παραμένει ένας εξαιρετικός προορισμός στο Νότιο Ρέθυμνο, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ σωστά, Σώτια. Καλησπέρα. Σε ρυθμούς αποκατάστασης βρίσκεται ουσιαστικά ο τουρισμός στο Νότιο Ρέθυμνο μετά και τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων εβδομάδων, κατά τη διάρκεια των οποίων κάηκαν φυσικά χιλιάδες εκτάσεις γης, καταστράφηκαν ιδιοκτησίες και εννοείται υπήρξαν φθορές όχι μόνο σε σπίτια αλλά και σε τουριστικές επιχειρήσεις. Λίγα 24 ώρα αργότερα, ωστόσο, ο τουρισμός επανεκκίνησε. Τα τουριστικά καταλήματα ήταν και πάλι διαθέσιμα για τους επισκέπτες, οι οποίοι συνέχισαν να έρχονται αδιάκοπτα. Φυσικά δεν πρέπει να κρύψουμε ότι υπήρξε πολύ έντονη ανησυχία και άγχος. Μία ανησυχία και μία ανασφάλεια η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Δεν είναι λίγοι επισκέπτες οι οποίοι καθημερινά ρωτούν για την κατάσταση που επικρατεί και για ενδεχόμενους μελλοντικούς κινδύνους. Παρ' όλα αυτά, οι επιχειρηματίες.
0: Και πάνω σε αυτό, αν με επιτρέψει ένα ερώτημα, δηλαδή διαπιστώνεται, πώς να το πω, μία είτε ακύρωση κρατήσεων, είτε μία ανάσχεση στις κρατήσεις, γιατί είμαστε σε μία περίοδο προφανώς που είναι στο πικ η τουριστική σεζόν. Όχι ότι δεν είναι και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος πολύ δυνατοί μήνες, αλλά αναρωτιέμαι αυτό, αν σου μετέφερε ένα τέτοιο κλίμα οι άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησες.
2: Σύμφωνα με όσα μας είπαν οι επιχειρηματίες, υπήρξε μια προσωρινή ανάσχεση των κρατήσεων για τις επόμενες ημέρες και ουσιαστικά και αυτές τις κρατήσεις επηρέασε η όλη κατάσταση με τις φωτιές. Αλλά επηρεάστηκαν και κάποιοι επισκέπτες οι οποίοι προφανώς διέμεναν στα καταλήμματα εκείνες τις μέρες και οι οποίοι προφανώς κατέφυγαν είτε στην πόλη του Ρεθύμνου είτε κάπου αλλού σε ένα ασφαλές μέρος και σύμφωνα με τις οδηγίες πολιτικής προστασίας. Και συγκεκριμένα υπήρχαν αρκετοί από αυτούς οι οποίοι δεν επέστρεψαν Ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρηματίες μας τονίζουν ότι για το υπόλοιπο του Αυγούστου, αλλά και για τους φθινοπωρινούς μήνες, οι πληρότητες κυμαίνονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα τώρα και οι προκρατήσεις φυσικά για το φθινόπωρο πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα, η σεζόν θα κυλήσει και θα ολοκληρωθεί επίσης ομαλά.
0: Το ευχόμαστε όλοι. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ρυθμούς τελικού Super Cup κινείται, κυρίες και κύριοι, το Ηράκλειο, με την ανυπομονησία να κορυφώνεται εν ώψη της μεγάλης μάχης του Όφη με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο το βράδυ της Τετάρτης. Οι φίλοι του Όφη εξάντλησαν τα περίπου 8.200 εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους και ετοιμάζονται να δώσουν βροντερό παρόν, δημιουργώντας καυτή ατμόσφαιρα και στηρίζοντας την ομάδα τους μέχρι και το τελευταίο λεπτό.
3: Το Ηράκλειο κινείται πλέον σε ρυθμούς τελικού και ολόκληρη η Κρήτη μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη μάχη του Όφη απέναντι στην ΑΕΚ για το Super Cup. Η ανυπομονησία έχει χτυπήσει κόκκινο με το Ηράκλειο να ζει και να αναπνέει για τη μεγάλη αναμέτρηση της Τετάρτης στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η σέντρα πλησιάζει και η προσμονή στις τάξεις των φιλάθλων του Όφη γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη.
4: Το κίνδυνο είναι τεράστιο. Παίζουμε έναν ακόμα τελικό μέσα σε λίγους μήνες. Εγώ είμαι προπονητής σε αυτήν την ομάδα και αυτό που βλέπω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η ομάδα μεγαλώνει και μια ομάδα μεγαλώνει όταν μπορεί να διεκδικεί τίτλους. Σήμερα, αύριο μάλλον, έχουμε μια τέτοια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να παίξουμε ένα παιχνίδι, ένα τελικό που στο τέλος η νίκη σημαίνει τρόπαιο.
5: Είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε όλοι υγιείς, δεν έχουμε τραυματισμούς. Τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά, αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, άλλο πράγμα τα φιλικά, άλλο πράγμα οι προπονήσεις και η ένταση αυτές και άλλο πράγμα οι επίσημες αναμετρήσεις και ο ανταγωνισμός που επικρατεί σε αυτές. Αύριο το μάτς ξεκινάει και είμαστε στο 50-50. Αντιμετωπίζουμε έναν εξαιρετικό αντίπαλο, ο οποίος θα παίξει ουσιαστικά στην έδρα του. Εμείς θα έχουμε βεβαίως την υποστήριξη, από όσο ξέρω, περίπου 7-8.000 δικών μας φιλικών. Καθώς η αναμέτρηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και...
3: Οι φίλοι της ομάδας άλλωστε έχουν ήδη στείλει το δικό τους ξεκάθαρο μήνυμα. Τα περίπου 8.200 εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του όμιλος για το μεγάλο τελικό έγιναν ανάρπαστα, με τον κόσμο να εξασφαλίζει θέσεις στις εξέδρες και να ετοιμάζεται να μετατρέψει το Παγκρίτιο Στάδιο για ακόμη μια φορά σε έδρα του Όφη.
6: Πιστεύω έχουμε πάλι μια ευκαιρία που είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο μας, που όσον αφορά και στους δύο προηγούμενους τελικούς κυπέλου, ταξίδεψε, έκανε μεγάλο αγώνα. Οπότε φέτος είχαν την ευκαιρία να μην μετακινηθούν πάρα πολύ και να το χαρούν και να μαζευτούν εδώ πέρα στο γήπεδο για να μας βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν.
7: Το πρώτο επίσημο μάτσι για τις δύο ομάδες. Νομίζω δύσκολο να πεις ότι θα κρυθεί. Όπως πιστεύω, θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Θα δούμε δύο ομάδες που θα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Νομίζω η ομάδα που θα είναι πιο σταθερή στα 90 λεπτά, θα είναι πιο διψασμένη, θα είναι πιο εύστοχη. Αυτή θα πάρει και τον τίτλο.
3: Η δίψα για τη μεγάλη βραδιά είναι τεράστια και όλα δείχνουν πως το βράδυ της Τετάρτης το Παγκρίτιο θα κοχλάζει. Οι φίλοι του Όφη ετοιμάζονται να δώσουν βροντερό παρόν, να δημιουργήσουν μοναδική ατμόσφαιρα και να σταθούν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό στο πλευρό της ομάδας.
4: Εμείς δεν μπορούμε παρά να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να έχουμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν είναι εύκολο σίγουρα για καμία από τις δύο ομάδες, αλλά είμαστε εμείς όφοι, παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά και αύριο θα διεκδικήσουμε με όλη μας τη δύναμη αυτό το τρόπαιο.
5: Συμπληρώνω εγώ ότι αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα η οποία υπό τις οδηγίες του προπονητικού ότι έχει έναν πολύ συγκεκριμένο, πολύ αποτελεσματικό τρόπο που παίζει και πέρυσι ήταν επανάξι νικητές του κυπέλου. Πράγμα που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη δική μας δουλειά. Συνεχίζοντας, θα απαιτηθεί απόλυτη προσοχή, συγκέντρωση. Θα είναι οι λεπτομέρειες αυτές ουσιαστικά οι οποίες και θα κρίνουν την αναμέτρηση. Θα επικρατήσει αυτός ο οποίος δεν θα κάνει λάθη, αυτός ο οποίος δεν θα δώσει δώρα στον αντίπαλο, αυτός ο οποίος θα έχει τα καλύτερα επίπεδα ενέργειας σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών και αυτός ο οποίος θα πολεμήσει για κάθε μπάλα.
3: Η πόλη έχει ήδη μπει σε ρυθμούς τελικού και το Παγκρίτιο ετοιμάζεται να φορέσει τα άσπρα μαυρά του. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και πλέον απομένουν μόνο οι τελευταίες ώρες μέχρι τις 11.
0: Ποτέ μου δεν θα σε προδώσω. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο τελικό, τον αυριανό τελικό στο Παγκρίτιο, εν μέσω θέρους, αλλά όμως η ανυπομονησία είναι πολύ μεγάλη. Καλώς τον καταρχάς. Καλησπέρα, Δημοσθένη.

0: Καλησπέρα, Σόφια. Και οι ποδοσφαιρικές γιορτές δεν κοιτούν εποχές, δεν κοιτούν 15 Αύγουστο, γιατί πράγματι πρόκειται για μια ποδοσφαιρική γιορτή αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και μόνο το γεγονός ότι θα υπάρχουν φίλαθλοι και των δύο ομάδων, αυτό από μόνο του λέει πολλά. Το τόνισε και ο Πέτρος Μάνταλος στη σημερινή συνέντευξη τύπου, ότι λείπει αυτό από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται σε γήπεδα που υπάρχουν φίλοι και των δύο ομάδων. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο 8.200 φίλοι του ΟΦΗ, όσα ήταν και τα εισιτήρια που πήρα, αλλά υπολογίζω ότι πάνω από 10.000 θα βρίσκονται στο Παγκρίτιο, αφού μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι ουδέτερες ζώνες με τα εισιτήρια που διαχειρίζεται η ΕΠΟ. Και μετά το επιτυχημένο Super Cup στο Παγκρίτιο τον Ιανουάριο απέναντι στον Ολυμπιακό, αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι το στάδιο στη Κρήτη, το στάδιο στο Ηράκλειο, εγγυάται αγώνες οι οποίοι έχουν το χαρακτήρα γιορτής. Δεν είναι τυχαίο ότι αγωνίζεται και η εθνική μας ομάδα στο γήπεδο αυτό, και μακάρι όλη αυτή η ποδοσφαιρική γιορτή να συνδυαστεί με μία κούπα για τον Όφη, η οποία θα σου πω θα είναι η πρώτη που θα κατακτήσει η ομάδα, αν συμβεί φυσικά αυτό. Θα είναι η πρώτη που θα κατακτήσει στην έδρα της, θα είναι η πρώτη που θα κατακτήσει στην πόλη της.
1: Έτσι. Υπάρχει πάντως μία δίψα. Νομίζω ότι ο Χρήστος Κόντης το είπε ξεκάθαρα, μεταξύ των άλλων πολλών που υπόθηκαν σήμερα στην συνέντευξη τύπου, που είπε ότι για μας εμείς θέλουμε κάθε κούπα που μπορεί να βρεθεί στο δρόμο μας. Έτσι και είναι και για την αυριανή. Υπάρχει μία δίψα για το τρόπαιο.
2: Το τόνισε και ο Χρήστος Κόντης, το τόνισε και ο Θανάσης Ανδρούτσος, ότι στην ουσία Όφη αγωνίζεται στην έδρα του στο αυριανό παιχνίδι, με τον κόσμο στο πλευρό του, με τον Μιχάλη Μπούση στο πλευρό του, ο οποίος ήταν παρόν στην προπόνηση πριν από λίγο της ομάδας στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Είπε στους παίκτες και στο επιτελείο ότι είναι ευγνώμων για όσα έχουν πετύχει και ότι θέλουν ακόμη περισσότερα. Ένα από αυτά είναι το αυριανό τρόπαιο, θέλει την κούπα ο Όφη, γιατί πλέον έχει ανοίξει η όρεξη ισότητα σε όλο τον οργανισμό της ομάδας μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας πριν από λίγους μήνες στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Μέσα σε 3 μήνες έχει την ευκαιρία ο Όφη να σηκώσει δεύτερη κούπα. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό, είναι πολύ μεγάλο πράγμα όλο αυτό. Η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη και όπως είπε και ο Νίκολιτς, που έδειξε μεγάλο σεβασμό στον Όφη, έδειξε μεγάλο σεβασμό στον Χρήστο Κόντι, πλέον η ομάδα δεν είναι outsider, αντιμετωπίζει στα ίσια τους αντιπάλους της και αντιμετωπίζει στα ίσια κάθε αγώνα για να τη νίκη και το τρόπαιο.
1: Έτσι. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό και θυμάμαι τις πολλές συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ στο πλαίσιο του κεντρικού δελτίου, ότι μετά και την κατάκτηση του κυπέλου Δημοσθενή, προφανώς η ομάδα έχει μεγαλώσει και σωστά. Γι' αυτό και μπαίνει και με άλλο βηματισμό στη νέα σεζόν. Και έχει ποδοσφαιρικά ραντεβού η ομάδα του Όφη που συντελούν σε αυτό το μεγάλωμα της ομάδας.
2: Μην ξεχνάμε ότι ο αυριανός τελικός σώτια για την ομάδα του Όφη είναι ο τέταρτος μέσα σε διάστημα 15 μηνών. Δύο τελικοί κυπέλου και δύο Super Cup. Δηλαδή δεν είναι επίσης μεγάλο πράγμα και αυτό για οποιαδήποτε ομάδα. Δεν είναι μόνο για τον Όφη. Είτε μιλήσαμε για τον Ολυμπιακό είτε για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι μικρό πράγμα να παίζεις 4 τελικούς σε 15 μήνες. Έτσι λοιπόν ο Όφη, όπως πολύ σωστά είπες, μεγαλώνει. Δεν είναι πλέον η μικρομεσαία ομάδα της περιφέρειας που την αντιμετωπίζουν έτσι οι ομάδες του κέντρου. Και όπως έχουμε τονίσει και πάρα πολλές φορές εδώ από το Δελτίο, ότι έχει δημιουργηθεί μια νέα γενιά φιλάθλων στο Ηράκλειο. Φιλάθλοι μικρά παιδιά που φορούν τις φανέλες του Όφη, που πηγαίνουν στο σχολείο με αυτές, που υποστηρίζουν την ομάδα και σαφέστατα δεν είναι μόνο η τελική όπως προείπαμε. Έρχεται και η Ευρώπη, έρχεται ένας σπουδαίος.
1: Ξέρεις, γιατί πήγαινα να σου πω, σου ακούω ότι μεγαλώνουν και οι προσδοκίες, έτσι, Δημοσθένη, προφανώς, και αυτής της νέας γενιάς φιλάθλων, εκτός των παλιότερων ενώ. Είναι και οι προσδοκίες πια μεγάλες για την ομάδα.
2: Βέβαια, και μια και μιλήσαμε για την Ευρώπη, ο Μιχάλης Μπούσης είπε χθες στους ποδοσφαιριστές, στο δείπνο που τους παρέθεσε, ότι στην Ευρώπη δεν θα συμμετέχουμε απλά. Πάμε για να κυνηγήσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ο Όφη δεν είναι πλέον ο φτωχός συγγενής εντός εισαγωγικών. Είναι μια ομάδα μεγάλη, είναι μια ομάδα με ιστορία, είναι μια ομάδα με φανέλα και καλώς βρίσκεται στους τελικούς. Είναι όλοι περήφανοι στην Κρήτη για αυτό και επίσης όλοι περιμένουμε ανυπομονησία τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και στο Παγκρίτιο και στο εξωτερικό.
1: Και στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε λίγο με τον αγαπημένο Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος πάει για το τέταρτο και του το ευχόμαστε κιόλας. Απόψε, έτσι δεν είναι ο τελικός?
2: Στις 10 και 4 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, ο Μίλτος Τεντόγλου διεκδικεί το 4ο χρυσό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Για το Μίλτο είναι απλά τα πράγματα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι δεν

0: κατακτά κανείς κάθε μέρα χρυσά μετάλλια. Ο Τεντόγλου το έχει κάνει συνήθεια. Χθες πέρασε άνετα στον τελικό από την προκριματική φάση. Και έχω να σου πω ότι στην ουσία αγωνίζεται χωρίς αντίπαλο σήμερα ο Μίλτος. Εκτός ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, το λέει και ο ίδιος, δεν κρύβεται. Τραυματίστηκε ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Ιταλός, ο Φουρλάνη. Οπότε λογικά να αναμένουμε απόψε ένα ακόμη χρυσό από τον Μίλτο Τεντόγλου.
1: Με το καλό και σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, το πρωί στον κόμβο Αρκαλοχωρίου, όταν ένα όχημα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.
2: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον κόμβο Αρκαλοχωρίου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα.
3: Λοιπόν, αγαθή τύχη μπορεί να πούμε ότι είχαμε σήμερα ή θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Η είσοδος ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας, ιδιαίτερα όπου υπάρχει διαχωριστικό στιθέο, όπου κινούμαστε με την ασφάλεια της μιας κατεύθυνσης στην πορεία μας και η συνάντηση με αυτοκίνητο το οποίο δεν το περιμένεις με τίποτε να έρχεται στο δρόμο σας, στο δρόμο σου, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του γκρι αυτοκινήτου φαίνεται να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή με τοπική σύγκρουση με διερχόμενο όχημα.
3: Σε τέτοιες περιπτώσεις, αφού ο οδηγός που θα μπει, εάν καταλαβαίνει τι του γίνεται, πρέπει να σταματήσει άμεσα το αυτοκίνητό του. Και λέω αν καταλαβαίνει, γιατί συνήθως συμβαίνει από υπερήλικες που δεν μπορούν να διαβάσουν σωστά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή δεν αντιλαμβάνονται την πορεία τους ή από μεθυσμένους. Συνήθως αυτή είναι η λόγη εισόδου σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αν λοιπόν αντιλαμβάνεται τι έχει κάνει, χρειάζεται άμεση κινητοποίηση, να κινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου, αν έχει λωρίδα, θα έλεγα όσο πιο κοντά γίνεται στο στιθέο.
2: Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα δυνατή, ενώ η κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία, καθώς μεταφέρθηκαν σε καλή κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παγνί.
3: Να ενεργοποιήσει τα αλάρμ και τα φώτα πορείας, ώστε με αναμένη μηχανή να φαίνεται το αυτοκίνητο. Να μην επιχειρήσει με τίποτε να κάνει αναστροφή, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, είναι κάτι που το συνηθίζουν, γιατί αυξάνει τον κίνδυνο τροχαίου και βεβαίως εάν έχει στιθέα θα πρέπει να βγει από το αυτοκίνητο γιατί είναι επικίνδυνο και γι' αυτόν να βγει έξω από τα προστατευτικά κυκλειδώματα, το προστατευτικό στιθέο και βεβαίως να καλέσει την αστυνομία.
2: Σοβαρές υλικές ζημιές έχουν υποστεί και τα δύο αυτοκίνητα. Οι ακριβείς συνδίκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
3: Αυτές είναι σε γενικές γραμμές ενέργειες που πρέπει να κάνει. Οι υπόλοιποι οδηγοί, αν η τύχη τους βοηθήσει, να αποφύγουν να οδηγούν στην αριστερή λωρίδα. Άλλωστε, στα δεξιά γίνεται η κίνησή μας. Γιατί λογικά ο ανάποδος οδηγός θα κινηθεί αφού το αντιληφθεί κοντά στο στιθέο. Άρα να οδηγεί στη δεξιά λωρίδα, να μειώσει την ταχύτητά του και να κρατήσει απόσταση από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα, να προειδοποιήσει τους άλλους, να ανάψει αλάρμ, να κορνάρει, να κάνει σινιάλο όπως μπορεί, να μειώσει προφανώς την ταχύτητα και αυτός και να ενημερώσει την τροχέα, να πάρει στο 101 τηλέφωνο και να πει ότι παιδιά αυτό μας συμβαίνει.
1: Σε βραχνά εξελίσσεται η έβρεση κατοικία σε ολόκληρη την Κρήτη για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός έχει συρρυκνωθεί δραματικά η διαθεσιμότητα κινήτων, αφετέρου τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας πολλές φορές το μισό ενός μισθού. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν μέτρα για την εξασφάλιση στέγης, καθώς όπως τονίζουν σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να μην επιλέξουν περιοχές της Κρήτης για να εργαστούν.
4: Για δεύτερη χρονιά, η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
5: Mm-hmm. Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές, αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Mm-hmm. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να

0: Που να μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
2: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
3: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
4: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
3: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
5: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
2: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
0: Την έντονη αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου προκάλεσε η απόφαση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη μετακίνηση δύο γιατρών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Όπως καταγγέλει ο Σύλλογος, η εντολή για τη μετακίνηση δόθηκε χθες, 10 Αυγούστου, για να εφαρμοστεί δύο ημέρες μετά, δηλαδή αύριο στις 12 του μήνα. Ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει λόγο για ενδεχόμενη δυσλειτουργία της παθολογικής κλινικής του Παγνή και ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης μετακίνησης.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου εκφράζει την έντονη ανησυχία και τη ρητή διαφωνία του με τη νέα απόφαση της διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για την εσπευσμένη μετακίνηση γιατρών παθολόγων από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Μάλιστα, σε σχετική ανακοίνωση, ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει τα εξής.
6: Η κοινοποίηση της εντολής μετακίνησης στις 10 Αυγούστου με ημερομηνία εφαρμογής μόλις δύο ημέρες μετά, 12 Αυγούστου, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον οικογενειακό και επαγγελματικό προγραμματισμό του ιατρικού προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύει πλήρη απαξίωση προς τα στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υπενθυμίζουμε ότι ο νοσοκομιακός ιατρός δεν είναι μετακινούμενη ιατρική μπλούζα για την κάλυψη αναγκών, αλλά επιστήμονας με συγκεκριμένο επιστημονικό, κλινικό και λειτουργικό έργο στο νοσηλευτικό ίδρυμα όπου υπηρετεί.
2: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρο Πατριανάκο, η μετακίνηση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει πίεση στην παθολογική κλινική του Παγνή. Μετακίνηση, μάλιστα, η οποία πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο εν μέσω προγραμματισμένων αδειών και με την παθολογική κλινική του Παγνή να καταγράφει πληρότητα που αγγίζει το 100%.
7: Στο ίδιο έργο, θεατές για μία ακόμα φορά. Είναι πάγια θέση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου ότι είναι ενάντια στις μετακινήσεις ιατρών και ειδικά στις ευνηδιαστικές μετακινήσεις των ιατρών και μάλιστα εν μέσω Αυγούστου που υπάρχουν άδειες που η πληρότητα της παθολογικής κλινικής είναι στο 100%. Κατανοώ απόλυτα το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με το να μην υπάρχουν διαθέσιμοι ιατροί στο Ρέθυμνο και ότι θα πρέπει να γίνει μία κάλυψη. Κατανοώ την υποστελέχωση η οποία παρά τα κίνητρα τα οποία δοθήκανε δεν προσληφθήκαν οι ιατροί, αλλά από την άλλη θα πρέπει και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια να σεβαστεί τον ιατρό, να σεβαστεί να μας σεβαστεί και σαν προσωπικότητες. Δεν μπορείς δύο μέρες πριν να λες ότι σε δύο μέρες εφημερεύεις. Όταν ξέρεις ότι θα δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, ίσως με προγραμματισμό να έχει γίνει πολύ νωρίτερα ώστε να βρεθεί μία λύση, ώστε να μην θεωρείται για μία ακόμα φορά ο ιατρός ως μετακινούμενη μπλούζα, διότι όπως καταλαβαίνετε δημιουργείται ένα πρόβλημα αφενός με την εφημέρευση. Την επόμενη μέρα ποιος παρακολουθεί, υπάρχουν βέβαια και οι γιατροί, αλλά δημιουργείται και ένα πρόβλημα και στο Παγνή, το οποίο έχει πληρότητα και ο ιατρός θα λείπει πέρα από την ημέρα που θα εφημερέψει και την επόμενη μέρα.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου μέσα από την ανακοίνωσή του ζητά παράλληλα την άμεση επανεξέταση

0: η ανάκληση της εντολής μετακίνησης των παθολόγων του Παγνή, τον τερματισμό της τακτικής των έκτακτων και αναγκαστικών μετακινήσεων για την κάλυψη παγίων λειτουργικών αναγκών των νοσοκομείων, την άμεση προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο του Ρεθύμνου και στα λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας, με την παροχή ουσιαστικών οικονομικών και βαθμολογικών κινήτρων.
1: Περιμένουμε από την ΥΠΕ αυτό που λέμε παγίως να γίνουν άμεσα και με μορφή κατεπηγόντως οι διακηρύξεις για πρόσληψη γιατρών στο Ρέθυμνο και από εκεί και πέρα να γίνει ένας προγραμματισμός για το πώς θα γίνουν οι εφημερίες στο επόμενο διάστημα, ώστε να μην βρίσκονται και οι γιατροί προεκπλήξεων, διότι ξέρετε, έτσι καταστρέφεται η διάθεση ενός γιατρού για το ΕΣΥ και έτσι βλέπετε ότι το ΕΣΥ δεν είναι τόσο δελεαστικό πλέον για τους γιατρούς όσο ήταν παλιότερα.
2: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, για ακόμα μια φορά ένα τέτοιο ρεπορτάζ που αφορά σε μετακινήσεις γιατρών. Και δεν ξέρω πότε πρέπει να συμφωνήσουμε επιτέλους ότι έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα. Απλά διαιωνίζονται, διωγγώνονται. Και θα πιαστώ και από την κατακλείδα του κ. Πατριανάκου. Και καθίσταται το ΕΣΥ μη ελκυστικό πια για τους γιατρούς, έτσι δεν είναι?
3: Από την πρώτη στιγμή έχουμε συμφωνήσει σε αυτό. Ναι.
2: Εμείς βέβαια. Εμείς μεταξύ μας, νομίζω.
3: Εμείς. Είναι προφανές ότι αυτό το πράγμα δεν είναι λύση. Αν προκύψει μια έκτακτη ανάγκη, να το καταλάβουμε όλοι, αλλά εδώ δεν μιλάμε για έκτακτες ανάγκες. Εδώ μιλάμε καταρχάς για μια πάγια πρακτική. Μιλάμε, αν έχω καταλάβει καλά, για μια έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο, η οποία ήταν περίπου αναμενόμενη και έχει να κάνει και με τις άδειες του ακουστού, δεν έχει να κάνει μόνο με την υποστελέχωση τη δεδομένη, έτσι κι αλλιώς. Άρα ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να το γνωρίζει οι αρμόδιες αρχές και το Υπουργείο και οι εδωφορείς του και δεν έκαναν τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, ενημέρωσαν τους γιατρούς 2 μέρες πριν, το οποίο στα δικά μου μάτια και νομίζω το έθεσε πολύ σωστά και ο κ. Πατριανάκος, είναι φοβερή ασέβεια. Το αντιμετωπίζουν ως μπλούζες, ως μεταφερόμενες μπλούζες, όχι ως επιστήμονες, που έχουν και τις δικές τους υποχρεώσεις στο κάτω-κάτω, το δικό τους προγραμματισμό, οικογενειακό, επαγγελματικό και άλλου είδους. Δείχνει μια ασέβεια αυτό το πράγμα, πέρα από ότι είναι επιστημονικά εξαιρετικά προβληματικό για τις εφημερίες, όπως ακούσαμε, για ασθενείς που παρακολουθούν οι παθολόγοι στον Παγνή και τώρα δεν θα τους παρακολουθήσουν για το επόμενο διάστημα. Από όπου και να το πιάσεις, είναι μια κατάσταση εξαιρετικά προβληματική, η οποία έχει βολέψει το Υπουργείο, συνεχίζει να ασκεί αυτή την πρακτική. Προφανώς έχουν γίνει προκηρύξεις και δεν έχουν προσελκύσει ενδιαφέρον. Θα πρέπει όμως το Υπουργείο να προβληματιστεί γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί δεν προσελκύει ενδιαφέρον και οι θέσεις παραμένουν κενές και να, εν πάση περιπτώσει, αν είναι υποχρεωμένο να κάνει αυτό το πράγμα που κάνει ξανά και ξανά και ξανά, το οποίο στη βάση του τι είναι, αντιάζει ένα νοσοκομείο για να γεμίσει ένα άλλο. Έτσι, δημιουργείς πρόβλημα σε ένα νοσοκομείο για να αντιμετωπίσεις πρόβλημα σε ένα άλλο και τελικά καταλήγεις με 2 προβληματικά νοσοκομεία ή με 2 προβληματικές κλινικές. Εν πάση περιπτώσει, αν έπρεπε να το κάνει, ας το έκανε τουλάχιστον σωστά. Ας είχε ενημερώσει εγκαίρως και το Παγνή και τους γιατρούς και όχι 2 μέρες πριν. Είναι δηλαδή στη βάση του αυτό, δείχνει πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο τους επιστήμονες του ΕΣΥ.
2: Ναι, δείχνει μια έλλειψη σεβασμού, το έθεσες πολύ καλά, μια απαξίωση των επιστημόνων, η αλήθεια είναι, των υγειονομικών και αυτό κάπου πρέπει να τελειώσει. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβουλή των Οδών Φιλελλήνων και ΑΧΕΠΑ στην Κηπούπολη, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου για το μείζον πρόβλημα έλλειψης σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, την μικρή διαθεσιμότητα εκτάσεων προς αξιοποίηση, αλλά και για την ευθύνη της πολιτείας απέναντι στους Δήμους, μίλησε ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης.
4: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και ΑΧΕΠΑ στην Κηπούπολη.
5: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
4: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης

0: αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο

0: Όταν ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπαίδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
1: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
0: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
1: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
0: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολυοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
1: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
0: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
2: Δύο ξεχωριστές καλοκαιρινές μουσικές βραδιές με τη θάλασσα, την ιστορία και την τέχνη να συναντούν το ελληνικό τραγούδι μέσα από δύο ξεχωριστές συναυλίες της χαρισματικής ερμηνεύτριας Ζωής Λιανδράκη, η οποία παρουσιάζει την ιδιαίτερη μουσική παράσταση με τίτλο «Ανήκω μόνο σε μένα», προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης.

0: Δύο ξεχωριστές καλοκαιρινές μουσικές βραδιές με τη θάλασσα, την ιστορία και την τέχνη να συναντούν το ελληνικό τραγούδι μέσα από δύο ξεχωριστές συναυλίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με τη χαρισματική ερμηνεύτρια Ζωή Λιαντράκη, η οποία παρουσιάζει την ιδιαίτερη μουσική παράσταση με τίτλο «Ανήκω μόνο σε μένα».
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική μας παράσταση λοιπόν «Ανήκω μόνο σε μένα» ταξιδεύει στην Κρήτη μέσα από την περιφέρεια Κρήτης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι γι' αυτό. Έχουμε δύο όμορφες παραστάσεις, δύο ατμοσφαιρικές βραδιές. Η μία θα είναι την 5η 13 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης στο όμορφο Σύση. Και η δεύτερη βραδιά μας θα είναι την επόμενη 5η 20 του μήνα στην όμορφη και ιστορική Φορτέτσα και στο θέατρο Εραφίλη.
2: Η Νεφέλη εκπροσωπεί το σωματείο Χάρισμα, τα άτομα με ιδιαιτερότητες και ειδικά χαρίσματα από την Κύπρο, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Περιφέρεια Κρήτης και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την υπέροχη διοργάνωση. Έχουμε ακόμα δύο συναυλίες, τις οποίες χαρούμε πάρα πολύ. Να πούμε δύο λόγια για το σωματείο Χάρισμα, ένα σωματείο το οποίο έχει ιδρυθεί για άτομα με ιδιαιτερότητες, για άτομα τα οποία έχουν κάποια ιδιαίτερα ταλέντα, αλλά έχουν και κάποιες ήπιες ή και σοβαρές αναπηρίες. Και η ΝΕΦΕΛ έχει πρωτοπορήσει στη δημιουργία του σωματείου αυτού.
3: Δύο γυναίκες που μέσα από την προσωπική τους ιστορία και το προσωπικό τους βίωμα έρχονται να μιλήσουν και να πούν όλο αυτό που νιώθουν, να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους στο κοινό της Κρήτης.
0: Στο πλευρό της βρίσκεται η Νεφέλη Αντωνίου, εκπροσωπώντας τη νεότερη γενιά και προσθέτοντας στο πρόγραμμα τη δική της φρέσκια ερμηνευτική ματιά. Η παρουσία της δημιουργεί ένα γοητευτικό καλλιτεχνικό διάλογο επί σκηνής, με τις δύο ερμηνεύτριες να συναντώνται μουσικά σε ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να συγκινήσει και να ταξιδέψει το κοινό.
1: Σας περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Μαζί μου τη σκηνή θα μοιραστεί η υπέροχη, μοναδική, ξεχωριστή και πολύ πολύ αγαπημένη μου Νεφέλη Αντωνίου, ένα πλάσμα υπέροχο, ένα πλάσμα ξεχωριστό, ένα πλάσμα που μοιράζεται την αλήθεια του μέσα από τη μουσική, μέσα από το τραγούδι, που νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μοιραστεί κανείς αυτή την αλήθεια.
2: Αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε να εντάξουμε τα άτομα με αναπηρία σε όλες τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και να δώσουμε το παρόν μας παντού, λέγοντας το μήνυμα ότι η διαφορετικότητα δεν είναι αδυναμία, αλλά είναι δύναμη στην οποία πρέπει να στηριζόμαστε και να δίνουμε τις ευκαιρίες αυτούς τους ανθρώπους να μπορούν να αγωνίζονται αντάξια.

0: με όλους εμάς που δεν έχουμε κάποιο θέμα.
1: Η Νεφέλη Αντωνίου είναι ένα μικρό κορίτσι, το οποίο σε πολύ μικρή ηλικία, στα 9 της χρόνια, ήρθε αντιμέτωπο με μία αρρώστια που τη στέρισε τη φωνή της. Αυτή η κατάσταση όμως δεν αποτέλεσε ένα πρόβλημα για εκείνη, αλλά ένα κίνητρο. Μέσα από τη μουσική κατάφερε να συνομιλεί με τον κόσμο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμία Ολύμπος και γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Ολύμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε παραπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, οι εικόνες αποκάλυψης καταγράφονται μία ημέρα μετά από τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη Δυτική Κολομβία. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα, σκάβοντας ακόμα και με τα χέρια για τον εντοπισμό επιζώντων, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τον ισχυρότερο σεισμό του αιώνα στη χώρα.
1: Από σεισμό εντάσεως 7,4 Ρίχτερ, επλήγει η περιοχή Μανισάλες στη Δυτική Κολομβία. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες κατοικίες και εμπορικά κτίρια καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι περισσότερα από 12 επαγγελματικά ακίνητα και πάνω από 20 κατοικίες είχαν μερικώς ή πλήρως καταστραφεί. Μηχανικοί εξέταζαν ρηγματωμένες προσώψεις και εξασθενημένες κατασκευές, προκειμένου να αποφασίσουν ποια κτίρια πρέπει να εκενωθούν. Η πόλη ενεργοποίησε κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης, άνοιξε προσωρινές δομές φιλοξενίας και ανέστειλε τα μαθήματα σε σχολεία και πανεπιστήμια. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Μανισάλες διακόπηκαν, καθώς μηχανικοί ελέγχουν τους διαδρόμους και το κτίριο του τερματικού σταθμού για ζημιές, ενώ ανεστάλληκε η λειτουργία του εναέριου τελεφέρικ της πόλης μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας. Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας ώστε να αποτραπούν φαινόμενα λεηλασίας και να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποτίμησης των ζημιών. Πυροσβέστες και σωστικές ομάδες παρέμειναν στο πεδίο, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για το πόσο χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Όφι μίλησε το νέο του μεταγραφικό απόκτημα Λορέντζο Ντίκμαν. Παράλληλα, οι ασπρόμαυροι πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση εν ώψη του αυριανού τελικού.
1: Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφι, Λορέντζο Ντίκμαν, έκανε την πρώτη του προπόνηση με τα ασπρόμαυρα και

0: μίλησε στην κάμερα του Όφη TV για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Ο ίδιος σημείωσε πως για την απόφασή του έπαιξε σημαντικό ρόλο και ο Δημήτρης Νικολάου, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες. Παράλληλα τόνισε πως έρχεται στον Όφη με κίνητρο και είναι πολύ χαρούμενος.
1: Σίγουραμέντε, dopo essere stato 13 anni in Italia, era giunto il momento di cambiare e di cercare nuovi stimoli, nuove sensazioni. Quindi grazie anche a Dimitrios tutto questo viene più facile e quindi sono contento. Sicuramente lui mi ha dato una grande mano per accettare questa nuova esperienza, che è la mia nuova esperienza fuori dall'Italia, e quindi sono molto carico e motivato. E mi ha spinto anche il fatto che giocheremo le coppe europee. E questo sicuramente è qualcosa di diverso che non mi è mai capitato prima.
0: Τελευταία προπόνηση του Όφη εν ώψη τελικού πραγματοποιήθηκε στις 6 το απόγευμα στο ΒΑΚ με πίστη και αισιοδοξία για ένα καλό αποτέλεσμα στη μεγάλη αναμέτρηση της Τετάρτης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με άνοδο 0,29% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στις 2.614,44 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 306,03 εκατομμύρια ευρώ, 65 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 51 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: πολύ από ψηλά.
1: Πάθος για τη δουλειά σου.
2: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
3: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 02 έχει 159, το 03 έχει 119, το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία. Βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας. Στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο

0: Σερ Παπαφίγκος με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν για την εκπαίδευση ως επάγγελμα και άλλοι που τη μελετούν ως τρόπο κατανόησης του ανθρώπου και της κοινωνίας. Ο σημερινός μας καλεσμένος ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, ο κύριος Μανώλης Μακράκης, διδάκτορ επιστημών αγωγής και συγγραφέας, προσεγγίζει τη γνώμη όχι αποσπασματικά, αλλά ως συνέχεια της ίδιας της ιστορίας. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους θεατές σας.
0: Είναι δική μας η χαρά. Μελετάτε λοιπόν την ίδια την εκπαίδευση και την κρατάτε στο προσκήνιο. Όπως προείπα, με γνώση, με τρόπο όχι αποσπασματικό, με συγκεκριμένη γνώση και ως συνέχεια της ιστορίας και του ίδιου του πολιτισμού. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε την εκπομπή εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα του συγγραφέα που έχετε. Βεβαίως. Και να σας ρωτήσω αν το γράψιμο είναι για σας ανάγκη.
1: Έγινε κάποια στιγμή ανάγκη. Μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό του νομού Ηρακλείου, τον Καραβάδο. Είχα την τύχη να έχω ένα πατέρα ο οποίος ως παιδί βίωσε την κατοχή και ο ανεκπλήρωτος του πόθος ήταν οι σπουδές. Ένα ευθυέστατο παιδί το οποίο λόγω της κατοχής έμεινε με τις γνώσεις του δημοτικού όμως, είχε βιβλιοθήκη, ήταν συνδρομητής σε εφημερίδες και περιοδικά και μας ενστάλλαξε τον πόθο για άνοδο και για μόρφωση. Οπότε από την πολύ μικρή μας ηλικία διαβάζαμε εφημερίδες, διαβάζαμε περιοδικά, διαβάζαμε βιβλία και έτσι σιγά σιγά ασχολούμαστε με τα κοινά, με τον πολιτιστικό σύλλογο, με την κοινότητα, με τις υποθέσεις του τόπου μας.

0: Και σιγά σιγά αποτυπώθηκε η ανάγκη μέσα από τη διδασκαλία μου στο δημοτικό σχολείο του ίδιου χωριού να γράψουμε την ιστορία του δικού μας τόπου. Και έτσι ξεκίνησα να γράφω.
1: Υπάρχει κάποια εσωτερική σύγκρουση που σας όθησε να ξεκινήσετε την συγγραφή και το γράψιμο?
0: Όχι σύγκρουση, το κίνητρο. Το κίνητρο να μην σβήσει ο πανδαμάτορας χρόνος όλα όσα λησμονεί με το πέρασμά του. Έτσι ξεκίνησα να γράφω και δεν εκδόθηκε βέβαια η εργασία αυτή η πρώτη, αλλά μετά πήγα Ελούντα, άρχισα να επιμελούμε ένα περιοδικό το Ελούντα, να αναλάβω τον πολιτιστικό σύλλογο και να συγγράφω την ιστορία του τόπου εκείνου. Και έτσι έχουν εκδοθεί 4-5 βιβλία για την Ελούντα, ένα για τον Καραβάδο, το Κριτών Παιδεία που είναι η διδακτορική μου διατριβή, το Ενλασιθείο και το Ημερολόγιο Μικρασιατικής Εκστρατείας,
1: ναι,
0: με τις εμπειρίες ενός πολεμιστή από την Ελούντα στο Μικρασιατικό Μέτωπο και βέβαια η ιστορία της Κρήτης, ένα εμβληματικό θα έλεγα βιβλίο.
1: Υπάρχουν πολλοί και μάλιστα διαχρονικοί στοχαστές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η σιωπή σε πολλές περιπτώσεις είναι και συνενοχή.
0: Προφανώς και τη συμμερίζομαι, γιατί πιστεύω ότι οι καιροί ούμενε τι, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, οι ευκαιρίες πρέπει να αξιοποιούνται και εμείς αυτό το παγκοσμιοποιημένο και ομογενοποιημένο τοπίο θα πρέπει να αντιτάξουμε, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ταυτότητά μας και να αντισταθούμε στη λέλαπα που μας έχει κυριεύσει, μας έχει επιτεθεί. Θεωρώ λοιπόν ότι για την ενίσχυση της ταυτότητάς μας είναι απαραίτητο η γνώση της ιστορίας μας.
1: Το γράψιμο είναι λύτρωση, είναι καταδίκη για το στοχαστή και το συγγραφέα?
0: Θα έλεγα και τα δυο. Θα έλεγα και τα δυο, γιατί λυτρώνεται όταν έχει το αποτέλεσμα, αυτό που θέλει, αλλά είναι μια, όχι καταδίκη ακριβώς, αλλά είναι μια επίπονη προσπάθεια, γι' αυτό και λέγεται πόνημα. Μια επίπονη προσπάθεια από μεριάς, ειδικά για τα ιστορικά βιβλία, τα βιβλία προέρχοντα είναι προϊόν έρευνας, θέλει πολύ ψάξιμο, πολύ κόπο, πολύ διασταύρωση και εν τέλει αυτό το βιβλίο θα το δώσει στην επιστημονική κοινότητα, θα το δώσει στον πνευματικό κόσμο, θα το δώσει στους αναγνώστες, που πρέπει να είσαι υπεύθυνος και, αυτά, και τεκμηριωμένα όλα όσα έχεις συμπεριλάβει σε αυτό.
1: Υπάρχουν επιστημονικά έργα, κύριε Μακράκη, που στις μέρες μας κατά κάποιο τρόπο γράφονται χωρίς ελευθερία?
0: Υπάρχουν επιστημονικά έργα τα οποία έχουν γραφεί με γνώση και αγάπη για τον τόπο και βέβαια έχουν τεθεί στην γκρίση της επιστημονικής κοινότητας και έχουν είτε θετικά αποτιμηθεί είτε αρνητικά.
1: Γιατί σας ρωτάω? Γιατί η ακαδημαϊκή παραγωγή, το έχουμε ακούσει από αρκετούς και στις τάξεις της ακαδημαϊκής κοινότητας, υποστηρίζεται και τίθεται το ερώτημα αν υπηρετεί τη γνώση ή τους δείκτες.
0: Ως ένα βαθμό έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, γιατί πολλές φορές στην προσπάθειά τους πολλοί να κατακτήσουν μια θέση εκπονούν εργασίες, είτε προϊόντα αντιγραφής, είτε δεν είναι όσο πρέπει μελετημένα, όσο πρέπει ψαγμένα. Εξάλλου έχουμε και τέτοια πρόσφατα παραδείγματα ανθρώπων που έχουν κυρίως ασχοληθεί με την πολιτική, που είναι αντιγραφές και ανάξια λόγου.
1: Και μπαίνει βέβαια τώρα εδώ και το ερώτημα και η συνθήκη του AI και της τεχνητής νοημοσύνης και το κατά πόσο βοηθάει τη γνώση ή την κρατά καθυλωμένη ή θα την κρατήσει καθυλωμένη.
0: Είναι ένα πρόβλημα, όπως όλα τα εργαλεία, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θεωρώ ότι και η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ανάλογα με τον τρόπο που θα τη χειριστούμε. Όπως ένα μαχαίρι μπορεί να μας κόψει, μπορεί όμως και να μας βοηθήσει να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Έτσι, χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε αυτόν τον κόσμο, στο παγκοσμιοποιημένο τοπίο και η γνώση της τεχνητής νοημοσύνης και η τεχνολογική έρευνα και οι τεχνολογίες να υπηρετούν τον άνθρωπο, να υπηρετούν τη γνώση.
1: Ναι, αυτό στη θεωρία βασμό. Εσείς ναι, τι πιστεύετε, θα κοπούμε στο τέλος ή θα μας ωφελήσει αυτή η ιστορία?
0: Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για
1: υπάρχει
0: να μην κοπούμε.
1: Υπάρχει μέτρο, μπορεί ο άνθρωπος να ορίσει το μέτρο με τέτοιο τρόπο?

0: τρόπο προκειμένου να μην υπάρξουν αρνητικές συνέπειες.
1: Εδώ θα έρθουμε στο... Πάμε στο σχολείο τώρα. Πάμε στην παιδεία και στην ανάγκη να δώσουμε ανθρωπιστική παιδεία,
0: ναι,
1: και να αναπτύξουμε αξίες και αρχές στο παιδί, στο μαθητή.
0: Έχουν ανεπτυχθεί αξίες και αρχές σε τέτοιο βαθμό που ο Μανώλης Μακράκης είναι ικανοποιημένος σε επίπεδο Κρήτης?
1: Ποτέ δεν είναι κάποιος ικανοποιημένος όταν έχει φτάσει σε ένα στάνταρ και υπάρχει και κάτι ανώτερο από αυτό. Οπότε πρέπει να είμαστε με την κορυφή, με το ταβάνι ικανοποιημένοι, με το ανώτατο. Αλλά θεωρώ ότι ένα σχολείο έχουμε χρέος σαν σχολείο, σαν εκπαίδευση, σαν πολιτεία, να δώσουμε στο παιδί όχι μόνο γνώσεις, γιατί δεν είναι μόνο αυτός ο σκοπός μας, είναι να δώσουμε αρχές, αξίες, να καλλιεργήσουμε την συναισθηματική νοημοσύνη, την συνέστηση. Αυτός είναι ο ρόλος του σχολείου και του
0: σχολείου. Ο ρόλος της οικογένειας πόσο συνδυαστικός είναι με το δικό σας ρόλο? Καθώς θέλω να αναφερθώ στην ανοιχτή πληγή της οπλοκατοχής, της οπλοχρησίας και του φαινομένου που μας προβληματίζει, με συνέπειες τραγικές και με απώλειες ανθρώπινων ζωών σε τοπικό επίπεδο. Είχαμε το τραγικό συμβάν στην περιοχή της Ιτίας, όπου ανήλικοι έπιασαν τη μόνη, είχαμε την εκτροπή του αυτοκινήτου και ένα θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Είναι θέματα κουλτούρας, είναι θέματα λανθασμένων αξιών με ευθύνη και του σχολείου.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, αν η οικογένεια δεν συνδράμει και δεν συνεργαστεί, δεν έχει μια αγαστή συνεργασία με το σχολείο ματαιοπονεί. Οι γονείς έχουν το παιδί σχεδόν όλες τις ώρες, από ένα 24ωρο κρατάμε το παιδί στο σχολείο 5 ώρες, τις υπόλοιπες ώρες τις έχει η οικογένεια. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστεί όχι μόνο για τα μαθήματα και για την πρόοδο του παιδιού, για το γνωσιακό δηλαδή τομέα, αλλά να συνεργαστεί και στον τομέα της συμπεριφοράς, στον τομέα των αξιών, γιατί έχουμε αποτύχει σαν σύστημα και σαν σχολείο όταν οι άνθρωποι που αποφοιτούν, τα παιδιά που αποφοιτούν δεν είναι... Εδώ λοιπόν έρχεται η οικογένεια.
0: Οι οικογένειες της Κρήτης συνεργάζονται με το εκπαιδευτικό σύστημα και με τους δασκάλους του νησιού?
1: Πιστεύω ότι συνεργάζονται. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποια μέρη, δεν είναι όλη η Κρήτη όπως την περιγράψατε. Πιστεύω ότι υπάρχει μια παραβατικότητα κυρίως σε ορεινές και κτηνοτροφικές περιοχές. Υπάρχει οπλοκατοχή, οπλοχρησία με τα αποτελέσματα που είδαμε στα βορείδια και σε άλλα χωριά.
0: Πόσο εύκολα αλλάζει αυτή η αντίληψη?
1: Αλλάζει πολύ δύσκολα και δεν είναι μόνο το σχολείο. Εδώ έρχεται η πολιτεία, εδώ έρχονται οι πολιτικοί, εδώ έρχονται οι προστάτες. Και το αλυσβερίσει ανάμεσα στους ψήφους και στις οπλεκεπαίδες και στους επιδοτήσεις. Είναι σύνθετο το πρόβλημα και το σχολείο έχει πολύ μικρή ευθύνη και επιρροή. Η κύρια ευθύνη πιστεύω ότι είναι ανάμεσα στην πολιτεία, στους πολιτικούς και στις ίδιες οικογένειες που μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά.
0: Να επιστρέψουμε λίγο στις συγγραφικές σας προσπάθειες και να σας ρωτήσω, τι έχει μεγαλύτερη αξία για σας, γενικότερα ως φιλοσοφία και ως στάση ζωής, ένα κείμενο το οποίο διαβάζετε ή ένα κείμενο το οποίο ενοχλεί?
1: Ένα κείμενο το οποίο διαβάζετε στοχεύει στην τέρψη των αναγνωστών και έχει αξία. Θεωρώ όμως ότι μεγαλύτερη αξία έχει το κείμενο που ενοχλεί. Γιατί ξύνει πηγές, γιατί επισημαίνει τα κακό κείμενα και γιατί συμβάλλει από τη μεριά τη δική του στη βελτίωση των πραγμάτων.
0: Είπαμε λίγο πριν μπούμε και σταθήκαμε λίγο σε δύο ξεχωριστά βιβλία, όπως είναι εδώ το Κρητών Παιδεία και η Ιστορία της Κρήτης, και αναφερθήκαμε λίγο και στο χωρίο της βιβλιογραφίας. Και θέλω να σας ρωτήσω αν η βιβλιογραφία πνίγει τη σκέψη αντί να τη γεννά.
1: Προφανώς ισχύει σε κάποιο βαθμό. Θεωρώ όμως ότι ένας άνθρωπος, ένας συγγραφέας, ένας ιστορικός ερευνητής δεν θα πρέπει να άρχεσαι στα βιβλία. Αν αρχιστεί μόνο στα βιβλιογραφία είναι αποτυχημένος για μένα. Θα πρέπει να φέρει κάτι καινούριο. Θα πρέπει να ψάξει αρχεία, πηγές, να τις διασταυρώσει για να δώσει ένα απτό αποτέλεσμα στον αναγνώστη.
0: Και προκύπτει και το εξής ερώτημα από αυτό το οποίο λέτε: αν σήμερα παράγουμε περισσότερη γνώση, περισσότερα χαρτιά.
1: Ναι, ισχύει αυτό, γιατί έχουμε μια μεγάλη παραγωγή που βέβαια αντιδιαστολή με τη μικρή αναγνωρισιμότητα και με το ότι ο Έλληνας γενικά δεν διαβάζει.

0: όπως ο Σκανδιναβός, ας πούμε, ή ο Ευρωπαίος.
1: Να περάσουμε λίγο στην Κρήτη. Τι σημαίνει η Κρήτη για σας?
0: Η Κρήτη είναι ο τόπος που γεννήθηκα. Πρόλαβα, κύριε Παναγιωτόπουλε, την προβιομηχανική περιοχή, εποχή, να ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, ένα χωριό που δεν είχε μηχανές, που δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα, γεννήθηκα στο πατρικό μου σπίτι. Δεν γεννήθηκα στο νοσοκομείο. Πρόφθασα το ησιώδιο άρωτρο, το αλέτριο. Ο πατέρας μου έκανε χωράφι, όργωνε τα χωράφια με τις αγελάδες. Είχαμε την τύχη όμως να έχουμε ραδιόφωνο στο σπίτι και βιβλιοθήκη, όπως σας είπα. Ήμουνα μικρό παιδί, 10 χρονών, όταν ήρθε η τηλεόραση στο χωριό μου. Ήμουνα σε ένα διθέσιο σχολείο. Μεγάλωσα όπως θα μεγάλωνε ένα παιδί σε μια πολύ παλιά εποχή. Έφτασα αρκετά πράγματα. Η Κρήτη είναι η πατρίδα μου, που την αγαπώ ιδιαίτερα. Ο τόπος που γεννήθηκα και μεγάλωσα και έζησα σχεδόν όλα μου τα χρόνια. Και είναι και ένας τόπος που έχει ποτιστεί με πολύ αίμα και πολύ δάκρυ. Που έχει βρεθεί ανάμεσα σε τρεις Ηπείρους και αγωνίστηκε σε πολλές περιπτώσεις για την ελευθερία του και βέβαια στην παραγωγή πολιτισμού, όπως θα πούμε στη συνέχεια.
1: Οπότε η Κρήτη λοιπόν στις μέρες μας διδάσκεται περισσότερο ως ιστορία, όπως αναφέρεται και ο τίτλος του βιβλίου σας, ή ως μύθος?
0: Προφανώς έχουμε χρέος να διδάξουμε την ιστορία. Και οι μύθοι αντανακλούν μια πραγματικότητα και αντικατοπτρίζουν μια πραγματικότητα. Θεωρώ όμως ότι έχουμε χρέος να διδάξουμε την ιστορία. Και η ιστορία, δόξα τω Θεώ, η Κρήτη μας, το νησί μας, έχει πλούσια ιστορία από τα μινωικά χρόνια μέχρι το πρόσφατο παρελθόν.
1: Η κριτική παιδεία, ένας όρος με τον οποίο έχετε ασχοληθεί αρκετά τα προηγούμενα χρόνια και από την αρχή της σταδιοδρομίας σας στο εκπαιδευτικό σύστημα, κύριε Μακράκη, γεννήθηκε από ανυπακοή ή από ανάγκη επιβίωσης?
0: Καταρχήν, να μιλήσουμε πρώτα για τις επιρροές που δέχτηκε το νησί για να πάμε σε παλιότερες εποχές και να πούμε ότι το νησί αυτό δέχτηκε πολλές εχθρικές επιθέσεις, αλλά δέχτηκε πολλές επιρροές, τις οποίες μετουσίωσε σε ένα δικό του, εντελώς δικό του πολιτισμό. Έβαζε τη σφραγίδα του σε κάθε τι καινούριο που δεχότανε.
1: Θα μας φέρετε κάποιο παραδείγμα?
0: Το μετουσίωνε βεβαίως. Νομίζω ότι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα στα οποία η Κρήτη κατόρθωσε να παγκοσμιοποιήσει τον πολιτισμό της σε επίπεδο εποχής, βέβαια, ήταν ο μινωικός πολιτισμός. Και ένα δεύτερο παράδειγμα ήταν η κριτική αναγέννηση. Μιλάμε για σπουδαία έργα, τα οποία βέβαια ξέρετε ότι μέχρι σήμερα ακούγονται, τραγουδιώνται, παίζονται σε θέατρα, σε παραγωγές και είναι ένας ύμνος για το νησί και τον πολιτισμό του.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω λίγο πόσο εκπαιδευτικό ακούγεται και εύηχο το «είμαστε κριτικοί».
0: Εμένα μου ακούγεται πολύ εύηχο και πολύ λεβέντικο. Γιατί όταν ο Μακράκης ο Μανώλης λέει ότι είμαστε κριτικοί, προφανώς εννοούμε τον κριτικό ο οποίος έζησε στην Κρήτη, αγωνίστηκε για την ελευθερία του, αγωνίστηκε δουλεύοντας, εργαζόμενος. Τώρα
1: υπάρχει και ένας αντίλογος όμως.
0: Ναι.
1: Το πώς αντιλαμβάνεται ένας μαθητής δημοτικού της ενδοχώρας μιας κτηνοτροφικής περιοχής που από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ακούει τον πατέρα του με λεβεντιά να του λέει ότι είμαστε κριτικοί, δείχνοντας το δρόμο ότι είμαστε κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό μονοπάτι ακολουθούν οι κριτικοί σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και πώς μπορεί να το αντιληφθεί και να το εξελίξει ένα παιδί 5, 6, 7 ετών της ενδοχώρας της Κρήτης.
0: Λέγαμε και προηγουμένως
1: ότι η ενδοχώρα έχει μια παραβατική συμπεριφορά σε πολλές περιπτώσεις.
0: Έχει παραβατική συμπεριφορά σε πολλές περιπτώσεις, ότι δεν είναι όμως όλη η ενδοχώρα έτσι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Συγγνώμη, αλλά στο δικό μου τόπο,
1: εννοείται,
0: δηλαδή
1: αυτό.
0: Το όπλο είναι
1: αυτονόητο,
0: άγνωστο.
1: Αυτονόητο είναι αυτό.
0: Δηλαδή μην επανερχόμαστε συνεχώς σε ορισμένα αρνητικά παραδείγματα, τα οποία είναι σε πολύ λίγα χωριά.
1: Στιγματίζουν μια περιοχή.
0: Στιγματίζουν μια περιοχή και θα πρέπει

0: και θα πρέπει, όπως σας είπα και πριν, το θέμα, πέρα από το σχολείο, να το αντιληφθεί η πολιτεία, το κράτος, οι αρχές, η πολιτική μας και να συνδράμουν όλοι μαζί για να ξεφύγουμε από αυτή την νοσώδη κατάσταση.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο δεν τονίζουμε στις μέρες απευθυνόμενες στα παιδιά μας για την ιστορία της Κρήτης?
0: Δυστυχώς η ιστορία της Κρήτης, κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν διδάσκεται. Τι να τους πούμε. Εδώ πέρα η Επανάσταση του 1821, για την οποία πολεμούσε η Κρήτη 10 χρόνια, υπάρχει σε μία μόνο γραμμή, σε μία σειρά στα σχολικά εγχειρίδια.
1: Αφέλεια ή στοχευμένη κίνηση?
0: Στοχευμένη κίνηση.
1: Για ποιους λόγους?
0: Προφανώς υπάρχει ένα κράτος το οποίο θέλει να έχει μια ομογενοποιημένη ιστορία. Δηλαδή να μην έχουμε την ιστορία της Κρήτης ξεχωριστά, ξεχωριστά της Μακεδονίας, ξεχωριστά των Ιωνίων νήσων, αλλά να υπάρχει μια ιστορία για να ομογενοποιηθεί ο πληθυσμός, για να αποκτήσει μια ενιαία ταυτότητα. Αλλά πιστεύω ότι αυτά τα εγχειρίδια και αυτές τις τοπικές ιστορίες συνδράμουν το έργο της γενικής ιστορίας. Γιατί η τοπική ιστορία, το παιδί, μάλλον ο μαθητής, έχει την ανάγκη να πάει από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο, από το εύκολο στο δύσκολο. Και η εκπαίδευση έχει χρέος να σεβαστεί τις εμπειρίες, τις εικόνες, τις παραστάσεις, τις βιωμένες εμπειρίες του μαθητή.
1: Θα πει κάποιος,
0: τότε γίνεται αξιόπιστη.
1: Η τοπική ταυτότητα απελευθερώνει ή περιορίζει τη σκέψη? Παίρνω πάσα από αυτό που είπατε. Η τοπική ταυτότητα και η έρευνα πάνω στην τοπική ταυτότητα. Όχι. Και η εστίαση πάνω στην τοπική ταυτότητα.
0: Όχι, γιατί διευρύνει τη σκέψη, δεν την περιορίζει. Γιατί
1: είναι εύκολο από το ειδικό να πας μετά στο γενικό, αυτό το οποίο είπατε πριν από
0: πολύ λίγο. Εύκολο. Πολύ εύκολο, γιατί μιλάμε για έννοιες τις οποίες πρέπει να κατανοήσει το παιδί για να μεταβεί από το ένα στάδιο στο άλλο. Και η τοπική ιστορία βοηθάει σε αυτό.
1: Τι περιλαμβάνει η ιστορία της Κρήτης, ένα βιβλίο που το έχετε και μπροστά σας?
0: Η ιστορία της Κρήτης περιλαμβάνει την ιστορία του νησιού από τα μινωικά χρόνια, την αρχαία εποχή, τις κρητικές πόλεις, τη δωρική κατάκτηση, την ελληνιστική περίοδο, τη ρωμαϊκή κατάκτηση, τα βυζαντινά χρόνια, την ενετική περίοδο, που είναι 450 περίπου χρόνια, δηλαδή σε αντίθεση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα που τα βυζαντινά χρόνια φτάνουν μέχρι το 1453, στην Κρήτη σταματούν το 1204, με την τέταρτη σταυροφορία για την κατάληψη της Κρήτης από τους Βενετούς. Η περίοδο της Βενετοκρατίας διαρκεί μέχρι το 1669 με την άλωση της Σκάνδια, του Ηρακλείου δηλαδή, και αρχίζει η Τουρκοκρατία, η οποία διαρκεί 268 χρόνια μέχρι το 1898 και την έλευση της Κρητικής Πολιτείας, η οποία για 13 χρόνια, μια αυτόνομη δηλαδή, για 15 χρόνια υπήρχε αυτόνομη πολιτεία στο νησί, υπό την υψηλή επικυριαρχία του Σουλτάνου, και το 1913, μετά τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους, το νησί ενώνεται με τον εθνικό κορμό.
1: Είχατε προσπαθήσει προκειμένου το συγκεκριμένο βιβλίο να γίνει σχολικό εγχειρίδιο και να υιοθετηθεί από σχολεία της Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος και των μαθημάτων?
0: Ναι, να πούμε καταρχήν ότι το βιβλίο αυτό είναι έκδοση της Περιφέρειας Κρήτης. Η Περιφέρεια Κρήτης συνέδραμε στην έκδοσή του. Έχει πάει σε όλα τα δημοτικά, σε όλα τα γυμνάσια και σε όλα τα λύκεια της Κρήτης. Υπάρχει δηλαδή το βιβλίο τώρα στην εκπαίδευση της Κρήτης. Ναι, είχα κάνει πολλές προσπάθειες από το 2021 που έγινε η πρώτη έκδοση. Οι απαντήσεις του ΙΕΠ ήταν, θα έλεγα, αστείες. Δηλαδή, μου απαντήσανε ότι, ως διευθυντής εκπαίδευση είχα κάνει αυτό το αίτημα, και μου απαντήσανε ότι πρέπει να έχει εγκριθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το οποίο ζητάμε να ενταχθεί. Ναι, αλλά αυτό το βιβλίο υπερβαίνει εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις όπως κάνει το Υπουργείο τώρα. Το υπερβαίνει κατά πολύ, γιατί αυτό το βιβλίο συνοδεύεται, κύριε Παναγιωτόπουλε, με αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Που σημαίνει τι? Ότι έχουμε οδηγίες και για το χρόνο που απαιτείται, για το κάθε μάθημα. Έχει μαθήματα, είναι οργανωμένο σε μαθήματα, σε 42 μαθήματα. Σε διδακτικές ενότητες. Δίνουμε οδηγίες στον εκπαιδευτικό για διδακτικές ενέργειες, διδακτικούς στόχους και προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Δηλαδή, με ποιες διδακτικές ενέργειες θα φτάσει στον στόχο για να έχουμε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Είχαμε κάνει λοιπόν, μετά την πρώτη αποτυχία, δεν κάθηκα, απευθύνθηκα στον Υπουργό, ήταν τότε ο κύριος Πιερακάκης, του τον εγχείρησα, τον συνάντησα προσωπικά, του τον εγχείρησα, μου είπε ότι θα το δει, βρήκα και τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, τον καθηγητή τον κύριο Μπουραντώνη, μιλήσαμε εκ νέου και τον περασμένο Φεβρουάριο, πριν 11 μήνες δηλαδή, εξέδωσε εγκύκλιο και ενέτασε την τοπική ιστορία στο ορολόγιο πρόγραμμα. Δηλαδή θα όριζε συγκεκριμένες ώρες της εβδομάδας για να διδαχτεί η τοπική ιστορία. Όχι το συγκεκριμένο εγχειρίδιο, αλλά γενικά η τοπική ιστορία. Αυτά είναι μια νίκη γιατί ερχόταν μετά από δικές μου προσπάθειες. Δυστυχώς όμως, άλλαξαν τα πράγματα. Εκπονούνται νέα, μάλλον έχουν εκπονηθεί νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Το εντάσσει όμως, εντάσσει την τοπική ιστορία σαν δράση. Αυτό, όπως είπα, υπερβαίνει κατά πολύ τις δράσεις αυτές. Θα επανέλθουμε πάλι και θα δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε τουλάχιστον περισσότερο χρόνο για τη διδασκαλία.
1: Γενικά το σύστημα με την ευρύτερη ακριβή έννοια του όρου σύστημα φοβάται το λάθος ή την αμφισβήτηση?
0: Δεν νομίζω να... γιατί είναι στη δικαιοδοσία του να ψάξει για το λάθος. Πιθανόν κάποια πράγματα δεν ξέρω... Ίσως να φοβάται και την αμφισβήτηση, αλλά νομίζω ότι είναι στο βιβλίο, στην επιστημονική κοινότητα. Έχει, στο τέλος του βιβλίου θα δείτε τις κριτικές που έχει κερδίσει και ας το εξετάσουν, ας το δουν, ας το περάσουν από βάσανο και αν αξίζει να ενταχθεί.
1: Επειδή μιλήσαμε για λογοκρισία και επιθέσεις, αν ο Καζαντζάκης ζούσε στις μέρες μας, και με αυτό το ερώτημα θέλω να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα τον λογοκρίναμε ή θα τον διδάσκαμε, τι πιστεύετε?
0: Ο Καζαντζάκης, κύριε Παναγιωτόπουλε, δέχτηκε ένα απίστευτο πόλεμο. Προφανώς θα το, όχι μόνο τον λογοκρίνανε στην εποχή του, τον πολεμήσαν 11 φορές, ήταν υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ και τον πολεμήσανε
1: Στην εποχή μας, αν ζούσε σήμερα, θα τον λογοκρίναμε ή θα τον διδάσκαμε?
0: Θα τον λιλουθοβολούσαμε. Και μετά το θάνατό του θα τον κάναμε άγαλμα, θα τον βάζαμε στα σχολεία, θα τον κάναμε Θεό.
1: Λοιπόν, άνω τελεία, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
6: Μπα.
7: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και

0: στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι, Μπαξεβάνη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Άρα κας λαδερό σας μαγειρέψουμε παραπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
7: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
8: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
9: Πάθος για τη δουλειά σου.
10: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
11: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μανώλης Μακράκης, διδάκτορ επιστημών αγωγής και συγγραφέας βέβαια. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ξεκινήσαμε μεταξύ άλλων και εστιάσαμε και στο βιβλίο του «Ιστορία της Κρήτης» και θέλω κύριε Μακράκη να αναφερθούμε και στο βιβλίο «Κρητών Παιδεία», να πούμε κάποιες λεπτομέρειες. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το προτελευταίο.
1: Όχι, είναι μια έκδοση του 2013,
0: ναι,
1: μετά τη διδακτορική μου διατριβή, με κάποιες προσταφαιρέσεις. Εκδόθηκε με τη συνδρομή και της περιφέρειας και κάποιων φορέων.
0: Τι πραγματεύεται?
1: Πραγματεύεται την ιστορία της, την εκπαιδευτική ιστορία της Κρήτης, την ιστορία της εκπαίδευσης στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Από την Μεγάλη Κρητική Επανάσταση του 1866 μέχρι την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα το 1913.
0: Πόσο δύσκολο είναι να συγκεντρώσετε αυτά τα στοιχεία και τι σας όθησε, ποιο ήταν το κίνητρο προκειμένου να ασχοληθείτε με την παιδεία στην Κρήτη?
1: Προφανώς έχει σχέση με το δικό μου επάγγελμα, αντικείμενο. Το αντικό μου αντικείμενο, την εκπαίδευση, είμαι εκπαιδευτικός, όπως ξέρετε. Και βέβαια η εκπαίδευση, η ιστορία της εκπαίδευσης, όπως γενικότερα και η ιστορία, η κατοχή της, η γνώση της ιστορίας μας βοηθάει όχι μόνο να γνωρίσουμε το παρελθόν, αλλά να δομήσουμε την εκπαίδευση στο παρόν και να προσανατολιστούμε για μια καλύτερη

0: καλύτερη εκπαίδευση στο μέλλον. Μας βοηθάει δηλαδή να σχεδιάσουμε το μέλλον μας. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι ένα πόνημα, δεν είναι διδακτορική διατριβή, δηλαδή έχει βγει μέσα από μεγάλη έρευνα στα αρχεία των δημογεροντιών Ηρακλείου και Λασιθίου, γιατί επικεντρώνεται σε μια περιοχή Αρκαλοχωρίου, Καστελιού και Βιάννου. Βέβαια έχει το γενικό πλαίσιο για όλη την Κρήτη, αλλά επικεντρώνεται σε αυτή την περιοχή. Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα, χιλιάδες που ήρθαν πρώτη φορά στο φως με αυτή τη διδακτορική διατριβή, και βέβαια τα αρχεία των σχολείων της περιοχής. Πήγα σε κάθε σχολείο, άνοιξα το, βρήκα το αρχείο του και είδα μέσα από σχολικά τα βιβλία, δηλαδή όχι τα εγχειρίδια, αλλά τα έντυπα, μαθητολόγια.
1: Η έρευνα πότε ξεκινά χρονολογικά?
0: Η έρευνα ξεκινά το 2004 και τελειώνει το 2012.
1: Και ποια χρονική περίοδο πραγματεύεται μέσα?
0: Το 1866 μέχρι την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.
1: Και πώς διαφοροποιείται στο πέρασμα των χρόνων η παιδεία?
0: Ναι,
1: πώς διαμορφώνεται η παιδεία?
0: Καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για την εποχή. Να πούμε ότι την ευθύνη της εκπαίδευσης τότε την είχε η Εκκλησία. Η Δημογεροντία ήταν ένας θεσμός οθωμανικός, στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ο πρόεδρος της Δημογεροντίας του κάθε τμήματος ήταν ο τοπικός επίσκοπος, ο δεσπότης δηλαδή. Αυτός ήταν ο θρησκευτικός ηγέτης, και αυτή η Δημογεροντία, η τμηματική αργότερα, ήταν η εποπτεύουσα τα σχολεία αρχή και η αρχή η οποία μεριμνούσε για το διορισμό των δασκάλων και για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων. Και βέβαια να πούμε ότι οι τοπικές κοινωνίες συνέδραμα σε αυτόν τον αγώνα, γιατί ήθελαν να ακολουθήσουν τα τέκνα τους, την εισαρετή άγουσαν οδόν όπως λέγανε τότε,
1: ναι.
0: Το δρόμο της αρετής δηλαδή που ακολούθησε και ο Ηρακλής. Και βέβαια βλέπανε, κύριε Παναγιωτόπουλε, την εκπαίδευση και την παιδεία σαν ένα μέσο που θα τους ενίσχυε την αυτοσυνειδησία, την ταυτότητά τους για να κερδίσουν μετά την ελευθερία τους και να ενωθούν με την Ελλάδα. Η ένωση τότε ήταν η κραυγή. Ήταν η μεγάλη κραυγή και το πρόταγμα που όθησε τους Κρήτες να αγωνιστούν για να κερδίσουν την ελευθερία τους, για να αγωνιστούν και να ενωθούν με την μητέρα Ελλάδα.
1: Με την Ελλάδα. Και η πρώτη μεγάλη αλλαγή στην παιδεία πότε
0: έγινε
1: πραγματοποιείται?
0: Μετά την Επανάσταση του 1866,
1: ναι.
0: Δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα της Ένωσης, όμως ψηφίστηκε ένας μοναστηριακός διοργανισμός. Τι ήταν αυτό? Ήταν ένας νόμος που έλεγε ότι οι μονές, επειδή η χτηματική περιουσία στην Ήπεθρο στις περισσότερες των περιπτώσεων είχε περιέλθει στις μονές, στα μοναστήρια, ότι ένα μέρος των εσόδων αυτών θα διατίθεται και τα σχολεία. Νόμος. Πολλές περιοχές λοιπόν, όπως ο νομός Λασιθίου, αξιοποίησε αυτό το νόμο και ο Πασάς ο Αδωσίδης, Κωνσταντάκης Αδωσίδης Πασάς, και συνέδραμα και ίδρυσαν πολλά σχολεία και δημοτικά, κυρίως δημοτικά, και σχολαρχεία και γυμνάσια. Τα πρώτα γυμνάσια δηλαδή τέλος δεκαετίας του 70 και αρχές δεκαετίας του 1880. Έτσι λοιπόν η παιδεία, η εκπαίδευση βοήθησε τους Κρήτες και βέβαια βοήθησε πολλούς και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και στα... Και η ελληνική παιδεία που ελάμβαναν βοήθησε σε αυτό το σκοπό. Βοήθησε στην Ένωση, γιατί αυτά τα παιδιά που μάθανε γράμματα τότε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός Κρήτης δηλαδή, ανέλαβαν τα ηνία στις μετέπειτα επαναστάσεις, έγιναν βουλευτές και αγωνίστηκαν για αυτό.
1: Εξελίχθηκαν.
0: Εξελίχθηκαν και είχαν στοχεύοντας την Ένωση.
1: Η εκπαίδευση τότε, η παιδεία, στα πρώτα της βήματα που μας προείπατε ότι είχε τα ενία γενικά η Εκκλησία, η τοπική Εκκλησία, είχε την τάση να μορφώνει ή να πειθαρχεί?
0: Ασφαλώς, είναι πολύ καλή ερώτησή σας. Προφανώς να πειθαρχεί, όχι με την ευρεία, να μορφώνει, θα έλεγα να εγγραμματίζει. Δηλαδή να μαθαίνει, να δίνει κάποιες βασικές γνώσεις, δηλαδή μάθαινε το παιδί να, κυρίως να διαβάζει, να γράφει και να λογαριάζει, να μάθει να ψάλλει, εξάλλου από εκεί ξεκίνησε, από τις ανάγκες για αναγνώστες και για ιερείς.

0: Και βέβαια με αυτές τις, ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης ήταν θρησκευτικός. Δηλαδή αν δεις τα βιβλία που διδάσκανε τότε, πολλά είχαν θρησκευτικό περιεχόμενο.
1: Προκλήθηκαν τραύματα στα παιδιά της περίοδου και πώς επουλώθηκαν τα χρόνια που ακολούθησαν και τι είδους τραύματα θα μπορούσε να ήταν.

0: φάλαγγας, υπήρχαν βασανιστήρια, υπήρχαν οι ξυλοδαρμοί, καθημερινό φαινόμενο. Και εξώθησε πολλά παιδιά στην απομάκρυνση από τα σχολιά. Φεύγανε γιατί μισούσαν το σχολείο. Οι ξυλοδαρμοί ήταν αλέητοι. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι ένας δάσκαλος μπορεί να είχε και 100 παιδιά. Μετά την υποχρεωτοποίηση, την ένωση της Κρήτης, μάλλον μετά την αυτονομία, καθιερώθηκε η υποχρεωτική φοίτηση και για αγόρια και για κορίτσια. Και τότε πολλαπλασιάστηκε ο αριθμός των παιδιών.
1: Οπότε υπήρχαν
0: παιδιά, πάρα πολλά παιδιά, τα οποία ένας δάσκαλος αναλογούσε σε πολλά παιδιά.
1: Και υπήρξαν και πολλά παιδιά τα οποία δεν χωρούσαν στο σύστημα της περίοδου.
0: Ακριβώς.
1: Τα
0: διδακτήρια ήταν υποτυπώδη. Με στέγη από χώμα. Μικρά και ανήλιαγα. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες. Δεν υπήρχαν σχολεία σε όλα τα χωριά. Έπρεπε να μετακινηθούν, να διαβούν ορμητικούς χυμάρους τα παιδιά για να φοιτήσουν σε σχολεία. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση η εκπαίδευση τότε.
1: Ήταν δύσκολη αυτή η μετάβαση από την, από την πειθαρχία στη δημιουργικότητα.
0: Ήταν δύσκολη. Αλλάξανε εντωμεταξύ, βοήθησε και η νομοθεσία, βοήθησε η έλευση της κριτικής πολιτείας. Και βοήθησε πολύ και η ενασχόληση με αντικείμενα και γνώσεις που ήταν χρήσιμες για τη ζωή. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν η γεωργική εκπαίδευση. Δηλαδή υπήρχαν αγροκήπια στα οποία τα παιδιά, οι μελλοντικοί γεωργοί, έπαιρναν πολύτιμες γνώσεις για την καλλιέργεια της γης, τα 9 δέκατα της οποίας ήταν ακαλλιέργητη, και για να αποκοπεί το ρεύμα της μετανάστευσης προς την Αίγυπτο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, η γεωργική εκπαίδευση ήταν μια καινοτομία της κριτικής πολιτείας, όπως και κάποια μαθήματα για τα κορίτσια, στα οποία τότε η πολιτεία καινοτόμησε. Δηλαδή, ήταν για πρώτη φορά μπήκανε αυτά τα διδακτικά αντικείμενα στην εκπαίδευση.
1: Ήταν όμως ένα, και θέλω να κλείσουμε λίγο την παρένθεση που ανοίξαμε με το τότε εκπαιδευτικό σύστημα, ήταν όντως ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο από τη μία εξέλισε τα παιδιά, από την άλλη διαχώριζε και τους λίγους. Γιατί μου είπατε ότι αυτοί που ξεχώριζαν ακολουθούσαν καριέρα βουλευτών, πολιτικών, πολιτευτών.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή και μόρφωνε και βοηθούσε στην εξέλιξη των παιδιών με πειθαρχία, μέσα σε ένα πλαίσιο πειθαρχίας, και την ίδια ώρα βέβαια διαχώριζε και τους λίγους.
0: Ναι, προφανώς. Καταρχήν να πούμε ότι το 1881... οι 9 στους 10 άνδρες ήταν αγράμματοι. Οι 9 στους 10 ήταν αγράμματοι. Μιλάμε λοιπόν για λίγους. Μιλάμε για το 10% φοιτούσε σε σχολείο. Τώρα πόσοι από αυτούς θα ακολουθούσαν το γυμνάσιο και τελικά πόσοι από αυτούς θα πήγαιναν στο πανεπιστήμιο. Ελάχιστοι. Ξεχώριζε λοιπόν τους ελάχιστους, οι οποίοι θα παίρνανε και τα ηνία τα επόμενα χρόνια.
1: Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι τα παιδιά στις μέρες μας είναι πιο έξυπνα σε σχέση με τα παιδιά εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα, μας περιγράφατε την κατάσταση?
0: Προφανώς, κύριε Παναγιωτοπούλε. Προφανώς το παιδί σήμερα έχει χιλιάδες παραστάσεις.
1: Είναι πιο έξυπνο, είναι όμως και πιο κουρασμένο.
0: Μισό λεπτό. Καταρχήν, είναι πιο έξυπνο γιατί και η γνώση και οι ικανότητες και όλα τα... Η ανθρώπινη φύση, όπως είπε και ο Βιγκός και ο Ρώσος, ψυχαναλυτής και ψυχολόγος, δημιουργείται και δομείται μέσα από την αλληλεπίδραση του ανθρώπου, του ατόμου και της κοινωνίας. Μέσα από τις εικόνες που βλέπει, μέσα από τις παραστάσεις, μέσα από τις παρέες που κάνει. Ερχόμαστε λοιπόν στο σημερινό παιδί, το οποίο σαφώς υπερτερεί ενός παιδιού σε σχέση με τα... πριν με το παιδί της του 1898.
1: Ναι, αλλά ο δρόμος βέβαια, είναι πιο εύκολος.
0: Βέβαια.
1: Μιλήσατε για παραστάσεις. Οι παραστάσεις έχουν έτσι μια χρειά λίγο πιο εύκολη.
0: Ναι, αλλά να έρθω στη δεύτερη έννοια που είπατε για το κουρασμένο. Προφανώς είναι ένα κουρασμένο παιδί. Όταν εκτός από το σχολείο έχει 10 δραστηριότητες και θέλουμε να τα μάθουμε όλα, προφανώς θα κουραστεί το παιδί, αλλά πιστέψτε με, έχει και αντοχές το παιδί.
1: Και ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Το πρόβλημα στις μέρες μας είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η οθόνη του λάπτοπ και στο iPad ή ενήλικες που απουσιάζουν από την καθημερινότητα ενός παιδιού?
0: Το πρόβλημα είναι οι ενήλικες που απουσιάζουν από την καθημερινότητα του παιδιού τους. Και βέβαια η αναζήτηση

0: Όπως είπαμε και πριν, της ανθρωπιστικής παιδείας, των αρχών και των αξιών που πρέπει να προσδώσει το σχολείο, αλλά και η οικογένεια στο παιδί. Το παιδί πρέπει να διαβάζει, να ακούει παραμύθια, να αφηγούνται παραμύθια οι γονείς, οι παππούδες, να διαβάζει βιβλία, παραμύθια, βιβλία, λογοτεχνία, να αποκτήσει κριτική ικανότητα και συναισθηματική νοημοσύνη. Αυτό είναι το βασικό. Ανθρωπιστική παιδεία και τα υπόλοιπα θα τα μάθει. Δηλαδή, τώρα έχουμε ένα παιδί που κάνει αυτό το πράγμα όλη τη μέρα, όλη την ώρα. Βλέπει, σερφάρει στο διαδίκτυο και κάνει like, μπαίνει σε από εδώ και από εκεί, χωρίς κριτική σκέψη. Και βέβαια, αυτό έχει οδυνηρές συνέπειες, κύριε Παναγιωτόπουλε, το να δεχόμαστε άκρητα μηνύματα. Δείτε πώς μπορεί να επηρεάσει η τηλεόραση, και δεν μιλάμε για τα τοπικά κανάλια, μιλάμε για τα κεντρικά κανάλια, πώς μπορεί να επηρεάσει το άτομο, η τηλεόραση, η οθόνη, το τάμπλετ, οι υπολογιστές.
1: Υπάρχει κάποια δεξιότητα που εξαφανίζεται με την πάροδο των δεκαετιών, δεξιότητα των νέων, της νέας γενιάς? Κάτι το οποίο ίσως να σας προβληματίσει περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Ποια δεξιότητα χάνεται?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν χάνεται η κοινωνικοποίηση. Το παιδί, εδώ βλέπουμε ζευγάρια και βγαίνουν και έχει ο καθένας το κινητό του και κοιτάζει το κινητό του. Δεν συζητάει, δεν συζητάνε, δεν μιλάνε, δεν κοινωνικοποιούνται. Δεν κάνουν παρέες. Το κινητό σε κλείνει στο καβούκι σου, σε απομονώνει, σε εξοβελίζει. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ βασικό, μια πολύ βασική ιδιότητα την οποία χάνουν. Και βέβαια, και προφανώς θα χάσουν και άλλες εφόσον συνεχίζουν την υπερβολική χρήση των υπολογιστών και της οθόνης.
1: Να πάμε και λίγο και στους γονείς. Οι γονείς στις μέρες μας, κύριε Μακράκη, μεγαλώνουν παιδιά ή προσπαθούν να καλύψουν αποθυμένα δικά τους?
0: Αυτό ισχύει. Ένα παιδί το οποίο στερήθηκε, ο γονέας ο οποίος στερήθηκε την ευκαιρία να αποκτήσει κάποιες δεξιότητες ή κάποια προσόντα, θέλει το παιδί του να πάει καλύτερα, να τα γίνει κάτοχος. Στην προσπάθεια του λοιπόν αυτή υποπέπτει σε λάθη με το να εξωθεί το παιδί και να το αναγκάζει να παρακολουθεί χιλιά δύο πράγματα, χιλιά δύο δραστηριότητες, οι οποίες τελικά κουράζουν και εξουθενώνουν το παιδί.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της υπερπροστασίας γονέων προς τα παιδιά τους και πόσο κοντά είναι στο να υπάρξει ταυτόχρονα εγκατάλειψη των παιδιών. Είναι κάποιες έννοιες έτσι αλληλένδετες?
0: Ναι,
1: πολύ
0: είναι,
1: κοντά.
0: Είναι, υπάρχει πρόβλημα σε αυτό και μιλάμε τώρα όταν και οι δύο γονείς είναι μαζί. Προσέξτε το αυτό. Αλλά πολλά ζευγάρια σήμερα, κύριε Παναγιωτόπουλε, ζουν χωριστά. Τα παιδιά μεγαλώνουν με τον ένα γονέα. Και αυτό επιδεινώνει και επιτείνει τα προβλήματα, επιδεινώνει τις καταστάσεις και είναι αποβαίνει βάρος των παιδιών.
1: Ολοκληρώνοντας τώρα τη συζήτησή μας, τι σας κάνει να ελπίζετε περισσότερο για το μέλλον?
0: Η ελπίδα ότι οι γονείς θα αλλάξουν νοοτροπία, θα ενσκύψουν στα παιδιά τους και στα προβλήματά τους, θα είναι κοντά στα παιδιά τους, γιατί πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά τους, και ότι η πολιτεία θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, και η πολιτεία και η πολιτική μας, και θα μεριμνήσουν για την πρόοδο, την πραγματική πρόοδο της κοινωνίας, όχι την επίπλαστη.
1: Σας θυμώνει κάτι?
0: Με θυμώνουν πολλά. Με θυμώνει καταρχήν η ανισότητα που υπάρχει και που επιδεινώνεται μέρα ολοένα. Η μεγάλη διαφορά, το ταξικό χάσμα ανάμεσα στους φτωχούς και στους πλούσιους.
1: Πάμε μπροστά, εξελισσόμαστε, απλά τρέχουμε. Και τρέχουμε...
0: Τρέχουμε προς,
1: προς
0: τον κρεμό. Προς τον κρεμό τρέχουμε. Όταν δεν επιβραβεύεται ο κόπος και ο υδρότας του τίμιου αγρότη, αλλά επιβραβεύονται οι επιτίδοι, προφανώς και πάμε στον κρεμό.
1: Μπορεί η εκπαίδευση, τελευταία ερώτηση, να αλλάξει την κοινωνία ή να την οθήσει σε μια σωστή κατεύθυνση?
0: Αλίμονο,
1: ή είναι αργά?
0: Αλίμονο αν δεν το πιστεύαμε αυτό. Δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχουμε. Προφανώς και μπορεί να την αλλάξει. Προφανώς και, αλλά θέλει ειλικρινής προσπάθειας από όλους. Οι δάσκαλοι πιστεύω ότι είναι στην υπηρεσία και στην

0: αυτής της υψηλής αποστολής, της υψηλής της αποστολής. Πιστεύω ότι και η πολιτεία, δεν θα κουραστώ να το λέω, και το Υπουργείο θα πρέπει να δώσουν μια πραγματική μέρημνα και ενδιαφέρον για την εκπαίδευση. Πραγματική, όχι επίπλαστη.
1: Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
1: Παναγιώτοπουλε. Και να ευχηθώ να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Πιστεύω ότι μέχρι του χρόνου θα έχουμε το καινούριο πόνημα, οπότε
1: να μια καλή ευκαιρία.
0: Πιστεύω ότι ευελπιστώ να τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε.

0: μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneclines, με τον αέρα του τόπου της.
14: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, προς Σύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγεί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με μία chef, plant-based chef, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα,

0: πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοίς κόσμος έχει αρχίσει και το όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο, ας πούμε, μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan και μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο, ας πούμε, τυποποιημένα, ας πούμε, πράγματα, τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ μαγειρεύουμε με τη φύση. Με τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις. Κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω. Μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
0: Okay.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
0: Ακραίο λιγάκι μου.
1: Ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες. Και οι pescetarian, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, σωστά?
1: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλώ και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, το πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι λίγο διαφορετικό.
0: Okay.
1: Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο τον χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
0: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά?
1: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
0: Okay.
1: Δηλαδή, όταν το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ. Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
0: Να πούμε ότι δεν, τα τελευταία 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια περίπου, ναι.
0: Είσαι vegan. Πριν έκανα κανονικά και κρέας και ψάρι και.
1: Τα πάντα. Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
0: Ναι.
1: Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως από την πλευρά μου και έτσι πώς το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει. Θεώρησα ότι η αγάπη μου, σαν Αγγελική, για τα ζώα, είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω

0: τη γεύση μου, ας πούμε.
1: Okay.
0: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησε.
1: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό, ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου. Είναι μικρός, είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά. Αλλά ήμουν σκυλή, ρε παιδί μου. Είπα ότι θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συν για μένα, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτς, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα.
1: Okay.
0: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
1: Ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι.
1: Ένας μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε πρέπει να γίνεις, να πας προς αυτή την κατεύθυνση, τη μαγειρική.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει, ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού. Ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ. Και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.
1: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις δακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις.
0: Είναι.
1: Θέλω λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρονιά, όταν τέλος πάντων, πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας, εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες, εγώ θα κάνω αυτό?
0: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά, έκανε, τα πάντα ήταν δικά μας, mm-hmm. πατάτες, τα πάντα όλα και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν...
1: Στη Μάνη.
0: Οπότε μεγάλος χωριό, παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου κάποια στιγμή έφυγε από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες έτσι, δυσκολίες, εκείνη μαγείρευε σε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε... Μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά, ρε παιδί μου, να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Και σμήτρο, ξέρω, ζωικά. Και ήταν ένας λόγος αυτός, όταν πήγαμε στις Άλπες, γιατί ψάχνα να βρω, ξέρεις, κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις, ρε παιδί μου, το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ έχεις σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος. Και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
1: Okay.
0: Και δεν ήταν vegan. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μια άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.
1: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο χθες που μιλούσαμε ότι έχεις, ας πούμε, μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική, ας πούμε, στο πιάτο και μου είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.
0: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε, όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπες, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα, βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι έξι τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις. Και είναι σαν να τους καλείς στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τους καλείς στο σπίτι σου και τους δίνεις ουσιαστικά την ψυχή σου.
1: Ναι, τη φιλοξενία.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και για μένα πολλές φορές. Γιατί δεν θα βγω να πω, ξέρεις τι, έφτιαξε αυτό το πιάτο, είναι αυτό, αυτό και αυτό και το πήρε από εκεί, τέλος. Όταν πρέπει να ανοίξει.

0: την ψυχή σου και να πεις πράγματα τα οποία σε έχουν σημαδέψει, σε έχουν συγκινήσει, σε έχουν φέρει, σε έχουν κάνει να χαρείς. Είναι δύσκολο και για σένα κάποια φορά. Και έχει τύχει και εγώ να συγκινηθώ και σε συγκεκριμένα πιάτα. Και έχω δει ανθρώπους τώρα που δεν είναι vegan, ξαναλέω. Γιατί πολλοί να πούνε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, okay, μπορεί να είναι vegan, να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει. Ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι που έχουν έρθει άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
1: Okay.
0: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις με καθαρό τρόπο σε κάτι...
1: Που να του θυμίζει κάτι που έτρωγε μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητά του, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του εννοώ.
0: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό, γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας. Όπως έκανα πριν.
1: Την έκανες πολύ...
0: Σε μια μέρα.
1: Βεβαιασμένα.
0: Σε μια μέρα.
1: Από τη μια μέρα στην άλλη, ε.
0: Ναι.
1: Okay. Οπότε, λογικό, ρε παιδί μου, να σοκάρει ο οργανισμός, έτσι.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.
1: Okay.
0: Στην αρχή ήταν δύσκολο.
1: Αλλά αυτό λέω. Εσύ είσαι ένα παιδί μου, ένα άνθρωπο
0: που
1: βλέπεις, προσέχεις, παρατηρείς τι τρως, βλέπεις το τι μπορεί να έχεις έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσεις, κάνεις εξετάσεις. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε το βλέπεις, το παρατηρείς όλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά τους τελευταίους μήνες πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου. Οπότε άρχισα να ξαναθλούμε ξανά και να προσέχω, ξέρω εγώ, με nutritional τα πάντα. Και είναι όλα άψογα.
1: Okay.
0: Αλλά συνιστώ σε κάποιον να θέλει να κάνει αυτή τη μετάβαση. Γυμναστήριο
1: και τα λοιπά, κανείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ. Οπότε λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία, που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βάση σου, η έδρα σου.
0: Είναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σποτ μπορεί να δει κάποιος δουλειά σου?
0: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη.
1: Οκ. Okay.
0: Πριν 10 χρόνια.
1: Οκ. Okay.
0: Το Λαβημαία. Εδώ στην Ελλάδα, συνεργάζομαι από το 2020 περίπου με το Κουκούμι που είναι στη Μύκονο, που ήταν και το πρώτο μου ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησα. Το οποίο ήταν και το πρώτο vegan που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι κάνουμε και είναι λογικό εν μέρη. Και συνεργάζομαι και με τον Ντάιος εδώ στην Κρήτη, αγαπημένοι κιόλας. Και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
1: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, αναλάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του?
0: Ναι, όπως κάνουμε και στο Ντάιος, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan. Τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Ντάιος που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν.
1: Okay.
0: Τα οποία είναι vegan.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan, εννοώ, σε την κουζίνα αυτή?
0: Λοιπόν,
1: ή στην αρχή το βλέπουν κάπως και μετά που θα το γνωρίσουν και θα δουν τεχνικές από σένα, αλλάζουν γνώμη?
0: Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκίνησα, το πώς το αντιμετωπίζανε και εμένα πώς με αντιμετωπίζανε. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι τον Ντάιος, ξέρω να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού, την πρώτη φορά που πήγα, ξέρεις, λίγο σε κοιτάνε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, στην αρχή.
1: Ναι, λίγο, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Οι μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή είναι, έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Αλλά νομίζω ότι τους κερδίζει στο τέλος με τη γεύση, που είναι το πιο σημαντικό.
1: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να... Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένος είμαι στο ψάρι και στο θρασινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προϊόντων. Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
0: Ναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασα να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
1: Ναι, σήμερα πήγα και γινόμισα το πρωί, είμαι μια χαρά. Μια ερώτηση. Ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους vegan, τέλος πάντων?
0: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
1: Το Λονδίνο, ε.
0: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
1: Όντως.
0: Όντως.
1: 230.
0: Ναι.
1: Μόνο vegan εστιατόρια, αυστηρά δηλαδή.
0: Ναι. Το Λονδίνο είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα. Έχουμε γύρω στα 20-25. Τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food. Που επίσης είναι πολύ νόστιμα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό concept. Και στο Λονδίνο είναι έτσι. Mm-hmm. Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο ένα. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
1: Είναι.
0: Πολύ. Δηλαδή, εγώ για να βγω να φάω έξω πρέπει να φάω πάστα με πομοντόρο.
1: Ναι.
0: Και άμα είμαι τυχερή μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα μας πούμε είμαστε τυχεροί.
1: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί μου το F&B και ας πούμε επιχειρηματίες ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια νομίζω ότι δίνεται πιο πολύ χώρο για αυτό.
0: Αλλάζει.
1: Ναι.
0: Αλλάζει.
1: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη ας πούμε ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά.
0: Έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια, 8. Να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι μέχρι τώρα, έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι. Μακάρι να είναι λόγος ενσυναίσθησης, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι, σαν μάγειρες, παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
1: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών και ίσως και στην Ιταλία, θα πούμε, που κάνεις, να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι περιορίζεσαι πάρα πολύ στα υλικά σου.
0: Στα υλικά μου, λοιπόν,
1: στα λαχανικά, προφανώς, σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις, ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών?
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου, μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν έχω αυτή την πίεση, μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί εγώ σε αναγγελική, ας πούμε, έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ.
1: Πόσα. Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο γιατί. Να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε εντάξει τι κάνουν, ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Okay. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξε μου 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. Να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
1: Okay.
0: Και κάτω. Αφού είναι τόσο εύκολο.
1: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία, όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή, ας πούμε, διαδικασία, να κάνετε και σε εμάς

0: που δεν έχουν σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα σεμινάριο για vegan. Να δω έτσι τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμα σου ή σε ένα λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να το να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
1: Είναι, αλλάζει. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα το πώς έχει αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω. Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθάς τον ουρανίσκο σου να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
0: Okay.
1: Ανοίγει λίγο τους οριζοντές σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπους που έρχονται και κάνουν εστάζ, ας πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι. Περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
0: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Τα λέμε σε λιγάκι.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν...

0: Ναπολαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
0: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Άρα κας λαδερό σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χαραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσεις σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan, μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα τα
1: μανιτάρια.
0: Okay.
1: Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους, έχουν απίστευτη πρωτεΐνη. Σε θέμα πρωτεΐνης, όχι μόνο λαχανικά, μπορεί να είναι το τόφου. Εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως και κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη και αυτό.
0: Okay.
1: Αν αυτό να σε βοηθήσει. Μπορεί να το κάνεις και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, που μπορεί να σε βοηθήσουν σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνες, κουνουπίδι.
0: Πες μου 3 αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
1: Αγαπημένα,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι και η μελιτζάνα.
0: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στις Άλπεις, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο στα μενού σου?
1: Η ελληνική κουζίνα είναι ο τόπος μου, είναι η γεύση μου. Ενώ δεν μπορεί να φύγει ποτέ αυτό από πάνω μου, okay. Έτσι μεγάλωσα. Απλά και στην Ιταλία όταν ήμουν εκεί πέρα, ήταν περισσότερο ελληνική από ότι ίσως θα έπρεπε όταν σε ένα μέρος που σε φιλοξενεί. Οπότε στο μενού γευσινοσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική, με ό,τι μπορεί να μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι Άλπες.
0: Έχει σε έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνεις και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνεις ένα πιάτο, να το δει κάποιος πελάτης, ο οποίος θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου, όχι, πάτε εγώ, δεν τρώω.
1: Μου έχει συμβεί 2 φορές. Η μία ήταν με το αυγό, ήταν και το πιάτο που είχαμε πάει στο MasterChef, το οποίο έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρα vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπου καλαμάρι, που ήταν τόσο έντονο, που ήταν μια κοπέλα που

0: ήταν vegan, η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
1: Όντως, ε.
0: Δεν μπορούσε να το φάει. Τι κάνω.
1: Φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan.
0: Ναι, ναι. Μου είπε πραγματικά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξεις ένα μενού το οποίο να μην... όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να, σε εισαγωγικά, κοροϊδέψουν τον κόσμο.
0: Ναι, και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα μωρέ, δεν είναι κάτι. Και να έχουν, να βάλουν ζωικό μέσα, γάλα.
1: Ζωμό, φαντάζομαι, κάτι το οποίο φαίνεται, ας πούμε.
0: Και να λένε ότι είναι vegan.
1: Okay.
0: Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ, επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Τι μπορείς να βάλεις τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει.
1: Okay.
0: Αλλά το έχω συναντήσει. Ναι.
1: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι?
0: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη.
0: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη? Γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα, τι γίνεται στο πλανήτη μας. Ή να μην να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, δεν σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν θα το χρησιμοποιήσουν όλο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant-based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή, φροντίζει σε ένα μεγάλο, σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη, που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν μας νοιάζει, αύριο θα πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε, ας πούμε, πίσω? Θέλει φροντίδα από όλους μας, ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας. Να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
1: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου, εγώ την, επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι, κοίταξε να δεις, είσαι ξέρω, σε ένα, ας πούμε, εστιατόριο όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου, όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιών το οποίο έχει 10 πιάτα και κοστίζει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Μία πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι κάνετε εσείς εκεί. Να σου πει, κάτσε ρε φίλε, την ντομάτα, το ας πούμε κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσει 200 ευρώ. Γιατί?
0: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γευσηγνωσίας, να δουλέψω με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως ας πούμε αυτό το καλαμάρι.
1: Με τις ζυμώσεις που γίνονται.
0: Ναι, φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες. Γιατί τα βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν. Για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία, πολλή δουλειά, είναι αμέτρητες οι ώρες, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείωσε. Ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να πληρωθεί και το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει, πραγματικά... Έχουμε δηλαδή και στα social έχουμε μόνο μία κριτική που την είπα χθες σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι δεν έχουμε... Όσοι έχουν έρθει έχουν ευχαριστηθεί και οι περισσότεροι, ξαναλέω, δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
1: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε, ας πούμε, δικά σας οπωροκυρωτικά,
0: ναι.
1: Εσείς φυτεύετε, έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας μπροστά.
0: Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα 1,5 χρόνο, τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.
1: Okay.
0: Τίποτα άλλο. Επίσης μαζεύουμε κι εμείς, μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους, έχει φράουλες, έχει λουλούδια, δηλαδή δεν αγοράζουμε λουλούδια, τα παίρνουμε εμείς απ' έξω.

0: Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε, πιθανόν και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
1: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί, με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη, τον Αύγουστο ας πούμε,
0: ναι,
1: έχει πολύ μεγάλη απόκληση.
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό έχουμε συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήμουν μικρό. Εμείς βάζαμε τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
1: Προφανώς.
0: Και ήταν το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφάσισαμε να συνοδέψουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδέψει το αυγό. Η πατάτα στη σάλπιξη είναι συγκλονιστική. Η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν είχε καμία σχέση.
1: Okay.
0: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις, ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα.
0: Σίγουρα. Δηλαδή εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια, ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη, είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
1: Okay.
0: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από πού έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λάχανα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
1: Okay.
0: Είναι πολύ διαφορετικά. Και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή, χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
1: Με τα μυρωδικά, εκεί απάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν μυρωδικά, υπάρχει χόρτα αγριά κτλ. Εκεί πάνω προς το. Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
0: Όχι, έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική, έχει αρτεμίσια.
1: Okay.
0: Έχουμε σέιτς, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε θυμάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
1: Okay.
0: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, ρε παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε εγώ προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
1: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη, ναι, που είμαστε, πότε ξεκίνησε, πριν από 5 χρόνια μου είχες πει?
0: 2000, όχι, στον Δάιος ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
1: Πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, με είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, η δουλειά που κάνουμε μέσα και τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί. Οπότε συνεργαστήκαμε.
1: Okay.
0: Και συνεχίστηκε και φέτος.
1: Έχεις, βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα, ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα μενού vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή,
0: ναι,
1: βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Πάρα πολύ, αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Πέρα από το κουκούμι και τον Τάιος, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη. Θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω. Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ. Αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω, οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
1: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στο χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, ας πούμε, στο υψηλό επίπεδο του ας το πούμε επειδή μου γαστρονομικού κομμάτιου που κάνεις εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι κι άλλοι?
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν. Όχι, όχι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά. αλλά επιλέξανε ένα διαφορετικό

τρόπο κατεύθυνσης. Δηλαδή είναι στο πιο comfort food, πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή με κριτικάρανε πάρα πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα, δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους.

0: και να κάνω σεμινάρια και να παίρνω βιβλία.
1: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που παίρνεις εικόνες, έχεις αυτοκούμε.
0: Ναι, υπάρχουν αρκετοί και στη Φραγκφούρτη που έχουν ένα αστέρι Μισελέν, πάρα πολύ καλός ο σεφ εκεί, και στην Αυστρία που είχα πάει στον Paul Leavitt, είναι vegan vegetarian και εκεί, οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι βίγκα, είναι ο Grand Hads, ο αγαπημένος μου, και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στην Κοπενχάγη το Alchemist.
1: Okay.
0: Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου. Ναι, δεν ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει. Θα είναι ακραίο.
1: Από τα όρια της
0: μαγειρικής. Πάει αλλού.
1: Είναι
0: κάτι άλλο. Αλλά είναι ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
1: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική να... με την, ας πούμε, Μισελέν να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορείς στις άλλες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο, είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ως προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένοι στα μαγαζιά σου, να υπάρξει ενδιαφέρον.
0: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη την Ιταλία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Έχουμε και το ατελιέρ, το τριάστερο. Διάστερα, έχει γύρω στα 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή, που είναι τα περισσότερα από όλη την Ιταλία.
1: Okay.
0: Οπότε είναι μία εύπορη ζώνη, άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που κάνουμε.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά και όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει. Ναι.
1: Το καλό είναι με τους vegan ότι μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που τρώει κρέα μπορεί να φάει ψάρι. Μπορεί να ψάρι, μπορεί να φάει βίγκα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζίνα υψηλή σε βίγκα, επειδή δεν είναι βίγκα.
0: Όχι.
1: Έτσι. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια. Έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1.000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι vegan.
1: Οκ. Okay.
0: Απλά ταξιδεύουν, απλά θέλουν να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια, ήταν 8 άτομα μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρα το καλαμάρι. Έχει σκηνηθεί. Okay. Όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει... Ήμουνα, μου λέει, στην... Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι. Μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα. Μου λέει, συγκλονιστικό αυτό που δοκίμασα. Δεν είμαι vegan, ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου. Ήταν στην Michelin Inspector. Και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
1: Δύο,
0: Ναι.
1: Δώσε βρε 3 ευρώ, γιατί δεν είναι μόνο.
0: Τι μιζέρια.
1: Κατάλαβα, δηλαδή.
0: Δώσε 3 και φύγε.
1: Δώσε 3 και φύγε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, αφού με δίνει μόνο 2, γιατί τσιγκουνιέ θα κάνουμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα 3.
1: Πώς βλέπεις την Αγγελική, τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία. Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια να έχει συμβεί?
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι σε ένα χρόνο περίπου τελειώνω το βιβλίο μου, θα είναι το πρώτο. Θέλω να έρθει το Μισελέν. Είναι κάτι, νομίζω, σαν επιβράβευση. Okay. Και σημαντικότερη είναι ο κόσμος και αυτοί σαν αναδεικνύουν. Αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε και την εμπειρία που τους αφήνεις. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο βήμα και θετικό για μας, παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση.

0: πόση κριτική και φτάσαμε εδώ μέσα από όλα αυτά. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε θα βγει.
1: Hardcore. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω να μπορώ να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι...
1: Έλα, βγάλε είδηση τώρα. Άστα τώρα, πες μας, παρακαλώ.
0: Θα ήθελα να δείξω μέσα από το plant-based, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους. Θα ήθελα κάπως να αλλάξω λίγο τους ρόλους.
1: Για... Κάνε το πιο λιανάβλεμο στο χωριό μου.
0: Τι ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω πιο...
1: Πες μου ένα παράδειγμα. Σε κάτι το οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πώς.
0: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα, πρέπει να στηρίζεται το πρώτο σου είναι αυτό, η γεύση. Τι θα δώσει τον άλλο να φάει, όπως και να είναι.
1: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Πες μου ένα παράδειγμα.
0: Θα μπορούσα, ας πούμε,
1: ναι,
0: να έχω φτιάξει ένα κλουβί,
1: ναι,
0: και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται χωρίς να είναι, να έχει αίματα, να έχει... Δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στο πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφάρες για να καταλάβει τι εννοείς.
1: Θα είναι ανατρεπτικό αυτό.
0: Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα να πιάσουν. Και για το κράξιμο, για την κριτική, και για το τι να κάνεις κάτι τέτοιο και γιατί, που θεωρώ ότι δεν το αγγίζει κανείς.
1: Αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις, να το έχεις σαν, δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up στην Ελλάδα κάποια. Να
0: έτσι το δει, στο μυαλό.
1: Να το δει κόσμος δηλαδή, ναι, να το γνωρίσεις στον κόσμο, να το δει, να το ας πούμε επικοινωνήσεις, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι το έχω στο μυαλό μου, δουλεύετε εδώ και 1,5 χρόνο γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα, γιατί έχει άλλες τεχνικές, άλλες δυσκολίες.
1: Okay.
0: Που και εγώ τις μαθαίνω μόνη μου, παιδί μου.
1: Okay. Για πόσο κόσμο, ας πούμε, θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους.
0: 15 max.
1: 15 max, ναι. Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είσαι ικανοποιημένη, είσαι νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό. Ή θεωρείς ότι έχεις, ας πούμε, σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά.
0: Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησα με το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άργησε να πάρει αναγνωρισμότητα ή με τα βραβεία και όλα αυτά. Αλλά θεωρώ ότι άργησε να αναγνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκομαι στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντέντα Γκολόση, στο Guide, Γαμπρέο Ρώσιο, δηλαδή. Ήταν πιο ανοιχτή και θετική, που και πάλι πίσω.
1: Παρόλο που η Ιταλία, όπως είπες πριν, είναι πολύ πίσω στο βίγκαν κομμάτι.
0: Και από την Ελλάδα.
1: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται η Αγγελική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε. Που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Ή θέλει τα δύσκολα.
0: Δεν θα μπορούσα να πω κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο, μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έρχονται, έχουν έρθει άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν το ας πούμε, και okay, να φύγουν.
1: Okay.
0: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
1: Okay.
0: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος. Δεν μπορείς να τα πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
1: Πού μοιράζεις το χρόνο σου, εκεί, με εδώ.
0: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Έχει τόσο που μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up. Ή μπορεί να χρειαστεί να πάω στη Μύκονο. Και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
1: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
0: Σίγουρα 8 με 9 μήνες, ναι.
1: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπεις, δουλεύει το εστιατόριο.
0: Όχι, τώρα είναι κλειστό.
1: Είναι κλειστό.
0: Δουλεύουν το άλλο δουλεύει που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι. Στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο. μέρος.
1: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαμε πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος και εγώ ίσως

0: Δεν ήξερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι πολύ ερωτηπάκι, αν ξέρεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στη Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
0: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χαράμη θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλημέρα Φούρτα σαν χορηγούς μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου κι αν βρίσκεσαι.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση. Στο επίκεντρο η οικονομία και η καθημερινότητα των πολιτών. Τα μηνύματα που θα εκπέμψουν οι πολιτικοί αρχηγοί στη Θεσσαλονίκη. Ατύχημα με το ποδήλατο είχε στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 95.000 καμένα στρέμματα μέσα σε μία δεκαετία. Η πυρκαγιά του Ιουλίου, η μεγαλύτερη έκταση φωτιά σε ολόκληρο το νησί, τουλάχιστον για τα τελευταία 10 χρόνια. Τι αποκαλύπτουν οι δορυφορικές φωτογραφίες. Σοβαρό τροχαίο με 2 τραυματίες στον κόμβο Αρκαλοχωρίου. 2 ταχύ κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση. Ποια η κατάσταση των τραυματιών. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον τελικό Super Cup. Δυναμικό παρόν από τους φίλους του Όφη. Τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου των 2 προπονητών.
0: Σε προεκλογικό κλίμα συνεχίζει να κινείται, κυρίες και κύριοι, η πολιτική αντιπαράθεση, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να ανεβάζουν τους τόνους και να χαράσουν τη στρατηγική τους εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η πολιτική σύγκρουση επικεντρώνεται στην οικονομία, την καθημερινότητα των πολιτών και τις προτάσεις για την επόμενη μέρα των εκλογών. Ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στις εξαγγελίες και τα μηνύματα που θα εκπέμψουν οι πολιτικοί αρχηγοί στη Θεσσαλονίκη.
2: Στην επιστροφή του μερίσματος ανάπτυξης στην κοινωνία επιμένει η κυβέρνηση εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο καλάθι της οποίας θα οριστικοποιηθεί έως το τέλος Αυγούστου.
3: Κρατήσαμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δώσουν πάνω από 4 δισεκατομμύρια σε δάνεια, σε μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, με τι επιτόκιο. 0,35%. Αφορά την οικογένεια, αφορά τις νέες τους νέους, αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αφορά τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
2: Το πακέτο παροχών της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συνεχίζει να τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση. Βολές για προσωρινά μέτρα αντί για μόνιμες λύσεις εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, ενώ η κυβέρνηση απαντά με πειρά για λαϊκισμό.
4: Αναμένουμε αρκετά, πάντα σε δημοσιονομικό πλαίσιο σταθερό, χωρίς να εκτροχιάζεται η χώρα, χωρίς λαϊκισμούς.
5: Λέει η κυβέρνηση, έρχομαι στη ΔΕΘ σαν τον Άι Βασίλη, γεμάτο στα χέρια ο Πρωθυπουργός, να δώσει πάλι τα ΠΑΣ και αυτά, τα κατοστάικα.
2: Η κόντρα επεκτείνεται και στην κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων.
6: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε μέτρα στήριξη των πολιτών. Αυτό είναι το δικό μας πλαίσιο. Με πραγματικότητα, ρεαλισμό, με ισοδύναμα που υπάρχουν και όχι με αυτά που δεν υπάρχουν και λέει ο καθένας ό,τι θέλει.
7: Εμείς πώς οραματιζόμαστε τη χώρα μας, μια χώρα αξιοπρέπεια. Αυτό πώς γίνεται. Όταν οι εργαζόμενοι του δημοσίου ζητάμε για αυτούς να ξεκινήσουμε το 13ο μισθό για να αποκατασταθεί η αδικία, όπως και για τους συνταξιού.
2: Την ένταση ανεβάζουν όμως και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Εκεί θα ακούσουμε πολλές μεταβλητές, οι οποίες δεν αλλάζουν τη βασική εξίσωση για το λαό. Υπάρχει μια προεκλογική μετρολογία.
9: Προφανώς κριτική θα κάνουμε στα προγράμματα των όμορων κομμάτων, άλλο όμως κριτική και άλλο να μιλάμε για έναν διμέτωπο, τριμέτωπο αγώνα που τελικά μόνο τη δεξιά εξυπηρετεί.
10: Το κομμάτι της οικονομίας είναι αυτό το οποίο θα δώσει ουσιαστικά τον τόνο για την προεκλογική περίοδο.
0: Πάμε να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Κώστα Κεφαλογιάννη για τον σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Κώστα, καλησπέρα. Συνεχίζεται στους ρυθμούς που περίπου περιγράψαμε και συζητήσαμε και χθες. Δηλαδή, προεκλογικό το κλίμα, υψηλή τόνη, στο επίκεντρο η ΔΕΘ και το πακέτο των παροχών. Τι δίνει ο καθένας και πόσο κοστολογείται αυτό.
11: Νομίζω ότι θα πάρει ο Αύγουστος. Καλησπέρα, Σωτία. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Η οικονομία θα είναι η συζήτηση του Αυγούστου. Οι παροχές της ΔΕΘ, αν είναι αρκετές, αν δεν είναι αρκετές, αν είναι προεκλογικές, αν είναι ουσιαστικές, αν είναι λαϊκίστικες, αν δεν είναι λαϊκίστικες. Μια συζήτηση την οποία την έχουμε δει βέβαια στο παρελθόν να επαναλαμβάνεται με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους, σε όλες τις παραλλαγές, και η οποία θα μου επιτρέψει να σου πω ότι δεν φτάνει πάρα πολύ στον κόσμο. Εννοώ ότι ο κόσμος θα καταλάβει τα μέτρα στον βαθμό που αφορούν στην τσέπη του. Το αν η αντιπολίτευση θεωρεί ότι δεν είναι λίγα ή δεν είναι αρκετά, δεν είναι αρκετά μάλλον, ή ότι είναι, ξέρω εγώ, επιδοματικής λογικής, ο κόσμος νομίζω θα το ξεπεράσει σχετικά εύκολα, εάν το καταλάβει τη διαφορά στην τσέπη του. Και αυτό ήταν και παραμένει το νούμερο ένα ζητούμενο για την κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό ήταν και παραμένει και το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Εμείς μπορούμε να συζητάμε για όλα τα άλλα και δικαίως. που έχουν γίνει στη χώρα τα τελευταία χρόνια, από τις υποκλοπές μέχρι τον ΟΠΚΠ, αλλά και υπάρχει ένα χρήσιμο κομμάτι ψηφοφόρων που ασχολείται με αυτά. Η πλατιά μας όμως ασχολείται με την οικονομία. Και εκεί, παρότι η κυβέρνηση έχει να επιδείξει επιτυχίες, νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το αναγνωρίσουμε, ενώ μια σταθερότητα, κάποια μακροοικονομικά μεγέθη τα οποία είναι καλά, στην καθημερινότητα ξέρουμε όλοι ότι εδώ και τουλάχιστον να πω 3 χρόνια, νομίζω ίσως και παραπάνω, ο κόσμος ζορίζεται. Ζορίζεται στο σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί και αυτό ίσως αποτελεί τη βασική αιτία τώρας.
0: Είναι αυτό που λέμε, σε διακόπτω Κώστα, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές και αυτό νομίζω ότι νιώθουν οι περισσότεροι οι πολίτες που δυσκολεύονται, ότι δηλαδή τα καλά νούμερα, τα μακροοικονομικά που λέμε, τα καλά, δεν αντανακλώνται στην τσέπη τους προφανώς. Και η τσέπη που βρίσκει, ναι, που πονάει στο σούπερ μάρκετ, όπως λες, στα πρατήρια καυσίμων, στις υπηρεσίες συνολικά που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, υπηρεσίες δηλαδή που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα και να δούμε τώρα τι θα γίνει και με τις τιμές, το λέω γιατί από

0: Σεπτέμβρη θεωρητικά είναι, τουλάχιστον όσο λέει η κυβέρνηση, μένει να δούμε αν θα πιάσει τόπο μια συμφωνία για κάποιες μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Θα παίξει και αυτό το ρόλο του.
1: Βέβαια θα παίξει. Πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει. Και κάποια μέτρα επιδοματικής λογικής που εμείς η αντιπολίτευση μπορούμε να διαφωνούμε ή θα πει κάποιος ότι δεν είναι φιλελεύθερα το να δίνεις επιδόματα και σχεδόν κουπόνια, είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι σοσιαλιστικά από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης σοσιαλιστικά αυτά τα μέτρα με τα κουπόνια. Όμως μην υποτιμάμε ότι για παράδειγμα το Fuel Pass ή διάφορα τέτοια σε αρκετό κόσμο ήταν χρήσιμα. Έτσι, δηλαδή δεν πρέπει να έχει η αντιπολίτευση να το υποτιμάει αυτό με μεγάλη ευκολία, παρότι πολιτικά στη βάση τους θα εκφραστούν διαφωνίες. Ο κόσμος αυτά τα μέτρα που έχουν άμεσο αντίκτυπο μοιάζει να τα εκτιμάει. Εμένα θα με ενδιέφερε, τώρα θα μπεις αυτό είναι ευχολόγιο και το ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα, μια συζήτηση επί της ουσίας για την οικονομία. Τι έχει γίνει αυτά τα χρόνια πέρα από κάποια μακροοικονομικά μεγέθη και τα λοιπά, σε επίπεδο αλλαγής ας πούμε παραγωγικού μοντέλου βάσεων, αν υπάρχουν βάσεις. Γιατί οι άνθρωποι που ξέρουν να διαβάζουν τα νούμερα λένε ότι οι βάσεις δεν είναι τόσο ισχυρές όσο θέλει να παρουσιάζει η κυβέρνηση και ότι χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο καλά και δεν θα είναι τόσο καλά τώρα που έχει ολοκληρωθεί. Αυτή η συζήτηση θα με ενδιέφερε. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα γίνει. Το Πασόκ την κάνει, ειδικά για το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Την κάνει γιατί έχει παρουσιάσει και πολύ συγκεκριμένα πράγματα σε σχέση με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου του
1: σχολείου. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον ο κόσμος να τα ψάξει και να τα δει. Έχουν ουσία αυτά που λέει επάνω σε αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα. Νομίζω όμως ότι τουλάχιστον για τον Αύγουστο θα πάμε σε μια μάχη καρακομμάτων σε σχέση με τη ΔΕΘ. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι και εντάξει, η αντιπολίτευση πάντα έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να κάνει, ξέρεις, λίγο ρελάντς, ας πούμε, ότι γιατί έδωσες 5 και δεν έδωσες 10, γιατί δεν επανέφερες το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη. Εντάξει, αυτά είναι συνηθισμένα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και αν αυτή τη φορά θα ανοιχτεί λίγο παραπάνω ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί και σε αυτό πρέπει επίσης να το αναγνωρίσουμε, ότι δεν έχει παρασυρθεί σε άκρατη παροχολογία στις προηγούμενες ΔΕΘ, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας. Το λέει και το εννοεί αυτό. Έτσι. Να δούμε αν αυτή τη φορά, γιατί θα είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές, αν θα φανεί λίγο παραπάνω ανοιχτό χέρι.
0: Έτσι, αν θα δώσει κάτι παραπάνω. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Στα εξωτερικά, η ιατρία του νοσοκομείου Χανίων χρειάστηκε να μεταβεί, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από τα αποπτώση που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο, να βρίσκεται εδώ, στα Χάνια. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη, είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο. Χάρη, καλησπέρα. Τι ακριβώς συνέβη?
2: Τις τελευταίες μέρες ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στα Χανιά για να κάνει τις ολιγοήμερες διακοπές του μέχρι και την εορτή της Παναγίας. Τη Δευτέρα το πρωί, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο ιστότοπος Flash News, είχε μία πτώση κάνοντας ποδήλατο στην περιοχή του ακροτηρίου. Είχε ένα τραύμα στο χέρι από την πτώση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Εξετάστηκε, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις, έγινε και η ακτινογραφία. Δεν έδειξε κάτι. Ο Πρωθυπουργός επέστρεψε στο σπίτι, είχε την ευκαιρία όμως να δει από κοντά τη λειτουργία των τμήματων επειγόντων περιστατικών, αλλά και να συνομιλήσει με ασθενείς και με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Βαρύ είναι το αποτύπωμα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου από τις πυρκαγιές, καθώς την δεκαετία 2017-2026 έχουν καεί περισσότερα από 95.000 στρέμματα, στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης που πραγματοποιήσει η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πάμε να συζητήσουμε για τα στοιχεία που αποκαλύπτουν αυτές οι φωτογραφίες, που είναι και ιδιαίτερα δυσάρεστα προφανώς για τον νομό Ρεθύμνου, με τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, διευθυντή ερευνών, θυμίζω, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύριε Λαγουβάρδε, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είναι στοιχεία που αποκαλύπτουν, μάλλον επιβεβαιώνουν, να το πω έτσι, κύριε Λαγουβάρδε, αυτό που γνωρίζουμε όσοι βρισκόμαστε στην Κρήτη και παρακολουθούμε και την επικαιρότητα, πόσο μάλλον, σε σχέση με τις πυρκαγιές, σε σχέση με το βαρύ αυτό αποτύπωμα στο Ρέθυμνο. Πείτε μου λίγο, τι δείχνει αυτή η ανάλυση των φωτογραφιών αυτών, τις οποίες βλέπουμε εντωμεταξύ και στους δέκτες μας.
3: Ακριβώς. Καταρχάς να πούμε για τη φετινή φωτιά. Η φετινή φωτιά των 52.000 στρεμμάτων στην περιοχή Μέλαμπες ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τουλάχιστον τελευταία 10 χρόνια στην Κρήτη, όχι μόνο στο Ρέθυμνο. Και πιθανόν από τις μεγαλύτερες πολλών δεκαετιών. Μπορεί να μιλάμε μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Στο σύνολο όμως, με την άλλη φετινή πυρκαγιά,

0: για την Πρέβλη και αυτού που είχαν δει τι προηγούμενε χρονιέ, έχουμε ξεπεράσει 95.000 στρέμματα. Mm-hmm. Αν να πούμε, κάποιε περιοχέ έχουν καεί δύο φορέ τα τελευταία χρόνια. Η φετινή πυρκαγιά στι περιοχέ στι Μέλαμπε πάτησε πάνω σε φωτιά που είχε συμβεί τον Ιούλιο του 2022, 4 χρόνια πριν, στην ίδια περιοχή, σε μεγαλύτερη έκταση όμω. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι από τα 95.000 στρέμματα που έχουν συναντηθεί στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, τα 77.000 είναι στο Νότο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που δυστυχώς είναι και ο Δήμος όλη την Κρήτη που έχει τις περισσότερες πυρκαγιές για τελευταία 10-15 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό φυσικά εξηγείται και από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, η πολύ σειρά να μην έχουμε μελτέμια, οι υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία.
1: Σε σχέση με το Δήμο Αγίου Βασιλείου, διαβάζω και εγώ και στα στοιχεία ότι μιλάμε για ένα περίπου 22%, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, κύριε Λαγουβάρδενο, τη έκταση του Δήμου.
0: Ακριβώς. Το 1 τέταρτο σχεδόν του Δήμου έχει καεί τα τελευταία 10 χρόνια από πυρκαγιές. Μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό για ένα Δήμο. Και αυτές οι περιοχές στο Νότο παραμένουν σε υψηλή επικινδυνότητα, γιατί είναι περιοχές που όταν, όπως είπαμε και πριν, όταν έχουμε μελτέμιο, ο άνεμος ενισχύεται πάρα πολύ στα νότια μετά τη Κρήτη, όχι βέβαια μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, αλλά και στο Ηράκλειο συμβαίνει αυτό. Έχουμε, είναι βόρειοι άνεμοι κατά βάθος προς τις νότιες εκτάσεις, επομένως αυτοί θερμαίνονται και αρκετά, η θερμοκρασία ανεβαίνει, είναι ξηροί άνεμοι, δημιουργούν δηλαδή όλες αυτές τις συνθήκες που εντός εισαγωγικών αγαπάει η φωτιά.
1: Έτσι είναι.
0: Οπότε έχουμε γρήγορη επέκταση πυρκαγιών, δεν ξέρω.
1: Γρήγορη επέκταση, γρήγορη ανάφλεξη, γι' αυτό και το μείζον είναι πάντα, κύριε Λαγουβάρδα, σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να πιάσουν, όπως το λέμε εντός εισαγωγικών, οι πυροσβεστικές δυνάμεις της πυρκαγιές. Κύριε Λαγουβάρδα, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια επαγγελματικά, εννοώ. Πόσο έχουν μεταβληθεί οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, συνολικά το λέω. Ξέρετε, διανύουμε τελευταία περιόδους μακράς, έτσι, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με ξηρασία. Έχουν μεταβληθεί, δεν μιλώ μόνο για αυτά τα 10 χρόνια που προκύπτουν τα στοιχεία από τις φωτογραφίες συγκεκριμένες, μιλώ συνολικά, επικαλούμε την εμπειρία σας δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο εμπειρία, είναι και ανάλυση των στοιχείων. Για αυτές τις περιπτώσεις κοιτάμε 30 χρόνια. Είναι μια ικανή περίοδο για να δούμε αν έχουμε αλλαγές. Και τι βλέπουμε λοιπόν, ότι όσο αφορά τη θερμοκρασία, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν συνεχώς σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη. Οι κάψιμες γίνονται συχνότεροι και μεγαλύτερη διάρκεια. Πάρα πολύ κακό αυτό για τις πυρκαγιές, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ την κάψιμη ύλη. Όσον αφορά τους ανέμους, μια μελέτη την οποία έχουμε ολοκληρώσει τώρα και θα δώσουμε τα στοιχεία σε επόμενη μέρα στη δημοσιότητα, φαίνεται ότι κυρίως το καλοκαίρι τα μετάνια είναι πιο συχνά και πιο ισχυρά. Επομένως, μιλάμε για μια κατάσταση που γίνεται πιο δύσκολη μέσα στο καλοκαίρι. Η θερμοκρασία ανεβαίνει από μια πλευρά και από την άλλη, οι άνεμοι γίνονται ισχυρότεροι και μεγαλώνει και ο αριθμός των ημερών που έχουμε ισχυρά μελτέμια. Που με ό,τι αυτό σημαίνει, βλέπετε και στα πάνω τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον άνεμο και πώς κουμπίνουν τα φυτά το νότιο κυρίως τμήμα της Κρήτης. Επομένως, οι συνθήκες, οι πυρομετεωρολογικές επιδεινώνονται. Αυτό είναι μέσα στα τελευταία 30 χρόνια και πιθανότατα θα επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο τα επόμενα.
1: Αυτό ήθελα, με την ευκαιρία ότι σας έχω απόψε μαζί μου, ήθελα να ρωτήσω αν ισχύει αυτή η ανησυχητική εκτίμηση όλων εσάς των ειδικών, ότι οι συνθήκες θα επιδεινώνονται, δεν θα βελτιώνονται, άρα αυτό σημαίνει καλύτερη προετοιμασία, πρόληψη, κύριε Λαγουβάρδε, προφανώς μεγαλύτερη προσοχή και ετοιμότητα και ημών των πολιτών, γιατί οι πυρκαγιές γνωρίζουμε πώς ξεκινούν, είτε από αμέλεια προφανώς, είτε από εμπρισμούς, ηθελημένα δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, προφανώς πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, η κατάσταση αυτή θα γίνεται χειρότερη. Θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, μεγαλύτερη διάρκεια καυσώνων, το είπαμε αυτό. Τα τελευταία 5 χρόνια, το 2021, το 2023, το 2024, το 2025, τα καλοκαίρια βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνα μεγάλης διάρκειας. Δεν βιώσαμε φέτος καύσωνα μεγάλης διάρκειας, αλλά βλέπετε ακόμα και με τις κανονικές θερμοκρασίες, αλλά πέρα μια μέρα που έχει πολύ ισχυρούς ανέμους, όπως είχαμε το τέλος Ιουλίου. Είδαμε τις καταστάσεις στην Κρήτη και στη συνέχεια με δύο μέρες μετά και στη Δυτική Αττική. Χάνουμε συνέχεια πράσινο, χάνουμε συνέχεια δάση και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε δασικές πυρκαγιές, γιατί θα υπάρχει κάτι να καεί. Αυτό θα είναι τραγικό, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, προφανώς, δεν το συζητώ καθόλου. Κλείνοντας και πριν σας ευχαριστήσω, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, επειδή πάμε έτσι και σε μέρες που όλοι, λίγο ή πολύ, είτε θα έχουν άδεια, είτε εν πάση περιπτώσει θα κάνουν μικρές ή μεγαλύτερες αποδράσεις. Μιλώ για το 15 Αύγουστο. Πώς προβλέπετε τις επόμενες μέρες ο καιρός και κυρίως αναφερόμαι και στα μελτέμια, γιατί εμείς εδώ έχουμε στην Κρήτη αέρα αυτές τις ημέρες, κύριε Λαγουβάρδε.
0: Ναι, ναι. Αυτό θέλει προσοχή. Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε πάλι νέο ισχυρό μελτέμι, που σημαίνει ότι στα νότιες ακτές της Κρήτης θα δούμε πάλι ρηπές ανέμου που ξεπερνούν τα 80-90 και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν θα έχουν τις εντάσεις σύμφωνα με τις νέα στοιχεία του μελτεμιού που βιώσαμε στο τέλος Ιουλίου, που ήταν ακραίο, το αναλαμβάνω. Αλλά πρέπει μια πολύ ισχυρό μελτέμι που θα δημιουργήσει πάλι κακές πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Δηλαδή συνθήκες που θα ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Μέχρι Παρασκευή και Σάββατο θα έλεγα θέλει πάρα πολύ προσοχή για τις πυρκαγιές, αλλά και φυσικά επειδή είναι οι μέρες που πολιτικότητα θα βρεθεί στις παραλίες, ειδικά στις νότιες ακτές.

0: Φέρνουμε του ισχυρού ανέμου θέλει προσοχή. Όπω και συμβόλαιε αυτέ, γιατί όταν έχουμε ισχυρό μελτέμι, δεν έχουμε ισχυρό ανέμου συμβόλαιε αυτέ τη Κρήτη, έχουμε όμω ισχυρό κυματισμό, μεγάλο κυματισμό. Αυτό θέλει προσοχή.
1: Βέβαια, εννοείται, δεν το συζητώ καθόλου. Σα ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου απόψε, κύριε Λαγουβάρδε. Χάρηκα πολύ, καλό βράδυ. Στην κανονικότητα επανέρχεται, κυρίες και κύριοι, σταδιακά ο τουρισμός στο Νότιο Ρέθυμνο, με τους κατοίκους και επιχειρηματίες πάντως να μετρούν πληγές από τις καταστροφικές πυρκαγιές στα τέλη Ιουλίου. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Κωστάκογλου, τον καλό συνάδελφο από τα Ρεθεμιώτικα Νέα. Γιατί, Γιάννη, καλησπέρα. Καταρχάς, είχες την ευκαιρία να συνομιλήσεις με ανθρώπους, με επιχειρηματίες από το Νότιο Ρέθυμνο, οι οποίοι δηλώνουν ότι ναι, μετρούν πληγές, που ήταν πολλές, αλλά σιγά-σιγά τα πράγματα επανέρχονται σε μια κανονικότητα, κάτι που δείχνει ότι παραμένει ένας εξαιρετικός προορισμός στο Νότιο Ρέθυμνο, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ σωστά, Σώτια. Καλησπέρα. Σε ρυθμούς αποκατάστασης βρίσκεται ουσιαστικά ο τουρισμός στο Νότιο Ρέθυμνο μετά και τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων εβδομάδων, κατά τη διάρκεια των οποίων κάηκαν φυσικά χιλιάδες εκτάσεις γης, καταστράφηκαν ιδιοκτησίες και εννοείται υπήρξαν φθορές όχι μόνο σε σπίτια αλλά και σε τουριστικές επιχειρήσεις. Λίγα 24 ώρα αργότερα ωστόσο ο τουρισμός επανεκκίνησε, τα τουριστικά καταλήματα ήταν και πάλι διαθέσιμα για τους επισκέπτες, οι οποίοι συνέχισαν να έρχονται αδιάκοπτα. Φυσικά δεν πρέπει να κρύψουμε ότι υπήρξε πολύ έντονη ανησυχία και άγχος. Μία ανησυχία και μία ανασφάλεια η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Δεν είναι λίγοι επισκέπτες οι οποίοι καθημερινά ρωτούν για την κατάσταση που επικρατεί και για ενδεχόμενους μελλοντικούς κινδύνους. Παρ' όλα αυτά,
1: Γιάννη,
2: οι επιχειρηματίες.
1: Και πάνω σε αυτό, αν με επιτρέψει ένα ερώτημα, δηλαδή διαπιστώνεται, πώς να το πω, μία είτε ακύρωση κρατήσεων, είτε μία ανάσχεση στις κρατήσεις, γιατί είμαστε σε μία περίοδο προφανώς που είναι στο πικ η τουριστική σεζόν. Όχι ότι δεν είναι και ο Σεπτέμβριος ή ο Οκτώβριος πολύ δυνατοί μήνες, αλλά αναρωτιέμαι αυτό, αν σου μετέφερε ένα τέτοιο κλίμα οι άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησες.
2: Σύμφωνα με όσα μας είπαν οι επιχειρηματίες, υπήρξε μια προσωρινή ανάσχεση των κρατήσεων για τις επόμενες ημέρες και ουσιαστικά και αυτές τις κρατήσεις επηρέασε η όλη κατάσταση με τις φωτιές. Αλλά επηρεάστηκαν και κάποιοι επισκέπτες οι οποίοι προφανώς διέμεναν στα καταλήματα εκείνες τις μέρες και οι οποίοι προφανώς κατέφυγαν είτε στην πόλη του Ρεθύμνου είτε κάπου αλλού σε ένα ασφαλές μέρος και σύμφωνα με τις οδηγίες πολιτικής προστασίας. Και συγκεκριμένα υπήρχαν αρκετοί από αυτούς οι οποίοι δεν επέστρεψαν ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρηματίες μας τονίζουν ότι για το υπόλοιπο του Αυγούστου αλλά και για τους φθινοπωρινούς μήνες, οι πληρότητες κυμαίνονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα τώρα και οι προκρατήσεις φυσικά για το φθινόπωρο πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα, η σεζόν θα κυλήσει και θα ολοκληρωθεί επίσης ομαλά.
1: Το ευχόμαστε όλοι. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ρυθμούς τελικού Super Cup κινείται, κυρίες και κύριοι, το Ηράκλειο, με την ανυπομονησία να κορυφώνεται εν ώψη της μεγάλης μάχης του Όφη με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο το βράδυ της Τετάρτης. Οι φίλοι του Όφη εξάντλησαν τα περίπου 8.200 εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους και ετοιμάζονται να δώσουν βροντερό παρόν, δημιουργώντας καυτή ατμόσφαιρα και στηρίζοντας την ομάδα τους μέχρι και το τελευταίο λεπτό.
3: Το Ηράκλειο κινείται πλέον σε ρυθμούς τελικού και ολόκληρη η Κρήτη μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη μάχη του Όφη απέναντι στην ΑΕΚ για το Super Cup. Η ανυπομονησία έχει χτυπήσει κόκκινο με το Ηράκλειο να ζει και να αναπνέει για τη μεγάλη αναμέτρηση της Τετάρτης στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η σέντρα πλησιάζει και η προσμονή στις τάξεις των φιλάθλων του Όφη γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη.
4: Το κίνδυνο είναι τεράστιο. Παίζουμε έναν ακόμα τελικό μέσα σε λίγους μήνες. Εγώ είμαι προπονητής σε αυτήν την ομάδα και αυτό που βλέπω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η ομάδα μεγαλώνει και μια ομάδα μεγαλώνει όταν μπορεί να διεκδικεί τίτλους. Σήμερα αύριο μάλλον έχουμε μια τέτοια ευκαιρία, μια ευκαιρία να παίξουμε ένα παιχνίδι, ένα τελικό που στο τέλος η νίκη σημαίνει τρόπαιο.
5: Είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε όλοι υγιείς, δεν έχουμε τραυματισμούς. Τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά, αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, άλλο πράγμα τα φιλικά, άλλο πράγμα οι προπονήσεις και η ένταση αυτές και άλλο πράγμα οι επίσημες αναμετρήσεις και ο ανταγωνισμός που επικρατεί σε αυτές. Αύριο το μάτς ξεκινάει και είμαστε στο 50-50. Αντιμετωπίζουμε έναν εξαιρετικό αντίπαλο, ο οποίος θα παίξει ουσιαστικά στην έδρα του. Εμείς θα έχουμε βεβαίως την υποστήριξη, από όσο ξέρω, περίπου 7-8 χιλιάδων δικών μας φιλικών. φιλάθλων, καθώς οι αναμέτρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Και...
3: Οι φίλοι της ομάδας άλλωστε έχουν ήδη στείλει το δικό τους ξεκάθαρο μήνυμα. Τα περίπου 8.200 εισιτήρια που είχε στη διάθεση του όμιλος για το μεγάλο τελικό έγιναν ανάρπαστα, με τον κόσμο να εξασφαλίζει θέσεις στις εξέδρες και να ετοιμάζεται να μετατρέψει το Παγκρίτιο Στάδιο για ακόμη μια φορά σε έδρα του Όφη.
6: Πιστεύω έχουμε πάλι μια ευκαιρία που είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο μας, που όσον αφορά και στους δύο προηγούμενους τελικούς κυπέλου ταξίδεψε, έκανε μεγάλο αγώνα, οπότε φέτος είχαν την ευκαιρία να μην μετακινηθούν πάρα πολύ και να το χαρούν και να μαζευτούν εδώ πέρα στο γήπεδο για να μας βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν.
7: Το πρώτο επίσημο μάτς για τις δύο ομάδες. Νομίζω δύσκολο να πεις ότι θα κρυθεί. Όπως θα δούμε ένα καλό παιχνίδι, θα δούμε δύο ομάδες που θα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Νομίζω η ομάδα που θα είναι πιο σταθερή στα 90 λεπτά, θα είναι πιο διψασμένη, θα είναι πιο εύστοχη, αυτή θα πάρει και τον τίτλο.
3: Η δίψα για τη μεγάλη βραδιά είναι τεράστια και όλα δείχνουν πως το βράδυ της Τετάρτης το Παγκρίτιο θα κοχλάζει. Οι φίλοι του Όφη ετοιμάζονται να δώσουν βρόντερο παρόν, να δημιουργήσουν μοναδική ατμόσφαιρα και να σταθούν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό στο πλευρό της ομάδας.
8: Εμείς δεν μπορούμε παρά να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να έχουμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν είναι εύκολο σίγουρα για καμία από τις δύο ομάδες. Αλλά είμαστε εμείς ο Όφη, παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά και αύριο θα διεκδικήσουμε με όλη μας τη δύναμη αυτό το τρόπαιο.
5: Συμπληρώνω εγώ ότι αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα η οποία υπό τις οδηγίες του προπονητικού ότι έχει έναν πολύ συγκεκριμένο, πολύ αποτελεσματικό τρόπο που παίζει και πέρυσι ήταν επανάξι νικητές του κυπέλου, πράγμα που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη δική μας δουλειά. Συνεχίζοντας, θα απαιτηθεί απόλυτη προσοχή, συγκέντρωση. Θα είναι οι λεπτομέρειες αυτές ουσιαστικά οι οποίες και θα κρίνουν την αναμέτρηση. Θα επικρατήσει αυτός ο οποίος δεν θα κάνει λάθη, αυτός ο οποίος δεν θα δώσει δώρα στον αντίπαλο, αυτός ο οποίος θα έχει τα καλύτερα επίπεδα ενέργεια σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών και αυτός ο οποίος θα πολεμήσει για κάθε μπάλα.
3: Η πόλη έχει ήδη μπει σε ρυθμούς τελικού και το Παγκρίτιο ετοιμάζεται να φορέσει τα άσπρα μαύρα του. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και πλέον απομένουν μόνο οι τελευταίες ώρες μέχρι τις 11.
1: Πάμε κυρίες και κύριοι να συνδεθούμε με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο τελικό, τον αυριανό τελικό στο Παγκρίτιο, εν μέσω θέρους, αλλά όμως η ανυπομονησία είναι πολύ μεγάλη. Καλώς τον καταρχάς. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
9: Καλησπέρα, Σόφια. Και οι ποδοσφαιρικές γιορτές δεν κοιτούν εποχές, δεν κοιτούν 15 Αύγουστο, γιατί πράγματι πρόκειται για μια ποδοσφαιρική γιορτή αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και μόνο το γεγονός ότι θα υπάρχουν φίλαθλοι και των δύο ομάδων, αυτό από μόνο του λέει πολλά. Το τόνισε και ο Πέτρος Μάνταλος στη σημερινή συνέντευξη τύπου, ότι λείπει αυτό από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται σε γήπεδα που υπάρχουν φίλοι και των δύο ομάδων. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο 8.200 φίλοι του ΟΦΗ, όσα ήταν και τα εισιτήρια που πήρα, αλλά υπολογίζω ότι πάνω από 10.000 θα βρίσκονται στο Παγκρίτιο, αφού μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι ουδέτερες ζώνες με τα εισιτήρια που διαχειρίζεται η ΕΠΟ. Και μετά το επιτυχημένο Super Cup στο Παγκρίτιο τον Ιανουάριο απέναντι στον Ολυμπιακό, αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι το στάδιο στην Κρήτη, το στάδιο στο Ηράκλειο, εγγυάται αγώνες οι οποίοι έχουν το χαρακτήρα γιορτής. Δεν είναι τυχαίο ότι αγωνίζεται και η εθνική μας ομάδα στο γήπεδο αυτό και μακάρι όλη αυτή η ποδοσφαιρική γιορτή να συνδυαστεί με μία κούπα για τον Όφη, η οποία θα σου πω θα είναι η πρώτη που θα κατακτήσει η ομάδα, αν συμβεί φυσικά αυτό. Θα είναι η πρώτη που θα κατακτήσει στην έδρα της, θα είναι η πρώτη που θα κατακτήσει στην πόλη της.
1: Έτσι. Υπάρχει πάντως μία δίψα. Νομίζω ότι ο Χρήστος Κόντης το είπε ξεκάθαρα μεταξύ των άλλων πολλών που υπόθηκαν σήμερα στην συνέντευξη τύπου. Είπε ότι για μας εμείς θέλουμε κάθε κούπα που μπορεί να βρεθεί στο δρόμο μας. Έτσι και είναι και για την αύριο. Υπάρχει μία δίψα για το τρόπαιο.
9: Το τόνισε και ο Χρήστος Κόντης, το τόνισε και ο Θανάσης Ανδρούτσος, ότι στην ουσία Όφη αγωνίζεται στην έδρα του στο αυριανό παιχνίδι, με τον κόσμο στο πλευρό του, με τον Μιχάλη Μπούση στο πλευρό του, ο οποίος ήταν παρόν στην προπόνηση πριν από λίγο της ομάδας στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Είπε στους παίκτες και στο επιτελείο ότι είναι ευγνώμων για όσα έχουν πετύχει
10: και ότι θέλουν ακόμη περισσότερα. Ένα από αυτά είναι το αυριανό τρόπαιο, θέλει την κούπα ο Όφη.

0: Γιατί πλέον έχει ανοίξει η όρεξη η ισότητα σε όλο τον οργανισμό της ομάδας μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας πριν από λίγους μήνες στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Μέσα σε 3 μήνες έχει την ευκαιρία όφη να σηκώσει δεύτερη κούπα. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό, είναι πολύ μεγάλο πράγμα όλο αυτό. Η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη και όπως είπε και ο Νίκολιτς, που έδειξε μεγάλο σεβασμό στον όφη, έδειξε μεγάλο σεβασμό στον Χρήστο Κόντι, πλέον η ομάδα δεν είναι outsider. Αντιμετωπίζει στα ίσια τους αντιπάλους της και αντιμετωπίζει στα ίσια κάθε αγώνα για να πάρει τη νίκη και το τρόπαιο.
1: Έτσι. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό και θυμάμαι τις πολλές συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ στο πλαίσιο του κεντρικού δελτίου ότι μετά και την κατάκτηση του κυπέλου, Δημοσθένη, προφανώς η ομάδα έχει μεγαλώσει και σωστά. Γι' αυτό και μπαίνει και με άλλο βηματισμό στη νέα σεζόν. Και έχει ποδοσφαιρικά ραντεβού η ομάδα του Όφη που συντελούν σε αυτό το, πώς να το πω, το μεγάλωμα της ομάδας.
0: Μην ξεχνάμε ότι ο αυριανός τελικός σώτια για την ομάδα του Όφη είναι ο τέταρτος μέσα σε διάστημα 15 μηνών. Mm-hmm. Δύο τελικοί κυπέλου και δύο Super Cup. Δηλαδή δεν είναι επίσης μεγάλο πράγμα και αυτό για οποιαδήποτε ομάδα. Δεν είναι μόνο για τον Όφη. Mm-hmm. Είτε μιλήσαμε για τον Ολυμπιακό είτε για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι μικρό πράγμα να παίζεις 4 τελικούς σε 15 μήνες. Έτσι λοιπόν ο Όφη, όπως πολύ σωστά είπες, μεγαλώνει. Δεν είναι πλέον η μικρομεσαία ομάδα της περιφέρειας mm-hmm. που την αντιμετωπίζουν έτσι οι ομάδες του κέντρου. Και όπως έχουμε τονίσει και πάρα πολλές φορές εδώ από το Δελτίο, ότι έχει δημιουργηθεί μια νέα γενιά φιλάθλων στο Ηράκλειο. Φιλάθλοι μικρά παιδιά που φορούν τις φανέλες του Όφη, που πηγαίνουν στο σχολείο με αυτές, που υποστηρίζουν την ομάδα και σαφέστατα δεν είναι μόνο η τελική όπως προείπαμε, έρχεται και η Ευρώπη, έρχεται ένας σπουδαίος.
1: Ξέρεις, γιατί πήγαινα να σου πω, σου ακούω ότι μεγαλώνουν και οι προσδοκίες, έτσι, Δημοσθένη, προφανώς, και αυτής της νέας γενιάς φιλάθλων, εκτός των παλιότερων εννοώ. Είναι και οι προσδοκίες πια μεγάλες για την ομάδα.
0: Βέβαια, και μια και μιλήσαμε για την Ευρώπη, ο Μιχάλης Μπούσης είπε χθες στους ποδοσφαιριστές το δείπνο που τους παρέθεσε, ότι στην Ευρώπη δεν θα συμμετέχουμε απλά. Πάμε για να κυνηγήσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ο Όφη δεν είναι πλέον ο φτωχός συγγενής εντός εισαγωγικών. Είναι μια ομάδα μεγάλη, είναι μια ομάδα με ιστορία, είναι μια ομάδα με φανέλα και καλώς βρίσκεται στους τελικούς. Είναι όλοι περήφανοι στην Κρήτη για αυτό και επίσης όλοι περιμένουμε ανυπομονησία τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και στο Παγκρίπιο και στο εξωτερικό.
1: Και στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε λίγο με τον αγαπημένο Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος πάει για το 4ο και του το ευχόμαστε κιόλας. Απόψε, έτσι δεν είναι ο τελικός.
0: Στις 10 και 4 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, ο Μίλτος Τεντόγλου διεκδικεί το 4ο χρυσό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Για τον Μίλτο είναι απλά τα πράγματα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι δεν κατακτά κανείς κάθε μέρα χρυσά μετάλλια. Ο Τεντόγλου το έχει κάνει συνήθεια. Χθες πέρασε άνετα στον τελικό από την προκριματική φάση. Και έχω να σου πω ότι στην ουσία αγωνίζεται χωρίς αντίπαλο σήμερα ο Μίλτος. Εκτός ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Το λέει και ο ίδιος, δεν κρύβεται. Τραυματίστηκε ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Ιταλός, ο Φουρλάνη. Οπότε λογικά να αναμένουμε απόψε ένα ακόμη χρυσό από τον Μίλτο Τεντόγλου.
1: Με το καλό και σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, το πρωί στον κόμβο Αρκαλοχωρίου, όταν ένα όχημα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 2 άτομα, ενώ τα 2 οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.
2: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον κόμβο Αρκαλοχωρίου, όταν 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα.
3: Λοιπόν, αγαθή τύχη μπορεί να πούμε ότι είχαμε σήμερα ή θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Η είσοδος ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας, ιδιαίτερα όπου υπάρχει διαχωριστικό στιθέο, όπου κινούμαστε με την ασφάλεια της μιας κατεύθυνσης στην πορεία μας και η συνάντηση με αυτοκίνητο το οποίο δεν το περιμένεις με τίποτε να έρχεται στο δρόμο σας, στο δρόμο σου, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του γκρι αυτοκινήτου φαίνεται να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή με τοπική σύγκρουση με διερχόμενο όχημα.
3: Σε τέτοιες περιπτώσεις, αφού ο οδηγός που θα μπει, εάν καταλαβαίνει τι του γίνεται, πρέπει να σταματήσει άμεσα το αυτοκίνητό του. Και λέω αν καταλαβαίνει, γιατί συνήθως συμβαίνει από υπερήλικες που δεν μπορούν να διαβάσουν σωστά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή δεν αντιλαμβάνονται την πορεία τους ή από μεθυσμένους. Συνήθως αυτοί είναι οι λόγοι εισόδου σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αν λοιπόν αντιλαμβάνεται τι έχει κάνει, χρειάζεται άμεση κινητοποίηση.

0: να κινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου, αν έχει λωρίδα, θα έλεγα όσο πιο κοντά γίνεται στο στιθέο.
1: Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα δυνατή, ενώ η κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία, καθώς μεταφέρθηκαν σε καλή κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παγνί.
0: Θα ενεργοποιήσει τα αλάρμ και τα φώτα πορείας, ώστε με αναμένη μηχανή να φαίνεται το αυτοκίνητο, να μην επιχειρήσει με τίποτε να κάνει αναστροφή. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, είναι κάτι που το συνηθίζουν, γιατί αυξάνει τον κίνδυνο τροχαίου, και βεβαίως εάν έχει στιθέα θα πρέπει να βγει από το αυτοκίνητο, γιατί είναι επικίνδυνο, και γι' αυτόν να βγει έξω από τα προστατευτικά κυκλειδώματα, το προστατευτικό στιθέο, και βεβαίως να καλέσει την αστυνομία.
1: Σοβαρές υλικές ζημιές έχουν υποστεί και τα δύο αυτοκίνητα. Οι ακριβείς συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
0: Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι ενέργειες που πρέπει να κάνει. Οι υπόλοιποι οδηγοί, αν η τύχη τους βοηθήσει, να αποφύγουν να οδηγούν στην αριστερή λωρίδα. Άλλωστε, στα δεξιά γίνεται η κίνησή μας. Γιατί λογικά ο ανάποδος οδηγός θα κινηθεί αφού το αντιληφθεί κοντά στο στιθέο. Άρα, να οδηγεί στη δεξιά λωρίδα, να μειώσει την ταχύτητά του και να κρατήσει απόσταση από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα, να προειδοποιήσει τους άλλους, να ανάψει αλάρμ, να κορνάρει, να κάνει σινιάλο όπως μπορεί, να μειώσει προφανώς την ταχύτητα και αυτός, και να ενημερώσει την τροχέα, να πάρει στο 101 τηλέφωνο και να πει ότι παιδιά αυτό μας συμβαίνει.
2: Σε Βραχνά εξελίσσεται η έβρεση κατοικία σε ολόκληρη την Κρήτη για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός έχει συρρυκνωθεί δραματικά η διαθεσιμότητα κινήτων, αφετέρου τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας πολλές φορές το μισό ενός μισθού. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν μέτρα για την εξασφάλιση στέγης, καθώς όπως τονίζουν σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να μην επιλέξουν περιοχές της Κρήτης για να εργαστούν.
3: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανιών ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανιών, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνε κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε η ΕΛΜΕ, με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
4: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές, αν πατήσουν στο Google Αλμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
2: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
4: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
3: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθινο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
5: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
6: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
5: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
7: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς, έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
3: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
2: Την έντονη αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου προκάλεσε η απόφαση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη μετακίνηση δύο γιατρών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύνου. Όπως καταγγέλει ο Σύλλογος, η εντολή για τη μετακίνηση δόθηκε χθες, 10 Αυγούστου, για να εφαρμοστεί δύο ημέρες μετά, δηλαδή αύριο στις 12 του μήνα. Ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει λόγο για ενδεχόμενη δυσλειτουργία της παθολογικής κλινικής του Παγνή και ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης μετακίνησης.
3: Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου εκφράζει την έντονη ανησυχία και τη ρητή διαφωνία του με τη νέα απόφαση της διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για την εσπευσμένη μετακίνηση γιατρών παθολόγων από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Μάλιστα, σε σχετική ανακοίνωση, ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει τα εξής.
8: Η κοινοποίηση της εντολής μετακίνησης στις 10 Αυγούστου με ημερομηνία εφαρμογής μόλις δύο ημέρες μετά, 12 Αυγούστου, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον οικογενειακό και επαγγελματικό προγραμματισμό του ιατρικού προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύει πλήρη απαξίωση προς τα στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υπενθυμίζουμε ότι ο νοσοκομιακός ιατρός δεν είναι μετακινούμενη ιατρική μπλούζα για την κάλυψη αναγκών, αλλά επιστήμονας με συγκεκριμένο επιστημονικό, κλινικό και λειτουργικό έργο στο νοσηλευτικό ίδρυμα όπου υπηρετεί.
3: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρο Πατριανάκο, η μετακίνηση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει πίεση στην παθολογική κλινική του Παγνή. Μετακίνηση, μάλιστα, η οποία πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο εν μέσω προγραμματισμένων αδειών και με την παθολογική κλινική του Παγνή να καταγράφει πληρότητα που αγγίζει το 100%.
9: Στο ίδιο έργο, θεατές για μία ακόμα φορά. Είναι πάγια θέση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου ότι είναι ενάντια στις μετακινήσεις ιατρών και ειδικά στις ευνηδιαστικές μετακινήσεις των ιατρών και μάλιστα εν μέσω Αυγούστου που υπάρχουν άδειες που η πληρότητα της παθολογικής κλινικής είναι στο 100%. Κατανοώ απόλυτα το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με το να μην υπάρχουν διαθέσιμοι ιατροί στο Ρέθυμνο και ότι θα πρέπει να γίνει μία κάλυψη. Κατανοώ την υποστελέχωση η οποία παρά τα κίνητρα τα οποία δοθήκανε δεν προσληφθήκαν οι ιατροί, αλλά από την άλλη θα πρέπει και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια να σεβαστεί τον ιατρό, να σεβαστεί να μας σεβαστεί και σαν προσωπικότητες. Δεν μπορείς δύο μέρες πριν να λες ότι σε δύο μέρες εφημερεύεις. Όταν ξέρεις ότι θα δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, ίσως με προγραμματισμό να έχει γίνει πολύ νωρίτερα ώστε να βρεθεί μία λύση, ώστε να μην θεωρείται για μία ακόμα φορά ο ιατρός ως μετακινούμενη μπλούζα, διότι όπως καταλαβαίνετε δημιουργείται ένα πρόβλημα αφενός με την εφημέρευση, την επόμενη μέρα ποιος παρακολουθεί, υπάρχουν βέβαια και οι γιατροί, αλλά δημιουργείται και ένα πρόβλημα και στο Παγνή, το οποίο έχει πληρότητα και ο ιατρός θα λείπει πέρα από την ημέρα που θα εφημερέψει και την επόμενη μέρα.
3: Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου μέσα από την ανακοίνωσή του ζητά παράλληλα την άμεση επανεξέταση και ανάκληση της εντολής μετακίνησης των παθολόγων του Παγνή, τον τερματισμό της τακτικής των έκτακτων και αναγκαστικών μετακινήσεων για την κάλυψη παγίων λειτουργικών αναγκών των νοσοκομείων, την άμεση προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο του Ρεθύμνου και στα λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας με την παροχή ουσιαστικών, οικονομικών και βαθμολογικών κινήτρων.
9: Περιμένουμε από την ΥΠΕ αυτό που λέμε παγίως να γίνουν άμεσα και με μορφή κατεπηγόντως οι διακηρύξεις για πρόσληψη ιατρών εις το Ρέθυμνο και από εκεί και πέρα να γίνει ένας προγραμματισμός για το πώς θα γίνουν οι εφημερίες στο επόμενο διάστημα, ώστε να μην βρίσκονται και οι γιατροί προεκπλήξεων, διότι ξέρετε, έτσι καταστρέφεται η διάθεση ενός γιατρού για το ΕΣΥ και έτσι βλέπετε ότι το ΕΣΥ δεν είναι τόσο δελεαστικό πλέον για τους γιατρούς όσο ήταν παλιότερα.
2: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, για ακόμα μια φορά ένα τέτοιο ρεπορτάζ που αφορά σε μετακινήσεις γιατρών. Και δεν ξέρω πότε πρέπει να συμφωνήσουμε επιτέλους ότι έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα. Απλά διαιωνίζονται, διωγγώνονται. Και θα πιαστώ και από την κατακλείδα του κ. Πατριανάκου. Και καθίσταται το ΕΣΥ μη ελκυστικό πια για τους γιατρούς, έτσι δεν είναι?
10: Από την πρώτη στιγμή έχουμε συμφωνήσει σε αυτό.
2: Εμείς βέβαια. Εμείς μεταξύ μας νομίζω.
10: Εμείς. Είναι προφανές ότι αυτό το πράγμα δεν είναι λύση. Αν προκύψει μια έκτακτη ανάγκη, να το καταλάβουμε όλοι, αλλά εδώ δεν μιλάμε για έκτακτες ανάγκες. Εδώ μιλάμε καταρχάς για μια πάγια πρακτική, Μιλάμε, αν έχω καταλάβει καλά, για μια έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο Ρυθμού, η οποία ήταν περίπου αναμενόμενη και έχει να κάνει και με τις άδειες του Αυγούστου, δεν έχει να κάνει μόνο με την υποστελέχωση τη δεδομένη, έτσι κι αλλιώς. Άρα ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να το γνωρίζει οι αρμόδιες αρχές και το Υπουργείο και οι εδωφορείς του και δεν έκαναν τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, ενημέρωσαν τους γιατρούς 2 μέρες πριν, το οποίο στα δικά μου μάτια και νομίζω το έθεσε πολύ σωστά και ο κ. Πατριανάκος, είναι φοβερή ασέβεια. Το αντιμετωπίζουν ως

0: και άλλου είδους, δείχνει μια ασέβεια αυτό το πράγμα, πέρα από το ότι είναι επιστημονικά εξαιρετικά προβληματικό για τις εφημερίες, όπως ακούσαμε, για ασθενείς που παρακολουθούν οι παθολόγοι στον Παρνή και τώρα δεν θα τους παρακολουθήσουν για το επόμενο διάστημα. Από όπου και να το πιάσεις, είναι μια κατάσταση εξαιρετικά προβληματική, η οποία έχει βολέψει το Υπουργείο, συνεχίζει να κάνει αυτή την, να ασκεί αυτή την πρακτική. Mm-hmm. Προφανώς έχουν γίνει προκηρύξεις και δεν έχουν προσελκύσει ενδιαφέρον. Θα πρέπει όμως το Υπουργείο να προβληματιστεί γιατί συμβαίνει mm-hmm. αυτό. Γιατί δεν προσελκύει ενδιαφέρον και οι θέσεις παραμένουν κενές, και να, εν πάση περιπτώσει, αν είναι υποχρεωμένο να κάνει αυτό το πράγμα που κάνει ξανά και ξανά και ξανά, το οποίο στη βάση του τι είναι, αδειάζει ένα νοσοκομείο για να γεμίσει ένα άλλο. Έτσι, δημιουργεί πρόβλημα σε ένα νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει πρόβλημα σε ένα άλλο, και τελικά καταλήγει με δύο προβληματικά νοσοκομεία ή με δύο προβληματικές κλινικές. Εν πάση περιπτώσει, αν έπρεπε να το κάνει, ας το έκανε τουλάχιστον σωστά. Ας είχε ενημερώσει εγκαίρως και το Παγνί και τους γιατρούς, και όχι δύο μέρες πριν. Είναι δηλαδή στη βάση του αυτό, δείχνει πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο τους επιστήμονες του ΕΣΥ.
1: Ναι, δείχνει μια έλλειψη σεβασμού, το έθεσες πολύ καλά. Μια απαξίωση των επιστημόνων, η αλήθεια είναι, των υγειονομικών. Και αυτό κάπου πρέπει να τελειώσει. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβουλή των Οδών Φιλελεύθερων και ΑΧΕΠΑ στην Κηπούπολη, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου για το μείζον πρόβλημα έλλειψης σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, την μικρή διαθεσιμότητα εκτάσεων προς αξιοποίηση, αλλά και για την ευθύνη της πολιτείας απέναντι στους Δήμους. Μίλησε ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης.
2: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και ΑΧΕΠΑ στην Κηπούπολη.
3: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
2: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
3: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπόδου αυτού, και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπέδου, το οποίο πρόκειται, όταν ολοκληρωθεί, να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
2: Ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
3: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
2: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
3: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
2: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
3: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
1: Δύο ξεχωριστές καλοκαιρινές μουσικές βραδιές με τη θάλασσα, την ιστορία και την τέχνη να συναντούν το ελληνικό τραγούδι μέσα από δύο ξεχωριστές συναυλίες.

0: δύο ξεχωριστές καλοκαιρινές μουσικές βραδιές με τη θάλασσα, την ιστορία και την τέχνη να συναντούν το ελληνικό τραγούδι μέσα από δύο ξεχωριστές συναυλίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με τη χαρισματική ερμηνεύτρια Ζωή Λιαντράκη, η οποία παρουσιάζει την ιδιαίτερη μουσική παράσταση με τίτλο «Ανήκω μόνο σε μένα».
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική μας παράσταση λοιπόν «Ανήκω μόνο σε μένα» ταξιδεύει στην Κρήτη μέσα από την περιφέρεια Κρήτης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι γι' αυτό. Έχουμε δύο όμορφες παραστάσεις, δύο ατμοσφαιρικές βραδιές. Η μία θα είναι την 5η 13 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης στο όμορφο Σύση. Και η δεύτερη βραδιά μας θα είναι την επόμενη 5η 20 του μήνα στην όμορφη και ιστορική Φορτέτσα και στο θέατρο Εραφίλη.
2: Η Νεφέλη εκπροσωπεί το σωματείο Χάρισμα, τα άτομα με ιδιαιτερότητες και ειδικά χαρίσματα από την Κύπρο και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Περιφέρεια Κρήτης και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την υπέροχη διοργάνωση. Έχουμε ακόμα δύο συναυλίες, τις οποίες χαρούμε πάρα πολύ. Να πούμε δύο λόγια για το σωματείο Χάρισμα, ένα σωματείο το οποίο έχει ιδρυθεί για άτομα με ιδιαιτερότητες, για άτομα τα οποία έχουν κάποια ιδιαίτερα ταλέντα, αλλά έχουν και κάποιες ήπιες ή και σοβαρές αναπηρίες. Και η ΕΝΕΦΕΛ έχει πρωτοπορήσει στη δημιουργία του σωματείου αυτού.
3: Δύο γυναίκες που μέσα από την προσωπική τους ιστορία και το προσωπικό τους βίωμα έρχονται να μιλήσουν και να πούν όλο αυτό που νιώθουν, να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους στο κοινό της Κρήτης.
0: Στο πλευρό της βρίσκεται η Νεφέλη Αντωνίου, εκπροσωπώντας τη νεότερη γενιά και προσθέτοντας στο πρόγραμμα τη δική της φρέσκια ερμηνευτική ματιά. Η παρουσία της δημιουργεί ένα γοητευτικό καλλιτεχνικό διάλογο επισκηνής, με τις δύο ερμηνεύτριες να συναντώνται μουσικά σε ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να συγκινήσει και να ταξιδέψει το κοινό.
1: Σας περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Μαζί μου τη σκηνή θα μοιραστεί η υπέροχη, μοναδική, ξεχωριστή και πολύ πολύ αγαπημένη μου Νεφέλη Αντωνίου, ένα πλάσμα υπέροχο, ένα πλάσμα ξεχωριστό, ένα πλάσμα που μοιράζεται την αλήθεια του μέσα από τη μουσική, μέσα από το τραγούδι, που νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μοιραστεί κανείς αυτή την αλήθεια.
2: Αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε να εντάξουμε τα άτομα με αναπηρία σε όλες τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και να δώσουμε το παρόν μας παντού, λέγοντας το μήνυμα ότι η διαφορετικότητα δεν είναι αδυναμία, αλλά είναι δύναμη στην οποία πρέπει να στηριζόμαστε και να δίνουμε τις ευκαιρίες αυτούς τους ανθρώπους να μπορούν να αγωνίζονται αντάξια με όλους εμάς που δεν έχουμε κάποιο θέμα.
3: Η Νεφέλη Αντωνίου είναι ένα μικρό κορίτσι, το οποίο σε πολύ μικρή ηλικία, στα 9 της χρόνια, ήρθε αντιμέτωπο με μία αρρώστια που τη στέρισε τη φωνή της. Αυτή η κατάσταση όμως δεν αποτέλεσε ένα πρόβλημα για εκείνη, αλλά ένα κίνητρο. Μέσα από τη μουσική, κατάφερε να συνομιλεί με τον κόσμο.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Άρα κας λαδερό σας μαγειρέψουμε παραπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, οι εικόνες αποκάλυψης καταγράφονται μία ημέρα μετά από τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη Δυτική Κολομβία. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα, σκάβοντας ακόμα και με τα χέρια για τον εντοπισμό επιζώντων, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τον ισχυρότερο σεισμό του αιώνα στη χώρα.
1: Από σεισμό εντάσεως 7,4 Ρίχτερ, επλήγει η περιοχή Μανισάλες στη Δυτική Κολομβία. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες κατοικίες και εμπορικά κτίρια καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι περισσότερα από 12 επαγγελματικά ακίνητα και πάνω από 20 κατοικίες είχαν μερικώς ή πλήρως καταστραφεί. Μηχανικοί εξέταζαν ρηγματωμένες προσώψεις και εξασθενημένες κατασκευές, προκειμένου να αποφασίσουν ποια κτίρια πρέπει να εκενωθούν. Η πόλη ενεργοποίησε κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης, άνοιξε προσωρινές δομές φιλοξενίας και ανέστειλε τα μαθήματα σε σχολεία και πανεπιστήμια. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Μανισάλες διακόπηκαν, καθώς μηχανικοί ελέγχουν τους διαδρόμους και το κτίριο του τερματικού σταθμού για ζημιές, ενώ ανεστάληκε η λειτουργία του εναέριου τελεφερίκ της πόλης μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας. Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας ώστε να αποτραπούν φαινόμενα λεηλασίας και να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποτίμησης των ζημιών. Πυροσβέστες και διασωστικές ομάδες παρέμειναν στο πεδίο, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για το πόσο χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Όφι μίλησε το νέο του μεταγραφικό απόκτημα Λορέντζο Ντίκμαν. Παράλληλα, οι Ασπρόμαυροι πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση εν ώψη του αυριανού τελικού.
1: Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφι, Λορέντζο Ντίκμαν, έκανε την πρώτη του προπόνηση με τα Ασπρόμαυρα και μίλησε στην κάμερα του Όφι TV για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Ο ίδιος σημείωσε πως για την απόφασή του έπαιξε σημαντικό ρόλο και ο Δημήτρης Νικολάου, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες. Παράλληλα, τόνισε πως έρχεται στον Όφι με κίνητρο και είναι πολύ χαρούμενος.
3: Σίγουρα, dopo essere stato 13 anni in Italia, era giunto il momento di cambiare e di cercare nuovi stimoli, nuove sensazioni. Quindi, grazie anche a Dimitrios, tutto questo viene più facile e quindi sono contento. Sicuramente lui mi ha dato una grande mano per accettare questa nuova esperienza, che è la mia nuova esperienza fuori dall'Italia, e quindi sono molto carico e motivato. E mi ha spinto anche il fatto che giocheremo le Coppe Europee, e questo sicuramente è qualcosa di diverso che non mi è mai capitato prima.
1: Τελευταία προπόνηση του Όφι εν ώψη τελικού πραγματοποιήθηκε στις 6 το απόγευμα στο ΒΑΚ με πίστη και αισιοδοξία για ένα καλό αποτέλεσμα στη μεγάλη αναμέτρηση της Τετάρτης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με άνοδο 0,29% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.614,44 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 306,03 εκατομμύρια ευρώ, 65 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 51 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: καλεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένη.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι, οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό, φθηνό δεν υπάρχει, τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο.

0: π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο άνθρωποι, ένα αναψυκτικό δύο άνθρωποι, δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει, τα έξοδα πολλά.
1: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
2: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
0: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλοι οι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
4: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
4: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
1: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα, οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
6: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτος, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο, διακοπές.
1: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
6: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
1: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
6: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
1: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
6: Έχουμε πτώσεις στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.

0: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
1: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΕΔΙΕ.
2: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαιρινού.
0: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
1: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων. Και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
0: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
2: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΕΔΙΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
3: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγουστού.
4: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμος στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας φθήνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά, οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
3: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
5: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει και 50%, έχω κάνει και 35%, μπορεί να κάνω και κάτι πλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά. Θα δούμε πώς θα πάει και κυμαίνονται όλα καλά.
4: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%.

0: ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκτόσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκτόσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
1: Η διάρκεια των εκτόσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
0: Η περίοδος των εκτόσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκτός κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
2: Τουρίστας θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
1: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
0: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
4: Λήψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
3: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
4: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτούς τους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
3: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείνουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
5: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
3: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν

0: συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
1: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο, η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
2: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
0: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
2: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
0: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
2: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση. Στο επίκεντρο η οικονομία και η καθημερινότητα των πολιτών. Τα μηνύματα που θα εκπέμψουν οι πολιτικοί αρχηγοί στη Θεσσαλονίκη. Ατύχημα με το ποδήλατο είχε στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 95.000 καμένα στρέμματα μέσα σε μία δεκαετία. Η πυρκαγιά του Ιουλίου, η μεγαλύτερη έκταση φωτιά σε ολόκληρο το νησί, τουλάχιστον για τα τελευταία 10 χρόνια. Τι αποκαλύπτουν οι δορυφορικές φωτογραφίες. Σοβαρό τροχαίο με 2 τραυματίες στον κόμβο Αρκαλοχωρίου. 2 ταχύ κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση. Ποια η κατάσταση των τραυματιών. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον τελικό Super Cup. Δυναμικό παρόν από τους φίλους του Όφη. Τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου των 2 προπονητών.
0: Σε προεκλογικό κλίμα συνεχίζει να κινείται, κυρίες και κύριοι, η πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να ανεβάζουν τους τόνους και να χαράσουν τη στρατηγική τους εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η πολιτική σύγκρουση επικεντρώνεται στην οικονομία, την καθημερινότητα των πολιτών και τις προτάσεις για την επόμενη μέρα των εκλογών. Ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στις εξαγγελίες και τα μηνύματα που θα εκπέμψουν οι πολιτικοί αρχηγοί στη Θεσσαλονίκη.
2: Στην επιστροφή του μερίσματος ανάπτυξης στην κοινωνία επιμένει η κυβέρνηση εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το καλάθι της οποίας θα οριστικοποιηθεί έως το τέλος Αυγούστου.
3: Κρατήσαμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δώσουν πάνω από 4 δισεκατομμύρια σε δάνεια, σε μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, με τι επιτόκιο. 0,35%. Αφορά την οικογένεια, αφορά τις νέες τους νέους, αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αφορά τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
2: Το πακέτο παροχών της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συνεχίζει να τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση. Βολές για προσωρινά μέτρα αντί για μόνιμες λύσεις εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, ενώ η κυβέρνηση απαντά με πειρά για λαϊκισμό.
4: Αναμένουμε αρκετά, πάντα σε δημοσιονομικό πλαίσιο σταθερό, χωρίς να εκτροχιάζεται η χώρα, χωρίς λαϊκισμούς.
5: Λέει η κυβέρνηση, έρχομαι στη ΔΕΘ σαν τον Άι Βασίλη, γεμάτος στα χέρια ο Πρωθυπουργός, να δώσει πάλι τα ΠΑΣ και αυτά, τα κατοστάικα.
2: Η κόντρα επεκτείνεται και στην κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων.
6: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε μέτρα στήριξη των πολιτών. Αυτό είναι το δικό μας πλαίσιο. Με πραγματικότητα, ρεαλισμό, με ισοδύναμα που υπάρχουν και όχι με αυτά που δεν υπάρχουν και λέει ο καθένας ό,τι θέλει.
7: Εμείς πώς οραματιζόμαστε τη χώρα μας, μια χώρα αξιοπρέπειας. Αυτό πώς γίνεται. Όταν οι εργαζόμενοι του δημοσίου ζητάμε για αυτούς να ξεκινήσουμε το 13ο μισθό για να αποκατασταθεί η αδικία, όπως και για τους συνταξιούχους.
2: Την ένταση ανεβάζουν όμως και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Εκεί θα ακούσουμε πολλές μεταβλητές, οι οποίες δεν αλλάζουν τη βασική εξίσωση για το λαό. Υπάρχει μια προεκλογική μετρολογία.
9: Προφανώς κριτική θα κάνουμε στα προγράμματα των όμορων κομμάτων. Άλλο όμως κριτική και άλλο να μιλάμε για έναν διμέτωπο, τριμέτωπο αγώνα που τελικά μόνο από τη δεξιά εξυπηρετεί.
10: Το κομμάτι της οικονομίας είναι αυτό το οποίο θα δώσει ουσιαστικά τον τόνο για την προεκλογική περίοδο.
0: Πάμε να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Κώστα Κεφαλογιάννη για τον σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Κώστα, καλησπέρα. Συνεχίζεται στους ρυθμούς που περίπου περιγράψαμε και συζητήσαμε και χθες. Δηλαδή, προεκλογικό το κλίμα, υψηλή τόνη, στο επίκεντρο η ΔΕΘ και το πακέτο των παροχών. Τι δίνει ο καθένας και πόσο κοστολογείται αυτό.
11: Νομίζω ότι θα πάει ο Αύγουστος. Καλησπέρα, Σωτία. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Η οικονομία θα είναι η συζήτηση του Αυγούστου. Οι παροχές της ΔΕΘ, αν είναι αρκετές, αν δεν είναι αρκετές, αν είναι προεκλογικές, αν είναι ουσιαστικές, αν είναι λαϊκίστικες, αν δεν είναι λαϊκίστικες. Μια συζήτηση την οποία την έχουμε δει βέβαια στο παρελθόν να επαναλαμβάνεται με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους, σε όλες τις παραλλαγές, και η οποία θα μου επιτρέψει να σου πω ότι δεν φτάνει πάρα πολύ στον κόσμο. Εννοώ ότι ο κόσμος θα καταλάβει τα μέτρα στον βαθμό που αφορούν στην τσέπη του. Το αν η αντιπολίτευση θεωρεί ότι δεν είναι λίγα ή δεν είναι αρκετά, δεν είναι αρκετά μάλλον, ή ότι είναι, ξέρω εγώ, επιδοματικής λογικής, ο κόσμος νομίζω θα το ξεπεράσει σχετικά εύκολα.

0: εάν το καταλάβει τη διαφορά στην τσέπη του. Και αυτό ήταν και παραμένει το νούμερο ένα ζητούμενο για την κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό ήταν και παραμένει και το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Εμείς μπορούμε να συζητάμε για όλα τα άλλα και δικαίως που έχουν γίνει στη χώρα τα τελευταία χρόνια, από τις υποκλοπές μέχρι τον ΟΠΚΠ, αλλά και υπάρχει ένα κρίσιμο κομμάτι ψηφοφόρων που ασχολείται με αυτά. Η πλατιά μας όμως ασχολείται με την
1: Σωστά.
0: οικονομία. Και εκεί, παρότι η κυβέρνηση έχει να επιδείξει επιτυχίες, νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το αναγνωρίσουμε, ενώ μια σταθερότητα, κάποια μακροοικονομικά μεγέθη τα οποία είναι καλά στην καθημερινότητα. Ξέρουμε όλοι ότι εδώ και τουλάχιστον να πω 3 χρόνια, νομίζω ίσως και παραπάνω, ο κόσμος ζορίζεται. Ζορίζεται στο σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί και αυτό ίσως αποτελεί τη βασική αιτία φθοράς. Δεν
1: Είναι
0: ανατρέπεται
1: αυτό που
0: με
1: λέμε,
0: άλλες.
1: σε διακόπτω Κώστα, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές και αυτό νομίζω ότι νιώθουν οι περισσότεροι οι πολίτες που δυσκολεύονται, ότι δηλαδή τα καλά νούμερα, τα μακροοικονομικά που λέμε, τα καλά, δεν αντανακλώνται στην τσέπη τους προφανώς. Και η τσέπη που βρίσκει,
0: Ναι.
1: που πονάει στο σούπερ μάρκετ, όπως λες, στα πρατήρια καυσίμων, στις υπηρεσίες συνολικά που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, υπηρεσίες δηλαδή που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Εκεί
0: Ακριβώς.
1: είναι το
0: Μα,
1: μεγάλο στοίχημα και να δούμε τώρα τι θα γίνει και με τις τιμές, το λέω γιατί από Σεπτέμβρη θεωρητικά είναι, τουλάχιστον όσο λέει η κυβέρνηση, μένει να δούμε αν θα πιάσει τόπο μια συμφωνία για κάποιες μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Θα παίξει και αυτό το ρόλο του.
0: Βέβαια θα παίξει. Πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει. Και κάποια μέτρα επιδοματικής λογικής που εμείς η αντιπολίτευση μπορούμε να διαφωνούμε ή θα πει κάποιος ότι δεν είναι φιλελεύθερα, ας πούμε, το να δίνεις επιδόματα και σχεδόν κουπόνια, είναι το ακριβώς αντίθετο, είναι σοσιαλιστικά από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης σοσιαλιστικά αυτά τα μέτρα με τα κουπόνια. Όμως μην υποτιμάμε ότι για παράδειγμα το Fuel Pass ή διάφορα τέτοια σε αρκετό κόσμο ήταν χρήσιμα, έτσι,
1: έτσι
0: δηλαδή
1: βέβαια.
0: Δεν πρέπει να έχει η αντιπολίτευση να το υποτιμάει αυτό με μεγάλη ευκολία, παρότι πολιτικά στη βάση τους θα εκφραστούν διαφωνίες. Ο κόσμος αυτά τα μέτρα που έχουν άμεσο αντίκτυπο μοιάζει να τα εκτιμάει. Εμένα θα με ενδιέφερε, τώρα θα μου πεις αυτό είναι ευχολόγιο και το ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα, μια συζήτηση επί της ουσίας για την οικονομία. Τι έχει γίνει αυτά τα χρόνια πέρα από κάποια μακροοικονομικά μεγέθη και τα λοιπά, σε επίπεδο αλλαγής, ας πούμε, παραγωγικού μοντέλου, βάσεων, αν υπάρχουν βάσεις. Γιατί οι άνθρωποι που ξέρουν να διαβάζουν τα νούμερα λένε ότι οι βάσεις δεν είναι τόσο ισχυρές όσο θέλει να παρουσιάζει η κυβέρνηση και ότι χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο καλά και δεν θα είναι τόσο καλά τώρα που έχει ολοκληρωθεί. Αυτή η συζήτηση θα με ενδιέφερε. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα γίνει. Το Πασόκ την κάνει, γιατί κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Την κάνει γιατί έχει παρουσιάσει και πολύ συγκεκριμένα πράγματα σε σχέση με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου τη
0: πολύ
1: χώρα.
0: Συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον ο κόσμος να τα ψάξει και να τα δει. Έχουν ουσία αυτά που λέει επάνω σε αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα. Νομίζω όμως ότι τουλάχιστον για τον Αύγουστο θα πάμε σε μια μάχη καρακομμάτων σε σχέση με τη ΔΕΘ. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι και εντάξει, η αντιπολίτευση πάντα έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να, πλέον, να κάνει, ξέρεις, λίγο ρελάνς, ας πούμε, ότι γιατί έδωσες 5 και δεν έδωσες 10, γιατί δεν επανέφερες το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη. Εντάξει, αυτά είναι συνηθισμένα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και αν αυτή τη φορά θα ανοιχτεί λίγο παραπάνω ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί και σε αυτό πρέπει επίσης να το αναγνωρίσουμε, ότι δεν έχει παρασυρθεί σε άκρατη παραγωγία στις προηγούμενες ΔΕΘ, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας. Το λέει και το εννοεί αυτό.
1: Έτσι.
0: Να δούμε αν αυτή τη φορά, γιατί φάνηκε η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές, αν θα φανεί λίγο παραπάνω ανοιχτό χέρι.
1: Έτσι, αν θα δώσει κάτι παραπάνω. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Στα εξωτερικά, η ιατρία του νοσοκομείου Χανίων χρειάστηκε να μεταβεί, κυρίε και κύριοι, ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, από τα αποπτώσει που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο να βρίσκεται εδώ, στα Χάνια. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη, είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο. Χάρη, καλησπέρα. Τι ακριβώ συνέβη?
2: Τι τελευταίε μέρε ο Πρωθυπουργό βρίσκεται στα Χανιά για να κάνει τι ολιγοήμερε διακοπέ του μέχρι και την εορτή τη Παναγία. Τη Δευτέρα το πρωί, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο ιστότοπο Flash News, είχε μία πτώση κάνοντας ποδήλατο στην περιοχή του ακροτηρίου. Είχε ένα τραύμα στο χέρι από την πτώση. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Εξετάστηκε, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις, έγινε και ακτινογραφία. Δεν έδειξε κάτι. Ο Πρωθυπουργός επέστρεψε στο σπίτι. Είχε την ευκαιρία όμως να δει από κοντά τη λειτουργία.

0: υγεία των τμήματων επειγόντων περιστατικών, αλλά και να συνομιλήσει με ασθενείς και με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Βαρύ είναι το αποτύπωμα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου από τις πυρκαγιές, καθώς την δεκαετία 2017-2026 έχουν καεί περισσότερα από 95.000 στρέμματα, στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης που πραγματοποιήσει η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πάμε να συζητήσουμε για τα στοιχεία που αποκαλύπτουν αυτές οι φωτογραφίες, που είναι και ιδιαίτερα δυσάρεστα προφανώς για τον νομό Ρεθμίγνου, με τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, διευθυντή ερευνών, θυμίζω, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύριε Λαγουβάρδε, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, είναι στοιχεία που αποκαλύπτουν, μάλλον επιβεβαιώνουν, να το πω έτσι, κύριε Λαγουβάρδη, αυτό που γνωρίζουμε όσοι βρισκόμαστε στην Κρήτη και παρακολουθούμε και την επικαιρότητα, πόσο μάλλον, σε σχέση με τις πυρκαγιές, σε σχέση με το βαρύ αυτό αποτύπωμα στο Ρέθυμνο. Πείτε μου λίγο, τι δείχνει αυτή η ανάλυση των φωτογραφιών αυτών, τις οποίες βλέπουμε εντωμεταξύ και στους δέκτες μας.
2: Ακριβώς. Καταρχάς, να πούμε για τη φετινή φωτιά. Η φετινή φωτιά των 52.000 στρεμμάτων στην περιοχή Μέλαμπες ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια στην Κρήτη, όχι μόνο στο Ρέθυμνο. Και πιθανόν από τις μεγαλύτερες πολλών δεκαετιών. Μπορεί να μιλάμε μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Mm-hmm. Στο σύνολο όμως, μαζί με την άλλη φετινή πυρκαγιά στην Πρέβελη και αυτές που είχαν δει τις προηγούμενες χρονιές, έχουμε ξεπεράσει 95.000 στρέμματα. Mm-hmm. Αν να πούμε κάποιες περιοχές. Έχουν καεί δύο φορές τα τελευταία χρόνια. Η φετινή πυρκαγιά στις περιοχές στις Μέλαμπες πάτησε πάνω σε φωτιά που είχε συμβεί τον Ιούλιο του 2022, 4 χρόνια πριν, στην ίδια περιοχή, σε μεγαλύτερη έκταση όμως. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι από τα 95.000 θρέμματα που έχουν συναντηθεί στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, τα 77.000 είναι στο Νότο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που δυστυχώς είναι και ο Δήμος όλη την Κρήτη που έχει τις περισσότερες πυρκαγιές τα τελευταία 10-15 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό φυσικά εξηγείται και από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, η πολύ ισχυρή άνεμη που έχουμε μελτέμια, οι υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία.
1: Σε σχέση με το Δήμο Αγίου Βασιλείου, διαβάζω και εγώ και στα στοιχεία ότι μιλάμε για ένα περίπου 22%, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, κύριε Λαγουβάρδενο, της έκτασης του Δήμου.
2: Ακριβώς. Το 1/4 σχεδόν του Δήμου έχει καεί τα τελευταία 10 χρόνια από πυρκαγιές. Μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό για ένα Δήμο. Και αυτές οι περιοχές στο Νότο παραμένουν σε υψηλή επικινδυνότητα, γιατί είναι περιοχές που όταν, όπως είπαμε και πριν, όταν έχουμε μελτέμιο, ο άνεμος ενισχύεται πάρα πολύ στα νότια μετά τη Κρήτη, όχι βέβαια μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, αλλά και στο Ηράκλειο συμβαίνει αυτό. Έχουμε, είναι βόρειοι άνεμοι κατά βάθος προς τις νότιες εκτάσεις, επομένως αυτοί θερμαίνονται και αρκετά, η θερμοκρασία ανεβαίνει, είναι ξηροί άνεμοι, δημιουργούν δηλαδή όλες αυτές τις συνθήκες που εντός εισαγωγικών αγαπάει η φωτιά.
1: Έτσι είναι.
2: Οπότε έχουμε γρήγορη επέκταση πυρκαγιών, δεν
1: είναι γρήγορη επέκταση, γρήγορη ανάφλεξη. Γι' αυτό και το μείζον είναι πάντα, κύριε Λαγουβάρδε, σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να πιάσουν, όπως το λέμε εντός εισαγωγικών, οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις πυρκαγιές. Κύριε Λαγουβάρδε, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια επαγγελματικά, εννοώ. Πόσο έχουν μεταβληθεί οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, συνολικά το λέω. Ξέρετε, διανύουμε τελευταία περιόδους μακράς, έτσι, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με ξηρασία. Έχουν μεταβληθεί, δεν μιλώ μόνο για αυτά τα 10 χρόνια που προκύπτουν τα στοιχεία από τις φωτογραφίες συγκεκριμένες. Μιλώ συνολικά, επικαλούμε την εμπειρία σας δηλαδή.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο εμπειρία, είναι και ανάλυση των στοιχείων. Για αυτές τις περιπτώσεις κοιτάμε 30 χρόνια. Είναι μια ικανή περίοδος για να δούμε αν έχουμε αλλαγές. Και τι βλέπουμε λοιπόν, ότι όσον αφορά τη θερμοκρασία, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν συνεχώς σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη. Οι κάψιμες γίνονται συχνότεροι και μεγαλύτερη διάρκεια. Πάρα πολύ κακό αυτό για τις πυρκαγιές, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ την κάψιμη ύλη. Όσον αφορά τους ανέμους, μια μελέτη την οποία έχουμε ολοκληρώσει τώρα και θα δώσουμε τα στοιχεία σε επόμενη μέρα στη δημοσιότητα, φαίνεται ότι κυρίως το καλοκαίρι τα μετάνια είναι πιο συχνά και πιο ισχυρά. Επομένως, μιλάμε για μια κατάσταση που γίνεται πιο δύσκολη μέσα στο καλοκαίρι. Η θερμοκρασία ανεβαίνει από μια πλευρά και από την άλλη, οι άνεμοι γίνονται ισχυρότεροι και μεγαλώνει και ο αριθμός των ημερών που έχουμε ισχυρά μελτέμια. Που με ό,τι αυτό σημαίνει, βλέπετε και στα πάνω τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον άνεμο και πώς κουμπίνουν τα φυτά. Τον νότιο κυρίως τμήμα της Κρήτης. Επομένως, οι συνθήκες οι πυρομετεωρολογικές επιδεινώνονται. Αυτό είναι μέσα στα τελευταία 30 χρόνια και πιθανότατα θα επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο τα επόμενα.
1: Αυτό ήθελα, με την ευκαιρία ότι σας έχω απόψε μαζί μου, ήθελα να ρωτήσω αν ισχύει αυτή η ανησυχητική εκτίμηση όλων εσάς των ειδικών, ότι οι συνθήκες θα επιδεινώνονται, δεν θα βελτιώνονται. Άρα αυτό σημαίνει καλύτερη προετοιμασία, πρόληψη, κύριε Λαγουβάρδε, προφανώς μεγαλύτερη προσοχή και ετοιμότητα και ημών των πολιτών, γιατί οι πυρκαγιές γνωρίζουμε πώς ξεκινούν, είτε από αμέλεια προφανώς, είτε από εμπρισμούς, ηθελημένα δηλαδή.
2: Κοιτάξτε, προφανώς πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, γιατί όσο πέραν τα χρόνια, η κατάσταση αυτή θα γίνεται χειρότερη.

θα έχουμε μεγαλύτερες υψηλότερες θερμοκρασίες, μεγαλύτερη διάρκεια καυσώνων, το είπαμε αυτό, τα τελευταία 5 χρόνια, το 2021, το 2023, το 2024, το 2025, τα καλοκαίρια βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνα μεγάλης διάρκειας. Mm-hmm. Δεν βιώσαμε φέτος καύσωνα μεγάλη διάρκεια, mm-hmm. αλλά βλέπετε ακόμα και τις κανονικές θερμοκρασίες, αλλά πέρα μια μέρα που έχει πολύ ισχυρούς ανέμους όπως είχαμε το τέλος Ιουλίου,

0: καταστάσεις στην Κρήτη και στη συνέχεια με δύο μέρες μετά και στη Δυτική Αττική. Mm-hmm. Χάνουμε συνέχεια πράσινο, χάνουμε συνέχεια δάση και αυτό πλέον πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε δασικές πυρκαγιές γιατί δεν θα υπάρχει κάτι να καεί. Αυτό θα είναι τραγικό, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, προφανώς, δεν το συζητώ καθόλου. Mm. Κλείνοντας και πριν σας ευχαριστήσω, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, επειδή πάμε έτσι και σε μέρες που όλοι, λίγο ή πολύ, είτε θα έχουν άδεια, είτε εν πάση περιπτώσει θα κάνουν μικρές ή μεγαλύτερες αποδράσεις. Μιλώ για το 15 Αύγουστο. Πώς προβλέπετε τις επόμενες μέρες ο καιρός και κυρίως αναφέρομαι και στα μελτέμια, γιατί εμείς εδώ έχουμε στην Κρήτη αέρα αυτές τις ημέρες, κύριε Λαγουβάρδε.
0: Ναι, ναι. Αυτό θέλει προσοχή. Mm. Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε πάλι νέο ισχυρό μελτέμι, που σημαίνει ότι στενότητες ακτές της Κρήτης θα δούμε πάλι ρηπές ανέμου, θα ξεπερούν τα 80, 90 και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Mm-hmm. Δεν θα έχουν τις εντάσεις σύμφωνα με τα στοιχεία του μελτεμιού που βιώσαμε στο τέλος Ιουλίου, που ήταν ακραίο, το επαναλαμβάνω. Αλλά πλέον μια πολύ ισχυρό μελτέμι που θα δημιουργήσει πάλι κακές πυρομετρολογικές συνθήκες. Δηλαδή συνθήκες που θα ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Μόνο Παρασκευή και Σάββατο θα έλεγα θέλει πάρα πολύ προσοχή για τις πυρκαγιές, αλλά και φυσικά επειδή είναι οι μέρες που πολύ κόσμος θα βρεθεί στις παραλίες, ειδικά στις νότιες ακτές, με τους ισχυρούς ανέμους θέλει προσοχή, όπως και στις βόρειες ακτές, γιατί όταν έχουμε ισχυρό μελτέμι, δεν έχουμε ισχυρό ανέμους στις βόρειες ακτές της Κρήτης, έχουμε όμως ισχυρό κυματισμό, μεγάλο κυματισμό. Αυτό θέλει προσοχή.
1: Βέβαια, εννοείται, δεν το συζητώ καθόλου. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου απόψε, κύριε Λαγουβάρδε. Χάρηκα πολύ, καλό βράδυ. Στην κανονικότητα επανέρχεται, κυρίες και κύριοι, σταδιακά ο τουρισμός στο Νότιο Ρέθυμνο, με τους κατοίκους και επιχειρηματίες πάντως να μετρούν πληγές από τις καταστροφικές πυρκαγιές στα τέλη Ιουλίου. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Κωστάκογλου, τον καλό συνάδελφο από τα Ρεθεμιώτικα Νέα. Γιατί, Γιάννη, καλησπέρα. Καταρχάς, είχες την ευκαιρία να συνομιλήσεις με ανθρώπους, με επιχειρηματίες από το Νότιο Ρέθυμνο, οι οποίοι δηλώνουν ότι ναι, μεν μετρούν πληγές, που ήταν πολλές, αλλά σιγά-σιγά τα πράγματα επανέρχονται σε μια κανονικότητα, κάτι που δείχνει ότι παραμένει ένας εξαιρετικός προορισμός στο Νότιο Ρέθυμνο, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ σωστά, Σότια. Καλησπέρα. Σε ρυθμούς αποκατάστασης βρίσκεται ουσιαστικά ο τουρισμός στο Νότιο Ρέθυμνο μετά και τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων εβδομάδων, κατά τη διάρκεια των οποίων κάηκαν φυσικά χιλιάδες εκτάσεις γης, καταστράφηκαν ιδιοκτησίες και εννοείται υπήρξαν φθορές όχι μόνο σε σπίτια αλλά και σε τουριστικές επιχειρήσεις. Λίγα 24 ώρα αργότερα ωστόσο ο τουρισμός επανεκκίνησε, τα τουριστικά καταλήματα ήταν και πάλι διαθέσιμα για τους επισκέπτες, οι οποίοι συνέχισαν να έρχονται αδιάκοπτα. Φυσικά δεν πρέπει να κρύψουμε ότι υπήρξε πολύ έντονη ανησυχία και άγχος. Μία ανησυχία και μία ανασφάλεια η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Δεν είναι λίγοι επισκέπτες οι οποίοι καθημερινά ρωτούν για την κατάσταση που επικρατεί και για ενδεχόμενους μελλοντικούς κινδύνους. Παρ' όλα αυτά, οι επιχειρηματίες.
1: Και πάνω σε αυτό, αν με επιτρέψει ένα ερώτημα, δηλαδή διαπιστώνεται, πώς να το πω, μία είτε ακύρωση κρατήσεων, είτε μία ανάσχεση στις κρατήσεις, γιατί είμαστε σε μία περίοδο προφανώς που είναι στο πικ η τουριστική σεζόν. Όχι ότι δεν είναι και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος πολύ δυνατοί μήνες, αλλά αναρωτιέμαι αυτό, αν σου μετέφερε ένα τέτοιο κλίμα οι άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησες.
2: Σύμφωνα με όσα μας είπαν οι επιχειρηματίες, υπήρξε μια προσωρινή ανάσχεση των κρατήσεων για τις επόμενες ημέρες και ουσιαστικά και αυτές τις κρατήσεις επηρέασε η όλη κατάσταση με τις φωτιές. Αλλά επηρεάστηκαν και κάποιοι επισκέπτες οι οποίοι προφανώς διέμεναν στα καταλήματα εκείνες τις μέρες και οι οποίοι προφανώς κατέφυγαν είτε στην πόλη του Ρεθύμνου είτε κάπου αλλού σε ένα ασφαλές μέρος και σύμφωνα με τις οδηγίες πολιτικής προστασίας. Και συγκεκριμένα υπήρχαν αρκετοί από αυτούς οι οποίοι δεν επέστρεψαν ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρηματίες μας τονίζουν ότι για το υπόλοιπο του Αυγούστου αλλά και για τους φθινοπωρινούς μήνες, οι πληρότητες κυμαίνονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα τώρα και οι προκρατήσεις φυσικά για το φθινόπωρο πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα, η σεζόν θα κυλήσει και θα ολοκληρωθεί επίσης ομαλά.
1: Το ευχόμαστε όλοι. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ρυθμούς τελικού Super Cup κινείται, κυρίες και κύριοι, το Ηράκλειο, με την ανυπομονησία να κορυφώνεται εν ώψη της μεγάλης μάχης του Όφη με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο το βράδυ της Τετάρτης. Οι φίλοι του Όφη εξάντλησαν τα περίπου 8.200 εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους και ετοιμάζονται να δώσουν βροντερό παρόν, δημιουργώντας καυτή ατμόσφαιρα και στηρίζοντας την ομάδα τους μέχρι και το τελευταίο λεπτό.
3: Το Ηράκλειο κινείται πλέον σε ρυθμούς τελικού και ολόκληρη η Κρήτη μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη μάχη του Όφη απέναντι στην ΑΕΚ για το Super Cup. Η ανυπομονησία έχει χτυπήσει.

0: Κόκκινο με το Ηράκλειο να ζει και να αναπνέει για τη μεγάλη αναμέτρηση της Τετάρτης στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η Σέντρα πλησιάζει και η προσμονή στις τάξεις των φιλάθλων του Όφη γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη.
1: Το κίνδυνο είναι τεράστιο. Παίζουμε έναν ακόμα τελικό μέσα σε λίγους μήνες. Εγώ είμαι προπονητής σε αυτήν την ομάδα και αυτό που βλέπω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η ομάδα μεγαλώνει και μια ομάδα μεγαλώνει όταν μπορεί να διεκδικεί τίτλους. Σήμερα έχουμε, αύριο μάλλον έχουμε μια τέτοια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να παίξουμε ένα παιχνίδι, ένα τελικό που στο τέλος η νίκη σημαίνει τρόπαιο.
2: Είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε όλοι υγιείς, δεν έχουμε τραυματισμούς. Τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά, αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, άλλο πράγμα τα φιλικά, άλλο πράγμα οι προπονήσεις και η ένταση αυτές και άλλο πράγμα οι επίσημες αναμετρήσεις και ο ανταγωνισμός που επικρατεί σε αυτές. Αύριο το μάτς ξεκινάει και είμαστε στο 50-50. Αντιμετωπίζουμε έναν εξαιρετικό αντίπαλο, ο οποίος θα παίξει ουσιαστικά στην έδρα του. Εμείς θα έχουμε βεβαίως την υποστήριξη, από όσο ξέρω, περίπου 7-8.000 δικών μας φιλάθλων, καθώς η αναμέτρηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και...
0: Οι φίλοι της ομάδας άλλωστε έχουν ήδη στείλει το δικό τους ξεκάθαρο μήνυμα. Τα περίπου 8.200 εισιτήρια που είχε στη διάθεση του όμιλος για το μεγάλο τελικό έγιναν ανάρπαστα, με τον κόσμο να εξασφαλίζει θέσεις στις εξέδρες και να ετοιμάζεται να μετατρέψει το Παγκρίτιο Στάδιο για ακόμη μια φορά σε έδρα του Όφη.
3: Πιστεύω έχουμε πάλι μια ευκαιρία που είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο μας, που όσον αφορά και στους δύο προηγούμενους τελικούς κυπέλου ταξίδεψε, έκανε μεγάλο αγώνα, οπότε φέτος είχαν την ευκαιρία να μην μετακινηθούν πάρα πολύ και να το χαρούν και να μαζευτούν εδώ πέρα στο γήπεδο για να μας βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν.
4: Το πρώτο επίσημο μάτσι για τις δύο ομάδες, νομίζω δύσκολο να πεις ότι θα κρυθεί, όπως θα δούμε ένα καλό παιχνίδι, θα δούμε δύο ομάδες που θα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Νομίζω η ομάδα που θα είναι πιο σταθερή στα 90 λεπτά, θα είναι πιο διψασμένη, θα είναι πιο εύστοχη, αυτή θα πάρει και τον τίτλο.
0: Η δίψα για τη μεγάλη βραδιά είναι τεράστια και όλα δείχνουν πως το βράδυ της Τετάρτης το Παγκρίτιο θα κοχλάζει. Οι φίλοι του Όφη ετοιμάζονται να δώσουν βρόντερο παρόν, να δημιουργήσουν μοναδική ατμόσφαιρα και να σταθούν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό στο πλευρό της ομάδας.
1: Εμείς δεν μπορούμε παρά να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να έχουμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν είναι εύκολο σίγουρα για καμία από τις δύο ομάδες, αλλά είμαστε εμείς ο Όφη, παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά και αύριο θα διεκδικήσουμε με όλη μας τη δύναμη αυτό το τρόπαιο.
2: Συμπληρώνω εγώ ότι αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα η οποία υπό τις οδηγίες του προπονητικού ότι έχει έναν πολύ συγκεκριμένο, πολύ αποτελεσματικό τρόπο που παίζει και πέρυσι ήταν επανάξι νικητές του κυπέλου, πράγμα που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη δική μας δουλειά. Συνεχίζοντας, θα απαιτηθεί απόλυτη προσοχή, συγκέντρωση. Θα είναι οι λεπτομέρειες αυτές ουσιαστικά οι οποίες και θα κρίνουν την αναμέτρηση. Επικρατήσει αυτός ο οποίος δεν θα κάνει λάθη, αυτός ο οποίος δεν θα δώσει δώρα στον αντίπαλο, αυτός ο οποίος θα έχει τα καλύτερα επίπεδα ενέργειας σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών και αυτός ο οποίος θα πολεμήσει για κάθε μπάλα.
0: Η πόλη έχει ήδη μπει σε ρυθμούς τελικού και το Παγκρίτιο ετοιμάζεται να φορέσει τα άσπρα μαυρά του. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και πλέον απομένουν μόνο οι τελευταίες ώρες μέχρι τις 11.
5: Πάμε κυρίες και κύριοι να συνδεθούμε με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο τελικό, τον αυριανό τελικό στο Παγκρίτιο, εν μέσω θέρους, αλλά όμως η ανυπομονησία είναι πολύ μεγάλη. Καλώς τον καταρχάς. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
6: Καλησπέρα, Σόφια. Και οι ποδοσφαιρικές γιορτές δεν κοιτούν εποχές, δεν κοιτούν 15, γιατί πράγματι πρόκειται για μια ποδοσφαιρική γιορτή αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και μόνο το γεγονός ότι θα υπάρχουν φίλαθλοι και των δύο ομάδων, αυτό από μόνο του λέει πολλά. Το τόνισε και ο Πέτρος Μάνταλος στη σημερινή συνέντευξη τύπου, ότι λείπει αυτό από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται σε γήπεδα που υπάρχουν φίλοι και των δύο ομάδων. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο 8.200 φίλοι του Όφη, όσα ήταν και τα εισιτήρια που πήρα, αλλά υπολογίζω ότι πάνω από 10.000 θα βρίσκονται στο Παγκρίτιο, αφού μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι ουδέτερες ζώνες με τα εισιτήρια που διαχειρίζεται η ΕΠΟ. Mm-hmm. Και μετά το επιτυχημένο Super Cup στο Παγκρίτιο τον Ιανουάριο απέναντι στον Ολυμπιακό, αποδεικνύεται για

0: μία ακόμη φορά ότι το στάδιο στην Κρήτη, το στάδιο στο Ηράκλειο, εγγυάται αγώνες οι οποίοι έχουν το χαρακτήρα γιορτής. Δεν είναι τυχαίο ότι αγωνίζεται και η εθνική μας ομάδα στο γήπεδο αυτό και μακάρι όλη αυτή η ποδοσφαιρική γιορτή να συνδυαστεί με μία κούπα για τον Όφη, η οποία θα σου πω θα είναι η πρώτη που θα κατακτήσει η ομάδα, αν συμβεί φυσικά αυτό. Θα είναι η πρώτη που θα κατακτήσει στην έδρα της, θα είναι η πρώτη που θα κατακτήσει στην πόλη της.
1: Έτσι. Υπάρχει πάντως μία δίψα. Νομίζω ότι ο Χρήστος Κόντης το είπε ξεκάθαρα μεταξύ των άλλων πολλών που υπόθηκαν σήμερα στην συνέντευξη τύπου. Είπε ότι για μας εμείς θέλουμε κάθε κούπα που μπορεί να βρεθεί στο δρόμο μας. Έτσι και είναι και για την αυριανή. Υπάρχει μία δίψα για το τρόπαιο.
0: Το τόνισε και ο Χρήστος Κόντης, το τόνισε και ο Θανάσης Ανδρούτσος, ότι στην ουσία Όφη αγωνίζεται στην έδρα του στο αυριανό παιχνίδι, με τον κόσμο στο πλευρό του, με τον Μιχάλη Μπούση στο πλευρό του, ο οποίος ήταν παρόν στην προπόνηση πριν από λίγο της ομάδας στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Είπε στους παίκτες και στο επιτελείο ότι είναι ευγνώμων για όσα έχουν πετύχει και ότι θέλουν ακόμη περισσότερα. Ένα από αυτά είναι το αυριανό τρόπαιο, θέλει την κούπα ο Όφη, γιατί πλέον έχει ανοίξει η όρεξη η ισότητα σε όλο τον οργανισμό της ομάδας μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας πριν από λίγους μήνες στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Μέσα σε 3 μήνες έχει την ευκαιρία ο Όφη να σηκώσει δεύτερη κούπα. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό, είναι πολύ μεγάλο πράγμα όλο αυτό. Η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη και όπως είπε και ο Νίκολιτς, που έδειξε μεγάλο σεβασμό στον Όφη, έδειξε μεγάλο σεβασμό στον Χρήστο Κόντη. Πλέον η ομάδα δεν είναι outsider, αντιμετωπίζει στα ίσια τους αντιπάλους της και αντιμετωπίζει στα ίσια κάθε αγώνα για να πάρει τη νίκη και το τρόπαιο.
1: Έτσι. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό και θυμάμαι τις πολλές συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ στο πλαίσιο του κεντρικού δελτίου ότι μετά και την κατάκτηση του κυπέλου, Δημοσθένη, προφανώς η ομάδα έχει μεγαλώσει και σωστά. Γι' αυτό και μπαίνει και με άλλο βηματισμό στη νέα σεζόν. Και έχει ποδοσφαιρικά ραντεβού η ομάδα του Όφη που συντελούν σε αυτό το μεγάλωμα της ομάδας.
0: Μην ξεχνάμε ότι ο αυριανός τελικός σώτια για την ομάδα του Όφη είναι ο τέταρτος μέσα σε διάστημα 15 μηνών. Δύο τελικοί κυπέλου και 2 Super Cup. Δηλαδή δεν είναι επίσης μεγάλο πράγμα και αυτό για οποιαδήποτε ομάδα. Δεν είναι μόνο για τον Όφη. Είτε μιλήσαμε για τον Ολυμπιακό είτε για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι μικρό πράγμα να παίζεις 4 τελικούς σε 15 μήνες. Έτσι λοιπόν ο Όφη, όπως πολύ σωστά είπες, μεγαλώνει. Δεν είναι πλέον η μικρομεσαία ομάδα της περιφέρειας που την αντιμετωπίζουν έτσι οι ομάδες του κέντρου. Και όπως έχουμε τονίσει και πάρα πολλές φορές εδώ από το Δελτίο, ότι έχει δημιουργηθεί μια νέα γενιά φιλάθλων στο Ηράκλειο. Φιλάθλοι μικρά παιδιά που φορούν τις φανέλες του Όφη, που πηγαίνουν στο σχολείο με αυτές, που υποστηρίζουν την ομάδα και σαφέστατα δεν είναι μόνο η τελική όπως προείπαμε, έρχεται και η Ευρώπη, έρχεται ένας σπουδαίος.
1: Ξέρεις, γιατί πήγαινα να σου πω, σου ακούω ότι μεγαλώνουν και οι προσδοκίες, έτσι, Δημοσθένη, προφανώς, και αυτής της νέας γενιάς φιλάθλων, εκτός των παλιότερων εννοώ. Είναι και οι προσδοκίες πια μεγάλες για την ομάδα.
0: Βέβαια, και μια και μιλήσαμε για την Ευρώπη, ο Μιχάλης Μπούσης είπε χθες στους ποδοσφαιριστές το δείπνο που τους παρέθεσε, ότι στην Ευρώπη δεν θα συμμετέχουμε απλά, πάμε για να κυνηγήσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ο Όφη δεν είναι πλέον ο φτωχός συγγενής εντός εισαγωγικών. Είναι μια ομάδα μεγάλη, είναι μια ομάδα με ιστορία, είναι μια ομάδα με φανέλα και καλώς βρίσκεται στους τελικούς. Είναι όλοι περήφανοι στην Κρήτη για αυτό και επίσης όλοι περιμένουμε υπομονησία τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και στο Παγκρίφιο και στο εξωτερικό.
1: Και στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε λίγο με τον αγαπημένο Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος πάει για το 4ο και του το ευχόμαστε κιόλας. Απόψε, έτσι δεν είναι ο τελικός.
0: Στις 10 και 4 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, ο Μίλτος Τεντόγλου διεκδικεί το 4ο χρυσό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Για τον Μίλτο είναι απλά τα πράγματα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι δεν κατακτά κανείς κάθε μέρα χρυσά μετάλλια. Ο Τεντόγλου το έχει κάνει συνήθεια. Χθες πέρασε άνετα στον τελικό από την προκριματική φάση. Και έχω να σου πω ότι στην ουσία αγωνίζεται χωρίς αντίπαλο σήμερα ο Μίλτος, εκτός ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Το λέει και ο ίδιος, δεν κρύβεται. Τραυματίστηκε ο μεγάλος του αντίπαλος, το Ιταλό, το Φουρλάνι. Οπότε λογικά να αναμένουμε απόψε ένα ακόμη χρυσό από τον Μίλτο Τεντόγλου.
1: Με το καλό και σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, το πρωί στον κόμβο Αρκαλοχωρίου, όταν ένα όχημα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 2 άτομα, ενώ τα 2 οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.
2: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον Κόμβορ Καλοχωρίου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα.
3: Λοιπόν, αγαθή τύχη μπορεί να πούμε.

0: ότι είχαμε σήμερα ή θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Η είσοδος ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας, ιδιαίτερα όπου υπάρχει διαχωριστικό στη ΘΕΟ, όπου κινούμαστε με την ασφάλεια της μιας κατεύθυνσης στην πορεία μας και η συνάντηση με αυτοκίνητο το οποίο δεν το περιμένεις με τίποτε να έρχεται στο δρόμο σας, στο δρόμο σου, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του γκρι αυτοκινήτου φαίνεται να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή με τοπική σύγκρουση με διερχόμενο όχημα.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις, αφού ο οδηγός που θα μπει, εάν καταλαβαίνει τι του γίνεται, πρέπει να σταματήσει άμεσα το αυτοκίνητό του. Και λέω αν καταλαβαίνει, γιατί συνήθως συμβαίνει από υπερήλικες που δεν μπορούν να διαβάσουν σωστά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή δεν αντιλαμβάνονται την πορεία τους ή από μεθυσμένους. Συνήθως αυτοί είναι οι λόγοι εισόδου σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αν λοιπόν αντιλαμβάνεται τι έχει κάνει, χρειάζεται άμεση κινητοποίηση, να κινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου, αν έχει λωρίδα, θα έλεγα όσο πιο κοντά γίνεται στο στιθέο.
1: Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα δυνατή, ενώ η κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία, καθώς μεταφέρθηκαν σε καλή κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παγνί.
0: Να ενεργοποιήσει τα αλάρμ και τα φώτα πορείας, ώστε με αναμένη μηχανή να φαίνεται το αυτοκίνητο. Να μην επιχειρήσει με τίποτε να κάνει αναστροφή, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, είναι κάτι που το συνηθίζουν, γιατί αυξάνει τον κίνδυνο τροχαίου και βεβαίως εάν έχει στη θέα θα πρέπει να βγει από το αυτοκίνητο γιατί είναι επικίνδυνο και γι' αυτόν να βγει έξω από τα προστατευτικά κυκλειδώματα, το προστατευτικό στη θέα και βεβαίως να καλέσει την αστυνομία.
1: Σοβαρές υλικές ζημιές έχουν υποστεί και τα δύο αυτοκίνητα. Οι ακριβείς συνδίκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
0: Αυτές είναι σε γενικές γραμμές ενέργειες που πρέπει να κάνει. Οι υπόλοιποι οδηγοί, αν η τύχη τους βοηθήσει, να αποφύγουν να οδηγούν στην αριστερή λωρίδα. Άλλωστε, στα δεξιά γίνεται η κίνησή μας. Γιατί λογικά ο ανάποδος οδηγός θα κινηθεί αφού το αντιληφθεί κοντά στο στιθέο. Άρα να οδηγεί στη δεξιά λωρίδα, να μειώσει την ταχύτητά του και να κρατήσει απόσταση από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα, να προειδοποιήσει τους άλλους, να ανάψει αλάρμ, να κορνάρει, να κάνει σινιάλο όπως μπορεί, να μειώσει προφανώς την ταχύτητα και αυτός και να ενημερώσει την τροχέα, να πάρει στο 101 τηλέφωνο και να πει ότι παιδιά αυτό μας συμβαίνει.
2: Σε Βραχνά εξελίσσεται η έβρεση κατοικία σε ολόκληρη την Κρήτη για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός έχει συρρυκνωθεί δραματικά η διαθεσιμότητα κινήτων, αφετέρου τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας πολλές φορές το μισό ενός μισθού. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν μέτρα για την εξασφάλιση στέγης, καθώς όπως τονίζουν σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να μην επιλέξουν περιοχές της Κρήτης για να εργαστούν.
3: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνε κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε η ΕΛΜΕ, με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
4: Mm-hmm. Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές, αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Mm-hmm. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
2: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
3: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
5: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες

0: μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
1: Άρα μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι και ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
0: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια τη σχολική χρονιά, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
2: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
3: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
4: Την έντονη αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου προκάλεσε η απόφαση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη μετακίνηση δύο γιατρών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύνου. Όπως καταγγέλει ο Σύλλογος, η εντολή για τη μετακίνηση δόθηκε χθες, 10 Αυγούστου, για να εφαρμοστεί δύο ημέρες μετά, δηλαδή αύριο στις 12 του μήνα. Ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει λόγο για ενδεχόμενη δυσλειτουργία της παθολογικής κλινικής του Παγνή και ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης μετακίνησης.
3: Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου εκφράζει την έντονη ανησυχία και τη ρητή διαφωνία του με τη νέα απόφαση της διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για την εσπευσμένη μετακίνηση γιατρών παθολόγων από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Μάλιστα, σε σχετική ανακοίνωση, ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει τα εξής.
5: Η κοινοποίηση της εντολής μετακίνησης στις 10 Αυγούστου με ημερομηνία εφαρμογής μόλις δύο ημέρες μετά, 12 Αυγούστου, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον οικογενειακό και επαγγελματικό προγραμματισμό του ιατρικού προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύει πλήρη απαξίωση προς τα στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υπενθυμίζουμε ότι ο νοσοκομιακός ιατρός δεν είναι μετακινούμενη ιατρική μπλούζα για την κάλυψη αναγκών, αλλά επιστήμονας με συγκεκριμένο επιστημονικό, κλινικό και λειτουργικό έργο στο νοσηλευτικό ίδρυμα όπου υπηρετεί.
3: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρο Πατριανάκο, η μετακίνηση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει πίεση στην παθολογική κλινική του Παγνή. Μετακίνηση, μάλιστα, η οποία πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο εν μέσω προγραμματισμένων αδειών και με την παθολογική κλινική του Παγνή να καταγράφει πληρότητα που αγγίζει το 100%.
6: Στο ίδιο έργο θεατές για μία ακόμα φορά. Είναι πάγια θέση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου ότι είναι ενάντια στις μετακινήσεις ιατρών και ειδικά στις ευνηδιαστικές μετακινήσεις των ιατρών και μάλιστα εν μέσω Αυγούστου που υπάρχουν άδειες που η πληρότητα της παθολογικής κλινικής είναι στο 100%. Κατανοώ απόλυτα το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με το να μην υπάρχουν διαθέσιμοι ιατροί στο Ρέθυμνο και ότι θα πρέπει να γίνει μία κάλυψη. Κατανοώ την υποστελέχωση η οποία παρά τα κίνητρα τα οποία δοθήκανε δεν προσληφθήκαν οι ιατροί, αλλά από την άλλη θα πρέπει και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια να σεβαστεί τον ιατρό, να σεβαστεί να μας σεβαστεί και σαν προσωπικότητες. Δεν μπορείς δύο μέρες πριν να λες ότι σε δύο μέρες εφημερεύεις. Όταν ξέρεις ότι θα δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, ίσως με προγραμματισμό να έχει γίνει πολύ νωρίτερα ώστε να βρεθεί μία λύση, ώστε να μην θεωρείται για μία ακόμα φορά ο ιατρός ως μετακινούμενη μπλούζα, διότι όπως καταλαβαίνετε δημιουργείται ένα πρόβλημα αφενός με την εφημέρευση. Την επόμενη μέρα ποιος παρακολουθεί, υπάρχουν βέβαια και οι ιατροί, αλλά δημιουργείται και ένα πρόβλημα και στο Παγνή, το οποίο έχει πληρότητα και ο ιατρός θα λείπει πέρα από την ημέρα που θα εφημερέψει και την επόμενη μέρα.
3: Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου μέσα από την ανακοίνωσή του ζητά παράλληλα την άμεση επανεξέταση και ανάκληση της εντολής μετακίνησης των παθολόγων του Παγνή, τον τερματισμό της τακτικής των έκτακτων και αναγκαστικών μετακινήσεων για την κάλυψη παγίων λειτουργικών αναγκών των νοσοκομείων, την άμεση προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο του Ρεθύμνου και στα λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας με την παροχή ουσιαστικών οικονομικών και βαθμολογικών κινήτρων.
6: Περιμένουμε από την ΥΠΕ αυτό που λέμε παγίως να γίνουν άμεσα και με μορφή κατεπηγόντως οι διακηρύξεις για πρόσληψη ιατρών στο Ρέθυμνο και από εκεί και πέρα να γίνει ένας προγραμματισμός για το πώς θα γίνουν οι εφημερίες στο επόμενο διάστημα ώστε να μην βρίσκονται και οι γιατροί προεκπλήξεων, διότι ξέρετε έτσι καταστρέφεται

0: η διάθεση ενός γιατρού για το εσύ και έτσι βλέπετε ότι το εσύ δεν έχει γίνει πλέον, δεν είναι τόσο δελεαστικό πλέον για τους γιατρούς όσο ήταν παλιότερα.
1: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, για ακόμα μια φορά ένα τέτοιο ρεπορτάζ που αφορά σε μετακινήσεις γιατρών. Και δεν ξέρω πότε πρέπει να συμφωνήσουμε επιτέλους ότι έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα. Απλά διαιωνίζονται, διωγγώνονται. Και θα πιαστώ και από την κατακλείδα του κ. Πατριανάκου. Και καθίσταται το εσύ μη ελκυστικό πια για τους γιατρούς, έτσι δεν είναι?
2: Από την πρώτη στιγμή έχουμε συμφωνήσει σε αυτό.
1: Εμείς βέβαια. Εμείς μεταξύ μας, νομίζω.
2: Εμείς. Είναι προφανές ότι αυτό το πράγμα δεν είναι λύση. Αν προκύψει μια έκτακτη ανάγκη, να το καταλάβουμε όλοι. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για έκτακτες ανάγκες. Εδώ μιλάμε καταρχάς για μια πάγια πρακτική. Μιλάμε, αν έχω καταλάβει καλά, για μια έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο, η οποία ήταν περίπου αναμενόμενη και έχει να κάνει και με τις άδειες του ακουστού, δεν έχει να κάνει μόνο με την υποστελέχωση τη δεδομένη, έτσι κι αλλιώς. Άρα ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να το γνωρίζει οι αρμόδιες αρχές και το Υπουργείο και οι εδωφορείς του και δεν έκαναν τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, ενημέρωσαν τους γιατρούς 2 μέρες πριν, το οποίο στα δικά μου μάτια και νομίζω το έθεσε πολύ σωστά και ο κ. Πατριανάκος, είναι φοβερή ασέβεια. Το αντιμετωπίζουν ως μπλούζες, ως μεταφερόμενες μπλούζες, όχι ως επιστήμονες, που έχουν και τις δικές τους υποχρεώσεις στο κάτω-κάτω, το δικό τους προγραμματισμό, οικογενειακό, επαγγελματικό και άλλου είδους. Δείχνει μια ασέβεια αυτό το πράγμα, πέρα από ότι είναι επιστημονικά εξαιρετικά προβληματικό για τις εφημερίες, όπως ακούσαμε, για ασθενείς που παρακολουθούν οι παθολόγοι στον Παρνή και τώρα δεν θα τους παρακολουθήσουν για το επόμενο διάστημα. Από όπου και να το πιάσεις, είναι μια κατάσταση εξαιρετικά προβληματική, η οποία έχει βολέψει το Υπουργείο, συνεχίζει να ασκεί αυτή την πρακτική. Mm-hmm. Προφανώς έχουν γίνει προκηρύξεις και δεν έχουν προσελκύσει ενδιαφέρον. Θα έπρεπε όμως το Υπουργείο να προβληματιστεί γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί δεν προσελκύει ενδιαφέρον και οι θέσεις παραμένουν κενές και να, εν πάση περιπτώσει, αν είναι υποχρεωμένο να κάνει αυτό το πράγμα που κάνει ξανά και ξανά και ξανά, το οποίο στη βάση του τι είναι, αντιάζει ένα νοσοκομείο για να γεμίσει ένα άλλο. Έτσι, δημιουργεί πρόβλημα σε ένα νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει πρόβλημα σε ένα άλλο και τελικά καταλήγει με 2 προβληματικά νοσοκομεία ή με 2 προβληματικές κλινικές. Εν πάση περιπτώσει, αν έπρεπε να το κάνει, ας το έκανε τουλάχιστον σωστά. Ας είχε ενημερώσει εγκαίρως και το Παγνί και τους γιατρούς και όχι 2 μέρες πριν. Είναι δηλαδή στη βάση του αυτό, δείχνει πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο τους επιστήμονες του ΕΣΥ.
1: Ναι, δείχνει μια έλλειψη σεβασμού, το έθεσε πολύ καλά, μια απαξίωση των επιστημόνων, η αλήθεια είναι, των υγειονομικών και αυτό κάπου πρέπει να τελειώσει. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβουλή των Οδών Φιλελεύθερων και ΑΧΕΠΑ στην Κηπούπολη, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου για το μείζον πρόβλημα έλλειψης σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, την μικρή διαθεσιμότητα εκτάσεων προς αξιοποίηση, αλλά και για την ευθύνη της πολιτείας απέναντι στους Δήμους, μίλησε ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης.
3: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και ΑΧΕΠΑ στην Κηπούπολη.
4: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
3: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
4: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπόδου αυτού και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπέδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
3: Ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
4: Το συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν

0: Στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
1: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
0: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
1: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
0: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
2: Δύο ξεχωριστές καλοκαιρινές μουσικές βραδιές με τη θάλασσα, την ιστορία και την τέχνη να συναντούν το ελληνικό τραγούδι μέσα από δύο ξεχωριστές συναυλίες της χαρισματικής ερμηνεύτριας Ζωής Λιανδράκη, η οποία παρουσιάζει την ιδιαίτερη μουσική παράσταση με τίτλο «Ανήκω μόνο σε μένα», προχωρά η περιφέρεια Κρήτης.

0: Δύο ξεχωριστές καλοκαιρινές μουσικές βραδιές με τη θάλασσα, την ιστορία και την τέχνη να συναντούν το ελληνικό τραγούδι μέσα από δύο ξεχωριστές συναυλίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με τη χαρισματική ερμηνεύτρια Ζωή Λιαντράκη, η οποία παρουσιάζει την ιδιαίτερη μουσική παράσταση με τίτλο «Ανήκω μόνο σε μένα».
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική μας παράσταση λοιπόν «Ανήκω μόνο σε μένα» ταξιδεύει στην Κρήτη μέσα από την περιφέρεια Κρήτης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι γι' αυτό. Έχουμε δύο όμορφες παραστάσεις, δύο ατμοσφαιρικές βραδιές. Η μία θα είναι την 5η 13 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης στο όμορφο Σύση. Και η δεύτερη βραδιά μας θα είναι την επόμενη 5η 20 του μήνα στην όμορφη και ιστορική Φορτέτσα και στο θέατρο Εραφίλη.
2: Η Νεφέλη εκπροσωπεί το σωματείο Χάρισμα, τα άτομα με ιδιαιτερότητες και ειδικά χαρίσματα από την Κύπρο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Περιφέρεια Κρήτης και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την υπέροχη διοργάνωση. Έχουμε ακόμα δύο συναυλίες, τις οποίες χαρούμε πάρα πολύ. Να πούμε δύο λόγια για το Σωματείο Χάρισμα. Ένα σωματείο το οποίο έχει ιδρυθεί για άτομα με ιδιαιτερότητες, για άτομα τα οποία έχουν κάποια ιδιαίτερα ταλέντα, αλλά έχουν και κάποιες ήπιες ή και σοβαρές αναπηρίες. Και η ΕΝΕΦΕΛ έχει πρωτοπορήσει στη δημιουργία του σωματείου αυτού.
3: Δύο γυναίκες που μέσα από την προσωπική τους ιστορία και το προσωπικό τους βίωμα έρχονται να μιλήσουν και να πούν όλο αυτό που νιώθουν, να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους στο κοινό της Κρήτης.
0: Στο πλευρό της βρίσκεται η Νεφέλη Αντωνίου, εκπροσωπώντας τη νεότερη γενιά και προσθέτοντας στο πρόγραμμα τη δική της φρέσκια ερμηνευτική ματιά. Η παρουσία της δημιουργεί ένα γοητευτικό καλλιτεχνικό διάλογο επί σκηνής, με τις δύο ερμηνεύτριες να συναντώνται μουσικά σε ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να συγκινήσει και να ταξιδέψει το κοινό.
1: Σας περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Μαζί μου τη σκηνή θα μοιραστεί η υπέροχη, μοναδική, ξεχωριστή και πολύ πολύ αγαπημένη μου Νεφέλη Αντωνίου, ένα πλάσμα υπέροχο, ένα πλάσμα ξεχωριστό, ένα πλάσμα που μοιράζεται την αλήθεια του μέσα από τη μουσική, μέσα από το τραγούδι, που νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μοιραστεί κανείς αυτή την αλήθεια.
2: Αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε να εντάξουμε τα άτομα με αναπηρία σε όλες τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και να δώσουμε το παρόν μας παντού, λέγοντας το μήνυμα ότι η διαφορετικότητα δεν είναι αδυναμία, αλλά είναι δύναμη στην οποία πρέπει να στηριζόμαστε και να δίνουμε τις ευκαιρίες αυτούς τους ανθρώπους να μπορούν να αγωνίζονται αντάξια με όλους εμάς που δεν έχουμε κάποιο θέμα.
3: Η Νεφέλη Αντωνίου είναι ένα μικρό κορίτσι, το οποίο σε πολύ μικρή ηλικία, στα 9 της χρόνια, ήρθε αντιμέτωπο με μία αρρώστια που τη

καθυστέρησε τη φωνή της. Αυτή η κατάσταση όμως δεν αποτέλεσε ένα πρόβλημα για εκείνη, αλλά ένα κίνητρο. Μέσα από τη μουσική κατάφερε να συνομιλεί με τον κόσμο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, οι εικόνες αποκάλυψης καταγράφονται μία ημέρα μετά από τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη Δυτική Κολομβία. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα, σκάβοντας ακόμα και με τα χέρια για τον εντοπισμό επιζώντων, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τον ισχυρότερο σεισμό του αιώνα στη χώρα.
1: Από σεισμό εντάσεως 7,4 Ρίχτερ, επλήγει η περιοχή Μανισάλες στη Δυτική Κολομβία. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες κατοικίες και εμπορικά κτίρια καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι περισσότερα από 12 επαγγελματικά ακίνητα και πάνω από 20 κατοικίες είχαν μερικώς ή πλήρως καταστραφεί. Μηχανικοί εξέταζαν ρηγματωμένες προσώψεις και εξασθενημένες κατασκευές, προκειμένου να αποφασίσουν ποια κτίρια πρέπει να εκενωθούν. Η πόλη ενεργοποίησε κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης, άνοιξε προσωρινές δομές φιλοξενίας και ανέστειλε τα μαθήματα σε σχολεία και πανεπιστήμια. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Μανισάλες διακόπηκαν, καθώς μηχανικοί ελέγχουν τους διαδρόμους και το κτίριο του τερματικού σταθμού για ζημιές, ενώ ανεστάληκε η λειτουργία του εναέριου τελεφερίκ της πόλης μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας. Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας ώστε να αποτραπούν φαινόμενα λεηλασίας και να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποτίμησης των ζημιών. Πυροσβέστες και διασωστικές ομάδες παρέμειναν στο πεδίο, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για το πόσο χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Όφι μίλησε το νέο του μεταγραφικό απόκτημα Λορέντζο Ντίκμαν. Παράλληλα, οι ασπρόμαυροι πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση εν ώψη του αυριανού τελικού.
1: Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφι, Λορέντζο Ντίκμαν, έκανε την πρώτη του προπόνηση με τα ασπρόμαυρα και μίλησε στην κάμερα του Όφι TV για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Ο ίδιος σημείωσε πως για την απόφασή του έπαιξε σημαντικό ρόλο και ο Δημήτρης Νικολάου, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες. Παράλληλα, τόνισε πως έρχεται στον Όφι με κίνητρο και είναι πολύ χαρούμενος.
3: Σίγουρα, dopo essere stato 13 anni in Italia, era giunto il momento di cambiare e di cercare nuovi stimoli, nuove sensazioni. Quindi, grazie anche a Dimitrios, tutto questo viene più facile e quindi sono contento. Sicuramente lui mi ha dato una grande mano per accettare questa nuova esperienza, che è la mia nuova esperienza fuori dall'Italia, e quindi sono molto carico e motivato. E mi ha spinto anche il fatto che giocheremo le Coppe Europee, e questo sicuramente è qualcosa di diverso che non mi è mai capitato prima.
1: Τελευταία προπόνηση του Όφι εν ώψη τελικού πραγματοποιήθηκε στις 6 το απόγευμα στο ΒΑΚ με πίστη και αισιοδοξία για ένα καλό αποτέλεσμα στη μεγάλη

0: μεγάλη αναμέτρηση της Τετάρτης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με άνοδο 0,29% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.614,44 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 306,03 εκατομμύρια ευρώ, 65 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 51 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, με πολυετή πορεία στην αιχμή της μοριακής βιολογίας και έρευνας για τη γύρανση και με κομβικό, ένα γενικότερο κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Πολιτικής. Ο κύριος Ταβερναράκης, μεταξύ άλλων, σήμερα θα τοποθετηθεί με την ιδιότητα του τακτικού καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και βέβαια διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω την συζήτησή μας με βάση το πεδίο με το οποίο έχετε καθιερωθεί διεθνώς και αναφέρομαι στην μελέτη της γύρανσης και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Είναι ένα πεδίο, κύριε Ταβερναράκη, που αφορά όλους μας, όχι μόνο σε ένα επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε ένα επίπεδο βαθιά κοινωνικό, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Εάν σας ζητούσα να ξεκινούσαμε με την μεγάλη εικόνα, να ξεκινούσαμε με το δάσος και όχι με το δέντρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε πολλές περιπτώσεις, τι είναι αυτό το οποίο γερνάει μέσα μας?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βιολογικό ερώτημα, είναι δύσκολο ερώτημα, δεν απαντιέται με μια πρόταση. Πολλά πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων, οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη, αν θέλετε, της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας, στα κύτταρά μας.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Στη δουλειά σας μέχρι και σήμερα, στο πλαίσιο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει, έχετε φωτίσει αρκετούς κρίσιμους μηχανισμούς. Θέλω λίγο να εστιάσουμε αν είστε κοντά στο να παρέμβουμε κάποια στιγμή και με ποιον τρόπο στην διαδικασία της γύρανσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια που λειτουργεί το εργαστήριό μας εδώ στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, είχαμε την καλή τύχη να κάνουμε έρευνα πάνω στη γύρανση και να ανακαλύψουμε πραγματικά κάποιους από τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση. Και μάλιστα πλέον όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει στα κύτταρά μας και γερνούμε, αλλά να μπορούμε πλέον να επιδράσουμε στη γύρανση, να μπορούμε δηλαδή να την αλλάξουμε κατά βούληση σε πειραματόζωα, σε πειραματικούς οργανισμούς. Μπορούμε δηλαδή με κατάλληλες παρεμβάσεις να αυξήσουμε πάρα πολύ τη διάρκεια πειραματοζώων, να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε και να πενταπλασιάσουμε τη διάρκεια ζωής κάποιων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η γύρανση, σαν βιολογικό φαινόμενο, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεαστεί, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αν με ρωτήσετε όμως τι συμβαίνει στον άνθρωπο και κατά πόσο μπορούμε να μεταφράσουμε αυτά τα ευρήματα της έρευνας στον άνθρωπο, θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα μακριά. Ο άνθρωπος είναι ένας πιο πολύπλοκος οργανισμός από τα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Και βέβαια εκτός από αυτό μπαίνουν και πολλοί άλλοι ηθικοί φραγμοί,
0: δεοντολογίας
1: κτλ. Οπότε είμαστε μακριά από το να μπορούμε να επηρεάζουμε κατά βούληση τη γύρανση στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γύρανση ως βιολογικό φαινόμενο.
0: Αν και

0: Θα συζητήσουμε λίγο με λεπτομέρειες την πορεία της εκπομπής. Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό? Και ποιος ο χρονικός ορίζοντας, συνυπολογίζοντας και τα ερευνητικά βήματα τα οποία έχετε κάνει μέχρι και σήμερα?
1: Να σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα, συζητάμε πάρα πολύ για το δημογραφικό, για το πρόβλημα δηλαδή ότι ο πληθυσμός γερνάει, ειδικά στην Ελλάδα αλλά και στην
0: Συρρυκνώνεται,
1: Ευρώπη.
0: γεννάει, σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει, ότι ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες. Άρα ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Απλά όχι με τον κατευθυνόμενο και ραγδαίο τρόπο που ίσως κάποιοι θα επιθυμούσαν.
0: Μάλιστα, πολλοί τώρα κάποιοι θα μου πούν να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένο και να αναφερθώ σε νόσους όπως το Alzheimer, σε νόσους όπως το Parkinson και αν βλέπετε βελτίωση τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών και στο πώς μπορούμε να καλυτερεύσει ζωές αυτούς τους ασθενείς.
1: Τώρα θέτεται ένα πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ούγαρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον, με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής, οι ασθένειες αυτές γίνονται όλο και πιο συχνές. Και μάλιστα υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και σκοπιμότητα να ερευνήσουμε τους μηχανισμούς της γύρανσης για να μπορέσουμε να την αποσυνδέσουμε από αυτές τις παθολογικές καταστάσεις.
0: Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση και σε ένα διεθνές επιστημονικό επίπεδο αναφορικά με το αν η γύρανση είναι μία θεραπεύσιμη κατάσταση. Η γνώμη του Νεκτάριου Ταβερναράκη, ποια είναι και η θέση του?
1: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι σε κάποιες χώρες η γύρανση η ίδια έχει κατηγοριοποιηθεί ως ασθένεια. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ασθένεια η γύρανση, ούτε απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύεται από ασθένειες. Μπορεί η σύγχρονη έρευνα, η επιστήμη να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις, ώστε να έχουμε υγιή γύρανση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να ζήσουμε περισσότερο μίζερα με ασθένειες. Το ζητούμενο είναι να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες. Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά μπορεί η έρευνα να κάνει τη διαφορά.
0: Να περάσουμε λίγο στο ρόλο της περίφημης αυτοφαγίας και πώς μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη, αν μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη.
1: Αυτό είναι ένα από τα αντικείμενα που μελετούμε στο εργαστήριο. Η αυτοφαγία είναι μια διαδικασία που κάνουν τα κύτταρα για να αποτοξινωθούν. Είναι μάλιστα μια ελληνική λέξη. Είναι μια διαδικασία μέσω από την οποία απεικοδομούν όλα τα χαλασμένα στοιχεία τους. Για παράδειγμα, τα μιτοχόνδρια που είναι υπεύθυνα για να παράγουν την ενέργεια των κυττάρων. Ή άλλα οργανίδια, ακόμα και τον ίδιο τον πυρήνα που περιέχει το DNA του κυττάρου. Και εκεί λοιπόν έχουμε βλάβες και η αυτοφαγία μπορεί να βοηθήσει να αποτοξινωθούν τα κύτταρα, να απαλλαχτούν από αυτές τις βλάβες. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θα έλεγα ότι είναι αντιγυραντική. Τώρα μπορεί αυτή η διαδικασία να ενισχυθεί, αν το θέλετε, με κατάλληλους τρόπους. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από τη δίαιτα. Ειδικά μάλιστα η μεσογειακή διατροφή έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και αυτοδιόρθωσης άρα. Συνεπώς μπορούμε να παρέμβουμε μέσα από διατροφικές συνήθειες, μέσα από

0: τρόπο ζωής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αυτοφαγία και άρα και την άμυνα των κυττάρων μας και σε έναν βαθμό να καθυστερήσουμε και τη γύρανση. Και μάλιστα να σας πω και εδώ ότι ίσως γνωρίζετε ότι στον πλανήτη μας έχουμε κάποιες λεγόμενες μπλε ζώνες, όπου έχουμε ασυνήθιστα μεγάλη μακροβιότητα των ανθρώπων. Μια τέτοια μπλε ζώνη εδώ στην Ελλάδα είναι η Ικαρία. Φαντάζομαι θα το γνωρίζετε. Και εδώ στην Κρήτη, σε κάποια χωριά απομονωμένα της Κρήτης, έχουμε επίσης το φαινόμενο αυτό. Και αυτό, αυτή η ασυνήθιστη μακροζωία των ανθρώπων αυτών, έχει συσχετιστεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και κατάλληλη δίαιτα, αυτό που λέμε θερμιδικό περιορισμό. Δηλαδή να μειώνουμε την ποσότητα των θερμίδων που καταναλώνουμε. Όχι των ιχνοστοιχείων και των άλλων πολύτιμων συστατικών της τροφής μας, αλλά των θερμίδων, δηλαδή των υδατανθράκων πιο απλά.
1: Που καταναλώνουμε. Θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια καμπανάκια, θα μπορέσουμε να εξελίξουμε κάποιους βιοδείκτες που θα μας προειδοποιούν κατά κάποιο τρόπο εγκαίρως σε προβλήματα και στις επιπτώσεις του φαινομένου της γύρανσης.
0: Ήδη υπάρχουν αυτοί οι βιοδείκτες, όπως λέτε. Μάλιστα αξιοποιούνται από εξειδικευμένες κλινικές και κλινικούς γιατρούς, προκειμένου να διαγνώσουμε σε αρκετά πρώιμο στάδιο αν ο μεταβολισμός μας και η φυσιολογία του οργανισμού μας είναι τέτοια ώστε να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τη γύρανση ή και την εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη γύρανση. Και έτσι να κάνουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις νωρίς ώστε να προλάβουμε τις συνέπειες.
1: Μιλήσατε πριν από λίγο για ηθικούς φραγμούς και για κάποια κολλήματα. Είμαι σίγουρος ότι έχετε αντιληφθεί μια γενικότερη κριτική ότι η έρευνα καθυστερεί κατά κάποιο τρόπο να φτάσει στον ασθενή. Ενστερνίζεστε αυτή την άποψη?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν οφείλεται, θα έλεγα, στην αδράνεια των επιστημόνων ή στην έλλειψη κατάλληλων πρωτοβουλειών. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα αυτό να γίνει. Δεν είναι απλό. Μια έρευνα, προκειμένου να καταλήξει τελικά να ωφελήσει τον ασθενή, απαιτείται να περάσει από πάρα πολλά στάδια. Ελέγχου κυρίως, γιατί δεν θέλουμε να πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει απρόβλεπτες συνέπειες ή παρενέργειες, προφανώς. Οπότε αυτό απαιτεί να γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι, να γίνουν πάρα πολλά πειράματα, κλινικές δοκιμές, οι οποίες παίρνουν χρόνο να γίνουν. Κάποιες κλινικές δοκιμές μπορεί να χρειαστούν ακόμα και δεκαετία για να ολοκληρωθούν.
1: Υπάρχει κάποιος κύκλος, σας διακόπτω τώρα, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και τον έχετε δοκιμάσει στον άνθρωπο? Και ποιος είναι αυτός?
0: Υπάρχουν κλινικές δοκιμές που ήδη είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν. Έχει δειχτεί τουλάχιστον σε πειραματόζωα ότι μπορούν να επηρεάσουν την γύρανση.
1: Τη γύρανση.
0: Αλλά δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι σε μερικά χρόνια, 3 με 5 χρόνια, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Να επηρεάσουν, κύριε καθηγητά, σε ποιο βαθμό?
0: Κυρίως στο πόσο καλή ποιότητα ζωής έχουμε σε μεγάλες ηλικίες και πόσο πολύ μπορούμε να καθυστερήσουμε την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, για παράδειγμα.
1: Σας έχει εκπλήξει κάτι στο μέτωπο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή το αρχικό όριο των προσδοκιών το έχετε ξεπεράσει?
0: Θα έλεγα ότι αυτό που διαπιστώνουμε όσοι ασχολούμαστε με το χώρο αυτό, είναι το ότι παρόλα τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει, και σας είπα πλέον δεν είναι θεωρητικά τα βήματα αυτά, μπορούμε με βάση αυτά που έχουμε μάθει να επηρεάσουμε τη γύρανση, παρόλα αυτά όμως μας εκπλήσει συνέχεια το πόσο πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Η γύρανση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από πάρα πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και εσωτερικούς της φυσιολογίας του οργανισμού μας. Και γι' αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα. Δεν τα ξέρουμε όλα, παρόλο που, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο κατανόησης. Και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που δεν γνωρίζουμε. Και μας εκπλήσει μάλιστα το πόσο πολλά καινούργια πράγματα βρίσκουμε, ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο αυτό.
1: Προτείνω λίγο να περάσουμε από το λεγόμενο μικροσκόπιο στο μακροσκόπιο και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα της έρευνας και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Πού υπέρεχει σήμερα η Ευρώπη στο μέτωπο της έρευνας και πού υστερεί?
0: Η Ευρώπη θα έλεγα ότι υπερέχει σαφέστατα στο κομμάτι της βασικής θεμελιώδους έρευνας που γίνεται, η οποία πραγματικά είναι εξαιρετικού επίπεδου και μάλιστα θα έλεγα ότι ανταγωνίζεται μεγάλες παραδοσιακά δυνάμεις στον χώρο της έρευνας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα η αναδυόμενη δύναμη που είναι

0: προϊόντα, καινοτομία, υπηρεσίες που τελικά θα ωφελήσουν τις κοινωνίες των χωρών της Ευρώπης.
1: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν και εδώ να βάλουμε και τον παράγοντα επαρκής χρηματοδότηση προκειμένου η Ευρώπη στους τομείς που πρωτοπορεί να διατηρήσει αυτή την πρωτοπορία της.
0: Υπάρχουν κάποια συστημικά προβλήματα που κάνουν πιο δύσκολο αυτή την προσπάθεια αν συγκρίνουμε για παράδειγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Και τα συστημικά αυτά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον κατακαιρματισμό του περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ευρώπη. Κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα δικό της, διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, διαφορετικές προτεραιότητες που μπαίνουν βέβαια με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Αυτό οδηγεί σε μια εγγενή αδυναμία της Ευρώπης με ένα συντεταγμένο και συντονισμένο τρόπο να μπορέσει να κινηθεί προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα η Κίνα και σχετικά πιο εύκολα βέβαια η Αμερική. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια και στον τρόπο που διαχειρίζεται κανείς το κεφάλαιο καινοτομίας των χωρών εκεί, αλλά και στο πώς μπορεί να εφαρμόσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας.
1: Να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια της συζήτησης. Εγώ παρατηρώ μια τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση. Ξεκινήσαμε με το κλίμα το έκριθμο και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτή η ένταση και το έκριθμο κλίμα και η γενικευμένη σύραξη επηρεάζει την εξέλιξη στο κομμάτι της επιστήμης αλλά και την συνεργασία, την επιστημονική συνεργασία.
0: Σαφέστατα την επηρεάζει και μάλιστα θα έλεγα προς μια κατεύθυνση που δεν είναι και η καλύτερη μακροπρόθεσμα. Πλέον το βάρος των επενδύσεων πέφτει σε τομείς όπως η άμυνα, σε κυρίως εφαρμοσμένη έρευνα και όχι τόσο πολύ στη βασική, στη θεμελιώδη έρευνα που χρειαζόμαστε και η οποία είναι η πρώτη ύλη για να έχουμε τελικά καινοτομία. Οπότε θεωρώ ότι αν αυτή η στρατηγική συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς θα έχει κακές συνέπειες για την επιστήμη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτό που ξέρει να κάνει καλά και το έχει κάνει και το κάνει, είναι θεμελιώδης βασική έρευνα. Είναι στην ουσία έρευνα στη βάση μηχανισμών. Αν μιλάμε για βιοιατρικές επιστήμες, έρευνα στη βάση των μοριακών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση ή για άλλες παθολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει η Ευρώπη να το χάσει αυτό το πλεονέκτημα ή να το θυσιάσει στο βωμό μιας, θα έλεγα, κοντόφθαλμης πολιτικής, η οποία επιβάλλει να εντοπίζουμε την η στήριξη της έρευνας μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με εφαρμογές ή, για παράδειγμα, τώρα άμυνα που μπαίνει σαν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βλέπουμε μάλιστα να διαμορφώνεται και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προγραμμάτων πλαισίων που κάθε 7 χρόνια φέρνει στο τραπέζι, τέτοιο ώστε να μην υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση και αρκετή στήριξη της βασικής έρευνας.
1: Ξέρετε, μιλάμε για παραγωγή έρευνας σε ένα πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε ποιο βαθμό αυτή η έρευνα, να εστιάσουμε στη γειτονιά μας, να εστιάσουμε στην Ευρώπη, μετατρέπεται σε καινοτομία?
0: Ναι, αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν το κάνουμε τόσο καλά όσο γίνεται, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή όσο γίνεται τώρα πιο πρόσφατα στην Κίνα. Αλλά για να μπορέσουμε να το κάνουμε καλά, θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία να υπαγορεύεται από τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης και όχι από συγκυρίες, οι οποίες τελικά μπορούν να μας βγάλουν από την πορεία μας και να έχουν τραγικές, θα έλεγα, συνέπειες μακροπρόθεσμα, ειδικά αν κλείσουμε τη στρόφιγγα στην βάση που είναι η έρευνα αιχμής, που είναι κάτι που η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να το στηρίζει, πιστεύω.
1: Τεχνητή νοημοσύνη και βιοιατρική. Ρεαλισμός, πλάνη, υψηλές προσδοκίες, κίνδυνοι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που έχει μπει πλέον για τα καλά και στην ιατρική και στην κλινική πράξη, αλλά και στην έρευνα, την βιοιατρική έρευνα. εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πλέον είναι απαραίτητα. Χρησιμοποιούνται από όλα τα εργαστήρια, είναι σημαντικά και

0: επιταχύνουν πάρα πολύ την έρευνα και την ανακάλυψη, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με ιατρική ακριβίας, αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική. Και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και ήδη χρησιμοποιείται ως εργαλείο, μάλιστα απαραίτητο πλέον γίνεται, εφόσον η πληροφορία που πρέπει να αναλυθεί για να εφαρμόσουμε πρακτικές ιατρικής ακριβίας είναι πλέον τόσο μεγάλη που είναι αδύνατον χωρίς εργαλεία, εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να το κάνει κανείς αυτό.
1: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, προτείνω, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο διεθνούς φήμης ερευνητής, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης. Προτείνω λίγο να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά να εστιάσουμε στην Ελλάδα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας και να τονίσω το εξής, αν σας ζητούσα να περιγράφατε με μία φράση, έτσι, εισαγωγική φράση, την κατάσταση και την πορεία της έρευνας σε επίπεδο Ελλάδας. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα έλεγα ότι έχουμε το ελληνικό παράδοξο. Έχουμε από τη μια αυτό που λέμε νησίδες αριστείας. Έχουμε δηλαδή εξαιρετικούς ερευνητές, εξαιρετικά ερευνητικά εργαστήρια σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Από την άλλη όμως αυτό που βλέπω είναι η έλλειψη συνέχειας σε ό,τι αφορά την στήριξη της έρευνας στη χώρα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει και εγώ από, η εμπειρία μου έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, 25 χρόνια που όπως σας είπα είμαι εδώ στην Ελλάδα και δραστηριοποιούμε ερευνητικά, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε μια συνεπή και συνεχή στρατηγική για την έρευνα. Αντίθετα, η χρηματοδότηση, η στήριξη της έρευνας βασιζόταν σε συγκυριακά εργαλεία, κυρίως χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλες χρηματοδοτήσεις που μπορεί να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, τα οποία όμως δεν είναι εργαλεία που μπορεί μια χώρα να χτίσει μια συνεπή και συνεχή στρατηγική έρευνας. Χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια της στρατηγικής για την έρευνα.
0: Οπότε εγώ βλέπω μια έτσι, γενικότερη ανακύκλωση των ίδιων προβλημάτων τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε είναι αποσπασματική στην ουσία χρηματοδότηση, αποσπασματική στήριξη, όπως και πολιτικές οι οποίες αλλάζουν με βάση τις συγκυρίες κυρίως.
0: Χρηματοδότηση, στρατηγική ή σταθερότητα. Τι λείπει από αυτό το τρίπτυχο για την έρευνα στη χώρα μας?

0: Θα έλεγα ότι το πρώτο και σημαντικότερο είναι η στρατηγική.
1: Ναι.
0: Η χρηματοδότηση, όσο μεγάλη και να είναι, και δεν λέω ότι η Ελλάδα δεν ξοδεύει ή καλύτερα επενδύει χρήματα στην έρευνα, ίσα-ίσα ξοδεύονται πολλά χρήματα. Για να πιάσουν όμως αυτά τα χρήματα τόπο και να δημιουργήσουν ένα ερευνητικό προϊόν σημαντικό και μακροπρόθεσμα, να υπάρχει προοπτική, χρειάζεται όλα αυτά να γίνονται με στρατηγική. Αν δεν γίνονται με στρατηγική, ακόμα και αυτοί οι πόροι, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι, μπορούν να χαθούν, μπορούν να μην έχουν αντίκρισμα στο τέλος.
1: Και μεγάλο στοίχημα είναι η έρευνα, παίρνω πάσα από αυτό που λέγατε, να συνδεθεί και με την οικονομία.
0: Βέβαια, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
1: Που δεν έχει, φαντάζομαι, συνδεθεί στο βαθμό που θα έπρεπε μέχρι και σήμερα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συνδεθεί. Αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα της πολιτείας και μάλιστα δίνεται έμφαση ακόμα και σε χρηματοδοτικά εργαλεία που θα το εξασφαλίσουν αυτό. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω ότι στην ουσία αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να διαταχθεί, που μπορεί... για παράδειγμα, να δοθεί μια εντολή, φτιάξτε, κάντε καινοτομία τώρα και να γεννηθεί καινοτομία. Η καινοτομία δεν γεννιέται σε κενό, ούτε από το τίποτα. Χρειάζεται πρώτη ύλη και η πρώτη ύλη είναι τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας. Εάν δεν υπάρχει αυτό το υπέδαφος, δεν μπορεί να αναπτυχθεί καινοτομία, όσο και να το θέλουμε, όσο και να το διατάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η έρευνα αιχμής που γίνεται και που πραγματικά έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε στην Ελλάδα, να στηρίζεται διαχρονικά.
1: Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις στον τηλεοπτικό αέρα τα τελευταία χρόνια, με επίκεντρο την έρευνα και την εξέλιξη, αλλά και με την ιδιότητα που είχατε ως πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και ήσασταν διαχρονικά ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούσαν τους νέους επιστήμονες. Και κυρίως τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε συλλογικά, προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα μας. Έχει αντιστραφεί αυτό το περίφημο brain drain της περίοδου των ημερών της οικονομικής κρίσης μία δεκαετία περίπου μετά.
0: Θα έλεγα ότι αυτή η ανεξέλεγκτη φυγή σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει περιοριστεί. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω το εξής. Αυτή η κινητικότητα που βλέπουμε των επιστημόνων δεν είναι κάτι κακό. Δεν πρέπει να το δαιμονοποιούμε.
1: Αρκεί να επιστρέφουν όμως.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος επιστήμονας, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έχει κάνει και τις διδακτορικές του σπουδές στην Ελλάδα, να έχει την εμπειρία του εξωτερικού. Αυτό όχι μόνο είναι απαραίτητο για την καριέρα του, αλλά όταν αυτός ο άνθρωπος επιστρέψει, εμπλουτίζει το ελληνικό οικοσύστημα με νέες ιδέες, νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και νέες δυνατότητες. Αν δεν υπάρξει αυτή η κινητικότητα, αυτό που θα έλεγα εγώ, όχι brain drain, αλλά brain circulation, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία, τέλος πάντων, τότε δυστυχώς το ελληνικό οικοσύστημα θα μαραζώσει. Γιατί θα πρέπει οι ιδέες, η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο εξωτερικό να έρθουν στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μέσα από αυτή την κινητικότητα των επιστημόνων.
1: Είναι δύσκολο για ένα νέο επιστήμονα να παραμείνει στα πρώτα του βήματα, τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα.
0: Θεωρώ ότι μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές τους στην Ελλάδα και το διδακτορικό τους και στη συνέχεια διαπρέπουν στον κόσμο. Επίσης, κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν, πολλοί από αυτούς έχουν επιστρέψει, είναι πλέον καθηγητές σε πανεπιστήμια, ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα. Άρα λοιπόν, στην Ελλάδα μπορούμε με αξιώσεις να κάνουμε έρευνα μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού. Σε ό,τι αφορά τώρα μεταδιδακτορική έρευνα, θεωρώ ότι εκεί μπορεί κάποιος να κερδίσει πολλά πράγματα εάν κινηθεί στο εξωτερικό, εάν έρθει σε επαφή με νέα γνωστικά αντικείμενα, με νέα ερευνητικά πεδία, εκπαιδευτεί σε αυτά και στη συνέχεια επιστρέψει και εμπλουτίσει, μπολιάσει αν θέλετε, το ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας με νέες ερευνητικές κατευθύνσεις.
1: Αν είχατε ένα μαγικό κουμπί και το πατούσατε προκειμένου κατά ένα περίεργο και εμφάνταστο τρόπο να παραμείνει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας των νέων επιστημόνων στη χώρα μας, ποιο θα ήταν αυτό το κουμπί και ποιες προϋποθέσεις προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πρόθεση?
0: Προκειμένου να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα έλεγα ότι θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς μια ανταγωνιστική πρόταση. έχουν...

0: Οικονομικά θεωρείτε.
1: Όχι μόνο. Έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί να μην πάνε, γιατί μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στο εξωτερικό, μπορούν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, ύπαρξη κατάλληλων εργαστηρίων και βέβαια οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή αξιόπιστες χρηματοδοτήσεις, μια συνέπεια στην ερευνητική πολιτική, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να κάνουν ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Να μην ανησυχούν για το τι ξημερώνει αύριο. Για το αν αύριο θα υπάρχουν χρήματα ή δεν θα υπάρχουν. Αυτή η σταθερότητα είναι κάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Η προβλεψιμότητα, θα έλεγα, είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα και που υπάρχει στο εξωτερικό. Αν μπορούμε όλα αυτά να τα προσφέρουμε, έχοντας βέβαια και κάποιους ανταγωνιστικούς μισθούς, γιατί ας μην γελιόμαστε, τα οικονομικά κίνητρα είναι σημαντικά, ειδικά για νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια. Είναι κάτι σημαντικό και αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι αν τα κάνουμε αυτά, αν τα έχουμε αυτά, τότε βεβαίως μπορούμε να συγκρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στη χώρα.
0: Μια σύγχρονη μονάδα και ένα σύγχρονο πεδίο αριστείας είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ήσασταν για δύο θητείες πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ιδιαίτερα επιτυχημένος και καθολικά έτσι αποδεκτός, και αυτό προκύπτει μέσα από την εξέλιξη και τη γιγάντωση του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι το μυστικό του ΙΤΕ?
1: Θεωρώ ότι το μυστικό του ΙΤΕ είναι ότι από την αρχή οικοδομήθηκε με όρους αριστείας, με όρους εξωστρέφειας και με όρους επιστημονικής ανταγωνιστικότητας. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το μείγμα που έκανε το ΙΤΕ να διαφοροποιηθεί από τον υπόλοιπο ερευνητικό ιστό της χώρας, ήδη από τα πρώτα του βήματα. Και αυτό βοήθησε ώστε τελικά να έχει μια πορεία ανάπτυξης στα χρόνια που είχα τα ηνία του Ιδρύματος, από τα 6 Ινστιτούτα, πήγαμε στα 10 Ινστιτούτα, με 4 καινούργια Ινστιτούτα, τα οποία ενσωματώθηκαν. Πλέον το ΙΤΕ είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, αλλά όχι μόνο λόγω μεγεθών, αλλά και λόγω ποιότητας και επιστημοσύνης των ανθρώπων του Ιδρύματος. Και μάλιστα ήδη το ΙΤΕ βρίσκεται σε μια τροχιά ανάπτυξης. Υπάρχουν και δημιουργούνται καινούργιες κτηριακές υποδομές. 4 μεγάλα κτίρια εδώ στο Ηράκλειο.
0: Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εξέλιξη.
1: Ακριβώς. Θα δώσει, θεωρώ, πολύ σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στο Ίδρυμα και προσέλκυσης ανθρώπων. Γιατί θα μπορεί να προσφέρει και τους χώρους και εκείνες τις υποδομές που χρειάζονται. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ στο Ηράκλειο. Ξέρετε, το ΙΤΕ το έχουμε συνδέσει με την Κρήτη. Το ΙΤΕ όμως είναι ένα, θα έλεγα, πανεθνικό ερευνητικό ίδρυμα. Έχει ερευνητικά Ινστιτούτα όχι μόνο στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα. Δομές επίσης που υπάρχουν και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις της χώρας. Για παράδειγμα, το δίκτυο Πράξη, που είναι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, είναι ένα από τα πιο έμπειρα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που διαθέτει η χώρα. Έχει παρουσία από τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα, το Βόλο, το Ηράκλειο, τα Χανιά. Οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο ερευνητικό ίδρυμα και πλέον με τις νέες υποδομές που ήδη είναι, θα έλεγα, στην τελευταία φάση της υλοποίησής τους και εδώ στο Ηράκλειο, στα Χανιά 2 κτίρια, στην Πάτρα 1 κτίριο, στα Γιάννενα που εκεί το Ινστιτούτο μετά από 25 χρόνια αποκτά επιτέλους το δικό του κτίριο, θα έχει τη δυνατότητα να πάει στην επόμενη μέρα ακόμα πιο ενισχυμένο και με καλύτερες ακόμα προοπτικές.
0: Εγώ αυτό το οποίο ξεχωρίζω τα τελευταία χρόνια στο μέτωπο της γενικότερης εξωστρέφειας των προσπαθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι η επιστήμη να γίνει πιο κατανοητή στην κοινωνία. Και ήταν ένα στοίχημα το οποίο κατά τη διάρκεια των ετών της θητείας σας το πετύχατε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Αυτό θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί θα πρέπει η ίδια η κοινωνία η οποία στηρίζει την έρευνα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλη η χρηματοδότηση της έρευνας στην ουσία αποτελεί αντίδωρο, αν το θέλετε, της ίδιας της κοινωνίας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο ΙΤΕ. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό της στρατηγικής, εντάσσεται και η δημιουργία του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού στο

0: στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Και τι φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το κέντρο επιστήμης και πολιτισμού.
0: Ακριβώς. Αξιοποιήσαμε, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα ιστορικό ακίνητο.
1: Στην καρδιά της πόλης.
0: Στην καρδιά της πόλης.
1: Βιτρίνα για το Ηράκλειο.
0: Το οποίο ήδη λειτουργεί ως βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που είναι η εκδοτική δραστηριότητα του ΙΤΕ, αλλά επίσης και ως ενδευκτήριο, ως χώρος για εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την εκλαΐκευση της επιστήμης, με την αλληλεπίδραση των ερευνητών με τους πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό ειδικά έχει πετύχει ήδη το σκοπό του, γιατί παρόλο που λειτουργήσε μόλις πρόσφατα, πριν από 1,5 χρόνο περίπου ξεκίνησε την λειτουργία του, ήδη η δραστηριότητά του είναι αρκετά εκτεταμένη και θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει την ευκαιρία για ακόμα πιο στενή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ερευνητές, τα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και την κοινωνία του Ηρακλείου.
1: Αυτό το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στην Κρήτη μέσα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας.
0: Θεωρώ ότι ναι.
1: Είναι ένα κλειστό project το οποίο είτε ίσον Κρήτη και τέλος.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης ίσως ευνόησε αυτή την σύνδεση και με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή κοινότητα του νησιού. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ΙΤΕ ξεπήδησε μέσα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεχίζει να είναι στενά συνδεμένο με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτή η σύνδεση λειτουργεί προς όφελο και των δύο. Και μάλιστα θα έλεγα, θα το επέκτηνα κιόλας, δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα έλεγα και το Πολυτεχνείο στα Χανιά, αλλά και το ΕΛΜΕΠΑ, που είναι πλέον το τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα του νησιού, επωφελούνται από αυτή τη σύνδεση με το ΙΤΕ. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύτιμο για την κοινότητά μας, για το οικοσύστημα της Κρήτης και νομίζω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και να το ενδυναμώσουμε για αυτό το μέλλον.
1: Μιλήσαμε για ενδυνάμωση, μιλήσαμε για χρηματοδότηση. Ο ιδιωτικός παράγοντας, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αποδεκτή. Πολλοί, ξέρετε, έχουν αλλεργία στον όρο ιδιώτης και ιδιωτική βοήθεια, η γνώμη σας.
0: Είμαι πάρα πολύ θετικός στο να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία με την έννοια της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτό δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο στο εξωτερικό. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γίνεται αυτό, σε μεγαλύτερο ή λιγότερο βαθμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επίσης οφείλεται και η επιτυχία που υπάρχει εκεί στη μεταφορά της γνώσης στην καθημερινή πράξη, στην μεταφορά της καινοτομίας τελικά στον απλό πολίτη. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την οικονομία, αυτό μπορεί να επιταχύνει αυτό που συζητάγαμε πριν, δηλαδή το πώς να φέρουμε την καινοτομία πραγματικά κοντά στην κοινωνία, να δημιουργήσουμε προϊόντα, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες χρήσιμες για τον πολίτη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια τέτοια σχέση.
1: Πώς φαντάζεστε το ΙΤΕ, τελευταία ερώτηση, τα επόμενα 10 χρόνια?
0: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήδη υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία η οποία θα συνεχιστεί, πιστεύω, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του ΙΤΕ, στη διοίκηση, στους ερευνητές του Ιδρύματος, στους εργαζόμενους του Ιδρύματος, οι οποίοι πιστεύω ότι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, έχουν επίγνωση και συνέστηση ότι λειτουργούν μέσα σε ένα χώρο, σε ένα ίδρυμα το οποίο επιζητεί την αριστεία, επιζητεί την διεθνή αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα και μέσα από την προσπάθεια όλων των εργαζομένων του Ιδρύματος πιστεύω ότι ακόμα πιο ψηλά θα πάει το ΙΤΕ στα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα, κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Καλό σας βράδυ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εκτάκτως απόψε και κρατήστε το υπονοούμενο στη μεγάλη πίστα της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ που συναντιόμαστε είναι η 20η εκπομπή στον τρίτο κύκλο, στην τρίτη σεζόν του Box Out στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που μας χαρίζουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία. Εκτάκτως απόψε μας προσφέρουν και μας χαρίζουν και ακοή για να αφουγκραστούμε και να απολαύσουμε αγαπημένες κοντιλές σε μια εκπομπή που είναι όχι ακριβώς εναλλακτική. Τάξτε μου όμως, αυτό που θα συμβεί απόψε δεν έχει ξαναματαγίνει. Το βλέπω εδώ αριστερά μου και αρχίζει και χαμογελάει. Θα τολμούσα να προβώ, επειδή είμαι θρασής μερικές φορές σε αντιποίηση αρχής, αλλά είμαι και φάλτσος και αδέξιος. Πώς το λένε, έκαστος λέει στο είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες, έκαστος στο είδος του και στο δοξάρι του. Πώς το λέμε, για το χατήρι, έλα ρίξ το, ρίξ το. Να πούμε δυναμικά.
1: Ήπιασα το δοξάρι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Γρηγόρη. Τώρα χρειάζεται να τον συστήσω, δεν χρειάζεται. Τον ξέρει όλη η Κρήτη, όλη η Ελλάδα, όλος ο ελληνισμός και προσεχώς όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ. Χαρά μεγάλη, τιμή μεγάλη.
1: Εγώ ευχαριστώ, η χαρά είναι όλη δική μου και τιμή που ποιος θα μου το έλεγε με την εμβληματική φωνή που εγώ προσωπικά.
0: Δηλαδή αν έχω εγώ εμβληματική φωνή, εσύ τι έχεις.
1: Μεγάλωσα με τις μεταδόσεις σας, με την ατάκα που έχει γράψει ιστορία και μεγαλώσαμε εμείς σαν παιδιά.
0: Θα την αλλάξω να ξέρεις, μετά από αυτή την εκπομπή δεν θα αλλάξω και το βάλω το αγόρι μου, θα το λέω παίξ το αγόρι μου.
1: Και σας ευχαριστώ πραγματικά.
0: Εγώ να σου πω κάτι.
1: Και είμαι ενθουσιασμένος δηλαδή.
0: Κι εγώ, κι εγώ. Λέει ένας φίλος μου ότι μου λέει καμιά φορά για να με κολακέψει ότι σε είδε η δουλειά και σε φοβήθηκε. Με τη γυναίκα μου που είναι μεγάλη θαυμαστριά σου, το συζητάμε πολύ συχνά. Πώς αντέχεις τον Ιούλιο να κάνεις 31 στα 31. Δηλαδή, βέβαια, μου και οι αθλητές που είναι επαγγελματίες και παίρνουν πολλά λεφτά δεν μπορούν να παίξουν παραπάνω από 2-3 μάτς τη βδομάδα. Και στο NBA, 2-3 μάτς παίζει ο Αντετοκούμπο. Δεν μπορεί να παίξει παραπάνω. Ο Σαμόλης παίζει 7 στα 7.
1: Θα μιλήσω κι εγώ με αθλητικούς όρους. Το πάμε παιχνίδι-παιχνίδι. Έτσι, εγώ πραγματικά βραδιά με βραδιά. Το θέμα είναι ότι κάθε βραδιά δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Δίνουμε τα πάντα σαν να μην υπάρχει αύριο. Γιατί. Απλά τα αγαπάμε. Είναι αυτό που με αυτό μεγάλωσα, με αυτό γεννήθηκα. Είναι αυτό που ξέρω να κάνω, αυτό που αγαπώ. Και δεν το σκέφτομαι απλά. Δεν σκέφτομαι ότι πώς θα πάω. Απλά μπαίνω μέσα.
0: Και τα δίνεις όλα. Ο συγχωρεμένος ο Βασίλης Καράς είχε ένα τραγούδι που λέγε «Φαινόμενο είμαι εγώ». Εσύ είσαι πάρα πολύ σεμνός άνθρωπος. Και το έχω καταλάβει και το ξέρει ο Τεράδο. Είσαι πολύ σεμνός, είσαι πολύ ευγενικό παιδί. Είσαι πολύ ευπροσίγουρος. Δεν είσαι καθόλου ντίβα. Ώρες-ώρες όμως σκέφτεσαι ότι με αυτά που έχεις πετύχει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αν και οι παρτίδες σου με τη λύρα και με το τραγούδι είναι πολύχρονες, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο. Ή είναι ο Γρηγόρης Σαμόλης φαινόμενο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Γιατί άμα αναλογιστεί κανείς ποιοι έχουν προηγηθεί, ποιοι είναι πριν από σένα, τι έχει συμβεί, τι έχουν γράψει,

0: τι ογκόλυθοι πειρατούν αυτό το πράγμα που λέγεται κρατσί μου σκί και γενικά τραγούδι, δεν έχεις δικαίωμα καν να το σκεφτείς. Και το λέω και το πιστεύω βαθιά. Και αν κάτι καταφέρει κάποιος, θα το δείξει ο χρόνος και η ιστορία.
1: Ναι, σωστό. Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Όπως έχω πει πολλές φορές, εμείς παντού, αλλά ειδικά στη μουσική, κάνουμε μαραθώνιο, δεν κάνουμε εκατοστάρι. Οπότε...
1: Λοιπόν, τώρα, μιας και με βάζεις, θα κουβεντιάσουμε για τα μουσικά, γιατί το επίκεντρο είναι η μουσική. Και αυτό που υπηρετείς και το υπηρετείς με ευλάβεια θρησκευτική και με αφοσίωση και με αγάπη και με μεράκι. Εμένα μου καρφώθηκε να κάνουμε αυτή τη σύνδεξη. Είναι 19 Αυγούστου του 2025. Και διαβάζω μια είδηση στο Prime Sport. Η βόμβα λέει του καλοκαιριού. Ο Γρηγόρης Σαμόλης θα βγάλει δελτίο στην προσφαιρική ομάδα του Ατρόμου του Επισκοπής Πεδιάδας. Βγήκε το δελτίο. Α, βγήκε.
0: Βγήκε βέβαια. Στην Επισκοπή είναι φίλοι μου όλα τα παιδιά. Ξέρουν ότι μ' αρέσει και το ποδόσφαιρο και γενικά όλα τα αθλήματα. Και πλάκα που κάναμε, λέω, έχω ένα παράπονο, ποτέ δεν έχω βγάλει δελτίο σε ομάδα. Και μου λέει, εμείς θα βγάλουμε. Και είναι πραγματικά νεοσύστατη η ομάδα.
1: Ναι, ναι. Ήταν παλιά και επανιδρύθηκε.
0: Επανιδρύθηκε ο Ατρόμητος.
1: Ο Ατρόμητος.
0: Και πιστεύω ότι θα πάει καλά.
1: Προλαβαίνεις καθόλου να τους βλέπεις?
0: Δεν έχω πάει ακόμα.
1: Δεν έχεις πάει.
0: Επιφυλάτω.
1: Επιφυλάς. Τι σχέση έχεις με τα σπορ? Εγώ θα το μαρτυρίζω. Πολύ επιφυλακτικά, επειδή δεν έχει τύχει να ξαναβερθούμε από κοντά, πολύ επιφυλακτικά σε ρώτησα και μου λες ότι ασχολείσαι πολύ.
0: Ασχολούμαι, είμαι φίλαθλος. Γενικά από παιδί δηλαδή ασχολούμαι με τα σπορ. Παρακολουθώ, βασικά παρακολουθούς, γιατί τώρα και αυτό δεν τα προλαβαίνω να βλέπω όλες τις εξελίξεις, αλλά είναι κάτι που μου αρέσει. Γενικά όλα τα αθλήματα.
1: Έπαιζες όπως όλοι οι μικροί εκεί, στον Αήμονα, στο Μέσα Μυλοπόταμο, έπαιζες.
0: Όπως όλοι.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι θα μπορούσες να το συνεχίσεις αυτό, όλα τα παιδιά?
0: Όλα τα παιδιά νομίζω το σκέφτονται, αλλά ποτέ δεν το είδα έτσι σοβαρά. Ποτέ δεν πήγα σε κάποια ομάδα, ποτέ σε κάποια ακαδημία.
1: Στο γήπεδο πήγαινες?
0: Ούτε στο γήπεδο. Ήμουν πάντα, μ' άρεσε να το παρακολουθώ. Και γενικά όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.
1: Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι που κάνουν μια άλλη δουλειά εντελώς άσχετη με τα σπορ έχουν τον αθλητισμό λίγο σαν ψυχοθεραπεία. Σου συμβαίνει αυτό?
0: Ναι.
1: Σου συμβαίνει,
0: Εγώ σαν παιδί που μεγάλωσα στο χωριό, γενικά παρακολουθούσα, γι' αυτό λέω ότι παρακολουθούσα όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, γιατί είχαμε και δυνατότητα να τα δούμε. Ό,τι τέλος πάντων είναι τηλεόραση. Λίγο παλιές οι εποχές, όπως σήμερα που έχουν όλοι συνδρομητικά και παρακολουθούν, εμείς βλέπαμε ό,τι δείχνει τηλεόραση.
1: Είχες τότε, πώς να το πω, αθλητικό ίνδαλμα, δηλαδή είχες κάποιον που η κλασική έκφραση εποχής είναι που τον είχα αφήσει στο δωμάτιό μου. Εγώ δεν λέω να τον είχες αφήσει στο δωμάτιό σου, αλλά που να ήσουν έτσι θαυμαστής του, οπαδός του.
0: Εγώ υπήρξα μεγάλος θαυμαστής του Ζιντάν.
1: Του Ζιντάν,
0: Γενικά όλη αυτή η φυσιογνωμία. Αυτή η αρχοδιά που έβγαζε, αυτή η προσωπικότητα.
1: Την έβλαψε αυτή την αρχοδιά του
0: η κουτουλιά
1: στο Ματεράτσι.
0: Ίσως έπρεπε και αυτό να γίνει, ξέρεις. Καμιά φορά είναι όλα τέλεια και χρειάζεται μάλλον και ένα κάτι έτσι.
1: Υπάρχουν στοιχεία σε έναν λιράρι, σε έναν καλλιτέχνη και σε έναν μεγάλο αθλητή?
0: Σίγουρα.
1: Έτσι λένε. Λένε ότι η τέχνη.
0: Σίγουρα.
1: Και το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και το μπάσκετ είναι τέχνη.
0: Ναι, και όπως είπα κιόλας ότι. Είπα για τον Ζιντάν. Δεν τον θαυμάζω μόνο για την τεχνική του, αλλά και γενικά και για την προσωπικότητά,
1: του.
0: Ακόμα και η κουτουλιά του, σκεφτείς, κάτι κρύβει και αυτή από πίσω, ότι μάλλον σαν άνθρωπο ήταν πολύ έτσι. Κάτι του είπε τώρα ο Ματεράτσι που δεν το δεχόταν.
1: Ναι, του είπε το. Μα είναι εκ των υστέρων, μπράβο, υπόθηκε. Έγινε γνωστό τι του είπε.
0: Οπότε αν το σκεφτεί κανείς και ηθικά θα πει ότι.
1: Έχεις ποδοσφαιρική συμπάθεια, αθλητική συμπάθεια?
0: Ποδοσφαιρική είπα μετά το Μέση. Που εντάξει, εμένα ο άνθρωπος είναι φαινόμενο. Τα κάνει όλα
1: τα
0: και
1: κάνει όλα. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Ομάδα συμπαθείς?
0: Αναγκαστικά ήμουνα και Μπαρσελόνα. Αλλά είναι από τις στιγμές που ο παίκτης κάνει.
1: Δεν είσαι με έναν παίκτη, σωστά. Εδώ στα ελληνικά.
0: Επειδή είπα ότι σαν παιδί βλέπαμε ότι έπαιζε και τηλεόραση.
1: Ότι έπαιζε τηλεόραση. Όλοι έτσι μεγάλωσαν.
0: Τρίτες βράδυ και τετάρτες βράδυ. Συνήθως έβλεπα.

0: Πάμε Champions League.
1: Το Champions League.
0: Οπότε εγώ είχα έτσι, σαν παιδί, είχα μαγευτεί με το goal foul του Σόουζα.
1: Oh.
0: Έτσι, σε αυτό το 3-1.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάμαι και την ημερομηνία, δηλαδή.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ήταν 8 Νοέμβρη. Οπότε είχα και ελληνικά, δηλαδή ο Βαζέχα, ο Καραγκούνι, αυτή η γενιά μας συνόδευσε.
1: Εδώ με τον Όφη.
0: Βέβαια. Καταρχήν είναι η ομάδα που πάω, όποτε πάω και παρακολουθώ και στηρίζω και υποστηρίζω και αγαπάμε.
1: Πώς το λένε, ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει που λέει και το σύνθημα εδώ.
0: Και από άκρη σάκη και το νησί.
1: Ορίστε.
0: Και που πιστεύω ότι φέτος θα το φέρει το κύπελλο.
1: Θα το φέρει το κύπελλο.
0: Πέρυσι ήταν η πρόβα, φέτος
1: το... Φέτος είναι η κανονική. Τι σου δίνει έμπνευση. Σε έναν καλλιτέχνη, τι δίνει έμπνευση.
0: Από τα πάντα μπορείς να εμπνευστείς. Από τη φύση. Σίγουρα από τη φύση. Από ένα μικρό παιδί μπορεί να εμπνευστείς. Από...
1: Έχεις παιδιά.
0: Έχω δύο παιδιά.
1: Δύο.
0: Έχω ένα γιο και μια κόρη.
1: Μικρά, μικρά.
0: Είναι 5 και 3,5.
1: Εντάξει. Καταλαβαίνουν ότι... Δεν το λέω το εγώ. Αισθάνομαι ενοχικά που σε ρωτώ, γιατί το ξέρουν όλοι ότι είσαι πολύ σεμνό παιδί, αλλά ξέρουν τα παιδιά τι είναι ο μπαμπάς τους και τι κάνει ο μπαμπάς τους. Πέρα από το να σε βλέπουν, ας πούμε.
0: Εντάξει, τα παιδιά ξέρουν ότι ο μπαμπάς παίζει λίρα. Αυτό. Μέχρι εκεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Ο γιος είναι 5.
0: Ναι.
1: Ήρθε ποτέ να σου πει μπαμπά να παίξω λίρα όπως έπαιξες εσύ 5 χρονών.
0: Ναι,
1: εσύ πόσο χρονών έπαιξες πρώτη φορά.
0: 6-7.
1: 6-7.
0: 6-7. Μα ήδη στο σπίτι έχουμε λίρες, μαντολίνα. Ασχολείται δηλαδή. Τον έχει.
1: Ήδη επηρεάσει.
0: Το έχει βέβαια. Τώρα η επιρροή για ένα μουσικό είναι από
1: οπουδήποτε. Ναι.
0: Όπως και η έμπνευση ή ας πούμε τα πρότυπα και από τον αθλητισμό, αυτό που λέγαμε, από παντού μπορείς να επηρεαστείς ή κάτι έτσι να παραδειγματιστείς από παντού. Είτε καλό βέβαια, είτε κακό.
1: Κάτσε, προηγουμένως είπαμε για το Ζιντάν, είπαμε για το Μέση, είπαμε για το Σόουζα. Οι αντίστοιχες μουσικές φυσιογνωμίες που σημάδεψαν τη στράτα σου, ποιες ήταν?
0: Τυχαίνει και έχω έτσι λατρεία και μεγάλη αγάπη σε όλους τους παλιούς. Τους παλιούς λέγοντας Κορδαλό, Μουντάκι, Ξυλούρι, Κλάδο και όλη αυτή τη γενιά οι οποίοι διαμορφώσαν τη μουσική όπως είναι σήμερα και όπως την ξέρουμε. Και αυτές ήταν και οι πρώτες κασέτες που πέσανε στα χέρια μου. Αυτές έτσι για να ακούνε στο σπίτι. Οπότε θεωρώ ότι ήμουν τυχερός γιατί ήταν νομίζω σωστές οι βάσεις. Και μέχρι και σήμερα αυτούς μελετώ και αυτούς προσπαθώ να... Δυστυχώς δεν τους έζησα.
1: Ναι, δεν τους
0: γιατί
1: έζησα.
0: Όπως είπα, ότι πολλές φορές δεν είναι μόνο το τι παίζεις, αλλά είναι και η προσωπικότητα. Τι έχεις να πάρεις σαν άνθρωπος.
1: Με ποιον από αυτούς θα ήθελες να κάτσετε δίπλα-δίπλα και να κάνετε ένα γλέντι? Και δεν είναι καθόλου αλαζονικό αυτό που θα πεις. Δηλαδή ποιος σου ταιριάζει περισσότερο? Στη φωνή, στο παίξιμο.
0: Με όποιο και να λέγαμε τώρα ήταν όνειρο. Βέβαια είχα την τύχη να παίξω ένα γλέντι, το ξαναπεί με τον αείμνηστο, τον Μανώλη τον Κακλή.
1: Τον Κακλή, ναι.
0: Το έζησα και το πρόλαβα. Και επίσης είχα την τύχη πέρυσι να παίξω σε ένα γλέντι μαζί με τον Παπαδάκη του Γιώργη. Που και για μένα είναι τον εκατατάσσο στους μεγάλους της Κρητικής Μουσικής, γιατί είναι μεγάλος. Είναι από τις στιγμές που πραγματικά νιώθεις τυχερός και έχεις να τις θυμάσαι με αυτούς που μεγάλωσες, με αυτούς που...
1: Σωστά.
0: Τους έχεις είδαλμα και που πρότυπο θαυμάζεις, όπως λες, η αφίσα στο δωμάτιο είναι οι άνθρωποι που αντίστοιχα θα τους είχα αφίσα και όμως γυρίζει και είστε μαζί και ή πόσο μάλλον να παίξετε μαζί.
1: Σωστά. Για ένα κριτικό σπίτι και για μια κριτική οικογένεια δεν συνιστά έκπληξη. Αλλά υπήρξε καμιά αντίδραση ή υπήρχε παρότρινση από το οικογενειακό περιβάλλον?
0: Όχι, ίσα που πάντα έτσι με βοηθούσαν και με σπρώχνανε, ας το πούμε, στο να το ακολουθήσω, όχι βέβαια επαγγελματικά, γιατί έτσι είναι τώρα το... το να παίζει μουσική, ναι. Και είναι καλό το να παίζει μουσική. Βέβαια, εμένα το χωριό μου είναι ένα χωριό που γενικά έχει βγάλει πολλούς μουσικούς. ασχολούνται με τη μουσική και με την παράδοση. Και η οικογένειά μας γενικά έχει πολλούς μουσικούς.
1: Α, υπήρχε σπόρος δηλαδή.
0: Ναι, μέσα. Και έτσι ας πούμε είναι μόνο καλό. Δηλαδή δεν το δω κανείς ποτέ αρνητικά. Βέβαια, όσο μεγάλο, εντάξει, να παίζει λίρα, αλλά προτεραιότητα τα γράμματα, που εννοείται αυτή είναι η προτεραιότητα. Αλλά ξέρεις, άμα σου μπει το μικρόβιο.
1: Πώς χρόνο ήσουν όταν φύγατε από το χωριό, από τον Αήμονα, 5-6?
0: Όχι, μεγάλο. Α, μεγάλο. Δεκάτσα. Δηλαδή, πρώτη γυμνασίου φίτησα στο Πέραμα.
1: Στο Πέραμα.
0: Και μετά Δευτέρα πήγα στο Γάζι. Και είμαι ακόμα.
1: Και είσαι ακόμα. Υπήρξε κάποιο ερέθισμα, εντάξει, πέρα από το σπόρο που υπήρχε και το περιβάλλον, κάποιο ερέθισμα που σε έκανε να αφοσιωθείς αυτό?
0: Όχι, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, σαν παιδάκι, πάντα τραγουδούσα ή έπιανα δυο ξύλα το κλασικό και έκανα λίρα και έλεγα τα δικά μου. Θυμάμαι σε ένα γάμο στο χωριό, παντρευόταν ο ξαδερφός μου Νεκτάριος, ο Κοντουγιάννης, που είναι και Λαβουθιέρης, και είχε έρθει στο χωριό, τέλος πάντων, και βγήκαν και παίξανε ο Ψαραντώνης και η Τασούλα.
1: Τασούλα.
0: Και εγώ τώρα είχα, σαν παιδί, είχα μαζευτεί και απόλυση της προσωπικότητας. Ειδικά με τον Ψαραντώνη αυτή η μορφή μου είχε μείνει. Έτσι μετά θυμάμαι την άλλη μέρα ότι ξύπνησα και λέω: Πατέρα μου, ξέρεις, πρέπει να πάρω λίρα. Πρέπει να πάρουμε λίρα. Την πρώτη λίρα μου την πήρε ο παππούς μου.
1: Ο παππούς.
0: Καλά.
1: Μου κάνεις φοβερή πάσα. Την έχεις την πρώτη λίρα.
0: Βέβαια.
1: Κοιμήλιο.
0: Ναι.
1: Παίζεις με αυτήν ακόμη?
0: Όχι, αυτή ήταν, είναι μικρή.
1: Ήταν λίρα, μικρή.
0: Την έχω ακόμα.
1: Σωστά, ναι.
0: Αλλά ήταν η πρώτη μου λίρα.
1: Ποιο άκουσμα τότε σε επηρέασε πολύ, σε σημάδεψε, σε χαράκωσε?
0: Ήταν συνολικό. Δηλαδή από όλους τους παλιούς, από όλους είχα, εντάξει, γενικά είχα ιδιαίτερη δυναμία στο Μουντάκι του Σκορδαλό, όπως νομίζω όλοι, αλλά σιγά σιγά άρχισα να τους ανακαλύπτω όλους και να είναι τόσο μεγάλες προσωπικότητες, τόσο μεγάλες σχολές που δεν σταματά ποτέ,
1: ναι,
0: να τους ανακαλύπτεις.
1: Ξέρετε, εγώ και στην Κρήτη υπάρχουν και μπλοκ, σου λέει, εγώ είμαι Σκορδαλικός, εγώ είμαι Μουντακικός, εγώ είμαι... Με το Σκουλά, εγώ είμαι με τον ένα, με τον
0: άλλο. Όχι, εγώ τα βλέπω έτσι, επειδή νομίζω ότι η μουσική είναι ενιαία και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε, πρέπει από παντού, από παντού είσαι να πάρεις.
1: Ναι.
0: Και από παντού πρέπει να μελετάς και να... Δεν σταματάει η μελέτη ποτέ.
1: Υπάρχει ένα φοβερό βίντεο, ένα ξανθοπό παιδί με γυαλάκια και παίζει λίρα σαν δεξιοτέχνης. Και σε εσύ. Δεν φοβήθηκες να βγεις στο κλάρι? Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα παιδί μικρό να βγει και να παίζει σαν δεξιοτέχνης. Θέλει θράσος εκεί, θέλει... Ή έχεις πια τη σιγουριά ότι μπορείς να το κάνεις?
0: Μα δεν νομίζω. Ήταν η άγνοια του κινδύνου πιο πολύ. Τώρα δηλαδή που το βλέπω εγώ μετά από χρόνια και εγώ εντυπωσιάζομαι πώς ας πούμε ήμουν 10 χρονών και όμως είναι αυτό ότι η άγνοια του κινδύνου που καμιά φορά χρειάζεται σε αυτές τις μικρές ηλικίες που δεν... Έτσι δεν μπορείς να σκεφτείς ή να καταλάβεις,
1: ναι, ναι, τι συνέπεια, ναι, μπορεί να έχει κάτι. Ναι.
0: Είναι αυτό το ωραίο, το αθώο της ηλικίας που... Το ρομαντικό, το... Έχει δηλαδή την όμορφη πλευρά.
1: Υπάρχει άνθρωπος που λες ότι... Πώς να το πω τώρα... Που να ανείχνευσε και να επεξεργάστηκε το ταλέντο σου. Δηλαδή που να σε είδε και να σε έβαλε σε κάποιο... Σε έναν δρόμο συγκεκριμένο.
0: Είσαι σίγουρα ένας άνθρωπος που πάντα έτσι με... Με βοηθούσε και με ενθάρρυνε ήταν ή και είναι ο πατέρας μου. Το έχω πει, είναι ο πρώτος μου, έτσι.
1: Δάσκαλο, μέντορας.
0: Υποστηριχτής. Και ποτέ δεν πάντα μου δίνει αέρα. Είναι αυτός που πίστεψε,
1: που πίστεψε
0: σε μένα, ναι, και που εγώ δεν μπορούσα, ας πούμε, να φανταστώ.
1: Πότε κατάλαβες ότι είσαι καλός? Δηλαδή πότε κατάλαβες ότι το παιδί που είχε άγνοια κινδύνου και θράσος και βγήκε σε ένα... Σε μια βάφτιση, ένα γάμο στο Πέλαγο, στο Ρέθινο και έπαιξε σαν να ήταν μεγάλος και καταξιωμένος και που είχε αγάπη στη λύρα και στη μουσική, ότι θα γινόταν αυτό το επάγγελμά του και θα τον έφτανε εκεί που σε έχει φτάσει. Υπάρχει ένα βραβείο σε ένα διαγωνισμό.
0: Ναι, αυτά είναι τώρα που είναι σε πολύ μικρή ηλικία. Είμαι πρώτη γυμνασίου εκεί, που ο μόνος που πίστευε τότε ότι θα πάρουμε το πρώτο βραβείο ήταν ο πατέρας
1: μου.
0: Εμείς χαιρόμασταν μόνο που θα συμμετέχουμε στη διαγωνισμό. Και όμως τότε μου το έλεγε έτσι με πολύ πίστη ότι θα πάρεις το πρώτο βραβείο.
1: Θα πάρεις το βραβείο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαι καλός ακόμα, δεν ξέρω αν είμαι καλός.

0: Α, έχεις ακόμα. Όλοι έχουν τέτοιες ανοχές, αδελφέ μου. Όλοι το λένε, δεν ξέρω αν είμαι καλός.
1: Εντάξει.
0: Τι είσαι καλύτερος, Λιγάρης, τραγουδιστής. Εάν βάλεις τη ζυγαριά πάνω και ο Σαμόλης Λιγάρης και ο Σαμόλης τραγουδιστής. Ποιο είναι το δυνατό σου στοιχείο?
1: Α, δεν ξέρω. Σίγουρα αυτό που πάντα προσπαθώ είναι ότι κάθε βραδιά είναι σαν να είναι πρώτη βραδιά. Πάντα προσπαθώ να μπω στην ψυχολογία του κόσμου, ποιοι είναι από κάτω. Προσπαθώ να περάσει καλά ο κόσμος. Ποτέ δεν πήγα με, έτσι, με το σκεπτικό ότι α, εγώ αυτό παίζω, αυτό,
0: ναι, αυτό
1: είμαι.
0: Ότι είσαι μέσα στο κουτάκι σου και
1: ναι,
0: δεν...
1: ότι βάζω ένα CD να παίξει.
0: Μπράβο, αυτό σαν να παίζει CD ένα πράγμα.
1: Όχι.
0: Ναι. Όχι.
1: Ποτέ. Ποτέ. Ναι, γενικά όλοι έχουμε ένα μπούσουλα και ακολουθούμε μια γραμμή, αλλά πάντα σε κάθε γλέντι. Ας είναι και το ίδιο μαγαζί κάθε βράδυ, αλλά κάθε βραδιά είναι άλλος κόσμος. Είναι άλλη ψυχολογία. Και εμείς έχουμε άλλη ψυχολογία. Ναι. Νομίζω αυτό είναι ότι πρέπει κάθε βραδιά θέλω να μπω στην ψυχοσύνδεση του κόσμου και να βγει ένα αποτέλεσμα από κοινού. Νομίζω ότι είναι ένα...
0: Είναι η αλληλεπίδραση.
1: Η αλληλεπίδραση είναι λίγο ένα τένις πικό.
0: Ένα τένις, ναι, ναι.
1: Που γίνεται με τον κόσμο.
0: Αθλείσαι καθόλου τώρα που λες για τένις?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Να πάω να παίξεις κανένα τένις. Λένε ότι γυμνάζει ο Ρατσόπουλος.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φοβερή εκπομπή απόψε με τον Γρηγόρη Σαμόλη, κοστό box out στα καταστήματα Cosmos Sport. Με έναν να πω ότι θα κοκκινήσει πάλι και μετά δεν μου μιλά. Νιώθει ότι είσαι βάρδο, αυτό που λένε.
1: Πώς?
0: Ότι είσαι βάρδο, ότι κάνει κάτι, παιδί μου, που σε ακολουθεί κόσμο από πίσω.
1: Ειλικρινά δεν το πιστεύω και το λέω όχι για να. Αλλά ειλικρινά δεν το πιστεύω.
0: Είχε πει ο Μουντάκης, αυτό μου το θύμισε την προηγούμενη Πέμπτη ο Γιάννης ο Ταουσιάνης, που τον είχαμε καλεσμένο προπονητής Εθνικής Ελπίδων. Το είχε διαβάσει κάποτε. Είχε πει, λέει ο Μουντάκης, ότι αν δεν παίξω μια μέρα λίρα, το καταλαβαίνω εγώ. Αν δεν παίξω δεύτερη, το καταλαβαίνουν όλοι γύρω-γύρω. Παίζεις κάθε μέρα. Υπάρχει μέρα δηλαδή που να παίρνεις ρεπό. Δεν λέω για το καλοκαίρι που στριφογυρίζεις από εδώ και από εκεί. Λέω για μέρες τώρα, ας πούμε.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα.
0: Και το, καλά και το χειμώνα.
1: Αλλά στις γενικές γραμμές δεν υπάρχει μέρα που να μην ασχοληθείς με τη μουσική. Καταρχήν είναι το μυαλό σου είναι συνεχή. Yeah. Το μυαλό μου είναι δηλαδή συνεχή. Και χωρίς να πιάσεις το όργανο, συνεχώς σκέφτεσαι.
0: Σε τι συνίσταται η προπόνηση και η ρουτίνα ενός καλλιτέχνη? Δηλαδή ο αθλητής θα πάει, θα κάνει βάρη, θα τρέξει, θα κάνει μερικά σουτ ή την κανονική του την προπόνηση. Ο καλλιτέχνης πώς προπονείται?
1: Κοιτάξτε τώρα την περίοδο που είμαστε τώρα εμείς με τα τόσα συνεχόμενα live και τα τόσα απαιτητικά, πιο σοφό είναι η αποθεραπεία.
0: Η αποθεραπεία. Έχει αρκετές αποθεραπεία κάνει.
1: Δηλαδή είναι πιο σοφό, αν μια μέρα δεν παίζεις, να ξεκουραστείς. Αν ξαναλέω ότι η σκέψη σου είναι πάντα εκεί, πάντα στη μουσική. Είσαι συνέχεια σε αυτό, ότι είμαι στα live. Ναι, να πάει καλά το live, παίξαμε καλά, τι δεν πήγε καλά.

0: μετά είναι καινούρια κομμάτια. Συνεχώς, ας πούμε, είναι καινούρια κομμάτια πέφτουν στα χέρια μου, οπότε τα ακούω, τα σκέφτομαι, στίχος. Είναι έτσι ένα πράγμα που δεν σε αφήνει ποτέ και δεν πρέπει να σε αφήνει και ποτέ έτσι να ησυχάσεις.
1: Έχει πρόκληση το να γράψεις εσύ δικά σου τραγούδια?
0: Σίγουρα, είναι και κάτι το οποίο θα το ήθελα πολύ και είναι και κάτι που έτσι, ας το πούμε, μου λείπει σαν το να κάτσω εγώ να γράψω.
1: Θα αργήσει να συμβεί αυτό?
0: Δεν ξέρω, ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι μάλλον αυτό, δεν το παραγγέλνεις.
1: Ναι, δεν το παραγγέλνεις, καλά το λες.
0: Όπως τίποτα δεν παραγγέλνεις. Ή βασικά τίποτα ονειρευτεί είχα, αλλά έτσι να φανταστώ να συμβαίνει σίγουρα όχι. Θεωρώ ότι και αυτό θα έρθει ο καιρός, θα οριμάσει.
1: Όταν ήρθε στα χέρια σου ο Λιγάρης, είναι μουσική του Δημήτρη Ζωγραφάκη και στήκη της Δέσποινας Παντιδάκη. Τι αίσθηση είχες, τι κλικ σου έκανε? Όταν το πρώτο διάβασες, το πρώτο, πώς να το πω, το μελέτησες?
0: Όταν το πρώτο διάβασες, γιατί η στίχη...
1: Η στίχη ήρθαν πρώτα.
0: Η στίχη ήταν πρώτη και να είναι καλά η Δέσποινα. Την ευχαριστώ πολύ, γιατί για μένα είναι αριστούρημα. Πραγματικά κατάλαβα ότι είχα στα χέρια μου ένα θησαυρό. Και όταν είναι κάτι πολύ καλό, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δηλαδή, λες, σε πιάνει έτσι λίγο παραπάνω άγχος. Ότι εδώ πραγματικά είναι κάτι καλό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ευτυχώς βρέθηκε ο Δημήτρης στο δρόμο μου και αυτός να είναι καλά και τον ευχαριστώ. Και μετά από έτσι 2-3 δοκιμές, η αλήθεια είναι, γι' αυτό είπα ότι όταν είσαι κάτι καλό θες να είναι... Έφτασε η στιγμή που όταν άκουσα τη μουσική...
1: Προσαρμοσμένη στους στίχους.
0: Συγκινήθηκα αμέσως. Ναι. Και όταν το άκουσα πρώτη φορά, δεν κοιμήθηκα. Εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκα.
1: Γιατί το φέρανε σε σένα αυτό το τραγούδι? Γιατί δεν το πήγε κάπου αλλού η Δέσποινα, ας πούμε?
0: Δεν ξέρω, αυτό τώρα πρέπει να μας απαντήσει.
1: Πρέπει να μας απαντήσει η Δέσποινα. Παρεμπιπτόντως, επειδή είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, έχεις καταλάβει, εγώ δεν είμαι, το είπα και προηγούμενος, είμαι αδέξιος, είμαι φάλτος. Ο κόσμος, αλλά εσύ είσαι επιστήμονας πια σε αυτό, γιατί είναι η δουλειά σου. Ο κόσμος, τι τον προσελκύει περισσότερο, η μουσική ή ο στίχος που ακούει?
0: Εγώ νομίζω ότι είναι ένα
1: μείγμα.
0: Δηλαδή, για να φτιαχτεί ένα γλυκό χρειάζονται συγκεκριμένα υλικά. Έτσι είναι και ένα τραγούδι. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις κάτι. Αν κάτι δεν είναι το ίδιο καλό, ή θα υστερεί. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι πετύχαμε
1: τις απόλυτες ισορροπίες των συστατικών.
0: Και βγήκε αυτή η ισορροπία και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Πού το πρώτο τραγούδισες δημοσίως?
0: Νομίζω ήταν σε ένα πανηγύρι. Ήταν το πρώτο πανηγύρι. Γιατί το τραγούδι κυκλοφόρησε διαδικτυακά 25 Μαΐου.
1: Του 24.
0: Του 24. Και νομίζω μετά από μια εβδομάδα ήταν το πρώτο live, αν δεν κάνω λάθος, στα Πεζά. Και νομίζω εκεί το είπαμε πρώτη φορά. Και αμέσως...
1: Έπιασες τον παλμό.
0: Αμέσως κατάλαβα ότι...
1: Έχει βιωματικό στοιχείο το τραγούδι?
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή κάπου... Σίγουρα. Ο Γρηγόρης ο Σαμόλης συναντά στους στίχους του τραγουδιού τον εαυτό του μικρό ή οτιδήποτε? Επειδή πώς ότι εμπνέσαι, μπορεί να σε εμπνεύσει ένα παιδί, η φύση, πόσο μάλλον ο Σεφντάς, δηλαδή ο έρωτας.
0: Σίγουρα και προσπαθώ να τα κάνω βίωμα. Προσπαθώ να γίνομαι ένα με το τραγούδι, με το κομμάτι, με την Μαρινά. Δεν θέλω να το νιώθω σαν να το ζω, σαν να το έχω. Σαν να, πολλές φορές, ας πούμε, μια Μαρινάδα μπορεί να λέει κάτι πονετικό. Θέλω να το κάνω σαν να το περνώ εκείνη τη στιγμή. Ο Λιράρης όντως το κάνω βίωμα και ήθελα να περάσει ότι όλα αυτά που περιγράφει σε μια πιο παιδική ηλικία.
1: Ναι.
0: Έτσι πιο αθώα ηλικία.
1: Πιο αθώα, ναι.
0: Και γι' αυτό στο βίντεο κλιπ, ας πούμε, ήθελα να είναι παιδιά, ήθελα να είναι στο χωριό. Στο χωριό μου, είναι το δεύτερο μου χωριό, είναι η Επισκοπή. Και ήθελα να το φέρω όντως στα βιώματά μου. Δηλαδή, να είναι εικόνες.
1: Να είναι εικόνα. Και... Κάντο εικόνα που λένε. Ναι. Που λέει και μια μοντέρνα έκφραση. Σε ενδιαφέρει να τραγουδήσεις και άλλα πράγματα πέρα από κριτικά? τραγουδάς σε γλέντια και άλλα πράγματα.

0: Όχι. Όχι. Στα γλέδια μου, γενικά εγώ κινούμαι στα έτσι παραδοσιακά μονοπάτια. Είναι σε αυτά που έχω μεγαλώσει, σε αυτά που νιώθω κι εγώ καλύτερα. Βέβαια, σαν άνθρωπος ή σαν μουσικός, δεν έχω παροπίδες, όπως το πιστεύω, ναι, ότι δεν πρέπει να είσαι.
1: Ναι, δεν έχεις όρια, δεν περικαρακώνεσαι.
0: Γιατί δεν πρέπει να βάζεις, ας πούμε, φραγμούς και να... Πρέπει όλα να τα βλέπεις, να τα ακούς, να τα σκέφτεσαι και αν κάτι σου αρέσει, ναι. Πολύ σημαντικό, βέβαια, να αναρθώ στην προηγούμενη ερώτηση, παίζει πολύ σημασία τι λέει το καθένα.
1: Τι λέει το καθένα.
0: Γιατί εν τέλει σ' ακολουθεί ο στίχος.
1: Ναι, ναι.
0: Σ' ακολουθεί το τι είπες. Και εκεί θέλει την κρίση, αλλά νομίζω αυτή την κρίση. Την ψυχική, την καρδιά πιο πολύ.
1: Ο Λιγάρης είναι, ας πούμε, το πρωτότοκο παιδί. Αλλά εμένα δεν με σοκάρει καθόλου αν μου πεις ότι κάποιο άλλο από τα τραγούδια που έχεις πει σου βγάζει περισσότερο τον εαυτό σου.
0: Εντάξει, όλα τα τραγούδια που έχω πει, τα έχω νιώσει και είναι δικά μου και τα έχω κάνει δικά μου και τα ζω, όπως είπα, και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Άσχετα αν κάποιος έχει κάνει επιτυχία ή κάποιος δεν έχει κάνει τόσο επιτυχία, εγώ με όλα τα τραγούδια τα δικά μου, με το ίδιο έχω έτσι, ας πούμε, πονέσει, τα έχω νιώσει. Καταρχήν, αν δεν νιώσω κάτι, δεν θα το πω.
1: Δεν το πεις, ε.
0: Και δεν είναι κακό να πεις ότι δεν με εκφράζει, δεν με αντιπροσωπεύει και δεν μου ταιριάζει.
1: Αισθάνεσαι ότι κάνεις κάτι παραπάνω από αυτό που κάνεις? Δηλαδή, εσύ τραγουδάς, παίζεις λύρα, περνάει πάρα πολύ ωραίο κόσμος μαζί σου. Αν βγούμε τώρα εδώ στη 1821, έξω από το κόσμος, θα γίνει διαδήλωση. Αλλά ότι η αποστολή σου είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Δηλαδή, να αντισταθεί η κριτική παράδοση στα διάφορα και στα κάθε λογής ακούσματα, να διαφημίσεις την Κρήτη, να διαφημίσεις την Ελλάδα, να είσαι ένας πρεσβευτής της. Έχεις πάει στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Κύπρο, σε τόσες χώρες, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ είδα εκείνο το βιντεάκι κιόλας στο Μανχάταν.
0: Και αυτή η μοναδική εμπειρία.
1: Ναι.
0: Θέλοντας και μη, καλός ή κακός, όταν, ας πούμε, για κάποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι σε ακούνε ή τέλος πάντων πόσο μάλλον μικρά παιδιά σε ακούνε, όπως είπα πριν, δεν σε βλέπουν μόνο για αυτό που κάνεις, αλλά και για αυτό που είσαι.
1: Και για αυτό που είσαι.
0: Και πόσο μάλλον εμείς που είμαστε σε μια παραδοσιακή μουσική και αναγκαστικά μας ακολουθεί μια παράδοση και ένα ολόκληρο νησί, είναι υποχρέωσή μας να τιμούμε την Κρήτη, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, την πρεπιά του κριτικού. Δηλαδή, όταν πας στο εξωτερικό ή όταν γενικά βγαίνεις από την Κρήτη, πρέπει να αντιπροσωπεύεις και την Κρήτη, με την έννοια ότι πώς είναι ο κριτικός. Αυτή η φιλοξενία που λένε, αυτό το ήθος, νομίζω είναι πράγματα που πρέπει να τα περάσει το άλλο, ναι, και πρέπει να καταλάβει.
1: Να τα μεταλαμπαδεύει που λένε, μπράβο.
0: Έτσι, οπότε
1: είναι δούνε και λαβίνα αυτό.
0: Οπότε έχει την ευθύνη και όντως πρέπει να περνάς και μηνύματα. Πάλι ξαναλέω, ειδικά όταν είναι μικρά παιδιά.
1: Πες μου όμως κάτι σχετικό. Δεν λέω ότι μόνο εσύ το πέτυχες. Προφανώς δεν το πέτυχες, θα καταλάβεις τι λέω. Το γεγονός ότι ακολουθούν τόσο νέα παιδιά, δηλαδή. Μια πολύ φυσιολογική προσέγγιση θα ήταν ότι τα νεαρά παιδιά δεν είναι κολλημένα με την κριτική παράδοση, με τη λύρα, με τη μουσική. Θέλουν να ακούσουν κάτι άλλο. Το γεγονός, ας πούμε, ότι αφενός έχεις ξεφτυλίσει τα sold out και αφεντέρου βλέπεις παιδιά που προφανώς το ενδιαφέρον τους δεν ήταν να ακούσουν αυτό που λες και που παίζεις και κάνουν ουρές, είναι κάτι που σε κολακεύει.
0: Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει και χαίρομαι και εντάξει εγώ.
1: Δηλαδή αυτό που είχε γίνει, τώρα σε διακόπτω, να σου δίνω και ένα επιχείρημα, να πεις ποιος είμαι, εσύ ξέρεις τον εαυτό σου. Δηλαδή είχε γίνει, το έχω ακούσει από αρκετούς, είχε γίνει ένα τρομερό πανηγύρι πανζουβλισμό στη φοιτητική εστία Κριτών.
0: Α, ναι.
1: Αυτός είναι σταθμός στη ζωή σου, έτσι.
0: Εντάξει, γενικά τα παιδιά κάνουν έτσι δυνατά γλέδια, αλλά ειδικά εκείνη τη φορά, επειδή είχε τύχει να έχω παίξει στο παρελθόν, εκείνη τη φορά και είχε προηγηθεί και η Καντάδα, η περιβόητη, που ήταν το πλήρωμα.